0: Βλαντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με αμερικανική πηγή, ο Ουκρανός πρόεδρος θα έχει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά ανεμιβόρη, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τοπικά τους 38 βαθμούς. Από 20 έως 37 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αθήνα, από 21 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Earth News Radio 105,8.

Στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

0: Μάλιστα.
1: Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Και μετά τον Μαγκάρετ και το πεθαίνω για σένα, ο Μιτσάρας, μάνα που ζω. Έλα.

0: Λοιπόν, καλημέρα στον Παναγιώτη τον Πυρμπίλη, ο οποίος μας ακούει στην Καλαμάτα, τον πρόεδρο των Αρτεοποιών Μεσσηνίας. Χρόνια πολλά γιόρταζαν αυτοί χθες, τα Αγίου Παντελεήμονος. Λοιπόν, αυτοί εννοώ οι φουρναρέοι. Καλημέρα στον Γρηγόρη τον Μιλωνά, μας ακούει στην Ηλίκη. Καλημέρα στον Κατζόλη, ο οποίος μας ακούει στη Ρόδο. Χαρίς, λέει, στο ράδιο Λιχνάρη, στον Εγκλέζο και σε όλη την παρέα. Βέβαια. Λοιπόν, τι έχουμε παρακάτω? Μη μου ξυπνάς το παρελθόν.
1: Εγώ σήμερα δεν θέλω να πω άλλο δικό μου. Θέλω να πω ένα κομμάτι που ξέρω ότι του αρέσει πολύ. Αλλά πολύ.

στο φίλο μας τον Γιώργο που μας ακούει στα Γρεβενά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που μας ακούει στην Αμόχωστο της Κύπρου. Αφιέρωσε, λέει, σε όλη την Ελλάδα το επόμενο. Πολύ ευχαρίστως, φίλε μου. Χρήστος Νικολόπουλος, Λευτέρης Παπαδόπουλος. Πίτσα Παπαδοπούλου, πρώτη εκτέλεση. Παράνομη αγάπη σκοτεινή.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από τους Τρόμπονες της Εύβοιας που μας ακούει. Καλημέρα στο Mr. Jameson που μας ακούει στο Λιγουριό. Καλημέρα και στο Βασίλη που μας ακούει στο Μόλιβο. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Πάμε στο σπίτι με το Μέγκα. Γιάννης Πλούταρχος, Πένι Μπαλτατζή, Θέλω να φύγω. Πρώτη εκτέλεση βεβαίως, Μανώλης Χιώτης, Μεριλίντα.

0: Ζήσεις λοιπόν, 5 χρόνια μακριά μας, φωτιά στα κόκκινα. Και καλημέρα στον καλό φίλο, το Λάκη τον Παλωμένο, ο οποίος μας ακούει στο δρόμο. Φίλε Γιάννη, καλημέρα λέει, επιστρέφουμε από Λίμνο, εκδρομή, Λαμιώτες, μας κάνει την καλύτερη παρέα. Ποιοι άλλοι είναι μαζί, γράψε μου, να τους κάνουμε αφιέρωση βεβαίως. Εγώ τους Λαμιώτες τους σέβομαι και τους τιμάω χρόνια τώρα. Αυτοί δεν σηκώνουν το τηλέφωνο. Τώρα και ξέρω πολύ καλά πόσοι ακούνε. Τους περισσότερους δηλαδή, τέλος πάντων. Είναι και η ώρα περίεργη. Μου έλεγε ο φίλος μου Αετός πριν να πουλήσει το περίπτερο, Γιάννη, μόλις πάει λέει 9 η ώρα, ερημώνει Λαμία. Και λέω, γιατί ρε Γιώργο, εγώ θυμάμαι γινόταν όλο το βράδυ πανηγύρι στις πλατείες, πού παντού, τι γινότανε, χαμός. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στον Παναγιώτη του Σταυρούλια, κάτι για μας. Έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, φίλε, λέει, είχαμε πάει με το χορευτικό σύλλογο Καλύχορος στη Μύρινα της Λίμνου. Ο Κώστας ο Φλώρος έχει το σύλλογο. Λοιπόν, μάλιστα, αφού περάσατε καλά, σ' ακούμε, λέει, κάπου στην Πελασγία, επιστρέφουμε Λαμία. Λοιπόν, για πάμε το επόμενο. Γυρνάς σαν αμαρτωλή
1: μέσα στα σιδερώματα. Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, αραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
2: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
5: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη, πρόδρομε,

Καλημέρα στο Μανώλη που μας ακούει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πάει, πάμε λέει για Χανιά για διανομή. Και με το Στελάρα τον Τροπιάρη. Δώσ' του κανακόσκινο. Γιάννη παρέα λες, ευχαριστεί πολύ ο Λάκης.

Καλημέρα στο φίλο μας το Σεΐχη, ο οποίος μας ακούει στα ψαχνά της Εύβοιας. Πάμε για δουλίτσα, λέει, στο Βοτανικό και σε ακούμε. Και έστειλε και το σημερινό του Σεντόνι. Υπάρχουν φωνές που δεν ακούγονται απλώς, γίνονται συντροφιά. Ο Γιάννης Ευθυμίου, λέει, μέσα από τα λαϊκά του μονοπάτια μας κρατά παρέα τις νυχτερινές ώρες, χαρίζοντάς μας τραγούδια, αναμνήσεις και όμορφα συναισθήματα. Η εκπομπή του είναι ένα ταξίδι στο αυθεντικό λαϊκό τραγούδι γεμάτο μελωδίες που αγγίζουν την ψυχή και μας κάνουν να νιώθουμε πως δεν είμαστε ποτέ μόνοι. Για πολλούς από μας ο Γιάννης είναι ο νυχτερινός μας καφές, η ζεστή συνήθεια που περιμένουμε κάθε βράδυ για να κλείσει όμορφα η μέρα ή να γλυκάνει η νύχτα. Λοιπόν, να είσαι πάντα καλά και να συνεχίζεις να φωτίζεις τα βράδια μας με τη φωνή, την αγάπη και το μεράκι σου για το λαϊκό τραγούδι. Τα λαϊκά μονοπάτια δεν είναι απλώς μια εκπομπή, είναι μια όμορφη συντροφιά. Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Εγώ δεν κάνω τίποτα περισσότερο από αυτό που αγαπάω και αγαπούσα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από μαθητής από την πρώτη γυμνασίου, δηλαδή 1973, εσείως φέτος έκλεισα 53 χρόνια στο μικρόφωνο. Λοιπόν, πάμε έτσι για μερικά γατάκια να μην λένε κουβέντες. Λοιπόν, θέλω να σε ξανάδω, λέει ο Νότης.

ήταν σχορεμένος ο πατέρας μου, Λάκη Μπαλουμένε, έφτιαχνε το μαγαζί σε Δημολιούλια, 1973. Ο νεαρός τότε ήταν 12 χρονών.

φίλος μας ο Γκατζόλης, ο οποίος μας ακούει στη Ρόδο, λέει συμφωνώ με το Σεΐχη. Εγώ έχω πει ότι όσο είμαι εδώ θα κάνω ραδιόφωνο. Όταν θα τελειώσει η υπόθεση, κατέβασα ακουστικά. Τελείωσε και το ραδιόφωνο για μένα. Ο άλλος λέει, είσαι αρρώστια που δεν γίνεται καλά.

0: τα κάνανε μέρα.
1: Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έρχεται η ελπίδα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης, οι οποίοι συνελήφθησαν για τη χθεσινή φωνική έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, με νεκρό έναν 67χρονο εργάτη, ο οποίος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος ελληνικής καταγωγής. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Το πρωί θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Ο κ. Γκουτιέρες θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο των πεσόντων ειρηνευτών έξω από το Λίδρα Πάλας, ενώ θα μεταβεί στο Ανθρωπολογικό Εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει χωριστές συναντήσεις με τους διαπραγματευτές των δύο πλευρών. Το βράδυ θα παραθέσει δείπνο στους δύο ηγέτες. Με τις ψήφους της πλειοψηφίας, 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας στο τέλος Αυγούστου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις και 180 ψήφους με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Συνειδητή επιλογή του Νίκο Ανδρουλάκη να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, στήρας άρνησης και οπισθοδρόμησης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε επίρρηνο κλοιό, η νοτιοδυτική Γαλλία και η Ισπανία, με τις καταστροφές σε δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, σπίτια και περιουσίες, δεν είναι πλέον ανυπολόγιστες. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό στη Γαλλία, με τον πρόεδρο Μακρόν να κάνει λόγο για την πιο δύσκολη στιγμή από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε μέτωπο κοντά στη Μασσαλία. Στην Ισπανία, τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Η Ουάσιγκτον έχει εμπλακεί σε πολύ βαθιές συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι είναι έτοιμος να διατάξει ισχυρή στρατιωτική δράση αν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Αναφορικά με το θέμα της πώλησης των F-35 στην Άγκυρα, δήλωσε ότι η Τουρκία είναι καλός σύμμαχος και κανείς δεν του υπαγορεύει τι πρέπει να πουλάει. Σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος θα έχει συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Σε μια χειρονομία καλής θέλησης προφανώς προς τον Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή, το Ισραήλ είπε ότι θα επιτρέψει σε μια πολυεθνική δύναμη ασφαλείας να εισέλθει στη Γάζα, όπως προτείνεται στο Αμερικανικό Σχέδιο Ειρήνης για το θύλακα. Επίθεση τα ξημερώματα στα κοίτασμα φυσικού αερίου Νορμόρ, το μεγαλύτερο του βορείου Ιράκ, αναφέρει το κρατικό Ιρανικό ειδήσιο ΑΕΡΙΜ. Το κοίτασμα βρίσκεται στην επαρχία Σουλεϊμανίγια, στην αυτόνομη κουρδική περιφέρεια. Ιρανικά ντρόουνς έπληξαν θέσεις κοντά στο Ερμπίλ. Αμερικανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος φέρεται να καταρρίφθηκε στην επαρχία Άνμπαρ στο δυτικό Ιράκ. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος, που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Στις 6 το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην Αγία Μαρίνα. Την πρόταση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την τοπική αυτοδιοίκηση θα παρουσιάσει στις 12 το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν χθες από ρωσικά πλήγματα στα ανατολικά της χώρας. Οι επιθέσεις της Μόσχας απειλούν αμάχους, εμπόριο και επισιτιστική ασφάλεια, προειδοποιεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στις ΗΠΑ, η Γερουσία αναμένεται να ξεκινήσει την ψηφοφορία για το νομοσχέδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας από σήμερα, στη διάρκεια της επίσκεψης του Ουκρανού Προέδρου, σύμφωνα με αμερικανική πηγή. Ο Ζελένσκι αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμιβόρει τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς. Από 20 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Όταν ταΐζουμε τα αδέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
5: Κόκαλα!
4: Έτσι, μπράβο.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε και πάρτνερ στον ήχο. Ήρθε ο τρισμέγιστος Γεώργιος Σκεύης. Και μετά το σκουπιδιάρικο με την Ατάσα, τι έχουμε? Τα καλύτερα ταξίδια είναι στα σκουπίδια, λέει ο Βασιλάρος.

0: Για πάμε και μέχρι το Σκεύη. Κάτι για μας, έλα Γιώργη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στο Κωνσταντίνο τον Παυλίδη, το Μίστερ Υπάρχο της Αλεξανδρούπολης. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός. Μας ακούει στο δρόμο.

Χρυσμέγιστος Άγγης Πάνου βέβαια. Δεύτερη εκτέλεση με τη Βίκη μου σχολείου. Η πρώτη προοριζόταν για τον Γρηγόρη Πιθηκότση, αλλά δεν πέρασε από την Επιτροπή Λογοκρισίας το 69. Και το πει Βίκη το 71-72 με διαφορετικό στίχο.

0: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
1: Αν ένα τραγούδι μετά από τόσα χρόνια και τόσες φορές που το έχει ακούσει κάποιος τον κάνει και ανατριχιάζει, είναι αυτό που έγραφε ο Άκης Πάνου: θα κλείσω τα μάτια και όπου με βγάλει. Έλα και τον τρελό τώρα με το Μητσιά. Βρεάς τον τρελό στην τρέλα του.

από τις πιο διαχρονικές ζεμπεκάρες του ελληνικού ρεπερτορίου. Με πήρε ο άλλος τηλέφωνο τώρα και μου λέει, εσύ πήρες εξιτήριο ή δραπέτευσες από το τρελό Αττικό? Εγώ λέω, δεν δραπετεύω από πουθενά, παραμένω τρελός. Λοιπόν, πάμε με πρόδρομο Τσαουσάκη, βάλ το να παίζει από κάτω, έτσι, μπράβο. Με Ρένα Ντάλια, με Βίκυμο Σχολείο και Χαρούλα Αλεξίου να κλείσουμε την ώρα. Θα έρθει η ελπίδα να μας πει δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός μετά και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο τρισμέγιστος Γεώργιος Σκεύης στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από Γεώργιος Σκεύης στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα εξαμήλια Κορινθίας, όπου χθες έχασε από έκρηξη και πυρκαγιά τη ζωή του ένας 67χρονος εργάτης, ο οποίος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Το πρωί θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Ο κ. Γκουτιέρες θα μεταβεί στο Ανθρωπολογικό Εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους, ενώ θα πραγματοποιήσει χωριστές συναντήσεις με τους διαπραγματευτές των δύο πλευρών. Το βράδυ θα παραθέσει δείπνο στους δύο ηγέτες. Με τις ψήφους της πλειοψηφίας, 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας. Στο τέλος Αυγούστου, η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις και 180 ψήφους με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί το Πρωθυπουργό ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Συνειδητή επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, στήρας άρνησης και οπισθοδρόμησης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές από τις πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία και στην κεντρική Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να κάνει λόγο για την πιο δύσκολη στιγμή από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασσαλία. Στην Ισπανία, τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Για καλές πιθανότητες να υπάρξει αποτέλεσμα στις συνομιλίες με το Ιράν, έκανε λόγο χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας με ισχυρή στρατιωτική δράση αν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Απαντώντας στις Ισραηλινές αντιδράσεις για το θέμα της πώλησης των F-35 στην Άγκυρα, δήλωσε ότι η Τουρκία είναι καλός σύμμαχος και ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει στρατιωτικό εξοπλισμό. Σήμερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα έχει συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ιράν και Ομάν επιδιώκουν συμφωνία για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Πτώση έως και 10,61% στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Στα 87,94 δολάρια υποχώρησε το Brent. Επίθεση τα ξημερώματα στο κοίτασμα φυσικού αερίου Μορ Νόρ, το μεγαλύτερο του βορείου Ιράκ, που βρίσκεται στην επαρχία Σουλεϊμανίγια, στην αυτόνομη κουρδική περιφέρεια. Τουλάχιστον 7 εκρήξεις, ορισμένες κοντά στο αμερικανικό προξενείο στο Ερμπίλ. Αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος φέρεται να καταρρίφθηκε στην επαρχία Άνμπαρ στα δυτικά. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος, που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Στις 6 το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην Αγία Μαρίνα. Την πρόταση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την τοπική αυτοδιοίκηση θα παρουσιάσει στις 12 το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο. Στην Κρήτη εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για ζωοκλοπές και εκβιασμούς, ενώ αποσπούσε παράνομα ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Έγιναν 8 συλλήψεις, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Συνάντηση στην Ουάσιγκτον αναμένεται να έχουν σήμερα οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, ενώ η Γερουσία αναμένεται να ξεκινήσει την ψηφοφορία για το νομοσχέδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 20 τραυματίες χθες από ρωσικά πλήγματα στην Ανατολική Ουκρανία. Οι επιθέσεις της Μόσχας απειλούν αμάχους, εμπόριο και επισιτιστική ασφάλεια, προειδοποιεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο σε Πταμποφόρ, αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης, κυρίως σε Στερεά, Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, Ιόνιο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Από 20 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Δεν είσαι μόνη.
3: Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
3: Είσαι μόνος.
2: Είμαστε δίπλα σου.
3: Είμαστε δίπλα σου.
2: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
4: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλημέρα. Earth News Radio 105,8, 11 λεπτά μετά τις 5, ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Είναι πραγματικά απίστευτα όλα αυτά που συμβαίνουν καθημερινά στη χώρα μας. Ιστορίες που μοιάζουν με μυθιστόρημα και περιέχουν ακραία στοιχεία. Και δεν θα μιλήσουμε για το τεράστιο κύμα βίας που πλήττει τη χώρα τα τελευταία χρόνια, με τις δολοφονίες να μοιάζουν πλέον με καθημερινότητα. Υπάρχουν όμως γεγονότα, όπως οδηγοί επαγγελματίες, οδηγοί που ξεφεύγουν, πολίτες που πιστεύουν ότι οι δρόμοι είναι πεδίο που μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις, επιχειρήσεις που δεν τηρούν βασικές πρόνοιες και πρωτόκολλα για την ασφάλεια των εργαζομένων. Μοιάζει σαν τα social media, σαν η τεχνολογία με τα κινητά να έχουν ανοίξει ένα καπάκι μιας δύσοσμης καθημερινότητας και να αποκαλύπτουν πλευρές που μάλλον θα θέλαμε να κρύψουμε. Καλημέρα, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Λέγαμε λοιπόν για όλες αυτές τις καθημερινές καταστάσεις που μας εκπλήσουν ή μας σοκάρουν όταν έρχονται στη δημοσιότητα και βέβαια τις παρακολουθούμε αμήχανα όταν συμβαίνουν μπροστά μας στη λογική που να μπλέκω τώρα. Υπόθεση πρώτη. Έχουμε πειθαρχική έρευνα της Στασί για τον οδηγό του τραμ που κάπνιζε και έβαλε τα πόδια του πάνω στο σύστημα πλοήγησης ενώ οδηγούσε. Οι κινήσεις του δεν γίνονταν διακριτικά ή κρυφά, αφού το μόνο που τον χώριζε από τους επιβάτες του τραμ ήταν το διάφανο διαχωριστικό τζάμι. Κάνει το γύρο λοιπόν του διαδικτύου ένα βίντεο με πρωταγωνιστή οδηγό του τραμ, ο οποίος όχι μόνο έχει ανάψει τσιγάρο μέσα στο θάλαμο οδήγησης, έχει βγάλει τα παπούτσια του και έχει απλώσει τα πόδια του πάνω στο σύστημα πλοήγησης ενώ οδηγεί. Και όπως φαίνεται στο βίντεο, ο οδηγός ρίχνει επιδεικτικά τη στάχτη του τσιγάρου στο πάτωμα. Οι κινήσεις λοιπόν δεν γίνονται στα κρυφά, γίνονται ξεκάθαρα, αφού υπάρχει μόνο ένα διάφανο διαχωριστικό τζάμι που χωρίζει τον οδηγό από τους επιβάτες. Η ανακοίνωση της Στασί σημειώνει πως ο οδηγός που οδηγούσε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο έχει ταυτοποιηθεί και θα οδηγηθεί στο πειθαρχικό. Ο συγκεκριμένος οδηγός λοιπόν δεν τήρησε τους κανόνες λειτουργίας, της επαγγελματικής συμπεριφοράς και ασφάλειας, κάτι το οποίο αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση και για το σύνολο του προσωπικού και για κάθε σχετική παράβαση αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, λέει η ανακοίνωση. Υπόθεση δεύτερη. Συνελήφθη ιδιοκτήτης επιχείρησης στη Χαλκιδική που νίκιασε ταχύπλοα σε χειριστές χωρίς άδεια. Λοιπόν, συνελήφθη αυτός ο ιδιοκτήτης, είχε μια επιχείρηση εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά την ασφάλεια των λεουμένων από τις λιμενικές αρχές στην παραλία Χρουσό στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής. Ένας 39χρονος που κατηγορείται για παράβαση του ποινικού κώδικα, απήθεια και έκθεση. Και όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο που έκαναν τα στελέχη της λιμενικής αρχής των Νέων Μουδανιών, είχε εκμισθώσει δύο θαλάσσια μοτοποδήλατα, jet ski δηλαδή, σε λουόμενους οι οποίοι δεν κατήχαν την άδεια χειριστή ταχυπλώου και ένας εξ αυτών ήταν ανήλικος. Και μετά, όταν έρθει η άσχημη στιγμή, ψάχνουμε να βρούμε το λόγο που συνέβη. Δίνουμε jet ski, το οποίο δεν είναι κάτι απλό, δεν δίνουμε ένα θαλάσσιο ποδήλατο, ένα jet ski το οποίο έχει μηχανή και μπορεί να χτυπήσει κάποιον άλλον λουόμενο όταν δεν υπάρχει άδεια, όταν δεν γνωρίζει αυτός που το παίρνει ή έχει μάθει έτσι λίγο από τον εκμισθωτή στα γρήγορα. Λοιπόν, επίσης ο συλληφθής αρνήθηκε να συνεργαστεί με τις υποδείξεις των στελεχών του λιμενικού όταν έγινε ο νόμιμος έλεγχος της επιχείρησης. Είναι από αυτούς τους γνωστούς νταΐδες που όταν πηγαίνουν είτε η εφορία, είτε η αστυνομία, είτε κάποια αρχή για να τους ελέγξει, ξέρεις, λέει το περίφημο, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Λοιπόν, το τρίτο περιστατικό από αυτά που προκαλούν προβληματισμό καταγράφηκε στην τα ξημερώματα της Δευτέρας στον οδικό άξονα Αλιβερίου Χαλκίδα στην Εύβοια, όταν δύο άτομα επέλεξαν να κινηθούν με ηλεκτρικό πατίνι σε ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, μεταφέροντας μάλιστα εκτός από τα δύο άτομα και μια ξαπλώστρα θαλάσσης. Το περιστατικό έγινε μία η ώρα το βράδυ σε ένα δρόμο που χαρακτηρίζεται από αυξημένη κυκλοφορία και έχει συνδεθεί στο παρελθόν με σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Λοιπόν, οι δύο αναβάτες κινούνταν μέσα στο σκοτάδι χωρίς κανένα μέσο φωτεινής σήμανσης ή ανακλαστικό εξοπλισμό, δεν φορούσαν κράνος ή δεν είχαν κάποιο εξοπλισμό προστασίας. Παράλληλα, μετέφεραν μια ξαπλώστρα θαλάσσης, κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, όπως είναι απόλυτα κατανοητό από όλους,
αυξάνει πολύ περισσότερο τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος. Λοιπόν, αυτά γίνονται και όταν γίνονται τέτοια πράγματα είναι κατανοητό ότι έχουμε πρόβλημα. Και έχουμε πρόβλημα και έχουμε να διανύσουμε πολύ μεγάλο κομμάτι, πολύ μεγάλο δρόμο για να μπορέσουμε να έρθουμε σε μια κατάσταση που δεν θα βάζουμε ο ένας σε κίνδυνο τη ζωή του άλλου. Και είναι πολύ, πολύ δύσκολη αυτή η κατάσταση και όπως φαίνεται υπήρχε τόσα χρόνια, δεν το βλέπαμε. Ήρθαν τώρα τα social media ή τα κινητά με τις κάμερες που αποκαλύπτουν όλες αυτές τις συμπεριφορές που εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι στο τέλος είναι αντικοινωνικές. Θα το δούμε. Αλλά πάντως σκεφτείτε ότι τέτοια περιστατικά είναι χιλιάδες κάθε μέρα. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ο καιρός μοιάζει με κρεμές που αλλάζει σε ταχτά χρονικά διαστήματα. Τώρα μας έρχεται σκόνη από τη Σαχάρα για τις επόμενες ημέρες και το φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη, ενώ οι μέγιστες συγκεντρώσεις εκτιμάται θα είναι από σήμερα και συστήνεται στα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου. Σύμφωνα λοιπόν με το Γκόμβο πληροφόρηση για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, η μεταφορά σκόνης θα είναι κυρίως εμφανής στα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα, ενώ μικρότερες συγκεντρώσεις αναμένονται και κοντά στην επιφάνεια. Λοιπόν, σε ποιες περιοχές τώρα θα έχουμε αυτό το πρόβλημα? Στη στερεά Ελλάδα, στην Αττική, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στα νησιά του Ιωνίου, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Στη μισή και πλέον Ελλάδα δηλαδή. Ακόμη μεγαλύτερο το πρόβλημα θα είναι στη νότια Πελοπόννησο, στη Λακωνία, στη Μεσσηνία, στην Αχαΐα και το Άργος, όπου οι συγκεντρώσεις σκόνης αναμένεται παροδικά να επηρεάσουν και την επιφάνεια με οριακά επιβαρημένη την ποιότητα του αέρα. Λοιπόν, το θερμό κύμα πάντως θα συνεχιστεί και σήμερα στη χώρα μας, με περισσότερη ζέστη στη Δυτική και Νότια Ελλάδα, όπου θα έχουμε και τη σκόνη όπως σας είπα, και μέχρι το βράδυ όμως θα έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Η μέρα θα κυλήσει με αίθριο καιρό και ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Τοπικές νεφώσεις αναμένονται στα ορεινά από το μεσημέρι και το απόγευμα να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες μικρής έκτασης και διάρκειας, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 35 με 37 βαθμούς, με τις υψηλότερες τιμές να αναμένουν το μεσημέρι στα δυτικά και νότια της χώρας, όπου το θερμόμετρο θα αγγίξει και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια αναμένεται στην Αττική, γενικά αίθριος καιρός με ζέστη, καθώς η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιακάδα και μόνο στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα πιθανόν να σημειωθούν τοπικές σύντομες βροχές. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τρίτης, γιορτάζει ο Ακάκιος, η Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της Ιπατιτίδας και σαν σήμερα το 1821 οι σουλιώτες πολιορκημένοι από τον Ομέρ Βριώνη εγκαταλείπουν οριστικώς το Σούλι. Το 1822 η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Άγιον Όρι Αργολίδας από τους άδρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημήτρου Υψηλάντη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά. Σαν σήμερα το 1914 η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία και είναι η αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1920 ο Σουλτάνος Μεχμέτ VI υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών που βάζει οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Υπήρων και των πέντε θαλασσών, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. 1948, μια ημέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές, θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, με πρωτοβουλία του Σερτ Λούντβιγκ Γκούντμαν. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων, που θα διοργανωθούν για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη. 1998, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Κύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για τη διβεβαιμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Σαν σήμερα, το 1836, γεννήθηκε ο Μανούλη Ροίδης, ο Έλληνας λόγιος και συγγραφέας που έγραψε την Πάπισσα Ιωάννα, ενώ το 1902 ο Καρλ Πόπερ, ο Βρετανό-Αυστριακός επιστημονολόγος και φιλόσοφος, έχει γράψει το «Ανοιχτή κοινωνία και η εχθρή της». 1974 έρχεται στη ζωή ο Αλέξης Τσίπρας, ο Έλληνας πολιτικός και πρώην πρωθυπουργός από το 2015 στο 2019. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος γίνεται σήμερα 52 ετών. 1741 φεύγει από τη ζωή ο Αντώνιο Βιβάλντι, ο Βενετσιάνος συνθέτης, και το 1750 ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. Κώστα μου, με τα μηνύματα που μου στέλνεις και με τις θερμοκρασίες, μάλλον περνάτε ένα δροσερό καλοκαίρι στην Κύπρο. Είχαμε συνηθίσει υψηλότερες θερμοκρασίες στη Μεγαλόνισο. Καλημέρα στη Φραντζέσκα από τη Ρόδο. Καλημέρα στη Στέλλα. Λοιπόν, στα αθλητικά ζούμε σε αυτή την πολύ όμορφη περίοδο, στον παράδεισο που είναι για τους φιλάθλους, με τις μεταγραφές και τα συνεχή σενάρια. Έτσι λοιπόν, σήμερα αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα ο Στέφαν Ορτέγκα για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει βάλει σε μια τελική ευθεία το θέμα του τερματοφύλακα, και έρχεται ο Στέφαν Ορτέγκα, ο 34χρονος Γερμανός πορτιέρε, με θητεία μεταξύ άλλων στη Manchester City, στην Nottingham Forest, και θα έχει τις τελικές επαφές και τις συζητήσεις με τους ερυθρόλευκους. Ο Ορτέγκα τις τελευταίες ώρες έχει βρεθεί σε πρώτο πλάνο, προκειμένου να καλύψει τη θέση του τερματοφύλακα. Είναι γνωστό ότι ο Τζολάκης ολοκληρώνει τις επόμενες ώρες την μεταγραφή του στη Χαλ. Ο Ορτέγκα ήταν για 3,5 σεζόν στη City, από το καλοκαίρι του 22 έως το Φεβρουάριο του 26, υπό τις οδηγίες του Pep Guardiola, και είχε 56 συμμετοχές. Έπαιξε 10 φορές κατά το δεύτερο μισό της περσινής σεζόν στη Forest. Τώρα, μεγάλη μεταγραφή και για την ΑΕΚ, που κλείνει το βασικό κενό που είχε στα ΧΑΦ μετά την αποχώρηση του Ερμπελίν Πινέδα. Παίρνει από την Wolfsburg τον διεθνή Κροάτη Λόβρο Μάγερ. Τα βρήκε όλα μαζί της, όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, με μια μεταγραφή που θα κοστίσει 6 εκατομμύρια ευρώ. Ο Μάγερ αποκτήθηκε από τη γερμανική ομάδα το καλοκαίρι του 23 από τη Ρέν έναντι 25 εκατομμύριων ευρώ. Έχει συμβόλαιο έως το 2028, ενώ οι Γάλλοι διατηρούν το 15% των δικαιωμάτων του. Ο 28χρονος κεντρικός χαφ έχει 38 συμμετοχές και 9 γκολ με την εθνική Κροατίας, αλλά δεν ήταν στην αποστολή στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο. Ο Μάγερ αναμένεται στην Ελλάδα μέσα στην εβδομάδα, προκειμένου να περάσει ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του. Τώρα, για την Κρήτη, στον Όφι γίνονται σημαντικές μεταγραφές. Διπλό χτύπημα, με δύο μεταγραφές είχαμε χθες. Έφεραν στην Ελλάδα δύο παίκτες που ξέρουν καλά την πραγματικότητα της Στοίχημαν Super League. Οι Κυπελούχοι λοιπόν ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αϊτόρ με σημαντική θητεία στο παρελθόν στον Παναθηναϊκό, αλλά και του Δημήτρη Νικολάου, του Center Back. Όμως το μεγάλο ενδιαφέρον στα αθλητικά έχει να κάνει ότι δεν αγοράζουμε μόνο μεγάλους παίκτες, παίκτες που έχουν λάψει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πουλάμε κιόλας, και οι Έλληνες παίκτες αποκτούν όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Μέσα σε διάστημα 5 ημερών είχαμε 4 Έλληνες παίκτες που ανακοινώθηκαν από μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος πάει στην Dortmund με ένα ποσό ρεκόρ, μετακινείται από την Genk. Είναι ο Χρήστος Τζόλης από την Club Brugge, πήγε στην Arsenal και μάλιστα ήδη έχει παίξει το πρώτο αγώνα και έδωσε και μία assist. Με ένα ποσό ρεκόρ και εκεί ξεπέρασε τα 40 εκατομμύρια. Ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος θυμίζω έπαιζε στον ΠΑΟΚ για αρκετά χρόνια, πήγε στην Norwich, μετά στη συνέχεια πήγε στην Club Brugge. Έκανε μαγικά εκεί, 108 μάτς με 43 γκολ και 45 assist, και γι' αυτό έπεισε την Arsenal να δώσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Όμως υπάρχουν και οι νεότεροι παίκτες, όπως ο Κωνσταντίνος Καραντρίκας, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι προχθές στον Ατρόμητο. Δοκιμάστηκε δύο φορές από την Bayern Μονάχου και στα 17 του χρόνια παίρνει μεταγραφή για τους πρωταθλητές Γερμανίας. Έχει ύψος 1,90 και έπεισε μετά τα δύο δύσκολα δοκιμαστικά πως μπορεί να γίνει ο επόμενος νέος παίκτης που μπορεί να φτάσει ως την πρώτη ομάδα. Επίσης, η Μίλαν αγόρασε από τον Ολυμπιακό τον Σπύρο Ζορμπά. Είναι ο Ζορμπάς ένας 17χρονος παίκτης, 16χρονος μάλιστα, ο οποίος βρισκόταν στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Θα αγωνίζεται λοιπόν με την Μίλαν Φιουτζούρο. Είναι ένα σύνολο που αγωνίζεται στη Serie C και αποτελείται από παίκτες που είναι στο μικροσκόπιο για να στελεχώσουν μελλοντικά τις μεγάλες ομάδες της Μίλαν. Ο συγκεκριμένος παίκτης λοιπόν είναι μία ακόμη μεταγραφή από τις παραγωγή, από την ελληνική παραγωγή παικτών από τις παιδικές εφηβικές ομάδες, τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση του Ολυμπιακού, αλλά γενικά το τελευταίο χρονικό διάστημα κάνουμε αυτό που δεν κάναμε όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Να βγάζουμε δικούς μας παίκτες και να προωθούνται στο εξωτερικό, φέρνοντας και στις ελληνικές ομάδες αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω τον Κοστούλα, θυμίζω τον Τζόλι και μια σειρά άλλων παικτών, τον Κουλιεράκη, οι οποίοι πήραν μεταγραφή σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι παίκτες βέβαια για να μετακινηθούν στην Ευρώπη πρέπει να περάσουν από το αεροδρόμιο. Στα αεροδρόμια φέτος παρουσιάζεται μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση, κυρίως στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Είναι χωρίς τέλος αυτή η ταλαιπωρία, αφού πλέον έχουν παγιωθεί οι καθυστερήσεις τόσο για τις αναχωρήσεις όσο για τις αφήξεις των πτήσεων. Η αύξηση της κίνησης έχει ως συνέπεια και την αύξηση των καθυστερήσεων, αφού οι δυνατότητες διαχείρισης κυκλοφορίας στον ελληνικό αέριο χώρο είναι συγκεκριμένες και παρά τις προσπάθειες το πρόβλημα δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες το απόγευμα από τις 6 έως τις 8 καμία πτήση δεν έφυγε στην ώρα της και στην καλύτερη περίπτωση η καθυστέρηση ήταν 15 λεπτά. Οι περισσότερες όμως απογειώθηκαν μία ώρα μετά την προγραμματισμένη. Και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η πτήση για τη Χάιφα, που επρόκειτο να αναχωρήσει στις 6 και 5, τελικά έφυγε στις 8 παρά 8 λεπτά για να απογειωθεί. Είναι μια εικόνα που επαναλαμβάνεται τις τελευταίες εβδομάδες, προκαλώντας δυσφορία προς τους επιβάτες και δημιουργώντας περισσότερα προβλήματα, γιατί και κάποιοι αναγκάζονται είτε να πιεστούν χρονικά, είτε και πολλές φορές να χάσουν την ανταπόκριση όταν υπάρχει ανταπόκριση της πτήσης. Λοιπόν, λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για αυτούς οι οποίοι δεν τηρούν τα πρωτόκολλα, δεν τηρούν τους κανονισμούς, δεν τηρούν τους νόμους. Το ζήσαμε αυτό και το χειμώνα με την υπόθεση της Βιολάντα. Χθες είδαμε άλλο ένα εργοστάσιο, το οποίο υπήρξε ένα εργατικό ατύχημα με θύμα έναν 67χρονο και είχαμε τρεις συλλήψεις. Τη σύλληψη του ιδιοκτήτη, του τεχνικού ασφαλείας και του υπεύθυνου για την εποπτεία λειτουργίας του εργοστασίου, που προχώρησαν τα στέλεχη της ΔΑΕ για το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο Οξυδιού στην Κόρινθο. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική, συνελήφθησαν αυτοί οι τρεις άνθρωποι, καθώς η έκρηξη που συνέβη στο εργοστάσιο κόστησε τη ζωή σε έναν 67χρονο άντρα, ο οποίος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου όταν σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη. Από το περιστατικό τραυματίστηκε επίσης ένας 37χρονος, ο οποίος υπέστη ελαφρά εγκάβματα και μεταφέρθηκε για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων. Λοιπόν, το βίντεο είναι συγκλονιστικό, δείχνει πώς έγινε η μεγάλη έκρηξη και προκάλεσε την πυρκαγιά που κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Η σφοδρότητα του οστικού κύματος ήταν τέτοια, ώστε τμήματα πολλαμαρίνης του εργοστασίου εκτοξεύθηκαν σε μεγάλη απόσταση. Να αυτοσχεδιάζουμε όταν αφορά τη συντήρηση του εργοστασίου ή να κάνουμε εργασίες ή να μην υπάρχουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας, που όπως είχαμε δει και στο προηγούμενο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, πραγματικά προκαλεί εκνευρισμό, μεγάλο εκνευρισμό, και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει ή δεν είναι μεμονωμένα γεγονότα. Αν παρακολουθήσει κάποιος την επικαιρότητα, καθημερινά σχεδόν έχουμε μικροατυχήματα, μεγαλύτερα ατυχήματα. Όλα έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των εργαζομένων. Και ίσως οι έλεγχοι, θα μου πείτε τώρα, οι έλεγχοι πώς μπορούν να γίνουν όταν υπάρχουν δύο άνθρωποι, δύο ελεγκτές εργασίας για να δούνε χίλιες ή 2.000 επιχειρήσεις. Αυτό πρέπει να το δούμε. Πρέπει να το δούμε σαν κοινωνία. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να ξεκινά το πρωί τέτοια ώρα να πάει σε ένα εργοστάσιο και να μην γυρίζει ποτέ στο σπίτι του. Δεν μπορεί να κάποιοι να αυτοσχεδιάζουν σε ό,τι αφορά την ασφάλεια ή σε ό,τι αφορά τη συντήρηση στο χώρο εργασίας. Η είδηση της ημέρας χθες ήταν για κάποιον ο οποίος έστειλε σε ένα φίλο του χρήματα, τα πήρε πίσω την ίδια μέρα, αλλά χρεώθηκε φόρο δωρεάς. Λοιπόν, μια τραπεζική μεταφορά που έγινε μεταξύ δύο φίλων και επιστράφηκαν τα χρήματα την ίδια μέρα, εξελίχθηκε σε φορολογική υπόθεση με σημαντικές συνέπειες. Λοιπόν, με μια απόφαση της φορολογικής αρχής, κρίθηκε ότι η μεταφορά εξακολουθεί να θεωρείται δωρεά για φορολογικούς σκοπούς παρά την άμεση επιστροφή των χρημάτων, καθώς η επίκληση ότι η συναλλαγή έγινε από πλάνη δεν αρκεί από μόνη της για να ανατραπούν οι φορολογικές συνέπειες. Στη συγκεκριμένη υπόθεση αφορούσε μια τραπεζική μεταφορά ύψους 51.801 ευρώ μεταξύ δύο φύλων. Λίγες ώρες αργότερα το ποσό επιστράφηκε στον αρχικό αποστολέα με τον ισχυρισμό ότι η μεταφορά είχε γίνει εκ παραδρομής και ότι οι εμπλεκόμενοι επεδίωγαν μια διαφορετική τραπεζική πράξη. Ζήτησαν από τη φορολογική διοίκηση να θεωρηθεί ότι η συναλλαγή ουδέποτε παρήγαγε έννομα αποτελέσματα, ώστε να μην επιβληθεί φόρος δωρεάς. Για τη μεταφορά είχε προηγηθεί η υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς μέσω της εφαρμογής My Property, από την εκαθάριση της οποίας προέκυψε φόρος. Η φορολογούμενη υποστήριξε συνέχεια ότι η συναλλαγή είχε γίνει από πλάνη και ζήτησε να ακυρωθεί η φορολογική επιβάρηση. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές απέρριψαν τον ισχυρισμό και σύμφωνα με τον αστικό κώδικα, η δικαιοπραξία που έγινε λόγω πλάνης δεν θεωρείται αυτομάτως άκυρη, αλλά πρέπει να ακυρωθεί από δικαστική απόφαση. Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα γίνονται, όπως καταλαβαίνετε. Ακόμη και αν ο δωρητής και ο δωροδόχος συμφωνήσουν να ανακαλέσουν τη δωρεά και να επιστραφούν τα χρήματα, η επιστροφή αυτή δεν φορολογείται ως νέα δωρεά, αλλά ο φόρος που επιβλήθηκε για την αρχική μεταβίβαση εξακολουθεί να ισχύει. Αν δηλαδή, για παράδειγμα, κάποιος στείλει χρήματα σε κάποιον άλλον, τώρα βέβαια εξαρτάται, γιατί ο φόρος επιβάλλεται ανάλογα με το τι σχέση έχουν αυτά τα δύο πρόσωπα. Στην πρώτη κατηγορία είναι οι σύζυγοι, οι γονείς, τα παιδιά. Ο φόρος είναι στο 10% με αφορολόγητος 800.000 ευρώ. Στη δεύτερη κατηγορία είναι τα αδέρφια, τα ανήψια και λοιποί συγγενείς της συγκεκριμένης κατηγορίας με φόρο 20% στις χρηματικές δωρές. Και στην τρίτη κατηγορία είναι φίλοι και κάθε άλλο πρόσωπο που δεν υπάγεται στις προηγούμενες κατηγορίες με φόρο 40% στις χρηματικές δωρές. Λεπτά μετά τις 5, πάμε λίγο και στις εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή, όπου έχουμε είναι οι εξελίξεις μία στο καρφί και μία στο πέταλο. Τώρα, χθες το βράδυ, είχαμε πληροφορίες ότι πάμε για ένα παράθυρο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τα στενά του Ορμούζ μετά τη συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου, με τους μεσολαβητές να επιμένουν να κάτσουν οι δύο πλευρές εκ νέου στο τραπέζι των συνομιλιών. Ωστόσο, τώρα τα ξημερώματα, είχαμε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο Ιράν και διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που παρουσιάζει υποθετικά σενάρια πως θα μπορούσε να δολοφονηθεί η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, η Μελάνια Τραμπ. Το υλικό αποδίδεται στο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, περιλαμβάνει αναφορές στις μετακινήσεις της Μελάνια Τραμπ, προτάσεις για πιθανές επιθέσεις αλλά και ευθείες απειλές κατά του γιού της Μπάρον Τραμπ. Το βίντεο δημοσιεύτηκε αρχικά από το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων και συνέχεια, που βεβαίως το πρακτορείο αυτό πρόσκειται στους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης. Στη συνέχεια βεβαίως πήρε ευρεία διάδοση από φίλους προφανώς του Ιρανικού καθεστώτος. Το βίντεο επιχειρεί να δείξει, όπως υποστηρίζει, τις αδυναμίες της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, παρουσιάζοντας πιθανά σενάρια τρομοκρατικής επίθεσης ή απόπειρας δολοφονίας. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Αυτό ζούμε καθημερινά. Στην υπόλοιπη όλη που βλέπουμε την παγκόσμια οικονομία, βλέπουμε τις κινήσεις που γίνονται στο πετρέλαιο. Τώρα το πετρέλαιο, ενώ τις προηγούμενες ημέρες, καθώς είχαν κλείσει τα στενά του Ορμούζ, είχαν ανέβει τιμές. Τώρα, με τις πληροφορίες ότι μπορεί οι δύο να συζητήσουν ξανά για εκεχηρία, έπεσε πάνω από 8%. Και μετά βεβαίως από την πάυση των αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν. Είχαμε λοιπόν χθες ισχυρή πτώση στα συμβόλαια Brent, υποχώρησαν κατά 8,7%, έκλεισε το βαρέλι το πετρέλαιο στα 88,36, είναι το χαμηλότερο επίπεδο από τις 17 Ιουλίου και μετά, ενώ το αμερικάνικο αργό είναι 7,5% χαμηλότερα στα 82,61. Την προηγούμενη εβδομάδα το Brent είχε ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς η πολεμική σύγκρουση επεκτάθηκε από τα στενά του Ορμούζ έως την Ερυθρά Θάλασσα. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ χθες δήλωνε ότι είμαστε σε καλές συνομιλίες με το Ιράν και ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρξει συμφωνία, αλλά προειδοποίησε ότι αν υπάρξει αποτυχία στις διαπραγματεύσεις, η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να προχωρήσει σε ισχυρή στρατιωτική δράση. Ναι μεν αλλά από τις εξελίξεις, ναι μεν αλλά και από τον πρόεδρο. Πάντως, Όλες αυτές οι εξελίξεις δεν βελτιώνουν την κατάσταση, παραμένει περιορισμένη προσφορά πετρελαίου. Ενώ παλιότερα είχαμε 20 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, τώρα βρισκόμαστε στο 15% των προπολεμικών επιπέδων, δηλαδή περίπου 3,5 εκατομμύρια βαρέλια, περίπου 10 δεξαμενόπλια ημερησίως, όταν περνούσαν πάνω από 100 στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή πριν ξεκινήσει ο πόλεμος.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

Ένα θαύμα είναι και η μεταφορά της Οδύσσιας του Όμηρου από τον Κρίστοφερ Νόλαν στη μεγάλη οθόνη. Έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο, οδηγώντας την ίδια ώρα σε μια ραγδαία αύξηση του ενδιαφέροντος για την εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει ο Independent. Είναι χαρακτηριστικό, μόνο το Google Trends, η αναζήτηση στη Βρετανία για την φράση «Μάθε ελληνικά», αυξήθηκαν κατά 5.000 το τελευταίο 15ήμερο. Μάλιστα, η Οδύσσια του Νόλαν έχει οδηγήσει και σε αύξηση των έντυπων εκδόσεων. Ο ειδικός γλωσσικές τάσεις πλατφόρμα Preply, ο Μάλτιν Ένος, δήλωσε στους Times ότι η Οδύσσια του Ομήρου συντέθηκε στην αρχαία ελληνική, η οποία διαφέρει σημαντικά από τη γλώσσα που ομιλείται σήμερα στην Ελλάδα. Η αρχαία ελληνική προσφέρει τη δυνατότητα μιας πιο άμεσης επαφής με το πρωτότυπο κείμενο του Ομήρου και γενικότερα τον κλασικό κόσμο. Εκτίμησε ότι η Οδύσσια λειτουργήσε ως πίθα που μπορεί να οδηγήσει σε μια βαθύτερη κατανόηση της γλωσσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Πάντως, οι πωλήσεις των έντυπων εκδόσεων της Οδύσσιας αυξήθηκαν κατά 70% σε σχέση με πέρσι. Και βέβαια είναι εντυπωσιακά τα ρεκόρ που σημειώνει στο box office. Το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής η ταινία έφερε 264 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απήχηση που είχε δημιουργηθεί πριν από την πρεμιέρα της. Μάλιστα, η ταινία αυτή ξεπέρασε τις προηγούμενες επιτυχίες του Νόλαν που είχαν συγκεντρώσει 249 και 198 εκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα. Και μια και μιλάμε για διακρίσεις, δεν είναι μόνο η Οδύσσια του Νόλαν, δεν είναι ο Όλυμπος τις τελευταίες ημέρες που έγινε από την UNESCO μοναδικό σημείο πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Είναι και η κόκκινη άμμος στα Μάταλα που φιγουράρει ανάμεσα στις 25 κορυφαίες παραλίες γυμνιστών στον κόσμο. Είναι μια ξεχωριστή διάκριση, καθώς το CNN δημοσίευσε μια λίστα με τις 25 καλύτερες παραλίες γυμνιστών στον κόσμο. Περιλαμβάνεται και η κόκκινη άμμος στη Νότια Κρήτη και όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η παραλία βρίσκεται λίγα λεπτά μακριά από τα Μάταλα, ξεχωρίζει την κοκκινοπή άμμο και τους εντυπωσιακούς βράχους που της χάρισαν το όνομά της, ενώ για δεκαετίες αποτελεί αγαπημένο προορισμό για όσους επιλέγουν το γυμνισμό. Η πρόσβαση στην παραλία γίνεται μέσω μιας πεζοπορίας περίπου 20 λεπτών από τα Μάταλα, είτε μια σύντομη διαδρομή με καραβάκι από το λιμάνι του χωριού. Ήταν γνωστή η παραλία αυτή από τους χίπηδες του 1960 μέχρι σήμερα και παραμένει απομονωμένη, αν και διαθέτει οργανωμένες παροχές όπως ξαπλώστες ή ομπρέλες προσενοικίαση. Μάλιστα έχει και εντυπωσιακές βραχογλυφίες στο άκρο της παραλίας που, παρότι αρκετοί πίστευαν ότι είναι αρχαία μινωικά κατάλοιπα, στην πραγματικότητα είναι σύγχρονες δημιουργίες που δεν συνδέονται με τη μινωική εποχή. Να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή ανοίγει σήμερα τα χαρτιά του ο Γκουτιέρες για τον Κυπριακό. Επιχείρησε επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Αναλαμβάνει αυτοπροσώπως ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες, ο οποίος έφτασε χθες στο νησί. Σήμερα και αύριο ο κ. Γκουτιέρες θα έχει επαφές με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χρυστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν. Με επόμενο βήμα, εφόσον καταγραφεί συμφωνία, θα είναι κάποια στιγμή το φθινόπωρο ή άτυπη πενταμερής, ενώ παράλληλα προχωρούν οι συζητήσεις και στο επίπεδο των ευρωτουρκικών. Ο Τραμπ επιμένει για τα F-35, κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω, σπουδαίο σύμμαχος η Τουρκία, ακόμη ένα θύμα σε χώρο εργασίας, με φωτογραφία από την καταστροφή χθες στην Κόρινθο, λιγότερα καύσιμα, λιγότερα κρατικά έσοδα, η παρενέργεια στα ταμεία από τη μείωση της κατανάλωσης, χωρίς συνένεση πρώτη πράξη αναθεώρησης, διαφοροποίηση Μπακογιάννη για τη θητεία του Προέδρου. Και στα χέρια των αρχών του Ντουμπάι, ο ΕΔΙΚ. Πάμε στα νέα. Ακίνητα κύματα τα επιβάσεων, γιατί συνεχίζεται η έκρηξη στις γονικές παροχές με αύξηση 25% σε σχέση με πέρσι, ξεπέρασαν τις 70.000, ενώ πάνω από 46.000 είναι οι δηλώσεις φόρου δωρεών. Περισσότερες από 160.000 οι δηλώσεις κληρονομιών το τελευταίο εξάμηνο, με φόρους που αγγίζουν τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Αναθεώρηση του συντάγματος, ναυάγησε με το καλημέρα, καμία διάταξη δεν πέρασε τον πήχη των 180 ψήφων και ένα παρόν από την τώρα. Ο Υπουργός Υγείας θα διορίζει διοικήσεις στους γιατρούς, πως ο Άδωνος Γεωργιάδης βρήκε αφορμή για να επιβάλλει τις επιλογές του. Τραμπ, κανείς δεν θα μου πει τι θα πουλάμε. Μια έμεση αναφορά για τα F-35 και την Τουρκία. Διαβουλεύσεις γιατί ο Νετανιάχου πάει στην Ουάσιγκτον. Λοιπόν, η περίεργη, ποιος θα είναι τελικά ο νέος Black Panther. Γαλλία-Ισπανία, στάχτες 4 εκατομμύρια στρέμματα, ο πιο καταστροφικός Ιούλιος όλων των εποχών. Κυπριακό, τι περιλαμβάνει το σχέδιο πλαίσιο Plus στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτιέρες.
περνάμε στην απογευματινή. Εξοικονόμησε 20% τα μυστικά για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι με ελάχιστο κόστος αγοράς εγκατάστασης 800-1000 ευρώ. Τα οικιακά πάνελ παράγουν ρεύμα μειώνοντας το μηνιαίο λογαριασμό. Οι νέες ρυθμίσεις επιπλέον 5 συν 1 μέτρα για την προστασία της μητρότητας. Ο 17χρονος που τρέλανε την Bayern είναι ο Έλληνας ο οποίος τον πήραν η Βαβαρία από τον Ατρόμητο Περιστέριου. Κορυφαία επιλογή, πρώτος σε προτιμήσεις και σε αριθμό νέων επιτυχών το ΕΚΠΑ. Περίπου 1 στους 10 εισάγεται στο τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και οι μνήμες από την τραγωδία στη Βιολάντα ξύπνησαν στα εξαμήλια, νεκρός 67χρονος εργάτης. Μέτωπο Ελλάδας-Αυστρίας για ενέργεια, άμυνα και μεταναστευτικό. Το κομματικό πάθος νίξει την ανάγκη για αναθεώρηση. Ελεύθερος τύπος, 3.312 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Όλοι οι διαγωνισμοί για το δημόσιο σε Υπουργεία, Δήμους, Περιφέρειες, Ελλάς, Πυροσβεστική, Λιμενικό και Πανεπιστήμια. Οι 6 βελτιώσεις, άδεια και επίδομα μητρότητας για όλες τις γυναίκες, μήνυμα Μητσοτάκη για παρεμβάσεις από την ΕΕ στην αγορά ενέργειας. Αναθεώρηση όχι από την οπισθοδρομική κομπανία της αντιπολίτευσης. Ξεσηκωμός κατά του υπερτουρισμού στη Μαγιόρκα. Δημοκρατία. Πώς επιτρέπεται να λειτουργούν αυτά τα κόμματα, πάνω από 1,1 δις ευρώ τα χρέη Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Εφημερίδα των Συντακτών, διαβούλευση ερήμην των αρμοδίων, νομοσχέδιο για τη διαχείριση του νερού, κοινοβουλευτικό φήμοτρο από την κυβέρνηση σε άμεσα εμπλεκόμενους φορείς. Κόντρα, ξέσπασμα οργής κατά Μετρό και Άβαξ, στη δικαιοσύνη καταφεύγουν οι κάτοικοι της Κυψέλης για το φήμοτρο από την κυβέρνηση σε άμεσα εμπλεκόμενους φορείς. Κόντρα, ξέσπασμα οργής κατά Μετρό και Άβαξ, στη δικαιοσύνη καταφεύγουν.

0: νεκρός από έκρηξη στα εξαμήλια Κορινθίας. Είναι αυτεμπορική αυτοδυναμία ΦΠΑ στα φοροέσοδα. Η συμμετοχή του φόρου στο σύνολο των εισπράξεων του δημοσίου αυξήθηκε στο 43%. Νομίζω ότι είναι και ο τίτλος της ημέρας, το αυτοδυναμία ΦΠΑ στα φοροέσοδα.
1: Earth News Radio 105,8.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Και ευχαριστούμε όλους εσάς που καθημερινά μας στέλνετε μηνύματα. Να ξέρετε ότι τα διαβάζουμε όλα, τα ελέγχουμε όλα. Και αν είναι κάτι για ρεπορτάζ ή κάτι άλλο που θέλετε να σας βοηθήσουμε, τα κοιτάμε όλα και προσπαθούμε να σας απαντήσουμε. Λοιπόν, χθες είχαμε την πρώτη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Υπήρχε μια ευρύτερη πλειοψηφία από 158 σε 161 υπέρ, αλλά ήταν βεβαίως μακριά από τον πήχη των 180 ψήφων που χρειάζεται για να εγκριθούν οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του συντάγματος. Αυτή ήταν η πρώτη ψηφοφορία. Από το στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας η μοναδική διαφοροποίηση ήρθε από την Ντόρα Μπακογιάννη, που ψήφισε παρόν στο άρθρο 30 στη διάταξη που προτείνει μια εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αντί για δυνατότητα 2 5-ετών θητείων. Λοιπόν, τώρα αυτή είναι η προαναθεωρητική βουλή, επιλέγει τα άθρα, η επόμενη διαμορφώνει το περιεχόμενό τους, μεσολαβούν βεβαίως οι εκλογές, ώστε οι ψηφοφόροι να συνεκτιμήσουν τις θέσεις των κομμάτων. Αν ένα άθρο καταστεί αναθεωρητέο τώρα με 180 ψήφους, στην επόμενη βουλή θα απαιτούνται 151 για την αλλαγή του. Εάν δεν βρεθεί τώρα η αυξημένη πλειοψηφία των 3/5, θα είναι αναγκαίες οι 180 ψήφοι σε δεύτερο χρόνο, σε ένα μετεκλογικό περιβάλλον που προμηνύεται ρευστό. Συνεπώς, απαιτούνται ευρύτερες συνενέσεις. Θεωρητικά λοιπόν για την επίτευξη του στόχου των 180 θα αρκούσε η σύμπλευση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, όμως η εξαιρετική αντιπολίτευση, όπως ξεκαθάρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Ολομέλεια, δεν προτίθεται να δώσει θετική ψήφο στην τρέχουσα Βουλή. Στο πράσινο στρατόπεδο θεωρούν σημαντικότερη τη δεύτερη διαδικασία. Φοβούμενοι ότι αν δώσουν ψήφο τώρα και η Νέα Δημοκρατία στην επόμενη Βουλή θα μπορεί με την πλειοψηφία μόνη της να καθορίσει τη διατύπωση όπως επιθυμεί. Και παρότι βεβαίως μια τέτοια στάση θα μπορούσε να ερμηνευτεί από κάποιους ως ιτοπαθείς, καθώς μοιάζει να προκρίνει ότι η Νέα Δημοκρατία θα διατηρήσει μετεκλογικά την πλειοψηφία, στο ΠΑΣΟΚ πάντως η απόφαση αυτή ήταν οριστική. Το γεγονός πάντως ότι Χαριλάου Τρικούπη επέλεξε να ψηφίσει παρόν σε 15 διατάξεις που προσεγγίζει

προσεγγίζει θετικά, φωτίζει και τα άθρα που μπορούν να συγκεντρώσουν την αυξημένη πλειοψηφία των 180 ψήφων στην επόμενη Βουλή. Πρόκειται για το άθρο 16, σχετικά με την λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, το άθρο 86 για την απεμπλοκή των προανακριτικών επιτροπών από τη Βουλή και την ευθύνη των υπουργών, τις ρυθμίσεις για την επιλογή της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων. Από την ψηφοφορία τη χθεσινή έλειψαν τρεις βουλευτές, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Μάριος Σαλμάς και ο Γιάννης Κόντης, ανεξάρτητος βουλευτής, ο οποίος είχε εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες. Η ίδια στάση με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κράτησαν για επιμέρους άθρα οι ανεξάρτητοι βουλευτές Θεόδωρα Τσάγκρη, Ευάγγελος Αποστολάκης και Μιχάλη Χουρδάκης, που ψήφισαν όχι ή παρόν. Αντίθετα, η Νίνα Κασιμάτη, που τα Σενάτη θέλουν επίσης να έχει προσεγγίσει το ΠΑΣΟΚ, ψήφισε όχι σε όλα τα άθρα. Κρατήστε το αυτό, γιατί μετά τις διακοπές θα ξαναζήσουμε αυτό το σύριαλ. Ποιοι έρχονται, ποιοι φεύγουν, ποιοι πηγαίνουν. Θεόδωρα Τσάγκρη, Ευάγγελος Αποστολάκης, Μιχάλη Χουρδάκης είναι υποψήφοι να πολιτευτούν στις επόμενες εκλογές με τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ.

Από την πλευρά της κυβέρνησης πάντως, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι ο κ. Ανδρουλάκης μετέτρεψε το Πασόκ σε κόμμα διαμαρτυρίας για τα άθρα τα οποία δεν στήριξε στην συνταγματική αναθεώρηση. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα αυτές τις πρώτες ώρες της ημέρας. Εμείς πρέπει να παραδώσουμε τη σκυτάλη στο Διονύση Χατζημιχάλη. Θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Για από όλους εμάς να έχετε μια πολύ όμορφη

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου χθες από έκρηξη και πυρκαγιά έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργάτης, ο οποίος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Το πρωί θα έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Ο κύριος Γκουτιέρες θα μεταβεί στο ανθρωπολογικό εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους, ενώ θα πραγματοποιήσει χωριστές συναντήσεις με τους διαπραγματευτές των δύο πλευρών. Το βράδυ θα παραθέσει δείπνο στους δύο ηγέτες. Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές από τις πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία και την κεντρική Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να κάνει λόγο για την πιο δύσκολη στιγμή από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασαλία. Στην Ισπανία, τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Για καλές πιθανότητες να υπάρξει αποτέλεσμα στις συνομιλίες με το Ιράν, έκανε λόγο χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας με ισχυρή στρατιωτική δράση αν αποτύχουν οι διπλωματικές προσπάθειες. Σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Από την πλευρά του, το Ιράν διαψεύδει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επίσημες συνομιλίες και εξαπολύει επιθέσεις στο Ιράκ. Τα ξημερώματα έπληξε το κοίτασμα φυσικού αερίου Χορμόρ, το μεγαλύτερο στα βόρεια της χώρας, που βρίσκεται στη Σουλεϊμανίγια, στην αυτόνομη κουρδική περιφέρεια. Εκρήξεις και κοντά στο αμερικανικό προξενείο στο Ερμπίλ. Αμερικανικό ντρόουν φέρεται να καταρρίφθηκε στην επαρχία Άνμπαρ στα δυτικά. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Με τις ψήφους της πλειοψηφίας, 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας του τέλος Αυγούστου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις και 180 ψήφους, με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί τον πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Συνειδητή επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, τύρας άρνησης και οπισθοδρόμησης, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος, που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Στις 6 το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην Αγία Μαρίνα. Την πρόταση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την τοπική αυτοδιοίκηση θα παρουσιάσει στις 12 το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο. Στην Κρήτη εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για ζωοκλοπές και εκβιασμούς, ενώ αποσπούσε παράνομα ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Έγιναν 8 συλλήψεις και το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Συνάντηση στη Ουάσιγκτον αναμένεται να έχουν σήμερα οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, ενώ η Γερουσία αναμένεται να ξεκινήσει την ψηφοφορία για το νομοσχέδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 20 τραυματίες χθες από ρωσικά πλήγματα στην Ανατολική Ουκρανία. Οι επιθέσεις της Μόσχας απειλούν αμάχους, εμπόριο και επισιτιστική ασφάλεια, προειδοποιεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο σε 7 μποφόρ, αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης κυρίως σε Στερεά, Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, Ιόνιο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, από 20 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Είναι η ώρα 6 και 8 το πρωί, 28 Ιουλίου του 2026. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Σωστά με τη μία. Το είπα. Είναι στη ρύθμιση του ήχου η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα, στο ένα μικρόφωνο βασικά, για 2 ώρες μέχρι και τις 8. Και εσείς που είστε στη συντροφιά μας, έχετε 2 τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Είναι η διεύθυνσή μας στο Facebook. Εκεί μας βρίσκετε, δεν πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι στο Facebook, δεν και καλά. Και μόνο στο Messenger μπορείτε να μας βρείτε και να μας στείλετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη η φίλη μας η Κυριακή από την Καλαμάτα. Πρώτη πρωί-πρωί. Ανέβηκε η θερμοκρασία σιγά-σιγά, λέει. Πάμε για 39 και πάλι. Και μας εύχεται μια όμορφη μέρα και αντεχόμαστε φυσικά. Είναι αλήθεια πως χθες και σήμερα θα είναι από τις πιο ζεστές ημέρες. Πάντως δεν πρέπει να παραπονιόμαστε ιδιαίτερα, με την έννοια ότι καλά σχετικά βγήκε ο Ιούλιος. Λέω σχετικά, έτσι. Από άποψη κρύου, ζέστης και τέτοια πράγματα, θερμοκρασιών και συνθήκων. Σε γενικές γραμμές, λέω, έτσι. Καλημέρα στη Φωτεινή που επίσης μας έστειλε μήνυμα. 20 βαθμούς στην Ξάνθη. Καλημέρα μας εύχεται. Χθες τέτοια ώρα, για να δούμε και τις διαφορές με τη θερμοκρασία, χθες τέτοια ώρα που μας είχε στείλει ανάλογο μήνυμα, είχε 18 στην Ξάνθη. Άλλη μία απόδειξη ότι παίρνει τσιμπάει η θερμοκρασία σιγά σιγά. Θα σας πω τον καιρό σε λίγο. Στη Μυτιλήνη 22 βαθμούς, μας ενημερώνει η κυρία Κατερίνα. Να πούμε ότι υπάρχει ένα θέμα με το σήμα κοντά στην Καλαμάτα και από Καλαμάτα προς Πύλο. Μας το λένε και φίλοι ακροατές, είναι εις γνώση των τεχνικών εδώ, κάνουν τα δέοντα για να το επιδιορθώσουν. Ναι, το λέω γιατί έχει στείλει μήνυμα εκτός από την Κυριακή, τη φίλη μας, έχει στείλει και στο Viber ο Χρήστος. Μήνυμα στη διαδρομή προς την Πύλο δεν έχει καλό σήμα. Είπα Viber, ο άλλος τρόπος να επικοινωνήσετε μαζί μας. Πώς, μας βρίσκεται στο ψακτήρι του Viber, πληκτρολογώντας Earth News, κενό, radio, δεύτερη λέξη, αγγλική χαρακτήρας, και έτσι μπαίνετε στην παρέα μας και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει και ο κύριος Βασίλης από την Πρέβεζα με 24 βαθμούς Κελσίου. Ενημερώνομαι ότι έχει κάποιο πρόβλημα η κεραία που πιάνει την ευρύτερη περιοχή εκεί στην Καλαμάτα ή στη διαδρομή προς Πύλο κτλ. Έχει σταλεί τεχνικός για να δει τι συμβαίνει και να το επιδιορθώσει. Θέλω να πω ότι το γνωρίζουμε το πρόβλημα και οι τεχνικοί κάνουν τα δέοντα για να το διορθώσουν. Το ξανά είπα για τα δέοντα, ναι, μ' αρέσει. Λοιπόν, μιας και λέμε για τον καιρό, σήμερα θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Θα έχει πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Εκεί είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι, μπόρες δηλαδή. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, βαθμία στα Πελάγη 6 και στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Με τάση ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 37, τοπικά τους 38 και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Διαβάζω αυτά για τις θερμοκρασίες εδώ και αυτά που μου στέλνετε και εσείς τα μηνύματα από τις περιοχές που βρίσκεστε εσείς. Το μυαλό μου είναι στην Γαλλία και στην Ισπανία, όπου εκεί δίνουν μάχη με τον χρόνο και με τις φλόγες φυσικά, αλλά και με τον χρόνο οι πυροσβέστες και οι άλλοι οι αρμόδιοι, διότι μέσα σε αυτή την πύρινη λέλαπα, την πύρινη καταιγίδα όπως οι ίδιοι την έχουν ονομάσει, αναμένεται νέα αύξηση των θερμοκρασιών στην ευρύτερη περιοχή Γαλλία και Ισπανίας, θα φτάσει πάλι τους 40 αναμένουν, και εν όψη και του ερχόμενου Σαββατοκύριακου θα έχουμε και ενίσχυση των ανέμων, λένε οι μετεωρολογικές υπηρεσίες των χωρών αυτών, κάτι που έτσι δεν τους γεμίζει καθόλου με αισιοδοξία για το τι μέλη γενέστε. Ήδη έχουν καεί, διάβαζα, 4 εκατομμύρια στρέμματα. Μιλάμε για τον χειρότερο Ιούλιο όλων των εποχών, έτσι λένε στη Γαλλία και την Ισπανία.
1: γένια και χρύσα.
0: Δεν ξέρω αν έχετε δει εικόνες από την περιοχή. Είναι μια εικόνα η οποία φαντάζει τελείως απόκοσμη. Είναι δύο λουόμενοι στη Γαλλία, οι οποίοι κάθονται στην παραλία, είναι μόνοι τους. Έχει και γύρω κάποιους άλλους σκόρπιους, σκόρπιο κόσμο, αλλά στη συγκεκριμένη φωτογραφία είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι γυρισμένοι με την πλάτη στον φακό, κάτω από την ομπρέλα, δίπλα στη θάλασσα, και κοιτάνε απέναντι, όπου απέναντι το μόνο που φαίνεται είναι φλόγες και καπνός.
1: Με στη θλίψη θα βαδίσω.
0: Τα έχουμε ζήσει, τα ξέρουμε, τα απευχόμαστε, και δεν θέλουμε ξανά να τα ξαναδούμε. Αυτό είναι γεγονός. Επειδή οι συνθήκες θα είναι αντίξωες το επόμενο διήμερο, παρατάθηκε κατά μία ημέρα και η παραμονή των ελληνικών Καναντέρ που έχουν πάει εκεί, από ό,τι μας ενημέρωσε χθες η πολιτική προστασία, ήταν να φύγουν μία μέρα νωρίτερα, να φύγουν δηλαδή σήμερα για να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Θα μείνουν και σήμερα εκεί και θα δούμε τι μέλη γεννά τις επόμενες ώρες και ημέρες. Έβλεπα και τις εικόνες με τα άλογα που απελευθέρωσαν από έναν ιππικό όμιλο στην Γαλλία, που έτρεχαν πανικόβλητα. Έβλεπα τις εικόνες με τα ελάφια, τα ζαρκάδια, επίσης σε αυτά τα ασύλληπτα δάση που έχει και η Γαλλία και η Ισπανία, και θυμόμουν τα δικά μας στην Πάρνηθα και δεν μ' άρεσε καθόλου. Σκεφτόμουν ταυτόχρονα ότι τα ελάφια, είτε στην Ισπανία, είτε στη Γαλλία, είτε στην Ελλάδα, είτε με την μία κυβέρνηση, είτε με την άλλη κυβέρνηση, είτε με τον έναν που πιστεύει ο καθένας, είτε με τον άλλον, έχουν την ίδια μοίρα, την ίδια αγωνία, τον ίδιο φόβο. Σήμερα που είναι 28 Ιουλίου γιορτάζει ο Ακάκιος, η Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία. Να τους χαίρεστε. Τον μόνο Ακάκιο που γνωρίζω είναι μιας παλιάς διαφήμισης. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτηδας. Το Περού γιορτάζει την κήρυξη της ανεξαρτησίας του από την Ισπανία στις 28 Ιουλίου του 1821. Είναι η μέρα βάπτισης των Ρος στη Ρωσία. Είναι η μέρα του ναυτικού στη Ρωσία. Εθνική ημέρα σοκολάτας γάλακτος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλό αυτό. Σοκολάτας γάλακτος. Ναι, ωραίο. Και επέτειος της πτώσης του φασισμού στον Άγιο Μαρίνο. Επειδή είδα ότι είναι η μέρα του ναυτικού στη Ρωσία, γιορτάστηκε ήδη η μέρα του ναυτικού. Άλλες φορές πήγαινε ο κύριος Πούτιν σε λιμάνια που ήταν αγκυροβολημένα πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, στη θάλασσα του Αζόφη, σε διάφορες άλλες περιοχές, σε πάση περιπτώσει, σε ναυτικές βάσεις κτλ. Με υποβρύχια, πυρηνοκίνητα, το ένα το άλλο, μεγαλείο, παράτες, παρελάσεις κτλ. Τώρα έγινε μία εκδήλωση μπροστά σε έναν μουσαμά που είχε ζωγραφισμένο ένα υποβρύχιο, γιατί με το στόλο δεν τα πάνε και πάρα πολύ καλά, αλλά αυτό είναι ενός αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Σήμερα το 1821 οι σουλιώτες πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριώνη εγκαταλείπουν οριστικό στο Σούλι. Ένα χρόνο αργότερα, το 1822, η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άνδρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημήτριου Υψηλάνδη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά. '92 χρόνια αργότερα, το 1914, η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία. Είναι η αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Που όσοι έζησαν τον Μεσοπόλεμο τον αποκαλούσαν τον Μεγάλο Πόλεμο, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν ήξεραν ότι ερχόταν ο Δεύτερος. Το 1920 σαν σήμερα ο Σουλτάνος Μεχμέτ ο Έκτος υπογράφει τη συνθήκη των Σευρών. Βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Αυτό έγινε σαν σήμερα, μεν 28 Ιουλίου του 1920, αλλά με το νέο ημερολόγιο ήταν 10 Αυγούστου. Το 1948, μια ημέρα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές θύματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, με πρωτοβουλία του Σερ Λούντβικ Γκούτμαν. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν το προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων που θα διοργανωθούν για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη. Και το 1998 σαν σήμερα είχαμε μία κατά πολλούς ιστορική απόφαση. Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για την δημευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Επειδή δεν πολύ γίνεται λόγος για την Κύπρο, διάβαζα με αρκετό ενδιαφέρον, είναι η αλήθεια, και με έκπληξη ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες, με πρωτοβουλία διάφορων ευρωβουλευτών, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία, δεν θέλουμε να κάνουμε διαφήμιση σε κανέναν, δεν είναι αυτός ο σκοπός μας, εγκρίθηκε και υιοθετήθηκε με συντριπτική πλειοψηφία, είναι αλήθεια, από το Ευρωκοινοβούλιο, ψήφισμα που καταδικάζει τις βιοπραγίες, τους βιασμούς και τα εγκλήματα που έκαναν οι Τούρκοι κατά την εισβολή στην Κύπρο το 1974. Τώρα βγήκε τέτοιο ψήφισμα, το 2026.

Σαν σήμερα γεννιόταν το 1836 ο Εμμανουήλ Δροίδης, Έλληνας λόγιος και συγγραφέας. Το 1902 γεννιόταν ο Καρλ Πόπερ, Βρετανοαυστριακός επιστημολόγος και φιλόσοφος. Και σαν σήμερα το 1974 γεννιόταν ο Αλέξης Τσίπρας. Γενέθλια έχει σήμερα, χρόνια του πολλά. Αντιθέτως έφευγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα, το 1741 ο Αντώνιο Βιβάλντι, ο Βενετσιάνος συνθέτης, το 1750 ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, Γερμανός συνθέτης, και το 1980 η Σωτηρία Βασιλακοπούλου, Ελληνίδα φοιτήτρια, μέλος της ΚΝΕ, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια απεργιακής κινητοποίησης στην ΕΤΜΑ.

Καλημέρα στον κύριο Σολομόντα, στην Ξάνθη με 19 βαθμούς. Είναι στη διαδρομή Αλεξανδρούπολης Ξάνθης ή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Κάθε μέρα τέτοια ώρα. Πιστός στο ραντεβού μας ο κύριος Σολομών. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι, με νέο σκίτσο από εκεί. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη το Φούρναρη, στον μαγευτικό και υπέροχο και πολύ δροσερό Λαύκο του Νοτίου Πηλίου. Καλώς σας βρήκα, φίλε. 25 βαθμούς έχει ήδη στη Νεάπολη Λακωνίας, μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Καλημέρα και στον κύριο Αντώνη από την Αύπακτο. Πολλοί μας ακούτε από την Ξάνθη και ο κύριος Νίκος, μήνυμα. Εκεί, 20 βαθμούς στην περιοχή που είναι. Όπως μας έλεγε και πριν η φίλη μας η Φωτεινή, 20 βαθμοί. Στη διαδρομή λίγο αλλάζει. Όπως μας είπε ο κύριος Σολομών, στη διαδρομή από Ξάνθη προς Αλεξανδρούπολη, που έχει πέσει κατά ένα βαθμό. Εντάξει, έχει λίγο δροσούλα.

με το διάβολο. Εδώ είμαστε και πάλι. Λοιπόν, τι έχουν τα, τι έχει η επικαιρότητα, το μενού. Ας ξεκινήσουμε από τα έξω. Τα μέσα δεν είναι και πάρα πολύ καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε όλα. Ξεκινώντας από τα έξω, να σας πούμε τι γίνεται με αυτόν τον περίφημο πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Ξέρετε, κάθε μέρα τέτοια ώρα σας ενημερώνουμε, διότι σύν τη άλλη από αυτό εξαρτάται, για παράδειγμα, τι τιμή βενζίνη θα βάλουμε ή πετρέλαιο κίνηση θα βάλουμε όταν θα βγούμε βόλτα. Οι διεθνείς τιμές έπεσαν άλλο ένα 8%. Θα σας έλεγα ότι έπεσαν 5%. Τώρα έπεσαν άλλο ένα 8%. Είναι κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι οι τιμές του πετρελαίου Brent, καθώς φαίνεται ότι παρατείνεται η περίοδος που δεν έχουμε εχθροπραξίες επί της ουσίας. Αυτό. Δεν έχουμε τους βομβαρδισμούς που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν και την απάντηση του Ιράν με τις επιθέσεις στις γειτονικές πετρελαιοπαραγωγές χώρες. Βέβαια τα προβλήματα δεν λείπουν, γιατί σύν της άλλης βγήκε κατά τη διάρκεια της νύχτας ένα βίντεο, το οποίο βγήκε μάλιστα από ημιεπίσημο δίκτυο του Ιράν, που έδινε οδηγίες για το πώς μπορεί να δολοφονηθεί η Μελάνια Τραμπ. Είναι κάτι το οποίο δεν ξέρουμε πώς θα επηρεάσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρουμε δηλαδή, επειδή είναι και λίγο ψυχολόγητος, είναι αλήθεια, δεν ξέρουμε πώς μπορεί να αντιδράσει σε αυτή την κίνηση, η οποία, επαναλαμβάνω, έχει τον ημιεπίσημο μανδύα του Ιρανικού καθεστώτος. Δηλαδή, βγήκε από το πρακτορείο Τανσίμ, που είναι έτσι, ένα πρακτορείο που απηχεί και τις απόψεις των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, και αναπαρήχθη με ταχύτητα φωτός από διάφορους λογαριασμούς που είναι φύλλα προσκύμενοι στο Ιρανικό καθεστώς. Δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό να εκλειφθεί και τι μπορεί να σημάνει με την ιδιοσυγκρασία του κυρίου Τραμπ. Είναι ένα θέμα που μένει να το δούμε τις επόμενες ώρες, ίσως ελπίζουμε ημέρες, που σημαίνει ότι θα το δούμε λίγο πιο ψύχρεμα. Γιατί φανταστείτε, και αυτό το βίντεο μπορεί να επηρεάσει, για παράδειγμα, για να έχουμε νέο γύρο εχθροπραξιών, νέο γύρο ανόδου του πετρελαίου. Λέω ξανά στα 100 τόσα. 1,969 έβλεπα σήμερα το πρωί την τιμή της αμόλυβδης. Βέβαια, είδα σε κάποια πρακτορία και ένα 8,89. Όλα αυτά στη διαδρομή μου προς εδώ, προς το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Τέτοιες τιμές εκεί κυμαίνεται, μεταξύ 1,889 και 1,969 η τιμή της αμόλυβδης, τουλάχιστον της απλής αμόλυβδης. Έτσι, δεν κοιτάω καν τις άλλες, τις κατοστάρες, τις σούπερ. Λοιπόν, προτείνω μουσικά να πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, σιγά σιγά, και αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων να έρθουμε εδώ να πούμε και τα υπόλοιπα. Και έχουμε πολλά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις συλλήψεις για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στην Κόρινθο. Στον εισαγγελέα σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου, στο οποίο έχασε τη ζωή του 67χρονος εργάτης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασαν και οι 33 διατάξεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις προσαναθεώρησης συνταγματικές διατάξεις. Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουμάν. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από τις πυρκαγιές στην νοτιοδυτική Γαλλία και την κεντρική Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Στην Ισπανία, τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα καύσων αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Θόλο τοπίο στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ μιλά για φιλικές συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει και επιτίθεται στο Βόρειο Ιράκ. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

Λοιπόν, με τους ήχους του Ρίτσι Χέιβερ, αυτός ο τύπος που επανήρθε μετά από χρόνια και έγραψε αυτό το τραγούδι, το Going Back to My Roots, αυτός ο τύπος ήταν, είχε γράψει το τραγούδι Freedom, το οποίο είχε θεωρηθεί ο ύμνος του φεστιβάλ Woodstock. Από τότε είχε βγει και θεωρούνταν και θεωρείται ακόμα ένας μύθος για την παγκόσμια μουσική. Από αυτόν ακούσαμε το προηγούμενο τραγούδι, έτσι για να είναι πράγματα που θυμάμαι, μου έρχονται ξαφνικά. Η Σερέντη θα έλεγε: απορώ πώς τα θυμάσαι. Θυμάσαι και ονόματα. Δεν είναι μόνο ότι θυμάσαι περιστατικά, θυμάμαι και ονόματα. Έχω εκλάμψεις. Λοιπόν, επειδή σας έλεγα πριν για τα διεθνή και για το γίνεται στον Περσικό κόλπο, να ξαναπιάσουμε από εκεί το νήμα, να σας πούμε και κάποιες άλλες παραμέτρους αυτού του όλου παζλ που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι θα γίνουν νέες συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου. Αυτή τη φορά θα γίνουν στην Ιταλία. Μήπως υπάρξει κάποια συμφωνία. Δεν είναι η πρώτη. Φοβάμαι ότι δεν θα είναι η τελευταία. Βέβαια, δεν θέλω να γίνω μάντης κακών ειδήσεων. Αλλά έχουν συμφωνήσει μέχρι τώρα για την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων μέχρι μία περιοχή, για τον αφοπλισμό της Χιασμπολάχ, για την ανάληψη της ευθύνης από τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου, για τον πλήρη σεβασμό της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας του Λιβάνου. Όλα αυτά τα έχουν συμφωνήσει στα χαρτιά. Είπα πριν όμως την μαγική λέξη. Περιλαμβάνει όλο αυτό το σχέδιο τον αφοπλισμό της Χιασμπολάχ. Τη Χιασμπολάχ τη ρωτήσανε? Το λέω με την έννοια ότι η Χιασμπολάχ, η οποία δεν έχει κάποια κρατική υπόσταση, στρατιωτικές, παραστρατιωτικές, παραστρατιωτική οργάνωση είναι, έχει βέβαια και πιστοποίηση, πολιτική πιστοποίηση, μιας και συμμετέχει και στο κοινοβούλιο του Λιβάνου. Έχει και πολιτικό τμήμα το οποίο είναι μέλος του κοινοβουλίου του Λιβάνου. Έχει και αυτή την πιστοποίηση, εν πάση περιπτώσει, και την επιβεβαίωση. Η Χεσμπολάχ, το στρατιωτικό της σκέλος, διαφωνεί με τον αφοπλισμό της και λέει ότι εμείς δεν πρόκειται ποτέ να καταθέσουμε τα όπλα. Και όσο υπάρχει η Χεσμπολάχ, από την άλλη πλευρά το Ισραήλ θα λέει ότι εγώ εξακολουθώ να έχω κίνδυνο και υπάρχουν εστίες από τις οποίες εκτοξεύονται ρουκέτες, drones κτλ. Άρα έχω κίνδυνο για τους κατοίκους της χώρας μου, άρα εγώ πρέπει να τους προστατέψω. Πώς θα τους προστατέψω? Θα συνεχίσω να παραμένω στα εδάφη του Λιβάνου. Αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι. Μπορεί να είναι πολύ θετικό το ότι συμφωνούν να ξανασυναντηθούν, να ξανασυζητήσουν. Είναι πολύ, πολύ πιο σημαντικό βέβαια από το να ανταλλάσσουν βόμβες. Δεν αντιλέγω, έτσι. Αλλά κρατάω και μικρό καλάθι. Το όλο παζλ, και επειδή αυτό έχει σχέση και με την εσωτερική πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες, μιας και πηγαίνουμε για τις εκλογές του Νοεμβρίου. Ξέρετε ότι στην Αμερική έχουν, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι λάθος να λέμε Αμερική, είναι ολοκληρή Ήπειρος. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν εκλογές τον Νοέμβριο. Βγήκε μία δημοσκόπηση που λέει ότι μόνο ένας στους τρεις Αμερικανούς είναι υπέρ του πολέμου που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν. Παίζει και αυτό το ρόλο του, με την έννοια ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υπολογίζει πάρα πολύ στις εκλογές που θα έρθουν αυτόν τον Νοέμβριο. Μπορεί να χάσει το ένα από τα δύο νομοθετικά σώματα ενδεχομένως, και αυτό θα τον ενοχλήσει, θα τον ενοχλήσει σφόδρα. Πολλοί λένε ότι οι κινήσεις που κάνει ούτως ή άλλως γίνονται με το μάτι σε αυτές τις εκλογές του Νοεμβρίου, στις ενδιάμεσες εκλογές τις λεγόμενες. Και για να ολοκληρωθεί η εικόνα, θα πάει ο κύριος Νατανιάχου, θα συναντηθεί ο κύριος Νατανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο οποίος είναι και αυτός σε εκλογική περίοδο. Τον Οκτώβριο έχουν προκηρυχθεί οι εκλογές στη χώρα του, νομίζω την 27η Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά. Πηγαίνει στις ΗΠΑ για να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Φυσικά το κύριο μενού θα είναι όχι ο Λίβανος, αλλά το Ιράν, και τι θα γίνει
γίνει για την αντιμετώπιση του. Δεν ξέρουμε ποιος θα πείσει ποιον και ποιος χρειάζεται να πείσει ποιον. Κάτι που διαβάσαμε στον μικροπολιτικό των νέων και γι' αυτό σας λέω και την πηγή είναι ότι εν ώψη αυτής της συνάντησης ο κύριος Τραμπ φέρεται να έχει πει ότι προφανώς στέλνοντας μήνυμα στον Νετανιάχου πριν φτάσει ο Νετανιάχου στις ΗΠΑ, πριν συναντηθεί μαζί του, ότι δεν θα μου πει κανένα σε μένα τι θα πουλήσω και σε ποιον. Γιατί το είπε αυτό και που αναφέρεται στην ένσταση που έχει το Ισραήλ απέναντι στην πώληση αεροσκαφών προηγμένης τεχνολογίας πέμπτης γενιάς της λεγόμενης F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θυμάστε, είναι ένα πράγμα στο οποίο κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Η Τουρκία ήταν μία από τις χώρες που θα παρήγαγαν κάποια εξαρτήματα κιόλας για τα F-35. Ήταν στο πρόγραμμα παραγωγής του συγκεκριμένου μαχητικού αεροσκάφους, του F-35. Εξαιρέθηκαν μετά από την απόφαση της Τουρκίας να αγοράσει τους πυράβλους, τους ρωσικής κατασκευής πυράβλους S-400. Είναι ένα αντιεροπορικό σύστημα ρωσικό. Είχαν βγει διάφοροι νόμοι στις ΗΠΑ που απαγόρευαν, μάλλον έλεγαν ότι είναι ασύμβατο να έχεις και αμερικανικά και ρωσικά όπλα για διάφορους λόγους που δεν είναι τις παρούσες σε πάση περιπτώσει και τεχνικές λεπτομέρειες. Είχαν εξαιρεθεί, αλλά τώρα τελευταία οι Αμερικανοί με διάφορους τρόπους λένε ότι μήπως αν την ξαναβάλουμε την Τουρκία σε αυτό το πρόγραμμα και μήπως αν τους πουλήσουμε τα F-35 κτλ. Υπάρχει και διακηρυγμένη θέση του κυρίου Τραμπ ότι εντάξει, δεν πειράζει για να τους πουλήσουμε. Καλή είναι η Τουρκία, είναι ένας από τους καλούς μας συμμάχους, είναι ο ισχυρότερος στρατός της Ευρώπης και πάει λέγοντας. Και είναι και αποτελεσματική. Φέρνει και ως παράδειγμα το τι έκαναν οι Τούρκοι στη Συρία, παραδεχόμενος έτσι ότι ήταν τουρκικός δάχτυλος αυτά που έγιναν στη Συρία. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, ας πούμε, δεν θα την ανοίξουμε τώρα. Έχει σημασία πάντως το τι γίνεται με τα F-35. Απλώς να υπενθυμίσουμε, γιατί μπορεί κάποιοι πολύ εύκολα να βγουν και να πούνε διάφορα ή να γράψουν διάφορα. Μόλις πριν από 2 μέρες το State Department είπε επίσημα, είναι γραπτό δηλαδή, το Πεντάγωνο ότι, όχι το Πεντάγωνο, το State Department, συγγνώμη, το Υπουργείο Εξωτερικών, ότι αυτή τη στιγμή η πώληση F-35 στην Τουρκία με βάση τους νόμους που είναι σε ισχύ στις ΗΠΑ είναι πράγματα ασύμβατα.

0: Να έρθουμε στα δικά μας. Αφού καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Θοδωρή από την Ελασσόνα που ήδη έχει 20 βαθμούς. Τα δικά μας, η είδηση που δεσπόζει ή πρέπει να δεσπόζει, κατά την προσωπική μου τουλάχιστον γνώμη, είναι αυτό το τραγικό δυστύχημα στην Κόρινθο. Ένας άνθρωπος, ένας 67χρονος άνθρωπος, την ώρα που έκανε τη δουλειά του, έπεσε νεκρός καθώς έγινε μια σφοδρή, ισχυρότατη έκρηξη σε ένα εργοστάσιο παρασκευής ξυδιού. Σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας εδώ, στο Earth News, πιθανότατα η αιτία ήταν διαρροή κάποιου εκρηκτικού, εν πάση περιπτώσει, μείγματος ή η διαμόρφωση ενός εκρηκτικού μείγματος την ώρα που γινόταν μια ηλεκτροσυγκόλληση. Από ό,τι έγινε γνωστό, γινόταν μια ηλεκτροσυγκόλληση δίπλα σε δεξαμενή, σε παροχή υγραερίου, κοντά σε παροχή υγραερίου. Κάποιοι λένε βέβαια ότι ήταν προπάνιο. Αυτό το οποίο διαρρέει και γι' αυτό ήταν και εκρηκτικό και γι' αυτό λένε ότι ξυπνούν και οι μνήμες από το τι έγινε στο εργοστάσιο της Βιολάντα. Η ουσία είναι ότι ένας άνθρωπος 67 χρονών είναι νεκρός, ένας άλλος είναι τραυματίας, ευτυχώς φέρει ελαφρά τραύματα από εγκάβματα, αλλά όχι σοβαρά που να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του τουλάχιστον. Το αποτέλεσμα ήταν τρεις άνθρωποι να έχουν συλληφθεί, ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος λειτουργίας του εργοστασίου με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Έχει αναλάβει βέβαια τις έρευνες το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να μάθουμε τι ακριβώς έγινε. Ήδη πολλές πληροφορίες έχουν αρχίσει να κάνουν λόγο για παραλήψεις, για αστοχίες και διάφορα τέτοια πράγματα, τα οποία το κακό είναι ότι τα βλέπουμε και τα ξαναβλέπουμε. Το ακόμη χειρότερο είναι ότι δεν ξέρω αν υπάρχει απόλυτος τρόπος αποφυγής τους. Να εξηγηθώ, για να μην παρεξηγηθώ. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πάρα πολλά εργοστάσια, βιοτεχνίες, βιομηχανίες στην Ελλάδα. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει ένας αποτελεσματικός τρόπος όλα αυτά να ελέγχονται ανά πάσα ώρα και στιγμή, αν τηρούν απαρέγκλιτα τους νόμους, τις διατάξεις που έχουν καθοριστεί και έχουν θεσπιστεί ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για την ασφάλεια των εργαζομένων. Γιατί αυτό είναι το μείζον. Το μείζον είναι η ασφάλεια των εργαζομένων. Χωρίς εργαζόμενους δεν υπάρχει βιομηχανία. Το μείζον είναι η ασφάλεια των εργαζομένων και προφανώς η ζωή τους. Δεν ξέρω αν υπάρχει αποτελεσματικός τρόπος για να είναι ο έλεγχος των συνθήκων που γίνονται αυτές οι εργασίες να είναι διαρκής. Μπορεί να γίνεται, για παράδειγμα, ένας έλεγχος, ευνηδιαστικός ή μη, να βρίσκονται όλα μια χαρά, αλλά μετά, οπ, συνδεθήκαμε με την τηλεόραση.
1: Λογίζει.
0: Η Εύη Ισπανού και ο Κώστας Παπαχλημίτσος μας περιμένουν. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Κάτι έλεγες τώρα, μη σε...
0: Έλεγα για το... Με έχει πειράξει πολύ αυτή η ιστορία με την Κόρινθο. Ναι. Ξέρω, είδα και πριν είχατε σύνδεση και με τον Κώστα τον... Συγγνώμη.
1: Το Στάμου.
0: Το Στάμου, μπράβο, ναι. Με τον Κώστα τον Στάμου για το θέμα αυτό. Με έχει ανησυχήσει πάρα πολύ με την έννοια ότι επειδή είναι δεύτερο περιστατικό μετά από κάμποσο καιρό με τη Βιολάντα, δεν ξέρω αν υπάρχει αποτελεσματικός τρόπος να ελέγχονται ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι βιοτεχνίες, βιομηχανίες, οικοτεχνίες, οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, αν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας κτλ. Γιατί ήδη έχουν αρχίσει πάλι να βγαίνουν στο προσκήνιο φημολογία ή πληροφορίες που αισθαθούν για ότι και κάποιες κακοτεχνίες, για κάποιες αστοχίες κτλ. Κτλ.
2: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ στενάχωρο.
2: Ο Έμις, έχω ξαναπεί την άψη μου, μάλιστα αυτή την κουβέντα εδώ, μάλλον σε αυτή την ενότητα εδώ που κάνουμε με το ραδιόφωνο και με σένα και με την Κατερίνα Τσερέτη, ότι γενικώς δεν έχουμε μια κουλτούρα ασφαλείας σε τούτη εδώ την έρμη την χώρα. Το οποίο το βλέπουμε από τα εργοστάσια, αυτά που χάνουν ο κόσμος στη ζωή του, μέχρι το βλέπεις παντού γύρω σου. Όσοι είναι τώρα και πηγαίνουν καλοκαιρινές διακοπές. Ή όπως η Ελεγέδη, κάποιοι γυρίζουν κιόλα, γιατί πήραν άδειά του και γυρίζουν από καλοκαιρινές διακοπές.
0: Εγώ.
2: Ας δείξουν, ορίστε, μια ματιά σε απλά πράγματα. Όχι σε ποιο σύνταγμα είναι η ηλεκτροσυγκόλληση ή δεν ξέρω εγώ τι, οι καλοκαιρινές διακοπές.
0: Εγώ.
2: Ας δείξουν, ορίστε, μια ματιά σε απλά πράγματα, όχι σε πιο σύνθετα όπως είναι η ηλεκτροσυγκόληση ή δεν ξέρω εγώ τι.

0: Μέσα. Μήπως παίρνουν αρκετά παραπάνω.
1: Ξέρεις όμως.
0: Μπορούν να πάρουν.
1: Ξέρεις ποιος όμως είναι, ποιος είναι ο αντίλογος. Ξέρεις ποιος είναι ο αντίλογος αμέσως μετά. Εντάξει, εμείς κουλτούρα δεν έχουμε. Και για άλλα πράγματα δεν είχαμε κουλτούρα. Δεν είχαμε κουλτούρα να βάζουμε ζώνες ασφαλείας στα αυτοκίνητα. Επιβλήθηκε. Με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο επιβλήθηκε. Θέλω να πω ότι.
0: Επιβλήθηκε υπάρχουν... γιατί είναι αυτό το μπιπ που βαράει και σου πάει τα νεύρα.
1: Υπάρχουν όμως κάποιοι θεσμοί οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι ακριβώς με αυτή τη δουλειά. Και εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Μπορεί να υπάρξει τέτοιο μηχανισμό που ανά πάσα ώρα και στιγμή να ελέγχει αν τηρούνται, να επιβάλλει τα αρμόδια, τα αναλογούντα πρόστιμα κτλ. Ή τις κυρώσεις που πρέπει στα εργοστάσια που τυχόν παρανομούν ή κάνουν κάτι παράτυπα. Υπάρχει τέτοιος μηχανισμός. Τέτοιος μηχανισμός που να ελέγχει ανά πάσα ώρα και στιγμή όλα τα εργοστάσια, όλες τις βιοτεχνίες, όλες τις οικοτεχνίες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει.
0: Δεν είναι μόνο αυτά οι βιοτεχνίες. Είναι και αυτά. Είναι βασικό αυτό για
1: το προφανώς είναι τα πάντα. Τα πάντα.
0: Αλλά αν πάμε και ψάξουμε παρά μόνο τα νησιά, όλη την Ελλάδα. Τα μαγαζιά, τα νυχτερινά. Μπαρ, κλαμπ κλπ. Και πούμε πόσα έχουν τα μέτρα όλα πυρασφάλειας, τα μέτρα εξόδων κινδύνου. Πόσο νομίζεις ακριβώς τι περνάνε τους κανονισμούς με τρόπο αυστηρό. Να πούμε, το τηρούμε by the book που λέμε. Τι λέει το γράμμα του νόμου. Πόσα θα περάσουν τα τεστ. Αυτό.
1: Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Φαντάζομαι λίγα. Φαντάζομαι πολύ λίγα. Ναι, είναι αλήθεια ότι.
0: Από λίγα ως ελάχιστα.
1: Δεν είναι μόνο θέμα κουλτούρα ασφαλείας. Είναι και θέμα, ρε παιδί μου, πώς αντιμετωπίζει τη ζωή. Έτσι, δηλαδή, είμαστε εκ των υστέρων πολύ, όλοι. Πολύ εύκολοι στην στεναχώρια, στη λύπη, στον εκνευρισμό, στην οργή, στην αγανάκτηση για πράγματα που δεν γίνονται σωστά. Όσο δεν γίνονται σωστά όμως και αν μας βολεύουν, είναι μια άλλη ιστορία. Είναι αλλού Παπά Ευαγγέλιο. Κατάλαβες, μας βολεύουν. Είναι και η βολή μας.
0: Ναι. Νομίζω και το είχα πει και άλλο παράδειγμα. Συγγνώμη, μου έρχονται δυστυχώς απλά παραδείγματα στο μυαλό. Γιατί θεωρώ ότι πραγματικά δεν έχουμε την νοοτροπία και την κουλτούρα και οδηγούμαστε. Ότι οι αρχές πρέπει να κάνουν δουλειά τους, πρέπει να την κάνουν αναμφισβήτητα. Και άμα δεν την κάνουν, είναι
1: λάθος, σφάλμα. Γι' αυτό υπάρχουν.
0: Και μερικές φορές και έγκλημα. Νομίζω ότι είχα πει το παράδειγμα μια φορά στο αεροδρόμιο. Και είναι στο αεροδρόμιο τώρα, επειδή κάνουν έργα στο πάρκινγκ του αεροδρομίου στο Βενιζέλος, πάνε σφαίρα όλα τα γύρω-γύρω τα πάρκινγκ. Είναι συνεχώς γεμάτα. Γιατί έχει πολύ λιγότερες θέσεις λόγω των έργων το αεροδρόμιο. Και είναι συνεχώς πηγαίνουν βανάκια. Και πηγαίνουν Έλληνες, ξένους, τουρίστες κλπ. Στα γύρω-γύρω πάρκινγκ. Μπαίνω μέσα, μετά βλέπει ο άλλος άλλους τρεις. Μου λέει να μπουν. Του λέω, μεγάλε, δεν χωράνε. Λεγοράνε από την άψη ότι η χώρα μας δημοχτούμε, δεν υπάρχουν ζώνες για όλους. Κάποιος δεν θα φοράει ζώνη. Έλα, μου λέει να βοηθήσουμε να εξυπηρετήσουμε τα παιδιά κλπ. Μπήκαν τα παιδιά, εξυπηρετήσαμε. Αν ένας από αυτούς που δεν φοράει ζώνη μετά έπεθε σκοτωνόταν, τι θα λέγαμε μετά. Θα λέγαμε, κρίμα.
1: Ναι,
0: δεν προσέχουμε.
1: Ναι, αλλά τον εξυπηρετήσαμε.
0: Εξυπηρετήσαμε όμως, ναι.
1: Κατάλαβες, ναι, είναι αυτό. Είναι τα πράγματα που τα βλέπουμε με μια διασταλτική έννοια, η εξυπηρέτηση, η φιλοξενία, γιατί το επενδύουμε και με τέτοιες έννοιες, έτσι, και αξίες κτλ. Να το κάνουμε γιατί πρέπει οι άνθρωποι να εξυπηρετηθούν. Αυτό, η εξυπηρέτηση. Η εξυπηρέτηση όμως μερικές φορές γίνεται εις βάρος της ασφάλειάς τους και αυτό δεν πρέπει να γίνεται απλά. Αλλά εξακολουθεί και γίνεται. Και θα γίνεται, φαντάζομαι, και φοβάμαι.
0: Και επειδή ακούω και λένε πολλοί το κάνουν κατά κέρδη. Πράγματι, πιθανώς πολλοί το κάνουν κατά κέρδη και λοιπά, δεν αμφιβάλλω. Αλλά στην περίπτωση του Ιολάντα, για παράδειγμα, θα κερδίσει ο άνθρωπος, καταστράφηκε το εργοστάσιο του, ο ίδιος θα πάει στη φυλακή. Ούτε κέρδη, ούτε από κέρδη. Σκοτώθηκαν οι γυναίκες, που είναι το πρώτο στο βέβαια. Και μετά είναι τα υπόλοιπα.
1: Το πρώτο, ναι.
0: Το πρώτο και πολύ μετά είναι όλα τα υπόλοιπα. Αλλά δεν νομίζω να ήταν ακριβώς ότι ήταν έννοιαζαν το εκείνη τη στιγμή τα κέρδη.
1: Ναι, αλλά θα σου πει ο άλλος ότι.
0: Ανοησία, αβελτηρία.
1: Ναι, θα σου πει ο άλλος ότι έχοντας όμως εκεί ποντισμένες που είχε τις δεξαμενές και χωρίς να ελέγχονται και παράνομες και λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο, τόσο καιρό θησάβριζε. Κατάλαβες. Οπότε έχει κάνει την. Θα σου πει κάποιος την αρπαχτή του. Οπότε με αυτό.
0: Α, τη χάρη στην φυλακή την αρπαχτή, θα τον είναι πολύ χρήσιμη εκεί πέρα στο.
1: Ναι, βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνονται τέτοια δυστυχήματα για να αποκαλύπτεται ότι γίνονται παρατυπίας και πάει λέγοντας. Έτσι, μην το φτάσουμε στην άλλη άκρη, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν και καλοθελητές που θα το πούνε, έτσι, θα σκεφτούν. Ή μπορεί να σκέφτονται και τώρα που συζητάμε. Ότι εντάξει, τα κέρδη του κοιτούσε ο άνθρωπος, εσείς κοιτάτε μόνο αυτό, ότι ο άνθρωπος τώρα θα πάει στη φυλακή. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι χάθηκαν τρεις.
0: Αυτό
1: είναι το πρώτο.
0: Το δεύτερο και τρίτο θέμα είναι αυτό. Και τέταρτο και πέμπτο.
1: Όπως και τώρα στην Κόρινθο με τον 67χρονο που έχασε τη ζωή του.
2: Καλά, βέβαια, αν δεν μπορούν οι ίδιοι να επιβληθούν στους εαυτούς τους και να υπακούσουν στον νόμο, στο να προβλέψουν για τους εργαζομένους τους, ίσως θα πρέπει και κάποιος άλλος να είναι πιο αυστηρός στο κομμάτι του ελέγχου.
0: Πολύ πιο αυστηρός.
1: Πολύ,

0: πιο αυστηρός πρέπει, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό άθλημα, αλλά είναι ελληνικό άθλημα, εν πάση περιπτώσει, η παραβίαση ή η παράκαμψη του νόμου. Καλά το λέει η Εύη, ότι ναι, ο νόμος να εφαρμόζεται, αλλά έχουμε κάνει, δηλαδή, από πού να το πιάσεις. Να το πιάσεις από την αυθαιρεσία, να το πιάσεις από τα σπίτια που ξεκινούν και χτίζονται μέσα σε δασικές εκτάσεις ή ξεκινούν κάπως αλλιώς και καταλήγουν ολόκληρες μεσονέτες. Να το ξεκινήσεις από πού. Από πού να το πιάσεις. Θέλω να πω από το ότι υπήρχαν και πάλι άνθρωποι που σε παραλίες δίπλα στο κύμα κάνανε ολόκληρες κατασκευές για να φτιάξουν εξέδρες εν ώψη του καλοκαιριού και πάει λέγοντας, πέφτουν τα πρόστιμα. Είναι αλήθεια ότι φέτος έχουμε πολύ λιγότερες παραβάσεις από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Υπάρχουν και drones που τα παρακολουθούν και τέτοια πράγματα. Υπάρχουν τρόποι να ελεγχθούν, εν πάση περιπτώσει. Αλλά έχουμε κάνει εθνικό σπορ το να παρακάμπτουμε τους νόμους.
1: Ναι. Λοιπόν, βάρια μου τη ζήτηση, αλλά είναι βαριά ζήτηση έτσι κι αλλιώς. Γιατί είναι βαριά.
0: Ναι, είναι.
2: Η σκιά πέφτει
1: από τους νεκρούς στη Βιολάντα, από τα Εξαμήλια, από παντού. Λοιπόν, Διονύση,
0: να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση και εμείς μουσικά θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξύδιου στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές από τις πυρκαγιές στη νοτιοδυτική Γαλλία και την κεντρική Ισπανία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στις δύο χώρες. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να κάνει λόγο για την πιο δύσκολη στιγμή από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασσαλία. Στην Ισπανία, τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανενεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά την ερμηνεία του καθεστώτος λειτουργίας των στενών του Ορμούς. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση μετά τη συνάντησή του με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για καλές πιθανότητες να υπάρξει αποτέλεσμα στις συνομιλίες με το Ιράν. Από την πλευρά του όμως, από την πλευρά της η Τεχεράνη διαψεύδει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επίσημες συνομιλίες, ενώ εξαπολύει επιθέσεις στο Ιράκ. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου, στα 87,94 υποχώρησε το Brent. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Θα έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουμαν. Ο κ. Γκουτιέρες θα μεταβεί στο ανθρωπολογικό εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους, ενώ θα πραγματοποιήσει χωριστές συναντήσεις με τους διαπραγματευτές των δύο πλευρών. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς μία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις, με επικεντρό το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Στην Κρήτη εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για ζωοκλοπές και εκβιασμούς, ενώ αποσπούσε παράνομα ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Έγιναν 8 συλλήψεις, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Συνάντηση στην Ουάσιγκτον αναμένεται να έχουν σήμερα οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, ενώ η Γερουσία αναμένεται να ξεκινήσει την ψηφοφορία για το νομοσχέδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία. Καλημέρα από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Εδώ είμαστε όπως κάθε πρωί για την ενημέρωσή σας. Ξεκινάμε με την πρώτη ενημερωτική ζώνη του σταθμού μας. Μαρίνα Μοσκάτη στο μικρόφωνο και Σπύρος Παγιάτης στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα είναι Τρίτη, 28 του μηνός Ιουλίου. Να είμαστε καλά. Έχουμε αρκετή ζέστη που ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία. Αλλά θα τα πούμε όλα, μην ανησυχείτε. Εδώ είμαστε για να ξεκινήσουμε μαζί αυτή τη διαδρομή την ενημερωτική. Για να τα ξέρετε όλα, να μου φεύγετε από εδώ και να μην έχετε κενά. Να είστε πανέτοιμοι για ό,τι σας ρωτήσουν. Λοιπόν, 99 και 3 εκεί μας βρίσκεται. Αυτό είναι το πόστο μας. Εδώ κάθε μέρα, μαζί με τους ακροατές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με βασικό σκοπό να σας ενημερώσουμε με όσο το δυνατόν εγκυρότερο τρόπο. (2) 6-6-1-0-30-08-39-700 είναι οι τηλεφωνικές γραμμές, παίρνετε τηλέφωνο. Επικοινωνούμε, μιλάμε και κυρίως σας ακούμε. Ακούμε αυτό το οποίο έχετε να μας πείτε, αυτό το οποίο θέλετε να πείτε, την άποψη, τη γνώμη σας, μια επισήμανση, μια υπόδειξη για ένα θέμα, κάτι. Εδώ είμαστε. Και φυσικά είναι στην διάθεσή σας και τα προσωπικά μας προφίλ σε Facebook, X, Instagram, TikTok, Viber, WhatsApp. Και όπως πάντα ξεκινάμε με μια γρήγορη ματιά στον καιρό να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα. Και όχι μόνο σήμερα, αλλά θα πάμε όλη τη βδομάδα μέχρι και την Κυριακή. Ωραία, ωραία. Ωραία βέβαια δεν το λες, αναλόγως. Αλλά εντάξει. Με την έννοια ότι ανεβαίνει η υδράλωση, ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Γενικά θα έχουμε αίσθητη περισσότερο τη ζέστη σε πολλές περιοχές της χώρας καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, μέχρι όπως σας είπαμε και την Κυριακή. Δεν θα πέσει ο υδράργυρος κάτω από τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Για σήμερα εκεί στους 35, με βορειοδυτικούς ανέμους 4 μποφόρ, καθαρός ο ουρανός. Αύριο οι θερμοκρασίες στους 38 βαθμούς Κελσίου. Νομίζω αύριο Τετάρτη είναι η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας, με το 38, το καθαρό, το ωραίο, το τίμιο. Το μεσημέρι, ναι, έτσι είναι πραγματικά, όπως τα λέω, είναι πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας η αυριανή. Την Πέμπτη θα έχουμε 35 βαθμούς Κελσίου, με τον υδράργυρο να μην πέφτει κάτω από τους 30 και αργά το βράδυ. 2 μποφόρ όμως ανέμους δεν θα έχουμε. Παρασκευή 35 βαθμούς Κελσίου, ωραία. Σάββατο 35 βαθμούς Κελσίου, τέλεια. Κυριακή 35 βαθμούς Κελσίου, 4 μποφόρ, βορειοδυτική η άνεμη. Άρα ετοιμαστείτε, οπλιστείτε με υπομονή κυρίως, γιατί τα 35άρια είναι εδώ και ήρθαν για να μείνουν, ελπίζω όχι για πάρα πολύ. Εντάξει, να τους χαρίσουμε και αυτή τη βδομάδα, να τη χαρίσουμε. Από εκεί και πέρα όμως, να δούμε λίγο πώς θα εξελιχθεί. Να δούμε. Αυτά όσον αφορά τον καιρό. Εντάξει, καταλάβατε ότι θα είναι δύσκολη εβδομάδα γενικά για τα καιρικά φαινόμενα. Τώρα, είναι και δύσκολα γενικά για όλους εμάς που θέλουμε να πάμε κάποια στιγμή μέσα στην πόλη της Κέρκυρας, για τους τουρίστες που τους βλέπω να ταλαιπωρούνται με τα αυτοκίνητα εδώ στην Εθνική Λευκύμης. Και όχι μόνο. Για να δούμε τι γίνεται με τα κυκλοφοριακά μέτρα, γιατί υπήρξε μια σύσκεψη για το κυκλοφοριακό χθες. Μια συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τα κυκλοφοριακά μέτρα του Αυγούστου, γίνεται κάθε χρόνο, για να δούμε τι μέτρα θα πάρουμε. Είναι αντίστοιχα με αυτό που παίρνουμε το Πάσχα κατά κάποιο τρόπο και ισχύουν και από το 15 Αύγουστο, λίγο πριν νομίζω το 15 Αύγουστο και μετά. Έχουμε και την 11η Αυγούστου, μην το ξεχνάτε. Γενικά γίνεται μια προσπάθεια
για να υπάρξει μια ελάφρυνση στο κυκλοφοριακό φόρτο. Με μεγάλη επιτυχία, τις περισσότερες φορές, ναι, έχει επιτυχία αυτό το μέτρο των περιφερειακών χωροστάθμευσης, για παράδειγμα. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό θα πρέπει να έχει διάρκεια και να υπάρξουν και λύσεις που θα δίνουν μια άλλη. Μια άλλη εικόνα της πόλης και μια άλλη διαχείριση του προβλήματος αυτού. Γιατί τα πράγματα είναι έτσι όλο το χρόνο. Μπορεί να μην είναι σε αυτή την κατάσταση, σε αυτό το βαθμό, αλλά δύσκολα είναι. Υπάρχει μια δύσκολη χθες, για παράδειγμα. Ήταν ένας κύριος ο οποίος τοποθετούσε εδώ τους κόνους στην Εθνική Λευκίνης. Ο οποίος προσπαθούσε ο καημένος να ρυθμίσει, και ότι ρυθμίζεται το μεσημέρι που είχε πάρα πολύ κίνηση ο δρόμος. Δεν ξέρω πραγματικά τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπίσουμε. Προσέξτε, γιατί το ένα είναι το μακροπρόθεσμο, δηλαδή αυτό το οποίο θα γίνει με τους κόμβους, με το roundabout, δεν ξέρω τι. Εντάξει, αυτό είναι ένα το κρατούμενο, καλώς θα γίνει, ωραία θα γίνει, μια χαρά απαραίτητο είναι. Το άλλο όμως είναι μέχρι τότε τι γίνεται, γιατί θα το ξαναπώ, εμείς εδώ στην Κέρκυρα δεν έχουμε και καλή φήμη όσον αφορά τα έργα τα οποία ξεκινάνε. Δεν είμαστε δηλαδή με το ιστορικό που διαθέτουμε σαν νησί, ότι ξεκινάμε ένα έργο και μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο χ, ή τουλάχιστον σε ένα χρονικό πλαίσιο σύντομο, ή τουλάχιστον στο χρονικό πλαίσιο που από την αρχή λέμε θα γίνει. Γι' αυτό, επειδή έχουμε καεί στο χυλόφισαμε και το γιαούρτι, που λέει και ο λαός, και θέλουμε να ξέρουμε τι θα γίνει στο μεσοδιάστημα σε αυτή την δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε όλοι και που πραγματικά δεν ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε πολλές φορές. Πάντως, επαναλαμβάνω, γίνεται μια προσπάθεια τώρα από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να δούμε τι μπορεί να μαζευτεί. Μέσα από αυτή την σύσκεψη, μέσα από τους χώρους στάθμευσης, περιμετρικά της πόλης, όπως για παράδειγμα το Λυρικό, με τις 250 θέσεις, πίσω από το ΕΠΑΛ στο Μαντούκι 60 θέσεις, το άλσος των φυλακών διαθέτει 60 θέσεις, μέρος του λιμένου εσωτερικού εκεί στο Σετεβέντη για τουριστικά λεωφορεία, για τη μετακίνηση του κοινού από και προς το κέντρο, το αστικό κτέλ διαθέτει τακτικά δρομολόγια που συνδέουν τους συγκεκριμένους χώρους στάθμευσης με το κέντρο της πόλης. Υπάρχει η εφαρμογή Corfu Parking από το επιμελητήριο της Κέρκυρας, που συμπληρώνει ήδη ένα χρόνο λειτουργίας με μεγάλη επισκεψιμότητα, όπου έχετε μια ζωντανή εικόνα για τη διαθεσιμότητα σε δημοτικά ελεύθερα και ιδιωτικά πάρκινγκ, προλαμβάνοντας την άσκοπη περιπλάνηση στο κέντρο και στην αναζήτηση χώρου στάθμευσης. Υπάρχουν και οδηγίες κατεύθυνσης για τον εκτιμωμένο χρόνο άφιξης και απόσταση με τα πόδια προς τον επιλεγμένο χώρο. Ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο για την κυκλοφορία στους δρόμους της πόλης. Υπάρχουν στατιστικά δεδομένα που συμβάλλουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Και μάλιστα, για να διευκολύνουν και τους ντόπιους αλλά και τους επισκέπτες κυρίως, έχουν τοποθετηθεί σε κέρυες θέσεις της πόλης και σε τουριστικές επιχειρήσεις ειδικές πινακίδες σήμανσης με το σχετικό QR code, το οποίο παραπέμπει απευθείας στην εφαρμογή. Το σκανάρετε δηλαδή με το κινητό σας και σας παραπέμπει στην εφαρμογή. Θα είναι, λέει, και ενισχυμένη η παρουσία της τροχέας σε κάποια σημεία που σημειώνεται κυκλοφορία και συμφόρηση, για να διευκολύνεται η κίνηση των οχημάτων και των πεζών. Βέβαια, έχουμε σε εξέλιξη και την εφαρμογή
του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας, που υποτίθεται ότι θα λύσει πολλά από αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη μας. Αλλά μέχρι τότε, αυτό λέω, μέχρι τότε το θέμα είναι ότι ταλαιπωρείται κόσμος. Το έχω ξαναπεί και θα το λέω, γιατί πραγματικά το ακούω συνέχεια από τουρίστες, από ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό, που το καταγγέλουν οι επισκέπτες, πολλοί από τους επισκέπτες, οι οποίοι προσπαθούν να φτάσουν στην πόλη της Κέρκυρας, δεν τα καταφέρουν, επιστρέφουν πίσω, βλέποντας ότι δεν μπορούν να παρκάρουν ή βλέποντας ότι μπλέκουν σε μια κίνηση η οποία είναι για πολύ γερά νεύρα. Και ο άλλος, ξέρετε, όταν έρχεται στην Κέρκυρα για διακοπές, δεν θέλει να σπάσει και τα νεύρα του. Δεν θέλει τις περισσότερες φορές. Θέλει να είναι ήρεμος, ούτε θα πάω στην πόλη να μπλέξω κτλ. Το θέμα είναι ότι αυτό πρέπει να λυθεί κυρίως για τους κατοίκους της Κέρκυρας, για όλους εμάς που το ζούμε καθημερινά, όλους τους μήνες, όλες τις εποχές, είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι χειμώνας, είτε δεν ξέρω τι. Δεν μπορούμε δυστυχώς να το αποφύγουμε, για να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής, αυτό, τίποτα άλλο.

Αύριο. Ναι. Αύριο 29 Τετάρτη. Ο Δήμος διοργανώνει μια δράση δρόμου, μια δράση εθελοντικής αιμοδοσίας με την υποστήριξη του Τμήματος Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου για να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς αίματος. Πόσο σημαντικό αλήθεια είναι και τους καλοκαιρινούς μήνες, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες, να συμβάλλουμε όλοι στην αντιμετώπιση της ανεπάρκειας αίματος, καθώς κινδυνεύουν οι ζωές συνανθρώπων μας. Δεν είναι αστεία πράγματα. Έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα το καλοκαίρι. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από αίμα. Διπλασιάζεται ο πληθυσμός. Και υπάρχει πάρα πολύ κόσμος ο οποίος κάνει. Είναι εθελοντής αιμοδότης. Όλους αυτούς καλούν, συν όσους θέλουν να γίνουν εθελοντές αιμοδότες. Σε μια δράση που θα γίνει επί της οδού Γεωργίου Θεοτόκη, όπου βρίσκεται η κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου, από τις 10 το πρωί αύριο στη 1. Και επαναλαμβάνω, για να σώσουμε ζωές. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το νόημα. Η επάρκεια του αίματος μπορεί να σώσει ζωές, σώζει ανθρώπους οι οποίοι το έχουν ανάγκη. Και για μας δεν είναι τίποτα. Τίποτα, απολύτως. Το έχουμε. Να, ρε, στις πλεύες μας το βλέπουμε. Το βλέπουμε, εντάξει. Και ακριβώς. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι 10 λεπτά. 10 λεπτά. Τα διαθέτουμε όλοι. Όλοι τα διαθέτουμε. Μην πει κανείς ότι δεν έχει 10 λεπτά, ότι δεν έχει χρόνο να πάει να δώσει αίμα. Όλοι τα έχουμε. 10 λεπτά να καθίσουμε, να ηρεμήσουμε, να μας πάρουν λιγάκι αίμα και καλό στο δικό μας οργανισμό κάνει. Και επαναλαμβάνω, θα σώσουμε μια ζωή. Θα βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας. Αυτό και μόνο. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω να πούμε. Αυτό.

Για να δούμε επίσης κάτι ακόμα πριν πάμε στο διαφημιστικό, όχι στο διαφημιστικό, λέω, στο μουσικό μας διάλειμμα. Να δούμε λίγο που έχουμε σήμερα διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Έχουμε στον Άγιο Ματθαίο 8.30 με 1. Έχουμε στο Φέλικα 8.30 με 2. Και έχουμε και στον Άγιο Στέφανο Αβλωτών 9 με 1. Αυτό λοιπόν για σήμερα. Επαναλαμβάνω, Άγιος Ματθαίος 8.30 με 1, Φέλικας 8.30 με 2, Άγιος Στέφανος Αβλωτών 9 με 1. Για τη συντήρηση του δικτύου. Έτσι. Το έχετε υπόψη σας. Γιατί είναι και αυτό προγραμματισμένο. Τώρα αν βγήκε κάτι άλλο στην πορεία, συνήθως βλάβες βγαίνουν και στην ηλεκτροδότηση. Στην υδροδότηση είναι πιο συχνές αυτές οι οποίες προκύπτουν. Με δεδομένο το δίκτυο, το οποίο το έχουμε πει, είναι σε κακή κατάσταση και συνεχώς βγάζει προβλήματα. Βγάζει. Ναι, παραβγάζει κάποιες φορές. Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε στο πρώτο μουσικό μας διάλειμμα. Πάμε σε ένα τραγούδι δηλαδή και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

η καρδιά σου όταν βρισκόμαι μες στην αγκαλιά σου.

Εδώ είμαστε λοιπόν και τι λέτε να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Ελάτε να δούμε τις εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα, Τρίτη 28 του μηνός Ιουλίου. Για να πάμε να δούμε την Κέρκυρα σήμερα. Σχέδιο κατά της αυγουστιάτικης κυκλοφοριακής ασφυξίας. Περιφέρεια και σώματα ασφαλείας κλειδώνουν τα μέτρα εν ώψη της αιχμής του τουρισμού, νέες θέσεις στάθμευσης, ενισχυμένη τροχέα και το όπλο της εφαρμογής Corfu Parking. Είναι αυτό που σας λέγαμε, με την προσπάθεια που γίνεται λίγο να περιοριστεί το κυκλοφοριακό χάος. Άλλο θέμα στην πρώτη σελίδα, μια ακόμη σπουδαία επιτυχία για την ελληνική κοπηλασία και την Κέρκυρα σημειώθηκε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 23 που διεξήχθη στο Duisburg της Γερμανίας με την Κερκυρία Ελίνα Διαβάτη να κατακτά τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας στο διπλό σκιφ. Μαθράκι φωνές για έλλειψη γιατρού και σοβαρά προβλήματα στην ίδρυψη. Μάλιστα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πλήρους υποβάθμισης βρίσκεται το ακριτικό Μαθράκι. Στην καρδιά της τουριστικής περίοδου, αυτό καταγγέλει ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, ο κύριος Αργυρός, ο οποίος έκανε γνωστό ότι απέστειλε και επιστολή, μάλιστα, στον βουλευτή του Πασό, τον κύριο Μπιάνκη. Με τον κύριο Μπιάνκη θα μιλήσουμε σε λίγο. Και για άλλο θέμα, το αναφέρουμε και αυτό φυσικά. Και μιλούν εκεί ότι δεν έχουν γιατρό από το Μάη. Είναι ακάλυπτο ιατρικά. Με ηλικιωμένους κατοίκους κυρίες που δεν μπορούν να συνταγογραφήσουν τα φάρμακά τους. Υπάρχουν ξένοι, υπάρχουν τουρίστες. Χωρίς να έχει αποσταλεί ακόμη στρατιωτικός γιατρός. Ναι. Λένε οι άνθρωποι εκεί ότι είναι θέμα χρόνου να θρηνήσουμε θύματα. Καθώς είχαμε κάποια περιστατικά που έπρεπε να τα διαχειριστούν με κάποιο τρόπο. Τι λέτε τώρα, 2026, ναι. Την ίδια ώρα, επίσης καταγγέλνουν κάτι άλλο. Έχουν πρόβλημα με το νερό. Δεν έχουν νερό, δεν έχουν επάρκεια. Έχουν συχνές βλάβες. Α, και εμείς. Έχουν πεπαλαιωμένο δίκτυο. Και εμείς. Οι σωληνώσεις πάνε και σε εμάς. Και δεν έχει τοποθετηθεί ένας εξειδικευμένος τεχνικός στο νησί για τη διαχείριση και την άμεση αποκατάσταση των ζημιών, λένε οι άνθρωποι εκεί στο Μαθράκι. Πόσο δύσκολο, αλήθεια, είναι να ζεις στον τόπο σου, να επιλέγεις πλέον να ζεις στον τόπο σου. Να πεις ότι εγώ επιλέγω συνειδητά να μείνω στο νησί μου, στο Μαθράκι, στην Ερίκου, στους Οθονούς. Εκεί, στο άκρο της Ελλάδος. Το βρετικό άκρο της Ελλάδος. Κι όμως να θέλω και να μην μπορώ. Τι λέτε? Άλλα θέματα. Σε εξέλιξη εργαδοποιίας της περιφέρειας στην Βόρεια Κέρκυρα, επί τόπου ο περιφερειάρχης, ο κύριος Τρεπεκλής και ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Μάμαλος. Σήμερα και νέα συναυλία αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη, ιδρύθηκε το συντονιστικό πρόεδρο κοινοτήτων Κεντρικού Δήμου. Μεγαπυρκαγιές έκτης γενιάς νέα πραγματικότητα για Γαλλία και Ισπανία, γράφει ο Νίκος Κολοβός. Πρώην περιφερειακός διοικητής περιοριστικής. 4 μετάλλια για κερκυρούς αθλητές στο Πανελλήνιο Στίβου. Επίσης ένα θέμα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Κέρκυρα σήμερα όλα αυτά, έτσι. Πάμε να δούμε την καθημερινή ενημέρωση. Μεγάλο εθνικό πρόγραμμα χωρίς ταυτότητα για την Κέρκυρα. Με αισιοδοξία για την αναπτυξιακή περίοδο συνοδεύτηκε η παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Παρουσία του Πρωθυπουργού, Υπουργών, Περιφερειαρχών και Δημάρχων. Ωστόσο, στον απόϊχο της παρουσίασης επιβεβαιώνεται το ερώτημα που είχε θέσει ήδη. Η ενημέρωση. Τι ακριβώς προβλέπετε για την Κέρκυρα και τα Ιόνια νησιά?

Η απάντηση, τουλάχιστον από τα εγκεκριμένα κείμενα του ΕΠΑ και του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης, είναι ότι δεν κατονομάζεται κανένα μεγάλο έργο για την Κέρκυρα. Λέει η εφημερίδα στο δημοσίευμά της. Δεν υπάρχει, λέει, κάποια αντίστοιχη ανακοίνωση. Για την Κέρκυρα όσον αφορά μεγάλο εμβληματικό έργο. Και αναζητείται συγκεκριμένος σχεδιασμός. Μάλιστα. Πάντα σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας ενημέρωση στην πρώτη σελίδα. Πάμε να δούμε. Αίσιο τέλος σε δύο επιχειρήσεις διάσωσης από την πυροσβεστική. Ήταν δύο επιχειρήσεις που έγιναν χθες. Η μία είχε να κάνει με τον απεγκλωβισμό νεαρού ατόμου από γκρεμόδη περιοχή στην παραλία Ροβινιά. Και το άλλο είχε για την επιχείρηση ανέβρεση δύο ατόμων ολλανδικής καταγωγής. Είχαν χάσει το προσανατολισμό του σε μονοπάτι στην περιοχή Πεντάτη, στην νότια Κέρκυρα. Η αιμοδέκα σε αυτά τα δύο περιστατικά είναι λίγο, ναι, δύσκολο, ξέρετε. Κάποιες στιγμές οι άνθρωποι αυτοί που ασχολούνται με τους περιπάτους, με τις διαδρομές στη φύση, είναι πάρα πολύ εύκολο, ξέρετε, να χάσει τον προσανατολισμό του κάποιος. Και ευτυχώς όμως δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Άλλα θέματα. Περιφερειακά πάρκινγκ, Κόρφου, Park Up και τροχέα στη μάχη κατά του κυκλοφοριακού 1,5 Αυγούστου, στην κορυφή του κόσμου. Έλληνα Διαβάτη και ελληνική κοπηλασία. Η Κέρκυρα δεν είναι προϊόν από το editorial. Η Κέρκυρα μάγεψε στο 4ο διαβαλκανικό πολιτιστικό αντάμωμα. Πραγματοποιήθηκε στο Αγίου 40. Και μας λέει η εφημερίδα ότι σήμερα έχουμε ένα κρουαζιέρο. Ένα. Γιατί δεν το δεχτούμε αυτό μόνο ένα? Εμάς μας αρέσει από 5, 6, 7 και πάνω. Ένα, τέλος πάντων. Θα το καταπιούμε κι αυτό. Μαρέλα Explorer 2. Έρχεται στις 8, φεύγει στις 5, 1814 επιβάτης. Δυναμικότητα. Όχι, εντάξει. Είπαμε, εμείς είμαστε συνηθισμένοι αλλιώς. Όχι με ένα κρουαζιερόπλοιο τώρα, αλήθεια. Αυτά λοιπόν και από τις εφημερίδες, από τον τοπικό τύπο που κυκλοφορεί σήμερα, 3η 28 του μηνός Ιουλίου.

Λοιπόν, υπάρχει και μία ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότησης Κέρκυρας για τους ελαιοπαραγωγούς. Για εσάς που ασχολείστε με την ελιά. Τι λέει? Ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος προσβολής του λεοκάρπου από το δάκο. Να το σπάει ο δάκος. Και τι λέει επίσης? Ότι θα υπάρχει καθυστέρηση στο επίσημο πρόγραμμα δακοκτονίας. Γι' αυτό και η ελαιοπαραγωγή θα πρέπει να προχωρήσουν στην αντιμετώπιση αυτής της απειλής με δικά τους μέσα. Έγινε, λένε, αυτοψία σε διάφορα σημεία του Κυρκυραϊκού Ελαιώνα και αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι ο καρπός βρίσκεται σε ένα στάδιο που επιδέχεται προσβολής λόγω του μεγέθους και της πήξης του πυρήνα. Υπάρχει υψηλή πιθανότητα ύπαρξης μεγάλων δακοπληθυσμών, ειδικά σε περιοχές όπου ο καρπός έχει παραμείνει στα δέντρα μέχρι και την άνοιξη. Τα μικροκλίματα σε παραθαλάσσιες εκτάσεις και δροσερά μέρη ευνοούν την αναπόθεση και κόλαψη των αυγών του εντόμου. Η υπηρεσία τώρα, η Διεύθυνση πιο σωστά, Αγροτικής Οικονομίας, διευκρινίζει ότι οι δολωματικοί ψεκασμοί δεν θα πραγματοποιηθούν το προσεχές διάστημα. Η έναρξή τους αναμένεται μετά την ανάδειξη των ανάδοχων εργολάβων και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Γι' αυτό και καλούν την ελαιοπαραγωγή, που τα χτήματά τους βρίσκονται κυρίως σε παραθαλάσσιες και δροσερές τοποθεσίες, να ελέγχουν τακτικά τον ελαιόκαρπο ανεξάρτητα από το αν η περιοχή τους καλύπτεται από το πρόγραμμα δακοκτονίας. Και αν διαπιστώσουν ζωντανές προνύμφες, πρέπει να κάνουν ψεκασμούς κάλυψης ή δολωματικούς ψεκασμούς με δικά τους μέσα, σε συνεργασία πάντα με γεωπόνο. Και βέβαια, προσέξτε, θα πρέπει να επιλέγετε και να εφαρμόζετε σκεύασμα που θα ακολουθεί πιστά το κείμενο της ετικέτας του, χωρίς καμία απόκληση. Και θα πρέπει, αν χρειάζεστε κάποια διευκρίνηση ή κάποια βοήθεια, να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Κέρκυρας. Λοιπόν, εάν έχετε ελιές και δει σε παραθαλάσσια μέρη, το νου σας με τις φάει ο δάκος. Γιατί έρχεται ο δάκος με κακές ορέξεις. Και η δακοκτονία καθυστερεί. Το πρόγραμμα δακοκτονίας, το επίσημο πρόγραμμα δακοκτονίας. Και πάντα σας παρακαλούμε, πάντα, το λέει και η υπηρεσία, αλλά το λέμε όλοι, σας παρακαλούμε όσοι κάνετε δικούς σας ψεκασμούς, παίρνετε όλα τα μέτρα, να χρησιμοποιείτε σκευάσματα που επιτρέπονται, να ενημερώνετε και να ενημερώνεστε από γεωπόνο, να το κάνετε σωστά, για να μην έχουμε άλλου είδους. Ναι, με να προστατεύσουμε τις ελιές, ναι, με να προστατεύσουμε το λεόκαρπο, τη σοδιά, το εισόδημα, αλλά, ναι. Και να προστατεύσουμε και την ανθρώπινη ζωή όσο είναι δυνατόν αυτό, έτσι.

Έχουμε και μια παρέμβαση από πλευράς του Πολιτιστικού Συλλόγου Φορέας Χορφιάτικης Έκφρασης απέναντι στο σχεδιασμό της κατασκευής μαρίνας από το νέο λιμάνι και στην περιοχή πίσω από το βιολογικό καθαρισμό, καθώς και για τη σχεδιαζόμενη μετατροπή του όρμου της Γαρίτσας σε θαλάσσιο χώρο λιμενισμού σκαφών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή, ο Σύλλογος θεωρεί αδιανόητο η πόλη της Κέρκυρας να υποστεί αλλαγή της φυσιογνωμίας της προς όφελος της κατασκευάστριας εταιρείας, κάνοντας λόγο για τραγικές συνέπειες για την πόλη και για τους Κερκυρίους επαγγελματίες της ξυλοναυπηγικής, αναφερόμενοι στα καρνάγια έτσι, και στην απομάκρυση των καρνάγιων από το συγκεκριμένο αυτό χώρο που είναι. Εκδιώκονται χωρίς αντάλλαγμα άλλης γης από το χώρο που δεκαετίες διατηρούσαν το καρνάγιο, λέει ο φορέας. Και διερωτάται γιατί δεν προβλέφθηκε προστασία του παραδοσιακού αυτού επαγγέλματος στα πλαίσια της απόφασης παραχώρησης από το Δήμο για την κατασκευή της νέας μαρίνας Mega Yacht, καλώντας τους αρμόδιους να βρουν λύση ώστε να μην χαθεί το επάγγελμα και να μην μείνουν οικογένειες χωρίς πόρους. Ο Σύλλογος αναφέρεται και σε όσα χαρακτηρίζει ως έξωση αυτή του ιστιοπλοϊκού ομίλου από το χώρο που είχε παραχωρηθεί στις Αλκές πίσω από το βιολογικό, που δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια. Εκφράζει έντονη αντίθεση στην επιχειρούμενη μετατροπή του όρμου της Γαρίτσας σε αγκυροβόλιο, επικαλούμενος περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα επιφέρει μια τέτοια αλλαγή. Υπενθυμίζει τον ιστορικό χαρακτήρα της περιοχής, σημειώνοντας ότι εκεί βρισκόταν η αρχαία πόλη των κορυφών που εκτείνονταν ως τη Λίμνη Χαλκιόπουλου. Ενώ αιώνες αργότερα οι Βρετανοί ανέδειξαν την περιοχή με την κατασκευή της παραλιακής οδού, γνωστή στους περισσότερους Κερκυραίους ως Strata Marina, στο σημείο αυτό που σας αναφέρει ο Σύλλογος είχε λειτουργήσει το πρώτο καζίνο, η Ρολίνα. Στη σκάλα του Δημάρχου γινόταν υποδοχή και η αποχώρηση προσωπικότητων της εποχής. Αυτή είναι η ανακοίνωση από πλευράς του Φορέα Χορφιάτικης Έκφρασης. Αυτή είναι η ανακοίνωση από πλευράς του Φορέα Χορφιάτικης Έκφρασης.

0: ανθρώπους που έχουν σχέση είτε με τον ιστιοπλοϊκό είτε με την τοπική αυτοδιοίκηση, που εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους, τους προβληματισμούς τους. Χθες ο Λικούρης Χαδόπουλος μίλησε και με τον βουλευτή, τον ανεξάρτητο βουλευτή της Κέρκυρας, τον Αλέκο τον Αυλονίτη, και του έθεσε το ερώτημα αυτό σχετικά με τα καρνάγια. Και ο κύριος Αυλονίτης είπε ότι δεν είναι αντίθετος με το έργο της Μαρίνας του Μεγκαγιώτ, αλλά υπάρχουν κάποια ερωτήματα. Υπάρχουν κάποια ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν με σαφήνεια, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα. Για πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Αυλονίτης.
1: Ότι το Μεγκαγιώτ, η Μαρίνα Μεγκαγιώτ, εάν δεν έχει απαντήσεις πάνω σε καταλητικά ερωτήματα, όπως παραδείγματος χάρη πώς θα λειτουργήσει και ποια θα είναι η σύνδεσή της με την πόλη και ολόκληρο το νησί, ποιος θα την εκμεταλλευτεί, τι χώρο θα πιάνει, πώς θα συνδέεται με το δικό δίκτυο, τι φόρτο θα φέρει στην πόλη, τι θα κερδίσει η τοπική κοινωνία. Είναι υπέρ ποιου όλη αυτή η επένδυση που θα γίνει και μάλιστα με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερωτήματα που ουδέποτε απαντήθηκαν. Αυτή η επιβάρυνση μεγάλη στο δικό δίκτυο, πώς λύνεται? Η μελέτη ουσιαστικά για την κατασκευή της μαρίνας αυτής έχει περιοριστεί από την περίφραξή της και μέσα. Δεν έχει ουσιαστικά καμία απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Αν λοιπόν, ενώ δεν είμαι εξυπαρχής αρνητικός, θέλω ως βουλευτής του νομού της Κέρκυρας να απαντηθούν τέτοιου είδους ερωτήματα. Αυτά δεν έχουν απαντηθεί και υπό αυτή την έννοια, εντός των αμέσως προσεχών ωρών, θα έλεγα, θα έχετε την οργανωμένη απάντησή μου, τη δομημένη απάντησή μου στο ερώτημά σας.

Λοιπόν, 57 λεπτά μετά τις 7 ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα. Έχουμε ακόμη μια ώρα, μην ανησυχείτε, θα μας ξαναβρείτε μπροστά σας. Και στο 8-9 η Μαρίνα μας χάρτησε το μικρόφωνο και ο Σπύρος Παγιάτης στη ρύθμιση του ήχου. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα, ακούμε δελτίο ειδήσεων και μετά επιστρέφουμε για να δούμε για τα υπόλοιπα μας θέματα. Σας λέγαμε ότι θα μιλήσουμε και με τον κύριο Μπιάνκι, τον βουλευτή του Πασόκινάλ της Κέρκυρας, για να πούμε για τα τοπικά μας θέματα και τα ζητήματα τα οποία απασχολούν την Κέρκυρα και την παρέμβαση την οποία έχει κάνει ο Έδωσης με ερώτησή του προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης για τη στάθμευση ενός ελικοπτέρου εδώ στην Κέρκυρα που μπορεί να αναλαμβάνει άμεσα την πυρόσβεση σε περίπτωση που προκύψει μια φωτιά όταν είμαστε έτσι σε κατάσταση συναγερμού. Αλλά θα του θέσουμε και τα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την Ερίκουσα. Λοιπόν, μείνετε εδώ συντονισμένοι σε εμάς, στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 99 και 3 μεγακύκλους στα FM και βέβαια μέσα από το AirTeco μπορείτε να κάνετε ακρόαση στο πρόγραμμά μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της εκοφαντικής έκρηξης. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε έργα ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες σε Γαλλία και η Ισπανία, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα απειλεί να αναζωπυρώσει τις φωτιές που έχουν ήδη προκαλέσει ανυπολόγιστες καταστροφές. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να κάνει λόγο για την πιο δύσκολη στιγμή από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασσαλία, στην Ισπανία. Τα περίχωρα της Βαλένθια απειλούνται από ανεξέλεγκτες φωτιές, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Τρίτη μέρα αναστολή των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αντικρουόμενες δηλώσεις για το ενδεχόμενο επίτευξης διπλωματικής συμφωνίας διατυπώνουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανενεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά την ερμηνεία του καθεστώτος λειτουργίας των στενών του Ορμούζ. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 87,94 δολάρια το βαρέλι, υποχώρησε το Brent. Ισραήλ και Λίβανος επιστρέφουν στις συνομιλίες στη Ρώμη με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι τεχνικές ομάδες θα συναντηθούν από τις 4 έως τις 6 Αυγούστου. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Σε ανάρτησή του δεσμεύτηκε για στήριξη των δύο κοινοτήτων και την εξέβρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Ο Αντώνιο Γκουτέρης θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουμάν. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς καμία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας στο τέλος Αυγούστου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη και την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στην Κρήτη εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση για ζωοκλοπές και εκβιασμούς, ενώ αποσπούσε παράνομα ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Έγιναν 8 συλλήψεις, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη με 38 νέμους και αφρικανική σκόνη, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
3: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες του Κάρλο Γκολντόνι. Μια παράσταση που συνδέει την Κέρκυρα με τη Βενετιά, πλημμυρισμένη βενετσιάνικες μουσικές και τραγούδια και με 19 ηθοποιούς να ζωντανεύουν την τοπιολαλιά της Κέρκυρας σε μια σπαρταριστή μετάφραση από τα Βενετσιάνικα στα Κερκυραϊκά. Διασκευή σκηνοθεσία Πέτρος Γάλιας. Μετάφραση σκηνικά κοστούμια Άκης Χιρδάρης. Ενορχήστρωση διδασκαλία τραγουδιών Γιώργος Βλάχος. 1, 2, 3, 4 και 5 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μον Ρεπό.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Είμαστε από τις 7 μαζί σας. Θα είμαστε μέχρι τις 9 εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στους 99 και 3 μεγάκυκλους στα FM, στο AirTeco. Μέσα από τον υπολογιστή σας, το tablet, κινητό σας, τηλέφωνο, μπορείτε να κάνετε ζωντανά ακρόαση στο πρόγραμμά μας σε πραγματικό χρόνο. Λοιπόν, Μαρίνα Μποσχάτη στο μικρόφωνο και ο Σπύρος Παγιάτης στη ρύθμιση του ήχου. Και σας είπαμε ότι θα μιλήσουμε με τον βουλευτή του Πασόκ Κινάλ και γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, τον κύριο Δημήτρη Μπιάνκη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Μπιάνκη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Μποσχάτ. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πάντα που είστε πρόθυμος να μιλήσουμε για τα θέματα αυτά που απασχολούν την Κέρκυρα κυρίως, γιατί είναι ζητήματα πολλά και είναι και πολλά χρόνια ανοιχτά τα περισσότερα. Ξέρετε, παρά το γεγονός ότι ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την ερώτηση την οποία έχετε καταθέσει σχετικά με τα πτυτικά μέσα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην Κέρκυρα, μας προέκυψε και κάτι ακόμα που έχει να κάνει με το Μαθράκι. Και επειδή ναι, ο πρόεδρος μας είπε ότι έχει ενημερώσει και εσάς με την ιδιότητά σας ως βουλευτή, θα θέλαμε να δούμε τι γίνεται μετά με το Μαθράκι. Λένε δεν έχουν γιατρό, δεν έχουν, πάλι δηλαδή, πάλι δεν έχουν γιατρό, δεν είναι κάτι καινούριο. Έρχεται γιατρός, φεύγει γιατρός, πάλι μένει χωρίς γιατρό, καλύπτεται για κάποιο διάστημα, μετά πάλι τα ίδια. Νερό, και εκεί έχουν ζητήματα με το νερό. Τι γίνεται με τα διαπόντια τελικά, επειδή και πρόσφατα είχαμε και μια ημερίδα εδώ στην Κέρκυρα για τα μικρά νησιά.
1: Χαίρομαι πραγματικά, κυρία Μοσχάτ, ξεκινάτε τη συνέντευξή μας από αυτή την ερώτηση. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι από τη θεωρία στην πράξη υπάρχει μια απόσταση. Τα λόγια και οι υποσχέσεις έχουν κουραστεί ο κόσμος να μας ακούει. Και πραγματικά πρέπει να δείχνουμε έμπραχτα, πρέπει να αποδεικνύουμε το ενδιαφέρον μας. Και ειδικά όταν μιλάμε για τα διαπόντια νησιά, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα οποία είναι σημείο αναφοράς και για τον τόπο μας, για τον λόγο μας, αλλά θα έλεγα και για την πατρίδα μας γενικότερα. Μην ξεχνάτε ότι ήταν αυτά τα νησιά τα οποία μας βοήθησαν να τραβήξουμε τις γραμμές σε σχέση με τις, σε σχέση με τους γείτονές μας, με τους Ιταλούς, σε σχέση με τη δυνατότητα που έχουν αυτά τα νησιά να είναι κατοικήσιμα και να μπορούν και να δίνουν, να αξιοποιούνται από την εκάστοτε ηγεσία.
0: Σε κάθε περίπτωση, όμως, γιατί πάντα τα νησιά αυτά έχουν τόσο πολύ μεγάλα προβλήματα, τόσα πολλά προβλήματα και τόσο
1: γιατί
0: ποτέ, μεγάλα.
1: Γιατί οι στρατηγικές μας δεν είναι ουσιαστικές και αυτό είναι. Γιατί μια ζωή είμαστε ένα το κράτος, ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις, αν θέλετε, της Αττικής, των μεγάλων αστικών κέντρων και καθημερινά η περιφέρεια, μα το βλέπουμε και στην Κέρκυρα, αν θέλετε. Η περιφέρεια καθημερινά πεθαίνει, αργοπεθαίνει η περιφέρεια. Πολύ περισσότερο τα νησιά μας. Ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει, πραγματικά ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ποια είναι η αξία και όλες τις πλευρές των νησιών μας, των απομακρυσμένων περιοχών της πατρίδας μας. Δεν είναι τυχαίο που εμείς πήραμε μια πρωτοβουλία στο ΠΑΣΟΚ, κυρία Μοσχάτ, και θεωρήσαμε ότι πρέπει στην αναθεώρηση την οποία, δεν είναι κάτι το οποίο βέβαια δεν το αποδέχτηκε η κυβέρνηση, αλλά στην αναθεώρηση την οποία θα γίνει στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, αλλά τα προτινόμενα άρθρα ξεκινάνε από τη σημερινή, αυτή την ψηφοφορία που κάναμε χθες, ζητήσαμε να μπουν και στο Σύνταγμα η αναγκαιότητα και η υποχρέωση της εκάστοτε ηγεσίας να δείχνει ιδιαίτερη αντιμετώπιση στις απομακρυσμένες περιοχές και στις ισιώτικες περιοχές. Έναν άνθρωπο τον οποίο τον έχουμε, ο οποίος έχει το θέμα της επικοινωνίας. Το γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει επικοινωνία και στο νησί της Κέρκυρας. Με έναν κακό καιρό, βλέπει ο καθένας μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει να είσαι νησιωτική περιοχή. Τις δυσκολίες τις οποίες υπάρχουν. Όταν μιλάμε για νησιά, δεν πρέπει να φανταζόμαστε το καλοκαίρι, ας πούμε, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο διακοπές να κάνουμε σε κάποια παραλία. Η νησιωτική περιοχή σημαίνει όλο το χρόνο, 12 μήνες το χρόνο, τα καλά και τα κακά τα οποία υπάρχουν. Και τα κακά είναι αρκετά και εμείς ακόμα δεν έχουμε ασκήσει πολιτικές μόνιμες, οι οποίες πραγματικά να απαντούν στο πρόβλημα.
0: Με αποτέλεσμα να ερημώνουν τα νησιά μας και το θέμα είναι όταν μιλάμε σε ημερίδες για τα Greco Islands και για τα νησιά και για τις ευκαιρίες οι οποίες πρέπει να δίνουμε κτλ. Και είναι πολύ σωστό όλο αυτό σαν προβληματισμός και σαν σχεδιασμός, αλλά πρέπει να υπάρχουν και κάτοικοι για να το εφαρμόσουμε.
1: Πολύ σωστά. Εμείς βάζουμε τα κουστούμια μας στις γραβάτες μας και πηγαίνουμε σε αυτές τις ημερίδες, βγάζοντας λόγους περισπούδαστος, αν θέλετε, και υποσχέσεις για το τι θα γίνει. Και στην πράξη έχουμε σήμερα για να μπούμε στο διατάφτα. Έχουμε τώρα το Μαθράκι αυτή τη στιγμή. Είναι από το Μάη μήνα χωρίς γιατρό. Όταν εδώ και μήνες, αν θυμόσαστε, είχε θεσμοθετήσει η κυβέρνηση κατόπιν της δωρεάς ενός ευεργέτη ότι θα δίνει 1500 ευρώ επιπλέον μηνιαίως, θα δίνει σε κάθε γιατρό που θα πηγαίνει να στελεχώνει τα συγκεκριμένα νησιά. Και όμως στην πράξη είδαμε ότι αυτό το πράγμα κάπου κολλάει και δεν κοιτάξαμε να το βοηθήσουμε. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή οι νησιώτες μας, οι μαθρακιώτες αυτή τη στιγμή, τα έχουν μείνει από το Μάη μήνα χωρίς γιατρό. Μπορεί κανείς να φανταστεί τι σημαίνει ένα ολόκληρο νησί, αυτές οι ψυχές που είναι εκεί πάνω, να βιώνουν τις καιρικές συνθήκες, την κάθε δυσκολία, χωρίς την παρουσία ενός γιατρού.
0: Και την ανασφάλεια, βέβαια. Έχει την ανασφάλεια. Γιατί
1: αυτό πάνω απ' όλα.
0: Ό,τι συμβεί δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις άμεσα.
1: Ακριβώς. Αν δεν όλο αυτό το συνδυάσεις με τις καιρικές συνθήκες που πιθανόν να υπάρχουν, με την αναγκαιότητα άμεσης παρέμβασης, όλα αυτά, τότε αυτή η ανησυχία που πολύ σωστά είπατε, έρχεται να μεγαλώσει, να πολλαπλασιαστεί. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι παίρνουν τις αποφάσεις, αφήνουν τις πατρικές τους κατοικίες, αφήνουν τους χώρους τους και καθημερινά έχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε. Όχι μόνο τα νησιά μας, αλλά γενικότερα η επαρχία να ερημώνει και όλοι να μαζευόμαστε στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αν λοιπόν δεν υπάρξουν πολιτικές σε κεντρικό επίπεδο, οι οποίες θα βοηθήσουν τον κάθε νησιώτη να νιώθει ασφαλής στον τόπο του, να νιώθει πραγματικά ασφαλή στον τόπο του αφενός και να του δίνουν και εκείνο τα εργαλεία για να μπορέσει να επιχειρήσει στα πλαίσια του επαγγέλματος το οποίο ασκεί, στα πλαίσια του σχεδίου του οποίου έχει με την οικογένειά του, τότε δεν θα μπορέσουμε. Και να σας πω και κάτι, δεν είμαστε εμείς που ανακαλύψαμε την Πενικυλίνη. Υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές οι οποίες έχουν ασκήσει άλλες χώρες ευρωπαϊκές. Μπορούμε από εκεί να πάρουμε πραγματικά να πάρουμε ιδέες και να τις ασκήσουμε στην πατρίδα μας έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μιλάμε για το Μαθράκι και να λέμε ότι έγινε χωρίς γιατρό εδώ και από το Μάη μήνα.
0: Έχετε δει εσείς που κολλάει το θέμα?
1: Εντάξει, όλο δικαιολογίες. Ό,τι και να σας πω τώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι τίποτα υπεύθυνο. Όλο λόγια, δικαιολογίες. Στην πράξη όμως, αυτή τη στιγμή
0: οι μαθρακιώτες
1: έχουν μείνει χωρίς γιατρό. Πρώτον. Το σημαντικό το επόμενο. Έχουμε την αφαλάτωση, η οποία δεν αποδίδει. Κάποια μηχανήματα λείπουν, κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Mm-hmm. Και αντί να αποδώσει τη μέγιστη δυνατή δύναμη που έχει, η ικανότητα που έχει να δώσει νερό στους ανθρώπους, δίνει πολύ μικρότερη ποσότητα. Πολύ μικρότερη ποσότητα.
0: Δεν έχουν επάρκεια.
1: Μπορούμε λοιπόν να μιλάμε εν έτη 2026. Εν έτη 2026. Προχθές ο Πρωθυπουργός μας είδε και μας παρουσίασε τον αστροναύτη, τον Έλληνα αστροναύτη που θα πάει στη Σελήνη. Τόσο σοβαρά μιλάμε τώρα. Και αφήνουμε τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Να στείλουμε ένα το Μαθράκι στη Σελήνη.
1: Αφήνουμε το Μαθράκι γιατί δεν έχουμε βρει, δεν προβλέψαμε να έχουμε και δεύτερη μηχανή και τρίτη και δεν έχουμε πάλι. Πραγματικά δεν είμαστε σε θέση να μια βλάβη που υπάρχει να την αντιμετωπίσουμε. Και αφήνουμε εκεί τους δύο, τους πέντε, τους δύο σας λέω εγώ. Τους δύο, εγώ δεν θα σας πω 50% και 150. Αφήνουμε εκεί τον έναν πολίτη αυτού.
0: Για τον έναν πολίτη πρέπει να υπάρχει
1: πρόνοια.
0: Τον έναν πολίτη,
1: ακριβώς, τον αφήνουμε χωρίς νερό. Είναι τραγικό και μόνο να το σκέφτεσαι. Στα πλαίσια αυτά και βάζοντας μου πραγματικά αυτήν, ενημερώνοντας οι συμπατριώτες μας, γιατί μου έστειλαν επιστολή η οποία με λεπτομέρειες αναφέρεται, εγώ δεν μπορώ παρά να το κάνω πρώτο θέμα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ήδη οι συνεργάτες μου ξεκινήσαμε. Από χθες έδωσα εντολή πραγματικά να γίνει αναφορά και να ενημερωθούν οι πάντες. Όταν λέω οι πάντες. Και ανάλογα με την απάντηση την πρώτη που θα έχουμε, θα το αναβαθμίσουμε σε επίγερη ερώτηση, σε ερώτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δυστυχώς κλείνει η Βουλή τώρα τον Μάη μήνα, γι' αυτό και επιλέξαμε, λόγω του ότι δεν προλαβαίνουμε επίκαιρες ερωτήσεις, αλλά επιλέξαμε την αναφορά έτσι ώστε να γίνει, να ενημερωθεί άμεσα η πολιτική ηγεσία του τόπου, όλα τα υπουργεία, εσωτερικό, νησιωτικό, τουρισμού και... Παράλληλα, θα κάνουμε και γραπτή ερώτηση αμέσως μόλις πάρουμε τη γρήγορη απάντηση που θα έχουμε από την αναφορά. Σε οποιοδήποτε δυνατότητα μου δίνετε, σε οποιοδήποτε σταθμό να μιλάω, όπως εσείς μου κάνετε, έχετε την καλή προαίρεση και μου δίνετε το λόγο σήμερα, θα το κάνω πραγματικά σημαία. Πρέπει να δείξουμε έμπραχτα ότι τα λόγια πρέπει να γίνουν πράξεις καμιά φορά. Πρέπει να δώσουμε να καταλάβουν σε αυτούς τους ανθρώπους ότι κρατάνε θερμοπύλες και να μην το λέμε στη θεωρία, να το αποδεικνύουμε καθημερινά, κυρία Μοσχάτα. Αυτό είναι το ζητούμενο κατά τη γνώμη.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο για να το κρατάμε συνέχεια στην επικαιρότητα, ζωντανό δηλαδή το θέμα. Ξέρετε, τώρα γνωριζόμαστε και πάρα πολλά χρόνια. Και εγώ πάρα πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Πραγματικά είναι από τα θέματα τα οποία τα έχουμε αγγίξει εκατομμύρια φορές. Με πολλούς προέδρους κοινοτήτων, με πολλούς δημάρχους, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εμείς, ξέρετε, όλοι περνάνε, εμείς οι δημοσιογράφοι μένουμε και τα θυμόμαστε πολλές φορές και τα κρατάμε μέσα μας, ορισμένα από τα θέματα αυτά, που βλέπεις ότι δεν έχουν λύση. Δηλαδή τα ίδια θέματα που μιλούσαμε πριν από 35 χρόνια για τα διαπόντια, για τα ίδια θέματα μιλάμε και σήμερα.
1: Εμείς τα θυμόμαστε και τα βιώνουμε. Πολύ περισσότερο εσείς οι δημοσιογράφοι. Αυτοί οι άνθρωποι όμως τα βιώνουν καθημερινά στο πετσί τους, κυρία Μοσχάτου. Τα βιώνουν καθημερινά στο πετσί τους. Έχουν βαρεθεί να ακούν υποσχέσεις. Έχουν βαρεθεί πραγματικά να ακούν προτάσεις και σκέψεις και συλλογισμούς, οι οποίοι όλα τα φτιάχνουν και όλα τα πραγματικά τα απαλύνουν και στην πράξη φοβούνται. Φοβούνται το καλοκαίρι τη ζέστη, φοβούνται το καλοκαίρι το νερό, φοβούνται το χειμώνα, τον αποκλεισμό με τη συγκοινωνία. Ναι. Φοβούνται. Η ζωή τους είναι μια ανασφάλεια και τίποτα περισσότερο, όπως πολύ σωστά είπατε. Είναι πραγματικά νιώθουν ότι τους έχουμε αφήσει εγκαταλελειμμένους στο πουθενά. Και όχι άδικα, και όχι άδικα, επιτρέψτε μου, και όχι άδικα, όχι άδικα.
0: Λοιπόν, άρα όπως είπατε εσείς θα κάνετε ό,τι μπορείτε μέσα από την...
1: Έχουμε ξεκινήσει ήδη, καταθέσαμε την αναφορά εχθές, καταθέσαμε την αναφορά και αμέσως σε οποιοδήποτε δυνατότητα έχουμε με το άνοιγμα της Βουλής και τώρα με επιστολές προσωπικές που θα κάνω εγώ σε όλους τους υπουργούς, το θέμα θα το αναβάσουμε όσο μπορούμε περισσότερο, προκειμένου στα πλαίσια του δυνατού και στις αρμοδιότητες που έχουμε να το κάνουμε, να κάνουμε κοινωνούς τους υπεύθυνους που κυβερνάνε, κυρία Μισκάτου.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα έχετε κάποια απάντηση. Που θα έχει ένα αποτέλεσμα και να μην είναι μια απάντηση γιατί...
1: Αν και φοβάμαι ότι η ραστόνη του καλοκαιριού έχει αρχίσει να δίνει τα αποτέλεσματα.
0: Να επηρεάζει, να επηρεάζει. Λοιπόν, τώρα να δούμε λίγο και την ερώτηση που καταθέσατε στον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης για το θέμα του ελικοπτέρου. Ζητάτε ένα ελικόπτερο να σταθμεύει στην Κέρκυρα όταν είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το καλοκαίρι, ναι. Όταν είμαστε σε κατηγορία 4 και 5 και που πραγματικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος για τη φωτιά, γιατί είδαμε και το Σάββατο που μας πέρασε μια φωτιά η οποία κατά την άποψή μου, κατά τη γνώμη μου, έτσι μιλάω για τη γνώμη μου γιατί μέσα από την εμπειρία μου και με αυτά που είδα εκείνη επί του πεδίου ήταν σοβαρή αλλά όχι τόσο πολύ, χρειάστηκε να παρεύουν πτυτικά μέσα από απέναντι για να την περιορίσουν.
1: Ναι. Να γίνει κατανοητό κάτι, κυρία Μοσχάτη.
0: Φανταζόμαστε λοιπόν ότι σε κάτι πολύ πιο σοβαρό, πάντα μια φωτιά είναι σοβαρή και πάντα δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί και τι κινδύνους κρύβει. Αυτό είναι το ένα, το κρατούμενο και το σημαντικότερο. Αλλά εάν θα μπορούσαμε τέλος πάντων να πούμε ότι σε μια κλίμακα στην οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει μια διαβάθμιση, δεν ήταν τόσο πολύ σοβαρή όσο άλλες φωτιές και πυρκαγιές που έχουμε δει στο παρελθόν. Λοιπόν, και παρόλα αυτά, επαναλαμβάνω, χρειάστηκαν πτυτικά μέσα από απέναντι. Τι γίνεται όταν έχουμε κάτι πιο δυνατό, μια πιο δυναμική φωτιά?
1: Να γίνει κάτι κατανοητό, κυρία Μοσχάτο, ότι το αίτημα για την παραμονή, για την παρουσία πτυτικών μέσων στις δύσκολες στιγμές στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας δεν είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά το σκέφτηκα ή το
0: δεν
1: προτείνω εγώ.
0: Δεν είναι κάτι
1: εγώ.
0: Καινούριο βέβαια. Ναι, και
1: δεν είναι κάτι που το προτείνω εγώ, να γίνει ξεκάθαρο στους συντοπίτες μου, δεν το προτείνω εγώ. Εγώ, κυρία Μοσχάτ, στα πλαίσια των πρωτοβουλειών που παίρνω, που επισκέπτομαι επισκέπτομαι διάφορες υπηρεσίες, επισκέφτηκα και την πυροσβεστική, συζητώντας αν θέλετε για την παραμεθόριο, για το επίδομα της παραμεθόριου, που για άλλη μια φορά οι Κερκυραίοι, οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες, οι υπάλληλοι νιώθουν προδομένοι, γιατί τους είχαν υποσχεθεί και πράγματι είμαστε παραμεθόρια περιοχή. Όλη η υπόλοιπη Θεσπρωτεία απέναντι Γουμενίτσα, όλο το Αιγαίο χαρακτηρίζεται παραμεθόρια, η Κέρκυρα όχι. Με ό,τι σημαίνει αυτό για τους πυροσβέστες μας, για τους αστυνομικούς μας, για τους δημόσιους υπαλλήλους. Σε κάθε περίπτωση, επί του ερωτήματός σας, επισκεπτόμενος λοιπόν την πυροσβεστική υπηρεσία, μου έκανε την τιμή και ο διοικητής της πυροσβεστικής και συζητήσαμε, με ενημέρωσε για τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει και την προετοιμασία για τη σεζόν. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν μου έδωσε να καταλάβω ότι τα δύο μικρά αεροπλανάκια που έχουμε εδώ, τα Πετσετέλ, έχουν τη δική του σημασία. Αλλά δεν είναι τόσο σημαντικά την κατάλληλη στιγμή να δώσουν το χτύπημα που θα δώσει απαντήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι προκειμένου να έρθει πτυτικό μέσο ή από τα Γιάννενα ή από το Άκτιο που εκεί εδρεύουν, χρειάζονται 15 λεπτά στην καλύτερη περίπτωση. Εάν όμως υπάρχει ένα ελικόπτερο, ας πούμε, στην Κέρκυρα, θα χρειαστεί 5 λεπτά, 3 λεπτά, 5 λεπτά για να παρέμβει είναι πολύ σημαντικό και έχει αποδείξει πόσο αξίζει τον κόπο να μπορέσουμε την κατάλληλη στιγμή να χτυπάμε το πρόβλημα στην πηγή. Βλέπετε τι συμβαίνει αυτές τις μέρες και στην Ισπανία και στη Γαλλία. Μιλάμε για μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, άλλες οικονομίες, άλλες διαστάσεις.
0: Άλλες υποδομές, ναι.
1: Ότι το κακό, ναι. Και το κακό είναι ανεξέλεκτο. Και είναι και οι ανεξέλεκτα. Άρα αυτοί οι άνθρωποι μέσα από την αγωνία τους τι λένε. Παιδιά, για όνομα του Θεού, αυτό το δεκάλεπτο που θα κάνουμε διαφορά από τον Άτρια, από τα Γιάννενα ή από το Αίγιο, το τέταρτο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλουμε λοιπόν όταν έχουμε πλέον τις συνθήκες να μπορέσουμε να το προβλέπουμε, όταν οι συνθήκες μας δείχνουν ότι κάτι το ακραίο συμβαίνει, ένα ελικόπτερο, αντί να κάθεται και να είναι στα Γιάννενα ή στο Αίγιο, να έρχεται για ένα 24ωρο, για 24ωρα στην Κέρκυρα, στη διάθεση του διοικητή της πυροσβεστικής, έτσι ώστε να δώσει το χτύπημα την κατάλληλη στιγμή για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όταν άκουσα λοιπόν το συλλογισμό και τη σκέψη, δεν μπορούσα παρά να συνταχθώ με αυτή την άποψη. Αυτό έκανα και με την ερώτησή μου προς τους υπουργούς, ζήτησα και από τον τομεάρχη πολιτικής προστασίας, ζήτησα από όλους σχεδόν την κοινοβουλευτική ομάδα, προκειμένου να δώσουμε μια όσο γίνεται στα πλαίσια του δυνατού μια όθηση στο ερώτημα και το συνυπόγραψα. Κάτι το οποίο ανταποκρίθηκαν οι συνάδελφοί μου στην κοινοβουλευτική ομάδα και κατέθεσα μια ερώτηση που πραγματικά αναδεικνύουμε τα αιτήματα της ηγεσίας της πυροσβεστικής της Κέρκυρας. Αυτό τίποτα περισσότερο, γιατί τα τελευταία χρόνια ξέρουμε, είμαστε πραγματικά και η διοίκηση κατά καιρούς που υπήρχε στην πυροσβεστική, αλλά και μια σειρά γεγονότων μας έχουν φέρει στο να βλέπουμε τις φωτιές γύρω-γύρω και να τις παρακολουθούμε και στο νησί μας να μην έχουμε, ευτυχώς με τη βοήθεια του Θεού, δεν έχουμε κάποιο μεγάλο πρόβλημα. Ας το διαφυλάξουμε αυτό λοιπόν στα πλαίσια του δυνατού. Ας το διαφυλάξουμε, δεν είναι κακό. Ο Θεούλης μας έφτιαξε με ένα πανέμορφο νησί, με φυσικό κάλος. Ας το στηρίξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Ναι, γιατί η φωτιά βέβαια πλεονέκτημα και μειονέκτημα αυτό το οποίο λέτε, γιατί έχουμε πάρα πολύ πράσινο και έχουμε και διάσπαρτη δόμηση μέσα στο πράσινο, όπου κάνει λίγο πιο δύσκολο ακόμα αυτό το έργο.
1: Πολύ σωστά το λέτε, πάρα πολύ σωστά το λέτε.
0: Γιατί βεβαίως μπορεί να έχουμε μια περιοχή η οποία να βλέπουμε ότι είναι, να έχει δέντρα και μπας περιπτώσει να είναι καταπράσινη και ξαφνικά μέσα ξεφυτρώνουν διάφορα σπίτια, άρα χρειάζεται μια μεγαλύτερη προσοχή.
1: Πολύ
0: για το
1: σωστά.
0: Πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε.
1: Είναι πυκνοδομημένη, είναι πυκνοκατοικημένη, είναι.
0: Έχει
1: πολύ
0: και
1: σωστά,
0: πολλά
1: πολύ
0: προβλήματα, σωστά. Ναι, να τα δούμε και στα χωριά μας κτλ. Το θέμα είναι ότι ίσως να σας απαντήσει κάποιος ότι από τη στιγμή που τα 10 λεπτά, το 1 τέταρτο, είναι ένας χρόνος που μπορούν εντωμεταξύ να επιχειρούν τα πεζετέλ και να δίνουν αυτή τη δυνατότητα στο ελικόπτερο ή στους τράκτορες να έρθουν από απέναντι, γιατί χρειάζεται η Κέρκυρα να έχει εκεί που θα έχει μεγαλύτερη μετά, γιατί αν συμβεί κάτι στην υπόλοιπη Ελλάδα θα καθυστερήσει περισσότερο μετά να φύγει από την Κέρκυρα και να πάει κάπου αλλού ένα ελικόπτερο.
1: Εντάξει, αυτό δεν το λέω εγώ και το τεκμηριώνουν η ηγεσία της πυροσβεστικής, αλλά θέλω να σας πω ότι τα μόνα που παραμένουν στην Κέρκυρα είναι τα πετσετέλη, οι τράκτορες, ναι. Μακάρι να παραμένουν. Υπάρχει και
0: όχι,
1: αυτό
0: οι τράκτορες έρχονται από απέναντι.
1: Έτσι, μπράβο, έρχονται από απέναντι. Άρα ούτε το ένα, ούτε ελικόπτερο έχουμε, ούτε τράκτορες έχουμε. Τα πετσετέλ κάνουν αυτό που μπορούν να κάνουν, αλλά αποδεδειγμένα. Σύμφωνα πάντα με την ηγεσία της πυροσβεστικής. Αποδεδειγμένα, το κέραιο χτύπημα μπορεί να το κάνει ένα ελικόπτερο. Λόγω και της μορφολογίας του εδάφους.
0: Λόγω της μορφολογίας του εδάφους, λόγω της δυνατότητας που έχει του ανεφοδιασμού, του άμεσου ανεφοδιασμού με νερό.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί τα πεζετέλ, μην ξεχνάμε ότι θέλουν περίπου μισή ώρα μετά να ανεφοδιαστούν. Γιατί πρέπει να επιστρέψουν στο αεροδρόμιο, να προσγειωθούν, να έχουν μια διαδικασία.
1: Έχουν μια διαδικασία. Μικρή ποσότητα νερού σε σχέση με κανένα άλλο φυτικό μέσο. Οπότε είναι η διοίκηση αυτή, σας λέω, που καθορίζει ότι το δεκάλεπτο, η διαφορά του δεκαλέπτου ή του τετάρτου είναι
0: τεράστια.
1: Πάρα πολύ μεγάλος χρόνος για να
0: μας
1: ξεφύγει.
0: Είναι τεράστια όσον αφορά τους χρόνους για τη φωτιά. Το 15 λεπτό είναι πολύ. Είναι πάρα πολύ. Ναι. Συγχωρείτε, είναι
1: έτσι
0: πάρα
1: έτσι,
0: πολύ.
1: Έτσι.
0: Με τα κλάσματα δευτερολέπτου παίζουμε στη φωτιά. Λοιπόν, άρα περιμένουμε και εκεί να δούμε αν υπάρξει κάποιο. Ναι. Αν και δεν νομίζω, γιατί έχει τεθεί, επαναλαμβάνω, και στο παρελθόν και από τις προηγούμενες διοικήσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, χωρίς να υπάρχει κάποια ανταπόκριση.
1: Ναι, έχω ενημερωθεί και εγώ για τον κύριο Κολοφό. Έχω ενημερωθεί ότι υπήρξαν αιτήματα. Για λόγους δεν μπορώ να καταλάβω όμως. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Τι θα πήρε δηλαδή για 2 μέρες να έρθει ένα ελικόπτερο και να υπάρχει στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας. πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν, να σα ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μπιάνκη.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Μοσχάτ. Καλή συνέχεια.
0: Για τα
1: ευχαριστώ
0: θέματα
1: πάρα πολύ.
0: Αυτά που θίξαμε και τις απόψεις που καταθέσατε εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Καλημέρα, καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Είστε καλά, καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.

0: Επειδή ξέρετε ότι δεν μας αρέσει μόνο να ασχολούμαστε με προβλήματα, μας έχει πάρει το κεφάλι τώρα όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται με τα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν Κέρκυρα, Διαπόντια, συνεχώς λέμε πράγματα δυσάρεστα, προβληματισμούς κτλ. Πάμε και σε λίγο πιο όμορφα πράγματα, σε λίγο πιο ευχάριστες καταστάσεις, διαφορετικά, τουλάχιστον κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, θα πάμε να συναντήσουμε την Άρτεμις Καλούδη, είναι μαθήτρια της Β' Λυκείου στο Μουσικό Σχολείο της Κέρκυρας και εκπροσώπησε το σχολείο της ως έφηβη βουλευτής στη Σύνοδο της Βουλής των Εφήβων με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και νέα γενιά που έγινε στις αρχές Ιουλίου. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, χαιρόμαστε πάρα πολύ που μιλάμε με ένα νέο παιδί, με μια νέα κοπέλα η οποία μας εκπροσώπησε ως Μουσικό Σχολείο και ως Κέρκυρα, γιατί δεν είναι μόνο Μουσικό Σχολείο, είναι και Κέρκυρα, στην Βουλή των Εφήβων, και μάλιστα με ένα θέμα το οποίο είναι τόσο σύγχρονο και τόσο σημαντικό να το δούμε, να το αναλύσουμε, να το επεξεργαστούμε, να μας προβληματίσει. Τεχνητή νοημοσύνη και νέα γενιά. Καταρχάς, πώς σου φάνηκε αυτή η εμπειρία μέσα στη Βουλή των Εφήβων?
1: Ήταν μια εμπειρία πραγματικά αλλιώτικη. Δεν είναι κάτι το οποίο σημαίνει κάθε μέρα. Και το να πάμε εκεί πέρα, να συνεπάρξουμε στο κτίριο της Βουλής 300 μαθητές, να μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε μεταξύ μας, να προβληματιστούμε, να θέσουμε ερωτήματα και στη συνέχεια να αναπτύξουμε την ικανότητα να τα λύσουμε αυτά τα προβλήματα και να δώσουμε μόνοι μας απαντήσεις, ήταν κάτι που πραγματικά θα μείνει ξέχαστο.
0: Ποια διαδικασία δηλαδή ακολουθήσατε, τι ακριβώς κάνατε?
1: Λοιπόν, ήμασταν χωρισμένοι σε 6 ομάδες των 50 ατόμων, η κάθε μία με μία ιδιαίτερη θεματική σχετικά με το AI. Συγκεκριμένα η δικιά μου ομάδα είχε να κάνει με το AI και τον πολιτισμό. Λοιπόν, την πρώτη μέρα κάναμε μερικά παιχνίδια γνωριμίας, έτσι για να μπούμε λίγο στο κλίμα. Και τη δεύτερη, είχαμε το πρωί ένα βιωματικό εργαστήρι, η κάθε ομάδα με έναν ειδικό πάνω στο θέμα. Εμείς ήμασταν με τον κύριο Ηλία Στουραίτη. Και κάναμε μερικές βιωματικές, ας πούμε, δραστηριότητες, ώστε να μπούμε λίγο στο κλίμα και θέσαμε ερωτήματα όπως το όταν δημιουργείται κάτι, ποιος το δημιουργεί, ποιος θυμάται, ποιος αποφασίζει γι' αυτό, ποιος ελέγχει όσα γίνονται. Λοιπόν, και μέσα από δραστηριότητες οι οποίες είχαν να κάνουν με αναπαράσταση μια σκηνή σχετικά με το AI, με σενάρια, μπορούσαμε έτσι να καταλάβουμε και να πούμε σε βάση στο θέμα. Και μετά από αυτό το πρώτο βιωματικό εργαστήρι, το απόγευμα επισκεφτήκαμε το κτίριο της Βουλής.
0: Ναι, ναι.
1: Και σε αίθουσα συνεδρίαση, η κάθε ομάδα ξεχωριστά ξεκίνησε να αξιολογεί όσα έμαθε εκείνη την ημέρα. Έτσι αρχίσαμε σιγά σιγά να σχηματίζουμε και το λόγο, ο οποίος θα εκφωνόταν στην τελευταία ημέρα. Ενώ ταυτόχρονα βρήκαμε και μερικές ερωτήσεις, οι οποίες θα τις εκφωνούσαμε την επόμενη μέρα σε εκπροσώπους της Βουλής, τον περίφημο κοινοβουλευτικό έλεγχο.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Την επόμενη μέρα, λοιπόν, πάλι μαζευτήκαμε στη Βουλή, ανά τρεις ομάδες, στην Άσο της Γερουσίας και στην Άσο της Ολομέλειας. Και η συγκεκριμένη δικιά μου ομάδα συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Πολιτισμού, κ. Φωτήλα, και με την Υπουργό Παιδείας και Οικογένειας και Κοινωνικής Συμμετοχής, την κυρία Μιχαηλίδου. Mm-hmm. Λοιπόν, τους απευθύναμε τις ερωτήσεις και μας έδωσαν εκείνες οι απαντήσεις σχετικά με αυτές και ίσως τα σχέδια ή το ότι τα μέτρα μπορεί να έχουν ήδη λάβει ώστε να αντιμετωπίσουμε, ας πούμε, μερικούς κινδύνους τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ποια ήταν τα βασικά ερωτήματα που θέσατε, Άρτεμις, προς τους υπουργούς?
1: Η κάθε ομάδα έχει τα δικά της, mm-hmm. αλλά συγκεκριμένα η δικιά μου.
0: Η δικιά σου, ναι, ναι.
1: Το ένα έχει να κάνει με το αν μπορούμε να λάβουμε κάποια μέτρα, αν έχουν ήδη ληφθεί κάποια μέτρα ώστε να προστατευτούν τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. Γιατί, όπως όλοι γνωρίζουμε, το AI, όταν δημιουργεί κάτι καινούριο, παίρνει ήδη υπάρχοντα υλικά από όλους τους υπόλοιπους καλλιτέχνες που μπορεί να βρει στο διαδίκτυο. Η δεύτερη ερώτηση είχε να κάνει με το πώς μπορούν όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως, ας πούμε, της ηλικίας τους, ίσως κάποιας δυσκολίας στην κατανόηση, να μπορούν να μάθουν το AI, να το καταλάβουν, να μάθουν να το χρησιμοποιούν, ώστε να μην περιθωριοποιούνται και να μπορούν να πάνε μπροστά μας με την κοινωνία.
0: Ναι, ναι. Ήταν, φαντάζομαι, μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία και από πλευράς να δείτε πώς λειτουργεί το κοινοβούλιο και τι μπορείτε να κάνετε στα πλαίσια ενός κοινοβουλευτικού ελέγχου με τον τρόπο τον οποίο τον έγινε από εσάς. Αλλά νομίζω και από την εμπειρία που είχε να κάνει με τις επαφές που είχατε πάνω στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Ήταν διπλό το όφελος, πιστεύω.
1: Από τη μία, μπορέσαμε να έρθουμε πιο κοντά με την κοινοβουλευτική διαδικασία και με το θέσμα της δημοκρατίας. Πολλά παιδιά τα οποία την πρώτη μέρα δεν είχαν το θάρρος να εκφράσουν τη γνώμη τους, στο τέλος έφτασαν στο σημείο να παίρνουν ακόμα και πρωτοβουλίες και να καθοδηγούν την ομάδα. Και ταυτόχρονα, σε ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά καινούριο, το AI, αλλά πλέον είναι στην καθημερινότητά μας και πρέπει να μάθουμε το τι χειριζόμαστε. Βοήθησε το να έχουμε τόσες νέες φωνές και το να μπορούμε να ακούσουμε στρες τις γνώμες πάνω στο θέμα.
0: Ναι. Γιατί είστε και μια γενιά η οποία τώρα μεγαλώνει και βιώνει την τεχνητή νοημοσύνη σαν κάτι φυσιολογικό.
1: Ναι.
0: Σαν κάτι το οποίο ήρθε φυσιολογικά, μια φυσιολογική εξέλιξη, και θα ήθελα πραγματικά να ρωτήσω εάν το αντιλαμβάνεστε ως τέτοιο ή αν υπάρχει και κάποιος προβληματισμός στο πίσω μέρος του κεφαλιού σας. Αν δηλαδή κάπου λέτε ναι, υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη, μας βοηθάει, μας κάνει, μας κάνει, αλλά μήπως υπάρχει κάποιος προβληματισμός και μέσα από αυτά τα οποία είδατε με τους ανθρώπους με τους οποίους μιλήσατε, γιατί και ο κύριος Τουραίτης είναι ναι, πολύ έμπειρος σε αυτά. Εάν σας έδωσαν κάποια ερεθίσματα.
1: Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε. Έτσι, το AI, η γενιά μας, όπως βασικά και κάθε γενιά, κάτι καινούριο, ίσως μερικές φορές είμαστε προκατελημένοι και έχουμε την τάση να το φοβόμαστε. Αλλά μία αλλαγή, κάτι καινούριο, δεν σημαίνει ταυτόχρονα και κάτι αρνητικό.
0: Δεν νομίζω ότι η γενιά σας πολύ το φοβάται.
1: Κοιτάξτε,
0: νομίζω πιο πολύ δικιά μας. Οι μεγαλύτεροι το φοβούνται λίγο. Νομίζω τώρα εσείς που είστε σε αυτή την ηλικία.
1: Ακόμα και οι νεότεροι.
0: Ναι.
1: Ακόμα και οι νεότεροι, επειδή πολλές φορές ακούμε τους μεγαλύτερους και παίρνουν παραδείγματα από αυτούς. Ίσως ακόμα και ασυνέστητα αφομοιώνουμε μερικές προκαταλήξεις γι' αυτό. Αλλά μπαίνοντας σε αυτή τη διαδικασία, να συζητήσουμε με άλλους μαθητές, έγινε ξεκάθαρο ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια καινούργια τεχνολογία, η οποία ναι μεν έχει αρκετούς κινδύνους από τους οποίους πρέπει να λάβουμε μέτρα για να προστατευτούμε, αλλά ταυτόχρονα είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει και στην καθημερινότητά μας, μπορεί να μας βοηθήσει στη μάθηση, αν το χρησιμοποιούμε σωστά, μπορεί να μας βοηθήσει σε πάρα πολλές πτυχές της ζωής μας, σε επιστημονικά πεδία. Είναι κάτι το οποίο εμείς θα επιλέξουμε στο τέλος αν θα χρησιμοποιήσουμε τον σωστό τρόπο και αν θα μας βγει σε καλό.
0: Ναι, ο καθένας βέβαια το χρησιμοποιεί για το συγκεκριμένο λόγο τον οποίο θέλει, είτε ως βοηθό, είτε ως δεν ξέρω τι, πώς αλλιώς. Το θέμα είναι, και ξέρετε, επειδή υπάρχουν πολλά να πούμε τώρα η τεχνητή νοημοσύνη, τους κινδύνους, την ηθική κτλ. Και να αναπτύσσουμε πολλά πράγματα, το θέμα είναι ότι θα πρέπει να προσκάνουμε μια προσπάθεια να μην αντικαταστήσουμε τη σκέψη μας με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερος κίνδυνος, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη θα βγει και θα μας απαγάγει, ούτε θα, δεν ξέρω εγώ κάτι άλλο που λένε οι δημοσιολόγοι, ότι θα γίνει, θα μας πάρει όλες τις δουλειές και δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει και θα μας καταλάβουν τα chatbots. Αλλά το θέμα είναι να μην παραχωρήσουμε τη σκέψη μας στην τεχνητή νοημοσύνη. Να πάψουμε να σκεφτόμαστε.
1: Ναι, αυτό. Γιατί εμένα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο αν το χρησιμοποιούμε παθητικά και προσπαθούμε να το βάζουμε σε να παίρνουμε έτοιμες απαντήσεις, τις οποίες εμείς θα...
0: χωρίς κριτική σκέψη. Χωρίς κριτική σκέψη.
1: Δεν θα πάμε μπροστά. Yeah. Αλλά από τη στιγμή που τώρα στο άμεσο μέλλον το να μας εγκαταστήσουν οι μηχανές είναι κάτι αρκετά ουτοπικό, αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να κάνουμε τη σωστή τη χρήση, γιατί ούτε άλλα μπορούν να κινδυνεύσουν οι θέσεις εργασίας με οποιοδήποτε τρόπο. Γιατί όπως προχωράει η κοινωνία, όπως προχωράει η τεχνολογία, χρησιμοποιούνται νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες προσαρμόζονται στα μέτρα της κάθε γενιάς και στα μέτρα της κάθε περίπτωση.
0: Και πρέπει να προσαρμοστούμε κι εμείς. Ναι.
1: Ναι, αυτό. Είναι να προσαρμοστούμε ανάλογα. Γιατί αυτό κάθε αλλαγή δεν είναι κάτι κακό άμεσα. Είναι το πώς θα το χρησιμοποιήσουμε εμείς, το πώς θα εκπαιδευτούμε, το πώς θα μάθουμε να αλληλεπιδράμε με αυτό.
0: Άλλωστε, σωστό. Όπως είπε και ένας που ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη, μου διαφεύγει όμως αυτή τη στιγμή το όνομα, Έλληνας, ότι δεν θα μας πάρει τη δουλειά η τεχνητή νοημοσύνη, θα μας πάρει τη δουλειά αν δεν εντάξουμε στην εργασία μας τη δουλειά μας στην τεχνητή νοημοσύνη, θα χάσουμε τη δουλειά μας. Δηλαδή, εάν δεν μάθουμε να προσαρμοζόμαστε ανάλογα με τις εποχές και τις καταστάσεις και δεν εντάσσουμε και την τεχνολογία έτσι όπως εκείνη προχωράει, δηλαδή να προχωράμε κι εμείς παράλληλα και να μην μένουμε στάσιμοι και να βλέπουμε τους άλλους να εξελίσσονται και εμείς να λέμε «Α, είδες, ήρθε η τεχνητή νοημοσύνη και μου πήρε τη δουλειά». Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βρούμε το δρόμο να ακολουθήσουμε κι εμείς με το ρυθμό μας. Α, εσείς πιο γρήγορα, εμείς λίγο πιο αργά, με περιπτώσει. Λοιπόν, είσαι στη Δευτέρα Λυκείου, τώρα πας Τρίτη Λυκείου.
1: Ναι, τώρα θα πάω Τρίτη.
0: Έχεις αποφασίσει τι θα ακολουθήσεις?
1: Νομική.
0: Άρχισε για τη νομική. Ωραία. Ευχόμαστε να πας τέλεια σε ό,τι έχεις σκεφτεί, σε ό,τι έχεις ενηρευτεί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρτεμις Καλούδη, για την επικοινωνία που μας έφερε δροσιά στην εκπομπή και νιάτα. Και ελπίζουμε πραγματικά να σε ξανασυναντήσουμε μπροστά μας με θετικό πρόσημο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

όσοι βρέθηκαν στη συναυλία της Φιλαρμονικής Μάντζαρος, στην αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη, μια συναυλία που έγινε σε συνεργασία με το ΔΥΠΕΘΕ, Μάνος Χατζηδάκης 32 χρόνια μετά, υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού της Φιλαρμονικής, του Σοκράτη Άνθη, και με τους ερμηνευτές, τον Βασίλη Γιζδάκη και την Εύα Καριοφίλη. Και επειδή υπήρχαν πάρα πολλοί κερκυραίοι οι οποίοι δεν τα κατάφεραν για διαφόρους λόγους και λόγω της μεγάλης ζήτησης που είχε γενικά η συναυλία, θα επαναληφθεί σήμερα στις 9 στο Θέατρο Ανά Βλαχοπούλου στο Μον Ρεπό. Αυτά τα όμορφα, τα πολύ όμορφα που γίνονται στο νησί και που μας κάνουν έτσι να αισθανόμαστε ξεχωριστοί. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Η Μαρίνα Μοσχάτ ήταν στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παγιάτης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Για σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Ελληνική Ραδιοφωνία για την ενημέρωσή σας. Η ενημέρωση βέβαια συνεχίζεται. Έχουμε ένα ακόμα 2 ώρες μπροστά μας με τον Λυκούρο Σκιαδόπουλο. 11 η ώρα, μην ξεχνάτε, το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων. 12:30 το αναλυτικό δελτίο τοπικών ειδήσεων. Μείνετε εδώ συντονισμένοι σε εμάς. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο πρωινό. Σαν εκπομπή αύριο από τις 7, ξέρετε, εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία πάντα. Καλή συνέχεια.

0: Σταθμός Κέρκυρας.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Πυρηνός εφιάλτης για Γαλλία και Ισπανία. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που έχουν και έχουν μετατρέψει τεράστιες εκτάσεις σε στάχτη. Μάχοι με το χρόνο δίνουν υπεροσβέστες, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορτό. Στην Ισπανία, η πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή της Άβυλα, δυτικά της Μαδρίτης, έχει καταστεί η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια Κρήτη και πολλές άλλες περιοχές. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Σε ανάρτησή του, δεσμεύτηκε για την εξέβρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Ο Αντώνιο Γκουτέρες θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουμάν. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της εκοφαντικής έκρηξης. Τρίτη μέρα αναστολής των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, αντικρουόμενες δηλώσεις για το ενδεχόμενο επίτευξης διπλωματικής συμφωνίας διατυπώνουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανενεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά την ερμηνεία του καθεστώτος λειτουργίας των στενών του Ορμούζ. Στα 87,94 δολάρια το βαρέλι υποχώρησε το Brent. Ισραήλ και η Λίβανος επιστρέφουν στις συνομιλίες στη Ρώμη με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι τεχνικές ομάδες θα συναντηθούν από τις 4 έως τις 6 Αυγούστου. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς καμία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας στο τέλος Αυγούστου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας Κρίστοφερ Νόλαν. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρει τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνος του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Ζημιές υπέστη πολυκατοικία στην πόλη Τσέχοφ, νότια της Μόσχας, έπειτα από επίθεση με ντρόουν, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη με 38 άρια ανέμους και αφρικάνικη σκόνη, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες του Κάρλο Γκολντόνι. Μια παράσταση που συνδέει την Κέρκυρα με τη Βενετιά, πλημμυρισμένη βενετσιάνικες μουσικές και τραγούδια και με 19 ηθοποιούς να ζωντανεύουν την τοπιολαλιά της Κέρκυρας σε μια σπαρταριστή μετάφραση από τα Βενετσιάνικα στα Κερκυραϊκά. Διασκευή σκηνοθεσία Πέτρος Γάλιας. Μετάφραση σκηνικά κοστούμια Άκης Χιρδάρης. Ενορχίστρωση διδασκαλία τραγουδιών Γιώργος Βλάχος. 1, 2, 3, 4 και 5 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μον Ρεπό.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Ert Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Ert Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό να έχουμε. Τρίτη σήμερα 28 Ιουλίου 2026. Ακούτε την εκπομπή 9 στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο. Ο Σπύρος Παγιάτης στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε στους 99,3 μεγακύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr 26 60 30 08 39 700, τα τηλέφωνά μας erkerkeras@gmail.com, το δημοσιογραφικό mail erkerkeras@ert.gr, το εταιρικό. Μπορείτε να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ΕΡΤ, αλλά και του ΕΡΤΦΛΙΚ σε Smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά.

Ο καιρός έθριος στην περιοχή μας, η άνεμη δυτική, βορειοδυτική μετά το μεσημεράκι, στα 4 μποφόρο στους 35 βαθμούς. Ο υδράργυρος στους 37 αύριο Τετάρτη, επίσης με ηλιοφάνεια και μάλιστα με μεταβλητούς ανέμους, θα έχουμε και νοτιάδες κάποια στιγμή, εκεί προς το μεσημέρι, έως 3 μποφόρ. 34 θα πέσει την Πέμπτη η θερμοκρασία, 35 την Παρασκευή. Τα 35 θα κρατήσουν και το Σαββατοκυριακό. Καθαρός ουρανός καθ' όλη τη διάρκεια των επόμενων ημερών. Και στα μποφόρια δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο. Γιορτάζει σήμερα ο Ακάκιος και η Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, έχουν γενέθλια, μια ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται σήμερα στη ζωή τους. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτιδας. Η πατήτιδα, η οποία σε διάφορες μορφές της χρειάζεται βέβαια προσοχή και σε άλλες μπορεί να επιφέρει ακόμη και το θάνατο. Λοιπόν, για να δούμε τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 28η Ιουλίου. Ξεκινάμε το 1821, όπου σαν σήμερα οι σουλιώτες, πολιορκημένοι από τον Μερ Βριόνι, εγκαταλείπουν οριστικώς το Σούλι. Πολλοί θα διαχυθούν, θα πάνε κάτω στο Μεσολόγγι, θα πάνε στα Επτάνησα, αρκετοί και εδώ στην Κέρκυρα. 1822, την επόμενη χρονιά, σαν σήμερα, η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άνδρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημήτρου Υψηλάντη, του Παπαφλέσα και του Νικηταρά.

είναι όταν πηγαίνετε προς το ναύπλιο, εκεί περνώντας την σιδηροδρομική γραμμή, πριν μπείτε στις στροφές, πριν από το δρόμο του ναύπλιου και του Άργους, αριστερά μπορείτε να πάτε και να επισκεφτείτε αυτές τις περιοχές. Υπάρχει ένα μνημείο. Γιατί καλό είναι να διαβάζουμε το τι ακριβώς έγινε με την καταστροφή του Δράμαλη, με μεγάλα ιστορικά γεγονότα, εκεί που πραγματικά ήταν η πρώτη μεγάλη νίκη των Ελλήνων, ήταν η νίκη που στην ουσία στερέωσε το όνομα του Κολοκοτρώνιος αρχιστρατήγου της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά καλό είναι να βλέπουμε τον τόπο που συνέβησαν όλα αυτά, να έχουμε μια τέτοια εμπειρία, μια τέτοια αποτύπωση της ιστορίας. Και εμείς και τα παιδιά μας. 1914, η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει σαν σήμερα τον πόλεμο στη Σερβία. Πρόκειται για την αρχή του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Επειδή λέει κάποιος Σέρβος πήγε και δολοφόνησε τον αρχιδούκα της Αυστρο-Ουγγαρίας κτλ. Πόλεμοι οι οποίοι ξεκινούν όχι γιατί πάντοτε, ιστορικά πάντοτε έτσι γινόταν. Όχι γιατί το ήθελε ο λαός, αλλά γιατί το ήθελε μια ηγεσία που θεωρούσε τα πόδια της πολύ ισχυρά, έτσι ώστε να πάει να διεκδικήσει περισσότερο χρήμα, περισσότερα πλούτη ή περισσότερη δόξα κατακτώντας εδάφη, θεωρώντας ότι η κατάκτηση αυτών των εδαφών θα συνδεθεί με το όνομα του ηγέτη. Κάτι τέτοιο που γίνεται και αυτή τη στιγμή σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, ιδιαίτερως πάνω στην Ουκρανία. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. 1920, ο Σουλτάνος Μεχμέτ ο Έκτος υπογράφει τη Συνθήκη των Σεβρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο υπήρων και των πέντε θαλασσών, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Στην ιστορία του Λυκείου μαθαίνουμε ότι η Συνθήκη των Σεβρών ήταν τόσο εύπραυστη όσο και τα περίφημα ιαλικά της των Σεβρών. Παίρναμε Δυτική Ανατολική Θράκη, Κωνσταντινούπολη, Αϊβαλή, όλο τη Σμύρνη μέχρι τη Μισή Μικρασία δηλαδή. 1948, μία μέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνται αγώνες για τους βετεράνους αθλητές θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με πρωτοβουλία του Σερ Λούντβιχ Γκούτμαν. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν το προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων που θα διοργανωθούν για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη. 1998, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει στην Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για την δημευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα. Το έχει πάει μέχρι τα άκρα τότε η κυρία Λοϊζίδου. Λοιπόν, για να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1836, ο Εμμανουήλ Ροΐδης, Έλληνας λόγιος και συγγραφέας. Το 1902 ο Καρλ Πόπερ, Βρετανοαυστριακός επιστημονολόγος και φιλόσοφος. Και το 1974 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αλέξ Τσίπρας. Έλληνας πολιτικός. Τον έχει εδώ ακόμα στον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα είναι αρχηγός της Ελλάς. Και πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδος από το 2015 στο 2019. Να δούμε ποιοι μας έφυγαν μια μέρα σαν τη σημερινή. Το 1741 ο Αντώνιο Βιβάλντι, Βενετσιάνος συνθέτης. Το 1750 ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, Γερμανός συνθέτης. Και το 1980 φεύγει η Σωτηρία Βασιλακοπούλου, Ελληνίδα φοιτήτρια, μέλος της ΚΝΕ, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια απεργιακής κινητοποίησης στην ΕΤΜΑ, όταν παρασύρθηκε από φορτηγό της επιχείρησης. Από τις σύγχρονες ηρωίδες του ΚΚΕ. Αυτά με το εορτολόγιο, να περάσουμε σε ένα τραγούδι και συνεχίσουμε.

Για να δούμε και τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου των δύο τοπικών εφημερίδων που κυκλοφορούν στα περίπτερα της πόλης, αλλά μπορούν να έρθουν και στο χώρο σας, στο γραφείο, στο σπίτι σας, με μία μικρή συνδρομή και με μία ακόμη μικρότερη συνδρομή στις οθόνες του υπολογιστή, του τάμπλετ και του κινητού σας και μάλιστα έγχρωμες. Να ξεκινήσουμε την Κέρκυρα σήμερα. Σχέδιο κατά της αυγουστιάτικης κυκλοφοριακής ασφυξίας. Δήμαρχος, Περιφέρεια και Σώματα Ασφαλείας κλειδώνουν τα μέτρα εν ώψη της αιχμής του τουρισμού. Νέες θέσεις στάθμευσης, ενισχυμένη τροχέα και το όπλο της εφαρμογής Corfu Parking. Σε αριθμούς αγωνίας διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Κριστίνας Χοντρογιάννη για την αποφυγή του κυκλοφοριακού χάους βρίσκεται η Κέρκυρα καθώς η πόλη μπαίνει στο πιο κρίσιμο 15ήμερο της τουριστικής σεζόν με αφορμή την αναμενόμενη έξαρση της κίνησης. Το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη υπό τον Δήμαρχο Στέφανο Πουλημένο στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας. Κεντρικός άξονας του σχεδίου παραμένει προσπάθεια εκτροπής των οδηγών προς χώρους στάθμευσης περιμετρικά της πόλης, ώστε να αποφευχθεί ο ασφυκτικός συνωστισμός στο κέντρο. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε εκτεταμένα ηχογραφημένα αποσπάσματα από την συγκεκριμένη αυτή σύσκεψη, αν και έχουμε επίσης και ένα τηλεφωνικό ραντεβού με τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας σε λίγα λεπτά, προκειμένου να μας τα πει απευθείας. Στην κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας οι δύο κοπηλάτισες που απέσπασαν το χρυσό στην Πολωνία. Μία ακόμη σπουδαία επιτυχία διαβάζουμε στη Λεσάντα για την ελληνική κοπηλασία και την Κέρκυρα σημειώθηκε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K23 που διεξήχθη στο Νιούσμπουργκ της Γερμανίας με την Κερκυραία Ελένη Διαβάτη να κατακτά τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας στο διπλό σκιφ. Άλλα θέματα, μαθράκι φωνές για έλλειψη γιατρού και σοβαρά προβλήματα ίδρευσης, επιστολή του Προέδρου της Κοινότητας σε Μπιάνκη και αρμόδια Υπουργεία. Σε δραματικούς τόνους περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί στο Μαθράκι ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ιωάννης Αργυρός, ζητώντας την άμεση παρέμβαση της πολιτείας για δύο κρίσιμα ζητήματα που, όπως υποστηρίζει, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών του ακριτικού νησιού. Σε εξέλιξη έργα οδοποιίας της περιφέρειας στη Βόρεια Κέρκυρα, επιτόπου Τρεπεκλής και Μάμαλος, ιδρύθηκε το συντονιστικό προέδρων κοινοτήτων Κεντρικού Δήμου και Μάντζαρο σήμερα και νέα συναυλία αφιέρωμα στον Χατζηδάκη Μαγεία στην εκδήλωση του Σαββάτου.

Με τα πυρκαγιά έκτης γενιάς, η νέα πραγματικότητα για Γαλλία και Ισπανία, γράφει ο Νικόλαος Κολοβός, και 4 μετάλλια για κερκυραίους αθλητές στο Πανελλήνιο Στίβου από τα αθλητικά της εφημερίδας. Να πάμε τώρα να δούμε τον πρώτο σελίδο της εφημερίδας «Καθημερινή ενημέρωση». Μεγάλο εθνικό πρόγραμμα χωρίς ταυτότητα εντός αγωγικών για την Κέρκυρα. Με αισιόδοξα μηνύματα διαβάζουμε στο ρεπορτάζ του Γιώργου Κατσαίτη για την νέα αναπτυξιακή περίοδο. Συνοδεύτηκε η παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 στο Δίο Αθηνών. Παρουσία του Πρωθυπουργού, Υπουργών, Περιφερειαρχών και Δημάρχων. Ωστόσο, στον απόϊχο της παρουσίασης επιβεβαιώνεται το ερώτημα που είχε θέσει ήδη η ενημέρωση σε πρόσφατο πρωτοσέλιδό της: τι ακριβώς προβλέπετε για την Κέρκυρα και τα Ιόνια νησιά? Με ερωτηματικό αυτό. Αίσιο τέλος σε δύο επιχειρήσεις διάσωσης από την πυροσβεστική. Είναι ο τίτλος από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας. Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας δύο διαφορετικές επιχειρήσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην Κέρκυρα για την παροχή βοήθεια σε άτομα που βρέθηκαν σε δυσχερή θέση. Περιφερειακά πάρκινγκ, Κόρφου, Park Up και Τροχέα στη μάχη κατά του κυκλοφοριακού ένωψη Αυγούστου. Στην κορυφή του κόσμου, Έλληνα Διαβάτη και η ελληνική Κοπηλασία. Η Κέρκυρα μάγεψε στο 4ο διαβαλκανικό πολιτιστικό αντάμωμα. Με επιτυχία διαβάζουμε κάτω από μια χαρακτηριστική φωτογραφία και με έντονο το κερκυραϊκό χρώμα πραγματοποιήθηκε το 4ο διαβαλκανικό πολιτιστικό αντάμωμα στην Λιβαδιά. Φινικαίων, περιοχή των Αγίων 40, μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού που συγκέντρωσε 28 πολιτιστικούς συλλόγους και περίπου 700 χορευτές και καλλιτέχνες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Λίγο πιο άνθρωποι, είναι ο τίτλος από το σημείωμα της Ελίνας Λάσκαρη, η συναυλία αφιέρωμα διαβάζουμε στον Μάνο Χατζηδάκη, είχε ως πρωταρχικό της στόχο να μας προβληματίσει και να μας αφυπνίσει, ώστε στο τέλος της να φύγουμε λίγο πιο άνθρωποι. Η Κέρκυρα δεν είναι προϊόν. Αυτός είναι ο τίτλος από το editorial της εφημερίδας, το σημείωμα του εκδότη. Η Κέρκυρα, διαβάζουμε, υπήρξε πάντα προορισμός. Τα τελευταία χρόνια όμως τείνει να μετατραπεί σε προϊόν. Η διαφορά δεν είναι φιλολογική. Είναι οικονομική και βαθιά πολιτική. Προορισμός είναι ένας τόπος που υποδέχεται επισκέπτες και αναπτύσσεται μαζί τους. Προϊόν είναι κάτι που σχεδιάζεται, συσκευάζεται και πωλείται από άλλους. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα των δύο τοπικών εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα, Τρίτη, 28 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, χθες, όπως είπαμε, έγινε μια σύσκεψη, ευρεία σύσκεψη υπό τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας, τον κύριο Στέφανο Πουλημένο. Ήταν εκεί και ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων, ο κύριος Γιώργος Μάμαλος, καθώς επίσης και η Τροχέα, το λιμενικό. Ήταν εκεί οι μεταφορείς, οι ξενοδόχοι, ο Εμπορικός Σύλλογος, το ΕΚΑΒ, όλοι τους, προκειμένου να δουν τι ακριβώς θα πρέπει να γίνει, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό ζήτημα που επιβαρύνει την Κέρκυρα, ιδιαιτέρως κατά την κορύφωση της θερινής σεζόν. Τα μέτρα φαίνεται που θα ληφθούν θα είναι περίπου ίδια με πέρσι, καθώς κρίθηκε ότι είχαν επιτυχία και άμβληναν το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Κέρκυρας. Βέβαια, ακούσαμε και άλλα ζητήματα, όπως είναι ο σταδιακός αποκλεισμός του κέντρου και η δημιουργία θέσεων στάθμευσης με χρονικό περιορισμό και αντίτιμο. Δηλαδή, κάποιος στις κεντρικές θέσεις της πόλης να παρκάρει, πληρώνοντας όμως αντίτιμο. Σε μια προσπάθεια, όπως γίνεται σε πάρα πολλές πόλεις, ιδιαίτερα πόλεις με ιστορικά κέντρα, να υπάρχει μια ροή στην στάθμευση, δηλαδή να μπορεί κάποιος να σταθμεύσει, να φύγει, να κάνει τη δουλειά του και μετά να βρει την θέση κάποιος άλλος. Να ακούσουμε, να ξεκινήσουμε, επειδή δεν μας βοηθούν οι τηλεφωνικές γραμμές ώστε να έχουμε μία απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Πουλημένο, να ξεκινήσουμε με τα συμπεράσματα έτσι όπως τα έδωσε ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας στην χθεσινή αυτή συνάντηση.
1: Ακολουθήσουμε την πεπατημένη πολλών πόλεων στην Ευρώπη, σχεδόν το σύνολο στην Ευρώπη, και αρχίζουν και πολλές ελληνικές πόλεις και εφαρμόζουν τα σχέδια αυτά, την ελεγχόμενη στάθμευση, που είναι το α και το ω στην προσπάθεια διαχείρισης του τεράστιου αριθμού των αυτοκινήτων που θέλουν να συνοστίζονται οι οδηγοί τους σε ιστορικά κέντρα, σε πόλεις που δεν έχουν τις προϋποθέσεις να τους υποδεχτούν, να τα υποδεχτούν τα αυτοκίνητα αυτά. Μήπως, κύριε Θητά, θέλεις να πεις κάτι, Ανδρέα? Κύριος Αντιδήμαρχος.
2: Καλησπέρα και από μένα. Απλώς θέλω να πω από το βήμα ότι ο κύριος Δήμαρχος το ξέρει, έχουν τοποθετηθεί οι πινακίδες για τη μονοδρόμηση του παραποτάμιου. Είναι καλυμμένες αυτή τη στιγμή και πιστεύω αυτή τη βδομάδα, δηλαδή μέχρι Τετάρτη-Πέμπτη, να έχει γίνει μονοδρόμηση με ροή των αυτοκινήτων από το Γιούσκ προς τη γέφυρα του ποταμού, εξαιτίας των καταπτώσεων που υπάρχει στο παραποτάμιο. Αυτό ήθελα να πω και κάτι άλλο, κύριε Πάνκ. Για το πάρκινγκ της κάτω πλατείας, όπως είπατε, η εταιρεία που έχει αναλάβει την αναβάθμιση του λογισμικού θα έχουμε και είσοδο και από τη Δούσμανη και από το άλλο μέρος, εξαρτάται τη χρονική περίοδο και τι μας βολεύει τη συγκεκριμένη στιγμή, η οποία χρειάζεται με τα μέτρα που παίρνουμε κάθε χρόνο την περίοδο του Πάσχα και του καλοκαιριού. Άρα θα έχουμε και από τις δύο εισόδους εξόδους, θα δουλεύουν και σαν είσοδο και σαν έξοδο σε συνεργασία με τον κύριο Κωνσταντή. Ευχαριστώ.
1: Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλετε να συμπληρώσουμε? Ωραία. Νομίζω ότι η σημερινή συνάντηση ήταν πολύ σημαντική, κυρίως για το λόγο ότι μπορέσαμε να έχουμε μια κοινή αντίληψη της φύσης του προβλήματος το οποίο καλούμαστε να διαχειριστούμε. Ξέρουμε τις διαστάσεις του προβλήματος, αποδεχόμαστε τις σταθερές και μεταβλητές του συστήματος. Ξέρουμε τις δυνατότητες που έχουμε να παρέμβουμε, τις περιορισμένες δυνατότητες που έχουμε να παρέμβουμε. Ανλούμε εμπειρίες από τα καλά αποτελέσματα, τα όποια καλά αποτελέσματα από επιλογές του παρελθόντος, για να οικοδομήσουμε και φέτος, αυτή την περίοδο, την άκρως ενδιαφέρουσα του Αυγούστου, τις καλύτερες δυνατές συνθήκες διαχείρισης της κυκλοφορίας προς και από την πόλη. Θαύματα δεν γίνονται. Ποτέ κανείς δεν υποστήριξε ότι θα πατήσει ένα κουμπί και θα λύσει προβλήματα. Προσεγγίζουμε τα πράγματα ρεαλιστικά και στο πλαίσιο αυτό κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να επιτρέψουμε να δραστηριοποιούνται οι επαγγελματικές δραστηριότητες μέσα στην πόλη κατά τρόπο αποδοτικό αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο και ταυτόχρονα να διατηρήσουμε τη ζωή στις βασικούς τους ρυθμούς της ζωής μέσα στην πόλη. Δύσκολα πράγματα. Πρέπει να ισορροπήσουμε στην κόψη του ξηραφιού
3: το προσπαθούμε κάθε χρόνο με αποτελέσματα λιγότερο ή περισσότερο καλά ή κακά, ανάλογα από την σκοπιά, με τη σκοπιά από την οποία τα κρίνει τα πράγματα ο καθένας από εμάς. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους σας για την καλή σας διάθεση, για την συμμετοχή σας σε αυτή την γόνιμη συζήτηση. Πάνω κάτω τα μέτρα τα οποία θα λάβουμε από την 1η Αυγούστου θα είναι αυτά που ελήφθησαν και πέρσι. Ο απολογισμός που έκανε η Τροχέα είναι χρήσιμο να τον έχετε υπόψη σας. Έχει, κύριε Κωνσταντή, έχει αναρτηθεί και στο διαδίκτυο. Μπορούμε όμως να το δώσουμε αυτό, γιατί είναι καταγεγραμμένα τα στοιχεία και οι επιδόσεις της προσπάθειας που καταβάλαμε πέρσι, τέτοιες μέρες, στις πρώτες μέρες του Αυγούστου. Βεβαίως, θα το δώσουμε εμείς. Να σας σταλεί όπως σας σταλεί πρόσκληση, θα σας σταλεί και αυτό το πόρισμα, η αποτίμηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο ιστορικό κέντρο της πόλης κατά την απερθούσα θερινή περίοδο, την προηγούμενη δηλαδή, με βάση τα μέτρα τα οποία εδώ συζητήσαμε πέρσι τέτοιες μέρες. Και λίγο πιο αργά, είμαστε 31 του μηνός είμαστε πέρσι, έτσι. 31 του μηνός κάναμε τη συνάντηση αυτή, φέτος λίγο νωρίτερα. Αλλά θα είναι, όπως και εσείς είπατε, το πρόβλημα της ρύθμισης της κυκλοφορίας μέσα στην πόλη δεν είναι υπόθεση μόνο των εορτών του Πάσχα ή του Αυγούστου, είναι υπόθεση όλου του χρόνου. Όλου του χρόνου. Και ο μόνος τρόπος να ρυθμιστεί η κυκλοφορία μέσα στην πόλη είναι αυτός που υποδεικνύει το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Είναι μονόδρομος. Να ακολουθήσουμε αυτές τις επιλογές. Με τις όποιες μικροαποκλίσεις, μικροδιαφοροποιήσεις στις αποχρώσεις. Αλλά η βασική κατεύθυνση είναι αυτή. Περιορισμός της εισόδου των αυτοκινήτων μέσα στην πόλη. Καθορισμός των θέσεων στάθμευσης, τα οποία θα είναι ελεγχόμενες και θα πληρώνονται οι περισσότερες από αυτές. Αυτές που είναι προς το κέντρο, αυτές που συγκλίνουν προς το κέντρο και είναι υψηλού ενδιαφέροντος θέσεις, θα είναι αυτές οι οποίες θα πληρώνουν με την ώρα, έτσι ώστε να μπορούν να εναλλάσσονται στην ίδια θέση πάρα πολλά αυτοκίνητα και να εξυπηρετούνται πολλές ανάγκες. Να εξυπηρετηθεί η κινητικότητα μέσα στην πόλη και η δυνατότητα πρόσβαση στην αγορά. Ένας ο οποίος θέλει να κάνει τα ψώνια του, του αρκεί μια ώρα να πάει να σταθμεύσει σε μια θέση που θα βρει εύκολα στο σύστημα, να κάνει την αγορά του και να πάρει τα αυτοκίνητα του και να φύγει. Και στο. Μα και εκεί θα γίνει χρονοχρέωση και εκεί. Δηλαδή η οδηγία στο μελετητή είναι να έχουμε χρονοχρέωση η οποία θα ανεβάσει ακριβώς και την κινητικότητα μέσα στο χώρο και τα έσοδα του Δήμου μας ενδιαφέρουν, αλλά κυρίως θα δώσει τη δυνατότητα να εναλλάσσονται συνεχώς οι πελάτες. Μην πηγαίνει ένας το πρωί και φεύγει το βράδυ ή μετά από μια εβδομάδα και τα αφήνει εκεί και ιστορία. Αυτά που συμβαίνουν συχνά, έτσι. Συμβαίνουν συχνά μέσα στο καθεστώς το οποίο έχει διαμορφωθεί όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ο παραλογισμός αυτός ο οποίος έχει διαμορφωθεί και τον οποίο καλούμαστε να ανατρέψουμε. Και θα ανατραπεί, ελπίζω, με την ολοκλήρωση αυτής της μελέτης που έχει ανατεθεί. Άρα, η μεγάλη μας ελπίδα για τον τόπο είναι να προχωρήσει αταλάντευτα η υπόθεση αυτή της ελεγχόμενης στάθμευσης, του καθεστώτος ελεγχόμενης στάθμευσης που πρέπει να επιβληθεί. Διότι αυτό το καθεστώς θα μας οδηγήσει και στην υποχρέωση να δημιουργήσουμε και τους περιφερειακούς χώρους στάθμευσης. Και να πω και ένα συγκεκριμένο και αισιόδοξο στοιχείο. Το είπαμε και πέρσι, αλλά φέτος έχει γίνει ένα ακόμη μεγαλύτερο βήμα. Ο χώρος του Λυρικού, το οικόπεδο του Λυρικού, το οποίο ήταν χαρακτηρισμένος χώρος πολιτισμού στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, έχει αποχαρακτηριστεί, έχει τροποποιηθεί το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και έχει πάρει και τη σχετική έγκριση και τώρα είναι ελεύθερος και διαθέσιμος για τη μετατροπή του σε χώρο στάθμευσης νόμιμο με όλες τις προδιαγραφές, που σημαίνει χώρος περιφραγμένος, χώρος φωτισμένος, διαστρωμένος με ασφαλτοτάπητα, διαγραμμισμένος και με ασφαλείς εισόδους και εξόδους. Η είσοδος και η έξοδος έχει ήδη διαμορφωθεί. Θα μπορεί ακόμα να βελτιωθεί. Αλλά κάνουμε αυτά τα βήματα. Σύντομα θα έχουμε τη μελέτη την οποία εκπονεί η υπηρεσία μας για να προκηρύξουμε, για να αναθέσουμε το έργο της διαμόρφωσης του οικοπαίδου του Λυρικού σε πρώτο επίσημο χώρο στάθμευσης περιφερειακά της πόλης. Και σε αυτό συνέτεινε και η παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού σε μια σύσκεψη που κάναμε πριν από ένα χρόνο και κάτι, όπου παρατήρησε την αρχαιολογική υπηρεσία, προσέξτε το αυτό, διότι απαιτούσε η αρχαιολογική υπηρεσία μέχρι τότε να κάνουμε ανασκαφή σε όλο το οικόπεδο για να γίνουν οι εργασίες. Και ρωτάει μπροστά στην επισήμανσή μας για τις δυσκολίες που καταγράφονται στην προσπάθεια να δημιουργήσουμε περιφερειακούς χώρους στάθμευσης, ρωτάει ο Υπουργός, γιατί πρόκειται να χτίσετε χτίριο και θα κάνετε εξκαφή για θεμελίωση. Καμία θεμελίωση. Απλή διάστρωση για να μπορεί αξιοπρεπώς να σταθμεύει ο κόσμος στα αυτοκίνητά του. Τότε λέει προχωρήστε χωρίς καμία υποχρέωση εξκαφής και ανασκαφής. Υπουργός. Αυτά. Δηλαδή αυτά που αδυνατούσαμε τοπικά ως υπηρεσίες να το δούμε σαν μια πραγματικότητα και σαν ένα τρόπο προσέγγισης επίλυσης του προβλήματος, ήρθε να μας τα πει υπουργός. Δεν μπορούσαμε εδώ τοπικά να τα δούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι το πρώτο λοιπόν, το πρώτο βήμα. Το δεύτερο το οποίο θα προκύψει ως αδύνητη ανάγκη είναι να αξιοποιήσουμε τη μελέτη της περίοδου Τρεπεκλή για το οικόπεδο των αδερφάτων και να προχωρήσουμε στην προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Δεν είναι δυνατόν να πιστεύετε ότι θα κάνει ο Δήμος χώρο στάθμευση εκεί και η διαμόρφωσή του μόνο απαιτεί εκατομμύρια. Η διαμόρφωσή του. Και η εκμετάλλευσή του χρειάζεται έλεγχο αυστηρό, προϋποθέσεις λειτουργίας που με τις υπηρεσίες που γνωρίζουμε στο Δήμο μας δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένας μεγάλος χώρος στάθμευσης επιφάνειας δεκάδων στρεμάτων. Διότι η συνολική επιφάνεια των οικοπαίδων των αδερφάτων εκεί είναι 70 στρέμματα, από τα οποία είχαν επιλεγεί για το χώρο 35 λέει ο Διευθυντής των Εθνικών Υπηρεσιών, ο κύριος Κορονάκης, ο οποίος ήταν μέσα στα πράγματα τότε. Μελετήσαστε, ο επιβλέπων εκεί, συμμετείχατε στην ομάδα η οποία προετοίμασε το έργο αυτό, το οποίο είχε άδοξο τέλος, όπως ξέρετε, αλλά δεν χάθηκε η υπόθεση. Είναι στη διάθεσή μας ο σχεδιασμός εκείνης της εποχής, προκειμένου να αξιοποιηθεί εν ώψη της νέας πραγματικότητας που δημιουργείται στην πόλη. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας και τη θετική σας συνεισφορά στη συζήτηση.

Λοιπόν, να παραμείνουμε στην χθεσινή σύσκεψη, να οριοθετήσουμε λίγο τις αποφάσεις που ελήφθησαν, γιατί ακούσαμε στο ηχογραφημένο αρκετά πράγματα. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά που ακούσατε σε σχέση με τη χρονοχρέωση των κεντρικών θέσεων στάθμευσης είναι κάτι που θα γίνει μελλοντικά, έτσι, μέσω του, των κατευθύνσεων που θα δώσει το ΣΒΑΚ στον μελετητή. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα μέτρα που θα ληφθούν τώρα τον Αύγουστο, θα έχουμε στην ουσία μερική αποκοπή της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης με παράλληλη λειτουργία περιφερειακών χώρων στάθμευσης. Άρα, εκτός από τους ήδη υπάρχοντες ιδιωτικούς χώρους, φέτος θα λειτουργήσουν ξανά τα δημοτικά οικόπεδα στο Λυρικό με 250 θέσεις πάρκινγκ. Όπως ακούσαμε τον κύριο Πουλημένο, έχει αποχαρακτηριστεί ο πολιτιστικός χαρακτήρας του συγκεκριμένου οικοπέδου και μπορεί πλέον να λειτουργήσει ως πάρκινγκ. Και μάλιστα με όλες αυτές τις παρεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν προκειμένου να είναι ασφαλής η λειτουργία του ως χώρο στάθμευσης. Ο χώρος θα λειτουργήσει επίσης πίσω από το ΕΠΑΛΕ στο Μαντούκι με 60 θέσεις, το Άλσος των Φυλακών με ακόμη 60 θέσεις, το τμήμα του λιμένου εσωτερικού στο ύψος του Σετεβέντη, αποκλειστικά για τουριστικά λεωφορεία, ενώ η σύνδεση των χώρων αυτών με το κέντρο θα γίνεται μέσω τακτικών δρομολογίων του αστικού κτέλ, ώστε οι επισκέπτες να μην χρειάζεται να εισέρχονται με το όχημά τους μέσα στην πόλη. Να πούμε επίσης ότι προφανώς το σχεδιασμό εντάσσεται και η κάτω πλατεία, εξυπηρετούνται περίπου 150 οχήματα, αν και γεμίζει γρήγορα με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ μεγάλη αναμονή στην είσοδο και φυσικά όλα αυτά μπαίνουν στην εφαρμογή Corfu Parking, μία εφαρμογή την οποία έχει αναπτύξει το επιμελητήριο της Κέρκυρας που ήδη συμπληρώνει ένα χρόνο λειτουργίας με υψηλή επισκεψιμότητα. Μπαίνοντας κάποιος σε αυτή την εφαρμογή μπορεί να δει ποιες είναι οι ελεύθερες θέσεις στα συγκεκριμένα αυτά πάρκινγκ και πού. Δίνει δηλαδή σε πραγματικό χρόνο εικόνα για την διαθεσιμότητα σε δημοτικά αλλά και ιδιωτικά πάρκινγκ, γλιτώνοντας προφανώς τους οδηγούς από την άσκοπη περιπλάνηση στην πόλη προκειμένου να βρουν χώρο στάθμευσης. Μάλιστα, σε συνεργασία και με την Τροχέα, κοντά σε τουριστικές επιχειρήσεις, σε κεντρικά σημεία της πόλης, έχουν μπει σε συνεργασία και με την Τροχέα, κοντά σε τουριστικές επιχειρήσεις, σε κεντρικά σημεία της πόλης έχουν

0: εμπλέκονται και των φορέων που εμπλέκονται στην κινητικότητα της πόλης, στον εμπορικό σύλλογο, στους ξενοδόχους, στους μεταφορείς, περαστικά κτέλ, αστικά, ταξί. Ήταν εκεί και ο εκπρόσωπος των ιδιωτικών μεταφορέων, των ανθρώπων δηλαδή που ασχολούνται με βανάκια με τη μεταφορά τουριστών. Ακούσαμε πραγματικά τα μεγέθη αυτής της συνωμοταξίας, η οποία έχει γιγαντωθεί πάνω από 12.000 συμπολίτες μας. Συμμετέχουν άμεσα στο συγκεκριμένο αυτό επάγγελμα. Και άλλοι τόσοι, άλλοι 20 με 30.000 έμεσα. Πρόκειται λοιπόν για μια πολύ μεγάλη επαγγελματική ομάδα, η οποία προφανώς επηρεάζει τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, επηρεάζουν εκ των πραγμάτων και το κυκλοφοριακό. Ζητήθηκε μάλιστα από τον εκπρόσωπο των ενοικιαζομένων αυτοκινήτων η συνεργασία τους, έτσι ώστε να μην πιάνουν πάρκινγκ της πόλης. Και όταν λέμε να μην πιάνουν πάρκινγκ, δεν εννοούμε ο επισκέπτης που έχει νοικιάσει κάποιο αυτοκίνητο να μην παρκάρει μέσα στην πόλη. Εννοούμε οι εταιρείες αυτές, οι οποίες είναι 300, παρακαλώ πολύ. Έχουμε 300 εταιρείες ενοικιαζομένων αυτοκινήτων εδώ στην Κέρκυρα, να μην πιάνουν με μόνιμη στάθμευση χώρους πάρκινγκ της πόλης. Είναι χαρακτηριστική η έκκληση του Δημάρχου για το χώρο μπροστά από το νεκροταφείο. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας πηγαίνουν εκεί για να τιμήσουν τους νεκρούς τους και δεν έχουν να παρκάρουν, γιατί ο χώρος μπροστά από το νεκροταφείο χρησιμοποιείται ως πάρκινγκ, μόνιμο πάρκινγκ ενοικιαζομένων αυτοκινήτων. Και ο εκπρόσωπος λοιπόν των συγκεκριμένων εταιριών συμφώνησε ότι θα πρέπει να οι συνάδελφοί του να δείξουν μια κατανόηση και να μην καταλαμβάνουν τέτοια σημεία στάθμευσης στην πόλη. Λοιπόν, επειδή θα ακούσουμε διάφορα ηχογραφημένα, αλλά είναι αρκετά μεγάλα, θα ακούσουμε αυτή τη στιγμή μόνο τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, ο οποίος μίλησε για τη μονοδρόμηση του παραποτάμιου δρόμου του ποταμού. Εκεί θα υπάρξουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις, έτσι ώστε να υπάρξει και παρέμβαση για την στήριξη εκεί όπου είναι προβληματική των παραποτάμιων περιοχών, καθώς επίσης και την καλύτερη εξυπηρέτηση των εμποχούμενων. Να τον ακούσουμε.
1: Οργάνωσης για να, ουσιαστικά για να γίνει μονοδρόμος, έχουν τοποθετηθεί οι πινακίδες σήμερα το πρωί, οι οποίες θα είναι κλειστές. Αύριο θα τοποθετηθούν τα κολονάκια κατά μήκος του παραποτάμιου από το Γιούσκ προς τη γέφυρα του ποταμού, έτσι ώστε να υπάρχει ροή από το Γιούσκ προς τη γέφυρα. Και από εκεί και πέρα πιστεύω από Τετάρτη που θα βγει αντίστοιχη ανακοίνωση από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και από τον Δήμαρχο, θα έχει ολοκληρωθεί η μονοδρόμηση του παραποτάμιου.
2: Θα είναι ένα μόνιμο μέτρο?
1: Δεν θα είναι μόνιμο μέτρο. Υπάρχει μία σκέψη, όπου δεν θα την ανακοινώσουμε ακόμα, σχετικά με την αποκατάσταση του παραποτάμιου, γιατί υπάρχει μία εργολαβία που θέλει να κάνει κάποια εργασία και είμαστε ουσιαστικά σε συνεννόηση εμείς για να δώσουμε μία άδεια τομής που θέλουν να περάσουν κάτι συγκεκριμένο, να γίνει και ουσιαστικά όλα τα σαθρά σημεία και όλες οι πτώσεις από το παραποτάμιο ουσιαστικά να τα κατασκευάσουν.
2: Άρα να περιμένουμε αποκατάσταση του οδοστρώματος.
1: Βεβαίως, αυτός είναι ο στόχος μας.
2: Ναι. Εκτός από τα κολονάκια θα μπουν προστατευτικά στη θέα?
1: Προστατευτικά στη θέα δεν μπορούν να μπουν αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό σας είπα, κατά μήκος θα τοποθετηθούν κολονάκια, έτσι ώστε από τα πρανή του ποταμού και ένα μέτρο μέσα θα υπάρχει οριοθέτηση με κολονάκια, αν θυμάμαι καλά, χρώματος κόκκινο. Άρα ουσιαστικά θα υπάρχει ασφάλεια.
2: Να περιμένουμε ένα ζήτημα με το κυκλοφοριακό, διότι πλέον ένας μονόδρομος δεν είναι το ίδιο προσβάσιμος.
1: Ναι, βεβαίως, αλλά και ο κίνδυνος ο οποίος υπάρχει δεν είναι ουσιαστικά λύση ο μονόδρομος, αλλά υπάρχει και κίνδυνο για τις ανθρώπινες ζωές σε περίπτωση όπως υπήρξε διπλή ροή των αυτοκινήτων στο παραποτάμιο.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ

0: Θα βάλουμε μία ανατελεία, θα συνδεθούμε με το Corfu News, συγγνώμη, Earth News Radio, προκειμένου να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Σε ανάρτησή του δεσμεύθηκε για την εξέβρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Αυτή την ώρα ο Αντώνιο Γκουτέρες συναντάται με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Το μεσημέρι θα έχει συνομιλήσει με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Έως αυτή την ώρα, όπως είναι απολύτως λογικό, όλες οι πλευρές παρουσιάζονται μετακίνητες από τις βασικές θέσεις τους, με την Αθήνα να στηρίζει τη Λευκωσία και το πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για διζωνική και δικοινοτική ομοσπονδία, ενώ η Άγκυρα επιμένει στη λύση των δύο κρατών. Πύρινος εφιάλτης για τη Γαλλία και την Ισπανία. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και έχουν μετατρέψει τεράστιες εκτάσεις σε στάχτη. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες, καθώς ένα νέο κύμα καύσων αναμένεται να επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση. Η Γαλλία είναι αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές στη χώρα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασαλία. Η άγρια ζωή υφίσταται βαρύ πλήγμα, με ειδικούς να προειδοποιούν για καταστροφικές απώλειες σε ζώα και οικοσυστήματα. Στην Ισπανία, η πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή της Άβυλα, δυτικά της Μαδρίτης, έχει καταστεί μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, έχοντας αποτεφρώσει περισσότερα από 500.000 στρέμματα. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και πολλές άλλες περιοχές. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονο. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της εκοφαντικής έκρηξης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, διαπιστώθηκαν παραλήψεις και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Τρίτη μέρα αναστολής των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αντικρούμενες δηλώσεις για το ενδεχόμενο επίτευξης διπλωματικής συμφωνίας διατυπώνουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά την ερμηνεία του καθεστώτος λειτουργίας των στενών του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση μετά τη συνάντησή του σήμερα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε για καλές πιθανότητες να υπάρξει αποτέλεσμα στις συνομιλίες με το Ιράν. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επίσημες συνομιλίες και εξαπολύει επιθέσεις στο Ιράκ. Στα 87,94 δολάρια το βαρέλι που χώρισε το Brent. Στην επόμενη Βουλή θα κριθεί η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς μία πρόταση δεν έλαβε 180 ψήφους. 33 προτινόμενες προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις πήραν το πράσινο φως για την επόμενη φάση της διαδικασίας στο τέλος Αυγούστου. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αναζητά ευρύτερες συνενέσεις με επίκεντρο το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών για επιδίωξη ενός συντάγματος που να αφήνει όσο το δυνατόν πιο ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Συνειδητή επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να μετατρέψει το κόμμα του σε ένα κόμμα διαμαρτυρία, σχολιάζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος, που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον πολύ βραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας, Κρίστοφερ Νόλαν. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρει το Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη σύμβολη της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη με 38, ανέμους και αφρικανική σκόνη, ως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες του Κάρλο Γκολντόνι. Μια παράσταση που συνδέει την Κέρκυρα με τη Βενετιά, πλημμυρισμένη βενετσιάνικες μουσικές και τραγούδια και με 19 ηθοποιούς να ζωντανεύουν την τοπιολαλιά της Κέρκυρας σε μια σπαρταριστή μετάφραση από τα Βενετσιάνικα στα Κερκυραϊκά. Διασκευή σκηνοθεσία Πέτρος Γάλιας. Μετάφραση σκηνικά κοστούμια Άκης Χιρδάρης. Ενορχίστρωση διδασκαλία τραγουδιών Γιώργος Βλάχος. 1, 2, 3, 4 και 5 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μον Ρεπό.

11 λεπτά μετά τις 10, φίλες και φίλοι, έχουμε έρθει στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής εκπομπής που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χατζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγάκυκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr 26 60 30 080 39 700, τα τηλέφωνά μας, ertkerkeras@gmail.com, το δημοσιογραφικό mail ertkerkeras@ert.gr, το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του ERTflix, smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά.

0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε να ακούμε τα ηχογραφημένα από τη χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο ισόγειο της πρώην νομαρχίας για το κυκλοφοριακό εδώ τον Αύγουστο. Μία σύσκεψη που συγκάλεσε ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας, ήταν εκεί και ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων, ο κύριος Μάμαλος, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου, ήταν εκεί η τροχεία, το λιμενικό, οι μεταφορείς, αστικό υπεραστικό κτέλ, ταξί καθώς και ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, ο Εμπορικός Σύλλογος, η Ένωση Ξενοδόχων και αρκετοί άλλοι. Λοιπόν, τα μέτρα όπως ακούσαμε στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής θα προσομοιάζουν με τα περσινά, θα ξεκινήσουν από την 1η Αυγούστου, θα αφορούν τον μερικό αποκλεισμό της πόλης από τα οχήματα, ιδιαίτερως του κέντρου, θα λειτουργήσουν περιφερειακοί χώροι στάθμευσης όπως το Λυρικό Θέατρο, το Άλυσος των Φυλακών, ο χώρος πίσω από τα ΕΠΑΛ, καθώς επίσης και για τουριστικά λεωφορεία ο χώρος μέσα στο λιμάνι, στο ύψος του Σεντεβέντη. Και φυσικά θα υπάρχουν συχνά δρομολόγια του αστικού κτέλ προκειμένου να ενώνουν αυτούς τους χώρους με το κέντρο της πόλης. Να ακούσουμε την άποψη των μεταφορέων, να ακούσαμε την άποψη του κυρίου Πουλημένου, να ακούσουμε την άποψη των μεταφορέων για το κυκλοφοριακό ζήτημα. Θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο του υπεραστικού ΚΤΕΛ, τον ταξί, καθώς επίσης και των ενοικιαζομένων αυτοκινήτων. Πάνω από 300 εταιρείες ενοικιαζομένων αυτοκινήτων αυτή τη στιγμή λειτουργούν στην Κέρκυρα, στο νησί της Κέρκυρας, απασχολώντας 12.000 συμπολίτες μας και 30.000 έμεσα, όπως είπε ο εκπρόσωπός τους. Πολλοί θεωρούν ότι πάνω από 50.000 ενοικιαζόμενα αμάξια αυτή τη στιγμή εξυπηρετούν τους επισκέπτες στο νησί της Κέρκυρας. Να τους ακούσουμε.
1: Δεν μπορεί το υπεραστικό να προσεγγίσει το κέντρο και συνεπώς να κάνει όλο τον κύκλο και να μπει στο υπεραστικό. Όπως γνωρίζετε κύριε Δήμαρχε, δική μας επιθυμία, αλλά θεωρώ την επιθυμία ολόκληρης της κερκυραϊκής κοινωνίας, θα είναι η δημιουργία του κόμβου μπροστά στο υπεραστικό, ούτως ώστε να αποσυμφορηθεί το κέντρο τουλάχιστον από τα υπεραστικά λεωφορεία. Νομίζω ότι είναι ζωτική σημασία για όλους μας, έτσι. Αν δεν το γνωρίζουν οι περισσότεροι, το υπεραστικό έχει προσφέρει τη μελέτη στο Δήμο και από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι θέμα διαδικασιών, όπως είχαμε και μία ενημέρωση από τον κύριο Δήμαρχο. Είναι θέμα χρόνου λοιπόν να γίνει αυτός ο κόμβος, ο οποίος θα βοηθήσει, θεωρώ, όλη την κοινωνία και όχι μόνο το υπεραστικό. Τώρα, όσον αφορά το σήμερα και αυτό το καλοκαίρι, θεωρώ ότι λόγω έλλειψης υποδομών, αυτό το μέτρο το οποίο εγώ πιστεύω ότι θα μετριάσει, δεν θα λύσει το πρόβλημα προφανώς, το πρόβλημα είναι πολύπλοκο. Θεωρώ όμως ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να βγει περισσότερος κόσμος έξω από την πλευρά της τροχέας, να μετριάσει λίγο το πρόβλημα στο Βριόνι, στα Τρία Γεφύρια, στον ποταμό, να υπάρχει καθημερινή παρουσία τροχέας. Πέρα από εκεί, το υπεραστικό σίγουρα είναι στη διάθεσή σας. Ό,τι χρειαστείτε, είμαστε εδώ και είμαστε πρόθυμοι, εννοείται, να προσαρμοστούμε στις εντολές σας. Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε τον κύριο Μεταλλινό, εκπρόσωπος της Ένωσης των Ιδιοκτητών Ταξί.
3: Καλημέρα και από μένα. Εκπροσωπώ το συνεταιρισμό Λύπη, ο κύριος Γελάτσος, λόγω θέμα υγείας, αλλά είμαστε όλοι μαζί. Να σας πω καλημέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Το θεαρρυντικό σημερινή σκέψη είναι ότι όλοι οι φορείς συνειδητοποιήσαμε ότι υπάρχει πρόβλημα στην πόλη της Κέρκυρας και όχι μόνο. Άρα ότι πρέπει να μπουν οι κανόνες. Οι κανόνες είναι για όλους, και για τους Κερκυραίους και για τους τουρίστες. Βάζοντας κανόνες θα βελτιώσουμε τις συνθήκες της πόλης και το κυκλοφοριακό. Δεν θέλω να κουράσω, εμείς ως φορέας είμαστε δίπλα σας και στις αρχές και με όλους τους φορείς, τους υπόλοιπους συνεργαζόμαστε. Ό,τι χρειαστείτε, είμαστε δίπλα σας. Είτε από υλικά, είτε από οτιδήποτε, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε θερμά.
4: Εγώ, να ξέρετε, είμαι στη διάθεσή σας και το Σωματείο και το ΔΣ να μεταφέρουμε στους πελάτες μας όποιους κανόνες εσείς ορίσετε. Ήδη, να ξέρετε, και το Πάσχα είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Τροχέα και τον κύριο Κωνσταντή και με το επιμελητήριο όσον αφορά τους χάρτες, την προσπάθεια που γίνεται με τους χάρτες για την οροθέτηση και τη σήμαση των πάρκινγκ. Ήδη έχουμε μοιράσει τα έντυπα που έχει τυπώσει το επιμελητήριο και τα αυτοκόλλητα, τα οποία δίνουν μια βοήθεια όσον αφορά πού βρίσκονται οι θέσεις πάρκινγκ, και το app, το πολύ προχωρημένο app που με τη δική σας βοήθεια θα πρέπει να εξελιχθεί και με την περιφέρεια και να χρηματοδοτηθεί. Γι' αυτό θα είναι μια μεγάλη βοήθεια και εξέλιξη στο προϊόν που θα μπορέσει να αποσυφορήσει το πρόβλημα του πάρκινγκ στην πόλη της Κέρκυρας, κύριε Δήμαρχε. Είναι μεγάλη προσπάθεια του κ. Κωνσταντή. Από εκεί και πέρα, αυτό που ακούω συνέχεια όσον αφορά το μεγάλο αριθμό οργιασμένων αυτοκινήτων, παραλείπετε δύο πράγματα όλοι σας. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε καινούργιες μεγάλες κλίνες ξενοδοχειακές στο νησί μας. Έχει αλλάξει το τουριστικό προϊόν. Επίσης, η μεγάλη αύξηση, αυτό έχει ως συνέπεια, οι κλίνες έχει ως συνέπεια την αύξηση του αεροδρομίου. Οπότε, ως συνέπεια και συνέχεια αυτής της αύξησης υπάρχουν και τα αναγκαζόμενα αυτοκίνητα. Το ότι το νησί δεν μπορεί να καλύψει, για τους λόγους που είπατε, όλα αυτά τα αυτοκίνητα, τα οποία δεν είναι τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα βέβαια.
5: Πόσα είναι.
4: Δεν γνωρίζω πόσα είναι. Επίσης όμως να ξέρετε ότι είμαστε 300 εταιρείες, επιτρέψτε μου, είμαστε 300 εταιρείες ενοικιαζομένων, δεν είμαστε 200. Εκπροσωπούμε 12.000 άμεσους ανθρώπους που εμπλέκονται άμεσα με το κομμάτι των επιχειρήσεων και έμεσα περί των 30.000 στο νησί μας, κύριε Δήμαρχε. Οπότε δεν είμαστε ένα σωματείο το οποίο εκπροσωπεί 5-10 ανθρώπους, εκπροσωπούμε μια μεγάλη κοινότητα άμεσης και έμεσης οικονομικής ανάπτυξης. Από εκεί και πέρα είμαστε στη διάθεσή σας να βοηθήσουμε και να μεταφέρουμε στους πελάτες μας τους κανόνες που θα ορίσετε εσείς. Εμείς θέλουμε τους κανόνες. Ορίστε τους κανόνες όπου μπορούμε να συνδράμουμε, να βοηθήσουμε και με το επιμελητήριο και με την τροχιά και με την αστυνομική διεύθυνση. Θα το κάνουμε με χαρά και θα το κάνουμε και με παρόντιση και με υπευθυνότητα, να ξέρετε. Εμείς είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οτιδήποτε προκύψει.
6: Κύριε Δήμαρχε.
4: Και να ξέρετε ότι, επιτρέψτε μου εδώ, ότι σήμερα με καλέσατε στις 9.30 και είμαι εδώ, να ξέρετε. Παρότι έχω 150, αυτό δεν έχει να κάνει, σας το λέω όπως φιλικά. Έχω 150 πράγματα στο μυαλό μου και το κινητό μου χτυπάει ακατάπαυστα. Είμαι εδώ όμως γιατί θέλω να καταλάβετε ότι μπορεί μέχρι τώρα το σωματείο να μην είχε εκπροσώπηση. Τώρα έχει και εκπροσώπηση και έχει και Δέλτα Σίγμα, το οποίο είναι δίπλα σας.
5: Φοβάμαι ότι θα υπάρξει και ένα τέτοιο, ένα καινούριο μέτωπο ανάμεσα στους ιδιοκτήτες των ενοικιαζομένων και τους χρήστες των ενοικιαζομένων με τους μόνιμους κατοίκους. Όταν ο άλλος επί μια ζωή, για μια ζωή δεκαετίας έχει το αυτοκίνητο κοντά στο σπίτι του και τώρα πάει να παρκάρει και του έχει καταληφθεί η θέση και η μία και η άλλη και η παραδίπλα από ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, είναι φυσικό να αντιδρά. Παρακαλώ να το δείτε αυτό.
4: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Το έχουμε ξανασυζητήσει και το έχουμε θέσει θέμα στο ΔΣ του σωματείου μας. Το έχουμε συζητήσει και η απόφασή μας είναι κάθετη σε αυτό. Ότι δεν δεχόμαστε, αυτό δεν το δεχόμαστε. Οι εταιρείες ενοικιαστικών αυτοκινήτων έχουν υποχρέωση να έχουν χώρους στάθμευσης δικού τους και όχι να καταλαμβάνουν ούτε θέσεις πάρκινγκ των μονίμων κατοίκων, ούτε των επισκεπτών. Σε καμία περίπτωση. Οπότε σε αυτό να ξέρετε, είμαστε κάθετοι, είμαστε μαζί σας και οτιδήποτε χρειαστεί να κάνουμε, θα το κάνουμε άμεσα χωρίς δισταγμό.
5: Ωραία. Και παρακαλώ να ξεκινήσει την προσπάθειά σας και την καλή σας διάθεση από την απελευθέρωση των θέσεων μπροστά από το κημητήριο. Που είναι η μεγαλύτερη και η πιο συγκεκριμένη παρατήρηση που μας γίνεται από την τοπική κοινωνία, είναι αυτή. Ότι πάμε στους δικούς μας να αποχαιρετήσουμε και δεν έχουν καταληφθεί τα πάντα από ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα.

0: Την συγκεκριμένη σύσκεψη για το κυκλοφοριακό ήταν και ο κύριος Κυπριώτης, είναι πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ της Κέρκυρας, ο οποίος και αυτός κατέθεσε την άποψη του κλάδου του, των συναδέλφων του, για τον τρόπο με τον οποίο τα ασθενοφόρα θα πρέπει να κινούνται πολύ πιο ελεύθερα εντός και εκτός της πόλης βέβαια.
1: Πλέον είναι αποδεκτό από όλους ότι το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Κέρκυρα έχει εγκατασταθεί, είναι αυξημένο, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Το θετικό είναι ότι βλέπουμε να υπάρχει πρόθεση να εξομαλυνθεί η κατάσταση ή τουλάχιστον να βρεθεί μια φόρμουλα, έστω και προσωρινή, αν όχι μόνιμη, να μπορέσει να εξομαλύνει την κατάσταση. Πλην όμως, το ΕΚΑΒ Κέρκυρας αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά στο κυκλοφοριακό. Μπορώ να πω ότι κάμπτεται η επιχειρησιακή δυνατότητά μας όταν καλούμαστε να φτάσουμε άμεσα σε ένα επίγον περιστατικό, για να μπορέσουμε να παράσχουμε τις πρώτες βοήθειες και φυσικά να διακομιστεί άμεσα το περιστατικό στο νοσοκομείο. Όσον αφορά τώρα τους λάκωνες που αναφέρατε, ναι, αντιμετωπίζουμε πρόβλημα εκεί. Έχει γίνει μια συνάντηση και με τον κύριο Μάμαλο, τον αντιπεριφερειάρχη, και ο ίδιος κατανοεί το πρόβλημα, όμως από ό,τι μου ανέφερε, το πρόβλημα εστιάζεται γιατί πρέπει να προλάβουν να γίνουν τα έργα πριν ξεκινήσουν πάλι οι βροχές. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι τουλάχιστον να μπορεί να περάσει ένα όχημα έκτακτης ανάγκης, το ασθενοφόρο να μπορεί να προσεγγίσει σε ένα επίγον περιστατικό, γιατί όπως καταλαβαίνουμε, εάν έχουμε για παράδειγμα ένα έμφραγμα που πρέπει να διακομιστεί άμεσα στο νοσοκομείο, όταν πρέπει να μεταβούμε στο σημείο από Τρουμπέτα και να περάσουμε το κράτσαλο, όπως λέμε εδώ στην Κέρκυρα, καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται πολύς χρόνος και φυσικά αυτό είναι επιβαρυντικό για τον άνθρωπο. Πιστεύω με καλή θέληση θα μπορέσει να βρεθεί μια φόρμουλα και να αντιμετωπίσουμε κάθε περιστατικό που μπορεί να προκύψει. Αυτό που ζητάμε ξανά, το τονίζω, είναι να μπορέσει τουλάχιστον το κέντρο της Κέρκυρας να αποσυμφορηθεί από το κυκλοφοριακό πρόβλημα, να μπορεί το ασθενοφόρο να προσεγγίσει την παλιά πόλη και το ιστορικό κέντρο, διότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την πρόσβαση και το σημαντικό είναι να καταφέρουμε να μπορέσουμε μία ζωή η οποία βρίσκεται σε κίνδυνο να την βοηθήσουμε και μία ζωή, αν χρειάζεται την άμεση παρέμβαση του ΕΚΑΒ, το ΕΚΑΒ να μπορέσει να φτάσει άμεσα στο σημείο. Κάθε καλοκαίρι βλέπουμε να συμβαίνουν αρκετά τροχαία ατυχήματα στο νησί της Κέρκυρας. Εδώ οφείλουμε να ευχηστήσουμε την προσοχή των πολιτών. Βλέπουμε πολίτες που οδηγάνε χωρίς ενσυναίσθηση, διαπράττοντας σοβαρές παραβάσεις με κίνδυνο ζωής των χρηστών των δρόμων, πραγματικά. Πολλοί από αυτούς δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, κράνος για παράδειγμα, ζώνη ασφαλείας. Βλέπουμε για παράδειγμα γονείς, παππούδες, συγγενικά πρόσωπα να μεταφέρουν τα εγγονάκια τους χωρίς να είναι δεμένα στο αμάξι μέσα, χωρίς να βρίσκονται σε ειδικό κάθισμα, που ένα παιδάκι σε ένα απότομο φρενάρισμα πραγματικά θα γίνει σαν μία μπάλα και θα εκτοξευθεί εκτός αμαξιού.
2: Και τώρα όσον αφορά... και μπροστά στις μηχανές.
1: Ακριβώς. Έχουμε δει και τρίκυκλα με μικρά παιδάκια. Τώρα όσον αφορά τον αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων, μπορώ να πω ότι τα σοβαρά τροχαία ατυχήματα δεν βρίσκονται σε αύξηση, όμως ναι, έχουμε τροχαία ατυχήματα μικρής έκτασης και χαμηλότερης βαρύτητας τραυματισμών, που αυτά αναφέρονται ως μικροτροχαία, μικροτραυματισμοί, που όμως απασχολούν την υπηρεσία, απασχολούν το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, χρειάζεται κάποιος χρόνος για να μπορέσουν να διεκπαιρεωθούν και φυσικά όταν αν συμβεί ένα επίγον περιστατικό, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις όλα αυτά τα μικροπεριστατικά όπως τα είπαμε, μπορεί να καθυστερήσει η άφηξη του ασθενοφόρου και φυσικά αυτό να είναι επιβαρυντικό για τον άνθρωπο.
0: Να ακούσουμε και την άποψη του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων, του κύριου Ρόκα.
3: Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Κέρκυρα, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα τα τελευταία χρόνια, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Χαιρετίζουμε την προσπάθεια του Δήμου να μπορέσει να ελέγξει την πρόσβαση εντός της πόλεως. Είμαστε σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια, όπως θεωρούμε ότι πρέπει όλοι μαζί, και τα σώματα ασφαλείας και οι φορείς και η τοπική αυτοδιοίκηση, να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση, προκειμένου να βρεθούν μόνιμες όμως λύσεις και όχι απλά μέτρα κάποιων ημερών, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κίνηση του 15 Αυγούστου. Χαρήκαμε πάρα πολύ που ακούσαμε ότι το ΣΒΑΚ προχωράει προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε κάτι πιο μόνιμο και προτείναμε, όπως ακούσατε, τη χρησιμοποίηση των καταλυμάτων προκειμένου να υπάρχει μια καλύτερη ενημέρωση των τουριστών μας για το πώς πρέπει να κινηθούν στους δρόμους.

0: Λοιπόν, χθες ο κύριος Ρωκάς, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων και Ερικυράς, μας μίλησε για την κίνηση του καλοκαιριού για την πληρότητα των ξενοδοχείων, για ζητήματα όπως το all inclusive και ο τρόπος λειτουργίας των μικρών αλλά και μεγαλύτερων ξενοδοχειακών μονάδων. Να τον ακούσουμε.
1: Η τουριστική κίνηση αυτή τη στιγμή είναι στο full. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει επιχείρηση αυτή τη στιγμή η οποία δεν είναι γεμάτη με κόσμο. Είναι ικανοποιητική. Ήταν δύσκολη σεζόν και παραμένει δύσκολη σεζόν όσο αφορά το πώς γεμίζουμε τα καταλήμματα, διότι καλώς ή κακώς είμαστε υποχρεωμένοι κάποιοι συνάδελφοι να κάνουμε προσφορές. Κοιτάξτε, όσες ξενοδοχειακές μονάδες είναι κλειστές, προφανώς είναι κλειστές γιατί έχουν κάποια θέματα δικά τους, είτε θέματα οικονομικά είτε θέματα ανακαίνησης. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν κλειστές ξενοδοχειακές μονάδες γιατί δεν υπάρχει κίνηση.
2: Όχι, από αυτό το καθεστώς.
1: Έτσι. Από εκεί και πέρα, οι κλίνες στην Κέρκυρα τα τελευταία χρόνια έχουν μεγαλώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ιδιαίτερα με την αύξηση του Airbnb, κάτι το οποίο πρέπει άμεσα να ελεγχθεί. Αλλά από εκεί και πέρα, όσο αφορά τη φετινή κίνηση, θεωρώ ότι κρίνεται ικανοποιητική όσο αφορά σε σύγκριση με πέρσι.
2: Θέλετε να μας κάνετε ένα σχόλιο για το γεγονός ότι οι πελάτες σας δεν δαπανούν τα χρήματα που δαπανούσαν τα προηγούμενα χρόνια και επίσης, αν έχετε μια εικόνα, σε τι ποσοστό είναι τα all inclusive αυτή τη στιγμή?
1: Σε ποσοστό το all inclusive δεν μπορώ να σας πω ακριβώς πόσο είναι, διότι δεν δηλώνει ο κάθε ξενοδόχος στην Ένωση Ξενοδόχων αν δουλεύει σε bed and breakfast, half board ή all inclusive. Θα σας πω μόνο ότι το all inclusive, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, δεν είναι ένα προϊόν το οποίο το εφήβρε ο ξενοδόχος ή ο κυρίως ξενοδόχος. Είναι ένα προϊόν το οποίο το εφήβρε ο τουριστικός πράκτορας, ο οποίος αντλεί τις πληροφορίες του από τους ίδιους τους τουρίστες. Τι ανάγκη έχει ο τουρίστας προκειμένου να εξασφαλίσει οικονομικά τις διακοπές του. Δεν είναι λοιπόν κάτι το οποίο το δημιουργήσαμε εμείς, είναι κάτι το οποίο το δημιούργησε η ανάγκη της αγοράς. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι βλέπουμε στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια μια συνεχόμενη οικονομική κρίση, ακρίβεια. Επόμενο είναι λοιπόν, σταδιακά, οι πελάτες οι οποίοι θα έρχονται στην Κέρκυρα, οι τουρίστες μας, να μην ξοδεύουν τα ανάλογα. Απ' την άλλη πρέπει να προσέξουμε και εμείς, διότι έχουμε αρχίσει και ακριβένουμε. Και κανένας δεν το λέει. Ας το πω εγώ λοιπόν. Έχουμε αρχίσει και ακριβένουμε και θέλει μεγάλη προσοχή για το σχέση ποιότητας τιμής την οποία προσφέρουμε.
2: Στον κλάδο και το δικό σας.
1: Δεν μιλάω στον κλάδο το δικό μας, μιλάω γενικά. Αλλά υπάρχουν και συνάδελφοι οι οποίοι πρέπει να προσέξουν τις τιμές τις οποίες χρεώνουν.
2: Έχουν μειώσει τις ημέρες διαμονής τους?
1: Τα τελευταία χρόνια οι ημέρες διαμονής μειώνονται συνέχεια. Δεν είναι το κλασικό 14ήμερο το οποίο γνωρίζαμε εδώ και 15-20 χρόνια. Από το 14ήμερο πέσαμε στο 8ήμερο, πέσαμε στο 7ήμερο. Αυτή τη στιγμή έχουμε πέσει κάτω από την εβδομάδα. Αυτό βέβαια θα σας δώσω να σας το εξηγήσω γιατί. Διότι παλιά ο Ευρωπαίος έκανε μία φορά διακοπές το χρόνο. Η μία φορά έγιναν δύο, οι δύο έγιναν τρεις, οι τρεις έγιναν τέσσερις. Δημιουργήθηκε το φαινόμενο το city break. Σαν αποτέλεσμα λοιπόν, εμείς που είμαστε οι παραδοσιακοί τουριστικοί προορισμοί, βλέπουμε ότι μειώνεται ο μέσος όρος των διανυκτερεύσεων διακοπών των τουριστών.

0: Λοιπόν, να παραμείνουμε στον ευρύτερο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς στην ιδρυτική συνέλευση του Συντονιστικού Οργάνου Προέδρων Κοινοτήτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων προχώρησαν 33 από τους 46 Προέδρους Κοινοτήτων. Σκοπός του Συντονιστικού Οργάνου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κοινοτήτων, η καταγραφή και η ιεράρχηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες, η διαμόρφωση κοινών προτάσεων προς το Δήμο, την Περιφέρεια και κάθε αρμόδιο φορέα, καθώς και η διεκδίκηση λύσεων για ζητήματα καθημερινότητας, υποδομών, πολιτικής προστασίας, σύντρευσης, αγροτικής οδοποιίας, καθαριότητας, πολιτισμού, περιβάλλοντος και τοπικής ανάπτυξης. Στην ΕΡΤ μίλησε ο πρόεδρος της κοινότητας Καλαφατιώνων, ο κ. Σπύρος Μπράτος. Να τον ακούσουμε.
1: Το πλαίσιο αρχών λειτουργίας το συνυπόγραψαν 33 πρόεδροι κοινοτήτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Το οποίο αυτό είναι πλαίσιο αρχών λειτουργίας του οργάνου. Ο σκοπός είναι ότι είμαστε. Τα προβλήματα είναι κοινά. Mm-hmm. Θέλουμε να συνεργαστούμε μεταξύ μας, να ανταλλάξουμε εμπειρίες και να έχουμε μια συλλογική προσπάθεια σε συνεργασία με Δήμο, Περιφέρεια, οποιοδήποτε φορέα έχει αρμοδιότητα για τα προβλήματα των χωριών μας, να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μέσα από μια συλλογική προσπάθεια. Συν το ότι, και ένας άλλος λόγος είναι πάλι που συνασπιστήκαμε, να ενώσουμε τη φωνή μας με ένα πανελλήνιο συντονιστικό όργανο Προέδρων Ελλάδος, το οποίο έχει μια μεγάλη παρουσία εδώ και αρκετά χρόνια. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό που κάναμε. Εμείς είμαστε από τους τελευταίους που κάναμε αυτή την προσπάθεια και συστήθηκε αυτό το όργανο. Το οποίο αυτό το πανελλήνιο όργανο αγωνίζεται και προσπαθεί να αναβαθμιστεί ο ρόλος των κοινοτήτων που είναι υποβαθμισμένος, που έχει αρμοδιότητες, που και μέσω που και οι Δήμοι, βέβαια, πολλές φορές δεν μπορούν να ανταποκριθούν λόγω των προβλημάτων που έχουν από έλλειψη συστημάτων και έλλειψη δυναμικού, ανθρώπινου δυναμικού. Και να πούμε ότι αυτό το όργανο, το πανελλήνιο συντονιστικό όργανο, έχει μια ισχυρή παρουσία. Τελευταία ήταν πριν ένα μήνα που συζητήθηκε το νομοσχέδιο για την αυτοδιοίκηση, που έχει μια δυνατή φωνή και ισχυρή παρουσία στη Διεθνή Επιτροπή της Βουλής για το συγκεκριμένο θέμα που συζητήθηκε. Αυτή είναι η λόγη που κάναμε αυτή την προσπάθεια, την πρωτοβουλία, και απόδειξη ήταν ότι η μεγάλη αυτή συμμετοχή, μεγάλη συμμετοχή των το πρόεδρο του Δήμου μας, 33 από τους 46, δηλαδή καλύπτει πάνω από το περίπου το 80%.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε μία σύσκεψη από τον Δήμαρχο με τη συμμετοχή των αρμόδιων αντιδημάρχων της πυροσβεστικής των προσκόπων με αντικείμενο την συνέχιση του προσκοπικού προγράμματος στο Βίδο μετά την αναστάτωση που υπήρξε με τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην κουζίνα της κατασκήνωσης την προηγούμενη εβδομάδα. Όπως αποφασίστηκε, ο χώρος που συνέβη το συμβάν απομονώθηκε, απομακρύνθηκαν οι εγκαταστάσεις του υγραερίου, ενώ αναμένεται άμεση ηλεκτρολογική μελέτη με ευθύνη των προσκόπων που θα εξετάσει τη δυνατότητα των ηλεκτρικών φορτίων για την κάλυψη των αναγκών της κατασκήνωσης. Να πούμε ότι αυτή ήταν μια εγκατάσταση που είχαν δημιουργήσει πρόσκοποι, δεν είναι σε δημοτικές εγκαταστάσεις η όλη αυτή η δραστηριότητα. Τώρα, ο υπεύθυνος για το Βίδο Δημοτικός Σύμβουλος Σπύρος Νεράτζης μίλησε στην ΕΡΤ για να δούμε τι μας είπε.
1: Το αποτέλεσμα της σύσκεψης είναι το ότι ο ένας χώρος που συνέβη το συμβάν απομονώνεται, δεν θα χρησιμοποιηθεί προς το παρόν.
2: Ναι.
1: Οι άλλοι δύο χώροι στους άλλους δύο χώρους θα απομακρυνθούν οι εγκαταστάσεις του υγραερίου που μαγειρεύουν. Θα αντικατασταθούν με κάποιες ηλεκτρικές συσκευές.
2: Ναι.
1: Θα προσκομιστεί από τον ηλεκτρολόγο των προσκόπων η μελέτη με τα φορτία και αν μπορεί να σηκώσει η γραμμή τα φορτία που θα είναι,
2: mm-hmm.
1: που πολύ πιθανόν θα είναι. Έγιναν και ένα συμπληρωματικό χαρτί από την πυροσβεστική με κάποιες λεπτομέρειες που ξεκαθαρίστηκαν και από εβδομάδα μόλις φέρουν το χαρτί και δούμε ότι είναι όλα εντάξει, θα έχουν πάλι ρεύμα. Δεν τέθηκε ποτέ θέμα να διώξουμε τους προσκόπους, δεν περνάει σε κανένα στο μυαλό κάτι τέτοιο, όμως εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι η ασφάλεια των πολιτών και μπορεί η ευθύνη των κατασκηνώσεων να είναι σε άλλο φορέα να είναι στους προσκόπους, όμως εμείς σαν Δήμος οφείλουμε να προφυλάξουμε την υγεία όλων των πολιτών.
2: Οι πρόσκοποι τώρα είναι εκεί.
1: Βεβαίως, είναι εκεί, κάνουν κατασκήνωση
2: ναι.
1: χωρίς ρεύμα, εξυπηρετούνται με φαγητό που μεταφέρουν από την Κέρκυρα και όταν αποκατασταθεί θα μπορούν να κάνουν και παρασκευή φαγητού σε ηλεκτρικές συσκευές στις εγκαταστάσεις που έχουν. Ούτε ποτέ ζητήσαμε να υπάρξει διακοπή του κατασκηνωτικού προγράμματος, ούτε ήταν στις σκέψεις μας, ούτε είναι στις σκέψεις μας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα νομίζω που θα πρέπει να διαχειριστούν είναι η προμήθεια του φαγητού. Γιατί ό,τι ηλεκτρικές συσκευές δεν θα είναι. Ναι. Όμως αυτό και έπεσε στο τραπέζι από την πρώτη στιγμή, το mm-hmm. ακολουθεί και ο Δήμος όλο του κατασκηνωτικά προγράμματα που ναι. κάνει τελευταία με παρασκευή έτοιμου φαγητού. Εκεί είναι το μόνο, η μόνη δυσκολία που και αυτή μπορεί να τις περαστεί, γιατί στους προσκόπους δουλεύουν πάρα πολύ και οι γονείς και ομαδάρχες.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Ο Γιώργος Χατζάβαλος ήταν στη ρυθμίση του ήχου, ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαρίνα Μοσχάτ. 12 και μισή το κέντρο. Χατζάβαλος ήταν στη ρυθμίση του ήχου, ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαρίνα Μοσχάτ. 12 και μισή το

διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ένα σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρίνα Μοσχάτ, τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Χωρίς γιατρό από το Μάιο το Μαθράκι, όπως καταγγέλει ο πρόεδρος της κοινότητας. Επίσης, προβάλλει και την έλλειψη επάρκειας νερού στο νησί. Τα θέματα φέρνει στη Βουλή με αναφορά του βουλευτής του Πασόκ Δημήτρης Μπιάνκης. Αντιδράσει του φορέα κορφιάτικη

Τις εκφράσεις για τη δημιουργία Μαρίνας Μεγκαγιό, τη μετατροπή του όρμου της Γαρίτσας σαν κυροβόλιο, αλλά και την απομάκρυση των καρνάγιων από το χώρο τους. Σύσκεψη για τα κυκλοφοριακά μέτρα του Αυγούστου χθες με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, περιφερειακά πάρκινγκ, ψηφιακή ενημέρωση των οδηγών και έντονη παρουσία της τροχιάς περιλαμβάνονται στο γενικό σχεδιασμό. Δράση εθελοντικής αιμοδοσίας αύριο από τις 10 το πρωί στη 1 μετά το μεσημέρι επί της Γεωργίου Θεοτόκη από το Δήμο με την υποστήριξη του νοσοκομείου της Κέρκυρας. Επαναλαμβάνεται σήμερα στις 9 στο Μόρο Επό, στην αυλία της Φιλαρμονικής Εταιρείας Μάντσαρος, αφιερωμένη στο μουσικοσυνθέτη Μάνο Χατζηδάκη. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ένα σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας, επόμενο αναλυτικό δελτίο τοπικών ειδήσεων στις 12.30.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνήθους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Στέλνουμε προς πάσα κατεύθυνση το ξεκάθαρο μήνυμα ότι με τη δημόσια υγεία στην Αττική δεν παίζουμε και αυτή η θέση μας είναι αδιαπραγμάτευτη, τόνισε. Τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας θα συζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Σε ανάρτησή του δεσμεύθηκε για την εξέβρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Αυτή την ώρα ο Αντώνιο Γκουτέρες συναντάται με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Το μεσημέρι θα έχει συνομιλίες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Έως αυτή την ώρα, όπως είναι απολύτως λογικό, όλες οι πλευρές παρουσιάζονταν μετακίνητες από τις βασικές θέσεις τους, με την Αθήνα να στηρίζει τη Λευκωσία και το πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για διζωνική και δικοινοτική ομοσπονδία, ενώ η Άγκυρα επιμένει στη λύση των δύο κρατών. Πυρήνος εφιάλτης για τη Γαλλία και την Ισπανία. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και έχουν μετατρέψει τεράστιες εκτάσεις σε στάχτη. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι περισβέστες, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση. Η Γαλλία είναι αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές στη χώρα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασαλία. Η άγρια ζωή υφίσταται βαρύ πλήγμα με ειδικούς να προειδοποιούν για καταστροφικές απώλειες σε ζώα και οικοσυστήματα. Στην Ισπανία, η πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή της Άβιλα, δυτικά της Μαδρίτης, έχει καταστεί μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, έχοντας αποτεφρώσει περισσότερα από 500.000 στρέμματα. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε άλλες περιοχές. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας, Κρίστοφερ Νόλαν. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρει τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας «Την Τόνος» του Παγκόσμιου με ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Στον εισαγγελέα σήμερα οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για την πέμπτη ομάδα που οδηγείται στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της επιχείρησης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στο νησί. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται 4 μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία φέρονται, σύμφωνα με την αστυνομία, ως ηγετικός πυρήνας της εγκληματικής οργάνωσης. Όλοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ζωοκλοπή κατά εξακολούθηση, κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος, εκβιάσεις και εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση 7,1 ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Κιουσού της Ιαπωνίας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Οι αρχές μετέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη με 38 για ανέμους και αφρικανική σκόνη, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
3: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τον ηχορυθμίζει ο Σπύρος Χονδρογιάννης και στο μικρόφωνο είναι η Έλσα Δολιανίτη. Μαζί μας είναι η κυρία Ξένια Αρμενιάκου, ψυχολόγος, και η κυρία Μαρία Μανάτου, ειδική παιδαγωγός. Καλώς ήρθατε, κυρίες μου.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Είστε και οι δύο μέλη της επιστημονικής ομάδας του Κεδασί Κέρκυρας. Και θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι η αυτοπεποίθηση. Θα μιλήσουμε για την αυτοπεποίθηση και πόσο σημαντικό είναι οι γονείς να μεγαλώνουν παιδιά με αυτοπεποίθηση. Έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά.
0: Κυρία Αρμενιάκου, τι είναι η αυτοπεποίθηση? Δώστε μας έναν ορισμό. Προσπαθήστε να μας κάνετε να καταλάβουμε.
1: Θα τα πούμε έτσι με απλά λόγια.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αυτοπεποίθηση λοιπόν είναι το πώς νιώθει το άτομο για τις ικανότητές του. Πόσο εμπιστεύεται δηλαδή τον εαυτό του ότι μπορεί να τα καταφέρει. Έχει πίστη στις δυνάμεις του. Έχει την αίσθηση ότι μπορεί να αντιμετωπίσει διάφορες προκλήσεις και να έχει κάποιο έλεγχο στη ζωή του. Αν ναι, τότε μιλάμε για άτομα και για παιδιά στη συγκεκριμένη περίπτωση που έχουν αυτοπεποίθηση.
0: Ωραία. Πριν μπούμε στο πρακτικό κομμάτι, κυρία Αρμενιάκου, γιατί είναι καλό ένα παιδί να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση? Τι είναι αυτό το οποίο θα του προσφέρει αργότερα στη ζωή του η αυτοπεποίθηση που θα έχει από τη μικρή του ηλικία?
1: Η αυτοπεποίθηση, να πούμε αρχικά, ότι καλλιεργείται από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο που βρίσκεται το παιδί και ανάλογα με τις αλληλεπιδράσεις διαφόρων σχέσεων. Τα παιδιά λοιπόν που έχουν αυτοπεποίθηση στις σχέσεις αυτές είναι πιο σίγουρα και πιο αισιόδοξα στη ζωή τους. Mm-hmm. Έχουν γενικότερα μια πιο θετική στάση προς τη ζωή, έχουν κίνητρο να μαθαίνουν περισσότερα, να δοκιμάζουν νέα πράγματα και πολύ σημαντικό να αντιμετωπίζουν τα λάθη τους και να προσπαθούν χωρίς να τα παρατάνε. Η αυτοπεποίθηση λοιπόν αποτελεί, θα λέγαμε, έναν δείκτη καλής ψυχικής υγείας. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν, όπως είπατε, θα μιλήσουμε για την αυτοπεποίθηση των παιδιών σε γενικότερο πλαίσιο και πόσο σημαντική είναι για την υγεία ανάπτυξή τους, και θα μιλήσουμε επίσης και πιο συγκεκριμένα για την καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης των παιδιών με κάποιες μαθησιακές δυσκολίες.
0: Βεβαίως. Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς για να καλλιεργήσουν την αυτοπεποίθηση στα παιδιά τους?
1: Από τα πολύ βασικά, έτσι αρχικά να πούμε, ότι σημαντικό είναι να πιστεύουμε εμείς οι ίδιοι στα παιδιά μας. Αυτό σημαίνει ότι αποδεχόμαστε ότι κανείς δεν είναι τέλειος και βλέπουμε συγχρόνως τα θετικά του παιδιού. Πριν γίνει όμως αυτό, θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να έχουμε κάνει αυτή τη διαδικασία με τον ίδιο μας τον εαυτό. Επίσης, να επαινούμε τα παιδιά μας για ό,τι κατάφεραν μέσα στη μέρα. Ακόμα και αν ήταν μια δύσκολη μέρα, μπορούμε να βρούμε κάτι θετικό που έκανε το παιδί. Δεν φτάνει βέβαια να πούμε ένα μπράβο έτσι, μονολεκτικά.
0: Αλλά
1: θα χρειαστεί να εξηγήσουμε και τι έκανε καλά. Παράδειγμα, έκανε μια ζωγραφιά και μας τη δείχνει. Δεν χρειάζεται να πούμε μπράβο και να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε. Θα πρέπει να του πούμε ότι πολύ ωραία η ζωγραφιά σου, χρησιμοποίησες πολύ όμορφα χρώματα, έφτιαξες και ένα δέντρο, παράδειγμα, που δεν το έχεις ξαναφτιάξει.
0: Ναι.
1: Θέλουμε να δείξουμε στο παιδί ότι ασχολούμαστε ποιοτικά μαζί του.
0: Είναι σωστό να του πούμε, βεβαίως είναι πολύ καλύτερη από την προηγούμενη ζωγραφιά σου, αλλά είμαι σίγουρη ότι μπορείς και καλύτερα ακόμα αν προσπαθήσεις, είναι σωστό αυτό?
1: Ανάλογα και με την προσωπικότητα του κάθε παιδιού. Ναι. Πολλές φορές γίνεται αυτό, έτσι, στην καθημερινότητά μας να λέμε τέτοια πράγματα. Δεν είναι τελείως λάθος, όμως αν βλέπουμε ότι ένα παιδί έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση, καλύτερα να το αποφύγουμε. Να εστιάσουμε στο θετικό. Αυτό νομίζω ότι φτάνει.
0: Κυρία Μανάτου, θα ήθελα και τη δική σας άποψη ως ειδική παιδαγωγός που είστε για το τι θα πρέπει να κάνουν οι γονείς στο εκπαιδευτικό κομμάτι, δηλαδή πώς θα είναι βοηθητικοί σε εσάς, ούτως ώστε να καλλιεργήσουν την αυτοπεποίθηση στα παιδιά.
2: Ωραία, ναι. Αρχικά να σχηματίσω μια εικόνα σχετικά με το τι είναι η αυτοπεποίθηση στο σχολικό πλαίσιο.
0: Βεβαίως.
2: Για τους μαθητές είναι όταν ένας μαθητής πιστεύει στις ικανότητές του, αποδέχεται τα λάθη του, μαθαίνει από αυτά, συμμετέχει στο μάθημα, είναι ενεργός, κάνει ερωτήσεις και έχει ένα κύκλο φίλων στον οποίο μπορεί να είναι ο εαυτός του. Απ' την άλλη, έχουμε χαμηλή αυτοπεποίθηση σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Αντιλαμβάνονται ότι σε κάποιους τομείς μάθησης δεν τα καταφέρνουν καλά όσο και αν προσπαθούν. Το γεγονός αυτό τους κάνει να απογοητεύονται συχνά, με αποτέλεσμα να έχουν χαμηλό αυτοσυναίσθημα, θυμώνουν ή συγκρίνουν τον εαυτό τους με τους συμμαθητές τους, οι οποίοι χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια τα καταφέρνουν καλύτερα από τους ίδιους. Στην πορεία αρχίζουν να απογοητεύονται πολύ εύκολα με όλο και περισσότερα πράγματα, ιδιαίτερα όπου αισθάνονται ότι δυσκολεύονται. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να υπάρχει άρνηση για το μαθησιακό έργο, ακόμη και άρνηση στο να πάνε στο σχολείο. Οπότε η αυτοπεποίθησή τους πέφτει όλο και περισσότερο. Τώρα, στο τι μπορούν να κάνουν οι γονείς, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες τα καταφέρνουν καλύτερα σε πρακτικά ζητήματα, στα αθλήματα, στις τέχνες.
0: Και κάποιες φορές είναι και κάποια ιδιαίτερα ευφυή παιδιά, έτσι, ιδιαίτερα έξυπνα παιδιά. Πολλά από αυτά.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Εκεί πώς θα πρέπει να προσεχθούν από τους γονείς και από τους εκπαιδευτικούς, είναι σημαντικό.
2: Είναι πολύ σημαντικό, ακριβώς. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ότι τα καταφέρνουν πολύ καλά στα πρακτικά ζητήματα, στις τέχνες, στη μουσική, στα αθλήματα. Οπότε αυτό που μπορούν να κάνουν οι γονείς τους είναι να τα γράψουν σε κάποια εξωσχολική δραστηριότητα, όπου το παιδί εκεί καταλαβαίνει ότι υπάρχουν τομείς στους οποίους τα καταφέρνει πολύ καλά, και ίσως και καλύτερα από τους συμμαθητές του. Βλέπει ότι δεν υπάρχει μόνο η μάθηση και η επιτυχία και το πώς θα πάει στο σχολείο, αλλά ότι είναι σημαντικό να βρει τι του αρέσει και σε τι τα καταφέρνει πολύ καλά. Έτσι, και μέσα από τις εξωσχολικές δραστηριότητες δημιουργεί ένα κύκλο φίλων, όπου ο οποίος βασίζεται στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του και δεν έχει καμία σχέση με τις επιδόσεις του στο σχολείο. Βρίσκουν άλλα κοινά χαρακτηριστικά με τα άλλα παιδιά εκεί και άλλες δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν μαζί. Έτσι, μέσα από την κοινωνικοποίηση αλλά και την επιτυχία σε αυτές τις δραστηριότητες, μεγαλώνει το αυτοσυναισθημά του, αναγνωρίζονται οι κόποι του τόσο από τους γονείς του όσο και από τους δασκάλους που είναι μαζί του σε αυτές τις δραστηριότητες. Οπότε είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να βρουν το ενδιαφέρον του παιδιού και να ασχοληθούν με αυτό.
0: Κύριε Ερμιάκου.
1: Γενικότερα καλό είναι οι γονείς να προωθούν τα παιδιά τους να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους. Είναι σημαντικό και για την αυτοεκτίμησή τους. Η αυτοεκτίμηση σημαίνει πόσο πιστεύω στον εαυτό μου. Απ' τη μία είναι η αυτοπεποίθηση, πόσο πιστεύω στις ικανότητές μου, και η άλλη η αυτοεκτίμηση, κατά πόσο εκτιμώ τον εαυτό μου. Οπότε είναι καλό να προωθούμε έτσι.
0: Σωστά. Κυρία Ερμιάκου, ποιες άλλες τεχνικές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι γονείς για να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση των παιδιών?
1: Είναι πολύ ωραία τεχνική να μιλάνε οι γονείς στους άλλους με καλά λόγια για τα παιδιά τους, σε τρίτους εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Πολλές φορές τα παιδιά, όπως και εμείς οι ενήλικες, πείθονται περισσότερο όταν μιλάμε με καλά λόγια για αυτά, στον μπαμπά τους, σε φίλους, σε συγγενείς, για τα θετικά τους στοιχεία. Επίσης, πάντα ενισχύουμε τη θετική συμπεριφορά του παιδιού. Για παράδειγμα, έβαλες τα παιχνίδια στη θέση τους όπως συμφωνήσαμε. Μπράβο, πολύ σημαντικό για μένα. Άλλο σημαντικό κομμάτι είναι να καταλάβει το ίδιο το παιδί ότι η φωνή του ακούγεται και κυρίως εκτιμάται από το περιβάλλον του. Αυτό πώς θα γίνει? Δίνουμε επιλογές στο παιδί. Αυτές που βέβαια εμείς ως ενήλικες θεωρούμε ασφαλείς, έτσι. Έτσι νιώθουν ότι είναι ικανά, αλλά και αυτή η τεχνική βοηθάει να δουν και τις συνέπειες των πράξεών τους. Από την άλλη, δεν είναι έτσι απόλυτα σωστό να μιλάμε μόνο για τη θετική πλευρά της ζωής. Καλό είναι να μιλάμε και για τις δύσκολες στιγμές του παιδιού, όπως έτσι όλοι αντιμετωπίζουμε δύσκολες στιγμές. Φράσεις όπως...
0: Για τις αποτυχίες δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Και τις αποτυχίες.
1: Και για τις δύσκολες στιγμές που έχουμε
0: Βεβαίως.
1: Να διαχειριστούμε.
0: Βεβαίως.
1: Φράσεις όπως «καταλαβαίνω ότι σου είναι πολύ δύσκολο να σταματήσεις το παιχνίδι αυτή τη στιγμή γιατί σου αρέσει πολύ, αλλά είναι ώρα για ύπνο. Πρέπει να πάμε για ύπνο γιατί αύριο θα νιστάζεις». Έτσι γνωρίζει, όπως είπαμε, ότι όλοι έχουμε δύσκολες στιγμές μέσα στη μέρα που πρέπει να διαχειριστούμε. Και αυτό πρέπει να γίνει. Και πρέπει να γίνει μέσα και από συζήτηση. Είναι καλό το παιδί να μπορέσει να μας εκφράζει τις σκέψεις του, τα συναισθήματά του και να μπορούμε να τα συζητάμε μαζί του. Επίσης θα χρειαστεί, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να επιτρέψουμε στο παιδί να κάνει πράγματα μόνο του. ανάλογα με την ηλικία, θα πρέπει να βάζουμε εμείς οι γονείς τους φόβους μας λίγο στην άκρη και να το αφήνουμε να κάνει πράγματα και να παίρνει πρωτοβουλίες. Αυτό μπορεί να είναι από το αφήνω το παιδί μου όταν είναι σε ηλικία να περπατήσει μόνο του, έτσι, μέχρι το να βγει μόνο του με τους φίλους του, όταν έτσι είναι σε ηλικία.
0: Το επιτρέψει ηλικία, ναι. Mm.
1: Πίσω από αυτό βέβαια θα χρειαστεί να υπάρχει μια συναισθηματική θωράκιση, θα έλεγα. Τι σημαίνει αυτό? Να μπορούν τα παιδιά ανά πάσα ώρα και στιγμή να ανατρέξουν στους γονείς τους. Να μπορούν να συζητήσουν μαζί τους αν έχει προκύψει κάτι και τις σκέψεις τους όπως είπαμε πριν. Και επιπλέον να τηρούνται κάποια όρια πίσω από όλο αυτό. Παράδειγμα, αφήνω το παιδί έτσι που είναι στην εφηβεία να πάει βόλτα με τους φίλους στην πλατεία παράδειγμα. Όμως θα πρέπει να του βάλουμε ένα όριο στο πότε θα γυρίσει. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε να γυρίσει στις 12 η ώρα γιατί δεν το κρίνουμε ασφαλές. Οπότε αφήνω, αλλά με την ασφάλεια των ορίων.
0: Και απαιτώ να τηρηθεί.
1: Σωστά. Έτσι, αυτό σημαίνει ότι θέτουμε μικρούς και ρεαλιστικούς στόχους. Δεν χρειάζεται να έχουμε υπερβολικές φιλοδοξίες και απαιτήσεις από τα παιδιά μας. Θα πάμε ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο και τι μπορεί να καταφέρει. Και όλα αυτά που είπαμε είναι σημαντικά να εφαρμόζονται, έτσι, στο βαθμό που μπορεί ο κάθε γονιός. Γιατί όλοι οι γονείς καθημερινά δουλεύονται και προσπαθούν για το καλύτερο, ούτως ώστε η αυτοπεποίθηση των παιδιών ολένα και περισσότερο να καλλιεργείται και να αυξάνεται.
0: Κυρία Μανάτου, μπορείτε να μας πείτε ενδεικτικά μερικές δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν οι γονείς ώστε να ενισχύσουν τις επιδόσεις των παιδιών τους και που σίγουρα θα βοηθηθεί έτσι η αυτοπεποίθησή τους?
2: Ναι, είναι πολύ σημαντική η ανάγνωση κειμένων, ακόμη και παραμυθιών. Υπάρχουν μάλιστα παραμύθια για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών. Μπορούν λοιπόν οι γονείς μαζί με τα παιδιά, μέσα από τα παραμύθια, από τα βιβλία, να βρίσκουν γνωστές και άγνωστες λέξεις και να φτιάξουν ένα λεξικό, στο οποίο θα καταγράφουν μαζί τις λέξεις που μαθαίνουν. Έτσι θα εμπλουτιστεί το λεξιλόγιο τους. Επίσης, με τη βοήθεια των ιστοριών, το παιδί θα μάθει να εκφράζεται καλύτερα για τα συναισθήματά του, αλλά και γενικότερα θα ωφεληθεί σε επίπεδο έκφρασης, παραγωγής λόγου. Γενικά, όσο μεγαλύτερη η έκθεση ενός παιδιού σε βιβλία, κείμενα, ιστορίες, ενισχύει την κριτική του ικανότητα, αλλά και την ικανότητά του να εκφράζεται και να κατανοεί τον ίδιο του τον εαυτό.
0: Μάλιστα. Και όταν γίνει η διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών, ποια είναι τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι γονείς ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση, κυρία Μανάτου?
2: Τόσο οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται με το παιδί, όσο και οι γονείς μπορούν να κάνουν πολλά για να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή του και την αντίληψή του για την εικόνα του εαυτού του, αλλά και για τις επιδόσεις του. Αρχικά είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να αισθανθούν ότι οι κόποι τους ανταμείβονται και είναι ορατοί στους γύρω τους. Κάθε μικρή επιτυχία μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μεγάλη και να γιορτάζεται ως μια νίκη. Οι γονείς μπορούν να ενημερωθούν για τις δυσκολίες των παιδιών τους πολύπλευρα, ώστε να μπορέσουν να εξηγήσουν στο παιδί τους ότι δεν είναι ανόητο, ίσα-ίσα ότι είναι πολύ έξυπνο, αλλά μαθαίνει με έναν διαφορετικό τρόπο, όπως όλοι άλλωστε. Έτσι και αυτό κάποτε πάει καλύτερα και κάπου λιγότερο καλά. Το παιδί χρειάζεται συναισθηματική υποστήριξη και κατανόηση από την πλευρά των γονέων του. Δεν πρέπει να δίνεται μεγάλη σημασία στις αδυναμίες του, ούτε και να τονίζονται συχνά.
0: Οι γονείς, οι περισσότεροι μάλλον γονείς, είναι αυτοί που διαβάζουν τα παιδιά τους το απόγευμα στο σπίτι. Με ποιο τρόπο μπορούν να τα βοηθήσουν να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση μέσω του διαβάσματος?
2: Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικότερα οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες χρήζουν εξειδικευμένης παρέμβασης από ειδικό παιδαγωγό. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, οι γονείς μπορούν να ενημερωθούν για μερικές τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν όταν διαβάζουν τα παιδιά τους για να έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Το πιο σημαντικό είναι να επιβραβεύεται ο μαθητής για κάθε του προσπάθεια, είτε φέρει επιτυχημένο αποτέλεσμα είτε όχι. Ο γονέας πρέπει να ενθαρρύνει το παιδί του ώστε να αποβάλει τις αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό του, να του τονίζει τα θετικά του χαρακτηριστικά και να του υπενθυμίζει τους τομείς τους οποίους είναι καλός. Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα έφορο κλίμα για συζήτηση, στο οποίο το παιδί μπορεί να ανοιχτεί στο γονέα του, να του εξηγήσει που δυσκολεύεται, που χρειάζεται μεγαλύτερη βοήθεια και υποστήριξη, αλλά και τι τον απασχολεί σε αυτό το κομμάτι του διαβάσματος. Mm-hmm.
0: Όταν ένα παιδί δεν φέρνει μια επιτυχημένη προσπάθεια, πώς θα πρέπει να το διαχειριστεί ο γονιός, να του πει ότι μπορεί το αποτέλεσμα να μην είναι αυτό το οποίο θα ήθελες, αλλά είναι αρκετό το ότι προσπάθησες.
2: Ναι, να τονίσει την προσπάθεια, να δουν μαζί πώς τα κατάφερε, τι έκανε και κατάφερε αυτό το μικρό αποτέλεσμα.
0: Ναι, ναι.
2: Ότι δεν έφερε μόνο αποτυχία.
0: Ότι αρκεί και η προσπάθειά του.
2: Ναι.
0: Για ποιο λόγο, κυρία Μανάτου, είναι σημαντική η διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών να γίνεται όσο νωρίτερα μπορεί κανείς και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό στην αυτοπεποίθηση των παιδιών?
2: Λοιπόν, συνήθως η διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών φέρνει πολλά, πολύ θετικά αποτελέσματα. Τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά ανακουφίζονται. Οι γονείς καταλαβαίνουν ότι τα παιδιά τους δεν βαριούνται να διαβάσουν και δεν τεμπελιάζουν. Επίσης, και οι ίδιοι οι γονείς το προηγούμενο διάστημα πιθανόν να αισθάνθηκαν ότι οι προσπάθειές τους να βοηθήσουν τα παιδιά τους δεν απέδιδαν. Τώρα, με την κατάλληλη καθοδήγηση, μπορούν να είναι οπλισμένοι ώστε να τα βοηθήσουν. Απ' την άλλη, τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι δεν σημαίνει ότι οι προσπάθειές τους δεν αποδίδουν ή ότι δεν προσπαθούν αρκετά. Ανακουφίζονται επίσης επειδή αισθάνονται ότι θα λάβουν τη βοήθεια που χρειάζονται ώστε να τα καταφέρουν καλύτερα. Ταυτόχρονα, με τις κατευθυντήριες γραμμές που στέλνει το ΚΕΔΑΣΥ στα σχολεία, ο μαθητής πλέον θα αξιολογείται και θα αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη επίοικια. Έτσι, ο φόβος μιας κακής βαθμολογίας μειώνεται και δεν θα επηρεάσει τον μαθητή αρνητικά. Το ίδιο θα συμβεί και με τη σύγκριση του εαυτού του με τους συμμαθητές του, μιας που θα αξιολογείται με διαφορετικό τρόπο, οπότε θα βαθμολογηθεί για την προσπάθειά του και όχι για τα λάθη του ή για τις αδυναμίες του.
0: Σωστά. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να μου μιλήσετε για το ρόλο του ΚΕΔΑΣΥ στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των παιδιών.
2: Ναι. Το ΚΕΔΑΣΥ και η ομάδα που αναλαμβάνει να συνεργαστεί με την οικογένεια μπαίνει σε μια διαδικασία γνωριμίας μαζί με τους γονείς και με το παιδί. Μέσα από το κοινωνικό ιστορικό ενημερωνόμαστε για τον τρόπο που οι γονείς διαχειρίζονται διάφορες καταστάσεις που αφορούν στο παιδί τους. Στην πορεία, αφού γίνει η διάγνωση, φτιάχνουν εξειδικευμένες προτάσεις που μπορούν να βοηθήσουν τόσο τους γονείς όσο και τους εκπαιδευτικούς για τον καλύτερο τρόπο διαχείρισης, ενίσχυσης και πλαισίωσης του παιδιού. Επίσης, κατά την εκπαιδευτική αξιολόγηση, ο εκπαιδευτικός εξηγεί στο μαθητή ότι βρίσκεται εκεί ώστε να γίνει κατανοητό πού τα καταφέρνει καλύτερα και πού ίσως δυσκολεύεται, ώστε να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Το ίδιο σημαίνει και κατά την ομετρική αξιολόγηση, οπότε το παιδί ήδη αρχίζει να αισθάνεται ότι θα βρεθεί και μια λύση σε αυτό που το δυσκολεύει όλο αυτό το διάστημα.
0: Βέβαια, γιατί αυτή η ομάδα αποτελείται από πολλές διαφορετικές ειδικότητες, έτσι.
2: Οπότε,
0: βέβαια. Πριν, μάλλον κλείνοντας, κάνοντας τον επίλογο, θα ήθελα, κυρία Αρμενιάκου, να ξεκινήσω από εσάς. Τι θα θέλατε, πώς θα θέλατε να κλείσουμε και τι είναι αυτό που θα θέλατε να μείνει στους γονείς και στους ακροατές και τις ακροάτριες που μας ακούν, ούτως ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά τους να μεγαλώνουν με αυτοπεποίθηση.
1: Εγώ θα έλεγα ότι οι γονείς, όπως και οι εκπαιδευτικοί βέβαια, θα πρέπει να έχουν στο νου τους ότι η αυτοπεποίθηση αποτελεί τα φτερά, θα έλεγα, για το παιδί να ανακαλύψει τον κόσμο, να ανακαλύψει τον ίδιο τον εαυτό και να ζει περισσότερες ευτυχισμένες στιγμές. Τα παιδιά με αυτοπεποίθηση έχουν μεγαλύτερη αίσθηση της πραγματικότητας, έχουν περισσότερη αισιοδοξία, ενεργητικότητα και γενικότερα μεγαλύτερη όρεξη και ελπίδα για τη ζωή. Θα έλεγα ότι είναι ένα σημαντικό δώρο ζωής που μπορούν να κάνουν οι γονείς και μπορούν να χαρίσουν στα παιδιά τους.
0: Κυρία Μανάτου.
2: Τώρα εγώ να πω για τους γονείς οι οποίοι διαβάζουν τα παιδιά τους και έρχονται αντιμέτωποι με όσα συζητήσαμε, με την άρνηση για το διάβασμα, με τις δυσκολίες στην πράξη, στην ανάγνωση, στην ορθογραφία, στα μαθηματικά, θα πρέπει συνεχώς να θυμούνται πόσο σημαντικό είναι να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση του παιδιού τους και να επικεντρωθούν σε αυτό δείχνοντας μεγάλη υπομονή και πάνω απ' όλα αποδοχή των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά
0: τους. Το πιο σημαντικό, αποδοχή και αγάπη.
2: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Αρμενιάκου και κυρία Μανάτου, κυρίες και κύριοι από το Σπύρο Χονδρογιάννη που ρύθμισε τον ήχο και την Έλσα Δολιανίτη, να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων τροφίμων στην Αττική μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την περιφέρεια. Εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι με τη δημόσια υγεία στην Αττική δεν παίζει κανείς και αυτή η θέση είναι αδιαπραγμάτευτη. Το ακατάλληλο κρέας δεν έφτασε στο τραπέζι μας, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής Κωνσταντίνος Ζόμπος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Όσον αφορά την επιχείρηση στο Ήλιον, είπε ότι δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο του ΕΦΕΤ και τα προϊόντα της στερούνταν την νόμιμη σήμανση. Ο κύριος Ζόμπος, αναφερόμενος στους πρώτους 30 μήνες θητείας του, είπε πως έχουν γίνει πάνω από 24.000 έλεγχοι, έχουν κατασχεθεί εκατοντάδες τόνοι και έχουν επιβληθεί πάρα πολλά και υψηλά πρόστιμα. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Σε ανάρτησή του δεσμεύτηκε για την εξέβρεση μια συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού. Συναντήθηκε με τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Το μεσημέρι θα έχει συνομιλίες με τον Τούρκο Κύπριο ηγέτη. Πύρινος εφιάλτης για τη Γαλλία και την Ισπανία. Οι δασικές πυρκαγιές έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και έχουν μετατρέψει τεράστιες εκτάσεις σε στάχτη. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση. Η Γαλλία είναι αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες οικολογικές καταστροφές στη χώρα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι φλόγες κυκλώνουν τον Μπορντό. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασσαλία. Η άγρια ζωή υφίσταται βαρύ πλήγμα με ειδικούς να προειδοποιούν για καταστροφικές απώλειες σε ζώα και οικοσυστήματα. Στην Ισπανία, η φωτιά στην ορεινή περιοχή της Σάβιλα, δυτικά της Μαδρίτη, έχει καταστεί μεγαλύτερη που έχουν καταγράψει ποτέ στη χώρα, έχοντας αποτεφρώσει περισσότερο από 500.000 στρέμματα. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και σε πολλές άλλες περιοχές. Ενώπιον της δικαιοσύνης, ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης Τέξα Μίλια Κορινθίας που κόστησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Ο 67χρονος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Ελαφρά εγκάβματα υπέστη 37χρονος. Τρίτη μέρα αναστολής των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και το Κατάρ επεξεργάζονται πρόταση για την επανεργοποίηση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η βασική διαφωνία των δύο πλευρών αφορά το καθεστώς λειτουργίας των στενών του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση μετά τη συνάντησή του σήμερα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στη Λέρο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 4 θα επισκεφθεί το νοσοκομείο και το λιμάνι του νησιού, καθώς και το ξενοδοχείο Λέρος που αποκαταστάθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας Κρίστοφερ Νόλαν. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρη το Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη με 38 για ανέμους και αφρικανική σκόνη, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Χωρίς γιατρό από το Μάιο το Μαθράκι, όπως καταγγέλει ο πρόεδρος της κοινότητας, επισημαίνει και την έλλειψη επάρκειας νερού στο νησί. Τα θέματα αυτά φέρνει στη Βουλή με αναφορά του βουλευτής του Πασόκ Δημήτρης Μπιάνκης. Αντιδράσεις του φορέα κορφιάτικης έκφρασης για τη δημιουργία μαρίνας Mega Yacht, τη μετατροπή του όρκου της Γαρίτσας σε κυροβόλιο, αλλά και για την απομάκρυση των καρνάκιων από το χώρο τους. Σύσκεψη για τα κυκλοφοριακά μέτρα του Αυγούστου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στο μεσημέρι, περιφερειακά πάρκινγκ, ψηφιακή ενημέρωση των οδηγών και έντονη παρουσία της τροχιάς περιλαμβάνοντας σε γενικό σχεδιασμό. Δράση εθελοντικής αιμοδοσίας αύριο από τις 10 το πρωί στη 1 μετά το μεσημέρι επί της Γεωργίου Θεοτόκη με την υποστήριξη του νοσοκομείου της Κέρκυρας. Επαναλαμβάνεται σήμερα η στενία στο Μόντο Ρεπό, η συναυλία της φιλαρμονικής εταιρείας Μάντζαρος, αφιερωμένη στον μουσικοσυνθέτη Μάνο Χατζηδάκη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 3η 28 Ιουλίου. Ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία είναι η Μαρίνα Μοσχάτη. Τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πλήρους υποβάθμισης βρίσκεται το ακριτικό Μαθράκι εν μέσω της τουριστικής περιόδου, σύμφωνα με όσα καταγγέλει ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Γιάννης Αργυρός. Το σημαντικότερο πρόβλημα, όπως επισημαίνει, αποτελεί έλλειψη γιατρού στο νησί που παραμένει χωρίς κάλυψη από το Μάιο, με αποτέλεσμα οι μόνιμοι κάτοικοι, κυρίως ηλικιωμένοι, να δυνατούν ακόμα και να συνταγογραφήσουν τα φάρμακά τους. Η κατάσταση επιβαρύνεται περισσότερο κατά τη θερινή περίοδο με την αυξημένη παρουσία Ελλήνων και ξένων τουριστών που ενισχύει τον κίνδυνο εκδήλωσης έκτακτων περιστατικών. Εξίσου κρίσιμη χαρακτηρίζεται και η κατάσταση στην υδροδότηση του νησιού. Σύμφωνα με την καταγγελία, η μονάδα φαλάτωσης αποδίδει λιγότερα κυβικά νερού από τα προβλεπόμενα, ενώ η λειτουργία της διακόπτεται συχνά λόγω βλαβών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας, το νησί βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ζητά από τα αρμόδια Υπουργεία και τη ΔΕΙΑΚ να πράξουν τα δέοντα. Τα προβλήματα του νησίου φέρνει στη Βουλή με αναφορά τους αρμόδιους υπουργούς Υγείας, Ναυτιλίας, Νησιωτικής Πολιτικής, Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνκης.
1: Έχουμε τώρα το Μαθράκι αυτή τη στιγμή, είναι από το Μάη μήνα χωρίς γιατρό. Όταν εδώ και μήνες, αν θυμόσαστε, είχε θεσμοθετήσει η κυβέρνηση κατόπιν της δωρεάς ενός ευεργέτη ότι θα δίνει 1500 ευρώ επιπλέον μηνιαίως, θα δίνει σε κάθε γιατρό που θα πηγαίνει να στελεχώνει τα συγκεκριμένα νησιά. Και όμως στην πράξη είδαμε ότι αυτό το πράγμα κάπου κολλάει και δεν κοιτάξαμε να το βοηθήσουμε. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή οι νησιώτες μας, οι Μαθρακιώτες αυτή τη στιγμή, τα έχουν μείνει από το Μάη μήνα χωρίς γιατρό. Μπορεί κανείς να φανταστεί τι σημαίνει ένα ολόκληρο νησί, αυτές οι ψυχές που είναι εκεί πάνω, να βιώνουν τις καιρικές συνθήκες, την κάθε δυσκολία, χωρίς την παρουσία ενός γιατρού. Αν δεν όλο αυτό το συνδυάσεις με τις καιρικές συνθήκες που πιθανόν να υπάρχουν, με την αναγκαιότητα άμεσης παρέμβασης, όλα αυτά, τότε αυτή η ανησυχία που πολύ σωστά είπατε έρχεται να μεγαλώσει, να πολλαπλασιαστεί. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι παίρνουν τις αποφάσεις, αφήνουν τις πατρικές τους κατοικίες, αφήνουν τους χώρους τους και καθημερινά έχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε. Όχι μόνο τα νησιά μας, αλλά γενικότερα η επαρχία να ερημώνει και όλοι να μαζευόμαστε στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αν λοιπόν δεν υπάρξουν πολιτικές σε κεντρικό επίπεδο, οι οποίες θα βοηθήσουν τον κάθε νησιώτη να νιώθει ασφαλής στον τόπο του. Να νιώθει πραγματικά ασφαλή στον τόπο του αφενός και να του δίνουν και εκείνο τα εργαλεία για να μπορέσει να επιχειρήσει στα πλαίσια του επαγγέλματος το οποίο ασκεί, στα πλαίσια του σχεδίου του οποίου έχει με την οικογένειά του, τότε δεν θα μπορέσουμε. Και να σας πω και κάτι, δεν είμαστε εμείς που ανακαλύψαμε την Πενικυλίνη. Υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές οι οποίες έχουν ασκήσει άλλες χώρες ευρωπαϊκές. Μπορούμε από εκεί να πάρουμε πραγματικά να πάρουμε ιδέες και να τις ασκήσουμε στην πατρίδα μας, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μιλάμε για το Μαθράκι και να λέμε ότι έγινε χωρίς γιατρό εδώ και από το Μάη μήνα. Και όλο δικαιολογίες, ούτε και να σας πω τώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι τίποτα υπεύθυνο. Όλο λόγια, δικαιολογίες. Στην πράξη όμως, αυτή τη στιγμή
0: οι Μαθρακιώτες
1: έχουν μείνει χωρίς γιατρό. Πρώτον, το σημαντικό το επόμενο. Έχουμε την αφαλάτωση η οποία δεν αποδίδει. Κάποια μηχανήματα λείπουν, κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Mm-hmm. Και αντί να αποδώσει τη μέγιστη δυνατή δύναμη που έχει, ικανότητα που έχει να δώσει νερό στους ανθρώπους, δίνει πολύ μικρότερη ποσότητα. Πολύ μικρότερη ποσότητα.
0: Δεν έχουν επάρκεια.
1: Πώς μπορούμε λοιπόν να μιλάμε εν έτη 2026 και εν έτη 2026.
0: Ο κύριος Μπιάνκης κατέθεσε ερώτηση και προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης αναφορικά με την επαρκή θωράκιση της Κέρκυρας από αέρο σε κατάσταση ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ο βουλευτής ζητά την εγκατάσταση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στο αεροδρόμιο του νησιού, όταν η περιοχή κατατάσσεται στην κατηγορία 5, στο κόκκινο, καθώς αποτελεί μια από τις πιο πυρόπληκτες περιοχές στην Ελλάδα και ένα νησί που προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες το καλοκαίρι.
1: το αίτημα για την παραμονή, για την παρουσία πτυτικών μέσων στις δύσκολες στιγμές στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας δεν είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά το σκέφτηκα ή το
0: δεν
1: προτείνω
0: είναι κάτι
1: εγώ.
0: Καινούριο, βέβαια. Ναι, το
1: και δεν είναι κάτι που το προτείνω εγώ, να γίνει ξεκάθαρο στους συντοπίτες μου, δεν το προτείνω εγώ. Επισκεπτόμενος λοιπόν την πυροσβεστική υπηρεσία, μου έκανε την τιμή και ο διοικητής της πυροσβεστικής και συζητήσαμε με ενημέρωση για τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει και την προετοιμασία για τη σεζόν. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν μου έδωσε να καταλάβω ότι τα δύο μικρά αεροπλανάκια που έχουμε εδώ, τα Πετσετέλ, έχουν τη δική του σημασία. Αλλά δεν είναι τόσο σημαντικά την κατάλληλη στιγμή να δώσουν το χτύπημα που θα δώσει απαντήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Ότι προκειμένου να έρθει πτυτικό μέσο ή από τα Γιάννενα ή από το Άκτιο που εκεί εδρεύουν, χρειάζονται 15 λεπτά. Στην καλύτερη περίπτωση. Εάν όμως υπάρχει ένα ελικόπτερο, ας πούμε, στην Κέρκυρα, θα χρειαστεί 5 λεπτά, 3 λεπτά, 5 λεπτά για να παρέμβει. Είναι πολύ σημαντικό και έχει αποδείξει πόσο αξίζει τον κόπο να μπορέσουμε την κατάλληλη στιγμή να χτυπάμε το πρόβλημα στην πηγή. Βλέπετε τι συμβαίνει αυτές τις μέρες και στην Ισπανία και στη Γαλλία. Μιλάμε για μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, ναι. Άλλες οικονομίες, άλλες διαστάσεις.
0: Άλλες υποδομές, ναι.
1: Ότι το κακό, ναι. Και το κακό είναι ανεξέλεκτο. Και είναι και οι ανεξέλεκτα. Άρα αυτοί οι άνθρωποι μέσα από την αγωνία τους τι λένε? Παιδιά, για όνομα του Θεού, αυτό το δεκάλεπτο που θα κάνουμε διαφορά από τον Άτρια, από τα Γιάννενα ή από το Αίγιο, το τέταρτο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλουμε λοιπόν όταν έχουμε πλέον τις συνθήκες να μπορέσουμε να το προβλέπουμε, όταν οι συνθήκες μας δείχνουν ότι κάτι το ακραίο συμβαίνει, είναι ελικόπτερο, αντί να κάθεται και να είναι στα Γιάννενα ή στο Αίγιο, να έρχεται για ένα 24ωρο, για 24ωρα στην Κέρκυρα, στη διάθεση του διοικητή της πυροσβεστικής, έτσι ώστε να δώσει το χτύπημα την κατάλληλη στιγμή για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όταν άκουσα λοιπόν το συλλογισμό και τη σκέψη, δεν μπορούσα παρά να συνταχθώ με αυτή την άποψη. Αυτό έκανα και με την ερώτησή μου προς τους υπουργούς, ζήτησα και από τον τομεάρχη πολιτικής προστασίας, ζήτησα από όλους τους σχεδόν την κοινοβουλευτική ομάδα, προκειμένου να δώσουμε μια όσο γίνεται στα πλαίσια του δυνατού, μια όθηση στο ερώτημα και το συνυπόγραψα. Κάτι το οποίο ανταποκρίθηκαν οι συνάδελφοί μου στην κοινοβουλευτική ομάδα και κατέθεσα μια ερώτηση που πραγματικά αναδεικνύουμε τα αιτήματα της ηγεσίας της πυροσβεστικής της Κέρκυρας. Αυτό, τίποτα περισσότερο.
0: Την αντίθεσή του με τη δημιουργία Μαρίνας Μέγκα Γιώτ, τη μετατροπή του ορμού της Γαρίτσας σε κυροβόλιο, αλλά και την απομάκρυνση των Καρνάγιων από το χώρο τους, εκφράζει ο φορέας κορφιάτικης έκφρασης. Όπως επισημαίνει στη σχετική ανακοίνωση, είναι αδιανόητο να σκεφτεί κανείς πως η πόλη της Κέρκυρας θα πρέπει να υπομείνει την επιχειρούμενη αλλαγή της φυσιογνωμίας της χάρη στα οικονομικά ωφέλη που θα καρποθεί η κατασκευάστρια εταιρεία. Οι συνέπειες για την πόλη μας τείνουν να γίνουν τραγικές, όπως και τραγική φαίνεται πως θα είναι η κατάληξη για αυτούς τους κερκυραίους επαγγελματίες της ξυλοναυπήγησης, αφού πραξικοπηματικά, όπως καταγγέλουν, εκδιώκονται δίχως κάποιο αντάλλαγμα άλλης γης από το χώρο που επί δεκαετίες οι παραδοσιακοί ευτεχνίτες διατηρούσαν το γνωστό Καρνάγιο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ευρεία σύσκεψη για τη διαχείριση της αυξημένης κυκλοφοριακής κίνησης κατά την κορύφωση της τουριστικής περίοδου το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου πραγματοποιήθηκε υπό το Δήμαρχο Στέφανο Πουλημένο στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας χθες το μεσημέρι. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων, εκπρόσωποι της αστυνομίας, της τροχείας, του λιμενικού, του ΕΚΑΒ, της πυροσβεστικής, του αστικού και παραστικού κτέλ, καθώς και εκπρόσωποι του επιμελητηρίου και των επαγγελματιών του τουρισμού. Κεντρικός πυλώνας σχεδιασμού παραμένει η ενθάρρυνση των οδηγών για χρήση χώρων στάθμευσης περιμετρικά της πόλης. Πολύτιμο εργαλείο κατά της ταλαιπωρίας των οδηγών, η εφαρμογή Corfu Parking, μια πρωτοβουλία του επιμελητηρίου Κέρκυρας που συμπληρώνει ήδη ένα χρόνο λειτουργίας με υψηλή επισκεψιμότητα. Τα μέτρα θα ισχύσουν από την 1η Αυγούστου.
2: Είναι απλό, θα ακολουθήσουμε την πεπατημένη πολλών πόλεων στην Ευρώπη, σχεδόν το σύνολο στην Ευρώπη, και αρχίζουν και πολλές ελληνικές πόλεις και εφαρμόζουν τα σχέδια αυτά, την ελεγχόμενη στάθμευση, που είναι το α και το ω στην προσπάθεια διαχείρισης του τεράστιου αριθμού των αυτοκινήτων που θέλουν να συνοστίζονται οι οδηγοί τους σε ιστορικά κέντρα, σε πόλεις που δεν έχουν τις προϋποθέσεις να τα υποδεχτούν τα αυτοκίνητα αυτά. Η σημερινή συνάντηση ήταν πολύ σημαντική, κυρίως για το λόγο ότι μπορέσαμε να έχουμε μια κοινή αντίληψη της φύσης του προβλήματος το οποίο καλούμαστε να διαχειριστούμε. Ξέρουμε τις διαστάσεις του προβλήματος, αποδεχόμαστε τις σταθερές και μεταβλητές του συστήματος, ξέρουμε τις δυνατότητες που έχουμε να παρέμβουμε, τις περιορισμένες δυνατότητες που έχουμε να παρέμβουμε, αντλούμε εμπειρίες από τα καλά αποτελέσματα, τα όποια καλά αποτελέσματα από επιλογές του παρελθόντος, για να οικοδομήσουμε και φέτος αυτή την περίοδο, την άκρως ενδιαφέρουσα του Αυγούστου, τις καλύτερες δυνατές συνθήκες διαχείρισης της κυκλοφορίας προς και από την πόλη. Θαύματα δεν γίνονται. Ποτέ κανείς δεν υποστήριξε ότι θα πατήσει ένα κουμπί και θα λύσει προβλήματα. Προσεγγίζουμε τα πράγματα ρεαλιστικά και στο πλαίσιο αυτό κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να επιτρέψουμε να δραστηριοποιούνται οι επαγγελματικές δραστηριότητες μέσα στην πόλη κατά τρόπο αποδοτικό αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο και ταυτόχρονα να διατηρήσουμε τη ζωή στις βασικούς τους ρυθμούς της ζωής μέσα στην πόλη. Δύσκολα πράγματα. Πρέπει να ισορροπήσουμε στην κόψη του ξηραφιού. Το προσπαθούμε κάθε χρόνο με αποτελέσματα λιγότερο ή περισσότερο καλά ή κακά, ανάλογα από την σκοπιά, με τη σκοπιά από την οποία τα κρίνει τα πράγματα ο καθένας από εμάς. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους σας για την καλή σας διάθεση, για την συμμετοχή σας σε αυτή την γόνιμη συζήτηση. Πάνω κάτω τα μέτρα τα οποία θα λάβουμε από την 1η Αυγούστου θα είναι αυτά που ελήφθησαν και πέρσι.
0: Οι εκπρόσωποι του περαστικού ΚΤΕΛ, των ταξί και των ενοικιαζομένων αυτοκινήτων τάχθηκαν υπέρ της εφαρμογής κυκλοφοριακών μέτρων για την άβληση του προβλήματος. Το περαστικό ΚΤΕΛ ζήτησε επίσπευση της κατασκευής κόμβου μπροστά από τις εγκαταστάσεις του, προκειμένου τα λεωφορεία να μην κάνουν το γύρο του Σαράουκου για να μπουν σε αυτές ερχόμενα από τον Νότο. Συνεργασία με το Δήμο υποσχέθηκε τόσο εκπρόσωπος της Ένωσης Ιδιωτικών Ταξί, όσο και εκπρόσωπος των ενοικιαζομένων αυτοκινήτων εκ μέρους των 300 εταιριών και των 12.000 εργαζομένων που απασχολούνται στον κλάδο.
3: Το υπεραστικό να προσεγγίσει το κέντρο και συνεπώς να κάνει όλο τον κύκλο και να μπει στο υπεραστικό. Όπως γνωρίζετε κύριε Δήμαρχε, δική μας επιθυμία, αλλά θεωρώ την επιθυμία ολόκληρης της κερκεραϊκής κοινωνίας, θα είναι η δημιουργία του κόμβου μπροστά στο υπεραστικό, ούτως ώστε να αποσυμφορηθεί το κέντρο τουλάχιστον από τα υπεραστικά λεωφορεία. Νομίζω ότι είναι ζωτική σημασία για όλους μας, έτσι. Αν δεν το γνωρίζουν οι περισσότεροι, το υπεραστικό έχει προσφέρει τη μελέτη στο Δήμο και από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι θέμα διαδικασιών. Θεωρώ όμως ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να βγει περισσότερος κόσμος έξω από την πλευρά της τροχέας, να μετριάσει λίγο το πρόβλημα στο Βριόνι, στα Τρία Γεφύρια, στον ποταμό, να υπάρχει καθημερινή παρουσία τροχέας.
4: Το θεαρρυντικό σημερινή σκέψη είναι ότι όλοι οι φορείς συνειδητοποιήσαμε ότι υπάρχει πρόβλημα στην πόλη της Κέρκυρας και όχι μόνο. Άρα ότι πρέπει να μπουν οι κανόνες είναι για όλους, και για τους Κερκυραίους και για τους τουρίστες. Βάζοντας κανόνες θα βελτιώσουμε τις συνθήκες της πόλης και το κυκλοφοριακό. Δεν θέλω να κουράσω, εμείς ως φορέας είμαστε δίπλα σας και στις αρχές και με όλους τους φορείς, τους υπόλοιπους συνεργαζόμαστε. Ό,τι χρειαστείτε είμαστε δίπλα σας, είτε από υλικά είτε από οτιδήποτε, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε θερμά.
5: Εγώ, να ξέρετε, είμαι στη διάθεσή σας και το Σωματείο και το ΔΣ να μεταφέρουμε στους πελάτες μας όποιους κανόνες εσείς ορίσετε. Ήδη έχουμε μοιράσει τα έντυπα που έχει τυπώσει το επιμελητήριο και τα αυτοκόλλητα τα οποία δίνουν μια βοήθεια όσον αφορά πού βρίσκονται οι θέσεις πάρκινγκ και το app, το πολύ προχωρημένο app που με τη δική σας βοήθεια θα πρέπει να εξελιχθεί και με την περιφέρεια και να χρηματοδοτηθεί. Γι' αυτό θα είναι μια μεγάλη βοήθεια και εξέλιξη. Από εκεί και πέρα, αυτό που ακούω συνέχεια όσον αφορά το μεγάλο αριθμό εργαζομένων αυτοκινήτων, παραλείπετε δύο πράγματα όλοι σας. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε καινούργιες μεγάλες κλίνες ξενοδοχειακές στο νησί μας. Ως συνέπεια και συνέχεια αυτής της αύξησης υπάρχουν και τα εργαζόμενα αυτοκίνητα. Είμαστε 300 εταιρείες εργαζομένων, δεν είμαστε 200. Εκπροσωπούμε 12.000 άμεσους ανθρώπους που εμπλέκονται άμεσα με το κομμάτι των επιχειρήσεων και έμεσα περί των 30.000 στο νησί μας, κύριε Δημαρχέ.
0: Τόσο ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, ο κ. Σπύρος Ρόκας, όσο και ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΠ της Κέρκυρας, ο Χρήστος Κυπριώτης, ζήτησαν τη συνεργασία όλων προκειμένου να αυλυνθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα και να μην μπορούν τα οχήματα έκτακτης ανάγκης να έχουν άμεση πρόσβαση σε κάθε σημείο της πόλης και του νησιού.
6: Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Κέρκυρα, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα τα τελευταία χρόνια, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Χαιρετίζουμε την προσπάθεια του Δήμου να μπορέσει να ελέγξει την πρόσβαση εντός της πόλεως. Είμαστε σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια, όπως θεωρούμε ότι πρέπει όλοι μαζί και τα σώματα ασφαλείας και οι φορείς και η τοπική αυτοδιοίκηση να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση, προκειμένου να βρεθούν μόνιμες όμως λύσεις και όχι απλά μέτρα κάποιων ημερών για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κίνηση του 15 Αυγούστου. Χαρήκαμε πάρα πολύ που ακούσαμε ότι το ΣΒΑΚ προχωράει προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε κάτι πιο μόνιμο και προτείναμε, όπως ακούσατε, τη χρησιμοποίηση των καταλυμάτων προκειμένου να υπάρχει μια καλύτερη ενημέρωση των τουριστών μας για το πώς πρέπει να κινηθούν στους δρόμους.
7: Πλέον είναι αποδεκτό από όλους ότι το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Κέρκυρα έχει εγκατασταθεί, είναι αυξημένο, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Το θετικό είναι ότι βλέπουμε να υπάρχει πρόθεση να εξομαλυνθεί η κατάσταση ή τουλάχιστον να βρεθεί μια φόρμουλα, έστω και προσωρινή, αν όχι μόνιμη, να μπορέσει να εξομαλύνει την κατάσταση. Πλην όμως, το ΕΚΑΒ Κέρκυρας αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά στο κυκλοφοριακό. Μπορώ να πω ότι κάμπτεται η επιχειρησιακή δυνατότητά μας όταν καλούμαστε να φτάσουμε άμεσα σε ένα επίγον περιστατικό για να μπορέσουμε να παράσχουμε τις πρώτες βοήθειες και φυσικά να διακομιστεί άμεσα το περιστατικό στο νοσοκομείο. Όσον αφορά τώρα τους λάκωνες που αναφέρατε, ναι, αντιμετωπίζουμε πρόβλημα εκεί. Έχει γίνει μια συνάντηση και με τον κύριο Μάμαλο, τον αντιπεριφερειάρχη, και ο ίδιος κατανοεί το πρόβλημα, όμως από ό,τι μου ανέφερε, το πρόβλημα εστιάζεται γιατί πρέπει να προλάβουν να γίνουν τα έργα πριν ξεκινήσουν πάλι οι βροχές. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι τουλάχιστον να μπορεί να περάσει ένα όχημα έκτακτης ανάγκης. Πιστεύουμε με καλή θέληση θα μπορέσει να βρεθεί μια φόρμουλα και να αντιμετωπίσουμε κάθε περιστατικό που μπορεί να προκύψει. Αυτό που ζητάμε ξανά, το τονίζω, είναι να μπορέσει τουλάχιστον το κέντρο της Κέρκυρας να αποσυμφορηθεί από το κυκλοφοριακό πρόβλημα, να μπορεί το ασθενοφόρο να προσεγγίσει την παλιά πόλη και το ιστορικό κέντρο, διότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την πρόσβαση.
0: Σε μονοδρόμηση του παραποτάμιου δρόμου από το Γιούρσκ προς το χωριό Ποταμός προχώρησαν τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας προκειμένου να υπάρξουν παρεμβάσεις στήριξης του συγκεκριμένου δρόμου και των υποδομών του. Να ακούσουμε τον αντιδήμαρχο Ανδρέα Καρδόνα.
8: Πρέπει να γίνει μια σειρά οργάνωσης για να, ουσιαστικά για να γίνει μονοδρόμος. Έχουν τοποθετηθεί οι πινακίδες σήμερα το πρωί, οι οποίες θα είναι κλειστές. Αύριο θα τοποθετηθούν τα κολονάκια κατά μήκος του παραποτάμιου από το Γιούσκ προς τη γέφυρα του ποταμού, έτσι ώστε να υπάρχει ροή από το Γιούσκ προς τη γέφυρα. Και από εκεί και πέρα πιστεύω από Τετάρτη που θα βγει αντίστοιχη ανακοίνωση από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και από τον Δήμαρχο θα έχει ολοκληρωθεί η μονοδρόμηση του παραποτάμιου.
9: Θα είναι ένα μόνιμο μέτρο?
8: Δεν θα είναι μόνιμο μέτρο. Υπάρχει μία σκέψη όπου δεν θα την ανακοινώσουμε ακόμα σχετικά με την αποκατάσταση του παραποτάμιου, γιατί υπάρχει μία εργολαβία που θέλει να κάνει κάποια εργασία και είμαστε ουσιαστικά σε συνεννόηση εμείς για να δώσουμε μία άδεια τομής που θέλουν να περάσουν κάτι συγκεκριμένο, να γίνει και ουσιαστικά όλα τα σταθρά σημεία και όλες οι πτώσεις από το παραποτάμιο ουσιαστικά να τα κατασκευάσουν.
9: Άρα να περιμένουμε αποκατάσταση του οδοστρώματος.
8: Βεβαίως, αυτός είναι ο στόχος μας.
9: Ναι.
8: Προστατευτικά στοιχεία δεν μπορούν να μπουν αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό σας είπα κατά μήκος θα τοποθετηθούν κολονάκια, έτσι ώστε από τα βρανή του ποταμού και ένα μέτρο μέσα θα υπάρχει οριοθέτηση με κολονάκια, αν θυμάμαι καλά, χρώματος κόκκινο.
0: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στο Ζενίθ βρίσκεται η πληρότητα των ξενοδοχείων στο πικ της τουριστικής περίοδου. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σπύρος Ρόκας, δεν υπάρχει επιχείρηση αυτή τη στιγμή που να υπολείπεται πληρότητα. Ωστόσο, έχει μειωθεί ο χρόνος που παραμένουν οι επισκέπτες μας στην Κέρκυρα, καθώς έχει μεγαλώσει ο ρυθμός των ταξιδιών που κάνουν οι Ευρωπαίοι στο εξωτερικό κάθε χρόνο. Ωστόσο, έκανε έκκληση στους επαγγελματίες του τουρισμού να προσέξουν τις τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς η οικονομική κρίση έχει πλήξει το σύνολο της Ευρώπης και η Κέρκυρα δεν πρέπει να συμπεριληφθεί στους ακριβούς προορισμούς.
6: Η τουριστική κίνηση αυτή τη στιγμή είναι στο φουλ. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει επιχείρηση αυτή τη στιγμή η οποία δεν είναι γεμάτη με κόσμο. Είναι ικανοποιητική. Ήταν δύσκολη σεζόν και παραμένει δύσκολη σεζόν όσο αφορά το πώς γεμίζουμε τα καταλύματα, διότι καλώς ή κακώς είμαστε υποχρεωμένοι κάποιοι συνάδελφοι να κάνουμε προσφορές. Κοιτάξτε, όσες ξενοδοχειακές μονάδες είναι κλειστές, προφανώς είναι κλειστές γιατί έχουν κάποια θέματα δικά τους, είτε θέματα οικονομικά είτε θέματα ανακαίνησης. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν κλειστές ξενοδοχειακές μονάδες γιατί δεν υπάρχει κίνηση. Οι κλίνες στην Κέρκυρα τα τελευταία χρόνια έχουν μεγαλώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ιδιαίτερα με την αύξηση του Airbnb, κάτι το οποίο πρέπει άμεσα να ελεγχθεί. Αλλά από εκεί και πέρα, όσο αφορά τη φετινή κίνηση, θεωρώ ότι κρίνεται ικανοποιητική όσο αφορά σε σύγκριση με πέρσι. Βλέπουμε στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια μια συνεχόμενη οικονομική κρίση, ακρίβεια. Επόμενο είναι λοιπόν, σταδιακά, οι πελάτες οι οποίοι θα έρχονται στην Κέρκυρα, οι τουρίστες μας, να μην ξοδεύουν τα ανάλογα. Απ' την άλλη πρέπει να προσέξουμε και εμείς, διότι έχουμε αρχίσει και ακριβαίνουμε. Και κανένας δεν το λέει. Ας το πω εγώ λοιπόν. Έχουμε αρχίσει και ακριβαίνουμε και θέλει μεγάλη προσοχή για το σχέση ποιότητας τιμής την οποία προσφέρουμε.
9: Στον κλάδο το δικό σας.
6: Δεν μιλάω στον κλάδο το δικό μας, μιλάω γενικά. Αλλά υπάρχουν και συνάδελφοι οι οποίοι πρέπει να προσέξουν τις τιμές τις οποίες χρεώνουν.
9: Έχουν μειώσει τις ημέρες διαμονής τους.
6: Τα τελευταία χρόνια οι ημέρες διαμονής μειώνονται συνέχεια. Δεν είναι το κλασικό 14ήμερο το οποίο γνωρίζαμε εδώ και 15-20 χρόνια. Από το 14ήμερο πέσαμε στο 8ήμερο, πέσαμε στο 7ήμερο. Αυτή τη στιγμή έχουμε πέσει κάτω από την εβδομάδα. Αυτό βέβαια θα σας δώσω να σας το εξηγήσω γιατί. Διότι παλιά ο Ευρωπαίος έκανε μία φορά διακοπές το χρόνο. Η μία φορά έγιναν δύο, οι δύο έγιναν τρεις, οι τρεις έγιναν τέσσερις. Δημιουργήθηκε το φαινόμενο το City Break. Σαν αποτέλεσμα λοιπόν, εμείς που είμαστε οι παραδοσιακοί τουριστικοί προορισμοί, βλέπουμε ότι μειώνεται ο μέσος όρος των διανυκτερεύσεων διακοπών των τουριστών.
0: Να λάβουν δράση για την προστασία της παραγωγής τους από το δάκρυο καλεί τους ελαιοπαραγωγούς, ιδία της αγροτικής οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, καθώς διαπιστώθηκε ο κίνδυνος προσβολής του λιοκάρπου λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθήκων. Παράλληλα, όπως τονίζει, δολωματικοί ψεκασμοί από την υπηρεσία δεν θα πραγματοποιηθούν κατά το προσεχές χρονικό διάστημα και μέχρι την ανάδειξη των ανάδοχων εργολάβων και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Για τον λόγο αυτό, καλούνται οι ελαιοπαραγωγοί να ελέγχουν ανατακτά χρονικά διαστήματα τον ελαιόκαρπο και σε περίπτωση που διαπιστώσουν ζωντανές προνύφες να προβούν με δικά τους μέσα σε ψεκασμούς κάλυψης ή και δολωματικούς σε συνεργασία πάντα με Γεωπόνο. Η μαθήτρια της Δευτέρας Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας Άρτεμις Καλούδη εκπροσώπησε το σχολείο της ως έφηβη βουλευτής στη Σύνοδο της Βουλής των Εφήβων με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και νέα γενιά που έλαβε χώρα στην Αθήνα 6 με 9 Ιουλίου. Η τετραήμερη συνάντηση έφερε σε επαφή 300 μαθητές από σχολεία όλης της Ελλάδας, της Κύπρου καθώς και ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και αποτέλεσε μια δημιουργική εμπειρία για όλα τα παιδιά. Οι έφηβοι βουλευτές, χωρισμένοι σε 6 θεματικές ομάδες, είχαν την ευκαιρία να συναναστραφούν με ειδικούς επιστήμονες σε ένα βιωματικό εργαστήριο, να προβληματιστούν και στη συνέχεια να δώσουν ήδη απαντήσεις στους στοχασμούς και στα ερωτήματα που είχαν τεθεί.
10: Ήταν μια εμπειρία πραγματικά αλλιώτικη. Δεν είναι κάτι το οποίο σημαίνει κάθε μέρα. Και το να πάμε εκεί πέρα, να συνεπάρχουμε στο κτίριο της Βουλής 300 μαθητές, να μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε μεταξύ μας, να προβληματιστούμε, να θέσουμε ερωτήματα και στη συνέχεια να αναπτύξουμε την ικανότητα να τα λύσουμε αυτά τα προβλήματα και να δώσουμε μόνοι μας απαντήσεις. Ήταν κάτι που πραγματικά θα μείνει ξέχαστο. Η κάθε ομάδα έχει τα δικά της, αλλά συγκεκριμένα η δικιά μου.
0: Η δικιά σου, ναι.
10: Το ένα έχει να κάνει με το αν μπορούμε να λάβουμε κάποια μέτρα, αν έχουν ήδη ληφθεί κάποια μέτρα, ώστε να προστατευτούν τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. Γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, το AI όταν δημιουργεί κάτι καινούριο, παίρνει ήδη υπάρχοντα υλικά από όλους τους υπόλοιπους καλλιτέχνες που μπορεί να βρει στο διαδίκτυο. Η δεύτερη ερώτηση είχε να κάνει με το πώς μπορούν όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως ας πούμε της ηλικίας τους, ίσως κάποιας δυσκολίας στην κατανόηση, να μπορούν να μάθουν το AI, να το

0: Ταυτόχρονα, σε ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά καινούργιο, το AI, αλλά πλέον είναι στην καθημερινότητά μας και πρέπει να μάθουμε να το διαχειριζόμαστε. Βοήθησε το να έχουμε τόσες νέες φωνές και το να μπορούμε να ακούσουμε στρες τις γνώμες πάνω στο θέμα. Η γενιά μας, όπως βασικά και κάθε γενιά, κάτι καινούριο, ίσως μερικές φορές είμαστε προκατελημένοι και έχουμε την τάση να το φοβόμαστε. Αλλά μία αλλαγή, κάτι καινούριο, δεν σημαίνει ταυτόχρονα και κάτι αρνητικό.
1: Μια ξεχωριστή έκθεση ζωγραφικής μεταχειρισμένων αντικειμένων θα παρουσιάσει ο γνωστός καλλιτέχνης Κώστας Κουλούρης εντός και εκτός του ανεμομήλου της Γαρίτσας για 10 μέρες. Αντικείμενα που βάφτηκαν με χαρούμενα καλοκαιρινά χρώματα βιολογικής σύνθεσης και τα οποία μπορούν να στολίσουν την καθημερινότητά τους.
2: Σκέφτηκα από εκεί και λέω στα σκουπίδια. Υπάρχουν ένα σωρό πράγματα τα οποία είναι διαμάντη, είναι δηλαδή γίνονται εργατέχνες. Και έτσι πήρα από εκεί τη φαντασία φέτος το ότι πετάμε στα σκουπίδια από κεσεδάκι του καφέ μέχρι αυτοκίνητο παλιό. Να τα ζωγραφίσω με παραδοσιακή ζωγραφική χωρίς καν βοηθήματα, ούτε ταινία καν, χαρτοτενία ή σπρέι, μόνο με το χέρι, με πινέλο. Mm-hmm. Μου έχει φάει πολλές ώρες βέβαια. Και έτσι θα κάνουμε μια έκθεση κάτω και όπως το είπατε στον Ανεμόμυλο, συνεργασία και με το φιλόξενο χώρο εκεί από το Φραγκίνι, το οποίο του πολιτιστικού του Ανεμομήλου, το Σύλλογο, που πάντα είναι, η προσφορά του είναι πολύ μεγάλη και δεν θα ξεχάσω βέβαια και την προσφορά της κυρία Ρακοπούλου, τη διευθύντρια της Ευηγένειας από το Τρίτο Λύκειο, την οποία μου παραχώρησε ένα θαυμάσιο χώρο, γιατί χωρίς αυτήν πάλι δεν θα ήταν δυνατό να γίνει. Διότι είναι πολλά τα αντικείμενα, 400 είδη, από κεσεδάκι όπως είπαμε το καφέ μέχρι από το κίνητο παλιό εποχή, που είναι ολοκατελειμμένα και τα παρατάμε στα χωράφια. Λοιπόν, και είναι μια ξεχωριστή έκθεση, είναι μια έκθεση πραγματικά που μέσα από τα σκουπίδια, ντουλάπια, θερμοσύφωνες, διάφορα μικροέπιπλα, μεταλλικά αντικείμενα, λάστιχα αυτοκινήτων, δεν εκέδεσαι αυτά απολάβει. Όλα αυτά λοιπόν, όπως θα τα δείτε κάτω, έχουν γίνει έργα τέχνη, μικρά έργα τέχνης, και έτσι συμβάλλουμε έστω ένα τετραδάκι στην ανακύκλωση. Όταν λέμε ανακύκλωση, δεν πάνε στο τεμπλόνι.
3: Επαναχρησιμοποιούνται.
2: Και θέλω να ευχαριστήσω και την υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου που θα μας φέρει μέσα σε αυτά να βάλουμε ωραία λουλούδια φυσικά.
3: Και τι ώρες θα είναι ανοιχτή?
2: Ναι, οι ώρες βέβαια, κοίτα, δεν είναι ανάγκη να είναι και ανοιχτή, γιατί θα έχει θέματα έξω που αυτά είναι δύσκολο να μπουν.
3: Α,
2: μέσα.
3: Κατάλαβα, ναι.
2: Θα έχει και θέματα, πώς είναι στη Θεσσαλονίκη που έχει θέματα έξω. Αυτά δεν μπορούν να μπουν σε ένα χώρο μέσα όλα να φυλαχτούν. Ναι. Μέσα στον ήλιο θα έχει μικροαντικείμενα έπιπλα. Στις 10 μέρες καλές είναι, δεν είναι, γιατί 10, είναι κάτι, ναι, που πέφτει.
1: Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος ο καιρός στην περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδας. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρες. Στο μικρόφωνο και την αριστερή ήταν η Μαρίνα Μοσχάτ. Συνεργάστηκε ο Λουκουρούς Σκιαδόπουλος, ενώ στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.
4: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες του Κάρλο Γκολντόνι. Μια παράσταση που συνδέει την Κέρκυρα με τη Βενετιά, πλημμυρισμένη βενετσιάνικες μουσικές και τραγούδια και με 19 ηθοποιούς να ζωντανεύουν την τοπιολαλιά της Κέρκυρας σε μια σπαρταριστή μετάφραση από τα Βενετσιάνικα στα Κερκυραϊκά. Διασκευή σκηνοθεσία Πέτρος Γάλιας. Μετάφραση σκηνικά κοστούμια Άκης Χιρδάρης. Ενορχίστρωση διδασκαλία τραγουδιών Γιώργος Βλάχος. 1, 2, 3, 4 και 5 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μόν Ρεπό.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τρίτη 28 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον εισαγγελέα τρεις συλληφθέντες για την τραγωδία στο εργοστάσιο Αξιδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου, οι 8 συλληφθέντες για εγκληματική οργάνωση κατηγορούνται για ζωοκλοπές, εκβιάσεις και εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον ανακριτή το ζευγάρι για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Συναγερμός για κατάλληλα κρέατα, 6,2 τόνοι κατασχέθηκαν μετά από έλεγχο στην Αττική. Σκηνικό ένταση στο νοσοκομείο του Βόλου μετά την παραίτηση της μοναδικής μόνιμης ογκολόγου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Ενώπιον του εισαγγελέα, λοιπόν, σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά χθες σε εργοστάσιο Οξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου ένας 67χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του. Σήμερα, λοιπόν, στα δικαστήρια οδηγήθηκαν ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο επίσης 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας του εργοστασίου. Η Πέγγι Προύσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι, όπως πολύ σωστά τους ανέφερε, στους τρεις συλληφθέντες, υπέτειοι των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά. Να δούμε λοιπόν τι θα πούνε. Έχουν ήδη περάσει την πόρτα του εισαγγελέα εδώ και λίγη ώρα, ο οποίος εισαγγελέας θα αποδώσει και τις σχετικές κατηγορίες και να δούμε αν θα ζητηθεί καταρχήν προθεσμία για να απολογηθούν ή αν δεν ζητηθεί προθεσμία, αν θα προφυλεξούν. Να πω ότι επικεντρώνονται όλες τις πληροφορίες που για την ώρα της έκρηξης, όπου εκείνη την ώρα εκτελούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης, κοντά δεξαμενή προπανίου, κάτι που εξετάζεται και ως πιθανή αιτία του δυστυχήματος. Αποτέλεσμα της σφοδρότατης έκρηξης ήταν να χάσει τη ζωή του, να πανθρακωθεί ένας 67χρονος, ο οποίος ήταν εκεί με την ιδιότητα του ηλεκτροσυγκολητή. Να σου πω ότι είναι μια μικρή, ήταν ουσιαστικά μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση, από ό,τι φαίνεται, που δούλευαν 5 άτομα στην επιχείρηση αυτή. Τα 4 που ήταν εκείνη την ώρα εκεί πρόλαβαν και βγήκαν στο προαύριο χωρίς να υποστούν κάποιο τραυματισμό, ενώ ο άτυχος 67χρονος ήταν αυτός ο οποίος έχασε τη ζωή του. Τώρα έχουμε και έναν τραυματία ακόμα, έναν 37χρονο, ο οποίος δεν ήταν εργαζόμενος, αλλά ήταν από κοντινό σπίτι, είχε βγει ο άνθρωπος να κάνει κάποιες εργασίες και χτυπήθηκε την ώρα της έκρηξης.
0: Από τη σφοδρότητα προφανώς του οστικού κύματος, Πέγγι.
1: Προφανώς δεν κινδυνεύει η ζωή του, έχει κάποια τραύματα στο χέρι και είναι στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Να πούμε ότι η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Θα μπορούσαμε να έχουμε δηλαδή εκεί πολύ χειρότερα, βεβαίως, και δεν μιλάω για τον άνθρωπο που έχασε με τον τρόπο αυτό τη ζωή του, μιλάω για τραυματισμούς εργαζομένων. Και να πω ακόμα ότι αύριο θα είναι το τελευταίο αδείο στον άτυχο 67χρονο. Έχουν έρθει ήδη τα παιδιά από το εξωτερικό και αύριο θα τον αποχαιρετήσουν οικογένεια και φίλοι. Είναι πολύ δύσκολες στιγμές και
0: πραγματικά
1: για την οικογένεια πρωτίστως του ανθρώπου, αλλά και για τους ανθρώπους της επιχείρησης, γιατί όπως είπα απολογούνται αυτή την ώρα και θα πρέπει να αποδείξουν και να υποστηρίξουν βέβαια με στοιχεία ότι η επιχείρησή τους λειτουργούσε σωστά και δεν είναι υπεύθυνη για ό,τι έγινε.
0: Ότι είχαν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας, Πέγγι.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι και ένα μεγάλο θέμα, βέβαια, για τα μέτρα ασφαλείας σε χώρους εργασίας. Για μία ακόμη φορά, αν τηρούνται και κατά πόσο γίνονται και έλεγχοι για την τήρηση αυτών των μέτρων, είναι θέματα όμως τα οποία θα μας απασχολήσουν σίγουρα τις επόμενες μέρες.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά, Πέγγι.

0: στον εισαγγελέα σήμερα και οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης στο Ηράκλειο της Κρήτης μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες. Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για την 5η ομάδα που οδηγείται στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της επιχείρησης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στα ορεινά της Κρήτης. Μιλάμε για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ζωοκλοπή, εξαπάτηση, εκβιάσεις, εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή που παρακολουθεί από κοντά το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Δεν έχουν προσαχθεί ακόμη στην εισαγγελία οι 8.
0: Mm-hmm.
1: Είμαστε αναμονή βεβαίως. Όπως είπες, είναι η πέμπτη ομάδα, μάλλον η πέμπτη οικογένεια, η οποία κατηγορείται ότι έχει συστήσει εγκληματική οργάνωση, μαζί βέβαια με τους περιφερειακούς, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Και λέω τους περιφερειακούς γιατί από τους 8 συλληφθέντες, 4 θεωρούνται τα ηγετικά στελέχη, προερχόμενοι όλοι από μια συγκεκριμένη οικογένεια. Μιλούμε δηλαδή για 2 αδέλφια, τον ηλικιωμένο πατέρα τους και τον 19χρονο γιο του ενός, ο οποίος μάλιστα υπηρετεί τη θητεία του και συνελήφθη από τη στρατονομία χθες στο στρατόπεδο του Σταχανιά και μεταφέρθηκε εδώ στο Ηράκλειο. Οι άλλοι 4 έχουν περιφερειακό ρόλο. Είπαμε, είναι η 5η επιχείρηση του τμήματος δίωξης οργανωμένου εγκλήματος τέτοιου τύπου, η οποία διεξάγει το τελευταίο εξάμηνο στην Κρήτη, και αυτό σε ακολουθία της δήλωσης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χρυσοχοΐδη ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο, μετά δηλαδή το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια, όπου είχε εξαγγείλει την δημιουργία του τμήματος και είχε αναφερθεί σε 15 συγκεκριμένες οικογένειες, χωρίς να αναφέρει βεβαίως ονόματα, αλλά προφανέστατα υπήρχαν ήδη τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Είχε πει ο Υπουργός τότε ότι οι συγκεκριμένες ομάδες αποτελούν ένα απόστημα και το απόστημα αυτό θα σπάσει, καθώς ταλαιπωρούν, ταλανίζουν την κοινωνία στην ενδοχώρα του νησιού. Είναι λοιπόν η 5η επιχείρηση. Περιμένουμε την μεταγωγή τους εδώ στην εισαγγελία. Προφανέστατα, όπως μας λένε οι συνήγοροι, θα πάρουν
0: προθεσμία.
1: Αναβολή, προθεσμία για να απολογιστούν στην τακτική ανακρίτη του Ηρακλείου. Να πούμε ότι σύμφωνα με την αστυνομία, πάντα η εγκληματική τους δράση τους έχει αποφέρει μέσα σε ένα διάστημα 4 ετών ένα ποσό το οποίο εκτιμάται μαύρο χρήμα, βεβαίως καθαρό κέρδος, περί τα 270.000 ευρώ. Η έρευνα συνεχίζεται και σύμφωνα πάντα με πληροφορίες από την αστυνομία υπάρχει εμπλοκή και άλλων προσώπων, τα οποία είτε θα συλληφθούν σε επόμενο χρόνο είτε θα κληθούν να απολογηθούν απευθείας στην ανακρίτρια στο Ηράκλειο.
0: Ουσιαστικά τα Βορίζια άνοιξαν τον ασκό του αιώλου, Γιώργο.
1: Ακριβώς, γιατί μιλάμε για ένα κύκλο που έχει να κάνει με συγκεκριμένες παράνομες πρακτικές, εκβιασμούς, καταπατήσεις, διακίνηση ναρκωτικών, εμπορία όπλων και χρήση βεβαίως όπλων.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Και από το Ηράκλειο της Κρήτης πάμε τώρα στα Χανιά, γιατί εκεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την πολύ ωραία απολογία του ο ιατροδικαστής Χανίων, ενώ την ίδια απόφαση έλαβαν οι δικαστικές αρχές και για τον τοξικολόγο. Να θυμίσουμε πως και οι δύο αντιμετώπιζαν κατηγορίες για παθητική δωροδοκία σε βαθμό κακουργήματος. Πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη στην ΕΡΤ Χανίων να μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά, όπου όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, Ειρήνη, αμφότεροι αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, τόσο ο ιατροδικαστής όσο και ο τοξικολόγος καθηγητής του Πανεπιστημίου Ηρακλείου. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τον ιατροδικαστή, του οποίου η απολογία ακολούθησε εκείνη του τοξικολόγου, διήρκησε περίπου 6 ώρες. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, όπου με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα και της ανακρίτριας αποφασίστηκε να αφαιθεί τελικά ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, δηλαδή της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ. Χαρακτηριστικό μάλιστα, Ειρήνη, ήταν σήμερα τα ξημερώματα ότι έξω από το δικαστικό Μέγαρο είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς, φίλοι και υποστηριχτές του ιατροδικαστή, οι οποίοι μόλις άκουσαν την απόφαση απελευθέρωσής του, ότι δηλαδή δεν θα προφυλακιστεί, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και σε πανηγυρισμούς, θα το έλεγα έτσι.
0: Ναι.
2: Μόλις ο ίδιος εμφανίστηκε στο κατόφλι της αγγελίας και ο ίδιος μάλιστα στράφηκε προς το μέρος τους, δείχνοντας το σήμα της νίκης. Είχαμε και τέτοια εικόνα,
0: μάλιστα,
2: δηλαδή, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της υπόθεσης. Θυμίζω ότι νωρίτερα, χθες το μεσημέρι δηλαδή, και μετά από περίπου 2 ώρες διαδικασία έχει αφαιθεί ελεύθερος και ο τοξικολόγος, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση, επίσης με την επιβολή περιοριστικών όρων. Απλά η διαφορά είναι ότι η χρηματική εγγύηση που αναμένεται να καταβάλει είναι 30.000 ευρώ και όχι 20.000 ευρώ που αναμένεται να καταβάλει ο ιατροδικαστής Χανίων. Σε κάθε περίπτωση πάντως, Ειρήνη, να πούμε ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Mm-hmm. Η έρευνα συνεχίζεται, η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται. Υπάρχουν ακόμα πολλά δεδομένα που αναμένεται να βγουν στην επικαιρότητα το επόμενο διάστημα. Εξάλλου είναι τουλάχιστον 20 τα άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί σε βάση της δικογραφίας ότι εμπλέκονται σε διάφορες υποθέσεις και κυρίως σε ό,τι αφορά την εγκληματική οργάνωση που είχε βγει στη δημοσιότητα πέρυσι το καλοκαίρι εδώ στα Χανιά. Από αυτά τα 20 άτομα σταδιακά αναμένεται να καταθέσουν ή και να προσαχθούν στην αστυνομία και ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες συλλήψεις στο επόμενο διάστημα, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει κάτι ξεκάθαρο σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη υπόθεση. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, ξαναλέω, έχει πάρα πολλά πλοκάμια ακόμα. Το θέμα είναι να δούμε ποια κατάληξη θα έχει, διότι θυμίζω ότι έχουν προφυλακιστεί μέλη της εγκληματικής οργάνωσης από πέρυσι. Δεν έχει ακόμα οριστεί δικάσιμο σε ό,τι αφορά τη δική τους περίπτωση. Στο επόμενο διάστημα αναμένεται βάσει του νόμου να αποφυλακιστούν, αφού δεν θα έχει οριστεί δικάσιμος, εκτός και αν οριστεί δικάσιμος στην περίοδο που είναι ήδη προφυλακιστεί οι ίδιοι. Πάντως, ναι, ξαναλέω ότι η υπόθεση έχει ακόμα πολύ
0: έχει
2: δρόμο και
0: mm-hmm.
2: η έρευνα συνεχίζεται.
0: Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στη Σύρο, καθώς στον ανακριτή οδηγείται το ζευγάρι το οποίο διώκεται για τη δολοφονία της 42χρονης Δίας Όστριας, με τον άνδρα να κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη, και ενώ το ζευγάρι υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι το θύμα μπήκε στο σπίτι τους για να ληστέψει, η δικογραφία ενισχύεται με το πόρισμα της ιατροδικαστικής, σύμφωνα με το οποίο η γυναίκα έφερε τραύμα από μαχαίρι στο θώρακα. Συγγενείς και φίλοι στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου θα τελεστεί και η εξόδιος ακολουθία, θα πούν το τελευταίο αντίο στην 42χρονη γυναίκα. Πάμε στην Κατερίνα Παπαγιάννη να μας δώσει το ρεπορτάζ.
3: Σε κρίσιμη φάση έρχεται η έρευνα. Να πούμε ότι ενισχύει τη δικογραφία από χθες με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εκθέσεις, σύμφωνα με το οποίο το αίτιο θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ είναι κακός ισθώρακος από μαχαίρι, δηλαδή το τραύμα διαπέρασε πνεύμονα και θώρακα και τελικά αποδείχθηκε θανατηφόρο. Τώρα να πούμε ότι σημαντικό ρόλο θα παίξουν και το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές. Συγκεκριμένα, εμείς εξασφαλίσαμε κάποια καρέ, δείχνουν την είσοδο της 42χρονης. Στη δεύτερη φωτογραφία βλέπουμε ότι δεν έχει μπει στο σπίτι, ανοίγει πόρτα και αμέσως τρέπεται σε φυγή. Και στην τρίτη φωτογραφία βλέπουμε τον κατηγορούμενο στο δεξί του χέρι να κρατάει ένα μαχαίρι. Όπως καταλαβαίνουμε, μένει εκτός κάδρου η στιγμή που δέχεται το θανατηφόρο τραύμα. Και γιατί αυτό είναι σημαντικό, γιατί τελικά το δέχτηκε εντός σπιτιού. Συνεχίζουμε με αυτές τις διώξεις που έχουν ασκηθεί. Όμως, αν πρόκειται για εκτός σπιτιού, τότε αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία. Είναι κάτι που θα εξετάσουν οι ίδιες οι αρχές. Τον τελικό λόγο το έχει πάντα η δικαιοσύνη. Θα προσπαθήσει να συνθέσει όλο το βιντεοληπτικό υλικό, τις καταθέσεις, τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και όλα τα στοιχεία που έχουν διασυστήσει. Και να πούμε κλείνοντας ότι συγγενείς και φίλοι στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία και θα πούν το τελευταίο αντίο στη 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ.
0: Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τη Δήμητρα Αναργύρου από την ΕΡΤ της Πάτρας. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι. Στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας νοσηλεύτηκε μία ανήλικη μετά από επίθεση που δέχθηκε σε δομή φιλοξενία στην Τέμενη Αιγαλίας και σύμφωνα με την αστυνομία για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο ανήλικοι.
4: Δύο ανήλικοι ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και από την Πάτρα, ένα κορίτσι και ένα γόρι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών σε αδύναμα άτομα και εξύβριση. Ειδικότερα, χθες μετά το μεσάνυχτα, σε μια δομή φιλοξενία στην Τέμενη του Αιγαίου, η οποία λειτουργεί πάρα πολλά χρόνια, οι δύο κατηγορούμενοι επιτέθηκαν σε ανήλικη προκαλώντας τις σωματικές βλάβες και ειδικότερα η πρώτη κατηγορούμενη, το κορίτσι δηλαδή, προκάλεσε σωματικές βλάβες στην ανήλικη χτυπώντας τη στο κεφάλι, ενώ ο δεύτερος κατηγορούμενος της έριχνε υγρό σαπούνι στα μάτια. Το κορίτσι λοιπόν, η παθούσα, μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγαίου, Στη συνέχεια στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο Πέδων των Πατρών για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω νοσηλεία. Η δικογραφία τώρα που σχηματίστηκε σε βάρος των εμπλεκομένων θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας και από εκεί και πέρα θα δούμε τι άλλο ακριβώς θα συμβεί, γιατί όλα τα παιδιά αυτά είναι ανήλικα και έγινε μεσάνυχτα και αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό και αυτό το λόγο δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες.
0: Μάλιστα, έχουμε και μια άλλη υπόθεση όμως. Έχουμε μια νέα καταγγελία για ηλεκτρονική απάτη με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, την οποία εξετάζει η αστυνομία μετά την αναφορά ενός πολίτη από την Πάτρα ότι έχασε περισσότερα από 90.000 ευρώ. Μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσό, Δήμητρα.
4: Όπως το ισχυρίζεται βέβαια ο πολίτης, ακριβώς είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό και είναι ακόμα, όπως είπες και εσύ, μια ηλεκτρονική απάτη με πρόσχημα επενδύσεις, αυτή τη φορά κρυπτονομίσματα. Έχει ξανασυμβεί και στη Δυτική Ελλάδα. Ναι. Σύμφωνα με, λοιπόν, με τις πληροφορίες που έχουμε ήδη διασταυρώσει και από το Τμήμα Ασφαλείας της Πάτρας, της Ελληνικής Αστυνομίας, ο άντρας είχε δημιουργήσει πριν από περίπου 7 μήνες λογαριασμό σε διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία παρουσιαζόταν ως υπηρεσία επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. Τώρα, στο διάστημα αυτό, κατέθεται σταδιακά ο άνθρωπος μεγάλα χρηματικά ποσά, έχοντας την πεποίθηση ότι επενδύονταν και του απέφεραν σημαντικά κέρδη. Όταν λοιπόν επιχείρησε να προχωρήσει ανάληψη αυτών των χρημάτων, ενημερώθηκε ότι θα έπρεπε προηγουμένως να καταβάλει επιπλέον ποσά. Δήθεν λοιπόν όλα αυτά για την πληρωμή φόρων, προμηθειών και εξόδων από δέσμευση των κεφαλαίων. Η απέτηση αυτή κίνησε τις υποψίες του, αποτέλεσμα ήταν να αντιληφθεί ότι επρόκειτο για οργανωμένη απάτη και αμέσως βέβαια απευθύνθηκε στην τοπική ελληνική αστυνομία και κατήγγειλε το περιστατικό. Τώρα, η Ελλάς διερευνά την υπόθεση, ενώ υπενθυμίζει στους πολίτες, ακόμα μια φορά, να επιδεικνύουν προσοχή απέναντι σε διαδικτυακές επενδυτικές πλατφόρμες που υπόσχονται υψηλές αποδόσεις και ζητούν βέβαια διαρκώς νέες καταβολές χρημάτων, επικαλούμενες διάφορες χρεώσεις ή τέλη για την εκταμείευση των υποτιθέμενων κερδών.
0: Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Καλά κάνεις και το αναφέρεις και εσύ, Δήμητρα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί υπάρχουν και εταιρείες οι οποίες είναι ουσιαστικά φαντάσματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Πάμε τώρα σε μια άλλη επίσης σοβαρή υπόθεση. Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων ζωικής προέλευσης οδήγησε μεγάλη επιχείρηση των ελεγκτικών κλιμακίων της περιφέρειας Αττικής μετά από έλεγχο στο δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Ο έλεγχος ξεκίνησε μετά από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Πάμε να ακούσουμε την Κατερίνα Φάκα που έχει και το ρεπορτάζ.
1: Ο έλεγχος ξεκίνησε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Εκεί οι ελεγκτές της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της. Υπήρχε άλλη επιχείρηση στον ίδιο χώρο, χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση και επεξεργασία για παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Διαπιστώθηκε επίσης ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Τα κλιμάκια της περιφέρειας εντόπισαν και κατέσχεσαν στους ψυκτικούς θαλάμους 6 τόνους κρεάτων, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για διάθεση, καθώς δεν διέθεταν ούτε νόμιμη σήμανση ούτε έγκυρους κωδικούς. Ακολούθησε άμεση και εκτεταμένη ιχνηλάτηση της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε διακίνηση προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων, γεγονός που κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι νέοι έλεγχοι οδήγησαν στην κατάσχεση 151 κιλών προϊόντων επιπλέον, με τη συνολική ποσότητα κατασχεμένων κρεάτων να ανέρχεται σε 6,2 τόνους.

0: Για το θέμα μίλησε και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Νίκος Χαρδαλιάς, να τον ακούσουμε.
1: Άλλοι 6,2 τόνια κατάλληλων κρεάτων δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι των πολιτών. Ένας ακόμη στοχευμένος έλεγχος των υπηρεσιών μας στο δυτικό τομέα Αθηνών αποκάλυψε μια ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης με χνηλάτιση σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι ηλεκτρικοί μας μηχανισμοί λειτουργούν με σχέδιο, με ταχύτητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα. Το μήνυμά μας παραμένει ξεκάθαρο. Τη δημόσια υγεία δεν τη διαπραγματευόμαστε.

0: Τώρα να πούμε ότι στις περιπτώσεις με συμπτώματα σαλμονέλας, ουσιαστικά με γαστρεντερολογικά προβλήματα που έχουν καταγραφεί σε περιοχές της χώρας μας, στην τελευταία περίπτωση μιλάμε για 9 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Αναφέρθηκε μιλώντας στο Earth News ο καθηγητής υγιεινής επιδημιολογίας της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΟ, κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης. Είπε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη εργαστηριακά ότι τα 9 αυτά άτομα που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Νίκαιας έχουν σαλμονέλωση. Υπογράμμισε ότι τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας και σαλμονέλα στην περίοδο του καλοκαιριού δεν είναι κάτι περίεργο. Αναφέρθηκε στους βασικούς τρόπους προφύλαξης από τη σαλμονέλωση και, όπως είπε, το βασικό είναι ότι το κοτόπουλο πρέπει υποχρεωτικά να έχει ψηθεί καλά. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι κρούσματα σαλμονέλας είχαμε τις περασμένες ημέρες σε Λαμία και Καστοριά, οπότε περιμένουμε να δούμε λιγάκι τι θα δείξουν και οι εργαστηριακές εξετάσεις στη συγκεκριμένη περίπτωση των 9 ατόμων. Πάμε τώρα στον πύργο, που σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας σε παραλιακό κατάστημα εστίασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστες φέρονται να είναι 2 19χρονοι και θύμα ένας άνδρας 21 ετών. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤΑ Πύργου έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
1: Το μεσημέρι έχει σχηματιστεί δικογραφία από τις αστυνομικές αρχές για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος 2 19χρονων, οι οποίοι είναι αδέρφια και οι οποίοι φέρονται να χτύπησαν σοβαρά έναν 21χρονο μέσα σε κατάστημα εστίασης τα ξημερώματα της Δευτέρας. Μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστος ο λόγος, ωστόσο φαίνεται πως υπήρχαν προσωπικές διαφορές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δράστες είναι γνώριμες αρχές, αναζητούνται και παράλληλα έχει σχηματιστεί η δικογραφία, ενώ ο 21χρονος υπέστη τραυματισμό και διακομίσει προληπτικά στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Σκηνικό έντασης είχαμε νωρίτερα στο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου, το Αχιλοπούλιο. Η παραίτηση της μοναδικής μόνιμης ογκολόγου, της κυρίας Περδικούρη, έχει προκαλέσει οργή και αγανάκτηση στους ασθενείς. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ του Βόλου βρέθηκε εκεί. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στο γραφείο του διοικητή του Αχιλοπούλιου Νοσοκομείου Βόλου βρέθηκαν σήμερα το πρωί αρκετοί ογκολογικοί ασθενείς, αλλά και συγγενείς και συμπαραστάτες τους, ζητώντας να μην γίνει από τη μία αποδεκτή η παραίτηση της μόνιμης ογκολόγου που βρίσκεται ως επικεφαλής του τμήματος τα τελευταία χρόνια, ενώ παράλληλα ζητούν να μην ισχύσει και η πρόσληψη έπερου γιατρού, ο οποίος προσελήφθη με το ειδικό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών και ο οποίος βρισκόταν ως διευθυντής της ογκολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Βόλου μέχρι το 2023, όταν και είχε αποχωρήσει.
0: Ναι.
2: Ενώ η μόνιμη ογκολόγος τώρα παραιτείται, καθώς επέστρεψε ο συγκεκριμένος γιατρός, θεωρώντας, όπως τονίζει η ίδια, ότι δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας μαζί του. Μάλιστα, οι ασθενείς που βρέθηκαν στο γραφείο του διοικητή του νοσοκομείου Βόλου, του κ. Ανδρέα Μαζαράκη, συναντήθηκαν και με την γιατρό, την ογκολόγο, η οποία τους είπε ότι έχουν ενημερωθεί όλοι οι αρμόδιοι για το θέμα και ότι αποφάσισε, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, να παραιτηθεί για το καλό όλων, είπε. Δεν είναι προσωπικό θέμα, είναι πολύ πρακτικό. Σε οποιαδήποτε δουλειά μπορεί να διαφωνήσει κανείς με ένα συνεργάτη του, αλλά την επόμενη μέρα με ποια ασφάλεια μπορεί να συνεργαστεί κανείς. Αναρωτήθηκε και ότι με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν αυτή τη στιγμή, δηλώνει ότι είναι ώρα να φύγει, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά η συγκεκριμένη γιατρός. Από την πλευρά του διοικητής του νοσοκομείου Βόλου, ο κ. Ανδρέας Μαζαράκης, τόνισε στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για αυτές τις εξελίξεις, ότι λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις ενστάσεις τους. Σημείωσε ότι όσο είναι στη θέση του, θα δίνει τον αγώνα του για να προσλαμβάνονται γιατροί και νοσηλευτές με κάθε τρόπο και επί του προκειμένου θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια. Έχουν ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές ότι θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια για να βρεθεί μια νομική λύση και αν χρειαστεί να ξαναγίνει προκήρυξη, θα ξαναγίνει, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά. Αρκετή συγκίνηση όταν συναντήθηκαν οι ασθενείς με τη γιατρό, τη μόνιμη ογκολόγο, την οποία θεωρούν, όπως σημείωναν δημοσίως, ότι επιτέλεσε όλα αυτά τα χρόνια στο έπακρο το καθήκον της και ως γιατρός και ως άνθρωπος. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο έτερος ογκολόγος, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα, δεν θέλησε να τοποθετηθεί επί του θέματος, παραπέμποντας στη δίκη του νοσοκομείου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Εννέα άτομα τώρα βρίσκονται από το πρωί στο νοσοκομείο Δημοτήχου μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Σουφλίου, στο οποίο ανατράπηκε αυτοκίνητο που οδηγούσε διακινητής μεταναστών. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας πει περισσότερα. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε πάλι.
3: Ναι, είναι συλλήψεις. Ακόμα ένα. Αυτό θα μπορούμε να σχολιάσουμε. Πρώτα απ' όλα, αλλά να δούμε λίγο και το περιστατικό τώρα. Ναι. Είναι εκτός κινδύνου αυτοί που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο του Δημοτήχου. Είναι 8 μετανάστες και ο αλλοδαπός διακινητής τους. Είναι αλβανικής καταγωγής, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας. Οδηγούσε αυτό το γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο με το οποίο μετέφερε τα 8 άτομα. Γύρω στις 8 παρατέταρτο το πρωί έγινε αυτό. Ανατράπηκε το αυτοκίνητο στην περιοχή εκεί στη Μάνδρα Σουφλίου. Τους τραυματίες, οι οποίοι από ό,τι μαθαίνουμε είναι όλοι ηλικίες από 25 έως 35 ετών, μετέφεραν ασθενοφόρα στο νοσοκομείο του Δημοτήχου, όπου παραμένουν για προληπτική νοσηλεία και τα 9 άτομα, δηλαδή και οι 8 μετανάστες και ο διακινητής, και μόνο ένας εξ αυτών είναι πιθανόν να χρειαστεί επέμβαση στο τραυματισμένο χέρι του.
0: Ναι.
3: Τώρα, να πούμε απλά, Ειρήνη, ότι πρόκειται για ένα, όπως είπαμε και στην αρχή, ένα ακόμα περιστατικό διακίνηση που καταλήγει σε τροχαίο. Και ενώ παρατηρείται έντονη δράση των κυκλωμάτων που μεταφέρουν μετανάστες μέσω των χερσαίων συνόρων της χώρας, να θυμίσω ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο αριθμός συλλήψεων περί αλλοδαπών στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη ήταν αυξημένος κατά 43% σε σχέση με το διάστημα, το ίδιο διάστημα του 2025.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, από την αρχή του Γενάρη μέχρι και το τέλος του Ιουνίου του 2026, είχαμε 4.102 συλλήψεις. Το ίδιο εξάμηνο του 25 αυτές οι συλλήψεις ήταν 2.339. Οι συλληφθέντες, στη συντριπτική τους πλειονότητα, είναι μετανάστες, πρόσφυγες και διακινητές που πέρασαν στο ελληνικό έδαφος από τον Εύρο και είτε συνελήφθησαν εντός νομού, δηλαδή μόλις πέρασαν, είτε σε άλλους νομούς της περιφέρειάς μας, στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, έτσι όπως ακολουθούν τη διαδρομή προς τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Χωρίς γιατρό είναι από το Μάιο το Μαθράκι, ένα από τα διαπόντια νησιά της Κέρκυρας, όπως καταγγέλει ο πρόεδρος της κοινότητας. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, στο νησί δεν υπάρχει επάρκεια νερού, με το δίκτυο να είναι πεπαλαιωμένο και να προκαλούνται συνεχώς βλάβες. Το προβλήματα του νησιού φέρνει στη Βουλή και με αναφορά του βουλευτή του Πασόκου, κ. Μπεϊάνκης. Η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Το Μαθράκι, να σας πούμε, το μικρότερο νησί στα διαπόντια, βορειοδυτικά της Κέρκυρας. Κάτι και δεν ξεπέρνουν τους 200, τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2021. Το νησί τώρα, με τα όσα καταγγέλει ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πλήρης υποβάθμισης εν μέσω της τουριστικής περίοδου, κυρίως για δύο κρίσιμα ζητήματα που απειλούν άμεσα την ανθρώπινη ζωή και την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος. Το πρώτο, το σοβαρότερο, βέβαια, είναι η έλλειψη γιατρού στο νησί. Σύμφωνα με, με τον πρόεδρο της κοινότητας, το Μαθράκι παραμένει χωρίς ιατρική κάλυψη από το Μάη, με αποτέλεσμα μόνιμοι κάτοικοι, κυρίως ηλικιωμένοι, ναι, να δυνατούν ακόμα και να συνεργαστούν στα φάρμακά τους. Δεν έχουν τη δυνατότητα, δηλαδή, ούτε καν αυτό. Η κατάσταση περαιτέρω και την θερινή περίοδο, καθώς αυξάνεται.
0: Μάρινα, δεν σε ακούμε πολύ καλά, σε ακούμε με διακοπές. Σε παρακαλώ, αν να μεταφερθεί σε κάποιο σημείο σταθερά. Ευχαριστώ. Ναι. Μας
4: ακούς? Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Ναι.
4: Έλεγα λοιπόν για το σοβαρό πρόβλημα που αποτελεί η έλλειψη γιατρού στο νησί στο Μαθράκι, που σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας παραμένει χωρίς ιατρική κάλυψη από το Μάη. Με
0: ναι, και δεν μπορούν να συνταγογραφήσουν οι άνθρωποι.
4: Ναι. Και βέβαια έρχεται και πάρα πολλοί κόσμος, είναι πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι πηγαίνουν στο νησί και υπάρχουν και πάρα πολλά περιστατικά. Μάλιστα, ο πρόεδρος μας είπε και για ένα περιστατικό με μια ηλικιωμένη που δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν. Παρά τις δεσμεύσεις, δεν έχει σταλεί γιατρός. Και μάλιστα λέει ότι υπάρχει ένα ζήτημα με τα συμβάντα που πιθανόν να συμβούν. Εξίσου κρίσιμη χαρακτηρίζεται όμως και η κατάσταση με το νερό, με την υδροδότηση. Η μονάδα φαλάτωσης, αν και διαθέτει ονομαστική δυναμικότητα παράγοντας 100 κυβικών μέτρων ημερησίως, αποδίδει μόλις 25 και διακόπτεται συνεχώς η υδροδότηση εξαιτίας πολλών βλαβών. Είναι παλαιωμένο και το δίκτυο της ίδρυυσης και καταλαβαίνουμε ότι έχουν πάρα πολλές διακοπές.
0: Μάλιστα.
4: Ο πρόεδρος τονίζει ότι η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στο προχώρητο και αυτό το οποίο και εσύ είπες, ότι υπάρχει μια αναφορά στη Βουλή που κατέθεσε στους αρμόδιους υπουργούς ο βουλευτής του Πασόκ, ο κ. Μπιάνκη, σχετικά με τα προβλήματα, τα σοβαρά αυτά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Μαφράκι.
0: Και τα δύο είναι πάρα πολύ σοβαρά, και το ότι είναι χωρίς γιατρό και φυσικά ότι δεν υπάρχει επάρκεια νερού. Μένει να δούμε τι θα γίνει, Μαρίνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι δύο σοβαρές και επικίνδυνες καθυζήσεις που σημειώθηκαν στο οδόστρωμα πέρσι το καλοκαίρι στην οδό Ναβαρίνου και πριν από λίγες μέρες στην οδό Ακρίτα στην Καλαμάτα επαναφέρουν στο προσκήνιο την κατάσταση του κεντρικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων. Συγγνώμη, ο Κώστας Γκαζούλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
5: Το συγκεκριμένο θέμα, Ειρήνη, συζητήθηκε στην χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας. Τώρα, όπως ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής της Επιχείρησης, ο Μιχάλης Βασιλιάδης, εξετάζονται σύγχρονες τεχνολογίες που θα επιτρέπουν την εσωτερική ενίσχυση των αγωγών χωρίς να απαιτείται η πλήρης αντικατάστασή του. Ωστόσο, η ΔΙΑΚ δεν έχει καταλήξει ποια μέθοδος είναι η καταλληλότερη για τη συντήρηση του παλαιωμένου δικτύου. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της επιχείρησης, τον κ. Καραγιάννη, έχουν ήδη αγοραστεί δύο ειδικά ρομπότ, τα οποία θα κινηθούν στο εσωτερικό του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος, προκειμένου να καταγράψουν με ακρίβεια τα προβληματικά σημεία. Προσωπικό της ΔΙΑΚ έχει ήδη μάλιστα εκπαιδευτεί στον εγχειρισμό του, ενώ θα ακολουθήσει και εκπαίδευση και άλλων εργαζομένων. Τώρα το ζήτημα τέθηκε και στη συνεδρίαση από τον εκπρόσωπο της μειοψηφίας, τον κ. Φαβατό, επισημένοντας ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί τρεις σοβαρές βλάβες, ενώ παράλληλα εξέφρασε την ανησυχία του για ενδεχόμενες επιπτώσεις και στην ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων που αποτελούν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης Καλαμάτας. Τώρα, απαντώντας αυτό, ο Γενικός Διευθυντής ΔΙΑΚ διευκρίνησε ότι από τις συγκεκριμένες βλάβες δεν διαρρέουν βλήματα προς το περιβάλλον. Αντίθετα, επειδή οι αγωγοί βρίσκονται χαμηλότερα από το θαλάσσιο υδροφορέα, το νερό της θάλασσας είναι αυτό που εισέρχεται στο αποχευτικό δίκτυο. Ναι. Το επόμενο διάστημα, οι έλεγχοι με τα ειδικά ρομπότ αναμένεται να αποτυπώσουν την πραγματική κατάσταση των αγωγών, ώστε συνέχεια η ΔΙΑΚ να επιλέξει τον τρόπο για την τεχνολογία με την οποία θα προχωρήσει η συντήρηση και την ενίσχυσή του. Πάντως, τα συναντάμε μπροστά μας το παλαιωμένο δίκτυο. Μάλιστα, είναι ευτύχημα ότι στις δύο βλάβες που προανέφερες και εσύ, πέρυσι στο καλοκαίρι στον οδό Ναβαρίνου και πριν από λίγες μέρες σε κεντρικότατο επίσης σε σημείο στην οδό Ακρίτα, είναι ευτύχημα ότι δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα, δεν βρέθηκε δηλαδή κάποιο αυτοκίνητο εκείνη την ώρα που σημειώθηκε η καθίζηση σε πολύ κεντρικούς δρόμους της πόλης Καλαμάτας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να βρεθούν αυτά τα απαραίτητα εργαλεία που θα προβλέψουν τα επόμενα επικίνδυνα σημεία που πιθανώς να έχουν δημιουργηθεί ανάλογα προβλήματα. Μα, Ειρήνη.
0: Πολύ σημαντικό, Κώστα, και αυτό που λες, ότι εκείνη την ώρα δεν βρέθηκαν στο δρόμο κάποιοι άνθρωποι.
5: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
6: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: νέο δηληστήριο για πόσιμο νερό στον Δήμο Βέλου Βόχα Κορινθίας. Μια δομή που μαζί με άλλες δράσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν το σοβαρό πρόβλημα της λειψιδρίας στην ευρύτερη περιοχή. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ειρήνη, η λειψιδρία απασχολεί έντονα το Δήμο Βέλου Βόχα στην Κορινθία και όχι μόνο αυτό, το Δήμο, αλλά σχεδόν όλη την παράκτεια περιοχή. Το δηληστήριο λοιπόν για πόσιμο νερό έχει δυνατότητα επεξεργασίας 300 κυβικών μέτρων, Ειρήνη, νερού την ώρα, δηλαδή περισσότερα από 7.000 κυβικά μέτρα ημερησίως. Είναι εγκατάσταση πλήρως αυτοματοποιημένη, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και με χαμηλό λειτουργικό κόστος. Πρόσφατα έγιναν και τα εγκαίνια. Το νερό που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των φίλτρων δεν χάνεται, αλλά επαναχρησιμοποιείται για την άρδευση. Το έργο εντάχθηκε, Ειρήνη, στο πρόγραμμα Ίδωρ 2. Θα υπάρξουν και μονάδες αφαλάτωσης αλλά και αναβάθμιση των δικτύων. Θα βγουν και νέες προκλήσεις από την περιφέρεια για διάφορα τέτοια έργα υποδομής και αφαλάτωσης, είπε και ο Περιφερειάρχης. Ο Δήμος δεν διαέθεται εσωτερική πηγή υδροδότησης, ενώ η συμφαλία ήταν εκτός σχεδιασμού. Και βέβαια το φράγμα Ασοπού, ένα πολύ μεγάλο έργο για την άρδευση, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Είναι ένα έργο λοιπόν 3,1 εκατομμυρίων ευρώ για διάφορες περιοχές του Δήμου Βέλου Βόχας,
0: ναι,
1: και για πολλά χωριά, ενώ βέβαια προβλέπονται για τη λειψιδρία και άλλα μέτρα, όπως είπα, από το Δήμο Βέλου Βόχας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πάμε τώρα στη Λάρισα, καθώς τα τρακτέρ τους βγάζουν στους δρόμους αύριο το απόγευμα οι χαλαζόπληκτοι αγρότες του Τυρνάβου, ζητώντας δίκες, όπως αναφέρουν, αποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστησαν. Η απόφαση για το συλλαλητήριο λήφθη χθες το βράδυ σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Τυρνάβου. Γιάννης Γιάτσιος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι. Τα λέγαμε και χθες ότι οι άνθρωποι αυτοί ζητούν γρήγορα να δοθούν αποζημιώσεις. Είναι μια κατάσταση, βέβαια λέγαμε και ότι ο κύριος Χαρακόπουλος υποσχέθηκε ότι όλα θα κινηθούν γρήγορα.
2: Ναι, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, γιατί τουλάχιστον το αναγνωρίζουν και οι παραγωγοί. Μιλούσαμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Αμπελοκαλλιεργητών από το Δαμάσιμα του Πρεσίνα Τλάσσας, τον κύριο Γιάννη Γκανά, ο οποίος είπε ότι οι αποζημιώσεις θα τρέξουν με το μοντέλο του Τάνιελ, δηλαδή με τις πλημμύρες του 2023. Γι' αυτό άλλωστε είναι και σφιχτά τα χρονοδιαγράμματα για τις δηλώσεις αναγγελίας της ζημιάς. Έχουν ξεκινήσει από τη Δευτέρα, από χθες, και ολοκληρώνονται, κλείνει η σχετική διαδικασία στις 10 Αυγούστου. Προκειμένου βεβαίως να ετοιμαστεί φάκελος και να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποζημίωσης μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ωστόσο, μέσω του ΕΛΓΑ θα γίνει η διαδικασία. Ωστόσο, αυτό που φαίνεται να προκαλεί έτσι την αντίδραση των αγροτών είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνουν, όχι που θα τρέξουν οι διαδικασίες, αλλά ουσιαστικά τα ποσά των αποζημιώσεων. Γιατί τουλάχιστον όσον αφορά τα αμπέλια, αυξάνεται από 32 στα 37 λεπτά η αποζημίωση για το κιλό, ωστόσο μειώνεται το τελικό ποσό της παραγωγής να στρέμμα σχεδόν κατά, ναι, ένα τόνο. Δηλαδή από τους 3 τόνους πάμε στους 2,1 τόνους, όπως μας είπε ο κύριος Γκανάς. Με αποτέλεσμα ουσιαστικά το ταμείο, όπως λέγαμε, που θα κάνουν μετά την καταβολή των αποζημιώσεων η παραγωγή, να έχει λιγότερα λεφτά από αυτά που θα έπρεπε. Και αυτό που ζητούμε βεβαίως είναι ωστόσο να υπάρξει έτσι δίκαιη κατανομή και αποζημίωση όσο το δυνατόν με τις καλύτερες προϋποθέσεις και με βάση βεβαίως της πραγματικής ζημιάς που έχει υποστεί. Γιατί μιλάμε για 5.000 στρέμματα μόνο στην περιοχή του Δαμασίου, μιλάμε για τους αμπελώνες, εινοποιήσιμα, ναι, αμπέλια, τα οποία δεν έχουν πρόβλημα διάθεσης, ούτως ή άλλως είναι και ο εινοποιητικός συνδεσμός, αλλά και τοπικά εινοποιεία εκεί που, ναι, απορροφούν την παραγωγή. Θα υπάρχει έλλειμμα, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, ενώ μιλάμε για μια πολύ καλή χρονιά,
0: ναι,
2: με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρχουν και ζητήματα όσον αφορά την παραγωγή, τα προϊόντα απόσταξης που παράγει ο Τύρταβος, η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή της επαρχίας Τύρταβου, τα οποία βεβαίως είναι ξαγουστά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Αυτά τα θέματα συζητήθηκαν και όλα βεβαίως έχουμε και με τα αχλάδια, τις αποζημιώσεις σε περιοχές του Δήμου Τυρνάβου αλλά και σε άλλες περιοχές εδώ στο νομό της Λάρισας, τα οποία βγάζουν τους αγρότες στους δρόμους, οι οποίοι ζητούν βεβαίως να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία των εκτιμήσεων και βεβαίως και ζητούν και έμπειρο προσωπικό που να γνωρίζει βεβαίως ακριβώς τα προβλήματα της κάθε καλλιέργειας. Αυτό που οφείλουμε να πούμε βεβαίως και μας το είπε ο κ. Γκανάς είναι ότι τις αναδιαρθρώσεις αμπελώνων που έγιναν σε επίπεδο Θεσσαλίας από τα 1500 στρέμματα, τα 700 στρέμματα ήταν μόνο στο Δαμάσι. Αντιλαμβάνεσαι ότι έχει μέλλον η καλλιέργεια. Έτσι. Ωστόσο, είναι ένα ξεσκέπαστο μαγαζί Γεωργία και χρειάζεται όταν έχουμε έκτακτα και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα της ιδιαίτερη προσοχή βεβαίως και αποζημιώσεις για να μπορούν οι αγρότες τουλάχιστον να συγκεντρώσουν κάποια ποσά που θα μπορέσουν να τους επιτρέψουν να συνεχίσουν την καλλιεργητική τους δραστηριότητα.
0: Που είναι πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα στην Ήπειρο ξεκίνησε η καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων προς τους κατοίκους του Δήμου Ζήτσας που επλήγησαν από το σεισμό στις 8 Μαρτίου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Χρήστο Νεμοζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο, καλώς μεσημέρι.
3: Ναι, Ειρήνη, όπως ανέφερες και ήδη στους τραπεζικούς λογαριασμούς των πρώτων 45 δικαιούχων πιστώθηκαν περισσότερα από 91.000 ευρώ, ενώ ακολουθεί και η καταβολή ακόμη περίπου 45.000 ευρώ σε άλλους 23 δικαιούχους. Συνολικά, να αναφέρουμε, Ειρήνη, ότι ο Δήμος έχει λάβει θεματοδότηση ύψους περίπου 6.136.000 ευρώ από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τώρα, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι οικονομικές ενισχύσεις αφορούν την κάλυψη πρώτων βιωτικών αναγκών αλλά και την αντικατάσταση κατεστραμμένων οικοσκευών. Παράλληλα, ο Δήμος έχει υποβάλει νέο αίτημα χρηματοδότησης προκειμένου να καλυφθούν ακόμη 39 δικαιούχοι με στόχο τη συνολική αποκατάσταση των ζημιών αλλά και την ουσιαστική στήριξη όλων των σεισμόπληκτων.
0: Μάλιστα, και πάμε και σε ένα άλλο επίσης πολύ σημαντικό θέμα, γιατί παραμένει αρνητική εικόνα για το δημογραφικό στην Ήπειρο.
3: Έτσι ακριβώς, Ειρήνη, παραδοσιακά μια πληγή για την Ήπειρο, ιδιαίτερα για τις ορεινές περιοχές, είναι το δημογραφικό, μη συγχωρείτε. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας από την ελληνική στατιστική αρχή, την γνωστή Ελστάτ, στην Ήπειρο γεννήθηκαν συνολικά το πρώτο τρίμηνο του 26 414 παιδιά έναντι 422 το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Αυτό τώρα σε ποσοστιαία μεταβολή μεταφράζεται 1,9% κάτω. Σε αντίθεση με άλλες περιφέρειες της χώρας, όπως η Πελοπόννησος και η Θεσσαλία, όπου οι γεννήσεις αυξήθηκαν, η Ήπειρος, Ειρήνη, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έντονο το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Τώρα, να πω μόνο τούτο και να κλείσω ότι τα στοιχεία επιβεβαιώνουν αυτό που σου ανέφερα νωρίτερα, ότι το δημογραφικό εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την περιοχή, με τις τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα τις ορεινές να βλέπουν τον πληθυσμό τους να συρρυκνώνεται χρόνο με τον χρόνο.
0: Και όχι μόνο, Χρήστος, ολόκληρη σχεδόν τη χώρα, αν σκεφτούμε ότι κάποια τμήματα σχολείων, τα βλέπετε την περασμένη χρονιά, είχαν αρχίσει να συρρυκνώνονται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Κοζάνη, καθώς ο κύριος Κώστης Χατζηδάκης μαζί με τους Νίκο Τσάφο και Κώστα Καραγκούνη επισκέπτονται την Κοζάνη. Περισσότερα θα μας πει η Φωτεινή Γαλλογαύρου από την ΕΡΤ της Κοζάνης. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από νωρίς το πρωί βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία πολυμελές κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κώστη Χατζηδάκη, πραγματοποιώντας σειρά επισκέψεων σε έργα υποδομής, ενεργειακές εγκαταστάσεις και επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στους τέσσερις νομούς της περιφέρειας. Στόχος της κυβερνητικής παρουσίας είναι η παρακολούθηση της πορείας των έργων που συνδέονται με το σχέδιο δίκαιης μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας στην μεταλιγνητή εποχή, αλλά και η αποτύπωση της πρόοδου των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων. Έτσι λοιπόν, από νωρίς το πρωί, εδώ βρίσκεται, όπως και εσύ προείπες, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Νίκο Τσάφο, γνωστός εδώ στην περιοχή, και τον υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστα Καραγκούνη. Με πρόγραμμα να επικεντρώνεται, με το πρόγραμμά τους να επικεντρώνεται στις ενεργειακές υποδομές, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τομείς που αποτελούν βασικούς άξονες του κυβερνητικού σχεδιασμού για τη νέα παραγωγική ταυτότητα της περιοχής. Πρώτος σταθμός ήταν η υποκατασκευή μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμικής υψηλής απόδοσης στη θεά της ΔΕΗ στις εγκαταστάσεις του ΑΕΣ Καρδιάς. Εκεί πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση της πορείας του έργου, Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ εδώ την περιοχή, το γνωρίζεις Ειρήνη.
0: Ναι,
4: είναι
0: ναι.
4: Η τελειθερμάστητα Πτολεμαϊδά, Μίντιο και Κοσάνη. Ενώ το κυβερνητικό κλιμάκιο ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε από τα στελέχη της επιχείρησης για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της νέας μονάδας. Στη συνέχεια, το κλιμάκιο βρέθηκε εκεί στην Πτολεμαϊδά, στο Αϊκετά, όπου ξαναγήθηκε εκεί σε μια. Βρέθηκε στον κόσμο, συγγνώμη, καινοτομίας υδρογόνου του ΕΚΕΤΑ στις εγκαταστάσεις του πρωί Ναϊβάλη στην Πτολεμαϊδά. Πρόκειται για μια επένδυση που εντάσσεται στο σχεδιασμό ανάπτυξης τεχνολογιών καθαρής ενέργειας και υδρογόνου, με στόχο η Δυτική Μακεδονία να αποκτήσει ενεργό ρόλο στις νέες μορφές παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας. Αυτή την ώρα,
0: ναι,
4: ο κύριος Χατζηδάκης βρίσκεται σε μια ιδιωτική επένδυση, η οποία παρουσιάζεται από την κυβέρνηση ως παράδειγμα νέας παραγωγικής δραστηριότητας, που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και ενισχύει την τοπική κοινωνία, ενώ το πρόγραμμα στην Κοζάνη ολοκληρώνεται στο Κέντρο Ανάπτυξης Διοξειδίων και Απασχόλησης, όπου παρουσιάζονται οι δράσεις επανακατάρτισης και ενίσχυσης των εργαζομένων και των ανέργων της περιοχής. Σε λίγη ώρα το κλιμάκιο, η περιοδία δηλαδή, θα ολοκληρωθεί σε λίγη ώρα στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπου ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και οι Υπουργοί θα συναντηθούν με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Να σημειώσουμε εδώ.
0: Και να κλείσουμε αυτή την ιδέα.
4: Ναι, ναι, ναι, δεν θα καταχρηστώ το χρόνο σου. Ότι όλα αυτά γίνονται γιατί τέλος Αυγούστου θα έρθει κατά πάσα πιθανότητα ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, για να εγκαινιάσει τη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά, Φωτεινή. Σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στην Καστοριά και στον Μάριο Κωνσταντινίδη, καθώς μια ιδιαίτερη σημαντική εξέλιξη για τον κλάδο της ελληνικής γουνοποιίας αποτελεί η οριστική εξαίρεση του ρωσικού γουνοδέρματος Σάμπλ από το 21ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Μάριε, καλό σου μεσημέρι. Αισιόδοξο το μήνυμα για τους γουνεμπόρους της περιοχής.
5: Ακριβώς, Ειρήνη, κύριε Σιχίδη, καλό μεσημέρι από την Καστοριά. Πολύ αισιόδοξα τα νέα για τους γουνεμπόρους της Καστοριάς και της Χιάτιστας. Μετά από αυτή τη σημαντική εξέλιξη για την ρεχογωγία της τοπικής οικονομίας, θετικά είναι τα νέα πλέον για τον κλάδο της γουνοποιίας. Το ρώσικο γουνόδερμα τύπου Σέιμπλ εξαιρέθηκε οριστικά από το 21ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Η εξέλιξη αυτή ήρθε ύστερα από συντονισμένες πιέσεις, Ειρήνη, της ελληνικής κυβέρνησης φυσικά, της βουλευτού Καστοριάς κ. Μαρίας Αντωνίου και του Υπουργείου Εξωτερικών φυσικά. Καθώς η αρχική συμπερίληψη του συγκεκριμένου προϊόντος στις απαγορεύσεις είχε προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις επιχειρήσεις της Καστοριάς και της Χιάτιστας. Η οριστική απαλλαγή τώρα του Σέιμπλ από τους ευρωπαϊκούς περιορισμούς αποτρέπει σοβαρά πλήγματα στις εξαγωγές και τις θέσεις εργασίας, προσφέροντας μια σημαντική έτσι ανάσα βιωσιμότητας σε ένα παραδοσιακό και εξωστρεφή παραγωγικό πυλώνα της Δυτικής Μακεδονίας. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για τα Τέμπια πέριψε ομόφωνα σήμερα το πρωί τα αιτήματα αναβολής της, τα οποία επέβαλαν συνήγορη υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Ο Άρης Ψύχας από την ΕΡΤΑ Λάρισας παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η δικάσιμος για σήμερα. Και πράγματι, πολύ σωστά, όπως είπες, νωρίς το πρωί την έναρξη της δικασίμου. Η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε την απόφαση για απόρριψη όλων των αιτημάτων που αφορούσαν την αναβολή ή την αναστολή της δίκης και κάποια άλλα αιτήματα για ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος, για υποβολή προδικαστικού ερωτήματος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όλα αυτά τα αιτήματα είχαν υποβληθεί από συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορουμένων που προέρχονται από την ΕΡΓΟΣΕ. Τα ίδια πρόσωπα είναι κατηγορούμενοι και στην υπόθεση που διερευνάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη Σύμβαση 717 και για το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης αυτής. Το δικαστήριο δέχτηκε ότι είναι δύο διαφορετικές υποθέσεις, δεν υπάρχει κάλυψη των υποθέσεων και έτσι η δίκη θα συνεχιστεί κανονικά. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης για την απόρριψη των αιτημάτων, η εισαγγελέας ανέπτυξε τις κατηγορίες για τους 36 κατηγορουμένους της υπόθεσης. Σήμερα ήταν η τελευταία δικάσιμος πριν την καλοκαιρινή περίοδο. Θα επιστρέψουμε στα δικαστήρια, στα τριμελές επιτήρια του κακουργημάτων στις 7 Σεπτεμβρίου με την διαδικασία να ξεκινάει και να μπαίνει σιγά σιγά με στόχο το δικαστήριο να μπει στην αποδεικτική διαδικασία μέσα στον Σεπτέμβριο, δηλαδή στην κλήτευση των πρώτων μαρτύρων μέσα στο Σεπτέμβριο. Ειρήνη.
0: Αναμένουμε λοιπόν, Άρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στη Λέσβο, καθώς μελέτες για την δημιουργία επέθρη μουσείου και έργα ανάδειξης του αρχαίου λιμανοβραχείου να Μυτιλίνης εκπονούν οι εφορεί αρχαιοτήτων σε συνεργασία με την εφορία εναλίων αρχαιοτήτων του νησιού. Η Δήμητρα Λαχουρία από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα για αυτό το σημαντικό θέμα. Καλό σου μεσημέρι, Δήμητρα.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στην περιοχή υπήρχε ένα αφαίρετο κτίριο, τα Σφαγεία, το οποίο η εφορία αρχαιοτήτων, σε συνεννόηση με το Δήμο Μυτιλίνης και μετά από έγκριση τόσο από το Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού, αποφάσισε να το καταδαφίσει. Στο σημείο αυτό, η εφορία προγραμματίζει να κάνει το πρώτο υπαίθριο ανοιχτό μουσείο, που θα συνδέσει το σημερινό καρνάγιο της πόλης Μυτιλίνης στην επάνω σκάλα με την αρχαιότητα και το μεσαίωνα. Θα φιλοξενούνται διάφορα ευρήματα που βρίσκονται στις αποθήκες ως εκθεσιακά αντικείμενα ελεύθερα και θα είναι προσβάσιμα σε όλους. Παράλληλα θα συνδεθεί μια περιπατητική διαδρομή από την είσοδο των παλαιών σφαγείων που όπως είπαμε έχουν κατεδαφιστεί μέχρι το λιμενοβραχείωνα. Θα είναι ένας χώρος περιπάτου για τους Μυτιλινιούς και τους ξένους. Είναι ένα πολύ φιλόδοξο έργο, τόνισε ο κύριος Τριανταφυλλίδης, αλλά πιστεύουμε ότι σε συνεργασία με την εφορία εναλίων θα μπορέσει να το υλοποιήσουμε μέσα σε μια πενταετία από σήμερα. Εμείς αυτή τη στιγμή κάνουμε μια ενοποίηση στους αρχαιολογικούς χώρους της Μυτιλίνης και ο Δήμος βοηθά σε αυτό με το δικό του έργο, με πλακοστρός και πεζοδρομήσεις. Παράλληλα, κάνουμε και, όπως είπε ο κύριος Τριανταφυλλίδης, και μια αναστήλωση της ρωμαϊκής φάσης στο ΑΣ που υπάρχει σήμερα δίπλα στο ΙΚΑ, όπου θα σηκωθεί σε ύψος πάνω από 4 μέτρα από το δρόμο με κομμάτια των αρχαίων κοιών που σώζονται. Παράλληλα, το όλο έργο θα φωτιστεί, τόνισε ο κύριος Τριανταφυλλίδης.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία τα έργα όταν γίνουν, ούτως ή άλλως είναι πανέμορφο το νησί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Όσοι μένουν σας σημασίας για την ανάπτυξη του Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου στο Ηραίο Σάμου, εκτιμάται η ομόμονη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου για την παραχώρηση της χρήσης του κτηρίου στο Υπουργείο Πολιτισμού για διάστημα 99 ετών. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χάρη.
8: Καλό μεσημέρι. Στόχος της απόφασης είναι η εξασφάλιση της εύρυθμης βιώσιμης και μακροπρόθεσμης λειτουργίας του Μουσείου. Η Δημοτική Αρχή εκτιμά ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την διοικητική και οικονομική θωράκιση της δομής, καθώς η λειτουργία της αποκλειστικά από τον Δήμο θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων. Μόνο και μόνο να σας πω ότι χρειάζονται 12 με 13 εργαζόμενοι και 300.000 ευρώ το χρόνο τα λειτουργικά έξοδα. Τώρα, καθοριστική για το μέλλον της δομής θεωρείται η ανάληψη της διαχείρισης, συγγνώμη, από το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις για σταθερή και οργανωμένη λειτουργία. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η ανάληψη της ευθύνης από έναν κεντρικό δημόσιο φορέα μπορεί να διασφαλίσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του Μουσείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Και στην Καβάλα ξεκίνησε μια μεγάλη σκακιστική γιορτή. Πρόκειται για το 35ο Διεθνές Ανοιχτό Τουρνουά Σκακιού Βασίλης Θεοδωρίδης. Και μάλιστα εδώ έχουμε ρεκόρ συμμετοχών. Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τασούλα, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει ρεκόρ συμμετοχών όσον αφορά στις χώρες που συμμετέχουν φέτος. Έχουν σκαρφαλώσει στον αριθμό 46. Πέρυσι ήταν 40 οι χώρες που συμμετείχαν. Οι σκακιστές φέτος είναι 497, κοντά 500, και είναι ένα τουρνουά που έχει τη συνδιοργάνωση του Σκακιστικού Ομίλου Καβάλας, του Δήμου Καβάλας και της Σκακιστικής Ένωσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Καβάλα, το ξέρουν πολλοί, θεωρείται η πρωτεύουσα του σκακιού στην Ελλάδα. Είναι ο σύλλογος με τα περισσότερα πρωταθλήματα, τα περισσότερα κύπελα στη χώρα. Αυτός που ανέδειξε παγκόσμιους πρωταθλητές, τη Σταυρούλα Τσολακίδου, την Άννα Μαρία Μπότσαρη, τον Αντώνη Παυλίδη. Η διοργάνωση λοιπόν έχει εξελιχθεί σε ένα θεσμό με πολλαπλά ωφέλη για την πόλη, καθώς το αποτύπωμά της είπε Μπότσαρη, τον Αντώνη Παυλίδη. Η διοργάνωση λοιπόν έχει εξελιχθεί σε ένα θεσμό με πολλαπλά ωφέλη για την πόλη, καθώς

0: και στον χώρο της εστίασης. Να σας πω πως το Διεθνές Τουρνουά θα πραγματοποιηθεί σε 10 ημέρες, για 10 ημέρες, θα ολοκληρωθεί την 3η 4 Αυγούστου και υπάρχει δυνατότητα και για κάποιον που ενδιαφέρεται περισσότερο να τα δει όλα αυτά διαδικτυακά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα, πολύ ωραίο θέμα. Αφιερωμένη τώρα στη ζωή και τη σπουδαία πορεία του Νίκου Ξυλούρη στο Ελληνικό Τραγούδι, είναι η μουσική παράσταση που φιλοξενείται απόψε στο Ανοιχτό Θέατρο της Ποντοκόμης Κοζάνης. Η Πέννη Τομπρίνη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Με αφορμή λοιπόν τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λυράρη και ερμηνευτή, η μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, περιοδεύει σε πόλεις της ελληνικής περιφέρειας, με σημερινό σταθμό, όπως είπε, στην Ποντοκόμη Κοζάνης. Είναι η πρώτη φορά που η ζωή και το έργο του Νίκου Ξυλούρη παρουσιάζονται σε μια υψηλών αξιώσεων παραγωγή, με έναν πολυπληθή θίασο και τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών του θεάτρου και της μουσικής. Έτσι, ο Ψαρονίκος ζωντανεύει στη σκηνή σε μια παράσταση με ζωντανή μουσική, αδημοσίευτο φωτογραφικό υλικό, πολύτιμα ηχητικά ντοκουμέντα και αφήγηση. Μια παράσταση που επιχειρεί να συστήσει τη μορφή του Ξυλούρη όχι μόνο ως φωνή σύμβολο, αλλά ως το εσωτερικό σύμπαν ενός ανθρώπου που τραγουδούσε με την ψυχή ενός λαού. Οι θεατές λοιπόν θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα εμβληματικά τραγούδια του Ξυλούρη σε νέες ενορχιστρώσεις του Ανδρέα Κατσιγιάννη, ενώ το κριτικό πρόγραμμα της παράστασης επιμελείται μουσικά ο Ρος Ντέιλι. Η Ουρανία Ξυλούρη, η σύντροφος της ζωής του Νίκου Ξυλούρη και θεματοφύλακας της μνήμης του, έχει συνεισφέρει ουσιαστικά στην τελική διαμόρφωση του κειμένου της παράστασης. Με οδηγό της αφηγήσης της και άξονα τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή, η παράσταση αυτή δεν αποτυπώνει μόνο το μεγαλείο της φωνής του Ξυλούρη, αλλά αποκαλύπτει κυρίως το ηθικό και πνευματικό βάρος μιας προσωπικότητας που σφράγισε το νεότερο ελληνικό πολιτισμό. Να πούμε κλείνοντας ότι το κείμενο της παράστασης, που είναι βασισμένο σε πολυετή έρευνα και αρχαιακό υλικό, υπογράφει η Ζαχαρένια Πετράκη, ενώ η σκηνοθεσία είναι του Νικορέστη Χανιωτάκη, καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΠΘ Κρήτης. Απόψε λοιπόν στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Θέατρο Ποντοκόμης Κοζάνης, Μίκης Θοδωράκης, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 20 και 24 ευρώ. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Να σας πούμε ότι ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα γύρω στη μία σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα στο Σουφλί του Εύρου. Επίσης, πολύ ψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά προβλέπεται αύριο σε περιοχές του Βορείου Αιγαίου. Γι' αυτό το λόγο ενισχύεται και ηχείως με ένα επιπλέον πυροσβεστικό ελικόπτερο για τις επόμενες ημέρες.
3: Ο καιρός.
1: Να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος. Το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
0: ERT News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Ζέστη με 38 ανέμους και αφρικανική σχόρη σήμερα σε σκόνη σε πολλές περιοχές της χώρας. Αλλά τι να πούν και οι άνθρωποι στη Γαλλία και την Ισπανία, εκεί όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με το χρόνο, ενώ εκφράζονται φόβοι για το νέο κύμα καύσωνα που απειλεί να αναζωπυρώσει τις καταστροφικές πυρκαγιές και όλοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Και τι να πούν και οι άνθρωποι στην Ιαπωνία με το μεγάλο σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. Μάλιστα, υπάρχουν μέχρι στιγμής και δεκάδες τραυματίες και άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί σε μεγάλο εμπορικό κέντρο, ενώ χιλιάδες οικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβουργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τουλάχιστον 50 τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην νοτιοδυτική Ιαπωνία. Αναφορές για εγκλωβισμένους σε κτίρια που κατέρευσαν. Προκλήθηκαν ζημιά στο οδικό δίκτυο. Χιλιάδες οικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Μπλόκο της περιφέρειας Αττικής, 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων μετά από έλεγχο σε εγκατάσταση επεξεργασίας κρέατος στο ήλιον και την ιχνηλάτηση προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια και τον οικογενειακό προϋπολογισμό των πολιτών, ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Δεν έφτασε στο τραπέζι το κατάλληλο κρέας, όπως διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Κωνσταντίνος Ζόμπος, μιλώντας στο News Radio 105,8. Με τον Υπουργό Βιομηχανίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την ενίσχυση της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας συναντήθηκε στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Ισχυρή δέσμευση για την επίλυση του Κυπριακού από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες μετά τη συνάντησή του με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Το μεσημέρι θα έχει συνομιλίες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ενώπιον του εισαγγελέα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Τιτάνιες μάχες με τις πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Φόβοι για αναζωπήρωση του πυρήνου εφιάλτη λόγω νέου καύσωνα, κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Φρίκη στη Γαλλία, σωροί 5 βρεφών βρέθηκαν σε κουτιά μέσα σε σπίτι ζευγαριού στην Οράντζ. Θερμή πανηγυρική υποδοχή της Εθνικής Πόλου Ανδρών στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 37 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Επιποδώσει οι αρχές στην Ιαπωνία, καθώς υπάρχει επιδοποίηση, υπήρχε τουλάχιστον νωρίτερα για τσουνάμι μετά το σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στο νησί Κιουσού. Μάλιστα, υπάρχουν και δεκάδες τραυματίες από την ισχυρή σεισμική δόνηση. Επιποδώσει όμως και οι αρχές και επίσης η Γαλλία και η Ισπανία για τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που κατακαίνουν τα πάντα, και ήδη ο καπνός έχει ταξιδέψει εκατοντάδες χιλιόμετρα και έχει φτάσει μέχρι και πάνω από την Ελλάδα, σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα που αξιοποιεί η επιστημονική μονάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά όλα τα νεότερα και από τα δύο αυτά μέτωπα. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με ένα θέμα που αφορά τους πάντες, ειδικά αυτή την περίοδο, την καλοκαιρινή, όπου οι άνθρωποι ταξιδεύουν, είναι σε διακοπές και γενικότερα βρισκόμαστε όλοι σε μια κίνηση, βγαίνουμε έξω πιο συχνά και τρώμε έξω πολύ πιο συχνά. Αίσθηση αλλά και ερωτήματα για την ασφάλεια και την υγιεινή του τροφίμων προκαλεί είδηση ότι κατασχέθηκαν 6,2 τόνια κατάλληλων τροφίμων στην Αττική μετά από έλεγχο στον δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την περιφέρεια. Εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο ήλιον. Πάμε στη ρεπόρτερ μας, την Κατερίνα Φάκα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ο έλεγχος ξεκίνησε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο ήλιον. Εκεί οι ελεγκτές της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της και στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία, χωρίς φυσικά την προβλεπόμενη έγκριση για παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος, η οποία δεν ήταν εγγεγραμμένη και στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Τα κλιμάκια της περιφέρειας εντόπισαν και κατέσχισαν από τους σκεπτικούς θαλάμους 6 τόνους κρεάτων, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για διάθεση, δεν διέθεταν νόμιμη σήμανση και δεν έφεραν και έγκυρους κωδικούς. Ακολούθησε εκτεταμένη χμηλάτιση της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε η διακίνηση ακατάλληλων προϊόντων προς 20 επιχειρήσεις τροφίμων. Γεγονός που φυσικά κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. έγιναν νέοι έλεγχοι, οι οποίοι οδήγησαν στην κατάσχεση επιπλέον 151 κιλών προϊόντων, και τη συνολική ποσότητα των κατασκευμένων κρεάτων ανέρχεται σε 6,2 τόνους. Να πούμε ότι έστειλε ένα ιδιαίτερα αυστηρό μήνυμα ο Περιφερειάρχης Αττικής, λέγοντας πως καμία απολύτως ανοχή σε όσους ασυνείδητους κάνουν βρώμικα παιχνίδια με την ασφάλεια των πολιτών.
0: Κατερίνα Φάγκα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτό το μήνυμα του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος είπε ότι οι υπηρεσίες της περιφέρειας προστάτευσαν τη δημόσια υγεία.
3: Άλλοι 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι των πολιτών. Ένας ακόμη στοχευμένος έλεγχος των υπηρεσιών μας στο δυτικό τομέα Αθηνών αποκάλυψε μια ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης με εχνηλάτηση σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι ελεκτικοί μας μηχανισμοί λειτουργούν με σχέδιο, με ταχύτητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα. Το μήνυμά μας παραμένει ξεκάθαρο. Τη δημόσια υγεία δεν τη διαπραγματευόμαστε.
0: Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η επιχείρηση? Το ερώτημα τέθηκε στον εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας Αττικής, Κωνσταντίνο Ζόμπο, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
4: Όλο αυτό ξεκίνησε από ένα στοχευμένο έλεγχο στο δυτικό τομέα της Αθήνας, όπου εντοπίστηκε μία ακόμα λυσίδα διακίνησης ακατάλληλου κρέατος. Και από εκεί, με ειχνηλάτηση, δηλαδή ακολουθώντας ουσιαστικά τις κινήσεις και τις πωλήσεις της συγκεκριμένης αλυσίδας, φτάσαμε σε ακόμα 20 επιχειρήσεις στην Αττική, όπου εκεί καταστήθηκαν άλλα περίπου 150.
0: Αυτές τι επιχειρήσεις είναι, οι 20?
4: Επιχειρήσεις κρέατος και αυτές. Αυτό που θέλω να είναι ξεκάθαρο είναι ότι δεν έχει φτάσει κανένα κομμάτι κρέας από αυτόν των 6 τόνων, δεν έχει φτάσει στην αγορά.
0: Μάλιστα.
4: Δηλαδή έχουν κατασχεθεί, 6,2 τόνοι δεν φτάσαν σε κανένας από τα δικά μας τα τραπέζια, και ευτυχώς για άλλη μια φορά οι υπηρεσίες έδρασαν και άμεσα και γρήγορα και κυρίως αποτελεσματικά. Και άλλωστε αυτό είναι και ο στόχος που έχει θέσει και ο Περιφερειάρχης από την αρχή. Νομίζω ότι στους πρώτους 30 μήνες θητείας έχουμε κατασχέσει 24.136, έχουν γίνει 24.136 έλεγχοι, έχουν κατασχεθεί εκατοντάδες τόνοι και έχουν επιβληθεί και πάρα πολλά και υψηλά πρόστιμα σε όλες αυτές τις υπηρεσίες, εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να έτσι δημιουργήσουν πρόβλημα και στην αγορά και στους καταναλωτές και κυρίως να αυξήσουν το κέρδος.
0: Αυτά λοιπόν λένε από την περιφέρεια. Τώρα από την πλευρά τους, τι λένε οι εστιατόρες, τι λένε οι εκπρόσωποι της εστίασης, πώς διασφαλίζουν για παράδειγμα ότι σερβίρουν τους πελάτες τους καλό και ποιοτικό κρέας και καλά και ποιοτικά τρόφιμα και κατάλληλα τρόφιμα. Στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή μίλησε ο Αναστάσιος Γιατράς, είναι ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών Επαγγελμάτων.
5: Καταρχήν επιλέγει σωστούς προμηθευτές. Και εκτός από την αυτονόητη κατάρτιση που πρέπει να έχει γιατί γνωρίζετε ότι όλοι θα πρέπει να έχουμε περάσει κάποια συγκεκριμένα σεμινάρια τα οποία τα επιβάλλει ο νόμος, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι το ελάχιστο από το να επιλέξουμε τους σωστούς προμηθευτές που θα μας εγγυώνται και οι ίδιοι για την ασφάλεια των τροφίμων. Αλλά και η καθημερινή ενασχόληση σε κάθε
0: κατάσταση
5: και στην παραλαβή των τροφίμων. Ξέρετε, δεν είναι τόσο ούτε απλό, ούτε εύκολο, ούτε απλοϊκό πρέπει να είναι η ασφάλεια των τροφίμων και από το προσωπικό αλλά και από τον ιδιοκτήτη, γιατί είναι μια λυσίδα παραγόντων, ένα ντόμινο στην παραλαβή των προϊόντων που θα πρέπει να γίνεται με σωστό τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι το τελικό προϊόν όταν θα είναι μαγειρεμένο και προς κατανάλωση από τους πολίτες θα είναι ασφαλές.
0: Εν τω μεταξύ, μετά τα πρόσφατα κρούσματα σε Λαμία και Καστοριά, συναγερμό σήμανε και στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, καθώς εντοπίστηκαν προχθές 9 περιστατικά σαλμονέλας, 2 εκ των οποίων σε παιδιά που προσήλθαν την Κυριακή στο Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν φάει από συγκεκριμένο μαγαζί εστίασης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, και οι 9 σαλμονέλας σταθεροποιήθηκαν και αποχώρησαν από το νοσοκομείο. Για το περιστατικό, μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιού η διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας, η κυρία Ελένη Κανταράκη.
6: Στις 26 Ιουλίου προσήλθαν στο νοσοκομείο μας 9 άτομα με συμπτώματα συμβατά με πιθανή τροφική δηλητηρίαση. Μετά από κατανάλωση γεύματος όντως με κοτόπουλο σε χώρο εστίασης. Ανάμεσά τους ήταν μια οικογένεια με 2 παιδιά, ηλικίες περίπου 11 ετών. Όλοι οι ασθενείς εξετάστηκαν, παρουσίασαν τα συμπτώματα της γαστραντερίτιδας, πυρετό, έμετο και διάρρεια. Έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα, ελήφθησαν τα κατάλληλα δείγματα για τον εργαστηριακό έλεγχο και αποχώρησαν ωστόσο. Παραμένει να διευκρινιστεί το ακριβές αίτιο των περιστατικών, Και ότι αναμένουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τα οποία αυτά δεν βγαίνουν άμεσα. Έχουν αποχωρήσει την ίδια μέρα.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα σε κάθε περίπτωση για το τι τρώμε, για την ασφάλεια των τροφίμων και το τι φτάνει στο πιάτο μας, ειδικά όταν τρώμε έξω. Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκαν τουλάχιστον 10 κρούσματα σαλμονέλα στην Καστοριά, ενώ στις 13 Ιουλίου τουλάχιστον 30 άτομα με σαλμονέλα προσήλθαν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Τις περιπτώσεις με συμπτώματα σαλμονέλα που έχουν καταγραφεί σε περιοχές της χώρας, αναφέρθηκε μιλώντας στην εκπομπή του Newsroom του Ert News ο καθηγητής υγιεινής επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαγιορκίνης. Ο κ. Μαγιορκίνης τόνισε ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα εργαστηριακά ότι τα 9 άτομα που νοσηλεύονται στην Νίκαια έχουν σαλμονέλωση και υπογράμμισε πως τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας και σαλμονέλας κατά την περίοδο του καλοκαιριού δεν είναι κάτι περίεργο. Τι πρέπει να προσέχουμε λοιπόν, ποιες είναι οι οδηγίες των ειδικών, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μαγιορκίνης.
7: Να πούμε ότι οι γαστρεντερίτιδες μέσα στο καλοκαίρι δεν είναι κάτι περίεργο. Έχουμε γαστρεντερίτιδες και η σαλμονέλα δεν είναι κάτι περίεργο. Επίσης να πούμε ότι το βασικό σημείο για την προφύλαξή μας από τη σαλμονέλωση, γιατί εφόσον μιλάμε για σαλμονέλωση, υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος για να προστατευτούμε. Καταρχήν, αν πρόκειται για κρέας, δηλαδή μιλάμε ας πούμε για το κοτόπουλο υποχρεωτικά πρέπει να ψηθεί καλά. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες. Το κοτόπουλο δεν πρέπει ποτέ να έχει ομό σημείο ή κάτι τέτοιο. Πρέπει να ψηθεί καλά. Λένε να φτάσει τους 70 βαθμούς για 2 λεπτά τουλάχιστον, που δεν είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο, έτσι. Mm-hmm. Και τότε, ακόμα και σαλμονέλα να έχει το κοτόπουλο, δεν αποτελεί κανένα κίνδυνο. Να πούμε επίσης ότι τα κοτόπουλα είναι ασυμπτωματικοί φόροι σαλμονέλας, φυσικά. Είναι από τα ζώα, γιατί υπάρχουν και άλλα ζώα που κουβαλάνε αρκετές φορές στο γαστρεντερικό του σαλμονέλα και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι χειρισμού του κοτόπουλου. Άρα λοιπόν πρέπει να ψηθεί καλά, ένα αυτό. Και δεύτερον, εάν χειριζόμαστε κοτόπουλο και έχουμε και στον ίδιο χώρο και χειριζόμαστε σαλατικά, να μην έχονται σε επαφή το ένα με το άλλο, γιατί η σαλμονέλα θα μεταδοθεί από τα σαλατικά τα οποία δεν πρόκειται να ψηθούν, έτσι. Uh-huh. Άρα λοιπόν είναι πολύ βασικοί οι κανόνες υγιεινής που τους ξέρουν όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αν και εφόσον ακολουθούνται ευλαβικά αυτοί οι κανόνες, δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος να φάει κάποιο κοτόπουλο ή οποιοδήποτε άλλο γεύμα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Πάμε εκτός συνόρων για το να δούμε τα νεότερα από το μεγάλο σεισμό 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την περιφέρεια Κουμαμότο της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 50 ανθρώπων και ζημίες σε κτίρια και υποδομές. Πάμε ευθύς αμέσως να το συντάξει και στην Ελένα Λεβίου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν παγιδευμένοι σε εμπορικό κέντρο μετά από κατάρρευση ορόφου, Έλενα.
8: Είχαμε νεότερη ανακοίνωση από την αστυνομία της περιφέρειας του Κουμαμότο, Γρηγόρη, που αναφέρει δυστυχώς ότι αρκετοί άνθρωποι θεωρούνται νεκροί στο εμπορικό αυτό κέντρο, στο οποίο σημειώθηκε έκρηξη και, όπως είπες, κατάρρευση πιθανότατα του δευτέρου ορόφου του κτηρίου αυτού του εμπορικού κέντρου. Νωρίτερα είχε μεταδοθεί και είχε ανακοινωθεί και από τις αρχές ότι άνθρωποι θεωρούνταν ότι ήταν εγκλωβισμένοι εκεί μετά από την έκρηξη που σημειώθηκε στο εμπορικό κέντρο, και αυτό γιατί μετά το σεισμό σημειώθηκαν εκρήξεις και πυρκαγιές σε διάφορα σημεία της περιφέρειας Κουμαμότο και της πόλης Κουμαμότο που βρίσκεται στο νησί Κιούσου. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων υποθαλάσσιος και ήταν ανοιχτά των νότιο-δυτικών ακτών της Ιαπωνίας. Επίσης να πούμε ότι σύμφωνα με την Πρωθυπουργό Σανάη Τακαΐτσι, τουλάχιστον 50 άνθρωποι, ήταν νεότερη ανακοίνωσή της αυτή και δηλώσει στην τηλεόραση, 50 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ ανέφερε ότι υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και εικόνες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν γέφυρες να έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές ή να έχουν καταρρεύσει. Επίσης, όπως είπε, υπάρχουν και καταρρεύσεις κτηρίων.
0: Και αυτό όλο που περιγράφεις, Έλενα, προκαλεί εντύπωση και ερωτήματα, γιατί μιλάμε για μια χώρα η οποία είναι δοκιμασμένη σε πολύ ισχυρές σεισμικές δονήσεις, ζουν με τους σεισμούς όλοι οι Ιάπωνες και έχουν ανάλογα μέτρα και στάνταρ για τα κτίρια και τις υποδομές τους.
8: Βεβαίως, πρόκειται όμως και για έναν πολύ ισχυρό σεισμό, ο οποίος ήταν σε μικρό εστιακό βάθος, τα 10 χιλιόμετρα και υποθαλάσσιος θεωρείται ότι είναι ένα μικρό εστιακό βάθος, αν επιβεβαιωθούν αυτά τα στοιχεία που έχουν δώσει οι Ιάπωνες. Ωστόσο, υπήρξαν και διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπου 40.000 σπίτια. Υπήρξε επίσης ανακοίνωση για προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Πολλά από τα δρομολόγια σταμάτησαν. Υπάρχει ανακοίνωση και για τα πυρηνικά εργοστάσια, τα εργοστάσια παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή, που δεν έχουν σημειωθεί όμως προβλήματα και δεν έχει αναφερθεί κανένα πρόβλημα εκεί, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους να είναι πολύ προσεκτικοί και να λαμβάνουν μέτρα, γιατί το πιθανότερο είναι ότι θα ακολουθήσουν ισχυροί μετασεισμοί. Επίσης, νωρίτερα είχε εκδοθεί μία προειδοποίηση για τσουνάμι. Αρχικώς οι ιαπωνικές αρχές ανέφεραν ότι αρχικά ίσως και κύματα ενός μέτρου θα μπορούσαν να φτάσουν στις ιαπωνικές ακτές. Μέχρι στιγμής λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση που γνωρίζουμε. Ιδιαίτερα ενσυχητικές βεβαίως είναι οι αναφορές για το εμπορικό κέντρο.
0: Και τους εγκλωβισμένους ανθρώπους εκεί, μακάρι να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε χειρότερες εξελίξεις. Τώρα το παρακολουθούμε και θα ενημερώσουμε και στη συνέχεια βεβαίως του δελτίου μας. Τώρα πάμε από το σεισμό της Ιαπωνίας, πάμε στα πύρινα μέτωπα που μένονται και έχουν κατακάψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έλαινα σε Γαλλία και Ισπανία και έχουν προκαλέσει εκενώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Από τις αιστείες τους, η κατάσταση σε ορισμένες περιοχές είναι ελαφρώς βελτιωμένη. Ωστόσο, το νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να πλήξει δύο χώρες προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς.
8: Ναι, Γρηγόρη, να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, που εκεί βεβαίως υπάρχει αυτή η τεράστια πυρκαγιά στις δυτικές ακτές του Ατλαντικού, νοτιοδυτική Γαλλία. Εκεί στην περιφέρεια του Ζιρόντ λοιπόν και κοντά στο Μπορντό, εκεί όντως η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη. Σε κάποιες περιοχές έχουν αρχίσει να επιστρέφουν οι κάτοικοι και οι τουρίστες. Ωστόσο, σήμερα εκενώθηκαν ακόμη 4.000 άνθρωποι από άλλες περιοχές, κυρίως από κάμπινγκ. Η πυρκαγιά έχει κατακάψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα σε ολόκληρη την περιοχή, που επισκέφτηκε χθες ο πρόεδρος Μακρόν, που μίλησε για τη χειρότερη πυρκαγιά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Γαλλία και όντως και για την μεγαλύτερη εκένωση αυτές τις τελευταίες δεκαετίες στην Γαλλία, στη χώρα, καθώς έχουν εγκαταλείψει τις αιστείες τους πάνω από 220.000 άνθρωποι, και η πρόγνωση δεν είναι πολύ καλή. Σίγουρα θα δυσκολέψει και άλλο το έργο της υπεράνθρωπης προσπάθειας που καταβάλουν οι πυροσβέστες στη Γαλλία και με διεθνή βοήθεια, λόγω του καύσωνα, όπως είπες Γρηγόρη, που αναμένεται στη Γαλλία να φτάσει και τους 40 βαθμούς θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες.
0: Για δεύτερη φορά για το φετινό καλοκαίρι.
8: Για τέταρτη φορά.
0: Για τέταρτη,
8: είναι το τέταρτο κύμα καύσωνα. Ναι. Ακριβώς, Γρηγόρη.
0: Τέταρτο κύμα καύσωνα.
8: Ακριβώς. Και στην Ισπανία η κατάσταση, το μέτωπο στη δυτικά της Μαδρίτης, και εκεί είναι ελαφρώς βελτιωμένη κατάσταση. Ωστόσο, πρόκειται για ένα τεράστιο μέτωπο. Είναι 5 φορές η έκταση της Βαρκελόνης. Μιλάμε για πραγματικά τεράστιες εκτάσεις. Αυτό που προκαλεί και το μέτωπο της Άμπιλα, βεβαίως νοτιότερα, είναι και αυτό ενεργό, αλλά αυτό που προκαλεί πιο μεγάλη ανησυχία είναι στο μέτωπο της Βαλένθια και στην Καστελιόν, στην περιφέρεια Καστελιόν. Γενικότερα και στην Ισπανία έχουν αναγκαστεί να καταλήξουν στις αιστείες τους πάνω από 60.000 άνθρωποι, και ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ επισκέφτηκε χθες τη Βαλένθια και έκανε λόγο για δύσκολες ώρες που βιώνει η Ισπανία, η οποία μάλιστα φέτος έχει θερνήσει και θύματα, να θυμίσουμε, Γρηγόρη, νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι και στην Ανταλουσία, που έχασαν τη ζωή τους 13 άνθρωποι και εκεί από πυρκαγιές.
0: Και καταλαβαίνουμε όλοι, αν σκεφτούμε, ότι σύμφωνα με το αστεροσκοπείο Αθηνών, καπνός, ειδικά από τη Νότια Γαλλία, έχει φτάσει μέχρι και την Ελλάδα. Καταλαβαίνουμε όλοι ποια είναι η κατάσταση στην ίδια την Γαλλία. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Βεβαίως, για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Τώρα, για το ρόλο της πρόληψης στις καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου. τη Μαρία Γεωργίου, ο ακαδημαϊκός και καθηγητής φυσικών καταστροφών του Πανεπιστημίου της Νότια Καλιφόρνια, Κώστας Συνολάκης. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε πυρκαγιές οι οποίες να μην σβήνονται, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Συνολάκης.
9: Ένα πυρονέφος το οποίο ανεβαίνει και κάνει και τη δικό, όχι μόνο κάνει το δικό του καιρό, κάνει και τη δική του βροχή, μπορεί να κάνει κεραυνούς. Αυτά ήταν πράγματα τα οποία σχεδόν αγγίζανε, ειδικά του τελευταίου τέτοιου, στην κακή, παιδί με την πολύ δυσίωνη επιστημονική φαντασία. Δηλαδή, όταν σκεφτόταν κανείς και λέγαμε και συζητούσαμε τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, όταν κανείς τα έλεγε αυτά τα πράγματα, τα θεωρούσε ακραία. Τώρα το βλέπουμε στην, τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας με συνέπειες τις οποίες φοβόμαστε. Αλλά ξέρετε, πάντα σαν άνθρωποι, και ειδικά εγώ είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος, δεν είναι δυνατόν ποτέ να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε πυρκαγιές οι οποίες να μην σβήνονται. Θέλω να σημειώσω εδώ ότι τουλάχιστον αυτό το πράγμα που έχουμε καταφέρει στην Ευρώπη, γιατί στις ΗΠΑ δεν το είχαν καταφέρει τόσο καλά, είναι να κάνουμε τις εκενώσεις οι οποίες γίνονται το 112. Δουλεύει στην
10: ανθρώπινη
9: Ελλάδα.
10: Ζωή. Η έμφαση στην ανθρώπινη ζωή ουσιαστικά.
9: Στην Ελλάδα δουλεύει το 112. Ναι. Πριν υλοποιήθηκε, πριν γίνει στη Γαλλία και στην Ισπανία, χρειάζεται πάρα πολύ πειθαρχία στις οδηγίες των αρχών. Γιατί βλέπετε, κανείς που είναι μια μικρή πυρκαγιά μπορεί να φύγει εκτός ελέγχου, μετά να είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει διάσωση οποιοδήποτε έχει μείνει πίσω.
0: Και από τα όσα γίνονται στη Γαλλία και στην Ισπανία, πάμε να δούμε τώρα τι έγινε στην επόμενη μέρα από την τραγωδία στα Ξαμίλια Κορινθίας, εκεί όπου ένας 67χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του μετά την έκρηξη σε μονάδα παραγωγής ξιδιού που σημειώθηκε χθες και την πυρκαγιά που ακολούθησε με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερός το κτίριο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την απεσταλμένη μας την Μπέκη Μπρούσαλη, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Μάλιστα, υπάρχει και ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως το Eric News Peggy, όπου καταγράφεται καρέ-καρέ η στιγμή της ισχυρής έκρηξης. Μια έκρηξη που ακούστηκε χιλιόμετρα σε μεγάλη ακτίνα μακριά. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Είναι μια έκρηξη που συγκλώνησε χθες στην περιοχή και είχε σαν αποτέλεσμα το να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή ένας 67χρονος. Από ότι αυτή την ώρα που μιλάμε βρίσκονται στην εισαγγελία Κορίνθου ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιπλέον λειτουργίας της επιχείρησης. Έχουν συλληφθεί και οι τρεις ως υπέτη των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν η έκρηξη αλλά και η πυρκαγιά. Να θυμίσουμε ότι ήταν 5 εργαζόμενοι εκείνη την ώρα μέσα στο εργοστάσιο παραγωγής ξιδιού. Ο ένας δεν κατάφερε να απομακρυνθεί. Οι 4 απομακρύνθηκαν εγκαίρως. Ο 67χρονος ήταν αυτός ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο εσωτερικό του εργοστασίου από δυνάμεις της πυροσβεστικής. Τώρα, από το πόρισμα των πραγματογνωμόνων και από την έρευνα που γίνεται από τον ακριβικό κλιμάκιο, αντιμετώπιση κλιμάτων εμπρησμού, θα προκύψουν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Θα πρέπει να πω ότι η έρευνα θα δείξει αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα, αν υπήρξαν παραλήψεις που συνέβαλαν στο δυστύχημα, ενώ για τα βίντεο που λέμε θα αξιοποιηθούν στην έρευνα για την ανασύσταση των συνθηκών. Πρέπει να τονίσω τέλος και να κλείσω με αυτό ότι η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα σε κάθε περίπτωση για αυτό, για το έγινε, και βέβαια και ερωτήματα και ανασφάλεια για την μόνη μέρα για τους εργαζόμενους που δούλευαν στο εργοστάσιο. Τι θα κάνουν από εδώ και πέρα? Πέκκι Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, τι μπορεί να προκάλεσε την έκρηξη? Στοιχεία για τις συνθήκες της φωνικής έκρηξης στο εργοστάσιο έδωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστα Τσίγκας, επισημένοντας ότι οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε έκρηξη που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης. Να ακούσουμε τη δήλωση στην τηλεόραση του Eric News.
12: Οι πρώτες ενδείξεις φαίνεται ότι έγινε μια αποξυγονοπόληση, ηλεκτροσυγκόληση από κάποιον υπάλληλο που εργάζονταν στο εργοστάσιο του Τσίγκου, στην περιοχή και στον χώρο όπου έγινε η έκρηξη. Από ό,τι φαίνεται, δημιουργήθηκε εκρηκτικό νύχτα, προφανώς από κάποια αλκοόλ, από την διαδικασία της οξείδωσης.
0: Την ανησυχία του για το τραγικό περιστατικό εξέφρασε ο αντιδήμαρχος Κορίνθου Χρήστος Μελέτης. Για να ακούσουμε τι είπε και αυτό στην τηλεόραση του Eric News.
13: Έσκασε μια δεξαμενή, η οποία ήταν η κεντρική δεξαμενή, περιέχει 13 τόνους ξύδι μέσα και όπως προείπα, το 15% του πνεύματος είναι νομίζω το χειρότερο συστατικό, ειδικά με τις θερμοκρασίες που είχε. Ήταν κάποιο λάθος χειρισμός, κάτι λάθος να έγινε. Ακούστηκε ένας τρομερός θόρυβος, πραγματικά ήταν σαν έκρηξη, σαν να έγινε ένας τρομερός σεισμός, ο οποίος ήταν ιδιαίτερο σεισμός και στο κέντρο της πόλης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Μας έχουν ειδοποιήσει και από Λουτρά της Ωραίας Ελένης και από περιοχή Βραχατή ότι μέχρι εκεί ακούστηκε ο θόρυβος.
0: Εν τω μεταξύ, είχαμε άλλο ένα αντίστοιχο περιστατικό χθες το βράδυ σε εργοστάσιο επεξεργασίας ελιάς στο Αγρίνιο και συγκεκριμένα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου, όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά χθες το βράδυ. Η επιχείρηση υπέστη τεράστιες ζημιές. Ευτυχώς όμως δεν τραυματίστηκε κανείς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αιτία που προκάλεσαν τη φωτιά. Δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας στα εργοστάσια και τους χώρους εργασίας, κατήγγειλε ο Βασίλης Σταμούλης, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Τροφίμων, Ποτών και Γάλακτος και στέλεχος του ΠΑΜΕ, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή έχουμε και λέμε με τον Γιώργο Πίκουλα και τον Στέλιο Βραδέλη.
14: Είναι πολλά τα ερωτηματικά. Πληθαίνουν. Πριν λίγους μήνες είχαμε το εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα, γιατί περί τέτοιου πρόκειται. Πριν λίγες μέρες έκρηξη στον Ασπρόπυργο με νεκρό εργάτη και πολλούς τραυματίες. Και χθες στην Κόρινθο, σε εργοστάσιο του κλάδου των τροφίμων, που σημαίνει ότι εδώ δεν υπάρχουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια. Αυτό δείχνουν οι εκρήξεις, οι φωτιές σε χώρους δουλειάς, σε εργοστάσια, ότι έχουν μετατραπεί σε παγίδες θανάτου, γιατί δεν παίρνονται μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια, γιατί κοστίζουν. Το κέρδος κρύβεται πίσω από την ανυπαρξία μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια.
15: Απλά για να δώσουμε έτσι κάποια νούμερα για τον κόσμο, για να το καταλάβει, μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2025 είχαμε 51 θανάτους σε χώρους εργασίας.
16: Φοβερό νούμερο, έτσι.
14: Φοβερό νούμερο.
15: Υπάρχουν και θάνατοι εργαζομένων σε ξενοδοχεία, και σε μονάδες ή που σχετίζονται και με άλλους χώρους που δεν παίρνουν τόσο μεγάλη δημοσιότητα.
14: Πάντως σε όλους τους κλάδους, κοιτάξτε, όχι μόνο δεν παίρνουν δημοσιότητα, και υπάρχουν θάνατοι που δεν δηλώνονται. Ναι. Τα στοιχεία δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα, ναι. Είναι παραπλανητικά.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Πάμε στα εθνικά θέματα, πάμε στην εξωτερική πολιτική. Κρίσιμες επαφές θα έχει σήμερα και αύριο στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ, Αντώνιο Κουντέρες, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο κύριος Αντώνιο Κουντέρες μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Πάμε στη Λευκοσία να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ανταποκριτής μας, ο Κωστής Κωνσταντίνου.
17: Όντως είναι ένα 24ωρο το οποίο θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι καθοριστικό για τις παρακάτω εξελίξεις, για το εάν δηλαδή ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ θα κρίνει ότι υπάρχει έδαφος για προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Είναι όλα αυτά τα εμπόδια τα οποία βλέπουμε και τα οποία μπαίνουν και σε λεκτικό επίπεδο εδώ στην Κύπρο. Πρέπει να πούμε ότι ο Αντώνιο Κουντέρες έφτασε, είδε ήδη τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει ισχυρή στήριξη από δικής του πλευράς. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ακριβώς επίσης ότι τον υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά και ότι έχουμε ανάγκη να ακούσουμε καλά νέα και στην Κύπρο αλλά και ευρύτερα στην περιοχή. Αυτή την ώρα συναντάται με τον Τιφάν Ερχουρμάν, τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, και απόψε θα έχει κοινό δείπνο με τους δύο ηγέτες, ιδιωτικό δείπνο που θα παραθέσει ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ, και εκεί αναμένεται ότι θα ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα εν ώψη και της αποκοινού συνάντησης τους αύριο το πρωί.
0: Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, συνάντηση με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα έχει σήμερα στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις αντιρρήσεις του Ισραήλ για την πόλη των F-35 στην Τουρκία. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η ανταποκρίτριά μας, η ανταποκρίτρια του Ερτνιού στη Νέα Υόρκη, Γεωργία Γαρατζιώτη.
18: Ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One πηγαίνοντας στο Μίσιγκαν, απέρριψε τις αντιρρήσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού για πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Δήλωσε ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Όπως είπε ο Τραμπ, κανένας, λέει, δεν θα μου πει που θα πουλήσω όπλα. Και στη συνέχεια είπε ότι η Τουρκία είναι ένας εξαιρετικός σύμμαχος για τις ΗΠΑ. Ο Τούρκος πρόεδρος, λέει ο Ερντογάν, είναι ένας πάρα πολύ καλός του φίλος. Είπε ότι η Τουρκία έχει είναι μια πάρα πολύ ισχυρή χώρα, έχει ένα πάρα πολύ ισχυρό στρατό, έχει αξιόλογο εξοπλισμό. Ωστόσο, είπε στους δημοσιογράφους ότι, όπως γνωρίζετε, δεν είναι ιδιαίτερα, λέει, φιλική προς το Ισραήλ. Έχει σημασία αυτή η δήλωση του Τραμπ, διότι να θυμίσουμε ότι πριν λίγες μέρες εδώ στην ίδια εκπομπή μιλούσαμε για την επίσημη απάντηση του State Department προς το Κογκρέσο, προς Αμερικανούς νομοθέτες, ότι η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει ακόμα τις προϋποθέσεις που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, έτσι ώστε να προχωρήσει σε κάποια ενδεχόμενη πώληση. Και τόνιζε το State Department ότι η πολιτική των ΗΠΑ παραμένει αμετάβλητη στο θέμα. Από ό,τι φαίνεται, η βούληση στην Ουάσιγκτον υπάρχει, ωστόσο το Κογκρέσο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο εμπόδιο, ένα πολύ σοβαρό εμπόδιο. Και άμα δεν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτή η πώληση. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε και για τη σύγκρουση με το Ιράν. Είπε ότι γίνονται διαπραγματεύσεις, ουσιαστικά το είπε επίσημα, και μάλιστα λέει γίνονται και σε πάρα πολύ φιλικό επίπεδο και προχωρούν καλά. Ωστόσο, δήλωσε και στο Άξιος λίγο νωρίτερα ότι εμείς δίνουμε χώρο στη διπλωματία, αλλά αν αποτύχουν θα πάμε σε μεγάλη κλίμακα επίθεση, σε μια σκληρή, όπως είπε, στρατιωτική δράση. Να πούμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ακόμα είναι αναποφάσιστος, περιμένει να συναντηθεί και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό την Τρίτη στις 8 η ώρα το βράδυ Ελλάδος. Τώρα, σχετικά με αυτή τη συνάντηση, μίλησε ο Τραμπ, είπε ότι αν εγώ δεν ήμουν πρόεδρος, το Ιράν θα διέθετε ήδη πυρηνικά όπλα και το Ισραήλ θα είχε καταστραφεί. Το Ισραήλ πάντως, σύμφωνα με τις τελευταίες διαρροές που βλέπουμε σε αμερικανο-εβραϊκά μέσα, έχει καταστήσει σαφές στην Ουάσιγκτον ότι θεωρεί πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ολοκληρώσει την αποστολή τους και πιέζουν για μια πιο σκληρή στρατηγική. Αυτό δηλαδή θα έρθει να ζητήσει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.
0: Θα δούμε λοιπόν τι θα προκύψει από τις συνομιλίες αυτές για το Μεσανατολικό, για τη Μεσανατολή, ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, την ώρα που το Ιράν συνομιλεί παράλληλα για το Ορμούζ με το Ομάν και τη Σαουδική Αραβία. Και μέσα σε όλα αυτά, για τρίτη μέρα συνεχίζεται αποκλιμάκωση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, με τις αγορές να αντιδρούν θετικά μετά την πάυση των ενθοπραξιών στη Μεσανατολή. Στην εχώρια αγορά, πάντως, αισθητές μειώσεις, λένε οι ειδικοί, στην Αντλία αναμένεται προς τέλος εβδομάδας. Τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας στάχτρια Πενελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ, έχει τη συνολική εικόνα και θα μας πει περισσότερα. Μπορεί οι ειδικοί να περιμένουν ως τέλος εβδομάδος συντές μειώσεις, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε δει μεγάλες μειώσεις στην Αντλία και στις τσέπες μας. Πενελόπη, καλό μεσημέρι.
16: Όχι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όχι μόνο δεν έχουμε δει μειώσεις, αλλά η τιμή τόσο της αμόλυβδης όσο και του πετρελαίου κίνησε έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ η μέση τιμή πανελλαδικά. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποιες περιοχές πωλείται 30 και 40 λεπτά ακριβότερη. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχήν να πούμε ότι η ένδειξη της μεγάλης ρευστότητας που επικρατεί στις αγορές είναι το γεγονός ότι η τιμή του Brent, ενώ είχε πέσει νωρίτερα, τώρα ξανανεβαίνει. Αυτή την ώρα είναι στα 86,7 δολάρια το βαρέλι, με πτώση μόνο 1,80%, ενώ νωρίτερα είχε φτάσει κοντά και στο 3% η πτώση. Ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 81,5 με πτώση 1,33%. Τώρα, παρά την βελτίωση, γιατί βέβαια είχαμε δει την προηγούμενη εβδομάδα την τιμή του Brent να φτάνει και τα 100 δολάρια το βαρέλι, παρά την βελτίωση εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική αύξηση της τιμής σε επίπεδο μήνα. Τώρα, στην ελληνική αγορά, οι τιμές, όπως είπαμε και νωρίτερα, παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, με το πετρέλαιο κίνησης πλέον να είναι ακριβότερο από την αμόλυβδη. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά χθες ήταν στα 2,017 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρελαίο κίνησης ήταν στα 2,041 ευρώ το λίτρο. Ελάχιστα, αλλά ακριβότερο από τη βενζίνη. Το στοιχείο αυτό, Γρηγόρη, έχει οδηγήσει την κυβέρνηση στο να αποφασίσει να υπάρξει μια κρατική παρέμβαση, την οποία θα δούμε να εμφανίζεται στις τιμές των πρατηρίων από την 1η Αυγούστου, δηλαδή.
0: Τα 10 λεπτά.
16: Ακριβώς, τα 10 λεπτά. Η κυβέρνηση λοιπόν αποφάσισε να παρέχει επιδότηση 10 λεπτών το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης, η οποία προστίθεται στα 5 λεπτά το λίτρο που προσφέρουν ήδη ως έκπτωση τα δηληστήρια. Ο γενικός στόχος είναι να συγκρατηθεί η τιμή και να μην είναι με πολύ μεγάλες επιπτώσεις των διεθνών εξελίξεων. Να υπενθυμίσουμε ότι και στην αμόλυβδη βενζίνη υπάρχει έκπτωση από τα δηληστήρια, που είναι 10 Μάλιστα. λεπτά το λίτρο. Τώρα, ανησυχία υπάρχει, να πούμε, Γρηγόρη, ακόμα και για τις τιμές του φυσικού αερίου, καθώς επηρεάζουν τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Η τιμή του φυσικού αερίου αυτή την ώρα βρίσκεται στα 56,5 ευρώ ανά μεγαβατόρα στο Ολλανδικό χρηματιστήριο, ενώ παράλληλα καταγράφεται αύξηση στις τιμές χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα από 92,93, δηλαδή σχεδόν 93 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Ιούνιο, που ήταν η μέση τιμή, η μέση χονδρική τιμή. Αυτή την ώρα η μέση χονδρική τιμή διαμορφώνεται στα 111,79 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό θα φανεί, μάλλον οι αποφάσεις των προμηθευτών, οι οποίοι ανακοινώνουν τα τιμολόγια τους την πρώτη κάθε μήνα, θα φανεί μέσα στο Σαββατοκύριακο αν τελικά οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα συγκρατήσουν τις τιμές ή θα τις περάσουν στον καταναλωτή.
0: Οπότε τώρα θα πούμε και περισσότερα. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αφήνουμε τα της οικονομίας και τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων και πάμε στο μέτωπο της πολιτικής, στην πολιτική επικαιρότητα, με φόντο την πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια και τη συνταγματική αναθεώρηση. Και παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε τέλη Ιουλίου και οι ρυθμοί, όπως και να το κάνουμε, είναι στα πιο καλοκαιρινή στο πολιτικό σκηνικό, εντούτοι στο Μαξίμου πατούν γκάζι και δεν κατεβάζουν ταχύτητα. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός αλλά και οι κυβερνητικά στέλεχη κάνουν διαρκείς εξορμήσεις στη λογική της παρουσίασης και ανάδειξης έργων που έτρεξαν ή τρέχουν σε πολλές περιοχές της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που επέστρεψε χθες από την Αυστρία μετά τη συνάντηση που είχε με τον καγκελάριο τον Στόκερ, θα βρεθεί σήμερα στη Λέρο και το αγαθονίσει, ενώ την Πέμπτη συγκαλεί το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της σεζόν πριν τη σύντομη ανάπαυλα του Αυγούστου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νότι Ανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ, αλλά να ξεκινήσουμε πριν από τις περιοδίες με τη συνομιλία που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Κρίστοφερ Νόλαν, τον σκηνοθέτη της Οδύσσειας. Νότι, καλό μεσημέρι.
19: Άμα θέλεις, καλό μεσημέρι. Αν θέλετε, ξεκινήσουμε από αυτό. Υπήρχε μια συνομιλία.
0: Γιατί είναι και το θέμα των ημερών, έτσι κι αλλιώς η ταινία αυτή, βέβαια. Είναι το θέμα,
19: ναι, με τον πολυτραβευμένο
0: κρασιδοθέτη
19: Κρίστοφερ Νόλαν. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει η Οδύσσεια, όσο την είδαμε. Είναι μια υπερπαραγωγή. Ο Πρωθυπουργός βάλει σε χάρη τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομιλικού επικού ποίηματος, αλλά και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιολογικό πολιτισμό. Πρόσθεσε μάλιστα χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με την σύγχρονη δημιουργικότητα. Μάλιστα έκανε ξεχωριστή αναφορά στη μεγάλη πρακτική επιτυχία που έχει σημειώσει η Οδύσσεια και ξέφρασε την εκτίμησή του για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Ελλάδα, εδώ πέραν της όποιας κριτικής αποτίμησης του έργου, του μεγάλου αυτού κινηματογραφικού έργου. Θετική αρνητική, σου είπα, υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις ως
0: ίστανται απόψεις, βέβαια.
19: Ναι, εντάξει. Δεκουστήμπους, εγκλωρίμπους, νόντι σπουτάρουν του ΕΣΠ περί ορέξιους και χρωμάτων, δεν υπάρχει δεν υπάρχει συζήτηση, λέγανε οι Λατίνοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει το γεγονός ότι γυρίστηκαν εκτεταμένα μεγάλο τμήμα της ταινίας στην Ελλάδα και η αναφορά ειδικά στην Ιθάκη, νομίζω ότι αποτελούν μια διαφήμιση που δεν θα μπορούσε να αποτιμηθεί. Ωραία. Σε κάθε περίπτωση, παγκόσμια διαφήμιση. Έτσι. Τώρα να έρθουμε στην καθαρτοπολιτική επικαιρότητα.
0: Γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι με το πόδι πατημένο στον γκάζι στην κυβέρνηση, αλλά και εσύ και οι πολιτικοί συντάκτες πατάτε γκάζι για να προλάβετε τις εξελίξεις και τις περιοδίες, έτσι.
19: Θα σου έλεγα, Γρηγόρη, θα σου θύμιζα, θα ήθελα να θυμίσω στους ακροατές μας ότι στην τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα ο Πρωθυπουργός είπε κάτι που στείλει, το λέω γκρόσο μότο, ότι έχουμε μπροστά μας ένα μαραθώνιο με ρυθμούς σπρίντερ, αλλά έχουμε αντοχή και μπορούμε να το αντέξουμε και να κερδίσουμε στο τέλος. Απλά ελληνικά αυτό σημαίνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, όπως θα το ανάλεψε, έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πανευόμαστε. Αντίθετα, μια σειρά από έργα τα οποία ολοκληρώνονται, εγκαινιάζονται, είναι αποτέλεσμα ενός σχεδιασμού και αποτόπως μιας δουλειάς χρόνων, αναδεικνύονται και δεν αφήνουμε καμία ευκαιρία να μην επισκεφτούμε διάφορες σημαίες
0: της χώρας.
19: Και αγαθονίσει, λοιπόν, όπως είπες εισαγωγικά, βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα λέγαμε ότι αυτό που ανέφερα εισαγωγικά, μαραθώνιος με ρυθμούς σπρίντερ, το δείχνει σαν παράδειγμα στους υπουργούς του και στα στελέχη του κόμματος και βεβαίως παράλληλα εξελίσσεται εξόρμηση, θα λέγαμε, 7 υπουργών υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον
0: Χατζηδάκη,
19: στην περιφέρεια της Μακεδονίας. Ο στόχος, δηλαδή αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε ως κεντρικό μήνυμα που εκπέμπουν όλα
0: τα
19: κυβερνητικά στελέχη,
0: ναι,
19: και να κλείσουμε ότι η κάλπη είναι μία. Και αυτό εκπέμπεται σε όλες τις επισκέψεις. Δεν πηγαίνουμε στη λογική της χαλαρής ψήφου. Αντίθετα, θέλουμε μια διεκδίκηση μιας τρίτης αυτοδύναμης νίκης της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό σε όλες τις επισκέψεις είναι το κεντρικό μήνυμα που μεταφέρουν, προσπαθούν να μεταφέρουν οι υπουργοί και τα στελέχη της κυβέρνησης που βρίσκονται όπου βρίσκονται στην Ελλάδα.
0: Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και από την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τις επόμενες ώρες, λοιπόν, αν δεν έχει ήδη γίνει, αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα η προσχώρηση του Μιχάλη Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ. Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, έχει ανακοινωθεί η προσχώρηση του κ. Χουρδάκη στην Χαλιλατρικούπη?
20: Ναι.
0: Μας ακούει, Ευγενία Λούζου?
20: Βεβαίως, ακούω, Γρηγόρη.
0: Έχει
20: καλό
0: ανακοινωθεί,
20: μέρη.
0: Έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για την προσχώρηση του κ. Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ?
20: Δεν έχουμε ακόμη κάποια ανακοίνωση, ωραία, Γρηγόρη. Mm-hmm. Να πούμε όμως ότι ο κ. Ανδρουλάκης προχώρησε σε μια κίνηση μέσα σε πολιτικό αποτύπωμα, εντάσσοντας την κοινοβουλευτική ομάδα τον ανεξάρτητο βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη, επισφαγίζοντας έτσι, αν θέλεις, και την διεύρυνση που επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ. Να προσθέσω ότι η προσχώρηση του κ. Χουρδάκη εντάσσεται στη στρατηγική της Χαριλαοτρικούπη για διεύρυνση της πολιτικής της επιρροής και ενίσχυση βεβαίως της κοινοβουλευτικής δύναμης, αφού αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ μετρά 33 βουλευτές.
0: Αλλά υπάρχουν πληροφορίες και για άλλα ονόματα στο πλαίσιο της διεύρυνσης πάντα.
20: Βεβαίως υπάρχουν πληροφορίες, Γρηγόρη. Μεταξύ αυτών είναι και ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ναύαρχος Εναπροσαρτία και ανεξάρτητος πλέον βουλευτής επικρατείας, ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης. Πληροφορίες θέλουν και την προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ της Θεοδόρας Τζάκρη. Ωστόσο, στο εσωτερικό του κόμματος υπάρχουν αντιδράσεις για την προσχώρησή της, καθώς θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στο καταστατικό που ψηφίστηκε το περασμένο Μάρτιο στο κόμμα. Τώρα, η διεύρυνση που επιχειρεί το κόμμα δεν σταματά στο πρόσωπο του κυρίου Χουρδάκη, καθώς αναμένεται να ενταχθούν σε αυτό το επόμενο διάστημα ονόματα έκπληξη που σήμερα βρίσκονται στις τάξεις των ανεξάρτητων βουλευτών.
0: Κρατάμε αυτό που είπες, κρατάμε και την άλλη την επισήμανσή σου για τις αντιδράσεις που υπάρχουν ήδη για ονόματα που ακούγονται. Σε ευχαριστούμε, Ευγενία Λούζου. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο χώρο της αριστεράς τώρα και της κέντρο-αριστεράς ευρύτερα. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ρίξει το βάρος στο δύσκολο έργο της ανασυγκρότησης του κομματικού μηχανισμού, έτσι ώστε το κόμμα να είναι έτοιμο να δώσει τη μάχη των επόμενων εκλογών. Έκλεισε ο κύκλος των διασπάσεων, είπε στο Ερκ Νιούς Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Αμανατηρίς.
21: Υπάρχει μια πολυδιάσπαση στον χώρο και αυτό είναι δική μας ευθύνη συνολικά των στελεχών και των μελών που δημιουργήσαμε. Δεν ήμουν, δεν συμμετείχα, αλλά βάζω τον εαυτό μου για λόγους να μην βγάλω τον εαυτό μου έξω από αυτό. Ναι, και έχουμε πληγώσει. Έχουμε πληγώσει πολλούς ανθρώπους, έχουμε πληγώσει τους ψηφοφόρους μας και σε αυτό νομίζουμε ότι πλέον έχει μπει ένα τέλος, με την έννοια ότι πολιτικά πηγαίνουμε για την επόμενη μέρα ενωμένοι με συγκεκριμένο σχέδιο που είχαμε και το οποίο προβάλλουμε με εξωτερήκευση στην κοινωνία. Η όλη συνδερματική αναθεώρηση, την προσπάθεια την οποία έκανε η κυβέρνηση, θεωρώ ότι στερήθηκε και της ανάλογης βαρύτητας. Και τι εννοώ με αυτό το πράγμα? Καταρχάς, δεν προσπάθησε να κάνει ευρύτερες συνενέσεις. Όταν κάνεις μια συνταγματική αναθεώρηση, που είναι ο υπέρτατος νόμος του κράτους, εκεί προσπαθείς να έχεις τις συνενέσεις, τις ευρύτερες, οι οποίες θα ανταποκρίνουν και στην κοινωνία. Δεν είναι μόνο οι πολιτικές, οι κομματικές μέσα στη Βουλή. Είναι και το τι θέλει και η ίδια η κοινωνία.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας στρατηγό, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πολύ δύσκολο το έργο της νέας ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε περίπτωση. Πολλά στελέχη αλλά και απλά μέλη έχουν μετακομίσει ήδη στην Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος νωρίτερα, πριν από λίγο, παρουσίασε το αναλυτικό πρόγραμμα και σχέδιο του κόμματός του για τη ριζική αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, συνοδευόμενος από τον κύριο Καραμέρο, που παραιτήθηκε
2: ανεξαρτοποιήθηκε και παρετήθηκε.
0: Μόλις χθες, ναι.
2: Ακριβώς.
0: Από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ο κύριος Τσίπρας εισήλθε στην αίθουσα που, που γίνεται η εκδήλωση, διεξάγεται η εκδήλωση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Εκεί μίλησε και ο κύριος Δούκας, ο δήμαρχος Αθηναίων. Οι συμβολισμοί πολλοί, οι ερμηνείες διαφορετικές. Θα τις δούμε τις επόμενες μέρες. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε το πρόγραμμα του κόμματος του για την τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο το επωνόμασε, το τυπλοφόρησε ως σχέδιο Αριστοτέλης. Δράσεται σε τέσσερις βασικές αρχές. Εγκύτητα, οι αποφάσεις να λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στο γεγονός. Επικουρικότητα, κάθε αρμοδιότητα να ασκείται από το επίπεδο που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη, αποτελεσματικότητα, ο πολίτης δικαιούται υπηρεσίες που δουλεύουν, όχι δικαιολογίες, και δημοκρατική λογοδοσία. Όποιος αποφασίζει, λογοδοτεί. Αυτοί είναι οι τέσσερις αρχές του σχεδίου Αριστοτέλης που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Θέλει να αλλάξει το χάρτη στο αυτοδιοίκηση, όπως είπα. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να πούμε ότι ναι, έχει δίκιο, είναι σε φάση ριζικής, θα έλεγα, ανασυγκροτήσεως. Ριζικής υπό την έννοια το ότι οι εκλογές δεν είναι πολύ μακριά από σήμερα, την άνοιξη του 27 είπε ο Πρωθυπουργός. Επομένως, όλον η προσοχή έχει στραφεί τόσο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που σήμερα με πληροφορίες θα παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ το νέο του πολιτικό του πρόγραμμα. Και βεβαίως σταδιακά στη συγκρότηση στο ψηφοδελτίο. Γρήγορη.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2 από το αστυνομικό δελτίο. Επόμενη είδηση, καθώς τη σύλληψη του επωνομαζόμενου Έντικ, που σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία θεωρείται επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης με βασική δραστηριότητα τη διακίνηση παράνομων τσιγάρων, προχώρησαν οι αρχές του Ντουμπάι. Πάμε στον αστυνομικό μας τάκτη Ζωή Κακαβά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την σύλληψη αυτή. Ζωή.
22: Καλό μεσημέρι. Στο Ντουμπάι κρατούνται δύο άτομα τα οποία φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση. Πρόκειται για τον γνωστό, όπως το ανέφερε με το προσωνύμιο Έντικ, ο οποίος σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές θεωρείται αρχηγικό μέλος με παράνομη δραστηριότητα στη διακίνηση προϊόντων καπνού. Μαζί του κρατείται και ένας ομογενής από το Ουζμπεκιστάν που φέρεται να είχε ρόλο υπαρχηγού. Στην ίδια τώρα εγκληματική οργάνωση εμπλέκονται άτομα με καταγωγή από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τη Γεωργία. Από τη στιγμή που σε βάρος του Έντικ, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, υπάρχει ένταλμα σύλληψης, δηλαδή ερυθρά αγγελία, κινείται διαδικασία έκδοσης του στη χώρα μας. Σύμφωνα τώρα με ασφαλείς πηγές, παρά τις αγγελώσεις, οι οποίες φαίνεται πως υπάρχουν, καταβάλλονται προσπάθειες να εκδοθεί στην Ελλάδα για να βρεθεί ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Να κλείσω λέγοντας ότι τα μέλη της οργάνωσης, στην οποία φέρεται ως αρχηγός, εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμών, εκρήξεων, εμπρισμών, σωματικών βλαβών και απειλών. Οι αρμόδιοι αστυνομικοί, Γρηγόρη, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση να βρίσκεται πίσω από την εκτέλεση συμβολέων θανάτου σε βάρος μελών της λεγόμενης Greek Mafia. Να κλείσω και με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Στη 1:30 λοιπόν μετά το μεσημέρι είχαμε την εκδήλωση πυρκαγιάς στο καμπί της Πάρου. Εκδηλώθηκε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες, 3 οχήματα. Οι αεροπυρόσβεστοι έχουν διατεθεί, σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική, ένα ελικόπτερο, 2 αεροσκάφη. Μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από την Άξο 2 πυροσβέστες με ένα όχημα. Και το τελευταίο στοιχείο είναι ότι μέσω του 112 εκδόθηκε μήνυμα στις 14:42 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανεραζιά προς Αλική. Να κατευθύνουμε δηλαδή όλοι οι κάτοικοι των οικισμών αυτών προς την Αλική.
0: Ζωή Καγαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε και στην Κρήτη τώρα να δούμε τι γίνεται, γιατί στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ηράκλειο Κρήτης. Κατηγορούνται για εκβιασμούς, ζερβματοκλοπή, κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και ζωοκλοπές. Ο Γιώργος Παπαδάκης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
23: Γρηγόρη, 8 οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης δεν έχουν έρθει ακόμη στην εισαγγελία Ηρακλείου, παρότι τους περιμέναμε πολύ νωρίτερα.
0: Ναι, υπάρχει καθυστέρηση λοιπόν.
23: Ναι, υπάρχει φόρτος εργασίας σήμερα στην εισαγγελία. Δεν ακούγεται αστείο, δεν είναι. Υπάρχουν πολλές υποθέσεις, κυρίως δυνατοτικά. Σε κάθε περίπτωση αυτή εδώ η οργάνωση, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία και το κατηγορητήριο που έχει σχηματιστεί από την ανάκριση, είναι η πέμπτη στη σειρά τέτοιου τύπου που εξαρθρώνεται στην Κρήτη από τις αρχές του χρόνου. Να υπενθυμίσω ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Σοφοίδης, αμέσως μετά το φωνικό επεισόδιο στα Γορίζια και την αναγγελία της σύστασης τμήματος δίωξης οργανωμένου εγκλήματος στο Ηράκλειο, είχε μιλήσει για 15 συγκεκριμένες οικογένειες, οι οποίες ταλανίζουν την ενδοχώρα του νησιού, και είχε πει ότι το απόστημα θα σπάσει. Έχουμε λοιπόν 5 επιχειρήσεις, εδώ μιλούμε για 8 άτομα όπως είπες. Η επιχείρηση αυτή που οδήγησε στη σύλληψή τους εξελίχθηκε χθες στο νότιο τμήμα του νομού Ηρακλείου, στον ορεινό όγκο των Αστερουσίων, αλλά και στο κέντρο, στην ενδοχώρα του νομού, κοντά στο χωριό Αλάγνη, όπου δραστηριοποιούνταν οι φερόμενοι ως εγκέφαλοι, 4 από τα 8 άτομα δηλαδή, έχοντας μεταφέρει τα ποίμνια τους εκεί. Οι 4 λοιπόν αυτοί είναι στην ουσία μία οικογένεια συγκεκριμένη, 2 γη, ο ηλικιωμένος πατέρας τους και ο 19χρονος γιος του ενός, ο οποίος μάλιστα υπηρετεί τη θητεία του και συνελήφθη από τη στρατονομία και μεταφέρθηκε εδώ στην αστυνομική διεύθυνση Ηράκλειου.
0: Περιμένουμε λοιπόν.
23: Ακριβώς. Η αστυνομία. Πληροφορίες που έχουμε στην αστυνομία, Γρηγόρη, λένε ότι η υπόθεση έχει κι άλλα πλοκάμια και άλλη έκταση και ενδεχομένως το επόμενο διάστημα να δούμε κι άλλες συλλήψεις.
0: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις με ενδιαφέρον. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ευχάριστη η επόμενη είδηση με πανηγυρικό τόνο. Η Εθνική Ομάδα Πολλοαντρών επέστρεψε θριαμβεύτρια στην Ελλάδα μετά την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ. Η αποστολή έτυχε πανηγυρική υποδοχή στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εκεί ήταν ο Γιώργος Κοβός, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως καταλαβαίνεις, πρόκειται για μια πολύ, πολύ χαρούμενη μέρα. Για την ιδιαίτερα για τους παίχτες και τον προπονητή της εθνικής ομάδας των ανδρών του Πόλο, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους όσους βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για να τους υποδεχτούν. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκεί, φυσικά και μέλη της Ομοσπονδίας Κολύμβησης. Ήταν γεμάτοι με ανθοδέσμες, φυσικά πολλά μικρά παιδιά που ζητούσαν αυτόγραφα από τους παίχτες και από τον προπονητή. Είδαμε να υπογράφουν σκουφάκια, να υπογράφουν μπλουζάκια, να υπογράφουν μπάλες. Ήταν πραγματικά όλοι πολύ χαρούμενοι και πρέπει να σου πω ότι το αξιοσημείωτο είναι ότι βρέθηκαν εκεί και απλοί φύλαγλοι που δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη σχέση με το άθλημα ή με την ομάδα. Απλά ένιωσαν και πρέπει να σου πω ότι το αξιοσημείωτο είναι ότι βρέθηκαν εκεί και απλοί φύλαγλοι που δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη σχέση με το άθλημα ή με την ομάδα.

0: φυλάξει πολύ συγκινητικές στιγμές καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί. Και εδώ τώρα έφτασαν σήμερα γύρω στις 12 και 25 πρόκειτο να φτάσουν. Τελικά έγινε μια αλλαγή με 9 ώρα γύρω στις 12 και 4 και τελικά έφτασαν στις 12 παρά 10 πολύ πολύ νωρίτερα. Ίσως να βιάζονται να φέρουν το κύπελο στα ελληνικά εδάφη. Και γύρω στις 7 το απόγευμα αναμένεται να τους υποδεχθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, για τον οποίο του έχουν ετοιμάσει και ένα ιδιαίτερο δώρο, μία μπάλα του Πόλο.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις. Γιώργο Κοβές, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο αρχηγός της εθνικής και πολυτιμότερος παίκτης του World Cup, ο Στέλιος Αργυρόπουλος Κανακάκης, ρωτήθηκε στην κάμερα του Ερτ News εάν έχει συνειδητοποιήσει τι έκανε όταν πέτυχε το νικητήριο γκολ απέναντι στον τελικό κόντρα στην υπερδύναμη την Ουγγαρία.
2: Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε πάρει πολύ αγάπη κυρίως. Παίρναμε και στην Αυστραλία από τους Έλληνες και παίρνουμε και εδώ. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Το γκολ αυτό το έχει συνειδητοποιήσει ότι το πέτυχες?
2: Ναι, ναι, εντάξει, θα προτιμούσα να είναι buzzer beater, να μην είχαμε το άγχος μετά που είχε 12 δευτερόλεπτα. Αλλά συγκεντρωθήκαμε αμέσως και έβγαλε και ο Δημήτρης στο μπλοκ. Οπότε κερδίσαμε.
3: Έφυγε το άγχος αυτό που σας κουβαλάγατε μαζί σας τόσα χρόνια?
2: Νομίζω ότι έφυγε, εντάξει, το πιστεύαμε πάντα. Και πρώτα το καταφέραμε στο μυαλό μας. Οπότε από εδώ και πέρα ξέρουμε πλέον ότι είναι στο χέρι μας και μόνο από τη δική μας δουλειά είναι εφικτό. Οπότε πάμε παρακάτω, προχωράμε για ακόμα καλύτερα πράγματα.
1: Τώρα σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, πριν από λίγο στο ανακριτή ξεκίνησε η απολογία του ζευγαριού στη Σύρο, το οποίο διώκεται για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας, με τον άντρα να κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Το ζευγάρι πάντως ισχυρίζεται ότι βρισκόταν σε άμυνα.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ετοιμάζονται για την κρίσιμη Πέμπτη, όπου θα κληθούν σε λίγες ημέρες μεθαύριο να κλειδώσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Έτσι, που θα λες, είναι στην έδρα τους και τα δύο παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός με την Ουγγρική πήξη, ο ΠΑΟΚ με την Ουκρανική Δυναμό, και οι δύο έχουν κερδίσει, ειδικότερα ο ΠΑΟΚ 3-1, ο Παναθηναϊκός 2-1. Οπότε θέλουν απλά μία νίκη για να πάρουν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Παράλληλα υπάρχουν και μεταγραφές στο προσκήνιο. Ο Καρέτσας, ο Πιτσιρικάς, 17χρονος, αφήνει την Βελγική Γκένκ για την Ντόρτμουντ, όπου οι Βέλγοι θα βάλουν στο ταμείο του 33 εκατομμύρια ευρώ, και ανήκει από τον Καρέτσα, έτσι είναι ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, μόλις στα 18 του, στο γερμανικό πρωτάθλημα, ενώ ακολουθεί τον Τσιόλι, που και η Arsenal θα πάνε σε 40 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι οι Έλληνες αυτό το καλοκαίρι κοστίζουν αρκετά, ενώ για την ΑΕΚ περιμένουμε την απλά την ανακοίνωση για την απόκτηση του Λαύρου Μάγκερ, του Κροάτη, 28χρονος, 6 εκατομμύρια ευρώ, η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ΑΕΚ, ενώ για τον Ολυμπιακό έρχεται ο δροματοφύλακας Ορτέγκα για να αντικαταστήσει τον Τσολάκη, που και αυτός θα ανακοινωθεί εντός της ημέρας από την Αγγλική Χάλα.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον αυριανό καιρό. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός θα είναι αύριο γενικά αιθριός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βόρεια, βορειοανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 με 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, το νότιο-ανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη του 34 με 35 βαθμού. Στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με ανέμους βόρειους 4 με 5, στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμία 7 μπουφόρ και τη θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς. Ανάλογες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τον υδράριο στους 33 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ring News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ringnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η RTB.

0: αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
1: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην περιοχή Καμπή της Πάρου, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς και το μηχανισμό του Δήμου Πάρου. Η φωτιά ξεκίνησε στην περιοχή του Χιτά και όχι μέσα σε κατοικημένο υδασικό τμήμα, δήλωσε στο Εθνοϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Δήμαρχος Πάρου Κωνσταντίνος Μπιζάς. Στο σημείο επιχειρεί ένα ελικόπτερο, ενώ αναμένονταν δύο αεροσκάφη Καναντέρ από την Αθήνα. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου. Υψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και πολλές άλλες περιοχές. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία πριν από το νέο κύμα καύσωνα. Για θετικά αποτελέσματα στη μάχη με τις φλόγες που μένονται στα δυτικά της Μαδρίτης, έκανε λόγο ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών, τονίζοντας ωστόσο ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη. Στη Γαλλία πριν από λίγο δόθηκε εντολή για απομάκρυνση 4.000 τουριστών στα νοτιοδυτικά. Το πύρινο μέτωπο παραμένει σε απόσταση 10 χιλιόμετρων από τον Μπορντό. Ένας εθελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασσαλία. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Ισχυρός σεισμός 7,1 ρίχτρ σημειώθηκε στο νησί Κιούσου της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας. Οι ιαπωνικά μέσα κάνουν λόγο για πολλούς νεκρούς μετά από έκρηξη σε εμπορικό κέντρο της πόλης Κουμαμότο. Υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές σε υποδομές, οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και μεταφορών. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να μεταβούν σε καταφύγια. Στο μεταξύ, η Πυρηνική Εποπτική Αρχή του ΟΗΕ δήλωσε ότι η Πυρηνική Ρυθμιστική Η αρχή της Ιαπωνίας την ενημέρωσε ότι δεν υπάρχουν ζημιές ή προβλήματα ασφαλείας στον πυρηνικό σταθμό Σεντάι. Παράνομο εργοστάσιο παρασκευής και διανομής κρεάτων εντόπισαν οι ελεγκτικές αρχές στο Ήλιον. Κατάσχεσαν περισσότερους από 6 τόνους ακατάλληλων κρεάτων, ενώ εντοπίστηκαν και 20 επιχειρήσεις στην Αττική που είχαν προμηθευτεί ακατάλληλα προϊόντα από το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Το ακατάλληλο κρέας δεν έφτασε στο τραπέζι μας, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος τύπου Περιφέρειας Αττικής Κωνσταντίνος Ζόμπος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Διπλή προκαταρκτική έρευνα για την ποιότητα του πόσιμου νερού στους δήμους Βόλβης και Σιθωνίας παρήγγειλε προς τις αρμόδιες εισαγγελίες πρωτοδικών ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος. Η διπλή έρευνα έρχεται μετά από δημοσιεύματα αναφορικά με ευρήματα μικροβιολογικών αναλύσεων στην ποιότητα του πόσιμου νερού σε Άγιο Νικόλαο και Τρανία Μούδα. Φέρεται να ανιχνεύθηκαν εντερόκοκοι και κολοβακτηρίδια και στην Ιμφόπετρα αυξημένες συγκεντρώσεις ουρανίου και φθορείου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Συζητήθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας και ο ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης προς την Ευρώπη. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκαν οι εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών, καθώς και η αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τους 34 βουλευτές θα ρυθμεί πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μετά την ανακοίνωση προσχώρησης του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη. Μάλιστα, θα είναι η μόνη κοινοβουλευτική ομάδα που παρουσιάζει αύξηση στην κοινοβουλευτική της δύναμη σε σχέση με όσους εξέλεξε κατά τις εκλογές του Ιουνίου 2023. Ενώπιον του ανακριτή το ζευγάρι που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο προκειμένου να απολογηθεί. Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρειο-ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά, βόρειο-βόρειο-ανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς, νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με τη θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή «Σε διάδραση».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Το ρολόι δείχνει ακριβώς 3 και 10 λεπτά και για την επόμενη μία ώρα περίπου, μέχρι τις 4 δηλαδή, θα είμαστε μαζί. Και σε μια ώρα που οι ρυθμοί της ημέρας αρχίζουν κάπως να ερεμούν, εμείς επιλέγουμε να αφήσουμε πίσω μας τον θόρυβο αυτών των γρήγορων τίτλων και να δώσουμε το στίγμα της σημερινής επικαιρότητας όπως εμείς το έχουμε αφουγκραστεί, μιας επικαιρότητας που αν την κοιτάξεις λίγο πιο προσεκτικά κρύβει και κοινωνικούς προβληματισμούς αλλά και μερικές πολύ όμορφες εκπλήξεις. Όμορφη έκπληξη δεν ήταν αυτή οι μεγάλες κατασχέσεις που έγιναν για άλλη μια φορά ακατάλληλων τροφίμων που φέρνουν ξανά στο προσκήνιο το μεγάλο ζήτημα της προστασίας του καταναλωτή. Αυτή τη φορά είχαμε μετά από ελέγχους τόνους, 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων κτλ. Που διαπίστωσαν οι ελεγκτές. Αυτό το περιστατικό βέβαια δεν είναι μεμονωμένο, έτσι. Έρχεται να προσθεθεί σε μια μακρά λίστα αντίστοιχων υποθέσεων μέσα στη χρονιά που μας πέρασε και το Φεβρουάριο είχαν εντοπιστεί 6 τόνοι ακατάλληλων τροφίμων και μάλιστα πολλοί εξ αυτών προορίζονταν και για νοσοκομεία της χώρας. Κάτι αντίστοιχο λίγο παλαιότερα. Τώρα, όλο αυτό, όλος αυτός, ο τόσος μεγάλος όγκος σάπιων ή παράνομων κρεάτων που καταφέρνει να φτάσει μέχρι τα καταστήματα αποδεικνύει ότι το κέρδος μπαίνει συστηματικά πάνω από τη δημόσια υγεία. Και σίγουρα οι έλεγχοι είναι επιβεβλημένοι και αποτελεσματικοί όπως φαίνεται, αλλά πραγματικά αναρωτιέμαι πόσοι άραγε τόνοι ακατάλληλων τροφίμων διακινούνται καθημερινά χωρίς ποτέ να εντοπιστούν. Εκτός ελλαδικών συνόρων, η Ευρώπη δοκιμάζεται από τα ακραία φαινόμενα και σήμερα, έκτη μέρα, Γαλλία, Ισπανία αντιμέτωπες με τις πυρκαγιές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου. Ο καύσωνας επιμένει και απειλεί να επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση. Αυτό το καλοκαίρι όμως, εκτός συνόρων, η Ευρώπη φαίνεται ότι δοκιμάζεται ξανά από... εξελίσσεται γενικώς αυτό το καλοκαίρι σε ένα μικρό Γολγοθά, από ό,τι έχω καταλάβει, από ανθρώπους που ταξιδεύουν και εκτός Ελλάδος. Υπάρχει μια υπερφόρτωση των αεροδρομίων και το τεράστιο κύμα καθυστερήσεων σε πτήσεις δείχνουν ότι οι υποδομές αδυνατούν να ακολουθήσουν τους ρυθμούς της εποχής. Για πολλούς αυτό το καλοκαίρι και αυτό το δικαίωμα που έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι που ταξιδεύουν σε μια ανάπαυλα καλοκαιρινή έχει μετατραπεί σε μια ψυχοφθόρα διαδικασία. Και μέσα σε όλα αυτά έρχεται και η τέχνη να μας θυμίσει τη διαχρονική παγκόσμια δύναμη και της χώρας μας, ξέρετε. Η νέα ταινία του Νόλαν, η Οδύσσια, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, που σπάει τα μία κτλ. Πέρα από όλα αυτά, έχει προκαλέσει και ένα πρωτοφανές πολιτιστικό φαινόμενο. Δηλαδή, οι αναζητήσεις στη Μεγάλη Βρετανία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για εκμάθηση ελληνικών έχουν εκτοξευθεί κατά 550%. Τι αποδεικνύει αυτό? Αποδεικνύει ότι αν η ιστορία αποτυπώνεται σωστά, μπορεί ακόμα και να εμπνεύσει ολόκληρο τον πλανήτη. Λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις, με αυτές τις καταθέσεις σας καλωσορίζω και εγώ αλλά και ο Θάνος Τσιμέκας που είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κουλισοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Αρετή Πίτα στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι.

0: πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή με ένα θέμα που αφορά στις λαϊκές αγορές. Η λαϊκή αγορά, άλλωστε, για πολλούς από εμάς, αποτελεί ένα από τα πιο ζωντανά κύτταρα της καθημερινότητας. Είναι ο χώρος όπου ο καταναλωτής αναζητά ποιοτικά προϊόντα σε προσιτές τιμές. Ωστόσο, οι ανάγκες της αγοράς αλλάζουν και μαζί τους αλλάζει και το θεσμικό πλαίσιο. Έχουμε μια νέα υπουργική απόφαση που βάζει νέους κανόνες για τις άδειες, για τη λειτουργία των πολιτών στις λαϊκές αγορές, που διαχωρίζει δραστηριότητες σε κατηγορίες. Τώρα, τι σημαίνει όλο αυτό στην πράξη και πώς θα επηρεαστούν οι πολιτές, η παραγωγή, αλλά και όλοι εμείς οι καταναλωτές, θα τα συζητήσουμε όλα μαζί με τον κύριο Νίκο Σωτηρίου. Είναι ο πρόεδρος της Πανατικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πολιτών Λαϊκών Αγορών. Χαίρετε, κύριε Σωτηρίου.
1: Καλησπέρα, κύριε Βητά. Σας και στο καρατό σας.
0: Τώρα, λόγω του ότι οι λαϊκές αγορές είναι κομμάτι της ζωής των πόλεων, της κοινωνικής, της οικονομικής, κάθε αλλαγή στη λειτουργία επηρεάζει και πολλούς επαγγελματίες αλλά και καταναλωτές. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ποιες είναι οι αλλαγές που φέρνει αυτή η νέα υπουργική απόφαση.
1: Πραγματικά, όπως είπατε, η λαϊκή αγορά είναι κομμάτι, ειδικά στα αστικά κέντρα, που βοηθάει τα νοικοκυριά και γενικά την κοινωνία για πιο φρέσκα και φθηνά προϊόντα. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Και κρατάει πάντα τις τιμές πιο χαμηλά. Λοιπόν, έγινε μια καινούργια έτσι σε συνέχεια του νομοσχεδίου από το Υπουργείο Ανάπτυξης, που αυτό αφορά την καθημερινότητα, τη δική μας, και στους καταναλωτές θα έχει κάποια ανταπόκριση, να είναι πια διακριτά τα επαγγελματικά που λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Έτσι. Θα υπάρχουν κατηγορίες πολιτών. Η μαναδική, όπως την ξέρουμε, θα είναι μόνο μαναδική. Οι παντοπόλυδες με τους καρπούς, τα παξιμάδια τους, τα γλυκά τους, τα οσπριά τους, τα ψάρια, μια κατηγορία μόνη τους. Και μια καινούργια κατηγορία που μπαίνει, μάλιστα, το pet shop με είδη
0: για τα ζωάκια, για τα κατοικίδια, τροφές κτλ.
1: Ναι, με τροφές και αξεσουάρ. Και μετά τα βιομηχανικά, βιοτεχνικά είδη. Έτσι που αυτά και βοηθάνε πάρα πολύ την κοινωνία στα αστικά κέντρα, που είναι ο ορχισμός, τα λευκά είδη, τα ψητικά κτλ.
0: Δηλαδή, για να καταλάβω, μέχρι τώρα δεν υπήρχε αυτός ο διαχωρισμός και κρίθηκε αναγκαίος.
1: Το 2021 που είχε γίνει ένας νόμος ήταν ενιαίο πια, και ο καθένας μπορούσε να βάλει ό,τι θέλει στον πάγκο του. Βέβαια, δεν παρατηρήθηκε μεγάλο πρόβλημα στις λαϊκές αγορές.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν παρατήρησες ψάρια και δίπλα, ας πούμε, παιδιά πέτσο.
1: Ναι, κάποιοι όμως το κάνανε, ειδικά στην επαρχία, κάποιοι το κάνανε, οπότε αυτό βάζει σε μια σωστή βάση, ας πούμε, τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς, και πιστεύουμε θα είναι πολύ καλύτερη η λειτουργία της και ο καθής να ξέρει τι παίρνει και όποιον τον παίρνει.
0: Άρα τώρα εδώ δεν τίθεται θέμα να υπάρξουν επαγγελματίες αρκετοί που θα αναγκαστούν να αλλάξουν τη δραστηριότητά τους.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Απλώς δεν θα υπάρχει, ο κάθε πολιτής θα πουλάει το προϊόν που πρέπει, έτσι, και που θα αναγράφεται στην αδειά του, τη βάση κατηγορίας. Στην ουσία
0: γίνεται πιο σαφές το θεσμικό πλαίσιο.
1: Είναι λειτουργικό. Είναι στο λειτουργικό κομμάτι.
0: Άρα αυτό το θέλατε εσείς. Είναι κάτι δηλαδή που το ζητούσατε.
1: Είναι δική μας πρόταση αυτό. Εδώ και αρκετό καιρό. Απλώς είχε κολληρήσει γιατί υπήρχε ένα υποτίθετο νομοσχέδιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος πάντων, τελικά έγινε πράξη. Και μάλιστα σήμερα ακόμη πιο πολύ ανακοίνωση και ΑΔΕ, αν μπορώ να πω και για αυτό που είναι ακόμα μεγαλύτερο, έτσι, για το κλάδο μας, διόρθωσε μια τεράστια αδικία που υπήρχε στον κλάδο με ένα ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που μας ανάγκαζε να κάνουμε πραγματικά απογραφή κάθε μέρα, ναι, άδικο για τον κλάδο, ενώ τα υπόλοιπα καταστήματα δεν το κάνουν μια φορά το χρόνο, και αποκαταστάθηκε αυτή η αδικία και έβγαλε μια εγκύκλιο ευτυχώς σήμερα η ΑΔΕ, που φέρει τα πράγματα στην κανονική τους λειτουργία.
0: Και κάθε πότε θα γίνεται απογραφή?
1: Όχι, όπως όλα τα μαγαζιά. Δεν αλλάζει κάτι, και εμείς είμαστε ένα κατάστημα, άσχετα είμαστε κινητό. Υπάρχει, είναι ένα κατάστημα με όλες τις υποχρεώσεις ενός ελεύθερου επαγγελματία και είχαμε παραπάνω έτσι, υποχρεώσεις.
0: Γραφειοκρατική διαδικασία.
1: Γραφειοκρατική, ναι. Το κατάλαβε η ΑΔΕ μετά από πάρα πολλές παρεμβάσεις. Ευτυχώς και αποκαταστήθηκε αυτή η αδικία απέναντι στον κλάδο. Και ερχόμαστε στην κανονικότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τον κλάδο μας, γιατί υπήρξε μια αναστάτωση μεγάλη. Οπότε επαναρχόμαστε στην κανονικότητα και σε αυτό το κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό, λέω πάλι, για τον κλάδο μας.
0: Σε ό,τι αφορά το πρώτο κομμάτι, αυτές τις αλλαγές με τις κατηγορίες, θα ειδωθεί ένα σε μια χρονική περίοδο έτσι ώστε να προσαρμοστούν.
1: Ναι. Υπάρχει μια χρονική περίοδο 6 μηνών. Που κάθε πολιτής θα πάει στο φορέα λειτουργίας λαϊκών αγορών που θα δηλώσει ποια κατηγορία θέλει να ακολουθήσει και να συνεχίσει. Έτσι. Και μέσα σε 6 μήνες θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Προς την καλύτερη λειτουργία των λαϊκών.
0: Μάλιστα. Σας παρακαλώ να βάλουμε λίγο μία άνω τελεία, παρακαλώ, κύριε Σωτηρίου, γιατί θέλω να πάμε μέχρι την Πάρο. Έχουμε μια φωτιά σε εξέλιξη, η αλήθεια είναι, και θέλω να ενημερωθούμε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Μπίζας, είναι ο δήμαρχος της Πάρο, να μας πει για αυτή τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο καμπί της Πάρο. Δήμαρχε.
2: Καλησπέρα σας, στην περιοχή Καμπί, Άγιος Χαράλαμπος. Εδώ και μια ώρα περίπου έχουμε ένα ελικόπτερο από Νάξο που κάνει ρήψεις. Έχουν έρθει εδώ και 20 λεπτά περίπου και δύο καναντέρ από Αθήνα. Απλά μας ανησυχούν οι άνεμοι που έχουν μια κατεύθυνση προς νότια, προς Καμάρι Αλικής. Έχει βγει ήδη μια φορά σήμα 112.
0: Ναι.
2: Γιατί θα βγει και άλλο ένα σήμα για εκένωση περιοχής, γιατί υπάρχουν κατοικίες. Τώρα φανταστείτε, περνάει η ΣΥΡΙΖΑ από το μοναστήρι του Αγίου Χαραλάμπους.
0: Το 112 αυτό για ποιες περιοχές είναι, για εκένωση, για κατοικίες στο Καμπί?
2: Για Αγίου Χαραλάμπου, Καμπί, και τώρα θα βγει και για το Καμάρι. Είναι πάνω από την Αλική.
0: Και η φωτιά έχει ξεκινήσει από πού, από χιτά?
2: Ναι, στο περίπτωση του Αγίου Χαραλάμπου είναι ένα χιτά. Ναι, κάποια κλάδια έμαθα πήρανε φωτιά.
0: Και φαντάζομαι ότι έχουν ενημερωθεί εκεί και επισκέπτες, έτσι, τουρίστες που βρίσκονται στο νησί. Είναι δύσκολη περίοδο.
2: Είναι ειδική περιοχή εδώ πέρα. Είναι περιοχή για βαριά βιομηχανική όχληση. Δεν έχει πάρα πολλές κατοικίες. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν σπίτια, υπάρχει ένα μοναστήρι. Και αφετέρου, λέω, μας ανησυχεί ότι υπάρχει κατεύθυνση προς ένα οικισμό τώρα, ο οποίος έχει αρκετά σπίτια.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπίζα. Θα τα ξαναπούμε και συνέχεια, εννοείται. Παρακολουθούμε και εμείς την φωτιά αυτή που είναι σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, στο καμπί της Πάρου. Ακούσατε. Και θέλω λίγο να επανέλθουμε στην κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Σωτηρίου. Θέλω μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω, κύριε Σωτηρίου. Που έχει να κάνει με αυτό που είπατε, ότι έχει μπει μια κατηγορία για τα κατοικίδια.
1: Μάλιστα.
0: Μια ξεχωριστή. Αυτή η ανάγκη πώς προέκυψε?
1: Κοιτάξτε, τώρα πια ξέρουμε ότι κάθε σπίτι έχει το κατοικίδιό του. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι στη λαϊκή θα υπάρξει πληθώρα προϊόντων. Θα πιστεύω να είναι πιο χαμηλές οι τιμές. Είναι και ανταγωνισμός εδώ που τα λέμε, έτσι, απέναντι σε κάποιες αλυσίδες.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είχα παρατηρήσει ότι υπήρχαν πάγκοι με τέτοια προϊόντα σε λαϊκές.
1: Είναι καινούριο.
0: Είναι εντελώς καινούριο. Δεν είδατε δηλαδή ότι υπήρχαν προϊόντα και είπατε να το βάλουμε σε μια κατηγορία?
1: Όχι. Είναι τελείως καινούριο προϊόν για τη λαϊκή αγορά. Εμπλουτίζουμε όσο μπορούμε με καινούργια προϊόντα τη λαϊκή αγορά. Οπότε θα ξεκινήσει και αυτό τώρα μέσα στο εξάμηνο. Έτσι, με τις καινούργιες άδειες που θα προκηρύξει η περιφέρεια και ο φορέας λειτουργίας λαϊκών αγορών, να μπορέσουμε να εντάξουμε και αυτό το επάγγελμα με τις λαϊκές αγορές. Πιστεύω θα πάει καλά, γιατί σίγουρα.
0: Έχετε αφουγκραστεί ότι υπήρχε μια ανάγκη.
1: Υπήρχε μια ανάγκη.
0: Αλλιώς δεν θα έμπαινε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς, όταν βλέπει κάποιος μια οργανωμένη λαϊκή αγορά, αυτό δεν αφορά μόνο τους πολιτές, αφορά και εμάς τους καταναλωτές.
1: Ακριβώς. Προσπαθούμε για το καλύτερο, γιατί πραγματικά αφουγκραζόμαστε και νοιαζόμαστε για την κοινωνία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Νίκος Σωτηρίου, πρόεδρος της Πανατικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πολιτών Λαϊκών Αγορών.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στο καμπί της Πάρου, μήνυμα 112 για εκένωση. Όσοι βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος Καμπής, Μπούγαδος και Ανεράτζια να απομακρυνθούν προς Αλική. Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο και δύο καναντέρ. Ισχυρός σεισμός 7,1 ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Κιούσου της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας. Αναφορές για πολλούς νεκρούς έπειτα από έκρηξη σε εμπορικό κέντρο της πόλης Κουμαμότο. Σοβαρές ζημιές σε υποδομές, οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και μεταφορών. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να μεταβούν σε καταφύγια. Παράνομο εργοστάσιο παρασκευής και διανομής κρεάτων εντόπισαν οι ελεγκτικές αρχές στο Ήλιον. Κατασχέθηκαν πάνω από 6 τόνοι ακατάλληλα κρέατα. Εντοπίστηκαν 20 επιχειρήσεις στην Αττική που είχαν προμηθευτεί τα ακατάλληλα προϊόντα. Με τον Υπουργό Βιομηχανίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την ενίσχυση της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Την πρότασή του για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο από την Κοινωνία για την Κοινωνία ανέπτυξε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην εκδήλωση του κόμματός του για την τοπική αυτοδιοίκηση στο Σεράφιο. Πρόστιμα άνω των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδας σε τράπεζες και εταιρείες που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια το 2025 για παραβιάσεις τις οποίες υπέπεσαν. Ενώπιον του εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας που κόστισε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο. Και ο καιρός γενικά εθρίος, έως 37 βαθμούς αύριο στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε 3 και 35 η ώρα. Εκπομπή σε διάδραση. Earth News Radio, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Και πάμε τώρα να δώσουμε το λόγο, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, στον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Άρρωστε, βρισκόμαστε στην τρίτη μέρα, αν δεν κάνω λάθος, που υποχωρούν οι τιμές πετρελαίου. Αυτό, αν μη τι άλλο, είναι ένα καλό νέο για τους περισσότερους καταναλωτές. Γεια σου, Παντελή.
1: Σίγουρα, δηλαδή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι, όπως θα είπες, τρίτη διαδοχική ημέρα με απώλειες για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που σημαίνει ότι διατηρείται αυτή η αισιοδοξία που λέγαμε και χθες από την πλευρά των επενδυτών, ότι πιθανόν, αν όλα πάνε καλά και επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, θα αποκατασταθεί με άλλα λόγια η ναυσιπλοεία στην περιοχή και άρα η προσφορά πετρελαίου στις αγορές, και γι' αυτό βλέπουμε αυτή τη σημαντική αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που και σήμερα υποχωρούν σχεδόν κατά 2%, 1,7% χαμηλότερα είναι το αμερικανικό αργό στα 81 δολάρια το βαρέλι, και το Brent έχει υποχωρήσει και αυτό περίπου κατά 1,8% στα 86,43 δολάρια το βαρέλι, είναι αυτή τη στιγμή στην αγορά του Λονδίνου το πετρελαίο τύπου Brent. Και επειδή πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου, υπάρχουν αρκετές ελπίδες ότι δεν θα οξυνθούν οι πληθωριστικές πιέσεις τουλάχιστον, ή θα παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα, και άρα δεν θα αναγκαστούν και οι κεντρικές τράπεζες να σφίξουν την νομισματική τους πολιτική, με άλλα λόγια να αυξήσουν τα επιτόκια για να αντιμετωπίσουν τυχόν πληθωριστικές πιέσεις. Γι' αυτό και βλέπουμε και στις μετοχικές αγορές, στα χρηματιστήρια δηλαδή, μια ελαφρά ανωδική κίνηση. Χθες είχαν σημαντικά κέρδη, τα διατηρούν και σήμερα, 0,09% υψηλότερα ο τάξης στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, 0,08% θετικό πρόσημο και στο Παρίσι, 0,36% η άνοδος στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, 0,4% τα κέρδη στο ισπανικό χρηματιστήριο, ενώ το ιταλικό χρηματιστήριο κινείται λίγο χαμηλότερα κατά 0,27%, και το ελληνικό χρηματιστήριο συμβαδίζει με την πορεία των δικτών στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, έχει μια μικρή άνοδο της τάξης του 0,15%, ο γενικός δείκτης είναι στις 2.521 μονάδες. Στα πολύτιμα μέταλλα έχουμε μια πτώση και για το χρυσό και το ασίμι. Ο χρυσός είναι στα 4.087 δολάρια αναουνιά και στα 58 δολάρια αναουνιά υποχωρεί το ασίμι. Μικρές οι μεταβολές των νομισμάτων στην αγορά του συναλλάγματος. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1.1385 αυτή τη στιγμή. Και στα ομόλογα, για να ολοκληρώσουμε, έχουμε και εδώ μια οριακή περαιτέρω αποκλιμάκωση, όχι κάτι αξιόλογο. Πάντως διατηρούν αυτή την πτώση που είχαν χθες, με αποτέλεσμα το δεκαετές γερμανικό να είναι στο 3,12% αυτή τη στιγμή, ενώ η απόδοση των γαλλικών δεκαετών ομολόγων είναι στο 3,91%, και στο 3,93% η απόδοση των ιταλικών, ενώ είναι στο 3,82% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων.
0: Η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή φέρνει αισιοδοξία λοιπόν στις αγορές, το ξέρουμε, το έχουμε καταλάβει αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή Μάνο.

0: Λοιπόν, Τρίτη σήμερα και όπως κάθε Τρίτη ο Πάρης Ποντίκας, ο δημοσιογράφος με εξειδίκευση σε θέματα αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας, δρόμου, οδηγικής συμπεριφοράς, όλα τα βάζουμε στη κουβέντα μας. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Γεια σου, Πάρη.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν,
1: καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Θα πω εγώ στους ακροατές τώρα, τι είναι αυτό που σκεφτήκαμε να συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή. Θα μιλήσουμε για την οδηγική κουλτούρα στην Ευρώπη. Θα μου πεις, αυτό είναι τεράστιο θέμα. Και τι εννοούμε? Εννοούμε το πώς, για παράδειγμα, συμπεριφέρονται οι οδηγοί από χώρα σε χώρα ή πώς αντιδρούν όταν βλέπουν μια παράβαση, έτσι, μπροστά τους. Με αφορμή ένα δικό σου ταξίδι στην Ισπανία και στην Μαδρίτη, επέστρεψες με γεμάτες αποσκευές παρατηρήσεων. Και αυτές θα συζητήσουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ καθημερινό, αλλά και πολύ σημαντικό, θα έλεγα. Γιατί η κουλτούρα οδήγησης και η συμπεριφορά μας στον δρόμο νομίζω ότι είναι ένα καθοριστικό στοιχείο για όλους.
0: Και το πώς αντιδρούν οι υπόλοιποι είναι επίσης ένα καθοριστικό στοιχείο όταν βλέπουν κάτι, μια παραβατική συμπεριφορά ή στον δρόμο.
1: Σωστά. Θα σταθούμε κυρίως στην Ελλάδα, αλλά θα κάνουμε και μια σύγκριση με την Ισπανία. Εγώ τουλάχιστον το έχω και πολύ πρόσφατο αυτό, για να δούμε πώς τελικά επηρεάζει η κουλτούρα την οδήγησή μας. Υπάρχουν διαφορές στην κουλτούρα οδήγησης και στην συμπεριφορά στον δρόμο? Υπάρχουν, αλλά δεν είναι και απόλυτες. Και στις δύο χώρες υπάρχουν οδηγοί που τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και άλλοι που τον παραβιάζουν. Αυτό που αλλάζει σίγουρα είναι το γενικό κλίμα στον δρόμο και το πόσο θεωρούμε αυτονόητο να σεβόμαστε τους κανόνες. Στην Ελλάδα, επίσημα ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι σαφής, νομίζω. Όρια ταχύτητας, προτεραιότητες, ζώνες ασφαλείας, κράνος, απαγόρευση χρήση κινητού. Στην πράξη όμως, και εδώ θέλω να εστιάσουμε, συχνά βλέπουμε μια πιο αυθόρμητη και λιγότερο
0: πιο χαλαρή προσέγγιση.
1: Ακριβώς. Μια λιγότερο πειθαρχημένη προσέγγιση. Όσες φορές έχουμε πει, έλα μωρέ, θα σταθμεύσω σε διπλή σειρά, σε δεύτερη σειρά, για ένα λεπτό. Βλέπουμε μηχανάκια χωρίς κράνος, ειδικά σε νησιά, τώρα το καλοκαίρι και σε τουριστικές περιοχές. Περνάμε το πορτοκαλοκόκκινο φανάρι, έτσι, όχι κίτρινο. Κάνουμε χρήση κινητού, οδηγούμε με τη λογική ότι έλα ρε παιδί μου, το ελέγχω τώρα και τι θα γίνει αν μιλήσω λίγο στο κινητό. Αυτή λοιπόν η χαλαρότητα δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σωστοί οδηγοί. Ίσα-ίσα υπάρχουν πολλοί. Αλλά υπάρχει μια ανοχή στην παραβίαση. Μια κουλτούρα που λέει ότι λίγο να ξεφύγω ρε παιδί μου, τώρα δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω είναι και διαφορά, που κάνει και τη διαφορά στη συμπεριφορά.
0: Και τώρα εδώ, αυτή η όποια σύγκριση κάνουμε, δεν την κάνουμε για να μηδενίσουμε, αλλά κυρίως για να καταλάβουμε ο καθένας από εμάς και ξεχωριστά τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει στην δική μας ιδιοσυγκρασία σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά μας στο δρόμο.
1: Σωστά. Και υπάρχουν και κάποια πράγματα που είναι ορισμένα στεγανά. Δηλαδή, στις ελληνικές πόλεις η οδήγηση είναι συχνά πιο νευρική, πιο παρορμητική. Η κίνηση φταίει, το άγχος, η καθημερινότητα, η έλλειψη χώρου στάθμευση, όλα αυτά ίσως κάνουν τον οδηγό λίγο πιο πιεσμένο.
0: Και να σου πω
1: κάτι άλλο.
0: Επειδή τώρα είμαστε καλοκαίρι, έτσι, οι μισοί σχεδόν λείπουν. Είτε έχουν πάει στο χωριό τους, είτε έχουν πάει σε κάποιο παραθυριστικό, έτσι, θέρετρο, περιοχή κτλ. Γενικώς όμως υπάρχει και μια διαφορά της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, των μεγάλων πόλεων, με την επαρχία. Δηλαδή, εγώ πιάνω πολλές φορές τον εαυτό μου να λέω είτε στον άντρα μου είτε στο γιο μου τον οδηγούν ότι πρόσεξε στην επαρχία, στην περιφέρεια, γιατί εδώ δεν υπάρχουν μονόδρομος, ποιος έχει προτεραιότητα, ποιος δεν έχει. Έχει το νου σου παντού απλά.
1: Οι ντόπιοι έχουν προτεραιότητα.
0: Ναι, ακριβώς. Οπότε και αυτό δεν είναι ένα στοιχείο που δείχνει μια έλλειψη κουλτούρας. Για όλους. Δεν μιλάμε τώρα για αυτούς που μένουν στις πόλεις ή στην επαρχία.
1: Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία. Παραδείγματος χάρη, το κορνάρισμα για ψιλοπίδημα. Η αγωνία να προλάβουμε το φανάρι να κερδίσουμε μια θέση πρώτη στη σειρά. Έχουμε λιγότερη υπομονή με τους πεζούς, με τους ποδηλάτες, ειδικά στις μεγάλες πόλεις. Ταυτόχρονα όμως, για να μην αδικήσουμε και όλους τους οδηγούς, έτσι, ή τους ανθρώπους, τους Έλληνες γενικότερα, υπάρχει και μια άλλη πλευρά. Οδηγοί που σταματούν για να περάσει ένας ηλικιωμένος, που αφήνουν χώρο σε ένα στενοφόρο, που βοηθούν όταν κάποιος έχει μείνει με βλάβη. Η ελληνική οδήγηση, εγώ θα έλεγα, έχει μια αντίφαση. Έχει μια ένταση και φασαρία, αλλά και μια αυθόρμητη αλληλεγγύη. Όταν κάτι πάει στραβά, να το πούμε αυτό, ότι εγώ τουλάχιστον έχω συναντήσει αυτό και από τον εαυτό μου δηλαδή το βλέπω.
0: Εκεί στη Μαδρίτη, ας πούμε, ας εστιάσουμε σε μια πόλη, να μην μπούμε όλοι για όλη την Ισπανία. Πώς διαχειρίζονται άραγε οι οδηγοί τους πεζούς, τα ποδήλατα, τα πατίνια, ξέρω εγώ, σταματούν πάντα?
1: Ναι, είναι πολύ πιο ήρεμοι. Σταματούν πάντα στη διαβάση πεζών και δίνουν προτεραιότητα στους πεζούς. Ο κόσμος περπατάει πάρα πολύ γιατί είναι μια flat πόλη. Πολύ ωραία δομημένη με παλιά κτίρια, καταπληκτικά κτίρια έτσι. Νομίζω ότι θα έπρεπε οι δήμαρχοι των μεγάλων πόλεων να πάνε και να δουν μια καθαρότατη πόλη.
0: Και ξέρεις, έχω μια απορία. Συνήθως οι πιο καθαρές πόλεις που μπορεί να συναντήσει κάποιος είναι αυτές που δεν έχουν καθόλου κάδο σκουπιδιών στους δρόμους. Δεν ξέρω πώς το έχουν κάνει αυτό, δεν ξέρω σε ποια εξίσου συστηρίζεται, αλλά αυτό είναι μια δική μου παρατήρηση. Πολλές πόλεις δεν έχουν πουθενά κάδο στο δρόμο.
1: Υπήρχαν κάδοι, αλλά κάδοι που ήταν διαφανείς, που μπορούσε, τι να σου πω, δηλαδή δεν πήρε σκουπίδια πουθενά. Δεν ξέρω πώς το κάνω, ειλικρινά. Καλό είναι, πιστεύω, να πάμε, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς την πόλη μας καλύτερη, καλό θα ήταν να πάμε και να τη γράψουμε, όπως την έκαναν κάποιοι άλλοι.
0: Υπάρχουν δηλαδή καλά παραδείγματα, να τα πάρουμε και να τα φέρουμε,
1: ναι,
0: εδώ.
1: Ναι. Επίσης ήθελα να μιλήσουμε λίγο και τώρα, επειδή ο κόσμος φεύγει και χρησιμοποιεί τον αυτοκινητόδρομο. Στους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους η εικόνα ίσως να είναι λίγο πιο καθαρή. Οι δρόμοι είναι καλύτεροι σε σχέση με το τι ήταν παλιότερα. Τα όρια ταχύτητας υπάρχουν, αλλά συχνά δυστυχώς αντιμετωπίζονται ως ενδεικτικά. Βλέπουμε οδηγούς που κινούνται σταθερά πάνω από το όριο. Έτσι, δηλαδή λέει 130, πάνε 140+, έτσι, το έχουμε δει αυτό. Κάνουν χρήση της λωρίδας ταχείας κυκλοφορίας για συνεχή κίνηση και όχι μόνο για προσπέραση. Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Ότι ξέρουμε ότι η αριστερή είναι για προσπέραση, η μεσαία είναι για κανονική χρήση. Πορτικά και βαριά οχήματα που κάποιες φορές δυσκολεύονται να τηρήσουν σταθερό ρυθμό και να διευκολύνουν την κυκλοφορία. Εγώ θα έλεγα ότι παρόλα αυτά η εικόνα, για να πούμε την αλήθεια, έχει βελτιωθεί σε σχέση με παλιότερες δεκαετίες. Τόσο σε υποδομές, όσο και σε συνείδηση. Ο κόσμος σε γενικές γραμμές φοράει και δρόνες και κράνος. Τώρα, αν συγκρίνουμε την Ισπανία, που είναι μια πιο οργανωμένη χώρα με οδηγική κουλτούρα.
0: Α, θεωρείς ότι έχει δηλαδή οδηγική κουλτούρα?
1: Εννοείται. Η οδηγική συμπεριφορά είναι σίγουρα πιο οργανωμένη και πιο κοντά στους κανόνες.
0: Και άρα δεν βασίζεται μόνο στο φόβο, για παράδειγμα, ενός αυστηρού προστίμου.
1: Όχι. Οι οδηγοί, αυτό υπάρχει ούτως ή άλλως. Οι οδηγοί εκεί τείνουν να ακολουθούν πιο σταθερά τα όρια ταχύτητας και τις λωρίδες, και οι χρήσεις ζώνης και κράνους είναι πιο αυτονόητοι. Τώρα, εμείς στην Ισπανία θα βρεις παραβάσεις από βιαστικούς οδηγούς, από λάθη. Και στην Ελλάδα θα βρεις προσεκτικούς οδηγούς που δεν ξεπερνούν ποτέ τα όρια και τείνουν κατά γράμμα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Ναι, βέβαια, εδώ στην Ελλάδα θα δεις ότι άμα πηγαίνει ένας οδηγός μέσα στην πόλη με 40 χιλιόμετρα, αν αυτό είναι το όριο, και από πίσω υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι, το πιθανότερο να κορνάρουν όλοι σε αυτόν που τηρεί το όριο.
1: Έτσι. Η διαφορά είναι στο πόσο συχνά βλέπεις την παραβατικότητα και πόσο η ίδια η κοινωνία την ανέχεται ή την καταδικάζει. Εκεί είναι η διαφορά της κουλτούρας. Δηλαδή, εκεί η παράβαση δείχνει να είναι πιο περιθωριακή, η συμπεριφορά δηλαδή, ενώ εδώ συχνά τη θεωρούμε κάτι σαν φυσιολογικό κακό της καθημερινότητας. Εγώ πιστεύω ότι η οδική κουλτούρα είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Αν έχουμε μάθει να λειτουργούμε λίγο στο περίπου, αυτό θα φαίνεται και στον δρόμο. Δηλαδή, αν θεωρούμε ότι ο νόμος είναι για να εφαρμόζεται, όχι για να βολευόμαστε, τότε θα το δούμε και στην οδήγηση. Η καθημερινή εμπειρία μου, τουλάχιστον στην Ελλάδα, δείχνει ότι υπάρχει βελτίωση. Τις νεότερες γενιές ιδίως.
0: Έχουμε δρόμο όμως ακόμα. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Πες ότι δεις ένα κακό σκήμενο στο δρόμο. Δηλαδή, θες να πεις τι είναι αυτό που έκανες εδώ. Μπαίνεις στην διπλοπαρκάλη, τριπλοπαρκάλη. Ξέρω εγώ, δεν μπορεί να περάσει κανείς. Το οτιδήποτε, τέλος πάντων. Το πιθανότερο είναι να το σκεφτείς τριπλά. Γιατί λες, θα τολμήσω να πω κάτι και εδώ πέρα μπορεί να γίνει σκηνικό μεγάλο.
1: Σωστά. Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να πω, για να είμαστε δίκαιοι, είναι ότι υπάρχει βελτίωση στις νεότερες γενιές ως προς τη χρήση ζώνης και κράνους και το σεβασμό στα φανάρια. Υπάρχουν όμως ακόμα μεγάλες προκλήσεις στην υπομονή, το σεβασμό προς τον πεζό και στον περιορισμό της χρήσης του κινητού. Και βέβαια οι διαφορές μέσα στην ίδια τη χώρα είναι μεγάλες, όπως πολύ σωστά είπες εσύ. Άλλοι οδήγοι στην Αθήνα, άλλοι στη Θεσσαλονίκη, άλλοι σε ένα νησί με τουρισμό, άλλη σε μια μικρή επαρχιακή πόλη. Σε κάθε χώρα το τι γίνεται στον δρόμο δεν το καθορίζει μόνο ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, αλλά η κουλτούρα, η νοοτροπία και το πώς ο καθένας μας νιώθει υπεύθυνος για τη δική της ζωή και των άλλων. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε από μόνοι μας όλη την κουλτούρα οδήγησης, αλλά μπορούμε να αλλάξουμε τη δική μας στάση.
0: Λοιπόν, και θέλω να μοιραστώ κάτι και μαζί και με τους ακροατές. Έχω δει εξυπνάκια σε σούπερ μάρκετ να θέλει να πάρει, ας πούμε, μια μπροστινή θέση εκεί που είναι κοντά οι πόρτες που ανοιγοκλίνουν στο σούπερ μάρκετ. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπήρχαν θέσεις στάθμευσης. Και να έχει πάει εκεί που είναι για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να έχει βάλει αυτό που φορτίζουν, τη φόρτιση, να το έχει σφινώσει στο λάστιχο ανάμεσα από το λάστιχο και το αμάξωμα, προκειμένου να πει ότι να, εγώ κάτι κάνω εδώ με το καλώδιο αυτό φόρτιση. Εντάξει. Okay. Αυτό είναι τέρμα. Το έχει τερματίσει πια.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Πάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Για άλλη μια φορά.
1: Να πω και να ευχηθώ να τηρούμε τον κώδικα της κυκλοφορίας, γιατί προστατεύει τη ζωή μας και τη ζωή των άλλων, και κάθε παράβαση να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να οδηγεί σε ατύχημα, τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο. Ο κοινός κανόνας που κρατά στους δρόμους και μειώνει τον κίνδυνο είναι η τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Και ο σεβασμός προς όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Πάρη. Τώρα αυτό το που περιέγραψα λίγο με τη θέση στάθμευσης εκεί που μπαίνουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν είναι λίγο τραβηγμένο τη στιγμή που υπάρχουν θέσεις στάθμευσης? Δηλαδή είναι και λίγο άκυρο. Εντάξει, δεν ξέρω, μου ήρθε να περιμένω εκεί να δω πραγματικά ποιος ήταν αυτός που είχε σκεφτεί να κάνει κάτι τέτοιο. Πάλι καλά που δεν είχε σελοτέιπ, το βάλει εκεί γύρω γύρω και καλά ότι φορτίζει.

βρίσκεται σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι. Ακούσατε και νωρίτερα, είχαν σταλεί μηνύματα 112 για προσοχή, για απομάκρυνση κατοίκων από συγκεκριμένες περιοχές. Εννοείται ότι έχουν σηκωθεί και ένα αέρια μέσα πυρόσβεσης. Τα μηνύματα απομάκρυνσης από το 112 αφορούν τους οικισμούς Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανεραδιά. Και το μήνυμα λέει ότι αν βρίσκεστε σε αυτές τις περιοχές, κυρίως στο Καμάρι, να απομακρυνθείτε προς Αλική. Από εμάς, κυρίες και κύριοι, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολουσοπούλου ήταν εδώ στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο. Σε λίγο παραδίδουμε σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ενισχύονται οι δυνάμεις για την πυρκαγιά στην περιοχή Καμπή της Πάρου, που εκδηλώθηκε σε χιτά και χαμηλή βλάστηση, ενώ εκδόθηκε και δεύτερο μήνυμα 112 στους κατοίκους από το Καμάρι να μετακινηθούν προς Αλική. Νωρίτερα, ήχησε 112 απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλική. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Από αέρο συνδράμουν ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη, ενώ αναμένονται ενισχύσεις από Σύρο και Νάξο. Στη Γαλλία, οι αρχές της περιφέρειας της Ζιρών αποφάσισαν την απομάκρυνση 4.000 ακόμη ανθρώπων από την περιοχή του Μπορντό και συγκεκριμένα από τουριστικά καταλήματα της Κωμόπολης Λακανό, καθώς η επικείμενη αύξηση των θερμοκρασιών

0: ιδιοκτητών δημιουργεί φόβους για την επιδείνωση της γιγάντιας δασικής πυρκαγιάς. Από την έναρξη της πυρκαγιάς στις 22 Ιουλίου βόρεια της κοιλάδας της Αρκασών, περίπου 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από 23 κοινότητες και καθώς η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη οριοθετηθεί, η επιστροφή τους παραμένει αμφίβολη. Έχοντας κάψει έκταση 420.000 στρεμάτων, η φωτιά της Ζηρόντ είναι η μεγαλύτερη στη Γαλλία από την πυρκαγιά του 1949. Το πύρινο μέτωπο παραμένει σε απόσταση 10 χιλιόμετρων από τον Μπορντό. Ένας θελοντής πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κοντά στη Μασσαλία. Κόλαση φωτιάς και στην Πορτογαλία. Πολλοί άνθρωποι φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, το οποίο σημειώθηκε έκρηξη μετά τον σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Σύμφωνα με τον σταθμό Fuji TV υπάρχουν αρκετοί επιβεβαιωμένοι θάνατοι. Το τηλεοπτικό δίκτυο TBS έκανε λόγο για σημαντικό αριθμό ανθρώπων που έχασε τη ζωή του μετά την κατάρρευση ορόφου στο εμπορικό κέντρο. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ότι υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες έχει χαθεί επαφή με 20 έως 30 υπαλλήλους. Υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές σε υποδομές, οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και μεταφορών. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να μεταβούν σε καταφύγια. Παράνομο εργοστάσιο παρασκευής και διανομής κρεάτων εντόπισαν οι ελεγκτικές αρχές στο Ήλιον. Κατάσχεσαν περισσότερους από 6 τόνους ακατάλληλων κρεάτων, ενώ εντοπίστηκαν και 20 επιχειρήσεις στην Αττική που είχαν προμηθευτεί ακατάλληλα προϊόντα από το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News επανέλαβε τις απειλές του ότι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν θα στοχοποιήσει το όρος Πίκαξ, καθώς και γέφυρες και άλλους πολιτικούς μη στρατιωτικούς στόχους, επισημένοντας ότι δεν μπορούμε πλέον να επιτρέψουμε στο Ιράν να αθετεί τις συμφωνίες. Παράλληλα δήλωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί καλές συνομιλίες. Διπλή προκαταρκτική έρευνα για την ποιότητα του πόσιμου νερού στους δήμους Βόλβης και Σιθωνίας παρήγγειλε προς τις αρμόδιες εισαγγελίες πρωτοδικών ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Συζητήθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας και ο ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης προς την Ευρώπη. Σταθμός του Πρωθυπουργού σήμερα είναι η Λέρος και αύριο το Αγαθονήσι, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην νησιωτικότητα, υλοποιώντας καταρχήν μια σειρά από έργα υποδομών. Τους 34 βουλευτές θα αριθμεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μετά την ανακοίνωση προσχώρησης του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη. Την πρότασή του για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο από την κοινωνία για την κοινωνία ανέπτυξε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην εκδήλωση του κόμματός του για την τοπική αυτοδιοίκηση στο Σεράφιο. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι το σχέδιο Αριστοτέλης αποτελεί μια νέα αρχιτεκτονική για τη διοικητική οργάνωση της χώρας. Ενώπιον του ανακριτή το ζευγάρι που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο προκειμένου να απολογηθεί. Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρειο-ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά, βόρειο-βόρειο-ανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο Earth News. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Earth News Radio 105,8.
6: Συνεχίζουμε με το 1964, όπως σχεδόν κάθε Τρίτη και Τετάρτη, εδώ στο Earth News. Σήμερα θα έχουμε μία σειρά από διαφορετικά τραγούδια από γνωστούς καλλιτέχνες τότε. Κάποια από τα τραγούδια έχουν διασωθεί μέχρι τις μέρες μας, άλλα δεν ακούστηκαν ποτέ στην χώρα μας και άλλα ακούστηκαν και έχουν ξεχαστεί τώρα. Να πω για μια ακόμη φορά για τα μηνύματά σας. Στο Earth News Radio, στο Viber, θα στείλετε με λατινικούς χαρακτήρες γράφοντας Earth News Radio. Επίσης, στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5.

καθώς προχωράμε για την ολοκλήρωση του αφιερώματος, σχεδόν 30 εκπομπές έχουμε για το 64. Έχουμε άλλα τραγούδια που δεν έχει καμία σημασία ότι τα αφήσαμε προς το τέλος. Όλα έχουν γράψει ιστορία. Όπως αυτό το πρώτο που θα ακούσουμε και που οι πρώτες αγγλικές εκδοχές του τραγουδιού ηχογραφήθηκαν από την Jane Morgan, την Shirley Bassey και τον Benny King, τον σπουδαίο τραγουδιστή που ήταν στους Drifters. Το τραγούδι ξεκίνησε από τη Γαλλία το 1961 και είναι του μεγάλου συνθέτη Gilbert Bécaud, με στίχους του Pierre Delannoy. Θα ακούσουμε το τραγούδι όπως το έκανε ένας τραγουδιστής της Soul. Είναι ένα γαλλικό τραγούδι που τραγουδά ένας καλλιτέχνης της Soul. Η Jane Morgan και η Shirley Bassey είναι τραγουδίστριες που έλεγαν τέτοιο ρεπερτόριο. Και ο Benny King όμως.

Ο Gilbert Bécaud το έκανε νούμερο ένα στη Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη το 1961. Η εκτέλεση που ακούσαμε από τον Benny King είναι του 1964. Ο σκηνοθέτης Claude Lelouch χρησιμοποίησε το τραγούδι για τους τίτλους στην ταινία, σε μια από τις ταινίες του του 1974, που στην Αμερική είχε τον τίτλο «And Now My Love». Το έχουν πει εκατομμύρια καλλιτέχνες, από τον Elvis μέχρι την Judy Garland και Sonny and Cher. Πάμε στους Drifters, που μπορεί να έφυγε ο Benny King, ήταν στις πρώτες επιτυχίες τους, αλλά αυτοί συνεχίζουν ακάθεκτοι. Το τραγούδι «Saturday Night at the Movies» είναι τραγούδι του περίφημου ντουέτου Barry Mann και Cynthia Whale. Ανέβηκε και στην και στις πρώτες θέσεις του Βρετανικού Hit Parade. Οι Drifters, 64.

Οι Drifters, ο Chuck Berry. Είμαστε στο 64. Τα παιδιά του έχουν ξεκινήσει την καριέρα τους. Και αυτός είχε προβλήματα. Μετά την σύλληψή του το 1959, βάσει ενός νόμου, εξέτησε ποινή φυλάκισης 1,5 έτους από το Φεβρουάριο του 62 μέχρι το φθινόπωρο του 63. Τέλος του 63 κυκλοφορεί ή μάλλον ηχογραφεί αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Ένα τραγούδι που θυμίζει την επιτυχία του Maybelline. Το τραγούδι τον ξαναφέρνει μέσα στα πρώτα. Ενώ στα πρώτα ήταν και οι Beatles και οι Stones που είχαν επηρεαστεί από αυτόν. Nadine.

Nadine από τον μοναδικό Chuck Berry, 1964. Έχουν ξεκινήσει και οι Beatles και οι Stones. Το επόμενο τραγούδι είναι πάλι από τον Chuck Berry και είναι συνέχεια ενός άλλου τραγουδιού δικού του, του κλασικού τραγουδιού Memphis Tennessee. Το τραγούδι έχει τίτλο Little Marie και κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 1964 σε μικρό δίσκο από την Chess. Μετά μπήκε στο άλμπουμ St. Louis του Liverpool και είναι στιχουργική συνέχεια της επιτυχίας του 59. Για να καταλάβετε, πρώτα πρέπει να ακούσετε το Memphis Tennessee. Εμείς το έχουμε παίξει όταν ασχοληθήκαμε με το 59 στο Earth Echo, υπάρχουν εκπομπές. Το Memphis Tennessee ασχολήθηκε με ένα χωρισμένο πατέρα που προσπαθεί να βρει την μικρή του κόρη Marie. Η Little Marie, η μικρή Marie δηλαδή, λύνει την ιστορία χρόνια αργότερα, απεικονίζοντας το ζευγάρι ή την οικογένεια μεγαλύτερης ηλικίας, και έτσι γίνεται μια επανένωση.

φεύγουμε από τον Chuck Berry για να πάμε στον άλλον, τον Little Richard. Και αυτός πια έχει ξεφύγει από τις πρώτες ένδοξες μέρες, όπως και ο Chuck Berry, που θα επανέλθει όμως αργότερα, ο Chuck Berry με νούμερο ένα το My Ding-a-Ling. Ο πρωτοπόρος αυτής της μουσικής του rock and roll, ο Little Richard, το 1964 κυκλοφορεί ένα σπουδαίο τραγούδι rock and roll, το Bama Lama Bama Loo. Ένα τραγούδι που είναι από αυτά της πεμπτουσίας του Little Richard, με τις καταπληκτικές φωνητικές καραβιές του, που τις μετέφερε με κάποιο τρόπο στους Beatles τα πρώτα χρόνια της καριέρας και όχι μόνο. Ο Αντώνης μου έχει γράψει ένα μήνυμα που λέει ότι το Ναντίν το είχε παίξει και ο Rory Gallagher στη συναυλία του στην Αθήνα.

προσπαθώ μέσα από αυτές τις εκπομπές να δώσω όλο το φάσμα της μουσικής της κάθε χρονιάς, τα διαφορετικά μουσικά είδη. Never Trust a Woman, τραγούδι του B.B. King το 1964, που τον ανέβασε μέσα στα 100 πρώτα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενισχύονται οι δυνάμεις για την πυρκαγιά στην περιοχή Καμπή της Πάρου που εκδηλώθηκε σε χιτά και χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν από αέρος 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Έκκληση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου της πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοπιού για απομάκρυνση των κατοίκων από το Καμάρι προς Αλική. Νωρίτερα είχε 112 απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλική. Πολλοί άνθρωποι φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ αγνοούνται 20 έως 30 υπάλληλοι σε εμπορικό κέντρο μολ στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, όπου σημειώθηκε έκρηξη μετά τον σεισμό των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Παράνομο εργοστάσιο παρασκευής και διανομής κρεάτων εντόπισαν οι ελεγκτικές αρχές στο Ήλιον. Κατασχέθηκαν πάνω από 6 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων. Εντοπίστηκαν 20 επιχειρήσεις στην Αττική που είχαν προμηθευτεί τα ακατάλληλα προϊόντα. Σταθμός του Πρωθυπουργού σήμερα είναι η Λέρος και αύριο το Αγαθονήσι, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην νησιωτικότητα, υλοποιώντας καταρχήν μια σειρά από έργα υποδομών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που δεν θέλει την πραγματική αναθεώρηση του άρθρου 86, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά. Νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, θα στοχοποιήσουμε το όρος Πίκαξ καθώς και γέφυρες και άλλους πολιτικούς στόχους. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 37 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Θα συνεχίσω με δύο ονόματα από το 1964 που ήταν από τα δημοφιλέστερα ονόματα της χρονιάς και που μπόρεσαν να αντισταθούν, εισαγωγικά βέβαια, σε επιτυχία που είχαν οι Beatles κυρίως. Δύο ονόματα που πολλοί δεν τα έχουν, ας πούμε, σε υπόλοιψη ότι είχαν τόσο μεγάλη επιτυχία. Οι Four Seasons και ο Bobby Vinton είναι και εντελώς διαφορετικοί μεταξύ τους. Ο Bobby Vinton και οι Four Seasons είχαν μέσα στη χρονιά του 64 συνεχόμενες επιτυχίες. Για παράδειγμα, το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, Dawn, που κυκλοφόρησε στο τέλος της χρονιάς του, ή μάλλον τον Ιανουάριο του 1964, θα έφτανε στο νούμερο 1 αν δεν έπεφτε πάνω στο I Want to Hold Your Hand και το She Loves You, και ενώ εκείνα πήγαν να φύγουν από τις πρώτες θέσεις, ήρθαν τα επόμενα, Twist and Shout και Please Please Me, την Άνοιξη. Έφτασε μέχρι το νούμερο 3 και είναι ένα από τα κορυφαία τραγούδια των Four Seasons που έχουν αναρρύθμιτες επιτυχίες στη δεκαετία του 60. Γι' αυτό άλλωστε έγιναν και ταινία από τον Clint Eastwood.

φοβερό με τους Four Seasons είναι ότι υπάρχει ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 63 πριν την μεγάλη έκρηξη των Beatles, όπου η μία πλευρά του έχει τραγούδια των Four Seasons και η άλλη των Beatles. Γιατί η πρώτη εταιρεία που προσπάθησε να επιβάλλει τους Beatles στην Αμερική ήταν η εταιρεία των Four Seasons, η VJ. Είναι ένα σπάνιο άλμπουμ που στο εξώφυλλο είναι οι Beatles και οι Four Seasons. Γιατί πράγματι ήταν το δημοφιλέστερο αμερικάνικο συγκρότημα, όπως ήταν οι Beach Boys εκείνη την εποχή. Ίσως και περισσότερο. Πάνω από 100 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων έχουν οι Four Seasons που ακούσατε και που θα ακούσετε και άλλα τραγούδια σε λίγο. Ο Frankie Valli είναι σε αυτό το συγκρότημα. Ο Frankie Valli και οι Four Seasons, αλλά οι άλλοι είναι καταπληκτικοί γιατί έγραψαν σπουδαία τραγούδια, τα άλλα μέλη του συγκροτήματος. Ο Frankie Valli, σας θυμίζω, είναι αυτός που έκανε επιτυχία αργότερα το Can't Take My Eyes Off You. Επίσης, το συγκρότημα αυτό μπορεί να μην ήταν πολύ γνωστό στην Ελλάδα, αλλά για κάποιο λόγο είχε γίνει ένα remix αργότερα στη δεκαετία του 90, πότε ήταν και δεν το θυμάμαι ακριβώς. Ξαφνικά άκουγα παντού στους ελληνικούς σταθμούς το τραγούδι τους του 67 που θα ακούσουμε τώρα, για να καταλάβετε ποιοι είναι αυτοί. Στην Ελλάδα έγινε επιτυχία με τους Four Seasons πριν το ηχογραφήσουν οι Måneskin.

Θρηλυκό συγκρότημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως, η Four Seasons. Επιστρέφουμε στο 64. Η άλλη μεγάλη επιτυχία του 64 για το συγκρότημα ήταν το Stay, διασκευή στο τραγούδι του Maurice Williams που είχε γίνει νούμερο 1 παλαιότερα. Η εταιρεία τους το κυκλοφόρησε σαν δεύτερη πλευρά στο Peanuts. Όμως οι DJ στο ραδιόφωνο, αντί να παίζουν το Peanuts, έπαιζαν το Stay και μπήκε στα 20 πρώτα.

για να καταλάβουν και οι νεότεροι ακροατές, νεότεροι εν πάση περιπτώσει, τις δεκαετίες του 70, που δεν ξέρουν τους Four Seasons, ποιος είναι ο Φράνκι Βάλι, δηλαδή αυτός που τραγουδάει με την ιδιαίτερη φωνή. Είναι αυτός που έκανε την τεράστια επιτυχία το 1978 με το τραγούδι του Barry Gibb.

από την ομώνυμη ταινία, που το ξέρετε βέβαια γιατί ακούστηκε στη χώρα μας έτσι όπως ακούστηκε αυτό εδώ. Ακουγόντουσαν το 60 αλλά όχι στην Ελλάδα τα τραγούδια των Four Seasons. Η τρίτη επιτυχία τους μέσα στη χρονιά που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο, τραγούδι των Bob Caudio και Bob Crew, και οι δύο κάνουν παραγωγή στα διάφορα τραγούδια. Ronnie.

Ίσως όχι αυτό, αλλά τα άλλα μεγάλα hits των Four Seasons, η Music Box θα έχει κυκλοφορήσει τα πρώτα τους, το Cherry, το Big Girls Don't Cry και το Walk Like a Man. Και μετά η Philips που τους πήρε κυκλοφόρησε τα επόμενα, όπως αυτό εδώ που θα ακούσουμε τώρα, που είναι η μεγαλύτερη επιτυχία τους του 64, κυκλοφόρησε τον Ιούνιο. Και μην νομίζετε ότι τα τραγούδια αυτά όλα είναι τραγούδια έτσι με αδιάφορους στίχους. Αυτό που θα ακούσουμε, σύμφωνα με τον συνθέτη και ένα από τα μέλη του συγκροτήματος, Bob Caudio, η ηχογράφησή του είναι εμπνευσμένη από μια περίσταση που αφορούσε τα άστεγα παιδιά, τα οποία στα φανάρια της πόλης έτρεχαν στο δρόμο για να καθαρίζουν τα παμπρίτς για διάφορα ψηλά. Αυτή εδώ ήταν από το New Jersey, η περιοχή που είναι και ο Bon Jovi και Springsteen. Στην γειτονιά λοιπόν Hell's Kitchen του Manhattan, πολύ γνωστό μέρος αυτό, ένα νεαρό κορίτσι με βρώμικο πρόσωπο και κουρελιασμένα ρούχα, γι' αυτό το τραγούδι λέγεται Rag Doll, πλησίασε το αυτοκίνητο του Καούντιο. Όταν έβαλε το χέρι του στο πορτοφόλι του για να την πληρώσει, διαπίστωσε ότι κανένα χαρτονόμισμα δεν ήταν μικρότερο από τα 10 δολάρια. Της έδωσε 10 δολάρια και εκείνη έκανε, καταλαβαίνετε, την έκπληξη που είχε.

Αφήνουμε τους Four Seasons, αλλάζουμε ύφος και πάμε στον δημοφιλέστερο τραγουδιστή του 64, περισσότερο και από τον Elvis, που το όνομά του είναι Bobby Vinton. Ξεκίνησε τη χρονιά με εκείνο που παίξαμε στις πρώτες εκπομπές, The Rhapsody in Again, που ήταν το τραγούδι που έριξαν οι Beatles από την πρώτη θέση. Είχε και άλλες πολλές επιτυχίες μέσα στη χρονιά. Να ακούσουμε στα επόμενα λίγα λεπτά που μας μένουν και να συνεχίσω αύριο ένα τραγούδι της δεκαετίας του 40 που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 64 και τον ανέβασε και αυτό μέσα στα πρώτα. My heart belongs to all in you.

για να καταλάβετε ποιος είναι ο Μπόμπι Βίντον και δεν είναι ένας τραγουδιστής που τα τραγούδια του έμειναν εκεί σε συγκεκριμένη εποχή. Είναι τραγουδιστής που είναι αγαπημένος πολλών σκηνοθετών και πολλών καλλιτεχνών που μεγάλωνε στη δεκαετία του 60. Αυτό που ακούτε είναι η μεγάλη επιτυχία του, το Blue Velvet. Αγαπημένο τραγούδι του σπουδαίου σκηνοθέτη David Lynch, που βέβαια υπάρχει αυτή η ταινία του 86 με την Ιζαμπέλα Ροσελίνη και τον Ντένις Χόπερ μεταξύ άλλων. Αυτό το τραγούδι έδωσε το τίτλο στην ταινία του David Lynch.

0: ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε πλήρη εξέλιξη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Πάρο, στην περιοχή Καμπή. Ενισχυμένοι βοριάδες δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ το πυρηνό μέτωπο κατευθύνεται προς την περιοχή Καμάρι, κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες, όπως τόνισε στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Στις 15 και 28 είχε σε δεύτερο 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν προς την Αλική. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχε προηγηθεί μήνυμα του 112 για την απομάκρυση όσων βρίσκονταν στις ευρύτερες περιοχές των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανέρετζιά, επίσης προς την Αλική. Από αέρος επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν επίσης 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 2 πυροσβεστών με ένα όχημα που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από την Άξο και 5 πυροσβέστες από τη Σύρο. Επίσης συνδράμουν εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Αναμένονται επιπλέον ενισχύσεις από Πειραιά. Την απομάκρυνση 4.000 ακόμη ανθρώπων αποφάσισαν οι αρχές της περιφέρειας της Ζηρόντ από τουριστικά καταλήμματα της Κομόπολης Λακανό. Από την έναρξη της πυρκαγιάς στις 22 Ιουλίου, βόρεια της κοιλάδας της Αρκανσόν, περί τους 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από 23 κοινότητες και καθώς η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη οριοθετηθεί, η επιστροφή τους παραδείγματος.

0: παραμένει αμφίβολη βραχυπρόθεσμα. Έχοντας κάψει έκταση 420.000 στρεμάτων, η πυρκαγιά της Ζηρόντη είναι η μεγαλύτερη στη Γαλλία από το 1949. Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, το οποίο σημειώθηκε έκρηξη μετά το σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Σύμφωνα με το σταθμό Fuji TV, υπάρχουν αρκετοί επιβεβαιωμένοι θάνατοι. Το τηλεοπτικό δίκτυο TBS έκανε λόγο για σημαντικό αριθμό ανθρώπων που έχασε τη ζωή μετά την κατάρρευση ορόφου στο εμπορικό κέντρο. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα NHK ότι υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες έχουν χαθεί η επαφή με 20 έως 30 υπαλλήλους. Υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές σε υποδομές, οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και μεταφορών. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να μεταβούν σε καταφύγια. Σταθμός του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα η Λέρος και αύριο το Αγαθονήσι, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στη νησιωτικότητα, υλοποιώντας καταρχήν μια σειρά από έργα υποδομών. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που δεν θέλει την πραγματική αναθεώρηση του άρθρου 86, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά. Απαριθμώντας τις προγραμματικές προτάσεις που έχει παρουσιάσει το κόμμα του επί σειρά ζητημάτων, σημείωσε ότι η μάχη είναι πολιτική και πως το μέτωπο του κόμματος με την κυβέρνηση είναι πολιτικό. Αν η κυβέρνηση ήθελε πραγματικά να αναθεωρήσει το Σύνταγμα προς όφελος των Ελλήνων, θα καταργούσε το άρθρο 86, τόνισε σε ανακοίνωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος, προσθέτοντας: δεν θα διόριζε τη δικαιοσύνη, εξασφαλίζοντας πραγματικά την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Οι αρχές της Νότιας Κορέας διέταξαν την εκένωση κτηρίων πρόσκαιρα σήμερα μετά τη διαρροή λευκού φωσφόρου στο εσωτερικό της αεροπορικής βάσης των Ηνωμένων Πολιτειών Όσαν, νότια της Σεούλ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ασφάλειας. Η κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι οποιαδήποτε εταιρεία ή χώρα λάβει από τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ως αποζημίωση για ζημιές που υπέστησαν τα πλοία της, δεν θα επιτρέπεται να διέρχεται από τα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι τα πλοία που υπέστησαν ζημιές από το Ιράν στον Περσικό κόλπο θα αποζημιωθούν με τη χρήση δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων. Την ίδια ώρα το Ομάν παρουσίασε μία πρόταση σύμφωνα με την οποία η Τεχεράνη δεν θα ασκεί αποκλειστικό έλεγχο στα στενά του Ορμούς και τα πλοία που θα διέρχονται από το στρατηγικό πέρασμα θα μπορούν να καταβάλουν τέλη προαιρετικά. Την πληροφορία έδωσε υπό καθεστώς ανωνυμίας στο πρακτορείο Reuters, πηγή από τον κόλπο, προσθέτοντας ότι η πρόταση έχει κερδίσει την υποστήριξη και των υπόλοιπων κρατών του κόλπου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος προβλέπεται αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρεια, βορειοανατολική 5 με 7 και πιθανόν στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική, με θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς. Νεφώσεις προβλέπονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων. Στις 6 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Γεια σας, γεια σας. Παίρνοντας τη σκυτάλη από το Γιάννη Πετρίδη, ξεκινάμε μόλις τώρα την εκπομπή «Μένουμε εδώ», μένοντας εδώ, δηλαδή στο Air News Radio 105,8. Ραδιόφωνο σας, το ραδιόφωνο μας, το ραδιόφωνο που είναι το πρώτο στην ενημέρωση, όπως πολύ καλά ξέρετε, και που παρακολουθεί τις εξελίξεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές πεδίο και μέτωπο. Από αλλού το περιμέναμε και από αλλού μας ήρθε. Εδώ και αρκετή ώρα έχει δημιουργηθεί αρκετή ανησυχία για την φωτιά στην Πάρο. Έχουν ήδη εκκαινωθεί 4 οικισμοί και επιχειρούν 12 ενέργεια μέσα. Κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα στην Πάρο, στο νησί, να συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Χαρίλαο Γιουρτζίδη. Καλησπέρα σας. Ναι, κύριε Γιουρτζίδη, είστε στον αέρα, με ακούτε? Ναι, ναι, γεια σας. Θέλουμε να μας ενημερώσετε, σας παρακαλώ, για την πυρκαγιά. Πώς είναι τα πράγματα τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε και εξάρσεις και ύφεση. Είναι υπερδεμένη η κατάσταση. Έχουμε πολλές δερματιές και αποτέλεσμα να δημιουργεί πρόβλημα στην κατάσταση. Έχουν έρθει επίγειες δυνάμεις. Έχουμε επιχειρούν 2 αεροπλάνα και ελικόπτερα. Και μόλις είδαμε και από την Αθήνα, νομίζω, ειδικές δυνάμεις.
0: Επίγειες.
1: Επίγειες.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν έρθει από την Άξο πυροσβεστικά και περιμένουμε τώρα 5,5 ώρα για τη Σύρο.
0: Και από την Χίο είπατε, συγγνώμη, δεν σας ακούμε. Σύρο, από τη Σύρο, μάλιστα. Συγγνώμη, δεν σας ακούμε πολύ καλά γιατί υπάρχει και ο αέρας.
1: Είμαι και εγώ μες στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, παρόλα αυτά ευτυχώς δεν κόβεται η γραμμή, οπότε μπορούμε να έχουμε μια ενημέρωση. Και φαντάζομαι, να σας πω, ισχύει ότι ξεκίνησε από το Καμπί, από ποια περιοχή ξεκίνησε και προς τα πού κατευθύνεται?
1: Αυτό ξεκίνησε από το Χιτά, ο οποίος είναι σε αθλία κατάσταση.
0: Τι είναι, είπατε, σε?
1: Αθλία κατάσταση.
0: Αθλία κατάσταση. Από
1: η
0: ποια?
1: Κατάσταση του Κιτά.
0: Από ποια άποψη το λέτε?
1: Από αυτούς που το παίρνουν και το δουλεύουν και τέλος πάντων.
0: Μάλιστα,
1: είναι
0: κατάλαβα.
1: Είναι μια άλλη ιστορία αυτή.
0: Ναι, ναι. Είναι δηλαδή πολλών χρόνων το πρόβλημα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Σε όλους τους Κιτά της Ελλάδας πιστεύω.
0: Ναι.
1: Για άλλο, θέλει
0: και
1: άλλο.
0: Προς τα πού κατευθύνεται το μέτωπο της φωτιάς, αν ξέρετε?
1: Είναι το περίεργο ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κατοικία, είναι σπίτια τα οποία προς το παρόν δεν έχουν καμία αναφορά ότι κάει και κάτω σπίτι. Βέβαια η περιοχή είναι τεράστια, έχουν καεί μεγάλες πορτολιβαδικές εκτάσεις, έχουν και καλλιέργειες, ελιές και διάφορα.
0: Είπατε...
1: Επειδή είναι κατοικίες, ξέρετε, ο καθένας έχει κάνει το εξωγικό του εκεί πέρα.
0: Ναι, αυτές οι κατοικίες δηλαδή έχετε κάποιοι, δεν έχετε κάποια αναφορά, απειλούνται? Τι συμβαίνει με τις εξοχικές κατοικίες?
1: Κοιτάτε, εμείς βγάλαμε 112 για όλη την περιοχή.
0: Ναι.
1: Έβγαλε η πολιτική προστασία, έβγαλε 112. Αρκετοί έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο καμάρι και προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο να είναι σε ετοιμότητα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί με τη φωτιά.
0: Βέβαια. Θα λέγατε δηλαδή, κύριε Γιουρτζίδη, ότι η περιοχή που απειλείται πιο πολύ τώρα είναι το καμάρι?
1: Κατά κάποιο τρόπο, ναι, εξαρτάται τις καιρικές συνθήκες.
0: Τη φορά των ανέμων, έτσι, γι' αυτό λέτε για εξάρσεις και υφέσεις, ανάλογα με τη φορά των ανέμων.
1: Αυτή τη στιγμή ανεβαίνω προς τα πάνω και βλέπω απέναντι έχει κάνει μια έξαρση φωτιά.
0: Οι άνεμοι εξακολουθούν να φυσάνε πολύ ισχυροί.
1: Αν είναι τα μελτέμια που λέμε και πέσει το μελτέμι, θα είναι φύσερο για να το πιάσουμε την φωτιά.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας και σας αφήνουμε για να συνεχίσετε τη δουλειά σας, κύριε Γιουρτζίδη. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Πάρου, κύριος Χαρίλαος Γιουρτζίδης, κυρίες και κύριοι, μας έδωσε, όπως καταλάβατε, μια πολύ άμεση εικόνα από το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο νησί της Πάρου. Ένα νησί που έτσι κι αλλιώς έχει πάρα πολύ τουρισμό. Πολλές φορές έχει κατηγορηθεί και για αλλίωση της φυσιογνωμίας του, υπερτουρισμό, όχι μόνο μόνο ντόπιους αλλά και, και από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Είναι ένα σημείο αναφοράς Υπάρος στον παγκόσμιο χάρτη. Ξέσπασε λοιπόν από το μεσημέρι στο Καμπί μεγάλη πυρκαγιά, που ενώ ήταν σε χορτολιβαδική έκταση, όπως μας είπε και ο αντιδήμαρχος, δηλαδή σε χαμηλή βλάστηση, σε ελιές, σε καλλιέργειες, σε χαμηλή βλάστηση. Ωστόσο, λόγω των βοριάδων και των μελτεμιών, μάλλον, δυστυχώς δεν έχει μπορέσει αυτή τη στιγμή να ελεγχθεί καθόλου, δεν να οριοθετηθεί και πηγαίνει προς το Καμάρι. Δηλαδή, υπάρχουν ένα σωρό διάσπαρτες κατοικίες εκεί. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε το νησί, όσοι το γνωρίζετε, και δεν μπορεί να έχει σαφή εικόνα αν πράγματι απειλούνται κατοικίες. Έχει φυσικά σημάνει δύο φορές το 112 για την ενημέρωση των πολιτών και των κατοίκων και των τουριστών, ενώ στο μέτωπο, σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, επιχειρούν 8 πυροσβέστες, 3 πυροσβεστικά, από αέρος κάνουν ρήψεις και ελικόπτερο και 2 ακόμα αεροσκάφη, και μεταβαίνουν, όπως μας είπε και ο κύριος Γιουρτζίδης, ο αντιδήμαρχος, ακτοπλοϊκός από την Άξο, πυροσβέστες, επίγειες δυνάμεις για ενίσχυση και των τοπικών εκεί επίγειων δυνάμεων, αναμένουν και από τη Σύρο. Αλλιώς ο καιρός δεν ευνοεί καθόλου. Έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, έχουμε σχετική ξηρασία και έχουμε και μελτέμια. Έχουμε αρκετά δυνατούς ανέμους σε πολλά σημεία σε όλη τη χώρα στην πραγματικότητα σήμερα, που είναι Τρίτη, είναι απόγευμα Τρίτης. Ο μήνας έχει 28. Δεν σας καλησπερίσαμε και όπως θα θέλαμε. Θα παρακολουθούμε, εννοείται, το μέτωπο της πυρκαγιάς. Θα παρακολουθούμε την προσπάθεια κατάσβεσής της. Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο φυσικά και η διάθεση του καιρού, όπως καταλαβαίνετε. Και έλεγα για τον καιρό ότι, όπως έχουν ενημερώσει οι μετεωρολόγοι, και σήμερα και αύριο υπάρχει επικινδυνότητα σε πολλές περιοχές της χώρας, γιατί έχουμε αυτές τις συνθήκες που δημιουργούν αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ. Τι να πει κανείς, βέβαια, για το μέτωπο της Ισπανίας και της Γαλλίας. Εκεί τα πράγματα είναι πραγματικά ανεξέλεγκτα. Διάβαζα και τις γνωματεύσεις και τις αναφορές των ειδικών, των επιστημόνων, που έλεγαν ότι είναι σαν επιστημονική φαντασία. Δεν το πιστεύουμε ότι υπάρχει τόση μεγάλη μανία, τόση μεγάλη έκταση, τόση μεγάλη διάρκεια αυτών των πυρκαγιών. Άλλοτε στην Ισπανία ο Πρωθυπουργός λέει ότι θα είμαστε κάπου στην αρχή του τούνελ και βλέπουμε ένα κάποιο φως, και άλλοτε μαθαίνουμε ότι σε πόλεις πολύ πολύ γνωστές, ειδικά στη Γαλλία, πλησιάζει το μέτωπο, έχουν ήδη καεί πολλές χιλιάδες χιλιόμετρων, πολλές χιλιάδες τετραγωνικών έκτασης και καλλιεργειών φυσικά, και πολύ πράσινου στις χώρες αυτές. 5 και 4 η ώρα, εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 6. Μαζί μας έχει συνδεθεί και η Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Μας βρίσκεται στο Viber, στο Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό, και φυσικά στο τηλεφωνικό μας κέντρο, όπου η Δέσποινα Σαρκίρη δέχεται επίσης τα μηνύματα και τις κλήσεις σας. Πάμε σε ένα τραγούδι.

0: Πάρο θα παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι, να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Μπαφίτη, που είναι ο πρώην πρόεδρος των ξενοδόχων του νησιού. Καλησπέρα σας από την Αθήνα, κύριε Μπαφίτη.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Θα θέλαμε έτσι λίγο να μας ενημερώσετε, σας παρακαλώ πολύ, για την κατάσταση αυτή την ώρα στο νησί.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Εμάς έτσι κι αλλιώς η επιχείρηση είναι στο βόρειο τμήμα του νησιού, στην Άουσα. Η πυρκαγιά είναι στο νότιο τμήμα, εκεί στην περιοχή του Χιτά. Ήρθε η ειδοποίηση από το 112 αρκετές φορές, θα έλεγα. Αλλά δεν θεωρώ ότι κάτι είναι πρόβλημα για τους πελάτες μας. Κάποιος δεν έχει δείξει κάποιο έντονη ανησυχία και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο που μας λέτε, γιατί πολλές φορές το ξέρετε καλύτερα από μένα, κύριε Μπαφίτη, ότι όταν ένας-δυο μπορεί να πανικοβληθούν, να θεωρήσουν ότι υπάρχει πρόβλημα, μετά μπορεί να μεταδοθεί και στους υπόλοιπους και είναι αυτό από μόνο του πρόβλημα. Οπότε λέτε ότι υπάρχει ένα είδος ηρεμίας και ψύχρεμης αντιμετώπισης.
1: Οι περισσότεροι είναι τώρα αυτή τη στιγμή στις παραλίες, οπότε δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Δεν θα υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Το ζήτημα είναι να τελειώσει η πυρκαγιά στο συντομότερο δυνατόν και να πάνε όλα καλά.
0: Βέβαια. Γιατί γενικά τώρα το νησί είναι γεμάτο, είναι...
1: Έχει πολύ κόσμο.
0: Πολύ κόσμο
1: από πέρυσι, ναι.
0: Και από πέρυσι ακόμα. Τα τελευταία χρόνια έτσι και αλλιώς η Πάρος κρατάει τα σκύπτρα που λέω κι εγώ, της πρωτιάς σχεδόν. Έχει ξεπεράσει πολλά άλλα νησιά.
1: Είναι ωραίο νησί γι' αυτό.
0: Σίγουρα είστε ευλογημένοι από τη φύση. Είναι πράγματι πολύ ωραίο νησί. Οπότε οι κρατήσεις πάνε μια χαρά. Δηλαδή κάποιος τώρα μια και σας βρήκαμε που θέλει να έρθει το επόμενο διάστημα. Δύσκολο, ε?
1: Είναι δύσκολο.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να έχει κλείσει αρκετά πριν. Είναι αυτή η εβδομάδα και οι επόμενες 2-3 εβδομάδες είναι η πιο υψηλή περίοδος των κρατήσεων.
0: Ναι. Ωραία, άρα μας λέτε ότι αυτή τη στιγμή έχετε μιλήσει, φαντάζομαι, και με συναδέλφους σας από ξενοδοχειακές μονάδες και σε άλλα σημεία του νησιού.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι φέτος η τουριστική κίνηση σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Mm-hmm.
0: Όχι, εγώ αναφέρομαι τώρα πάλι στην πυρκαγιά.
1: Σε
0: αυτό είστε κατηγορηματικός, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
1: Προς το παρόν στην περιοχή μας εδώ δεν έχει ακουστεί ούτε έχει κάποιος ανησυχήσει. Mm-hmm.
0: Βέβαια, άμα πει κανείς να το συζητήσει και να το δει σε δεύτερη και τρίτη ανάγνωση, κύριε Μπαφίτη, το γεγονός του Χιτά, τα λέγαμε νωρίτερα και με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, το από πού ξεκίνησε η φωτιά, το τι καίει, το πώς πορεύεται, είναι διάφορα ζητήματα για τα νησιά μας.
1: Mm-hmm. Είναι ένα πρόβλημα για τα νησιά, γιατί όπως είπαμε ότι έχουν μεγάλη τουριστική κίνηση και άνοδο, αλλά δεν έχουν βασικές υποδομές και εκεί είναι το βασικό πρόβλημα.
0: Ναι, ήθελα να το πω, αλλά λέω ας μην προλάβω τις καταστάσεις. Η λέξη υποδομές,
1: δεν μπορεί να στηρίξει.
0: Η λέξη υποδομές είναι η βασική, βέβαια, αυτό ακριβώς. Τόσο μεγάλο όγκο τουριστών που είναι το ευκταίο, βέβαια, για ένα μέρος που θέλει να πάει καλά οικονομικά από αυτό και στηρίζεται στον τουρισμό κατά κύριο λόγο. Από την άλλη, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα, ειδικά όταν δεν υπάρχουν υποδομές. Θα σας ευχαριστήσω πολύ σε αυτό το σημείο. Ξέρετε, λόγω του επίγοντος του πράγματος, προσπαθούμε να έχουμε μία εικόνα. Οπότε, κάποια άλλη στιγμή να την κάνουμε τη συζήτηση και να ευχηθώ καλή υπόλοιπη σεζόν. Να πάνε όλα καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Και εγώ. Γεια σας. Ο κύριος Γιώργος Μπαφίτης, κυρίες και κύριοι, ο πρώην πρόεδρος των ξενοδόχων της Πάρου, ο οποίος μας είπε ότι ουσιαστικά το νησί είναι χωρισμένο στα δύο, δηλαδή το κομμάτι στο οποίο έχει εκδηλωθεί η φωτιά για την οποία μιλάμε είναι στο νότιο τμήμα, εκεί από όπου ξεκίνησε, από τον Χιτά, τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, για να τα λέμε και σωστά. Ενώ στο βόρειο τμήμα δεν υπάρχει πρόβλημα. Γενικώς οι τουρίστες εκεί φαίνεται να είναι OK, δεν φαίνεται να έχουν χάσει κανένα, να έχει χάσει κανένα την ψυχραιμία του. Το μέρος βέβαια είναι μικρό. Πάντοτε εγώ ψάχνοντας να βρω, ξέρετε, αυτό που λέμε να βγάλω από τη μύγα ξύγκη, σκέφτομαι πώς μπορεί να κάνεις εσύ ήρεμος, ήσυχος στο μπάνιο σου, να είσαι στις παραλίες και να βλέπεις. Δεν μπορεί να μην βλέπουνε. Να βλέπουνε τους καπνούς, να βλέπουν τα πυροσβεστικά, να βλέπουν μια κινητοποίηση, να ακούνε το 112. Θα μου πεις τι να κάνουνε, δεν ξέρω. Είναι χαρακτηριστικό του τουρίστα και του Έλληνα, φαντάζομαι και του ξένου, ότι αν δεν φτάσει στην κυριολεξία έξω από τη δική του την πόρτα το πρόβλημα, δεν ταράζεται καθόλου. Εντάξει, αυτό μπορείς να το πεις και για θετικό. ας μην επεκταθώ άλλο γύρω από αυτό. Πάντως πήραμε και την πληροφορία, πήραμε και το ρεπορτάζ ότι η Πάρος είναι ασφυκτικά γεμάτη, όπως καταλαβαίνετε, εδώ και χρόνια, είναι τουλάχιστον μια πενταετία, Θάνο Τσιμέκα, τι λες, καμιά πενταετία που ακούμε για την Πάρο, ότι έχει πραγματικά, είναι αυτό που λέμε sold out, είναι γεμάτη. Υπάρχουν αρκετές αναφορές βέβαια και για πολύ τσουχτερές τιμές, να το πω και αυτό. Εντάξει, δεν ήθελα να θίξω τον κύριο Μπαφίτη, βγήκε ο άνθρωπος να μας δώσει μια εικόνα, να του λέω εγώ για τις τιμές, αλλά τώρα μεταξύ μας που είμαστε, το λέω. Τιμές, αλμυρές και κυρίως στην εστίαση. Δηλαδή, για να καθίσεις να φας, ας πούμε, πώς να σας πω τώρα, δύο μερίδες φαγητό. Όχι κανονικό, μπορεί να είναι και πιο ορεκτικό, ας πούμε, τα προκαταρκτικά. Και ένα, μια μπύρα ή ένα άμαρκο, να πω εγώ, κρασί, μπορεί να φτάσει δεν ξέρω πόσο, ας πούμε. Και όχι μόνο για την Πάρο, αυτό, ας πούμε, ισχύει και για τη Σκιάθο. Πολύ βάσιμες πληροφορίες που έχω, μου λένε το εξής. Δύο παιδιά, φοιτητές, 20χρονοι, που κάθισαν να φάνε δύο πιατάκια. Όταν λέμε πιατάκια, από αυτά που φέρνουν, ξαναλέω, στην αρχή. Δύο πιατάκια, χωρίς σαλάτα, χωρίς τυρί, χωρίς τίποτα. Και ένα καραφάκι, τσίπουρο, 58 ευρώ, παιδιά. Δύο φοιτητές σε καλό εστιατόριο, δεν λέω, αλλά και τα περισσότερα από ό,τι ξέρω, άκουγα και το πρωί εδώ τις εκπομπές μας, τις ενημερωτικές πάντα του Air News Radio, που είχαν ολόκληρο φάκελο σχετικά με τις τιμές για το σουβλάκι. Στο σουβλάκι, τη μετεξέλιξή του δηλαδή, το απλό ταπεινό σουβλάκι που το ένα και τα δύο, κάποιος μπορεί να φάει δύο ή και παραπάνω, εγώ δεν μπορώ πέρα από μισό, αλλά πάντως γενικά η πίτα, η κλασική παραδοσιακή πίτα, είχε ξεκινήσει από μια τιμή πολύ διαχειρίσιμη και τώρα έχει φτάσει κοντά στα 5 ευρώ. Εκεί δεν είμαστε, στα 5 ευρώ. Αν είσαι τυχερός, μπορεί να βρεις και με 7 και με 6 και με 7 στα νησιά μας. Και ειδικά στην Κρήτη μου το έλεγαν εδώ και πολλά χρόνια. Ρε εσύ, μου λέει, μην νομίζεις ότι είναι στην Αθήνα το σουβλάκι είναι φτηνό. Δηλαδή λέω, τι εννοείται. Τι εννοείται φτηνό. Ήδη όταν το λέγαμε αυτό είχε πάει στα 3,5 ευρώ. Και μου λέγανε, όχι, στην Κρήτη έχει 4,5 και 5. Λέω, το σουβλάκι. Και όντως ήρθε η Κρήτη και μας βρήκε. Λοιπόν, τα πιάσα όλα τα νησιά. Πάρο, Κρήτη, Σκιάθο, τίποτα άλλο. Οπότε έρχεται η μουσική για να με διακόψει, για να μου υπενθυμίσει ότι αυτό εδώ είναι ένα ραδιόφωνο ενημερωτικό, μεν. Αλλά υπάρχει μουσική σε όλα τα ραδιόφωνα που πρέπει να διακόπτει το λόγο και ευτυχώς που υπάρχει και η μουσική.

0: Πού είσαστε, ρε παιδιά, έτσι με τα ωραία σας τα μηνύματα με κάνετε και μη δυο. Δηλαδή λέει κάποιος φίλος ο Angel, τσιμπάνε οι τιμές όπως οι λαγοκέφαλοι. Μην το λες καθόλου οι λαγοκέφαλοι, τους οποίους έψαχναν να βρω στη θάλασσα, ευτυχώς δεν με βρήκαν εκείνοι. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στην πυρκαγιά στην Πάρο, καθώς και η Βούλα Κουλουσοπούλου που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής αναζητά πολλούς παράγοντες εκεί του νησιού. Προς το παρόν δεν φαίνεται να απαντούν, με την έννοια ότι πάνε να ενημερωθούν. Σημαίνει λοιπόν ότι δεν υπάρχει κατάσταση ιδιαίτερης ανησυχίας στο νησί. Θα επανέλθουμε όμως εμείς και μέσω του εκπροσώπου της πυροσβεστικής, αν είμαστε τυχεροί, κατά τις 6 παρά. Προς το παρόν πάμε στην κανονική ροή της εκπομπής μας, καθώς είχαμε. Ευτυχώς που υπάρχουν και τα social media, έπεσε στην αντίληψή μας λοιπόν ένα βιντεάκι που μας συγκίνησε πάρα πολύ και αναφέρομαι σε φροντιστές γυροκομείου που μεταφέρουν στην αγκαλιά τους με τα χέρια τους ηλικιωμένους και ανήμπορους ανθρώπους για να κάνουν λίγο μπάνιο στη θάλασσα. Και ψάξαμε να βρούμε ποιοι είναι αυτοί οι φροντιστές, από ποιο γυροκομείο. Και το γυροκομείο αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, ο πρόεδρος του οποίου είναι μαζί μας, ο κύριος Ιωάννης Παπαχρόνης. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα στους ακροατές, σε όλο τον κόσμο που θα ακούει.
0: Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια θερμά μέσα από την καρδιά μας, γιατί και για αυτή τη δράση και ψάχνοντας, βρήκαμε και την ιστοσελίδα σας που είναι πολύ καλά ενημερωμένη, εξαιρετική, και μπράβο σε όσους χειρίζονται την επικοινωνία αλλά και τις δραστηριότητες και την παροχή υπηρεσιών του γυροκομείου σας, κύριε Παπαχρόνη.
1: Να πω ότι είμαστε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα. Δεν είμαστε ούτε ιδιωτικό γυροκομείο.
0: Έτσι, να το καταλάβουμε, είστε φιλανθρωπικό ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου, σωστά?
1: Μικροσκοπικού χαρακτήρα.
0: Α, πολύ ωραία. Έτσι. Που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας βεβαίως. Ωστόσο, να μας το διευκρινίσει.
1: Υπουργείο Οικογένειας της κυρίας Μιχαηλίου.
0: Ωραία. Να το διευκρινίσουμε αυτό, είστε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ωστόσο αν μου επιτρέπετε, δεν θα σας κάνουμε βέβαια έλεγχο των οικονομικών σας, από πού εκπορεύονται η χρηματοδότηση, δηλαδή πώς μπορείτε να κάνετε όλα αυτά τα ωραία πράγματα που κάνετε, να πληρώνετε το προσωπικό και να έχετε και αυτές τις υποδομές.
1: Ακούστε λοιπόν, τα έσοδά μας είναι κυρίως από τις συντάξεις των παππούδων.
0: Μάλιστα.
1: Από τις διάφορες δωρεές του κόσμου, γιατί το γυροκομείο της Ξάνθης, ο κόσμος της Ξάνθης το έφτιαξε. Τον ένα Μέγας Βασίλειος, ούτε εκκλησιαστικό είμαστε. Εθελοντές το φτιάχναν πριν από 60 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και συνεισφέρει και το κράτος πλέον. Μέχρι πέρυσι μας έδιναν περίπου 40.000 επιχορήγηση το χρόνο. Από πέρυσι σχεδόν έχουμε σύμβαση με τον ΕΟΠΗ και έχουμε λίγο παραπάνω έσοδα. Αλλά
0: ούτως
1: ή άλλως, κυρία Καραγιάννη, δεν είναι καλά.
0: Ναι, εγώ είμαι, μάλιστα. Ναι. Όχι, εγώ είμαι.
1: Δεν μου απαντήσετε προηγουμένως, κι όμως έκανα λάθος.
0: Όχι, μια χαρά.
1: Εμείς ούτως ή άλλως, και όταν δεν είχαμε χρήματα, γιατί περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα τις εποχές των μνημονίων που κοπήκανε τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, οι περισσότεροι υπεραγροτικές συντάξεις των 400-500 ευρώ στην περιοχή μας. Περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα, αλλά ούτως ή άλλως, και όταν περούσαμε δύσκολα, κοιτούσαμε να το διασκεδάζουμε και κοιτούσαμε να λειτουργούμε σαν ένα γυροκομείο ιδιωτικό.
0: Σε αυτό το σημείο, παροχών, έτσι, μας καλύψατε, αλλά θέλω να συνεχίσουμε την κουβέντα, κύριε Παπαχρόνη. Περιμένετε μας για πολύ λίγο, μην κλείσετε παρακαλώ.
1: Βεβαίως,
0: ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων και να επανέλθουμε σε πολύ λίγο. Ευχαριστώ.
1: Βεβαίως, ευχαριστώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενισχύονται διαρκώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την πυρκαγιά στην περιοχή Καμπή της Πάρου, που εκδηλώθηκε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν από αέρος, 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Έκκληση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου της πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοπίου για απομάκρυνση των κατοίκων. Δύο μηνύματα του 112 για εκένωση στους κατοίκους. Από το Καμάρι να μετακινηθούν προς Αλική και νωρίτερα για απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Νερετζιά προς Αλική. Πολλοί άνθρωποι φέρονται να έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ αγνοούνται 20 έως 30 υπάλληλοι στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στο Κουμουμάτο της Ιαπωνίας, όπου σημειώθηκε έκρηξη μετά το σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Σταθμός του Πρωθυπουργού σήμερα είναι η Λέρος και αύριο το Αγαθονήσι, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην νησιωτικότητα, υλοποιώντας καταρχήν μία σειρά από έργα υποδομών. Οποιαδήποτε εταιρεία ή χώρα λάβει δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν ως αποζημίωση για τα πλοία της που υπέστησαν ζημιές, δεν θα έχει το δικαίωμα να διέλθει από τα στενά του ορμούς, δήλωσε σήμερα η κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στις 7 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με δελτία εισόδου στο ert.gr.

0: Εδώ λοιπόν, Earth News Radio 105,8 και η Φωνή της Ελλάδας. Καλησπέρα σε όλους. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Μένουμε Εδώ. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και το λέω για να το ακούσει και να το διασταυρώσει και ο κύριος Παπαχρόνης που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ακόμα. Έτσι δεν είναι, κύριε Παπαχρόνη? Γεια σας και πάλι. Γεια σας και πάλι. Ο πρόεδρος του χειροκομείου Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος. Να σας πω κάτι. Μας τα κάνατε φίλο και φτερό, μας τα εξηγήσατε όλα. Περισσότερο ρωτούμε. Εγώ δεν είμαι ούτε ΑΔΑΕ ούτε κάτι άλλο προ Θεού. Ξέρετε γιατί ρωτάμε? Γιατί πολλές τέτοιες μονάδες φιλανθρωπικών ιδρυμάτων που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες, κυρίως στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν με αυτόν τον τρόπο και να προσφέρουν. Είπατε 60 χρόνια γινόταν όλη η προσπάθεια και άρα 60 χρόνια μπορούν να γυροκομούν, στην κυριολεξία, γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό το ρήμα, τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Και ταυτόχρονα, όπως λέτε, και το ακούω στο χαμόγελό σας, στο ηχόχρωμά σας, ότι όλο αυτό εσάς σας κάνει, παρά τα προβλήματα, όποια προβλήματα, να χαμογελάτε, να αντλείτε ευχαρίστηση κι εσείς. Αυτό πραγματικά δεν το έχω ξανακούσει, κύριε Παπαχρόνη.
1: Έτσι είναι, κύριε Καραγιάννη, είναι το θέμα, είναι θέμα φιλοσοφίας. Να σας πω ότι φιλοξενούμε ηλικιωμένους γερόντες και γερότησες από όλη την Θράκη, ναι. Από 65 χρονών μέχρι 96. Τώρα θα σας λέω ότι ισχύει μέχρι την ώρα που είμαστε, ναι. Ο μεγαλύτερος είναι 96 χρονών.
0: Ναι.
1: Είναι 74 παππούδες, γιατί είναι 74 οι κλίνες μας, παππούδες και γιαγιάδες εννοώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και όλα αυτά που γίνονται τα τελευταία χρόνια, γιατί θυμίζω στον κόλλο στους ακροατές ότι είμαστε το γυροκομείο που έχει βγάλει το 26 το ημερολόγιο με μοντέλα τους ηλικιωμένους που κάνετε και εσείς εκπομπές και πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης,
0: ναι,
1: και όλη τη διάρκεια.
0: Ναι, εξαιρετικό.
1: Το είχαμε κάνει πριν από 5 χρόνια, την πρώτη χρονιά του κορονοϊού, ήταν μια διέξοδος για μας. Αυτό ήταν το δεύτερο ημερολόγιο.
0: Mm-hmm.
1: Κάνουμε πάρα πολλές δράσεις. Το δίδυμο μας είναι εξωστρεφής, δεν είναι απάρτη ψυχών.
0: Και
1: έχουμε χοροδία, τα λέμε τα ειδόνια του γυροκομείου μας. Τραγουδούμε. Προχθές κάναμε και την πρώτη συναυλία, συμμετοχή μάλλον σε συναυλία εκτός γυροκομείου.
0: Πού πήγατε?
1: Πήγαμε σε ένα χωριό της Ξάνθης, όπου είχε και άλλη χοροδία. Και ήμασταν οι δύο χοροδίες που φτιάξαμε το πρόγραμμα για τον κόσμο που ήταν σε διάφορες εκδηλώσεις.
0: Φαντάζομαι προσθέσατε πάρα πολλά χρόνια ζωής και καλή ζωής στους ανθρώπους.
1: Όλα αυτά
0: προσθέτουν,
1: όπως και η θάλασσα που είναι το σχετικό βιντεάκι.
0: Να πούμε για τη θάλασσα. Εγώ τι να σας πω, είδα αυτά τα παλικάρια να σηκώνουν στα μπράτσα τους τις γιαγιάδες, τις ηλικιωμένες κυρίες.
1: Ναι.
0: Τι να σας πω, πώς το σκεφτήκατε αυτό, λόγω του ότι είναι καλοκαίρι? Πείτε μας την ιστορία.
1: Θα σας πω ότι είμαστε 74 εκκλίνες και με όλα αυτά που γίνονται, να ξέρετε ότι έχουμε 54 άτομα σε αναμονή που εναγωνίως θέλουν ήδη για τα παιδιά τους να μπουν μέσα.
0: Φυσικά, το φαντάζομαι.
1: Αλλά ούτε ράντζα μπορούμε να βάλουμε, οτιδήποτε άλλο. Και σκεφτόμαστε, ναι, βέβαια, ήδη προχωράμε τα σχέδια.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάω για
0: το μεγαλώσετε
1: του χρόνου, για επέκταση του γυροκομείου, ναι.
0: Μπράβο.
1: Και μάλιστα ζητάμε τη συμμετοχή του κόσμου, των ξανθιωτών. Δηλαδή θα το χτίσουμε έτσι. Εμείς ούτε σε ΕΣΠΑ μπορούμε να συμμετέχουμε, ούτε με άλλους τρόπους, ούτε βοηθάει το κράτος όπως θα βοηθούσε να γίνουν ιδιωτικά γυροκομεία, γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχο ΕΣΠΑ, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Παλεύουμε μόνοι μας. Ακόμα και το εξοικονομώ, το εφαρμόσαμε μόνοι μας. Δεν υπάρχει μέρημα για τα ιδρύματα να χρησιμοποιήσουν τις διατάξεις όλου του εξοικονομώ, τα φωτοβολταϊκά, όλα αυτά τα ευεργετήματα που ακούτε κατά καιρό στον κόσμο, δεν ισχύουν τα ιδρύματα. Κάποιοι ξεχνάνε στη Βουλή να περνάνε και διατάξεις και για τα δικά μας τα ιδρύματα.
0: Και πολύ κακός, ξέρετε γιατί είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, μεγάλο. Κακός το λέω πρόβλημα, αλλά τέλος πάντων είναι μια κατάσταση στην οποία όλοι περιερχόμαστε. Δηλαδή, όλοι θέλουμε να γυροκομηθούν οι γονείς μας ή η γιαγιά και ο παππούς από ανθρώπους που είναι ειδικοί, που ξέρουν να το κάνουν, μπορούν να αφιερώσουν όλο τον χρόνο.
1: Ειλικρινά
0: σας το λέω, ήθελα να το κάνω και ένα είδος σκοπού ζωής, αν το προλάβω και το καταφέρω, και δημοσιογραφικά και αλλιώς. Γιατί το έχω βιώσει και είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση για πάρα πολλούς συνανθρώπους μας, και για τους ηλικιωμένους και για τους φροντιστές τους. Στα σπίτια, λέω τώρα, έτσι, στις οικογένειες. Λοιπόν, για πάμε πάλι.
1: Πάμε,
0: και είπατε.
1: Λοιπόν, μέσα σε όλες λοιπόν τις δράσεις. Επειδή μας αρέσουν να χρησιμοποιήσουμε μια έκφραση που χρησιμοποιούμε εδώ εμείς λαϊκά, τα σορτούκια, δηλαδή μας αρέσουν έξω, να βγαίνουμε έξω να διασκεδάζουμε ασχέτως ηλικίες και προβλημάτων. Να πω ότι δεν μετακινούνται μόνο αυτοί που είναι με τον μπαστονάκι τους, που μπορούν να κινηθούν με μικρά κινητικά προβλήματα. Κινούνται και αυτοί που είναι με τα πίπεδα, τα καροτσάκια. Κάποιοι είναι και μόνιμα μέσα στο καροτσάκι, είσαι βάτη κατακήτων που λέμε, ορθοπαιδικό.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά κοιτάμε όλοι μαζί, η ομάδα, οι ψυχολόγοι, η κοινωνική λειτουργοί, οι νοσηλευτές, οι φυσιοθεραπευτές και η διοίκηση φυσικά να διασκεδάσουμε, να διασκεδάσουμε. Να σας πω ότι τα μπουζούκια τα φέρουμε εμείς στο γεροκομείο. Μια φορά το μήνα έχουμε μια εκδήλωση, κάτι θα έχουμε, με διαφορετικό μουσικό σχήμα. Έτσι λοιπόν και η θάλασσα είναι μέσα στα ευεργετήματα που δημιουργούν την ψυχολογία. Και μας, πώς θα το πω, έχουν ένα ενδιαφέρον για τη ζωή.
0: Ναι,
1: λοιπόν, το ξεκινήσαμε πριν από 3 χρόνια, δειλά-δειλά. Είχαμε, πηγαίνουμε μια φορά την εβδομάδα, γύρω στα 15 άτομα, αλλαγές, γιατί τόσα μπορούμε να πάμε.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: με το λεωφορείο που μισθώνουμε, αλλά και για να έχουμε υποπτία. Δηλαδή πάμε 15 άτομα και 6 άτομα του προσωπικού, έτσι, γιατί κάποιοι έχουν κλινικά προβλήματα, πρέπει να τους προσέξουμε.
0: Βέβαια.
1: Πηγαίνουμε λοιπόν το πρωί, να σας πω και το πρόγραμμά μας.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πίνουμε το καφεδάκι μας, σαν να το απαγωτό μας, το αναψυκτικό, ό,τι θέλει ο καθένας επιλέγει εκεί στη θάλασσα, στο μπαρ, το beach bar. Μετά με τη βοήθεια των νοσηλευτικών του προσωπικού πηγαίνουμε στη θάλασσα με τα πόδια ξυπόλυτα να περπατήσουμε στη θάλασσα, στην αμμουδιά. Και μετά από καμία μία μισή ώρα καταλήγουμε στο ταβερνάκι που έχει δίπλα στην Ελλάδα, γιατί πρέπει να το συνδυάσουμε με θαλασσινά.
0: Βέβαια, να το κάνετε ολοκληρωμένο. Ό,τι α, μάλιστα, ξανθιώτικο.
1: Κοιτάξτε, τα φάρμακα τώρα στα 90 και στα 95 και μια φορά και να πεις και μισό ποτηράκι, δεν πειράζει.
0: Όχι βέβαια, μα δεν θα το έλεγα σε καμία περίπτωση. Και ποιος γιατρός θα το απαγόρευε.
1: Αυτά να σου πω, η γιατρός του γεροκομείου της προάλλης που είχε βγάλει τα αποτελέσματα, μου λέει η πρόεδρε, είναι απίθανες οι εξετάσεις τους. Από τα 74 άτομα το ένα είχε μόνο πρόβλημα, εντάξει, είχε μεγάλα προβλήματα υγείας. Και λέω συγχαρητήρια στην ιατρική ομάδα για αυτό που προσφέρει. Συγχαρητήρια στην νοσηλευτική για την νοσηλεία. Συγχαρητήρια στους μαγείρους και στην κουζίνα, γιατί και ο τρόπος που τρώνε όλα τα φαγητά που τρώνε, ό,τι τρώνε, να έχει τις βιταμίνες, τα πάντα. Αλλά και συγχαρητήρια και σε υπόλοιπη ομάδα, γιατί το ανασωπητικό, κυρία Καραγιάννη, ενισχύεται όχι μόνο με βιταμίνες και με αυτά, αλλά και με την καλή ψυχική κατάσταση.
0: Και το έχετε, βέβαια, το ξέρω.
1: Το λέω από την κυρία λογιστής, είμαι ούτε γιατρός, ούτε γεροντολόγος.
0: Μπράβο σας, κύριε Παπαχρόνη.
1: Με το άθλημα, είμαστε εθελοντές και η διοίκηση, το έχουμε πει πολλές φορές. Απλώς μας ευχαριστεί και ο μισθός μας, σε εισαγωγικά, ο μισθός μας είναι όταν αυτοί οι άνθρωποι χαίρονται και διασκεδάζουν, περνάνε τα τελευταία χρόνια τους πολύ, πολύ καλά.
0: Ποιοτικότατα.
1: Και να πείτε κάτι τελευταίο από μένα, αν θέλετε να μου κάνετε ερωτήσεις.
0: Όχι, μας έχετε καλύψει. Μακάρι να είχαμε κι άλλο χρόνο.
1: Κατάλαβα. Αυτή η γενιά που φιλοξενούμε είναι η γενιά, είναι η τελευταία, θα έλεγα, καμιά δεκαετία ακόμα όσοι θα αντέξουν. Το περάσανε την κατοχή, τον πόλεμο, τις 40, τις στερήσεις και μας στηρίξαν και ακόμα μας στηρίζουν σαν οικογένειες. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν, το τελευταίο που μπορούμε να τους προσφέρουμε είναι ειρηνικά, έτσι, αλλά πολύ όμορφα, έτσι, όχι ήσυχα, πολύ όμορφα, να περάσουν στο επόμενο στάδιο. Έτσι.
0: Τι να πω, πραγματικά σας φύγω το χέρι από μακριά και ραδιοφωνικά για όλους όσοι ακούν.
1: Καλά.
0: Μακάρι να καταφέρετε και ό,τι χρειάζεστε και από εμάς, από τις μικρές μας δυνάμεις, να βοηθήσουμε για να το αυξήσετε, τις κλίνες δηλαδή και την βοήθεια με το προσωπικό, τη στελέχωση δηλαδή, γιατί μπορείτε να το διπλασιάσετε, αφού μας λέτε ότι υπάρχουν και ένα σωρό άνθρωποι περιμένουν απ' έξω, προφανώς γνωρίζοντας τις πολύ καλές υπηρεσίες που προσφέρετε και θέλουν να μπουν και αυτοί. Μια όαση, είπατε ότι είστε λογιστής, ένας λογιστής όμως που σκέφτεται έτσι ολιστικά, ανθρώπινα. Μπράβο και σε εσάς και σε όλο το προσωπικό.
1: Και
0: να είστε καλά, στους συνεργάτες σας.
1: Εμείς
0: χαρήκαμε, ήταν μια πολύ ωραία έτσι στιγμή που σας ακούσαμε να μας τα περιγράφετε αυτά. Να είστε καλά και να έχετε δύναμη.
1: Καλώς απόγευμα σε όλους σας. Γεια σας.

0: Και πάμε πάλι στην Πάρο, κυρίες και κύριοι, από την Ξάνθη στην Πάρο. Να συναντήσουμε τώρα την πρόεδρο της Επιτροπής Τουρισμού Πάρου, την κυρία Κατερίνα Μπαρμπαρίγου. Καλησπέρα από την Αθήνα, κυρία Μπαρμπαρίγου.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη.
0: Πώς είναι τα πράγματα? Εμείς κάποιες εικόνες που βλέπουμε φαίνεται να είναι σε αρκετά μεγάλη ένταση η φωτιά πάνω από το βουνό, ενώ αρκετοί λουόμενοι απολαμβάνουν το μπάνιο τους στην άλλη πλευρά του νησιού.
1: Κοιτάξτε, από πληροφορίες έχω και εγώ μόλις τώρα, πριν από λίγα λεπτά,
0: ναι.
1: Δεν κινδυνεύουν σπίτια, οι λουόμενοι δεν κινδυνεύουν καθόλου, είναι ψηλά στο βουνό η περιοχή, υπάρχουν διάσπαρτες εστίες και στην περιοχή επιχειρούν 2 ελικόπτερα, 2 αεροπλάνα και δυνάμεις εκτός από την πυροσβεστική, πυροσβεστικό σταθμό της Πάρου και την ελληνική ομάδα διάσωσης στο τμήμα της Πάρου, έχουν έρθει και από τη Σύρο δυνάμεις και από την Άξο και επιχειρούν στην περιοχή. Προληπτικά έχει ζητηθεί εκένωση του οικισμού Καμάρι.
0: Ναι.
1: Προληπτικά όμως τονίζω πάλι.
0: Ναι.
1: Και έχει απομακρυνθεί ο κίνδυνος για τα σπίτια της περιοχής.
0: Μάλιστα, πολύ σαφές. Οπότε και αισιόδοξο θα έλεγα.
1: Ναι, νομίζω ναι.
0: Ναι. Η κατάσταση του καιρού, δηλαδή μετεωρολογικά, πώς τους βλέπετε τους ανέμους?
1: Εδώ που είμαι, εγώ είμαι στην Άουσα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είναι σαν να είμαι διαφορετική κόσμη. Δεν έχουμε καθόλου αέρα. Ενώ στην περιοχή, εκεί που είναι η φωτιά και με το μικροκλίμα που δημιουργεί η φωτιά, υπάρχουν άνεμοι. Αλλά από όσο θεωρώ, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω, δεν φαίνεται να είναι πολύ μεγάλη ένταση.
0: Οι άνεμοι, μάλιστα.
1: Ναι,
0: κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε για το μικροκλίμα. Αυτό συμβαίνει.
1: Ναι, γιατί η φωτιά δημιουργεί το δικό της. Ναι.
0: Βέβαια. Πολύ σωστά. Κυρία Μπαρμπαρίγου, σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ σαφή και ψύχρεμη ενημέρωση που μας παρήχατε. Σας ευχαριστώ.
1: Καλώς το απόγευμα.
0: Επίσης, να είναι καλύτερο και για εσάς το απόγευμα. Η κυρία Κατερίνα Μπαρμπαρίγου, λοιπόν, η πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού της Πάρου. Εμείς συνεχίζουμε το τραγούδι που ξεκινήσαμε, γιατί το κόψαμε αρκετά απότομα. Αν θέλεις, Μαρίλια, η Μαρίλια Γεροντίδη, τώρα στον ήχο και νωρίτερα ο Θάνος Τσιμέκας. Μας είπε λοιπόν ότι δεν κινδυνεύουν πάνω απ' όλα οι λουόμενοι. Δεν κινδυνεύουν οι κάτοικοι, δεν κινδυνεύουν οι τουρίστες, δεν υπάρχει καμία αναφορά για κάποια πολύ έκτακτη κατάσταση. Έτσι κι αλλιώς η πυρκαγιά καίει στο νότιο τμήμα του νησιού, αλλά πάνω ψηλά, στο βουνό, που έχει ξεκινήσει από το Χιτά, από τον Χιτά της περιοχής. Υπάρχουν διάσπαρτες εστίες. Το μικροκλίμα, λόγω και της πυρκαγιάς, φαίνεται να τροφοδοτεί το ένα το άλλο, να τροφοδοτεί την πυρκαγιά. Και επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 2 αεροπλάνα, ενώ έχουν έρθει εκτός από τον πυροσβεστικό σταθμό της Πάρου, έχουν έρθει δυνάμεις και από την Σύρο και από την Άξο, μας είπε η πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού Πάρου. Για το Καμάρι, που έχει εκδοθεί ειδοποίηση και έχει σταλεί το 112, η εκένωση έτσι κι αλλιώς έχει γίνει προληπτικά.

0: λένε εδώ τα παιδιά, οι συνάδελφοι. Λέει το τραγούδι που έχεις διαλέξει κατά σύμπτωση διαβολική. Μιλάει για πυρκαγιές και για φωτιές και λοιπά. Αλλά λέω, παιδιά, αυτές οι φωτιές είναι αυτές που θέλουμε να καίνε. Δηλαδή είναι οι φωτιές του έρωτα, της ψυχής, των αισθημάτων. Μην τα μπερδεύουμε. Πολύ ωραία τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ και σε λίγο θα τα μεταφέρω. Είναι πάνω στα προηγούμενα που λέγαμε, είτε για το χειροκομείο, είτε για το σουβλάκι και την τιμή του, είτε για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους ΧΙΤΑ. Σε όλα τα θέματα έχετε αναφερθεί και σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα όμως θα πάω να καλωσορίσω την κυρία Λίλιαν Μήτρου, που είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, δικηγόρος και αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τέχνοηθικής. Καλησπέρα σας, κυρία Μήτρου.
1: Εξαιρετικό.
0: Κυρία Μήτρου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα,
1: σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Σας στριμώξαμε λίγο και εμείς, σας πήραμε αργότερα, γιατί έχουμε, ξέρετε, αυτή την πυρκαγιά στην Πάρο που την παρακολουθούμε.
1: Απολύτως αντιληπτό.
0: Ωστόσο, είναι εξαιρετική η έρευνα της διανέωσης, του Οργανισμού Έρευνας και Ανάλυσης, της γνωστής μας λοιπόν διανέωσης, για το αν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη, που έχει πια μπει για τα καλά στη ζωή μας, όπως λέμε, την έχει καταλάβει, να είναι ηθική και σύνομη. Μια έρευνα που είστε επικεφαλής εσείς, αλλά έχει υπογραφή από 14-μελίδη επιστημονική ομάδα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι όλοι, είτε πανεπιστημιακοί είτε ερευνητές, και νομίζω ότι συνθέτει αυτή η ομάδα μια πολύπτυχη προσέγγιση του τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη, όχι με μια πολύ γενική αφηρημένη έννοια, αλλά και πιο συγκεκριμένα θέματα, χωρίς να μπαίνουμε σε ειδικούς τομείς,
0: ναι,
1: αλλά και ζητήματα, ξέρετε, ας πούμε το χώρο εργασίας, το χώρο του πολιτισμού, τη σχέση με το περιβάλλον, όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα βλέπουμε όταν αποφασίζουμε ή σκεφτόμαστε να υιοθετήσουμε τεχνητή νοημοσύνη, είτε σε προσωπικό, είτε σε επαγγελματικό, είτε σε κρατικό διοικητικό επίπεδο.
0: Βεβαίως, και φαντάζομαι ότι, για να το καταλάβουν οι ακροατές μας, η έρευνα στηρίχθηκε στις απαντήσεις των ερωτηθέντων πολιτών.
1: Όχι, υπάρχουν δύο πτυχές. Η μία πτυχή είναι το ένα τμήμα της έρευνας που αφορούσε, και μάλιστα σε δύο στάδια, τη διερεύνηση του τι πιστεύουν οι Έλληνες για την τεχνητή νοημοσύνη και πώς την αντιλαμβάνονται, αν είναι θετική, αν είναι αρνητική, τι φοβούνται, τι θα εμπιστευόνταν σε σχέση με τεχνητή νοημοσύνη, σε σχέση με τεχνητή νοημοσύνη, τι τους συγκρατεί από το να τη χρησιμοποιούν περισσότερο είτε τους οθεί να τη χρησιμοποιούν περισσότερο, αν τη φοβούνται, αν θέλουν ρυθμίσεις, αν θέλουν περιορισμούς. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι κάποια κείμενα σε διάφορες πτυχές, διάφορες περιοχές που η τεχνητή νοημοσύνη μας ακουμπάει. Λέγεται δικαιοσύνη, λέγεται διοίκηση, λέγεται μια γενική προσέγγιση, λέγεται η σχέση της χρήσης της και η επιπτώση στο περιβάλλον, όπως σας είπα πριν. Είναι δύο διακριτά κομμάτια. Βεβαίως, για να αξιολογήσουμε και να γράψουμε το θεωρητικό, αν θέλετε, αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι ηθική και σύνομη, βεβαίως αξιοποιήσαμε και τα πορίσματα της έρευνας. Παραδείγματος χάρη, να σας πω, θεωρώ πολύ χαρακτηριστικό ότι η συντριπτική πλειοψηφία λέει ναι, να τη χρησιμοποιούμε, αλλά να υπάρχουν όρια. Mm. Ναι, τη χρησιμοποιώ, αλλά να υπάρχουν ρυθμίσεις. Άρα αυτό ήταν κάτι το οποίο συνυπολογίσαμε, αξιολογώντας τις ρυθμίσεις που υπάρχουν ούτως ή άλλως, ή συζητώντας για το αν πρέπει να υπάρξουν νέες ρυθμίσεις.
0: Οπότε θέλετε να πείτε ότι στην ουσία και ο χρήστης, οι χρήστες, την αποζητούμε την απόπειρα ρύθμισης σε όλα τα παιδιά.
1: Μας έκανε πολύ εντύπωση αυτό. Μας έκανε πολύ εντύπωση, γιατί δεν ήταν, ας πούμε, αντίστοιχα θυμάμαι παλαιότερες έρευνες πριν από χρόνια και δεκαετίες, ότι οι άνθρωποι δεν ήταν, τουλάχιστον τότε, παραδείγματος χάρη, θετικοί σε σχέση με τον ρυθμιστή το διαδίκτυο. Τώρα την τεχνητή νοημοσύνη την αντιλαμβάνονται ως κάτι πολύ θετικό που τους ανοίγει ορίζονται.
0: Ναι, όντως το κάνει.
1: Αλλά και ταυτόχρονα κάτι που πρέπει να το εποπτεύουμε, να το παρατηρούμε, να το ρυθμίζουμε. Έχει ενδιαφέρον μια απάντηση, λέει, ναι, θέλω, δεν χρησιμοποιώ, δεν είμαι σίγουρη για την ειλικρίνεια, πρέπει να σας πω. Δεν το χρησιμοποιώ, παραδείγματος χάρη, για θέματα υγείας. Ή δεν το χρησιμοποιώ για ζητήματα που αισθάνεται κανείς πολύ ιδιωτικά, ή δεν το κάποιοι δεν το χρησιμοποιούν γιατί θέλουν να παραμείνουν άνθρωποι. Είναι ενδιαφέρον ότι εκφράζονται και τέτοιοι φόβοι γενικά.
0: Ναι, ναι. Τα ακούτε εσείς, τα ακούτε όλα. Εννοώ, το ακούω
1: ακούμε ούτε, όλα. Ναι. Το ακούμε, ξέρετε, και πρέπει να το ακούμε, mm-hmm. γιατί η τεχνητή νοημοσύνη, το βασικό στοίχημα, νομίζω, είναι να τη χρησιμοποιείς εκεί που πρέπει και πιάνει τόπο και να τη χρησιμοποιείς πάντα ως εργαλείο. Mm-hmm. Εργαλείο. Mm-hmm. Αυτό είναι το κρίσιμο. Mm-hmm.
0: Έτσι κι αλλιώς δεν έχει ψηφιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να το πούμε αυτό για τους ακροατές μας, γιατί μπορεί να μην το ξέρουν,
1: έχει,
0: και αν είναι ήδη σε εφαρμογή.
1: Προσέξτε, δεν είναι συνολικά σε εφαρμογή, είναι ενδιαφέρον, δεν έχουμε μια τεματική εφαρμογή,
0: ναι.
1: και έχει ψηφιστεί πράξη για τεχνητή νοημοσύνη, που μπορεί να μας φαίνεται μακρινό και δεν μας αφορά, αλλά μας αφορά. Παραδείγματος χάρη, ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, δεν ξέρω πόσοι από τους ακροατές σας μπορεί να το έχουν ζήσει αυτό με κάποιο τρόπο στον χώρο εργασίας. Απαγορεύεται η διάγνωση συναισθήματος στον χώρο εργασίας. Θα μου πείτε τι λέτε τώρα. Υπάρχουν πάρα πολύ απλές εφαρμογές που κοιτάζουν εσάς, κυρία Καραγιάννη, εμένα, την ώρα που δουλεύουμε, η κάμερα. Mm-hmm. Μπορεί να υπάρχει στην είσοδο mm-hmm. και να καταγράψει. Α, η κυρία Μήτρου σήμερα ήρθε
0: μουτρωμένη.
1: Μουτρωμένη.
0: Πόπο, ανατριχιαστικό, έτσι.
1: Αυτό όχι απλώς. Ναι, πρέπει να σας πω τι γίνεται. Έτσι. Mm. Αυτό όχι απλώς απαγορεύεται, αλλά και οι κυρώσεις που μπορεί να επιβληθούν φτάνουν τα εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα. Για να δούμε αν θα το.
1: Είναι σε ισχύ.
0: Είναι σε ισχύ, αλλά δεν ξέρω αν θα γίνει σεβαστό.
1: Υπάρχει τώρα, πριν από λίγες ημέρες, πριν από 10 ημέρες, ψηφίστηκε και στη Βουλή, νομίζω να 56-21, αλλά πιθανό να με κάνω λάθος στην αρρύθμιση, ο νόμος ο οποίος εισάγει και στην Ελλάδα και την αρχή, είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, η αρχή που θα εποπτεύει αυτά τα θέματα. Άρα μπορεί κανείς και τα παράπονα του να διατυπώσει και καταγγελίες να διατυπώσει αν έχει μια υποψία ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θέλω να πω ότι σιγά σιγά οργανώνεται και ένα σύστημα εποπτείας. Mm-hmm, ισχύουν mm-hmm. αυτά. Τα εφαρμόζουν, ναι. Ισχύουν. Εφαρμόζονται, τηρούνται.
0: Άρα πιάνει και το χώρο εργασίας και
1: τη
0: δημόσια διοίκηση.
1: Και τη δημόσια διοίκηση και τη δικαιοσύνη.
0: Και τη δικαιοσύνη. Και διάβαζα, είναι πολύ μεγάλη βέβαια η έρευνα και καλό τους ακροατές μας να μπουν στην ιστοσελίδα και να τη μελετήσουν έστω και στα
1: και
0: συνοπτικά τη σημεία.
1: Υπάρχει και σε διάφορες εκδοχές. Υπάρχει συνοπτική, λιγότερο συνοπτική και υπάρχει και πλήρης εκδοχή.
0: Ακριβώς. Ναι, ό,τι χρόνο και διάθεση έχει ο καθένας. Αλλά διάβαζα, ας πούμε, για το θέμα της δικαιοσύνης κάτι που δεν το βρίσκω αυτή τη στιγμή, αλλά μου έκανε τρομερή εντύπωση. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
1: Πείτε μου, θα ξέρω περίπου εγώ τι είναι.
0: Ναι, ξέρετε.
1: Έχει ενδιαφέρον στη δικαιοσύνη, να σας πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, πείτε εσείς το παράδειγμα, το βρω εγώ.
1: Να σας πω ένα παράδειγμα. Στη δικαιοσύνη, πολλοί λένε, ωραία, να το χρησιμοποιήσουμε για να επισπεύσουμε την απόδοση μονομή δικαιοσύνης. Να μην αργούν. Να παίρνουν οι δικαστές τα στοιχεία των υποθέσεων κάπως οργανωμένα για να μπορούν να βγάζουν πιο γρήγορα τις υποθέσεις.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Από την άλλη, ξέρετε, πάλι και οι Έλληνες έχουν μια δυσπιστία να χρησιμοποιηθεί στη δικαιοσύνη.
0: Ναι.
1: Και έχουν, το λένε και στην έρευνα. Και έχουν δίκιο, ξέρετε, σε αυτό. Γιατί μπορεί σε μερικά πράγματα να υπάρχει μια αυτοματοποιημένη λύση, έτσι πολύ απλή. Ωραία. Αν χρωστάω 8.000 ευρώ, τότε μπορεί αυτομάτως να γίνει αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι καν τεχνητή νοημοσύνη.
0: Mm.
1: Αν σκεφτείτε όμως μια υπόθεση αποζημίωσης, μια υπόθεση οικογενειακή. Εκεί δεν είναι θέμα τεχνητής νοημοσύνης, εκεί είναι ο δικαστής. Άλλοτε καλύτερος, άλλοτε χειρότερος, αλλά είναι ο δικαστής που θα κρίνει. Και είναι ενδιαφέρον ότι εκεί πέρα συναντιέται αυτό που λέμε, που πιστεύουν οι ερωτώμενοι Έλληνες τουλάχιστον,
0: ναι.
1: ή τουλάχιστον όσοι απάντησαν στην έρευνα, δεν είναι απαραίτητα Έλληνες, όσοι απάντησαν στην έρευνα. Και δεύτερον, η θεωρητική μας προσέγγιση, αλλά και η επιλογή της νομοθεσίας που πρέπει να βοηθά και ποτέ να μην υποκαταστήσει το δικαστή.
0: Ναι, αυτό νομίζω ότι αυτό το συμπέρασμα που κοίταζα
1: είναι
0: και εγώ
1: σημαντικό.
0: Ήταν κάτι που δεν είχε πάει καν το μυαλό μου, δηλαδή η αντικατάσταση, όπως λέτε,
1: ξέρετε,
0: του προσώπου, όμως, του φυσικού προσώπου.
1: Υπάρχουν φωνές που λένε ναι, σε απλές υποθέσεις, ναι, δεν χρειάζεται, ναι, να γίνεται αυτοματοποιημένα. Εντάξει, πρέπει να ορίσουμε, να συνοηθούμε τι σημαίνει απλή υπόθεση. Υπόθεση για έναν
0: Σωστό.
1: Άνθρωπο που μπορεί να είναι όλη του ζωή.
0: Ακριβώς, έτσι όπως το λέτε είναι, και για ένα σωρό άλλα, όπως και ο έλεγχος των αλγορίθμων. Μιλάμε, είναι τόσο εξαιρετική έρευνα, έχει υποενότητες. Δυστυχώς εγώ δεν έχω.
1: Και εύκολα. Διαβάζεται εύκολα να
0: ακόμα
1: πούμε.
0: Και από κάποιον που δεν τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά.
1: Όχι, δεν είναι γραμμένη. ακόμα και τα νομικά κομμάτια δεν είναι γραμμένα έτσι, είναι γραμμένα για, πώς να πούμε, για το ευρύ κοινό, δεν είναι γραμμένα για ειδικούς.
0: Και ξέρετε, αρχίζει να είναι... Ακόμα

της Επιτροπής Βιοειθικής και Τεχνοειθικής για την έρευνα της διανέωσης για το ακριβώς αυτό. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να επιλύσει ζητήματα, να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της καθημερινότητας, της δημόσιας ζωής, της εργασίας, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και του περιβάλλοντος. Πολύ ενδιαφέρουσα, περισσότερα χρόνο δεν είχαμε. Πάω πολύ γρήγορα στα μηνύματα. Η AI είναι η κερκόπρωτα του μελλοντικού ολοκληρωτισμού μας, λέει ο Angel. Το ότι οι χρήστες ζητούν ρυθμίσεις από αρχές είναι το άλοθη για την πλήρη παράδοσή μας. Πολύ ενδιαφέρουσα η διατύπωση. Ο Paul, για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, δεν φταίνε αυτοί που ζητάνε πολλά για ένα σουβλάκι, αλλά αυτοί που τα δίνουν αδιαμαρτύρητα. Άμα κοπεί η κίνηση στα εστιατόρια, να δείτε για πότε θα πέσουν οι τιμές. Όπως είναι και σε όλα άλλωστε. Δεν νομίζω ότι έχουμε τέτοια συνείδηση, Paul. Ίσα-ίσα, όσο πιο ακριβό, τόσο πιο πολύ θέλουμε να πηγαίνουμε, κάποιοι τουλάχιστον. Ο Αντώνης, ερήτημος, κυρία Καραγιάννη, χαιρετισμούς από το Λουτράκι μου, λέει. Καλησπερίζω και εγώ, Αντώνη μου. Η ΑΔΕ κατέταξε τους ΟΤΑ, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στην πρωτιά της διαφθοράς, αφορά προφανώς και τους ΧΙΤΑ. Ο Πέτρος, δυστυχώς, Έλενα, αυτό που συμβαίνει στα νησιά, ρέστοραν, ξενοδοχεία κλπ. Είναι μικρές ληστείες και τίποτα άλλο, μέχρι πότε δεν ξέρω. Μετά οι νησιώτες θα αρχίσουν να κλαίνε πάλι. Ελπίζω να μην είναι αργά. Καλησπέρα. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο. Τρίτης, ο Θανάσης, καλησπέρα σε σένα και σε όλη την παρέα. Οι κραυγές της φύσης από την αμέλεκτη σκοπιμότητα στις φωτιές που έγιναν γνώρισμα του καλοκαιριού φαίνεται ότι δεν συγκινούν, λέει. Πού είμαστε, έχω αφήσει κάτι. Ο Κώστας, καλησπέρα και σε σένα. Νομίζω ότι τα είπα όλα. Ο Μάρκος από χθες, ο Σταύρος, πολλούς χαιρετισμούς και σας αφήνω. Θα τα πούμε αύριο με το καλό, λίγο μετά τις 5. Φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε πλήρη εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Πάρο, στην περιοχή Καμπή, για μια δύσκολη πυρκαγιά, έκανε λόγο νωρίτερα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας ότι λόγω των υψηλών βόρειων ανέμων, εντάσεων 6 και 7 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή, δημιουργούνται κυλιδώσεις που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Ο κ. Αρτοπιός τόνισε ότι το ενεργό μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται αυτή την ώρα πλησίων της περιοχής Καμάρι, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Διευκρίνησε όμως ότι η φωτιά δεν είναι ανεξέλεγκτη και έχει μεγάλη δυναμική. Ξεκίνησε από τον Χιτά και κινείται νότια, μακριά από τουριστικές περιοχές. Ήχησαν δύο μηνύματα του 112 για εκένωση στους κατοίκους από το Καμάρι για μετακίνηση προς Αλική και νωρίτερα για απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερετζιά προς Αλική. Από αέρος επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν επίσης 24 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Επίσης συνδράμουν εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Αναμένονται επιπλέον ενισχύσεις από Πειραιά. Το Γενικό Νοσοκομείο Λέρου, όπου έχουν ολοκληρωθεί εκτεταμένες εργασίες ανακαίνησης και εξυγχρονισμού, αξιοποιώντας πόρους και του Ταμείου Ανάκαμψης, επισκέφθηκε νωρίς το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών, με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης, τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του. Συνεχίζουμε τη δέσμευσή μας να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται το λιμένα του Λακίου, όπου με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης εκτελέστηκαν σημαντικά έργα συντήρησης στην κεντρική Προβλήτα. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι τρεις συλληφθέντες για τη χθεσινή φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασία.

0: υπηρεσίες ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος. Στη Γαλλία, την απομάκρυνση 4.000 ακόμη ανθρώπων αποφάσισαν οι αρχές της περιφέρειας της Γιρόντα από τουριστικά καταλήμματα της Κωμόπολης Λεκανό. Από την έναρξη της πυρκαγιάς στις 22 Ιουλίου, βόρεια της κοιλάδας της Αρκασόν, περί τους 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από 23 κοινότητες. Καθώς η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη οριοθετηθεί, η επιστροφή τους παραμένει αμφίβολη, βραχυπρόθεσμα. Έχοντας κάψει έκταση 400.000 στρεμάτων, η πυρκαγιά της Γιρόντα είναι μεγαλύτερη στη Γαλλία από το 1949. Πολλοί άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, το οποίο σημειώθηκε έκρηξη μετά το σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Σύμφωνα με το σταθμό Fuji TV, υπάρχουν αρκετοί επιβεβαιωμένοι θάνατοι. Το τηλεοπτικό δίκτυο TBS έκανε λόγο για σημαντικό αριθμό ανθρώπων που έχασε τη ζωή του μετά την κατάρρευση ορόφου στο εμπορικό κέντρο. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα NHK ότι υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες έχει χαθεί η επαφή με 20 έως 30 υπαλλήλους. Υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές σε υποδομές, οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και μεταφορών. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να μεταβούν σε καταφύγια. Οι αρχές της Νότιας Κορέας διέταξαν την εκένωση κτηρίων πρόσκαιρα σήμερα μετά τη διαρροή λευκού φωσφόρου στο εσωτερικό της αεροπορικής βάσης των ΗΠΑ Οσάν, νότια της Σεούλ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ασφάλειας. Η κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι οποιαδήποτε εταιρεία ή χώρα λάβει από τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ως αποζημίωση για ζημίες που υπέστησαν τα πλοία της, δεν θα επιτρέπεται να διέρχεται από τα στενά του ορμούς. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι τα πλοία που υπέστησαν ζημιές από το Ιράν στον Περσικό κόλπο θα αποζημιωθούν με τη χρήση δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων. Την ίδια ώρα, το Ομάν παρουσίασε μία πρόταση σύμφωνα με την οποία η Τεχεράνη δεν θα ασκεί αποκλειστικό έλεγχο στα στενά του ορμούς και τα πλοία που θα διέρχονται από το στρατηγικό πέρασμα θα μπορούν να καταβάλουν τέλη προαιρετικά. Την πληροφορία έδωσε υποκαθεστώς ανωνυμίας στο πρακτορείο Reuters, πηγή από τον κόλπο, προσθέτοντας ότι η πρόταση έχει κερδίσει την υποστήριξη και των υπόλοιπων κρατών του κόλπου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρεια, βορειοανατολική 5 με 7 και πιθανόν στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς. Νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα έρχεται κοντά σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
9: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
10: Απολύτως σχετικό.
9: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
10: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
9: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
10: Δηλαδή,
9: άκουσε να δεις. Ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε. Ευτυχώς είναι Τρίτη, παιδιά, σήμερα.

Down Like Mondays με τους Boomtown Rats. Ήταν μια τέτοια μέρα, δηλαδή 28 Ιουλίου του 1979, όταν αυτό το τραγούδι ανέβηκε στην πρώτη θέση των Βρετανικών Singles Chart. Γενικά είναι γνωστή η ιστορία. Η Μπρέντα Σπένσερ, αφού είχε πάρει δωράκι από τον μπαμπά μια καραμπίνα, ωραίο δώρο να κάνει στο παιδί σου, στο κορίτσι σου, μπράβο, συγχαρητήρια, σε πυροβόλησε, σκότωσε 2 άτομα, τραυμάτισε άλλα 9, από το σπίτι της απέναντι στο προάβλιο του δημοτικού σχολείου που ήταν απέναντι. Και όταν τη ρώτησαν γιατί το έκανες παιδί μου αυτό, είπε I don't like Mondays, δεν μ' αρέσουν οι Δευτέρες. Αυτό σας είπα, ευτυχώς σήμερα δεν είναι Δευτέρα, πάντως είναι Τρίτη, 28 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. 8 και 39 ο ήλιος λέει να πάει να ξαπλώνει, να ξεκουράζεται σιγά σιγά, από τη δικιά μας μεριά τουλάχιστον. Χωρίς ανάπαυση για τη δική σας ενημέρωση και ψυχαγωγία, η Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό κέντρο, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Τζελα Μεταλινού και ο γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε 3 μεθόδους στη διάθεσή σας. Το τηλεφωνικό κέντρο που ήδη είναι απασχολημένο και αυτό είναι ευχάριστο, 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Στο Viber 2 λεξούλες με ένα κενό ανάμεσά τους είναι το αντικλείδι σας για να μπείτε στη δική μας σελίδα στην πλατφόρμα του Viber ή στην εφαρμογή Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, radio, και μετά είστε έτοιμοι και έτοιμες να στείλετε τα μηνύματά σας. Αν τώρα θέλετε να το κάνετε αυτό με το Messenger, γιατί είστε ήδη στο Facebook, έχετε διάφορες δουλειές κτλ., απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, και όταν μπείτε σε αυτήν ο Messenger είναι στην υπηρεσία σας για να στείλει σε εμάς τα μηνύματά σας. I don't like Mondays. Ωραία έμπνευση είχαν εκεί Boomtown Rats. Σήμερα στη σημερινή μας ανάρτηση στο Facebook θέσαμε ένα πολύ κρίσιμο υπαρξιακό ερώτημα. Το heavy metal το γνώριζαν εκεί γύρω στο 1700.

ότι ο Αντώνιο Βιβάλντι ήταν ένας πρόδρομος του hard rock ή του heavy metal. Ο Αντώνιο Βιβάλντι, ο Βενετσιάνος συνθέτης, βιολονίστας και ιερωμένος, παρακαλώ, ο γνωστός ακόμη και σε αδαείς όπως εγώ δημιουργός των τεσσάρων εποχών, θεωρείται από τους στιλοβάτες της δυτικής μουσικής, έφυγε μια τέτοια μέρα το 1741 και εμείς ακούμε τώρα από τις τέσσερις εποχές το καλοκαίρι και μάλιστα την καταιγίδα, την καλοκαιρινή καταιγίδα του Βιβάλντι, αλλά σε μια εκδοχή από ένα πολύ ενδιαφέρον ελληνικό συγκρότημα, τους Orion Strain.

0: ακούγοντας εδώ τις κιθάρες και το... γιατί εδώ είναι, έχει και βιολί, αλλά είναι και κιθαριστική υποστήριξη. Είδα ότι το 1969, τέτοια μέρα, 28 Ιουλίου, η αστυνομία της Μόσχας έβγαλε μια ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία χιλιάδες δημόσιοι τηλεφωνικοί θάλαμοι είχαν υποστεί βανδαλισμούς. Θα μου πεις τι σχέση έχει αυτό τώρα με τις ηλεκτρικές. Λοιπόν, είχε, διότι οι κλέφτες αφαιρούσαν τμήματα από τα τηλέφωνα για να μετατρέψουν τις ακουστικές τους κιθάρες σε ηλεκτρικές, γιατί είχε βγει ένα νεανικό περιοδικό που έδινε οδηγίες χρήσης για το πώς γίνεται η μετατροπή της ακουστικής κιθάρας σε ηλεκτρική με εξαρτήματα από μια τηλεφωνική συσκευή. Και ρίμωσαν τηλεφωνική θάλαμη στη Μόσχα. Στη Μόσχα, αδελφές μου, στη Μόσχα. Ακούσαμε αυτή την υπέροχη εκδοχή. Α, να συνεχίσουμε, όχι, να συνεχίσουμε με τον Λουκιανό, γιατί θέλω να πω κάτι για την πολιτική επικαιρότητα. Στα γρήγορα βέβαια, αλλά νομίζω ότι θα το καταφέρουμε, γιατί έχουμε και άλλες δουλειές να κάνουμε. Λοιπόν, έχω πολλές απορίες. Θα έπρεπε να βγάλω κανονικά 2 συνταγματολόγους, 3 κοινοβουλευτικούς συντάκτες να μου εξηγήσουν πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Διάβασα, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι η κυρία Μυρτώ Κοροβέση πήρε την έδρα του κυρίου Καραμέρου, ο οποίος παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, και προς τιμή του δεν πήρε τη βουλευτική έδρα που είχε. Επόμενη στη σειρά στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυρία Μυρτώ Κοροβέση και πήρε, λέει, την έδρα. Λέω, εντάξει. Κοιτάω όμως μετά, λέω, κάτι μου θυμίζει το όνομα. Η κυρία Κοροβέση είχε φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και ήταν αντιπρόεδρος στο Κίνημα Δημοκρατών του κυρίου Κασελάκη. Και ως αντιπρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατών πήγε και πήρε την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ. Που σημαίνει ότι αφού ήταν στο Κίνημα Δημοκρατών, δεν ξέρω πώς γίνεται να πάρεις την έδρα όταν ήσουν σε ένα άλλο κόμμα, η έδρα πήγε στους Δημοκράτες. Η κυρία Κοροβέση όμως ανεξαρτητοποιήθηκε από το Κίνημα Δημοκρατών και παραιτήθηκε, και τώρα έχει μια έδρα που είναι ανεξάρτητη, που ήταν του ΣΥΡΙΖΑ αλλά είχε πάει στους Δημοκράτες.
1: Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης.
0: Ναι, έχω πολλές περιπτώσεις, αλλά λέω τις πρόσφατες. Γιατί διάβασα ότι τελικώς επισημοποιήθηκε η προσχώρηση του κυρίου Μιχάλη Χουρδάκη στο Πασόκ. Έγκριτος επιστήμονας και πανεπιστημιακός, αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα την πορεία. Ο κύριος Μιχάλης Χουρδάκης είχε εκλεγεί με την πλεύση Ελευθερίας. Μάλιστα. Κάποια στιγμή αποφάσισε ότι δεν μπορεί να μείνει εκεί και ανεξαρτητοποιήθηκε από την πλεύση Ελευθερίας, έχοντας την έδρα. Όμως στη συνέχεια συμπορεύτηκε με τους δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη, που σημαίνει ότι η έδρα είχε πάει στους δημοκράτες, αλλά ανεξαρτητοποιήθηκε από τους δημοκράτες το Κίνημα Δημοκρατών και ανακοινώθηκε επισήμως ότι πάει στο Πασόκ. Μπορείς να μου τον ξαναβάλεις λίγο τον Κυλαϊδόνη, έτσι λίγο, για να... γιατί έχω μπερδευτεί λίγο αυτό με τις έδρες που περιφέρονται, που η πηξίδα, πώς γίνεται να πάρεις όντας ένα άλλο κόμμα μια έδρα επειδή σου να πριν υποψήφιο σε ένα άλλο κόμμα, ή να φύγεις από ένα άλλο κόμμα να πας σε ένα δεύτερο, αλλά φεύγοντας από εκεί να κλείσεις τώρα με το τρίτο. Είναι μπερδεμένα πράγματα αυτά.

0: το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Πέτα και τα έφτιαξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα έφτιαξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα έφτιαξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρι που γουστάριζε τη Λένα πριν γνώρισε τη Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ.
1: Και επειδή είμαστε σε ένα καλλιτεχνικό ίστρο, σοκαρισμένος άκουσα, διάβασα, ξανά άκουσα για αυτή την περίπτωση μιας συναυλίας στο Δίον της Πιερίας. Λέγαμε και για τον Όλυμπο, τον πήρε και τον πήρε, μπορεί να τον πάρει κανείς, είναι δικός μας Όλυμπος, αλλά η UNESCO τον έβαλε στο κατάλογο με τα προστατευόμενα και τα λοιπά και τα λοιπά, και πολύ καλά έκανε, τιμή για την UNESCO είναι, λέω εγώ, όχι για τον Όλυμπο. Εθνικιστής θα μου πεις, το αφήνω, πάω παρά εκεί. Εκεί λοιπόν μια συναυλία του Μανώλη Μητσιά που ήταν αφιερωμένη στον Γκάτσο, στα ποίηματα και στα ταξίδια των στίχων του Γκάτσου. Και καθώς ανέβηκε να τραγουδήσει, βγήκε η κυρία Αγαθή Δημητρούκα, η οποία είναι η διαχειρίστρια των έργων του Γκάτσου. Γιατί όταν φεύγει ένας δημιουργός ή αφήνει ή κάποιος αναλαμβάνει τη διαχείριση του έργου και της πνευματικής κληρονομιάς, και ενημέρωσε το κοινό ότι ο Μανώλης Μητσιάς δεν θα μπορέσει να τραγουδήσει το τραγούδι «Ο Γιάννης ο Φωνιάς», που είναι σε μουσική του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη και στους στίχους του μεγάλου Γκάτσου, διότι ο κληρονόμος του Μάνου Χατζηδάκη, ο Γιώργος Χατζηδάκης και υιός του, δεν το εγκρίνει. Επειδή λέει είναι το 2026 νέτος Χατζηδάκη και οι προγραμματισμένες συναυλίες και το τι θα παιχτεί εκεί έχει εγκριθεί από αυτόν και την ομάδα του, δεν μπορεί ο Μανώλης Μητσιάς σε εκείνη τη συναυλία να τραγουδήσει το συγκεκριμένο τραγούδι, σε στίχους βέβαια του Γκάτσου, αλλά σε μουσική του Χατζηδάκη. Το τραγούδι αυτό μαζί με έναν ολόκληρο δίσκο γράφτηκε πάνω στη φωνή του Μανώλη Μητσιά. Δηλαδή δεν είναι ότι βγήκε ο Παπασταματίου και είπε τώρα εγώ ήρθα να σας πω Γιάννης ο Φωνιάς. Να πούει και ο Γιώργος κύριος Χατζηδάκης να πήρε παιδί μου κι άμα το σκοτώσει που τον ξέρω εγώ αυτόν. Άστο. Μιλάμε για τον πρώτο τραγουδιστή που ηχογράφησε αυτό το τραγούδι και από τότε το λέει αδιαλείπτος. Όταν το είπε αυτό βέβαια έγινε χαμός κάτω στο κοινό, ότι απαγορεύεται δηλαδή, και έτσι απήγγειλε τους στίχους του τραγουδιού, γιατί είναι του Γκάτσου και δεν μπορεί κανείς να του απαγορεύσει να μην απαγγείλει το στίχο. Και όταν κατέβηκε, όταν τελείωσε η συναυλία, κατέβηκε κάτω και τραγούδησε ακαπέλα ένα άλλο σπουδαίο τραγούδι του Γκάτσου και του Χατζηδάκη.
2: Βουνά,
1: αυτό.
2: Με το σουραβλί και το ζουν.
1: Ακαπέλα όμως με τον κόσμο.

επειδή είναι προγραμματισμένες συναυλίες με έργα του μεγάλου Μάνου Χατζηδάκη για αυτή τη χρονιά, είναι η Αγαθή Δημητρούκα που έχει τα δικαιώματα του Γκάτσου. Βγήκε και πει: απαγορεύω τραγούδια σε στίχους του Γκάτσου να παιχτούν στις συναυλίες του Χατζηδάκη. Τι θα γίνει, ρε παιδιά?

αγαθή Δημητρούκα θα το κάνει, αλλά για σκεφτείτε όλοι όσοι διαχειρίζονται τα δικαιώματα σπουδαίων δημιουργών να έφτιαχναν τέτοια κλουβάκια και τέτοια κουτάκια. Δηλαδή θα έπαιζαν ορχιστρικά τα τραγούδια στις συναυλίες του Χατζηδάκη, θα είχαμε απαγγελία των στίχων του Γκάτσου που έχουν μουσική Χατζηδάκη.

0: λέγαμε χθες, καλά, με τις τρομακτικές καταστροφές στη Γαλλία αλλά και την Ισπανία, και λέγαμε εμείς καλά τα έχουμε πάει, χτυπάγαμε και ξύλο και τα σχετικά, αλλά δεν αρκεί να χτυπάς ξύλο, βέβαια όχι σε τέτοια επίπεδα και να μην τα δούμε εμείς καθόλου, αλλά έχουμε θέμα στην Πάρο με την φωτιά, με κενώσεις περιοχών, με αέρια μέσα που μάχονται στην κυριολεξία. Θα πάμε μέχρι την Πάρο, θα συναντήσουμε την καλή μας συνάδελφο τη Σοφία Ορφανού που είναι εκεί και έχει την πληρέστερη εικόνα να μας μεταφέρει το πού βρισκόμαστε και πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Σοφία, καλό απόγευμα από την Αθήνα.
1: Καλό απόγευμα, και εμείς βρισκόμαστε στο σημείο της φωτιάς. Αυτή τη στιγμή παραμένει σε εξέλιξη. Υπάρχουν διαφορετικά μέτωπα. Ένα μέτωπο που κινείται προς την Αλική και ένα μέτωπο που κινείται με φορά προς την Παρικιά. Έχουμε συνεχώς αναζωπηρώσεις και όσο περνάει η ώρα, δυστυχώς ενισχύεται και η άνεμη. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου στα 7 μποφόρ, που η άνεμη πνέουν στα 7 μποφόρ. Θα θυμίσουμε ότι η πυρκαγιά ξέσπασε στη 1.30 το μεσημέρι σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Ωστόσο, πήρε γρήγορα διαστάσεις, καθώς συνάντησε ουσιαστικά βλάστηση στα οικόπεδα και πήρε γρήγορα, επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Στο σημείο αυτή τη στιγμή επιχειρούν 24 πυροσβέστες με μια αερομεταφερόμενη ομάδα πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ επιχειρούν και περιοδικά 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, των οποίων το ένα για το συντονισμό από ψηλά ουσιαστικά δίνουν οδηγίες για το πώς να κινηθούν οι δυνάμεις για να αποκόψουν το καταστροφικό έργο της πυρκαγιάς, ενώ συνδράμουν και εθελοντές με το Δήμο Πάρου με δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα. Επίσης, μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς 2 πυροσβέστες με ένα όχημα από τη Σύρο, 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Άξο, ενώ από τον Πειραιά θα μεταβούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, προκειμένου να βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς από τον δεύτερο πυροσβεστικό σταθμό.
0: Και είναι και η ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων απαραίτητη, γιατί ακόμη και αν περιοριστεί αν αυτό, μετά οι επίγειες δυνάμεις είναι αυτές που θα τελειώσουν, να το πούμε σε εισαγωγικά, τη δουλειά. Είναι σημαντικό ότι ενισχύει. Έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι, Σοφία. Εκεί που ξεκίνησε με τα σκουπίδια, είναι οργανωμένος χώρος απόρριψης σκουπιδιών? Είναι κάτι για χιτά, διαβάζουμε εμείς.
1: Ναι, είναι ένας χώρος όπου ρίχνουν τα απορρίμματα του νησιού. Σωστά. Περισσότερο λεπτομέρειες για το πώς ξεκινήσει η φωτιά ακόμη δεν γνωρίζουμε.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, επειδή υπήρχε φυσικά και το υλικό από τα σκουπίδια, τα πλαστικά και οτιδήποτε άλλο, και αυτό δυσκόλεψε το έργο, γιατί υπήρχε προφανώς πολύ μεγάλη η δύναμη της φωτιάς. Και εν συνέχεια, επειδή υπήρχε και η βλάστηση, μπορεί να μένει χαμηλή βλάστηση, ωστόσο ήταν άκαυτη, με αποτέλεσμα να πάρει πολύ γρήγορα διαστάσεις.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Σοφία Ορφανού. Ευχαριστήσω. Φυσικά το παρακολουθούμε.

Έχουμε και μια φωτιά εκεί στα Φαβριανά, που είναι κοντά στο Ηράκλειο. Είναι, παιδιά, αυτή η περιοχή. Νομός Ηρακλείου, Δήμος Μινώα Πεδιάδας.

πάμε σε τίτλους ειδήσεων και πάμε με την κακιά κομπανία, με τους Bad Company. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σάιμον Κέρκ. Δεν είναι συγγενής του James Kirk που ήταν κυβερνήτης στο Enterprise. Ο Σάιμον Κέρκ γεννήθηκε στο Λάμπεθ του Λονδίνου και έγινε πολύ δημοφιλής, πολύ καλός drummer, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, βέβαια. Για τη συμμετοχή του στους Bad Company και στους Free.

Bad Company λένε can get enough from your love, αλλά αν δεν μπορείτε να έχετε enough, αρκετό από ενημέρωση, μην ανησυχείτε, σε πολύ λίγο έρχονται οι τίτλοι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενίσχυονται διαρκώς οι δυνάμεις για την πυρκαγιά στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Επιχειρούν από αέρος 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Δύο μηνύματα του 112 για εκένωση στους κατοίκους από το Καμάρι, Προσαλική και νωρίτερα για απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπουγάδος και Ανεραζιά, Προσαλική. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο στα Φαβριανά του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, βόρεια του οικισμού σε αγροτοδασκή περιοχή, επιχειρούν 32 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, 9 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα. Πετύχαμε τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από το Γενικό Νοσοκομείο Λέρο. Αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται τον λιμένα του Λακίου. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι τρεις συλληφθέντες για τη χθεσινή έκρηξη στο εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σε εμπορικό κέντρο της περιφέρειας Κοαμότο, όπου σημειώθηκε έκρηξη μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την νοτιοδυτική Ιαπωνία, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι Asahi TV. Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, NHK αγνοούνται περίπου 20 με 30 εργαζόμενοι. «Αν δεν ήμουν σήμερα πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε», δήλωσε στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορουμένων στη δίκη Βαλιράκης. 8 Σεπτεμβρίου η αγόρευση του εισαγγελέα. Ένας 68χρονος αγρότης τραυματίστηκε θανάσιμα στο Στριμωνικό Σερών όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε. Γενικά έθριος καιρός αύριο, 37 βαθμούς στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
7: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

ένα πρελούδιο σε ντο ματζόρε. Μια τέτοια μέρα το 1750 φεύγει από τη ζωή ένας Γερμανός συνθέτης, θεωρείται και όχι θεωρείται, που είναι από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες της μουσικής. Στο έργο του λένε ότι στηρίχθηκε το οικοδόμημα του μίζωνος ελάσσονος τρόπου και η εξέλιξη δηλαδή της κλασικής μουσικής, της δυτικής μουσικής, ο Johann Sebastian Bach. Όταν έγραψε τα έργα για το καλά συγκερασμένο κλειδοκύμβαλο, έθεσε ακριβώς αυτές τις βάσεις, γιατί πριν τα όργανα μπορούσαν να κουρδίζουν σε διαφορετική τονικότητα και ήταν λίγο δύσκολο να φτιάξει τα μεγάλα συμφωνικά ορχιστρικά έργα. Μετά το πιάνο, επειδή το πιάνο δεν μπορεί κάθε φορά να του κορδίσεις, α, κάντο λίγο, ανέβασέ το λίγο, όχι φέρ το εδώ. Πάνω σε αυτό λοιπόν στηρίχθηκε αυτή η αντίληψη με τους τόνους και τα ημιτόνια, χωρίς μικρότερα ή άλλα διαστήματα έπρεπε να βρουν το σόλ ακριβώς σε ποια συχνότητα θα είναι, αν και όταν αλλάζει οκτάβα έχει μην πούμε τώρα σε όλα αυτά. Έκανε τρομερή δουλειά ο Μπαχ, υπέροχος. Πολύ γρήγορα στα δικά σας, Φώτης από Χελιδόν Ηλίας, με πολύ ωραία κάθε μέρα οι προτάσεις σου για τραγούδια, Φώτη μου, είναι μια καλύτερη από την άλλη. Αλλά καθώς κοιτάμε το μουσικό ημερολόγιο, είμαστε πάντα στριμωγμένοι από επιλογές και πολλά πολύ ωραία δεν προλαβαίνουμε να τα παίξουμε, και έτσι αδικό τις ωραίες σου προτάσεις, θα μεταφέρω με χαρά τους χαιρετισμούς σου στη Μαριάτζελα Μεταλινού. Περίμενε πούντος ο Κώστας. Λοιπόν, μην ξεχάσεις να πεις ότι σαν σήμερα σου Σουλτάνος Μεχμέτ ο έκτος υπογράφει τη συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και όπως είπε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, η Ελλάδα γίνεται η χώρα των δύο Υπήρων και των πέντε θαλασσών. Τα πράγματα ζόρισαν λίγο μετά. Ωραίο μου μας έστειλε και ωραία μαντινάδα, αλλά να προλάβουμε και τους άλλους, αγαπητέ Κώστα. Όχι, η Χρύσα. Καλησπέρα. Και εγώ I don't like Tuesdays, επειδή ξεκινήσαμε με το I don't like Mondays, αλλά δεν παίρνω και ένα κατάνα, λέει, από το σπίτι για να βγω έξω. Εντάξει, λέει, δεν ακονισμένο, διακοσμητικό. Μην λες τέτοια και αγριεύεις τα ήθη, αγαπητή Χρύσα, με τα κατάνα και τα... Αυτά, ξέρετε, ήταν τα σπαθιά που είχαν οι σαμουράοι. Είχανε το ντάι κατάνα που ήταν το μεγάλο και ένα μικρότερο για μάχη πιο κοντινή και τα λοιπά και τα λοιπά. Καλησπέρα από Δυτική Μακεδονία, ο Μίτσος. Άκουσα το πρωί την είδηση για το Γιάννη το Φωνιά και το Μητσιά που δεν του επέτρεψαν να το τραγουδήσει. Ευνηδιάστηκα κυρίως όταν έμαθα ότι ο Μάνος Χατζηδάκης έχει γιο. Όχι Μίτσο, με αυτό είναι πολλά χρόνια γνωστό. Είναι υιοθετημένος και έχει κληρονομήσει τα πνευματικά δικαιώματα του έργου του Μάνου Χατζηδάκη. Δεν είναι η πρώτη φορά. Άλλωστε έχει κάνει και άλλες παρεμβάσεις. Όχι τόσο, πώς να το πω τώρα, γόμες, αλλά τα διαχειρίζεται με έναν τρόπο όπως αυτός το αντιλαμβάνεται. Η Νατάσα. Θα το μεταφέρω αυτό, Νατάσα μου, δεν λέω τι ακριβώς μου λες. Τώρα δεν ξέρω αν θα ακολουθήσουν οι συνάδελφοι την πολύ όρθη προσέγγισή σου. Λοιπόν, άλλο, ποιον έχω αφήσει. Α, έχω αφήσει και ζητώ συγγνώμη. Ο Γιάννης που τα έστειλε νωρίς, νομίζω για τον Σάιμον Κέρκ τα προλάβαμε και τα είπαμε, αγαπητέ. Θα προλάβουμε και το πρώτο που μου έχει στείλει, μην το αποκαλύψω από τώρα γιατί μετά θα ακουστεί. Να, εσύ μας το έχεις υποδείξει πάντως, η Μάρθα. Χαρούμενο δημιουργικό απόγευμα, Ανδρέα, Μάρθα. Ο Βαγγέλης, μιζέρια από τους κληρονόμους του Χατζηδάκη. Αυτό σημαίνει να μην επιτρέπεις στο Μητσιά που σε ταΐζει. Ναι, δεν είναι θέμα οικονομικό, αλλά ένα τραγούδι που γράφτηκε πάνω στη φωνή του, συνδέθηκε με τη φωνή του, δηλαδή πόσο, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικό στα πνευματικά δικαιώματα, αλλά νομίζω ότι το μέγεθος ενός έργου δεν το υπερασπίζεσαι με αυτό τον τρόπο. Ευτυχώς, λέει, δεν μου έχει τύχει ο Έντζελ, δεν διαβάζω για ποιο πράγμα.

0: Like a Hurricane. Και ο Χάρι Κέιν έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Έχω μάθει ότι έχει βγει ο καημάς, μοιράζει γλυκά στους δρόμους, λέει παιδιά ελάτε να παίξουμε μπάλα, εγώ θα αγοράσω τις μπάλες, τα σορτσάκια. Γεια σου Δημήτρη Καημά, καλώς ήρθες.
1: Χαίρετε, είπα και εγώ τώρα τι μου ετοιμάζει.
0: Και τι μου ετοιμάζει και μου. Το καλύτερο δεν μπορείς να πεις.
1: Εντάξει, αλλά τώρα θα με βινδιάσει λέω τώρα.
0: Δεν είναι ο αγαπημένος σου, κοιτάξει, είναι παιχταράς, ναι. Έχει τα γενέθλιά του. Λέω ποιος γιορτάζει σήμερα, ο Δημήτρης Καϊμάς. Και έτσι ξεκινήσαμε με αυτό το πολύ ωραίο. Λοιπόν, έχω ωραίο θέμα, ωραίο τεστ. Τρεις κατηγορίες ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, τρεις μεταγραφές βόμβες. Ξεκινώντας από την τρίτη εθνική. Πήγε όντως ο Φαν Βέρτ στην Παναχαϊκή? Πήγε.
1: Θα πήγε ένα τώρα, θα πήγε. Εντάξει, κοίταξε πλέον, όταν πολλές φορές σε παίρνει κατηγούσα.
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ το βλέπω ότι το να έχει η Παναχαϊκή το Φαν Βέρτ στην τρίτη εθνική είναι μια εντυπωσιακή είδηση. Το
1: να έχει,
0: ναι, ως όνομα θα παίξει μωρέ. Γιατί στη Μαρκό που είναι δεύτερη εθνική που πήγε ο Έλα Ραμπή, δεν είναι βόμβα.
1: Η Μαρκό ή το Μαρκό,
0: ναι,
1: είναι ένα από τα φαβορί, ενώ είναι ακόμη με στα αρχή για άνοδο, ναι, στη Σούπερ Λίγκα.
0: Μάλιστα. Οπότε ετοιμάζεται από τώρα. Και άμα στο κύπελο κληρωθεί με τον Ολυμπιακό και του βάλει ο Ελ Αραμπί δύο γκολ, θα κλαίει ο Ελ Κάμπι.
1: Εντάξει, δεν θα κλαίει, γιατί εντάξει, φτιάχνουμε
0: ωραία σενάρια. Είναι εντυπωσιακό πάντως.
1: Πάντως, ναι, η ομάδα των Μεσογείων είναι ανεξάρτητη τη μεταγραφή τη σημερινή. Είναι μία από, ένα από τα φαβορί.
0: Πάντως έσκασε με τα γραφική βόμβα. Αλλά νομίζω ότι και στην πρώτη.
1: Έχει κάνει καλή δουλειά και την περσινή.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Χρόνια,
0: πολύ δεμένη ομάδα. Συμφωνώ απολύτως. Αλλά έχω και βόμβα για την πρώτη κατηγορία.
1: Για πέστε μου.
0: Νομίζω ότι η πρωταθλήτρια, δεν θυμάμαι ποια είναι, πήρε τον Λόβρο, έναν Λαύρο ποδοσφαιριστή, Μάγερ. Ή κάνω λάθος?
1: Είναι, βόμβα λέει, δεν είναι, αλλά είναι καλή μεταγραφή.
0: Είναι ο Μόντριτς των φτωχών.
1: Είναι η φατσούλα έτσι που μοιάζει, έτσι,
0: ναι,
1: του φέρνει.
0: Εντάξει, επειδή είναι και Κροάτης, επειδή είχε κάνει την εμφάνισή του σε έναν αγώνα της Εθνικής Κροατίας, τον κράταγε ο Μόντριτς από το χέρι. Άλλη φοβερή περίπτωση αυτή. Υπάρχει φωτογραφία που είναι πιτσιρικάς ο Μάγερ. Και μπαίνει στο γήπεδο χέρι-χέρι με το Μόντριτς. Αυτό είναι, ξέρεις, τα παιδάκια που συνοδεύουν τους ποδοσφαιριστές.
1: Ναι. Ξέρεις πως οι τέτοιοι είναι, ας πούμε, τέτοιο παιδί ήταν ο Καραγκούνης.
0: Ναι.
1: Όταν μικρούνης ήταν στο Ολυμπιακό στάδιο και μαζί με τις μπάλες.
0: Ναι. Και μετά τις χάζευε τις μπάλες. Μπράβο, ακριβώς. Και με ωραία τεχνική και τα λοιπά.
1: Λοιπόν, ένα ωραίο, μάλλον περίεργο σημείο των καιρών είναι ότι ο Ιφαντίνο είναι πρόεδρος της FIFA.
0: Ο γνωστός πρόεδρος που δίνει και Νόμπελ και Όσκαρ και τέτοια στον κύριο Τραμπ.
1: Ακόμα χειρότερα για μένα.
0: Ναι.
1: Να πουλήσει τα δικαιώματα του παγκοσμίου κυπέλου ανδρών και γυναικών σε μια εταιρεία που να έχει τα δικαιώματα και να κάνει ότι γουστάρει η εταιρεία εκείνη.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ότι εγώ θέλω, θα πει αφού σας πληρώνω, να παίζετε ένα δύο χρόνια μουντιάλ.
0: Ναι, και να κάνετε 45 λεπτά ημίχρονο για να βγαίνει η Τζένιφερ Λόπεζ να κάνει χορευτικά στο ένα τέρμα.
1: Αυτά
0: και ο Καϊμάς με τον Παπασταματίου στο άλλο.
1: Times, βγήκανε στους Times νομίζω, στις Νέες Υόρκης, αλλά όταν βγαίνει κάτι, βγαίνει τυχαία, ξέρεις, βγάζουμε τη φήμη. Για να
0: προετοιμάζουν το έδαφος, είναι ένα τεστ, μπράβο, έχεις δίκιο.
1: Ναι, ναι, και, είναι και υπάρχει πληροφόρηση αυτή και από τον, από την πλευρά του Τραμπ. Θα μου πεις τι σχέση.
0: Ο Τραμπ λέει μπορεί να τον κάνει, να τον προτείνει και για γραμματεία του ΟΗΕ. Του ΟΗΕ, όχι του ΝΑΤΟ. Στο ΝΑΤΟ είμαστε ήσυχοι ακόμα, δεν θέλουν μάλλον. Αλλά μπορεί αυτόν τον Κουτιέρες που έχει πάει και στην Κύπρο τώρα, προσπαθώντας μήπως βγήκε μια άκρη εκεί πέρα με το νησί.
1: Δεν ξέρω τι μπορεί να ζήσουμε για το ποδοσφαιράκι. Είπαμε εντάξει, όλα τα χρήματα έχουν το βασικό ρόλο παντού, έτσι, σε όλες τις κατηγορίες. αλλά πάει να ξεφύγει πάρα πολύ.
0: Θα το κάνουμε λίγο musical. Όποιο βάζει γκολ θα λέει και ένα τραγούδι στη σέντρα και θα βαθμολογούν με καραόκε. Έχω πολλές ιδέες για το διάδοχο, για την εταιρεία αυτή. Όταν τη μάθεις, πες έχω έναν που θα αγαπάει μεν το ποδόσφαιρο, αλλά άμα του δώσετε τα κατάλληλα χρήματα θα σας βοηθήσει να το ξεφυλίσετε μαζί.
1: Πες
0: το τελευταίο, ναι.
1: Τα χρυσά παιδιά του Πόλου πάνε στον πρόεδρο, στο πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, θα τους υποδεχτεί στις 7 η ώρα. Έτσι, για να τους πει και αυτό τα συγχαρητήρια.
0: Τα συγχαρητήρια εκ μέρους όλων μας. Ευχαριστούμε πολύ. Αύριο θα πούμε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό και ετοιμασίες. Έτσι. Ό,τι θέλεις, άμα σου βάζω για το Χάρι Κέιν, ό,τι θέλεις λέει θα σου πω.
1: Πάντα λέω ό,τι θέλει.
0: Μπράβο Δημήτρη, το ξέρω, είσαι ο καλύτερος. Έλα, καλό απόγευμα. Γεια, γεια.

είδατε με τι περηφάνεια το τραγουδούν οι Grand Funk Railroad. Ήταν το 7ο άλμπουμ τους και ήταν ο γενικός τίτλος αυτός, We're an American Band. 1973, τέτοια μέρα κυκλοφόρησε. Και είναι, λέει, το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος και στα πλήκτρα ήταν ο Greg Frost.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα σε ένα θέμα που είναι απολύτως σχετικό με όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Έσκασε, με συγχωρείτε για το πολύ λαϊκό τρόπο της έκφρασης, αλλά έσκασε σαν πυροτέχνημα στην επικαιρότητα. Δημιούργησε μια πρώτη αμηχανία, ίσως και ένα μικρό σοκ. Γιατί όταν ακούς για πυρηνικές συμφωνίες δεν επεξεγέλασε αυτά τα πράγματα. Και εκεί που η συμφωνία ανακοινώθηκε με τα βαΐων κλάδων και τα λοιπά, ξύπνησε την άλλη μέρα την παράλληλη ο πρόεδρος Τραμπ και δεν συμφώνησε με τη συμφωνία που ο ίδιος είχε συμφωνήσει. Παραμένει πάντως ένα πλαίσιο συμφωνίας για τα πυρηνικά μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας, παρακαλώ, που έχει όμως και κάποιες παραμέτρους που αφορούν τις εξελίξεις στο Ιράν, τι γίνεται με την αναγνώριση της οντότητας του Ισραήλ, που τα πράγματα τα κάνουν πολύ πολύπλοκα. Και επειδή αυτό ένα κουτάκι να κουνήσεις, δεν ξέρεις τι γίνεται με τα υπόλοιπα, διαβάζοντας ένα άρθρο του κυρίου Ανδρέα Παπαστά του πρέσβη επιτιμή που είχε ακριβώς αυτό το θέμα, παραμέτρους, πιθανότητες, εξελίξεις, είπα τι να προσπαθώ εγώ τρεις μέρες να βγάλω άκρη και να μην βγάλω, να του ζητήσουμε να μας δώσει κάποια στοιχεία και κάποιες εκτιμήσεις του για να το σκεφτούμε κι εμείς και σε δεύτερο χρόνο. Κύριε Παπασταύρου, κύριε πρέσβη, καλώς ήρθατε, καλό σας απόγευμα.
1: Καλησπέρα σας και πάλι και ευχαριστώ που με φιλοξενείτε.
0: Λοιπόν, το διάβασα όταν το γράψατε, είχε ακυρωθεί μέσω βέβαια του Truth Social, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ κάνει πολιτική μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή είχε αμφισβητηθεί η συμφωνία που οι ίδιοι είχαν ανακοινώσει
1: όταν... Ναι, μέσα από το, μέσα από το προσωπικό του μέσο, όχι από τα μέσα.
0: Ναι, τα μέσα έχει το Truth Social που είναι το αληθινό, όπως λέει, όχι ακριβώς αυτά που έχουμε εμείς. Ναι.
1: Η αληθινή αλήθεια.
0: Η αληθινή αλήθεια. Η μία και μοναδική παντοτινή αληθινή αλήθεια, αλλά που δεν θέλει να τα γράψει όλα αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάντως στις 22 Ιουλίου, Τετάρτη ήταν αν δεν κάνω λάθος, το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι υπεγράφει η Συμφωνία 123 μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας για 30 χρόνια.
1: Μέχρι εκεί καλά.
0: Μάλιστα. Αυτή τι περιλάμβανε, κύριε πρέσβη?
1: Οι συμφωνίες αυτές περιλαμβάνουν αυτά τα οποία λέγονται ούτως ή άλλως στις σχετικές συνθήκες, δηλαδή παραγωγή ή μάλλον βοήθεια για την παραγωγή και εμπλουτισμό, συγγνώμη, βοήθεια για την παραγωγή για ένα πυρηνικό πρόγραμμα για ειρηνική χρήση.
0: Μάλιστα.
1: Τι είναι πυρηνικό πρόγραμμα για ειρηνική χρήση? Όλος είναι φτιάξει παραδείγματος χάρη ισότοπο για τα νοσοκομεία.
0: Μάλιστα. Αυτό που λέει ότι κάνει και το Ιράν, αλλά του λένε όχι εσύ όμως κάνεις...
1: Πυρηνικούς αντιδραστήρες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργίας.
0: Ναι, αλλά μέσα σε αυτή τη συμφωνία υπήρχε η δυνατότητα, λέει, η παροχή δυνατότητας επιτόπιου εμπλουτισμού ουρανίου. Αυτό...
1: Και αυτό είναι το πρόβλημα. Διότι εμπλουτισμός ουρανίου, και όχι μόνο εμπλουτισμός ουρανίου, και εμπλουτισμός των υπολείπων, πώς να το πω, του χρησιμοποιημένου ουρανίου.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό αναφέρω την προηγούμενη συμφωνία η οποία είχε υπογραφεί στην περιοχή με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου εκεί είχαμε όλα. Μάλιστα τη λέγανε και τη συμφωνία Gold Standard, γιατί είχε ακριβώς όλα και ήταν ο χρυσός κανόνας που πρέπει να ακολουθείται για αυτές τις συμφωνίες. Και σε αυτή τη συμφωνία κάτω υπήρχε μια ρήθρα η οποία έλεγε, αλλά εάν χώρα στην περιοχή αποκτήσει τη δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου, τότε διατηρούμε εμείς τη δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης της συμφωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Κοινώς, το ουράνιο το οποίο καίμε,
0: ναι,
1: μπορούμε να το εμπλουτίσουμε και τα, όπως είπα και προηγουμένως, και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, και τα κατάλοιπα, αυτά τα οποία έχουν μείνει μετά, το υλικό το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί, πάλι θεωρητικά τώρα θα φεύγει και θα πηγαίνει στις ΗΠΑ για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά και για όλες τις άλλες, γιατί είναι περίπου 24 ή 26 τέτοια συμφωνίες σε 123 που έχουν υπογραφεί.
0: Να ρωτήσω όμως, υπάρχει μια προϋπόθεση ότι για να προχωρήσει αυτή η συνεργασία θα πρέπει η Σαουδική Αραβία να αναγνωρίσει?
1: Αυτό είναι ακριβώς η προϋπόθεση την οποία έθεσε εκ των υστέρων
0: την οντότητα του Ισραήλ. Αυτό δεν είναι
1: αυτό. Και εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια όλα γίνονται σε αυτόν τον κόσμο, αλλά κανονικά μία τέτοια αναγνώριση, ιδίως όταν γίνονται αυτά τα οποία γίνονται, και εν πάση περιπτώσει υπάρχει μία μερίδα της εξουσίας στο Ισραήλ η οποία έχει εκτραχυνθεί. Δηλαδή το αλλάξα.
0: Ναι, έχει υπερβεί τα όρια. Αυτό το λένε το ακόμα και οι Ισραηλοί.
1: Είναι το τρίτο ιερότερο προσκύνημα το οποίο υπάρχει. Είναι η Μέκα, η Μεδίνα και το αλλάξα.
0: Και στο αλλάξα πήγαν και έκαναν λειτουργία
1: 3.200 άτομα με, υπό την καθοδήγηση του Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, ο οποίος είναι ο υπουργός ασφαλείας του Ισραήλ. Μάλιστα. Και ένας από τους ανθρώπους που ενθαρρύνουν τους επικισμούς και ενθαρρύνουν αυτά τα οποία συμβαίνουν στους επικισμούς.
0: Άρα η Σαουδική Αραβία, όντας και στην περιοχή και καθώς ξέρουμε ότι το Ιράν γενικεύει τον πόλεμο, δυσκολεύεται να πιστοποιήσει κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι?
1: Δυσκολεύεται σαφώς.
0: Ενώ γιατί την αναγνώριση της οντότητας του Ισραήλ και τη στάση την τωρινή της ηγεσίας του Ισραήλ.
1: Ακριβώς, όχι μόνο αυτό, και όχι μόνο αυτό το οποίο συνέβη στο Αλάξα, αυτά τα οποία συμβαίνουν καθημερινά πλέον στη Γάζα, αυτά τα οποία συμβαίνουν βεβαίως στο Ιερουσαλήμ.
0: Η Σαουδική Αραβία θέτει απαραίτητη προϋπόθεση για να αναγνωρίσει την αναγνώριση του Ισραήλ, να δημιουργηθεί Παλαιστινιακό κράτος.
1: Την δημιουργία του Παλαιστινιακού κράτους, η οποία παραμένει πάγια επιδίωξη.
0: Τότε πώς αυτή η συμφωνία υπεγράφει, ισχύει, ή όπως βγήκε 2-3 μέρες μετά ο πρόεδρος είπε ότι για να ισχύσει όμως χρειάζεται να, δηλαδή τι συμβαίνει στα αλήθεια?
1: Ο πρόεδρος ανθρώπου μας έχει συνηθίσει σε αυτό που λέγεται στα λατινικά non sequitur, ανακολουθίες. Ας μην ξεχάσουμε ότι μετά αυτή η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί και από τα δύο σώματα του Κογκρέσου.
0: Δεν μπορεί ο πρόεδρος μόνος του, αφού ο πρόεδρος είπε ότι εγώ πουλάω F-35 άμα θέλω στον Ερντογάν.
1: Ο πρόεδρος λέει στα F-35 είναι η μόνη περίπτωση που έχει, πώς θα το πούμε, καθιερωθεί νόμο. Ναι. Εδώ πέρα υπάρχει νόμος ο οποίος το απαγορεύει. Τώρα, δεν είναι όπως τα οι υπόλοιποι.
0: Δεν έχει δηλαδή ο πρόεδρος 2-3 στον καράζ και άμα ξυπνήσει μπορεί να πει στον κύριο Ερντογάν πάρε αυτά τα 3 και θα δούμε μετά τι γίνεται. Υπάρχει μια διαδικασία. Πέρα από την πλάκα δηλαδή, υπάρχει μια σοβαρή διαδικασία. Αφού για να χρησιμοποιήσεις αμερικανικά όπλα χρειάζεσαι έγκριση. Δηλαδή τους Patriot που έχουμε εμείς, που πήγαν στη Σαουδική Αραβία, δεν τους έχουμε, που έχει γίνει
1: έγκριση
0: και κουβέντα. Ναι, πρέπει να πόσο μάλλον τώρα να πουλήσει ένα τέτοιο όπλο.
1: Και τόσο σημαντικό.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: τώρα αυτή η συμφωνία μπορεί να δημιουργήσει περαιτέρω αναταραχή και το Ιράν να δει, πώς να το πω, να είναι πιο ήπιο στο αν χτυπάει στόχους στη Σαουδική Αραβία, ή δεν θα επηρεάσει τη στάση του καθόλου αυτή?
1: Πιστεύω ότι θα πρέπει να περιμένουμε το Κογκρέσο και αν πραγματικά τελικά ισχύσει ή όχι. Και αν πραγματικά τελικά ισχύσει, τότε θα δούμε και τη συνέχεια.
0: Και πώς θα μπορεί να πει, θα μου πει η Σαουδική Αραβία είναι καλή χώρα, ας το εμπλουτίσει το ουράνιο, το Ιράν είναι κακή χώρα. Γιατί πώς θα πεις ότι ο ένας μπορεί να το κάνει, ο άλλος δεν μπορεί να το κάνει?
1: Και σαφώς δεν μιλάμε για κάτι το οποίο θα γίνει αύριο πρωί, έτσι. Ναι. Δηλαδή χρειάζονται κατασκευές εγκαταστάσεων, χρειάζονται επιστήμονες, χρειάζονται τεχνογνωσία. Όλα αυτά δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά είναι το σύμβολο. Και το σύμβολο είναι κάτι το οποίο είναι πολύ κακό σε μια εποχή όπου όλος ο κόσμος, και είναι κάτι το οποίο πραγματικά με απασχολεί ιδιαίτερα, όλος ο κόσμος πλέον θέλει να αποκτήσει ένα πυρηνικό όπλο. Είναι αυτό που λέγαμε το κυβερνητικό κύκλωμα, το γράψει και σε ένα σημείο.
0: Ναι.
1: Όσο περισσότερο ένα σύστημα πληθύνεται, τόσο περισσότερο τα στοιχεία τα οποία τα αποτελούν όλα πάθουν βλάβη.
0: Μάλιστα.
1: άλλο να έχουν τρεις χώρες, άλλο να έχουν εννέα χώρες. Υπάρχει η γνωστή, το γνωστό δόγμα, έτσι. Αλλά για να έχεις ένα δόγμα αποτροπής, ναι, πρέπει να έχεις και μια κλίμακα αξιών κοινή. Δηλαδή εγώ θα σου κάνω κάτι δεν θα στο, και εσύ δεν θα μου το κάνεις γιατί φοβάσαι ότι θα το κάνω εγώ. Ναι. Και για σένα και για μένα αυτό το οποίο
0: αυτή
1: θα γίνει
0: η ισορροπία, ναι.
1: Όταν όμως η μία πλευρά είναι και όταν μεγαλώνει ο αριθμός, ναι, των πυρηνικών δυνάμεων, τότε βεβαίως είναι, δεν εγγυάται κανείς ποια θα είναι η απέναντι
0: πλευρά. Και φεύγουμε γιατί έρθει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πολλά στοιχεία μας δώσατε, χρήσιμα βέβαια για προβληματισμό, αλλά δεν φταίτε εσείς που έχετε συγκεκριμένη διπλωματική στάση ο πρόεδρος Τραμπ και δεν μπορείτε να μας βάλετε μια, ξέρετε, ένα επιμήθειο. Να σας ευχαριστήσουμε κύριε Παπασταύρου, κύριε Πρέσβη, και θα τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλώς σας βράδυ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, ο άγνωστος. Η Ελληνική Βουλή χρειάζεται ένα ριμπάλτα όταν αγοράζει παίκτη που έκανε 25 εκατομμύρια με 6 και άλλοι αγοράζουν σπιτάκια ανακύκλωση που αξίζουν 60.000 με 300. Ο Γιάννης που λέει είναι ΑΕΚ Γιάννα, γι' αυτό λες θέλει ένα ριμπάλτα. Άμα βάλει υποψήφιο θα τον ψηφίσεις, Γιάννη. Ίσως τον ψηφίσω κι εγώ. Ένα υπονοούμενο του Angel για την Τζένιφερ Λόπες. Νομίζω, Ανδρέα, ο κύριος Τραμπ μας οδηγεί σε περίεργα και επικίνδυνα για την ανθρωπότητα μονοπάτια με συμφωνία για την Τζένιφερ Λόπες. Νομίζω, Ανδρέα, ο κύριος Τραμπ μας οδηγεί σε περίεργα και επικίνδυνα για την ανθρωπότητα μονοπάτια.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 28 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών Παναγιώτης Τουπή, στην αρχή συνταξία Βαγγέλης Σαρής, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χαντζιού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τι στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων για τη φωτιά στο καμάρι της Πάρου. Οι αναμνήδες χαιρέουν το έργο κατάσβεσης. Μηνύματα από το 112 για εκένωση 4 οικισμών. Σε Γαλλία και Ισπανία συνεχίζεται η άνηση μάχη με τις φλόγες. Για αναμέτρηση Δαβίδ Γολιάθ μιλούν οι Γάλλοι πυροσβέστες τεράστιες καταστροφές και στις δύο χώρες. Από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης φαίνεται ότι προκλήθηκε η έκρηξη και η πυρκαγιά στο εργοστάσιο στα 6 μίλια Κορινθίας που οδήγησε στο θάνατο έναν 67χρονο εργάτη. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα διοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας. Στην Κύπρο, ο Γενικός Γραμματέας του Αντώνιο Κουτιάρης, χωριστές συναντήσεις με τον Νίκο Χρυστοδουλίδη και τον Τουφάνερ Χιούρμαν, προσπάθειες για επανεκκίνηση των συνομιλιών για το Κυπριακό. Συνάντηση Τραμπ Νετανιάχου για όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σύνδεση με την Γεωργία Γαρατζιώτη. Ισχυρό σεισμός 7,1 ρίχτερ στην Ιαπωνία, προκλήθηκαν εκρήξεις, πυρκαγιές και διακοπές ρεύματος. Οι υποδομές καταστράφηκαν, πληροφορίες για νεκρούς, τραυματίες και εγκλωβισμένους. Εκ νέου αυτοψία διάταξη ανακρίτρια για τη συνθήκη θανάτου της διασώστρες της Σύρος, το μικροσκόπιο, τα βίντεο με την είσοδο και την έξοδο του θύματος από το σπίτι του ζευγαριού. Πάνω από 6 τόνοι ακατάλληλου κρέατος κατασχέθηκαν σε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Τουλάχιστον 20 επιχειρήσεις στην Αττική είχε προμηθεύσει. Και αποθεωτική υποδοχή για τους θριαμβευτές του Παγκόσμιου Κυπέλλου στο Πόλο. Προχωράμε για την κατάκτηση και νέων κορυφών, δήλωσαν οι παίκτες. Στο Προεδρικό Μέγαρο η χρυσή μας ομάδα. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες που επιχειρούν στην

0: φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημερί σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή της Παρού. Μάλιστα, εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους 4 οικισμών να απομακρυνθούν προς την Αλική για προληπτικούς λόγους. Πάμε όμως τώρα αμέσως στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Νίκο Κουντούρη, να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης του πυροσβεστικού σώματος, λοιπόν, εδώ και λίγη ώρα η εικόνα από το μέτωπο της μεγάλης αυτής πυρκαγιάς στο νησί της Πάρου εμφανίζεται να είναι βελτιωμένη. Δεν απειλούνται, όπως μας λένε, από την πυροσβεστική κατοικίες. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια ακόμη και από τον αέρα και θα γίνεται μέχρι να ανοιχτώσει. Περιοδικά επιχειρούν στην πυρκαγιά αυτή 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Το ένα είναι για το συντονισμό τους. Έγινε όλη αυτή η κινητοποίηση γιατί δεν υπάρχει μόνιμη πυροσβεστική μεγάλη δύναμη στο νησί, οπότε δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Συνδράμουν βέβαια και ο Δήμος της Πάρου με υδροφόρες και μηχάνημα έργου, ενώ έχουν μεταβεί στο νησί πυροσβέστες και όχημα από τη Σύρο και από την Άξο. Από τον Πειραιά πρόκειται να μεταφερθούν με το πλοίο της γραμμής 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα του μηχανοκίνητου ειδικού τμήματος πυροσβεστικών επιχειρήσεων, πυροσβέστες από την πυροσβεστική υπηρεσία των Μεγάρων και από το δεύτερο πυροσβεστικό σταθμό της Αθήνας. Την επιχείρηση κατάσταση, να σου πω, συντονίζει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Παπάς, που έχει μεταβεί με ελικόπτερο στο νησί. Να θυμίσουμε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στη 9.30 από μια έκταση με απορρίμματα, με σκουπίδια, και επεκτάθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση. Απλώθηκε το μέτωπο σε μεγάλη έκταση, φυσούσε 5 βοφόρκες.
0: Και έκυγε ξερά χόρτα, τα βλέπαμε κιόλας.
1: Ναι, και κατευθυνόταν το μέτωπο που ήταν βοριάς προς την περιοχή της Αλικής, προς το νότιο μέρος του νησιού. Εκδόθηκαν, όπως είπες και εσύ, 2 μηνύματα 112, το τελευταίο στις 3.30 το απόγευμα, με το οποίο κλήθηκαν όσο βρίσκονται στην περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν προς την Αλική, ενώ νωρίτερα, λίγη ώρα νωρίτερα, το πρώτο μήνυμα καλούσε όσους βρίσκονται στις περιοχές κοντά στους οικισμούς Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανεραδιά να κατευθυνθούν επίσης προς την Αλική. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι εμφανίζεται τα τελευταία λεπτά η εικόνα βελτιωμένη από το μέτωπο. Μακάρι μέχρι να ανοιχτώσει και τα εναέρια μέσα να χτυπήσουν το μέτωπο πιο αποτελεσματικά. Και από εκεί και πέρα όλη τη νύχτα οι επίγειες δυνάμεις θα δουλεύουν τη φωτιά για να μην υπάρξουν κίνδυνοι αεροζωπηρώσεων και υπάρξει πρόβλημα κατά τη διάρκεια της νύχτας.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο Κουντούρη. Να πάμε όμως στην απεσταλμένη μας την Πάρο, την Σοφία Ορφανού, να μας δώσει τώρα τα τελευταία, να μας δώσει την εικόνα από το νησί. Σοφία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, και η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη.
0: Πού βρίσκεσαι, Σοφία μου, τώρα?
2: Εγώ είμαι προς την περιοχή Αγίου Θεοδόρου, εκεί που αυτή τη στιγμή λόγω των ανέμων έχει επεκταθεί η φωτιά. Παρ' όλα αυτά, ναι, η εικόνα είναι βελτιωμένη. Είναι διακριτό και από εμάς εδώ που παρακολουθούμε την εξέλιξη της από το μεσημέρι. Επιχειρούν αυτή τη στιγμή συνεχώς τα ενέργεια μέσα, καθώς προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά, η οποία νωρίτερα πάρει ανησυχητικές διαστάσεις, γι' αυτό και εκδόθηκαν τα μηνύματα 112. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή βλέπουμε κάποιες διάσπαρτες αιστείες μέσα σε χαμηλή βλάστηση. Ωστόσο, επιχειρούν αμέσως και οι επίσης δυνάμεις, οι δασοκομάντος του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και τα ενέργεια μέσα, καθώς, όπως μας λένε και εδώ, οι άνθρωποι που χειρίζονται τη φωτιά επιθυμούν να προσπαθήσουν να τη θέσουν τουλάχιστον οριοθετημένη
0: πριν πέσει το φως.
2: Καθώς θα σταματήσουν τα ενέργεια μέσα να επιχειρούν. Παρ' όλα αυτά, ναι, είναι βελτιωμένη η εικόνα. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες μικρές αιστείες, κυρίως κάποιες που παρόμοια μοιάζουν πολύ με χαράδρες, που δυσκολεύουν το έργο του Ισπανικού.
0: Σοφία, δεν ξέρω, ακούμε έναν ήχο περίεργο αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν είναι ο αέρας.
2: Και
0: με την ευκαιρία να σε ρωτήσω αν επικρατούν και άνεμοι μεγάλης έντασης. Τι εικόνα έχεις?
2: Αυτή τη στιγμή άνεμοι πνέουν στα 6 με 7 από φόρ, ωστόσο αναμένεται μέχρι τις 8 οι άνεμοι να ενισχυθούν. Γι' αυτό και υπάρχει ανησυχία από την πυροσβεστική, καθώς θα επιχειρούν όλο το βράδυ οι δυνάμεις, αλλά δεν θα επιχειρούν τα εναέρια μέσα για να σε κατασβήσουν σε δύσβατα σημεία.
0: Λοιπόν, η καλύτερη εικόνα από ό,τι μας είπες από την φωτιά στην Πάρο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι μας είπε, τι είπε μάλλον σε συνάδελφο στην εκπομπή της Έλενας Καραγιάννη, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Χαρίλαος Γιουρτζίδης.
3: Είναι υπερδεμένη η κατάσταση, έχουμε πολλές δερματιές και αποτέλεσμα να δημιουργεί πρόβλημα στην κατάσταση. Έχουν έρθει επίγειες δυνάμεις, είμαστε στο καμάρι και προσπαθούμε να πέσουμε τον κόσμο να είναι σε ετοιμότητα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί με τη φωτιά.
4: Βέβαια. Θα λέγατε δηλαδή, κύριε Γιουρτζίδη, ότι η περιοχή που απειλείται πιο πολύ τώρα είναι το καμάρι?
3: Κατά κάποιο τρόπο, ναι, εξαρτάται τις καιρικές συνθήκες. Αυτή τη στιγμή ανεβαίνω προς τα πάνω και βλέπω απέναντι έχει κάνει μια έξαρση φωτιά.
0: Να δώσουμε τώρα στοιχεία και για μια άλλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροδασική και γεωργική έκταση το απόγευμα στις 6 παρατέταρτο περίπου στην ευρύτερη περιοχή Φαυριανού Ηρακλείου Κρήτη. Στο πεδίο της φωτιάς, η οποία αυτή την ώρα είναι σε ύφεση, είναι κέριο θετημένη σύμφωνα με ενημέρωση από το ΑΠΕ, από το Συντονιστικό Κέντρο Δρούν για την πλήρη κατάσβεσή της. 32 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ και 9 πυροσβεστικά οχήματα με την συνδρομή 2 ελικοπτέρων. Παράλληλα, ο Δήμος Απεδιάδας έχει διαθέσει υδροφόρες για την ενίσχυση του πυροσβεστικού έργου. Ανακριτικοί υπάλληλοι βρίσκονται στο χώρο της φωτιάς προκειμένου να διερευνήσουν μάλλον τα αίτια της. Όπως είπαμε, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές και η εικόνα είναι καλύτερη, όπως επαναλαμβάνω, η εικόνα είναι καλύτερη και για την φωτιά στην Πάρα, όπως σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που μας έδωσε και ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Νίκος Κουντούρης, αλλά και η απεσταλμένη μας στο νησί, η Σοφία Ορφανού.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στη Λέρο περιοδεύει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε αρχικά το αγκυροβόλι τουριστικών σκαφών στην Άλυντα, ένα έργο σημείο αναφοράς για τον τουρισμό του νησιού. Η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Από συστάσεώς του, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου. Πάμε όμως στον απεσταλμένο του Earth News, Πιέρο Τζανετάκο, για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Πιέρο.
6: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, και θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, στο πολιτικό πλαίσιο, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζοντας τις περιοδίες στον από την Ελλάδα, δίνει τον τόνο στο πολιτικό σκηνικό, παρότι βρισκόμαστε μέσω του καλοκαιριού, προφανώς εφαρμόζοντας αυτή τη στρατηγική για την ανάδειξη του έργου της κυβέρνησης. Αυτή την ώρα ο κ. Μητσοτάκης συνομιλεί με πολίτες στην Αγία Μαρίνα, ενώ στους σταθμούς που προηγήθηκαν δόθηκε έμφαση στην υλοποίηση έργων υποδομής, κατά κύριο λόγο, όπως είπες πολύ σωστά, με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερο σε ευρυδίκη από το νοσοκομείο του Δέρου στην γενικότερη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου, υπογραμμίζοντας ότι η τρέχουσα είναι η μεγαλύτερη παρέμβαση που έχει πραγματοποιηθεί από σύσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ειδικά για το ΕΣΥ, να πούμε ότι βασικός στόχος, πέραν προφανώς της ενίσχυσης των περιφερειακών νοσοκομείων με γιατρούς, παραμένει η ενίσχυση συνολικά της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ώστε οι πολίτες να εξυπηρετούνται ταχύτερα, αλλά και να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία. Σε μια παρέκβαση, να σου πω, του προγράμματος, ο κ. Μητσοτάκης κατέβηκε από την αυτοκινητοπομπή για να χαιρετήσει γυναίκες και άνδρες του λιμενικού σώματος. Ενώ λίγο πριν, στην σύσκεψη που προείδρεψε στο Δημαρχείο του νησιού, είπε ότι τίποτα από όλα όσα βλέπουμε να έχουν επιτευχθεί στο νησί με την ανάπτυξη, την τουριστική προσέλευση και τα έργα υποδομών δεν θα είχε γίνει αν δεν είχε αντιμετωπιστεί η μάστιγα, όπως την χαρακτήρισε, του μεταναστευτικού, θέτοντας προφανώς και την ατζέντα της ασφάλειας ψηλά στην δική του παρέμβαση εδώ κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο νησί. Αύριο ο κ. Μητσοτάκης επισκέπτεται το Αγαθονήσι.
0: Λοιπόν, Πιέρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του από το Γενικό Νοσοκομείο της Λέρου.
7: Το κτίριο του νοσοκομείου της Λέρου, κύριε Υπουργέ και Διοικητά, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, ήταν ένα καταπονημένο και κουρασμένο κτίριο, το οποίο είχε πολλές δεκαετίες ζωή. Αξιοποιώντας τους φόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, έγινε μια πρώτη πολύ σημαντική παρέμβαση, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τα τμήματα επειγόντων περιστατικών και κάνοντας και πρώτες παρεμβάσεις στο υπόλοιπο κτίριο.
0: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την επιστροφή του χθες από την Αυστρία, είχε συνομιλία με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσιας, Κρίστοφερ Νόλαν. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του Αμερικού επικού ποιήματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον ερχελληνικό πολιτισμό. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη. Καλησπέρα, Νότι.
8: Καλησπέρα, Βρετανίκη, τα είπες όλα. Αυτό έγινε. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός, γυρνώντας, ίσως βρισκόμενος σε ένα mood που τα λέγανε και στο χωριό μου, πολιτιστικό, αφού απείλαψε και την Κάρμεν με τον Αυστριακό καγκελάριο και τις σύζυγους τους στο φεστιβάλ του Σάλφουρ. Επιστρέφοντας λοιπόν στην Ελλάδα, μίλησε με τον Κρίστοφερ Νόλαν. Σημείωσε, και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε ούτε επεισαγωγικά, ότι η συμβολή της ταινίας τονώνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και τον ευχαρίστησε γι' αυτό. Και πρόσθεσε μάλιστα ότι τρεις παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική δομή της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα. Αναφέρθηκε και στην πολύ μεγάλη σπρακτική επιτυχία που έχει σημειώσει η Οδύσσια, αλλά και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, Ευρυδίκη, εξέφρασε την εκτίμησή του για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο, πέραν των όποιων απόψεων έχει κανείς για το τελικό αποτέλεσμα.
0: Ναι, και όλη τη συζήτηση που έχει γίνει νότιμο, γιατί ναι, υπάρχουν οπωσδήποτε διαφορετικές απόψεις για το αν ο Νόλαν πέτυχε να...
8: Είναι κριτικές αισθητικής και κριτικές κινηματογράφου που δεν άπτονται στο πολιτικό ρεπορτάζ το οποίο καλύπτω, αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε όμως και μπορούμε να σημειώσουμε είναι ότι σε κάθε περίπτωση και μόνο το γεγονός ότι αναφέρεται στην Οδύσσια, αναφέρεται στην Ιθάκη, αναφέρεται στο πρώτο έπος του δυτικού πολιτισμού, εντάξει, η διαφήμιση που υπάρχει που γίνεται για τη χώρα είναι αναμφισβήτητη, είναι μια διαφήμιση που δεν ξέρω πώς θα κόστιζε αν πληρώνονταν για κάτι αντίστοιχο ένα, ξέρω εγώ, πολυεθνικό διαφημιστικό γραφείο. Είναι σημαντικότατη η ανάδειξη, η προσφορά του Νόλαν στην προώθηση του μπραντ Ελλάδα και περισσότερο και πιο ειδικά Ιθάκη. Ως εκ τούτου, πολύ καλά έκανε ο Πρωθυπουργός και πλήθη μαζί του, είναι η ταπεινή μου εκτίμηση.
0: Αν μου επιτρέπεις, Νότι, η αλήθεια είναι, για να πούμε για την άλλη πλευρά, ότι πολλοί προβληματίζονται στο αν τελικά ο Νόλαν απέδωσε το παγκόσμιο... Όχι, μισό λεπτό μου επιτρέπεις. Το παγκόσμιο αρχέτυπο που αφορά στα ομερικά επί, να πω ότι υπάρχει γενικότερα ένα καλό κλίμα τελευταία, γιατί είχαμε και τον Όλυμπο να μπαίνει ως μνημείο της UNESCO. Είναι πολύ σημαντικά αυτά.
8: Πριν κερδίσουμε, πριν ανέβει στον Όλυμπο την Εθνική Πόλο, αφού με παροτρύνεις να ξεφύγω από το πολιτικό, αμυγός πολιτικό ρεπορτάζ, θα έλεγα το Πόλο των Άντρων ανέβηκε στον Όλυμπο, στην κορυφή του Παγκόσμιου Ολυμπού, στο Πόλο, την ώρα πάνω κάτω που και ο Όλυμπος ανακηρύχθηκε με παγκόσμιο πολιτιστικό μνημείο από την UNESCO.
0: Και αν μου επιτρέπεις να συμπληρώσω σε αυτό.
8: Στον πολιτισμό και στον αθλητισμό, είναι ένα double στον τουρισμό και στην πολιτική. Αν δέσουμε την επικοινωνία του κ. Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, με τον Κρίστοφερ Νόλαν, αλλά αυτά πραγματικά με έχει βγάλει από το πεδίο μου.
0: Δεν πειράζει, έχουμε κι άλλα σημεία ενδιαφέροντος.
8: Αν και φιλόλογος είμαι και μπορώ να...
0: Τότε ξέρεις, γιατί θα πάμε τώρα στο Πόλο, έτσι να δούμε, γιατί υποδέχτηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τους χρυσούς μας πρωταθλητές, ότι ο Όμηρος αναφέρεται στην Ιλιάδα, στα παλάτια του Ομήρου που ήταν πού, στον Όλυμπο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για να μπορούμε να ξέρουμε και τι συμβαίνει με την δική μας ιστορία.
5: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και πάμε λοιπόν στο πόλο. Με τα χρυσά μετάλλια στο στήθος επέστρεψαν οι θριαμβευτές του παγκοσμίου κυπέλου στο Σίδνεϊ. Πλήθος κόσμου στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος επιφύλαξε αποθεωτική υποδοχή στους διεθνείς πολίτες, οι οποίοι, να δούμε τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά, γίνονται αυτή την ώρα δεκτοί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δημήτρη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα. Είναι οι τιμές που αρμόζουν τις παγκόσμιους πρωταθλητές. Είναι μια ομάδα διαχρονική, λέον, η ομάδα της στρατοσφαίρησης, είτε στους άντρες, είτε στις γυναίκες, είτε νεάνιδες, είτε στους έφηβους. Συνεχώς είναι μέσα στα μετάλλια. Πάντα γινόταν σε ένα κάτι, μια στραβή, και δεν φτάναμε στο χρυσό. Ήταν πολύ περισσότερες φορές που θα έπρεπε να είναι πρώτοι ή πρώτες, έτσι, οι ομάδες μας στην στρατοσφαίριση. Τώρα σε αυτή την φάση πήραν την πρωτιά κόντρα σε μια μεγάλη δύναμη του πόλου, όπως και εμείς βέβαια, και η Ελλάδα είναι η υπερδύναμη. Οπότε γι' αυτό ο πρόεδρος Δημοκρατίας, έτσι, ο κύριος Στασούλας, ενώ τους έδωσε τα συγχαρητήρια την ημέρα που κατέκτησαν το χρυσό, θέλησε και από κοντά να τους χαρεί και να τους δώσει τα συγχαρητήρια, όχι μόνο τα δικά του και των υπολείπων Ελλήνων, αντί και εμάς, εννοώ. Οπότε είναι έτσι μια ωραία τελετή στο προεδρικό μέγαρο προς τους χρυσούς πολίτες.
0: Λοιπόν, Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε τώρα στο διεθνή χώρο, αλλά στο μέτωπο των πυρκαγιών στη Γαλλία και την Ισπανία. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες, την ώρα που νέο κύμα καύσωνα χτυπά τις δύο χώρες, αυξάνοντας τον κίνδυνο για νέες αναζωπηρώσεις. Κοντά μου εδώ στο στούντιο είναι η Δέσποινα Σιριοπούλ για να δούμε πώς είναι η κατάσταση σήμερα, αν είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Δέσποινα, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Ευρύδη. Και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στις δύο χώρες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τα μεγάλα πυρήμινα μέτωπα, ενώ το δύσκολο πλέον είναι ότι υψηλές θερμοκρασίες, γιατί ένα νέο κύμα καύσωνα αυξάνουν τον κίνδυνο νέων αναζωπηρώσεων και πυρκαγιών. Να ξεκινήσουμε τώρα από το μέτωπο της Γαλλίας. Υπήρξε μια σημαντική αναζωπηρώση στα δυτικά του Μπορντό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η μεγάλη πυρκαγιά τώρα στην περιοχή της Ζιρόν, περίπου 15 χιλιόμετρα από το Μπορντό, έχει σταθεροποιηθεί, αλλά παραμένει εκτός ελέγχου. Μάλιστα, οι πυροσβέστες χαρακτηρίζουν την επιχείρηση ως η μάχη του Δαβίδ εναντίον του Γολιάθ, λόγω της έντασης του μετόπου. Υπάρχουν και ένα αέρια μέσα που επιχειρούν στην παραλία Γκραν Κρόχο, ενώ έχουν δημιουργηθεί και έχουν ενισχυθεί οι αντιπυρικές ζώνες. Η εντολή εκένωσης παραμένει σε ισχύ και οι αρχές καλούν τους κατοίκους να μην επιστρέψουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, έχουν εκενωθεί, έχουν φύγει από τις εστίες τους πάνω από 220.000 άτομα στη Ζιρόν και 30.000 στην περιοχή της Λαντ. Έχουν καεί περίπου 42.000 εκτάρια γης μέσα στις τελευταίες μέρες, αυτές τις 5-6 μέρες που η φωτιά. Έχουν καταστραφεί 240 κατοικίες και το Μπορντό έχει καλυφθεί από έναν πυκνό πορτοκαλί νέφος, το οποίο είναι μάλιστα οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τις φωτιές το χαρακτηρίζουν μια εικόνα απόκοσμη. Λοιπόν, να σου πω επίσης τέλος για τον πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν, ότι χαρακτήρισε την κατάσταση αυτή ως τη σοβαρότερη κρίση από πυρκαγιές που είχαμε στη Γαλλία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τώρα, να περάσουμε στο μέτωπο της Ισπανίας. Η περιοχή γύρω από τη Μανδρίτη είναι περισσότερο πληγήσα. Παραμένουν ενεργά 8 μεγάλα μέτωπα πυρκαγιών. Η πυρκαγιά στη Βαλένθια παρουσιάζει μια μικρή ύφεση και η Ισπανία προετοιμάζεται για το κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς. Εδώ να σου πω ότι έχουν φύγει από τις εστίες τους περίπου στις 64.000 άτομα στην ευρύτερη περιοχή, σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο. Οι κάτοικοι, μάλιστα, είχαμε λόγω της σταθεροποίησης της κατάστασης, οι κάτοικοι σε ορισμένες περιοχές της Ισπανίας μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Με βάση το Υπουργείο, την ανακοίνωση που έκανε το Υπουργείο Εσωτερικών, υπάρχει άρση των περιορισμών σε περιοχές της κοινότητας της Μαδρίτης και ελήφθη μετά τη σταδιακή βελτίωση της κατάστασης στα συγκεκριμένα μέτωπα. Να σου πω τέλος ότι ο Πρωθυπουργός, ο Πέτρο Σάντζες, σε συνέντευξη τύπου δήλωσε ότι υπάρχει φως στο τούνελ, αλλά προειδοποιήσω ότι ο νέος καύσωνας θα δυσκολέψει.
0: Το νέο καύσωνα, οπότε τον περιμένω.
10: Και από σήμερα, από σήμερα το απόγευμα θα ξεκινήσει και αύριο μάλιστα θα πλήξει ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο την Ισπανία και την και τη Γαλλία, αλλά θα φτάσει και στην Βρετανία. Είπε λοιπόν ο Πέτρο Σάντσες ότι υπάρχει φως στο τούνελ, αλλά προειδοποίησε ότι οι νέες καιρικές συνθήκες θα δυσκολέψουν την κατάσβεση και θα αυξήσουν τον κίνδυνο νέων πυρκαγιών. Ο κυβέρνηση θα διαθέσει όλους τους απαραίτητους πόρους μέχρι να σβήσει και η τελευταία εστία, ενώ η πρόεδρος της περιφέρειας της Μανδρίτης είπε ότι η κατάσταση βελτιώνεται σταδιακά και εξετάζεται η ασφαλής επιστροφή των κατοίκων σε ορισμένους δήμους. Επίσης, να σου πω και στις δύο χώρες, Γαλλία και Ισπανία, επιχειρεί ο Ερυθρός Σταυρός, δημιουργώντας καταφύγια έκτακτης ανάγκης για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εκτοπιστεί. Και τέλος, Πορτογαλία, έχουμε νέα μέτωπα πυρκαγιών. Κοντά στο χωριό Ραμπάκα, στην περιοχή Γκουάρντα, στη βόρεια Πορτογαλία, στα σύνορα με την Ισπανία, οι αρχές αντιμετωπίζουν 3 ενεργά μέτωπα πυρκαγιά στο ανατολικό τμήμα της ευρύτερης περιοχής.
0: Και από τις πυρκαγιές στη Γαλλία και στην Ισπανία θα πάμε τώρα στην Ιαπωνία, Δέσποινα, γιατί είχαμε ισχυρό σεισμό 7,1 της κλίμακας Ρίχτερ στην περιοχή Κουμαμότο στα νότιο-δυτικά της χώρας με ένα νεκρό, ενώ λίγα λεπτά μετά το σεισμό υπήρξε έκρηξη σε εμπορικό κέντρο και εκεί υπάρχουν προβληματισμοί. Ποιοι έχουν εγκληθεί άνθρωποι και τι γίνεται, ποια είναι η κατάσταση. Ναι.
10: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το σεισμό 7,1 Ρίχτερ. Μετά υπήρξε μία, έδωσαν ότι ήταν η αρχική εκτίμηση, το 7,1-6,8 κατέληξαν ότι είναι η ισχύ του σεισμού. Όπως είπες, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την κατάρρευση κατοικίας σύμφωνα με τα ιαπωνικά πρακτορία, ενώ περισσότεροι από 50 τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και ένας από αυτούς νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Λίγα λεπτά μετά τον σεισμό είχαμε έκρηξη στο εμπορικό κέντρο ΑΕΟΝ του Κουμαμότο, προκαλώντας την κατάρρευση τμήματος του δευτέρου ορόφου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική τώρα, 20 με 30 άτομα δεν μπορούν να εντοπιστούν και αρκετοί επίσης, σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο, υπάρχουν και αρκετοί άνθρωποι που αγνοούνται επίσης ένα εργοστάσιο χαρτιού στην ίδια περιοχή. Τα σωστικά συνεργεία θα συνεχίσουν και κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να εντοπίσουν ανθρώπους που ενδεχομένως να βρίσκονται κάτω από τα συντρίμια. Να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Ισανέτα Καΐτσι, δήλωσε νωρίτερα ότι οι ομάδες διάσωσης επιχειρούν με βασική αρχή την προτεραιότητα της ανθρωπινής ζωής και ότι θα συνεχίσουν τις προσπάθειες ακούραστα καθ' όλη την διάρκεια της νύχτας, ενώ η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είπε ότι έχουν καταγραφεί περισσότερους από 60 μετασεισμούς και μάλιστα προειδοποίησε ότι οι κάτοικοι να αναμένουν νέες σεισμικές δονήσεις το πρωί της Τετάρτης. Βέβαια, ο σεισμός αυτός προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές. Υπήρξαν πυρκαγιές, υπήρξαν καταρρεύσεις κατοικιών, κάποιοι τραυματισμοί. Έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα πάνω από 45 μέχρι 8.000 νοικοκυριά. Σταμάτησαν τα δρομολόγια των τρένων, όλων των τρένων, ακόμα και αυτών των υψηλής ταχύτητας, και το αεροδρόμιο σταμάτησε επίσης τις πτήσεις. Και τέλος, να σου πω ότι η εταιρεία εργοστάσιο Microchip ενεργοποίησε τα σχέδια έκτακτης ανάγκης και εκένωσε το εργοστάσιο της στην περιοχή, μεταφέροντας το προσωπικό σε ασφαλές σημείο.
0: Σε ευχαριστώ, Δέσποινα. Και να πάμε να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Τρίτη μέρα υποχώρησης για την διεθνή τιμή του πετρελαίου, με τις αγορές να αντιδρούν θετικά μετά την πάυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Στην εγχώρια αγορά πάντως, μειώσεις στην Αγγλία αναμένονται στο τέλος της εβδομάδας. Η Πινελόπη Μητρούλια έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Πινελόπη. Μας ακούει η Πινελόπη Μητρούλια?
11: Ναι, ναι, εγώ σας ακούω.
0: Ωραία. Είμαστε στον αέρα, λοιπόν, να δούμε.
11: Καλά.
0: Ναι, ναι, πολύ καλά. Να δούμε τα νεότερα, τι γίνεται.
11: Έλεγα λοιπόν ότι μια θετική έκπληξη ένιωσα πριν από λίγο, ανοίγοντας και πάλι τον πίνακα με τις τιμές του πετρελαίου, όπου έχουμε μια πολύ σημαντική αποκλιμάκωση στο Brent. Είναι στα 83,3 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 5,7%, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 78,1, πάλι με πτώση 5,36%. Γενικώς υπάρχει μια τάση αποκλιμάκωσης στην αγορά, η οποία, όπως είπες και εσύ, θα αρχίσει να φαίνεται στην ελληνική αγορά μέσα στο τέλος της εβδομάδας. Καταρχήν, ένα, γιατί θα περάσουν οι μειώσεις αυτές των καυσίμων, και κατά δεύτερο λόγο, γιατί θα αρχίσει να εφαρμόζεται η έκπτωση που παρέχει η κυβέρνηση, η επιδότηση μάλλον που παρέχει η κυβέρνηση, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, που είναι 10 λεπτά το λίτρο, και η οποία προστίθεται στα 5 λεπτά το λίτρο που παρέχουν ήδη τα δηληστήρια. Όπως έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, η έκπτωση αυτή θα ισχύσει έως το τέλος Αυγούστου, και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά έχει ξεπεράσει προφανώς τα 2 ευρώ, είναι στα 2,017, ενώ το πετρέλαιο κίνηση είναι ακόμα υψηλότερο, είναι στο 2,041 ευρώ το λίτρο, και γι' αυτό το λόγο και η κυβέρνηση προχωράει στην επιδότηση ειδικά του πετρελαίου κίνησης, καθώς εκτιμάται ότι έχει επίπτωση στον πληθωρισμό γενικότερα, διότι μέσω αυτού παράγονται προϊόντα και μεταφέρονται προϊόντα. Τώρα να πούμε ότι και στο φυσικό αέριο έχουμε μια σχετική αποκλιμάκωση, είναι στα 56,25 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ωστόσο, υπάρχει μια αύξηση της χοντρικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας από 92,93 που ήταν η μέση τιμή του τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο διαμορφώνται στα 111,79 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Έτσι, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα γνωρίζουμε αν αυτή η εξέλιξη θα αποτυπωθεί στα τιμολόγια ελληνικής του ρεύματος για τον Αύγουστο ή αν οι πάροχοι θα απορροφήσουν την ανατίμηση. Ευδική.
0: Λοιπόν, απλά να υπενθυμίσουμε, όπως μας είπες, ότι περιμένουμε στο τέλος εβδομάδας μειώσεις στην αντλία.
11: Περιμένουμε μειώσεις στην αντλία και περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Χωριστές συναντήσεις είχε στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με τον Νίκο Χρυστοδουλίδη και τον Τούφαν Ερχιουρμάν σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ Αντώνιο Κουντέρες μετά την συνάντησή του σήμερα με τον Κύπριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πάμε στον Κωστή Κωνσταντίνο, τον ανταποκριτή μας, για να μας δώσει τα νεότερα. Τι εικόνα έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή μετά τις χωριστές συναντήσεις? Κωστή, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Βρυδίκη, κυρίες και κύριοι από την Λευκοσία. Δεν έχουμε βέβαια κάποιο αποτέλεσμα. Οι πρώτες ενδείξεις είναι θετικές, όχι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές βέβαια, διότι ακριβώς φαίνεται ότι υπάρχει ένα χάσμα το οποίο παραμένει και η Τουρκία δεν έχει μετακινηθεί από την θέση της. Αυτό που μπορούμε να πούμε όμως είναι ότι υπήρξε προθυμία και από τους δύο ηγέτες. Απόψε θα υπάρξει ένα δείπνο το οποίο θα παραθέσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, και από εκεί και πέρα αύριο, έχοντας υπολογίσει ότι απόψε ο Γενικός Γραμματέας ο κ. Γκουτέρες θα δώσει κάποια πράγματα που θα χρήζουν απαντήσεων στους ηγέτες, αύριο το πρωί λοιπόν, όταν θα γίνει η κανονική συνάντηση των τριών, θα ξέρουμε περισσότερα για το αν προχωρούμε, πώς προχωρούμε, αν θα πάμε σε μια 5-1 διάσκεψη το Σεπτέμβριο και από εκεί θα πάμε παρακάτω, αν δεν υπάρχει αυτό το περιθώριο, και ακριβώς θα ξεκαθαρίσει κάπως τουλάχιστον το σκηνικό, το οποίο παραμένει πολύ θολό, διότι η Τουρκία επιμένει στα δύο κράτη και στις θέσεις τις οποίες είναι τελείως εκτός πλαισίου.
0: Πάντως, είναι αλήθεια ότι επανέλαβε αρκετές φορές, νομίζω και σήμερα, την πρόθεσή του να βοηθήσει και να κάνει ό,τι μπορεί, γιατί επεσήμανε για άλλη μια φορά ότι χρειαζόμαστε καλά ανάλυση στην Κύπρο, στην περιοχή, σε ένα διεθνές επίπεδο, και βασιζόμαστε στην στήριξη και στην πολιτική δέσμευση, μιλώντας με τον κύριο Χρυστοδουλίδη. Και ο κύριος Χρυστοδουλίδης είπε ότι έχουμε την ευθύνη να πράξουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί η τήρηση του διεθνούς δικαίου, των διεθνών αξιών και των αρχών, είδομεν. Αυτό μας λες.
12: Κάπως έτσι. Κάπως τα πράγματα ακριβώς, διότι περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει. Από πλευράς του Κυπριακής υπάρχει σίγουρα μια πολύ θετικότερη θέση από αυτήν της Άγκυρας. Η τουρκική πλευρά απλώς επιμένει σε κάποια ζητήματα διαδικασίας ώστε να μπουν στιχτά χρονοδιαγράμματα κτλ. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να συζητηθεί. Αλλά από εκεί πέρα το ζήτημα είναι η Τουρκία και αν θα προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση. Το ρεπορτάζ εδώ λέει ότι η Μαρία Άγγελα Ολγκίνη, που επισκέπτεται με την Γενική Γραμματέα, δεν πήρε κάτι από την Άγκυρα, από τον Χακάν Φιντάν στην τελευταία της επίσκεψη προχθές.
0: Λοιπόν, Κωστή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου το Όμαν κατέθεσε πρόταση στην Τεχεράνη για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Η δέσμη μας Σιριοπούλου παραμένει κοντά μου, γιατί οι ειδήσεις από το διεθνή χώρο είναι αρκετές σήμερα. Τα στενά του Ορμούζ, δέσμηνα, που αποδεικνύεται αυτά ότι είναι το πυρηνικό όπλο, έτσι.
10: Ακριβώς, και είναι το βασικό γεωπολιτικό σημείο έντασης. Λοιπόν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το Όμαν παρουσίασε στο Ιράν μία πρόταση για τη δημιουργία ενός κοινού περιφερειακού μηχανισμού διαχείρισης των στενών, ο οποίος θα περιλαμβάνει παράλληλα και τη συλλογή εθελοντικών τελών διέλευσης. Η πρόταση, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο, υποστηρίζεται από τις περιφερειακές χώρες και έχει ουσιαστικά στόχο να περιορίσει τον αποκλειστικό έλεγχο που θέλει η Τεχεράνη να ασκεί στην θαλάσσια οδό. Παράλληλα, να σου πω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κύριος Αραξή, δήλωσε σήμερα ότι πραγματοποίησε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ομάν και τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις διμερισχές, περιφερειακές εξελίξεις, στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας για την αποκατάσταση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή. Βέβαια και φυσικά περιλάμβαναν και το ζήτημα ασφάλειας στα στενά του Ορμούς, τα οποία, όπως είπες, έχουν βρεθεί στο επίκεντρο αποτελούν μάλλον το επίκεντρο της των συνομιλιών. Επίσης, να σου πω για ένα δημοσίευμα το οποίο δημοσιεύτηκε στο Πακιστάν. Οι Πακιστανικές, σύμφωνα λοιπόν με το DPA, οι Πακιστανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, θεωρούν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα μπορούσε να εξαπελήσει μια περιορισμένη χερσαία επίθεση για να καταλάβει τμήματα των νοτίων ακτών του Ιράν. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται σε στρατιωτικές παρατηρήσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Και οι πηγές που επικαλείται το πακιστανικό πρακτορείο ανέφεραν ότι το Πακιστάν και το Κατάρ ανταλλάσσουν προτάσεις εκ νέου μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, αλλά το Ιράν επιδιώκει μόνιμη κατάπαυση του πυρός και αντιτίθεται σε μια περιορισμένη εκεχηρία. Επιτέλους, να σου πω ότι το Ιράν λέει ότι η αμυντική παραγωγή ενισχύθηκε μετά τις επιθέσεις, είναι πιο ενεργές από ποτέ και οι στρατιωτικές του τεχνολογίες είναι πιο προηγμένες, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας Αλ-Ρεζά.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ και να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και να καλωσορίσω στο Earth News Radio την Γεωργία Καρατζιώτη. Καλησπέρα, Γεωργία. Μας ακούς?
13: Καλησπέρα από Νέα Υόρκη.
0: Πολύ,
13: ναι, πολύ καλά.
0: Ο πρόεδρος Τραμπ, λοιπόν, υποδέχεται στο Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου, για 8η φορά από την ανάληψη της δεύτερης θητείας του και πρώτη μετά την έναρξη του πολέμου. Με κυρίαρχο θέμα, φυσικά, τι άλλο, την ατζέντα της συνάντησης στο Ιράν. Τι πληροφορίες έχουμε και τι διαφοροποιεί αυτή την επίσκεψη σε σχέση με τις αρκετές προηγούμενες?
13: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έφτασε στο Λευκό Οίκο με διαφορά περίπου τετάρτου με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι, όπου και αυτό έχει ενδιαφέρον να συζητήσουμε αν υπάρχει χρόνος μετά. Να πούμε ότι αυτή η συνάντηση Τραμπ Νετανιάχου γίνεται σε μια περίοδο ένδασης μεταξύ των δύο ισχυρών οδρών. Σύμφωνα με τα αμερικανοεβραϊκά μέσα, ο Νετανιάχου ήρθε στην Ουάσιγκτον αρκετά αποδυναμωμένο προηγουμένως. Αυτό που ανέφεραν είναι ότι εδώ και 5 μήνες από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ και οι δύο πρόεδροι μεταξύ τους βρισκόντουσαν σε άψογο συντονισμό. Βλέπουμε ότι αυτόν τον τελευταίο μήνα, από τη στιγμή που σταμάτησε η εκεχηρία που είχε υπογραφεί με το μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ, βλέπουμε μία πάυση. Βλέπουμε να έχουν ψυχραντεί οι σχέσεις μεταξύ τους. Ο Νετανιάχου λοιπόν ζητούσε, μαθαίνουμε, εδώ και καιρό να έρθει στο Λευκό Οίκο να συναντήσει τον πρόεδρο Τραμπ. Ωστόσο, η επικοινωνία δεν ήταν καλή. Μάλιστα, υπάρχουν και κάποια μέσα τα οποία είναι ακόμα πιο αυστηρά και αναφέρουν ότι η επικοινωνία πλέον γινόταν με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και όχι με τον ίδιο τον πρόεδρο που συνηθιζόταν. Αυτό τώρα που αναμένουμε από αυτή τη συνάντηση, χωρίς να έχει βγει κάποια επίσημη ανακοίνωση ακόμα το Λευκό Οίκο, είναι ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα παρουσίαζε κάποια νέα στοιχεία στον πρόεδρο Τραμπ από την Υπηρεσία Πληροφοριών του Ισραήλ σχετικά με την ανοικοδόμηση εισαγωγικά των πυρηνικών και στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ, να πούμε ότι έχει εκφράσει έντονη απογοήτευση για την έκφραση αυτής της σύγκρουσης. Δεν είναι ευχαριστημένος από τις εγγυήσεις και τις πληροφορίες που είχε δώσει το Ισραήλ στις ΗΠΑ για να προχωρήσουν σε αυτές τις κοινέ επιχειρήσεις. Και τώρα είμαστε σε μια φάση πάθης των εχθροπραξιών που δίνεται χώρος στη διπλωματία. Πριν τη συνάντηση με τον Νετανιάχου, ο Τραμπ έκανε κάποιες αιχμηρές δηλώσεις και είπε ότι δεν χρειάζομαι, λέει, τον Μπίμπι Νετανιάχου να μου δώσει πληροφορίες για το που βρίσκονται κρυμμένα τα πυρηνικά του Ιράν.
0: Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται σαν ο Αμερικανός πρόεδρος να είναι παγιδευμένος σε μια κατάσταση και να έχουν διαφοροποιηθεί οι σκοποί του κυρίου Νετανιάχου και του κυρίου Τραμπ. Ο ένας ήθελε να συνεχίσει και ο άλλος αναζητούσε μια έξοδο. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ο κύριος Τραμπ, βέβαια, είχε και τις Middle Elections που λέμε τον Νοέμβριο, οπότε τα πράγματα και οι στόχοι διαφοροποιούνται σε σχέση με αυτό. Και μας είπε ότι δεν έχω ανάγκη κανέναν για να μου πει τι θα κάνω όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική μου. Ναι.
13: Ναι, αυτές οι δηλώσεις τις έκανε στο Fox News λίγο πριν συναντηθεί με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Πάντως, αυτό που γνωρίζαμε είναι ότι το βασικό θέμα στο Οβάλ Γραφείο θα είναι πρώτης στο Ιράν, στη συνέχεια ο Λίβανος και στη συνέχεια οι συμφωνίες του Αβραάμ, διότι ο Τραμπ θέλει να ενταχθούν σε συμφωνίες του Αβραάμ όχι μόνο η Σαουδική Αραβία, αλλά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Συρία. Ο Τραμπ αυτή τη στιγμή αυτό που θέλει να κάνει είναι όντως να δώσει χώρο στη διπλωματία, διότι του έχει στοιχήσει αυτή η σύγκρουση με το Ιράν, και φυσικά θέλει να περιορίσει το πολιτικό κόστος, διότι έρχονται και ενδιάμεσες εκλογές, και το στρατιωτικό κόστος για τις ΗΠΑ. Τις τελευταίες ημέρες μάλιστα γίνεται μεγάλος λόγος για τις ΗΠΑ περί έλλειψης πυρομαχικών, ανταλλακτικών για τα συστήματα αεράμινας, και έχουν και μάλιστα αρκετοί αξιωματούχοι που προσπαθούν να διαβεβαιώσουν ότι οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις έχουν.
0: Ναι, Γεωργία, μας ακούς?
13: Που διαβάσαμε στο άρθρο. Ναι, σας ακούω.
0: Αν θέλεις να συμπληρώσεις, γιατί είχαμε κάποιο κενό, υπάρχει μια καθυστέρηση στην σύνδεσή μας. Καθυστέρηση που φτάνει ο ήχος, λέω.
13: Ναι. Ναι, αυτό που έλεγα είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ δίνει χώρο στη διπλωματία όχι μόνο για να φτάσουμε σε μια συμφωνία επιτέλους, αλλά και γιατί θέλει να περιορίσει το πολιτικό κόστος αυτή τη στιγμή, διότι πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Χθες είχαμε μια δημοσκόπηση του Reuters Ipsos, η οποία λέει ότι ένας στους τρεις Αμερικανούς πιστεύει ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει ξεκαθαρίσει, δεν έχει επικοινωνήσει ποιος είναι ο βασικός σκοπός του σε αυτόν τον πόλεμο, και φυσικά θέλει να περιορίσει και το στρατιωτικό κόστος για τις ΗΠΑ, και γίνει μεγάλος λόγος τις τελευταίες ημέρες για το αν υπάρχει έλλειψη ανταλλακτικών και αν υπάρχουν επαρκή συστήματα αεράμινα για να μπορέσουν να προστατεύσουν όχι μόνο τις αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις, αλλά και τους συμμάχους στην περιοχή που έχουν υποστεί όλες αυτές τις επιθέσεις σε αυτή τη σύγκρουση.
0: Γεωργία μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και πάλι τα κόμματα δίνουν τη δραστηριότητά τους στο κυβερνητικό στρατόπεδο, εκτός από τον Πρωθυπουργό που έχει ξεκινήσει σειρά περιοδιών και υπουργοί και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ακολουθούν στον ίδιο δρόμο. Κλιμάκιο 7 υπουργών και υφυπουργών υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη επισκέφθηκε πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, εστιάζοντας την πορεία των αναπτυξιακών έργων, των κρίσιμων υποδομών και της απασχόλησης. Πάμε στον Μάκη Νασιάδη που έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Μάκη.
14: Καλησπέρα, παιδί κυρίες και κύριοι. Είχαμε πραγματική απόβαση, θα χαρακτήριζα εγώ, έτσι, κυβερνητικού κλιμακίου, με επικεφαλή στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος μάλιστα, όπως ανέφερε στην συνέντευξη, την κοινή συνέντευξη, που γιατί να πούμε ότι το υπουργικό, το κυβερνητικό αυτό κλιμάκιο μοιράστηκε στις υπηρεσιακές ενότητες, όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, ήδη στην Δυτική Μακεδονία ήρθε και ανέφερε ο κύριος Χατζηδάκης, ήδη στην Δυτική Μακεδονία ήρθε για να μιλήσει, ήρθε το κυβερνητικό κλιμάκιο για να μιλήσει για τα έργα. Και μάλιστα κάλεσε ότι όσοι αμφισβητούν τα πράγματα να έρθουν εδώ να δουν τι εξελίσσεται ακριβώς. Παρουσίασε μια λίστα έργων με διάφορα έργα τα οποία έχουν σχέση κυρίως και με τις υποδομές και όχι μόνο, αλλά και με την απασχόληση και με τις επενδύσεις που είναι και ιδιωτικές, αλλά και παράλληλα και με επενδύσεις όπως είναι και από την πλευρά της ΔΕΗ. Ανακοίνωσε επίσης ένα νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για αντλίες θερμότητας και άλλες ενεργειακές αναβαθμίσεις σε κατοικίες στη Δυτική Μακεδονία προς 50 εκατομμυρίων ευρώ, που θα είναι για περίπου 10.000 νοικοκυριά. Επίσης, να πούμε ότι έγινε και από την πλευρά των υπόλοιπων υπουργών μια αναφορά στα επεκδοτούμενη επιχείρηση στο πρόγραμμα και στη δημιουργία περίπου 3.200 θέσεων εργασίας. Αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος επίσης τόνισε ότι το πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης στην μεταλλινική περίοδο προχωρά σημαντικά. Ήδη εξειδικεύονται έργα τα οποία είναι στο 98%, η εντάξει είναι στο 70% και οι νομικές δεσμεύσεις έχουν αγγίξει το 46%. Επίσης, για το θέμα το σχεδίο ανάπτυξη αναφέρθηκε και ο υπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, ο οποίος τόνισε ότι έχουν πολύ σημαντικά τα έργα κυρίως σε Γρεβενά και Φλόρνα, που είναι περίπου στο 90%. Υπάρχει μια μικρή υστέρηση, αλλά προχωρούν σε Καστοριά και Κοζάνη. Τα όποια προβλήματα υπάρχουν, προσπαθεί η κυβέρνηση να τα επιλύσει. Ο υπουργός Εργασίας Κώστας Καρακούνης αναφέρθηκε κυρίως και για το θέμα της ανεργίας. Τόνισε ότι δεν ορειοποιείται κατάσταση. Υπάρχει μια μείωση στην ανεργία, όπως είπε, στη Δυτική Μακεδονία. Το 2019 ήταν στο 23,8, τώρα έπεσε στο 11,9 το προδοτήμενο %. Ο υπουργός ανάπτυξης, ο κ. Τσαβδαρίδης, αναφέρθηκε κυρίως και στο θέμα της στήριξης της γνωπηγίας, όπως τόνισε ότι.
0: Και να ολοκληρώσουμε με αυτό.
14: Ναι, ότι υπήρχαν και διάφορα επενδυτικά έργα. Ο κ. Νίκος Σάφος αναφέρθηκε στο Υπουργό Ενέργειας για τη ΔΕΗ. Και επίσης ένα σημαντικό έργο το οποίο ανακοίνωσε ο Χρήστος Δήμας, ο υπουργός είναι ο δρόμος το Λαμαϊδα Ξινό Νερό, κάθεται σε αυτό, θα ολοκληρωθεί. Και επίσης θα υπάρχει επαναπροκήρυξη του φράγματος της νοσοκομείας και θα προχωρήσει κανονικά η συνέγγραφη της κλεισούρας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
15: Δεν ήρθαμε να μιλήσουμε μεθά, ήρθαμε να μιλήσουμε, όπως τόνισα, με έργα. Τρέχει το πρόγραμμα δίκαιας αναπτυξιακής μετάβασης ύψους 1,38 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ολοκληρώθηκε πρόσφατα ο αυτοκινητόδρομος Ε65 έως τα Γρεβενά. Αντιμετωπίστηκε το ζήτημα της τηλεθέρμανσης. Κατασκευάστηκαν 157 χιλιόμετρα νέου αγωγού υψηλής πίεσης του ΔΕΣΦΑ.
0: Στο ΠΑΣΟΚ προσχωρεί ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης στην τάση ανοίγματος ενός νέου κύκλου προσχωρήσεων στη Χαριλαίου Τρικούπη στο πλαίσιο της στρατηγικής διεύρυνσης της παράταξης. Επιβεβαιώνει η ένταξή του που ανεβάζει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΠΑΣΟΚ σε 33 βουλευτές. Πάμε στην Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ευγενία.
16: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Σε μια κίνηση με σαφές πολιτικό αποτύπωμα προχώρησε σήμερα ο Μιχάλης Χουρδάκης στο ΠΑΣΟΚ, καθώς ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, μετά τη συνάντηση που είχε με τον ανεξάρτητο βουλευτή, επισφράγησε την ένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Η προσχώρηση του ανεξάρτητου βουλευτή εντάσσεται, όπως είπες και εσύ, στη στρατηγική της Χαριλάου Τρικούπη για διεύρυνση της πολιτικής της επιρροής και ενίσχυση της κοινοβουλευτικής της δύναμης, ειδικά σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία το κόμμα επιδιώκει να ανακτήσει πολιτική δυναμική, θα λέγαμε, και να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα εκτιμούν ευρυδίκη ότι η κίνηση αυτή, αλλά και οι επόμενες μεταγραφές που είναι στο πλάνο, θα δώσουν το μήνυμα της πολιτικής ανασύνταξης, αλλά και του ανοίγματος που επιχειρεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς τις ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις. Στην ονοματολογία τώρα, τα ονόματα που ακούγονται και που βρίσκονται προς ένταξη είναι ο Ναύαρχος εν αποστρατεία και ανεξάρτητος βουλευτής επικρατείας Ευάγγελος Αποστολάκης, ενώ πληροφορίες θέλουν και την προσχώρηση στο κόμμα της Θεοδόρας Τζάκρη. Τα υπόλοιπα ονόματα που ακούγονται είναι της Μυρτούς Κοροβέση, της Γιώτας Πούλου και της Ολυμπίας Τελιγιορίδου. Κλείνοντας, να σου πω ότι πάντα και στο πλαίσιο της διεύρυνσης του κόμματος, αλλά και της στρατηγικής του, την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί η κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ μαζί με τους τομείς εργασίας του κόμματος, προκειμένου να προετοιμάσουν την παρουσίαση του προγράμματος στη ΔΕΘ σε κάθε τομέα ξεχωριστά. Ευρυδίκη.
0: Ευγενία, σε ευχαριστούμε. Εμείς να ακούσουμε τον διάλογο που διεμήφθη μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Χουρδάκη.
17: Χαίρομαι πολύ, γιατί ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή. Την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος απέναντι στη διαφορά, την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή, διότι δεν μπορεί να συνεχίσουμε στην ίδια πορεία της φθοράς που θα οδηγήσει τη χώρα σε νέες περιπέτειες. Ο Μιχάλης έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα σημάδια του δημογραφικού, γι' αυτό και θα αναλάβει να βοηθήσει να κάνουμε ακόμη καλύτερο τον προγραμματικό μας λόγο και το σχέδιό μας για αυτό το κορυφαίο ζήτημα που αφορά την πατρίδα μας.
18: Είναι σαφές ότι η χώρα χρειάζεται μια σοβαρή, μια αξιόπιστη και προοδευτική, εναλλακτική διακυβέρνηση. Ελπίζω και εγώ με την όποια πολιτική και ακαδημαϊκή μου εμπειρία να συμβάλλω στις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ.
0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο χώρο της αριστεράς και της κέντρο αριστεράς ευρύτερα. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ρίξει το βάρος στο δύσκολο έργο της ανασυγκρότησης του κομματικού μηχανισμού, έτσι ώστε το κόμμα να είναι έτοιμο να δώσει τη μάχη των επόμενων εκλογών. Έκλεισε ο κύκλος των διασπάσεων, τόνισε στο Air News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Αμανατίδη. Τον ακούμε.
19: Υπάρχει μια πολυδιάσπαση στον χώρο και αυτό είναι δική μας ευθύνη συνολικά των στελεχών και των μελών που δημιουργήσαμε. Δεν ήμουν, δεν συμμετείχα, αλλά βάζω τον εαυτό μου για λόγους να μην βγάλω τον εαυτό μου έξω από αυτό. Ναι, και έχουμε πληγώσει. Έχουμε πληγώσει πολλούς ανθρώπους, έχουμε πληγώσει τους ψηφοφόρους μας και σε αυτό νομίζουμε ότι πλέον έχει μπει ένα τέλος.
0: Πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
20: Καλησπέρα, κύριε Ευρυδίκη.
0: Για να δούμε αρχικά το κλίμα και τους στόχους της Κουμουνδούρ για το επόμενο διάστημα, στη συνέχεια βέβαια των αποχωρήσεων που είχαμε.
20: Ναι, είναι στη φάση της, θα το έλεγα, της απόλυτης οργανωτικής προετοιμασίας. Mm-hmm. Με πρώτο στόχο τη δημιουργία του νέου πολιτικού προγράμματος εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια της συγκρότηση των ψηφοδελτίων. Αυτό το οποίο επιδιώκεται από την παιδιά της Κουμουνδούρου πλέον είναι η νέα ηγεσία να βρεθεί προετοιμασμένη ανεξαρτήτως από πότε θα γίνουν οι εκλογές.
0: Μάλιστα, και να πάμε τώρα στην Ελλάς. Το σχέδιο με την ονομασία Αριστοτέλης για το παρόν και το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης που παρουσίασε ο κ. Τσίπρας.
20: Το οποίο το ονόμασε Σχέδιο Αριστοτέλης. Mm-hmm. Περιλαμβάνει ουσιαστικά τέσσερις βασικές προτάσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να αλλάξει συνολικά το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και οι τέσσερις αρχές τις οποίες παρουσίασε του σχεδίου είναι εγκύτητα, που σημαίνει ότι οι αποφάσεις να παίρνονται όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτούς που αφορούν. επικουρικότητα, κάθε αρμοδιότητα ασκείται από το επίπεδο που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη, εκτός αν αποδεδειγμένα εξυπηρετείται καλύτερα αλλού. Αποτελεσματικότητα, ο πολίτης δικαιούται υπηρεσίες που δουλεύουν, όχι δικαιολογίες που εξηγούν γιατί δεν δουλεύουν. Και δημοκρατική λογοδοσία. Όποιος αποφασίζει, είπε ο κύριος Τσίπρας, λογοδοτεί σε αυτούς που τον εξέλεξαν, όχι σε αυτούς που τον διόρισαν. Και πάνω απ' όλα είπε, και πάνω σε αυτές τις αρχές, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, μια αξιωματική υποχρέωση που δεν διαπραγματεύεται, που δεν διαπραγματευόμαστε. Ο Έλληνας πολίτης δικαιούται τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υπηρεσίες σε όλη ανεξαιρέτως την επικράτεια. Στο Μαρούσι και στην Τήλο, στο Κολονάκι και στα Άγκαθα. Αυτό ουσιαστικά μας έλεγαν οι στενοί συνεργάτες του Αλέξη Πρεβεδίκη, που παρουσίασε ο πρώην Πρωθυπουργός, αποτελεί ένα μοντέλο οργάνωσης κράτους, όχι μόνο για την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και σε επίπεδο διαχείρισης κυβέρνησης. Οτιδήποτε και να σημαίνει αυτό.
0: Μάλιστα. Ένα ευρύτερο μοντέλο λοιπόν διαχείρισης και όχι αποκλειστικά για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ευαγγέλη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα.
1: Η χώρα μας έχει ανάγκη όχι από μικροαλλαγές, αλλά από μεγάλες αλλαγές, από ένα νέο μοντέλο, από ένα νέο τρόπο διοίκησης και διακυβέρνησης. Έχει ανάγκη από μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και στην εξουσία, και αυτό ακριβώς καταθέτει το σχέδιο Αριστοτέλης που θα θέσουμε σε ουσιαστική διαβούλευση με τους ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Στον ανακριτή απολογείται το ζευγάρι για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστρες στη Σύρο. Το ζευγάρι στην απολογία του επιμένει στον ισχυρισμό του ότι βρισκόταν σε άμυνα απέναντι στη γυναίκα που μπήκε οπλισμένη στο σπίτι τους. Με σκοπό τη ληστεία όμως, η ανακρίτρια ζήτησε τη διενέργεια νέας αυτοψίας και αναπαράστασης, καθώς πολλά ερωτήματα παραμένουν απάντητα. Να πάμε στην Κατερίνα Παπαγιάννη. Κατερίνα.
21: Καλησπέρα. Απολογητή, η διαδικασία συνεχίζεται και είναι πράγματι πολύ ωραία. Η απολογία της συζύγου του 40χρονου ολοκληρώθηκε, της 40χρονου συζύγου ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου μία μισή ώρα. Να, αυτή τη στιγμή απολογείται και ο βασικός κατηγορούμενος. Από ό,τι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, επιμένει στην υπερασπιστική γραμμή που υποστήριξε τον όπλο του εισαγγελέα, ότι δηλαδή βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας. Και συγκεκριμένα, ότι είδε τη 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΠ στην πόρτα του σπιτιού της να είναι καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της και με ντυμένη μαύρη ενδυμασία, ένα μαχαίρι στο χέρι, νόμιζε ότι πρόκειται για εισβολέα και έτσι ο άντρας της ενήργησε σε κατάσταση άμυνας. Να πούμε τώρα, σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση είναι αυτά τα 7 κρίσιμα δευτερόλεπτα που βρίσκαν εντός της οικίας και είναι εκτός κάδρου, δηλαδή δεν το έχει καταγράψει η κάμερα ασφαλείας, η μοναδική κάμερα ασφαλείας που βρισκόταν στο σπίτι. Και έτσι γι' αυτό ζήτησε ο ανακριτής και εισαγγελέας αναπαράσταση και έτσι άργησε η απολογητική διαδικασία κατά μία ώρα. Ζήτησε δηλαδή να γίνει αναπαράσταση των γεγονότων μέχρι στην οικία αυτά κρίσιμα δευτερόλεπτα, τα 7 κρίσιμα τι συνέβη, ώστε να δούμε αν ταιριάζουν οι κινήσεις που έχει περιγράψει ο κατηγορούμενος με τη δικογραφία και φυσικά με τη χωροταξία, Ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Κατερίνα Παπαγιάννη.
22: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Περισσότερους από 6 τόνους ακατάλληλων κρεάτων, δηλαδή περίπου 20.000 μερίδες φαγητού, κατάσχεσαν οι ελεγκτές της περιφέρειας σε παράνομο εργοστάσιο παρασκευής και διανομής κρεάτων στο Ηλίον. Εντοπίστηκαν 20 επιχειρήσεις στην Αττική που είχαν προμηθευτεί κατάλληλα προϊόντα από το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Πάμε στην Ιωάννα Βουτσή που έχει περισσότερα. Καλησπέρα, Ιωάννα.
23: Καλησπέρα σας. Να σας πω ότι ο αρχικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε μονάδα παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που ήταν κατοχυρωμένη στα αρχεία είχε σταματήσει να λειτουργεί, ενώ στον ίδιο χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Επιπλέον δεν περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη επιχείρηση ούτε στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ στους ψυχτικούς θαλάμους. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6.047 κιλά κατάλληλου κρέατος, τα οποία δεν έφεραν νόμιμη σήμανση ή είχαν μη έγκυρους κωδικούς. Αμέσως μετά οι αρχές προχώρησαν σε ειχνηλάτηση της διακίνησης των προϊόντων, όπου διαπιστώθηκε ότι τα κατάλληλα αυτά προϊόντα είχαν διατεθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων στην Αττική. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν επιπλέον συντονισμένοι έλεγχοι από τις υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. Οι νέοι έλεγχοι αυτοί οδήγησαν στην κατάσχεση ακόμη 150 κιλών ακατάλληλων κρεάτων.
0: Λοιπόν, Ανά Ιώνα Πουτσή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις λεπτομέρειες αυτού του θέματος. Καλή συνέχεια. Οι οικογενειακοί σχέσεις έχουν τα 8 μέλη της 5ης της σειρά εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στους 7 μήνες του 2026 και οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμών, απειλών, ζωοκλοπών και παράνομων επιδοτήσεων. Πάμε στον Γιώργο Λαμπράκη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από το Ηράκλειο. Με 13 συνολικά κατηγορίες θα απολογιστούν την ερχόμενη Παρασκευή και το ερχόμενο Σάββατο οι 8 συλληφθέντες μετά τη χθεσινή αστυνομική επιχείρηση στα νότια του Ηρακλείου. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, να πούμε, βρίσκονται 4 μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία φέρονται σύμφωνα με την αστυνομία ως ο ηγετικός πυρήνας της όλης αυτής υπόθεσης που απασχολεί τις αρχές, ενώ έχουν συλληφθεί ακόμα 4 άτομα. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας άσκησε 2 για σύσταση συμμορίας και όχι για εγκληματική οργάνωση στους 6 από τους 8 συλληφθέντες, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση τις κατηγορίες της ζωοκλοπής κατά εξακολούθηση, εκβιασμών, ξυλοδαρμών, αγροτικών ζημιών, εξαπάτηση του ΟΠΚΠ και ρευματοκλοπή. Να πούμε ότι είναι η 5η συνολικά ομάδα που οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης στο πλαίσιο των εκτεταμένων αστυνομικών επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται τους τελευταίους μήνες στα ορεινά της Κρήτης, και όλα ξεκίνησαν, θυμίζουμε, μετά το μακελιό των Βοριζίων τον Νοέμβριο, 1η Νοεμβρίου του 2025.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Λαμπράκη. Από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης φαίνεται ότι προκλήθηκε η έκρηξη και η πυρκαγιά στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, στην οποία έχασε τη ζωή του 67χρονος εργάτης. Ήδη ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλής και ο επιβλέπων λειτουργίας. Πάμε στην Πέγγι Προύσαλη. Πέγγι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και οι τρεις ζήτησαν προθεσμία και την έλαβαν για την Παρασκευή. Πριν από λίγο τελείωσε η διαδικασία. Είχαν μπει στα... Καλησπέρα και οι τρεις ζήτησαν προθεσμία και την έλαβαν για την Παρασκευή. Πριν από λίγο τελείωσε η διαδικασία. Είχαν μπει

0: κόλλησης ή αν υπήρξε διαρροή έφλεκτου υλικού.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παγκυπρούσαλη, για το ρεπορτάζ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αρχισύνταξη Ευαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Σαρέτης, στα διεθνή δέσποινα Σύριο Πούλου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών Παναγιώτης του Πι, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά. Τι μας ξημερώνει, θα μας το πει Νεφέλη Λιγερού. Καλή σας βράδυ.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούγκαλος. Σε πλήρη εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Πάρο στην περιοχή Καμπή. Από αέρος επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν χαμηλές ρήψεις, επιχειρώντας να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν από τη δύση του ηλίου, καθώς υπάρχει ανησυχία για περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων τις επόμενες ώρες. Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν επίσης 24 πυροσβέστες με 5 οχήματα, μία αερομεταφερόμενη ομάδα πεζοπόρου τμήματος της πρώτης ΕΜΟΔΕ, ενώ συνδράμουν εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργο. Αναμένονται επιπλέον ενισχύσεις από Πειραιά. Νωρίτερα έγισαν 2 μηνύματα του 112 για εκένωση στους κατοίκους από το Καμάρι για μετακίνηση προς Αλική και νωρίτερα για απομάκρυση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλική. Για μια δύσκολη πυρκαγιά έκανε λόγο ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας ότι λόγω των υψηλών βόρειων ανέμων εντάσεως 6 και 7 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή δημιουργούνται κυλιδώσεις που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Τίποτα εδώ στα νησιά δεν θα μπορούσε να γίνει πράξη αν δεν υπήρχε μια παράβατη προϋπόθεση, η ασφάλεια και η σταθερότητα και η αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ομιλία του στο Δημαρχείο της Λέρου. Ο Πρωθυπουργός τόνισε χαρακτηριστικά: εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου γνωρίζετε πολύ καλά πόσο είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και ότι τα νησιά μας θα μπορούσαν να είναι κέντρο υποδοχής οποιουδήποτε θεωρούσε ότι μπορούσε να μπαίνει ανεξέλεγκτα στη χώρα. Αυτό άλλαξε πια. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της, οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, επισήμανε. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι τρεις συλληφθέντες για τη χθεσινή φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος. Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, το οποίο σημειώθηκε έκρηξη μετά το σεισμό άνω των 7 Ρίκτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Σύμφωνα με το σταθμό Fuji TV υπάρχουν αρκετοί επιβεβαιωμένοι θάνατοι. Το τηλεοπτικό δίκτυο TBS έκανε λόγο για σημαντικό αριθμό ανθρώπων που έχασε τη ζωή μετά την κατάρρευση ορόφου στο εμπορικό κέντρο. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ότι υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες έχει χαθεί η επαφή με 20 έως 30 υπαλλήλους. Υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές υποδομές, οδικό δίκτυο, διακοπές ρεύματος και μεταφορών. Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να μεταβούν σε καταφύγια. Με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε σήμερα στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας το πράσινο φως για την αγορά πυράβλων Patriot που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την αντιεροπορική άμυνα του Κιέβου. Εδώ και μια εβδομάδα η κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη έχει προκαλέσει το θάνατο αμάχων, εκτοπισμούς, ηλικές ζημιές και αυξανόμενη ανασφάλεια στις πληγήσεις κοινότητες, δήλωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας ο Ραμίς Αλαγκμπάροφ, αναπληρωτής ειδικός συντονιστής του ΟΗΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, καταγγέλλοντας την κλιμάκωση της βίας, ιδίως στις πρόσφατες επιθέσεις Ισραηλινών επίκων εναντίον Παλαιστινίων.

0: Ήρθε σήμερα η εντολή εκένωνος που είχε δοθεί για 13 κοινότητες της περιοχής Μαδρίτης και της γειτονικής Καστήλης και Λεών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας. Περίπου 63.000 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους εξαιτίας της πύρινης λέλαπας που έχει ήδη καταστρέψει 770.000 στρέμματα δυτικά της Ισπανικής πρωτεύουσας.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο ανατολικά βόρειο, βορειοανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 με 4. Καλοκαιρία στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς. Νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με τη θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Στρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

σας, γεια σας, καλώς ήρθατε σήμερα Τρίτη, 28 του μηνός, Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει, όπως και όλη τη βδομάδα εκτάκτως σήμερα 8 με 10, οπότε θα είμαστε παρέα, η Μαρία Σφυρέρα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Θάνος Τσιμέκας τον ήχον, Εφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Και δυστυχώς πάλι παλεύουμε με τις φωτιές. Τίνουμε να το συνηθίσουμε κάθε καλοκαίρι. Αυτή τη φορά τα πράγματα είναι δύσκολα και στην Πάρο, όπου ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης. 14 αεροσκάφη έχουν εκκαινωθεί προληπτικά, 4 οικισμοί. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το λιγότερο ιδανικό σενάριο μέσα στην καρδιά της τουριστικής περιόδου. Αυτά και πολλά ακόμα θα τα δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας.

0: Λοιπόν, είπαμε για την Πάρο, αλλά έχουμε και μια άλλη πυρκαγιά στα Φαβριανά, στο Ηράκλειο Κρήτης. Πάμε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Βασίλη Κικέρογλου, να μας πει γιατί νομίζω ότι τα πράγματα εξελίσσονται κάπως θετικά, κύριε Δήμαρχε.
1: Ναι, είχαμε θετική εξέλιξη, φυσικά με την αποτελεσματική συνδρομή του ελικοπτέρου, χωρίς το οποίο μπορεί να είχε ξεφύγει και η πυρκαγιά.
0: Ναι.
1: Η οποία εξελίχθηκε αρχικά στην, θα λέγαμε, στην ποταμιδιά, καλαμωτές και διάφορα άλλα αυτοφυή. Δεν επεκτάθηκε πολύ σε λεώνες, αλλά εάν δεν είχε υπάρξει αποτελεσματική παρέμβαση του ελικοπτέρου, αυτό θα ήταν αδύνατο.
0: Πώς ξεκίνησαν όλα, μπορείτε λίγο να μας εξηγήσετε, πώς φτάσαμε εδώ?
1: Περιμένουμε βέβαια την
0: ναι.
1: από την πυροσβεστική. Δεν μπορώ να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Είναι διάφορες οι αιτίες. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε μια πυρκαγιά σε τόπο που υπήρχε παράνομη απόθεση σκουπιδιών διαφόρων ειδών.
0: Mm-hmm.
1: Άλλη φορά έχουμε από βραχυκύκλωμα ή άλλη αιτία στην θύρα. Σήμερα περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς είναι, για να μην πούμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Σίγουρα οι μέρες είναι τέτοιες. Εμείς είμαστε σε επίπεδο 4 κινδύνου σήμερα και επιβεβαιώθηκε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους και εμείς είμαστε σε μια διαρκή επιφυλακή ουσιαστικά.
0: Mm-hmm.
1: Με τα μέσα που διαθέτουμε να είναι στη διάθεση και προς υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Και αυτό που μπορώ να πω ως μήνυμα είναι ότι χρειάζεται μια αποτελεσματική ενίσχυση του στόλου και οχημάτων και μέσων, κυρίως των υποστηρικτικών και βέβαια της πυροσβεστικής, ο συνεχής εξυγχρονισμός είναι ένα ζητούμενο, αλλά και τα εναέρια μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει δηλαδή να δοθεί έμφαση τα επόμενα χρόνια, διότι είναι ένας σύγχρονος πόλεμος. Πολεμικά αεροσκάφη δεν είναι μόνο τα Ραφάλ, είναι και τα αεροσκάφη που σβήνουν τις πυρκαγιές και μάλιστα σε ένα πόλεμο ο οποίος με την κλιματική κρίση.
0: Αυτά λέγαμε.
1: Είναι δεδομένο.
0: Δήμαρχε, αυτά λέγαμε και με συναδέλφους στη Γαλλία, στην Ισπανία, όπου είναι ένα κολασμένο καλοκαίρι για αυτούς. Ευτυχώς, εμάς τα πράγματα μέχρι τώρα είναι όλα υπό έλεγχο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Ευτυχώς που όλα πάνε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, και από το Ηράκλειο Κρήτης θα πάμε στην Πάρο να δούμε πώς είναι εκεί τα πράγματα. Και θα μιλήσουμε με τη συνάδελφη, τη Σοφία Ορφανού. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Νεφέλη. Και η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη στο νησί της Πάρου. Ωστόσο, αυτή την ώρα έχουν δημιουργηθεί διάσπαρτες εστίες στην αγροτοδασική έκταση και η φωτιά κατευθύνεται αυτή τη στιγμή προς Αγίους Θεοδόρους. Παρακολουθούμε εμείς πραγματικά τη φωτιά που έχει καταστρέψει ουσιαστικά εκτάσεις, διάσπαρτες εκτάσεις, ενώ είναι συνεχόμενες οι ρήψεις από τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη της πυροσβεστικής που προσπαθούν να αποκόψουν το καταστροφικό έργο της πυρκαγιάς. Σε λίγη ώρα, ωστόσο, αναμένεται να σταματήσουν οι πτήσεις, καθώς δεν υπάρχει ήδη ορατότητα, έχει αρχίσει να πέφτει το φως. Και υπάρχουν και αυτοί οι πυκνοί μαύροι καπνοί. Βλέπουμε τους επικίνδυνους ελιγμούς που πραγματοποιούν τα Καναντέρ, τα ζευγάρια Καναντέρ, αλλά και τα ελικόπτερα τύπου Bell πάνω από τις φωτιές, μέσα στους πυκνούς καπνούς. Βλέπουμε τη φωτιά η οποία έχει, που θα σας περιγράψω την εικόνα, έχει δημιουργήσει μια γραμμή φωτιάς η οποία έχει περάσει το βουνό και κινείται προς Αγίους Θεοδόρους. Φυσικά και οι πυροσβέστες έχουν, οι δασοκομάντος έχουν διασκορπιστεί μέσα σε αυτή την αγροτοδασική έκταση και προσπαθούν όπου χρειάζεται κοντά σε σπίτια κυρίως να επιχειρήσουν για να αποκόψουν το καταστροφικό έργο και να μην φτάσουν στα σπίτια, καθώς από την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής και τις πληροφορίες, οι πυρκαγιές έχουν φτάσει μέχρι αύριους χώρους, δεν έχουν μπει μέσα σε σπίτια και αυτό είναι και το στοίχημά τους, ουσιαστικά να μπορέσει να περιοριστεί η φωτιά. Υπάρχουν και κάτοικοι εδώ με κουβάδες, λάστιχα και οτιδήποτε άλλο έχουν στα χέρια τους. Επιχειρούν και εκείνοι μαζί με τους πυροσβέστες να σώσουν την περιουσία τους και φυσικά το νησί τους.
0: Σοφία, πάμε λίγο, πώς ξεκίνησαν, δηλαδή μετράμε τώρα αρκετές ώρες, μεσημεράκι πρέπει να ξεκίνησαν όλα, σωστά?
2: στη 1:30 συγκεκριμένα το μεσημέρι υπήρξε μία εστία στα Χιτά, στην περιοχή Χιτά, και εκεί που υπάρχει ένας χώρος με σκουπίδια. Να. Όπως μας λένε οι κάτοικοι, η φωτιά, επειδή είχε βόρειο άνεμο, πήρε γρήγορα διαστάσεις, συνέχισε την καταστροφική της πορεία από την περιοχή Καμπή και από εκεί περνούσε ουσιαστικά από βουνό σε βουνό. Και έχουμε φτάσει μέχρι εδώ που βρισκόμαστε κοντά στους Αγίους Θεοδόρους, στο μοναστήρι, όπου αυτή τη στιγμή γίνονται συνεχόμενες ρήψεις νερού. Έχουμε και αναζωπηρώσεις, αυτό που μπορώ να σας περιγράψω. Και είναι δυστυχώς ένα δύσκολο βράδυ, γιατί θα επιχειρούν μόνο οι επίγειες δυνάμεις. Αναμένουμε και δυνάμεις από την Αθήνα. Έχουν ήδη φτάσει στο νησί από την Άξο και από τη Σύρο για να ενισχύσουν το έργο των πυροσβεστών. Ενώ αναμένουμε επίσης και άλλες δυνάμεις. Υπάρχει και ένα ελικόπτερο εποπτείας, το οποίο βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο σημείο και δίνει σαφείς οδηγίες για το πώς να μετακινούνται οι δυνάμεις, προκειμένου να γίνεται άμεση κατάσβεση των νέων πυρκαγιών.
0: Πάντως κάτι δεν μου κάθεται, και νομίζω ο καθένας με μια κοινή λογική, στοιχειώδη λογική, γιατί σήμερα είχαμε ανέμους και ένα νησί των Κυκλάδων, γιατί να καίγονται σήμερα σκουπίδια, δεν ξέρω. Επίσης καταλαβαίνω ότι συνέβαλαν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και τα πολλά καθάριστα αγροτεμάχια. Είναι κάτι που το λέμε κάθε χρόνο, έχουμε βαρεθεί να το λέμε και να το ακούμε δηλαδή.
2: Γιατί πυροδοτήθηκε η φωτιά και επεκτάθηκε, ουσιαστικά πήρε μεγαλύτερη δύναμη και με τα καθάριστα οικόπεδα, αλλά και ουσιαστικά με την έκταση, την αγροτοδασική έκταση που υπάρχει. Άκαυτα δηλαδή, ουσιαστικά δέντρα και ελιές, που οι ελιές είναι εξαιρετικά δύσκολο, όπως μας λένε και οι πυροσβέστες, να ελεγχθεί η φωτιά, αλλά και ένα, ακόμη και ένα κλαδί, ένα αντικείμενο που εκτοξεύεται από τη φωτιά, δημιουργεί συνεχώς νέα μέτωπα. Αυτό που μπορούμε να
0: μεταφέρουμε και από εδώ. Μπορείς να μας μεταφέρεις και το κλίμα, γιατί βρισκόμαστε. Τώρα δεν είναι η Πάρος οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου, είναι η Πάρος τέλη Ιουλίου. Είμαστε στο πικ της τουριστικής περιόδου, το νησί είναι γεμάτο, είναι στα πάνω του, υπάρχει πανικός, υπάρχει ενημέρωση. Τι γίνεται και με τους τουρίστες, έτσι?
2: Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος στο νησί, ωστόσο εδώ στο σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά είναι ψηλά στο βουνό, οπότε δεν υπάρχουν ούτε πολλές οικίες στην πραγματικότητα, είναι ούτε καταλήμματα. Παρ' όλα αυτά το πρωί, όταν ήρθαν τα δύο μηνύματα 112, το μεσημέρι για την ακρίβεια, εκεί λίγο ενεργοποιήθηκαν κυρίως οι κάτοικοι, γιατί δεν ήξεραν τι είναι αυτό που έρχεται στο κινητό τους, μπορεί να το διάβαζαν, έβλεπαν και τους καπνούς, τη μεγάλη κινητοποίηση.
0: Θορυβήθηκαν, είναι απόλυτα ανθρώπινα.
2: Ακριβώς. Και οι κάτοικοι φυσικά, οι οποίοι από τη μια στιγμή στην άλλη ειδοποιήθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους και στην πραγματικότητα δεν είχαν πού να πάνε, γιατί η κατεύθυνση ήταν προς την Αλική. Πολλοί κόσμος επέλεξε να πάει προς τη θάλασσα, έτσι ένιωσε περισσότερη ασφάλεια και παρακολουθούσαν τη φωτιά από εκεί. Τραβούσαν κάποια βίντεο, προσπαθούσαν να μιλήσουν με τις αρχές για το τι ακριβώς θα γίνει. Και πολλοί είναι εκείνοι, ωστόσο, που μας λένε ότι θα περάσουν τη νύχτα μακριά από τα σπίτια τους και να θα βρίσκονται, δηλαδή, παρότι έχει λήξει το 112, επιλεκτικά έχουν προτιμήσει να βρίσκονται προς την Αλική.
0: Ναι, για την ασφάλεια. Τους. Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και αν χρειαστεί φυσικά θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σου. Να είσαι καλά, καλή δύναμη. Ήταν η συνάδελφος η Σοφία Ορφανού που βρίσκεται στην Πάρο και μας μεταφέρει την κατάσταση. Όπως καταλαβαίνετε, θα παρακολουθούμε όλοι και κατά τη διάρκεια της εκπομπής και φυσικά και αργότερα εσείς στο πρόγραμμά μας θα έχετε έτσι ενημέρωση για το τι συμβαίνει.

Λοιπόν, τι λέτε για να οργανωθούμε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων? Θα επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα με τα θέματά μας, έτσι? Λοιπόν, Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Εφέλη Λίγερου και επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα. Μαρία Σφυροέρα, δημοσιογραφική επιμέλεια, Θάνος Τσιμέκας, ήχο στον ήχο. Όλοι εμείς λοιπόν τα λέμε σε πάρα πολύ

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πλήρη εξέλιξη πυρκαγιά στην Πάρο, στην περιοχή Καμπή, το ενεργό μέτωπο είναι πλησίον της περιοχής Καμάρι, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Για μια δύσκολη πυρκαγιά κάνει λόγο η πυροσβεστική. Δύο μηνύματα 112 για εκένωση οικισμών. Το ανακαινισμένο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου και το λιμένα του Λακίου επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, δήλωσε. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον σαουδαραβικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα. Με 13 συνολικά κατηγορίες θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο οι 8 συλληφθέντες μετά τη χθεσινή αστυνομική επιχείρηση στα νότια του Ηρακλείου Κρήτης. Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο Ion Mall στο Κουαμάτο της Ιαπωνίας, το οποίο σημειώθηκε έκρηξη μετά το σεισμό άνω των 7 Ρίκτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Συνάντηση Τραμπ Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο. Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε το πράσινο φως για την αγορά πυράβλων Patriot που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την αντιεροπορική άμυνα του Κιέβου. Την κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη με τις πρόσφατες επιθέσεις Ισραηλινών επίκων εναντίον Παλαιστινίων κατήγγειλε ο αναπληρωτής, ειδικός συντονιστής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Ήρθε η εντολή εκένωσης που είχε δοθεί για 13 κοινότητες της περιοχής της Μαδρίτης και της γειτονικής Καστήλης και Λεών. Περίπου 63.000 οι εκτοπισμένοι, ενώ κάηκαν 770.000 στρέμματα γης. Έθριος ο καιρός αύριο, έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεως σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 8:34. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο Εφέλη Γερού, ακούτε Air News Radio 105,8 και είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενη. Διότι έχουμε στην παρέα μας την κυρία Κατερίνα Χαρβάτη, είναι Ελληνίδα παλαιοανθρωπολόγος, η οποία μάλιστα τιμάται με το Albert Einstein World Award for Science 2026. Γεια σας!
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε? Συγχαρητήρια. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα διεθνή επιστημονικά βραβεία. Ετοιμάστε για την έρευνα στην παλαιοανθρωπολογία. Στην πραγματικότητα είναι μια επιστήμη που μας κάνει να καταλαβαίνουμε την προέλευσή μας, την προέλευση του ανθρώπου.
1: Έτσι είναι ακριβώς, ναι. Η παλαιοανθρωπολογία εξετάζει πολύ βασικά ερωτήματα που απασχολούν όλη την ανθρωπότητα, όπως από πού ήρθαμε, πώς φτάσαμε εδώ, πώς αντιμετώπισαν οι πρόγονοι μας οι μεγάλες προκλήσεις του παρελθόντος και βέβαια ίσως και πού μας οδηγεί το μέλλον.
0: Πώς ξεκίνησαν όλα, δηλαδή δεν ξέρω αν θα σας ενοχλούσε λίγο να μιλήσουμε για σας, για το ταξίδι αυτό. Πώς προέκυψε αυτός ο τομέας και η ενασχόλησή σας, η αφοσίωσή σας αυτόν?
1: Κοιτάξτε, πάντα από μικρό παιδί πάντα με, πώς να το πω, μεσαγίνευε το παρελθόν, να φαντάζομαι πώς μπορεί να ζούσαν οι άνθρωποι στο παρελθόν. Αλλά παράλληλα με ενδιαφέρε πάρα πολύ η βιολογία και πώς λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα. Δηλαδή κάποια στιγμή με ενδιαφέρει και η ιατρική, για παράδειγμα. Αλλά νομίζω ότι τελικά και έτσι όπως τα γιατί τίποτα δεν ήταν προγραμματισμένο, αυτό όλο κάπως ήρθε από μόνο του, με βρήκε εκείνο δηλαδή. Έριξαν όλα αυτά τα ενδιαφέροντά μου και αγάπησα πραγματικά αυτό που κάνω από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα κυρίως στο πεδίο. Στην Αφρική, ψάχνοντας για πολυθώματα. Και από τότε είχε τελειώσει για μένα, αυτό ήταν πια.
0: Αυτό ήταν. Και έρευνα, η οποία σας πηγαίνει σε διάφορα μέρη του κόσμου. Πώς είναι αυτή η ζωή? Φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ δημιουργική και ότι έτσι το απολαμβάνετε. Δεν ξέρω, σχεδόν δεν μπορούμε να το φανταστούμε εμείς οι αμύητοι.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος που ενδιαφέρεται για αυτό που κάνει, για αυτό με το οποίο ασχολείται, ίσως αισθάνεται έτσι. Εγώ η δουλειά μου είναι το χόμπι μου, συγχρόνως το πάθος μου. Για μένα είναι ευχαρίστηση δηλαδή. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω, φυσικά υπάρχουν και πτυχές που δεν είναι τόσο ευχάριστες, ίσως γραφειοκρατικές ή κάπως έτσι, αλλά δεν σημαίνει τίποτα. Πάντα υπάρχει η χαρά της έρευνας και της μάθησης της γνώσης.
0: Και πώς έρχεται η καταξίωση και μάλιστα η διεθνής καταξίωση?
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή, ενώ είστε μια επιστήμονας η οποία πραγματικά έτσι η διεθνής επιστημονική κοινότητα σας αναγνωρίζει το ερευνητικό σας έργο. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτό είναι μια άλλη πτυχή. Δεν ξέρω, θέλει τύχη, θέλει αφοσί. Αυτό.
1: Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτό είναι κάτι που είναι το αποτέλεσμα μιας ολόκληρης ζωής σχεδόν. Μιας μεγάλης πορείας που καταλήγει, εντάξει, έρχεται σε αυτή τη στιγμή σήμερα που, εντάξει, ακόμα και εγώ δεν το έχω ακόμα εντελώς συλλάβει αυτό που έχει γίνει, γιατί είναι πραγματικά μεγάλη τιμή και μια φοβερή διάκριση.
0: Για να καταλάβει και ο κόσμος, υπάρχουν πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν είναι μια γενική αναγνώριση, ας πούμε, γίνεται αναφορά στην ανακάλυψη του απολιθώματος απίδημα 1 στην Ελλάδα. Είναι το αρχαιότερο γνωστό απολίθωμα Homo sapiens στην Ευρασία. Και εσείς στην πραγματικότητα μέσα από αυτό αποδεικνύεται, δεν ξέρω τώρα γιατί και οι όροι θέλουν να είναι πολύ προσεκτικοί, ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι έφτασαν στην Ευρώπη 150.000 χρόνια νωρίτερα από ό,τι πίστευαν μέχρι τώρα οι επιστήμονες. Δηλαδή γίνεται μια ανατροπή.
1: Αυτό ακριβώς, ναι. Αυτό είναι μια μελέτη της ομάδας μου και δικιά μου που έγινε, δημοσιεύτηκε το 2019 στο περιοδικό Nature. Αλλά έχουν υπάρξει βέβαια και πολλά άλλα που αναφέρονται επίσης, όπως ίσως θυμάστε, σχετικά πρόσφατα, πριν λίγους μήνες, δημοσιεύσαμε τα αρχαιότερα γνωστά ξύλινα εργαλεία που έχουν βρεθεί στον κόσμο, από την ανασκαφή στη Μεγαλόπολη.
0: Ναι.
1: Επάλι δηλαδή στην έρευνά μας στην Ελλάδα. Ακόμα πιο πρόσφατα, πριν δύο εβδομάδες, δημοσιεύσαμε ένα άρθρο, μια μελέτη σε σχέση με, με το υπόβαθρο το εξελικτικό του μεγάλου εγκεφάλου στο ανθρώπινο είδος. Δηλαδή υπάρχουν πολλές στοιχεία στις έρευνες και βέβαια κάποιες από αυτές είναι στην Ελλάδα. Η έρευνα που κάνω στο πεδίο έχει βασιστεί τα τελευταία ίσως και 15 χρόνια, κυρίως στην Ελλάδα. Από όπου έχουμε και φανταστικά αποτελέσματα.
0: Ναι. Δεν ξέρω, η ομάδα σας που λέτε αποτελείται από Έλληνες επιστήμονες ή όχι μόνο?
1: Βεβαίως υπάρχουν και Έλληνες επιστήμονες, είναι διεθνής ομάδα.
0: Ναι.
1: Έχει πολλές εθνικότητες. Υπάρχει η ομάδα μου στο Tübingen που εκεί φυσικά υπάρχουν πολλοί Έλληνες και πολλά παιδιά που κάνουν το διδακτορικό τους μαζί μου, οι postdoc, αλλά και πάρα πολλοί συνεργάτες εδώ στην Ελλάδα, στο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Καποδιστριακό, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, στο Υπουργείο Πολιτισμού, στην Φορία Παλαιανθρωπολογίας και Σπηλιολογίας, για να πούμε κάποια από αυτά, στην Αμερικανική Σχολή.
0: Ναι, πολύ σημαντικό που τα αναφέρετε.
1: Βεβαίως, υπάρχουν πάρα πολλοί συνεργάτες και αισθάνομαι μεγάλη ευγνωμοσύνη που έχω τέτοιες πολύ ωραίες σχέσεις συνεργασίας με πάρα πολλούς επιστήμονες και στην Ελλάδα βέβαια, αλλά και στο εξωτερικό.
0: Επειδή και εμείς καταλαβαίνουμε ότι τεχνολογικά τα τελευταία χρόνια γίνονται απίστευτα βήματα, δηλαδή ότι ο χρόνος κάπως έχει συμπυκνωθεί, εσείς το αντιλαμβάνεσαι στη δουλειά σας, δηλαδή έχει πια βοηθήσει, βοηθάει εμπράκτως στην έρευνά σας?
1: Μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Για την
0: τεχνητή νοημοσύνη, για το, δηλαδή αν τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει η εικόνα.
1: Κοιτάξτε, βεβαίως έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία περίπου 20 χρόνια, όχι με τεχνητή νοημοσύνη τόσο πολύ, αλλά με την εικαστικοποίηση και τις ιατρικές μεθόδους που έχουν σιγά σιγά τις έχουμε υιοθετήσει, ας το θέσω έτσι, και στο χώρο μας. Δηλαδή για τους αξονικούς τομογράφους, για τους τις άρρωση τριδιάστατων δεδομένων. Όλα αυτά έχουν φέρει την, ας το πούμε, ψηφιακή ανθρωπολογία πλέον, η οποία βοηθάει πραγματικά και έχει φέρει μεγάλες... Έχει φέρει μεγάλες πρόοδους στην ανάλυση του αρχείου πολυθωμάτων και στην ερμηνεία της εξέλιξης του ανθρώπου.
0: Εσείς θα μπορούσατε ή θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο αν σας έλεγα, κυρία Χαρβατή, δηλαδή μια στιγμή να απομονώσετε, να διαλέξετε, ότι ήταν μια κορυφαία στιγμή της καριέρας σας, της μέχρι τώρα διαδρομής σας φυσικά. Θα μπορούσατε να το κάνετε? Είναι πολλές.
1: Εντάξει, υπάρχουν πολλές ωραίες στιγμές και είναι λίγο, όλες αυτές τις μελέτες είναι λίγο σαν παιδιά μου, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να διαλέξω μία. Αλλά έτσι ενδεικτικά, βεβαίως μεγάλος σταθμός ήταν για μένα το 2004 όταν πρωτοδημοσιεύτηκε η μεγάλη μου μελέτη για την ταξινόμηση των Νεάντερταλ, για παράδειγμα. Κατόπιν υπήρξε η πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη για την προέλευση του σύγχρονου ανθρώπου από την Αφρική με βάση το αρχείο πολυθωμάτων της Αφρικής, της Νοτιοαφρικής. Πιο πρόσφατα φυσικά ήδη το αναφέρεται η μελέτη των κρανίων του επιδήματος, όπου έγινε πλήρης συγκριτική μελέτη των ίδιων των κρανίων, ψηφιακή ανασύσταση και φυσικά χρονολόγηση των ίδιων των ευρημάτων, και αυτή ήταν μια πολύ μεγάλη μελέτη, όπως είπατε και πριν, ανέτρεψε τα δεδομένα που είχαμε μέχρι τότε, αλλά και πιο πρόσφατα ανέφερε ήδη τα αρχαιότερα ξύλινα εργαλεία που είναι γνωστά στον κόσμο. Και αυτή ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία στιγμή και μια πάρα πάρα πολύ όμορφη μελέτη. Ήταν πραγματικά κάτι πολύ όμορφο να προσθέσουμε στη γνώση και στην επιστήμη.
0: τώρα πού σας βρίσκουμε και αυτό, είμαι σίγουρη, μα είστε τόσο νέα. Πού σας βρίσκουμε τώρα, πού είναι στραμμένο το ενδιαφέρον σας?
1: Κοιτάξτε, εξακολουθούμε την έρευνά μας στην Ελλάδα. Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα, τα οποία ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να μπορέσουμε να φτάσουμε σε πολύ ωραία αποτελέσματα. Εκτός αυτού έχω και ένα καινούριο πρόγραμμα στην Αφρική, στην Κένια, το οποίο επίσης προχωράει πάλι, πρόκειται για την προέλευση του σύγχρονου ανθρώπου. Πάρα πολλά ωραία γίνονται και σας λέω μόνο λίγα από αυτά. Ναι, αυτό είναι, όπως σας είπα και πριν, η έρευνά μου, η δουλειά μου είναι και παράλληλα και το χώρο μου και η χαρά μου και το πάθος μου και δεν νομίζω ότι θα σταματήσω.
0: Ναι. Επειδή τώρα, ξέρετε, ολοκληρώθηκε αυτή η δοκιμασία των Πανελληνίων, πάρα πολλά παιδιά ετοιμάζονται τώρα για το Πανεπιστήμιο, τι θα λέγατε σε νέους που κι αυτοί ίσως ονειρεύονται, ξέρετε, τα δικά τους βήματα, τη δική τους πορεία στην έρευνα, σε διάφορες επιστήμες, αλλά έχουν και μια πρακτικότητα, γιατί δυστυχώς οι καιροί στους οποίους ζούμε θέλει μια πρακτικότητα και κάπως είναι διχασμένοι. Τι θα λέγατε σε αυτά τα παιδιά?
1: Τους έλεγα καταρχήν να μην απογοητεύονται με την πρώτη δυσκολία που μπορεί να συναντήσουν, γιατί ο δρόμος για την έρευνα και για την επιστήμη, αλλά και κάθε πορεία στη ζωή, έχει πάντα δυσκολίες και εμπόδια που πρέπει να είμαστε, να έχουμε υπομονή και δύναμη να τα ξεπεράσουμε και να προχωρήσουμε. Οπότε αυτό είναι το πρώτο, να μην απογοητεύονται και να συνεχίζουν, να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και να συνεχίζουν, να έχουν δύναμη, να μην το βάζουν κάτω εύκολα. Έπειτα, φυσικά υπάρχουν πάντα πρέπει κάποιος να σκεφτεί τι πρέπει να κάνει, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του, το καταλαβαίνω, δεν είναι απλό. Αλλά νομίζω ότι για να το φέρουμε πάλι τώρα στο βραβείο...
0: Το οποίο θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής, να πούμε, 2 Νοεμβρίου, έτσι, στην Αργεντινή. Ναι. Οπότε ελπίζω να τα ξαναπούμε και τότε.
1: Βεβαίως, αλλά ήθελα το μόνο να πω είναι ότι υπάρχει μεγάλη πίεση στην εποχή μας, όπως είπατε και εσείς, για την πρακτική, για την εφαρμοσμένη έρευνα. Στρεφόμαστε όλο και περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ θέλω να υπενθυμίσω και με αφορμή αυτό το βραβείο και αυτή τη μεγάλη διάκριση, ότι και η βασική έρευνα που καθοδηγείται από την δίψα για μάθηση, δίψα για γνώση, από την περιέργεια στην ουσία, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που το χρειάζεται η ανθρωπότητα, δεν μπορούμε απλώς να το παραμερίσουμε. Και είναι κάτι που μπορεί να φέρει και μεγάλη χαρά και ικανοποίηση και ακόμα και επαγγελματική σταθερότητα και επιτυχία. Αυτό θα έλεγα στα παιδιά σήμερα.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ήταν η κυρία Κατερίνα Χαρβάτη, η Ελληνίδα παλαιοανθρωπολόγος. Τη συζητάμε πάρα πολύ συχνά, γιατί διαβάζουμε τόσο σε ελληνικά μέσα όσο και σε διεθνή για το έργο της, και πλέον τιμάται με το Albert Einstein World Award για το 2026, ένα από τα σημαντικότερα διεθνή επιστημονικά βραβεία. Οπότε είμαστε πάρα πολύ περήφανοι.

0: Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can go through this, see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me.
1: Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιάννη Γίτα, καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι και διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης. Γεια σας, τι κάνετε κύριε Γίτα?
2: Καλά, πολύ καλά. Εσείς καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές της εκπομπής.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έτσι παρουσία σας. Τι γίνεται με τις φωτιές, λέγαμε νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής και με εδώ, έτσι, στην Πάρο, στην Κρήτη. Εμείς πάμε καλά. Αλλά η υπόλοιπη Ευρώπη, όχι και τόσο, και λένε ότι μπορεί να καίνε μέχρι και τον Νοέμβριο οι φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία. Τι σημαίνει?
2: Κοιτάξτε, πραγματικά φέτος στη Δυτική Ευρώπη αυτό που βιώνουμε είναι πρωτόγνωρο. Μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις, φαντάζομαι τα νούμερα τα γνωρίζετε πάνω κάτω. Μιλάμε για 1.100.000 στρέμματα στη μία περίπτωση και 1,5 εκατομμύριο στην άλλη.
1: Τρομερό το νούμερο, δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό.
2: Τεράστια τα νούμερα. Κοιτάξτε, υπάρχει μια εξήγηση. Δεδομένου ότι φέτος ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά στην Δυτική Ευρώπη, είχαμε πολλές βροχές κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Η βλάστηση είχε φουντώσει, υπήρχε πάρα πολύ πράσινο. Είχαν την ατυχία να δεχθούν σειρά από ξηρές και θερμές περιόδους, δηλαδή καύσονες, οι οποίοι έλαβαν χώρα από την αρχή του Ιουνίου μέχρι τώρα.
1: Ναι, παρατεταμένο, δηλαδή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
2: Ναι, μιλάμε το 40 βαθμού Κελσίου ήταν σε καθημερινή βάση. Μιλάμε τώρα για πολύ ψηλές θερμοκρασίες και επαναλαμβανόμενα. Δηλαδή, έφευγε το ένα κύμα καύσωνα, έρχονταν το καινούριο κύμα καύσωνα. Και μάλιστα, όπως διάβασα και στις ειδήσεις σήμερα, περιμένουν καινούριο κύμα καύσωνα από αύριο μεθαύριο. Δηλαδή, συνεχίζει αυτό.
1: Ναι, δεν είναι, τους χτυπάει αλίπητα. Τι γίνεται, οπότε λέτε, άρα, οι βροχές του χειμώνα.
2: Οι βροχές του χειμώνα βοήθησαν να μεγαλώσει η βλάστηση, η πράσινη βλάστηση, η οποία όμως ξαφνικά έγινε ξερή βλάστηση, κίτρινη βλάστηση στην περίπτωση της χαμηλής βλάστησης και στεγνών δέντρων, ξηρών δέντρων, χωρίς πολύ υγρασία στην περίπτωση των δέντρων. Και άρα ήταν υλικό το οποίο μπορεί εύκολα κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και ανέμων να καεί. Και αυτό συμβαίνει. Και καταλαβαίνετε ότι όταν ξεκινήσουν πολλές φωτιές ταυτόχρονα, είναι πολύ δύσκολο και να καταρρευστούν.
1: Είναι πολλά τα μέτωπα που να στραφεί τα ένα αέρια μέσα, τι να γίνει. Ενώνονται εστίες. Διαβάζαμε για εφιαλτικά πράγματα.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι πρωτόγνωρο την Ευρώπη. Πρώτη φορά έχουν ενωθεί τρεις πυρκαγιές σε μία και ειδικά σε τέτοια απόσταση κοντινή στη Μαδρίτη. Μιλάμε τώρα για μια τεράστια περιοχή που καίει ανάμεσα από τη Μαδρίτη, το Τολέδο και γενικά στα δυτικά της Μαδρίτης. Η οποία, εντάξει, δεν είναι όλοι δάσος, είναι όμως δασική βλάστηση. Γενικά, δηλαδή, μπορεί να έχουν δηλαδή κάποιες εκτάσεις, να είναι θαμνότοποι. Γενικά, είναι όμως φυσικές εκτάσεις. Οι οποίες είναι δύσκολο και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι δάσος. Δύσκολο δηλαδή να αναγεννηθεί.
1: Βέβαια, να σας πω κάτι. Μιλούσαμε με έναν συνάδελφο από τη Γαλλία ήταν και μας έλεγε, και δικαίως ο άνθρωπος, ναι, κλιματική αλλαγή, ναι, καύσωνας, ναι, αυτά δεν είναι στον έλεγχό μας, αλλά μειώθηκε και το budget για την πρόληψη. Δηλαδή δεν πάρθηκαν και τα σωστά βήματα, ενώ ξέρουμε πια τους κινδύνους. Δηλαδή τα ζούμε κάθε καλοκαίρι. Μπορεί να είναι πρωτόγνωρο όπως λέτε αυτό, αλλά θέλω να πω, υπάρχει και μια, τι να σας πω, ένα έλλειμμα κυβερνητικό, κρατικό.
2: Ναι, κοιτάξτε, αυτά συνήθως πάνε και έρχονται. Δηλαδή, ξέρετε, συνήθως οι πολιτικοί και οι κυβερνήσεις αντιδρούν μετά από κακές χρονιές. Αν υπάρχει μια σειρά από ετών που δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα.
1: Χαλαρώνουν. Υπάρχει μια χαλάρωση.
2: Ναι, αυτό. Δηλαδή κάνει κύκλους. Τώρα, σε συγκεκριμένα στη Γαλλία δεν έχω πλήρη εικόνα να δω.
1: Αλλά λέτε ότι. Ναι, εσείς τώρα μας λέτε και τα αυτά. Ναι.
2: Αυτό σημαίνει και στην Ελλάδα. Δεν είναι ότι οι Γάλλοι είναι ιδιαίτεροι ή οι Ισπανοί. Όταν έχουμε καλές χρονιές, φυσικά χαλαρώνει λίγο ο μηχανισμός. Αν όμως έχουμε μια δύσκολη χρονιά και όλη η κοινωνία κοιτάζει τα το τι συνέβη και προσπαθεί να καταλάβει γιατί συνέβη, τότε πλέον αυξάνεται το budget που λέτε, αυξάνεται το ενδιαφέρον, ακόμη και τη κοινωνία ίδια, όχι μόνο το πολιτικό.
1: Βέβαια, μετά από τραγωδίες επίσης, ο κόσμος είναι φορτισμένος και άρα ευαισθητοποιημένος. Άρα αυτό το σενάριο λοιπόν που το διαβάζαμε και μας φάνηκε κάπως δυστοπικό, ότι μπορεί να καίνε πυρκαγιές μέχρι και τον Νοέμβρη, και εσείς δεν το αμφισβητείτε, λέτε ότι μπορεί και να συμβεί?
2: Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο οι πυρκαγιές αυτού του μεγέθους δημιουργούν το δικό τους μικροκλίμα. Να. Κλίμα στην υγειονομία. Που είναι πολύ δύσκολο μετά από ένα σημείο να ξεφύγει η κατάσταση, να αντιμετωπιστεί. Βέβαια, εντάξει, είναι ίσως και υπερβολή να μιλήσουμε για τέτοια οικοσυστήματα που θα κρατήσουν φωτιές μέχρι τον Νοέμβριο, αλλά σίγουρα ότι είναι πολύ δύσκολο να καταρρευστούν, αυτό είναι σίγουρο. Το θεωρώ ότι είναι σίγουρο. Όμως, σε άλλα οικοσυστήματα, αν μιλάμε για τον Καναδά ή τη Σιβηρία, που εκεί οι εκτάσεις είναι απέραντες και άλλου τύπου πυρκαγιές λαμβάνουν χώρα, εκεί βεβαίως παίρνει μήνες ολόκληρους να καταρρευστούν φωτιές. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Στη Μεσόγειο έχουμε πυρκαγιές οι οποίες λαμβάνουν χώρα κοντά σε κατοικημένη ζώνη και έχουν άλλη σπουδαιότητα. Στις περιοχές που ανέφερα νωρίτερα, όπως ο Καναδάς και η Σιβηρία, εκεί έχουμε φαινόμενα, δεν έχουμε οικισμούς κοντά, έχουμε όμως μεγάλα οικοσυστήματα δασικά και τα οποία... τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, τα φυσικά οικοσύστηματα αυτά δεν μπορούν να το μισθούν γιατί είναι τεράστιες πυρκαγιές και εκτάσεις.
1: Ναι, βέβαια. Κύριε Γίτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας, καλό σας βράδυ. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιάννης Γίτας, καθηγητής σούμματος δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι και διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Εκτηλεπισκόπησης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δω, η ώρα είναι... καλά, φτάσαμε. Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας ώρας. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι θα πάρουμε μία μουσική ανάσα. Θα πάμε σε δελτίο. Θα επιστρέψουμε δρυμύτεροι. Έτσι, Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Η Μαρία Σφυρόαιρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και θέλει δεν θέλει θα παραμείνει και την επόμενη ώρα. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο. Οπότε κάντε λίγο υπομονή. Επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε πλήρη εξέλιξη, πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Πάρο, στην περιοχή Καμπή. Από αέρος επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Τα ενέργεια μέσα πραγματοποιούν χαμηλές ρήψεις, επιχειρώντας να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν από τη δύση του ηλίου, καθώς υπάρχει ανησυχία για περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων τις επόμενες ώρες. Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν επίσης 24 πυροσβέστες με 5 οχήματα, μία αερομεταφερόμενη ομάδα πεζοπόρου τμήματος της πρώτης ΕΜΟΔΕ, ενώ συνδράμουν εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Αναμένονται επιπλέον ενισχύσεις από τον Πειραιά. Νωρίτερα είχαν 2 μηνύματα του 112 για εκένωση στους κατοίκους από το Καμάρι για μετακίνηση προς Αλική και νωρίτερα για απομάκρυση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανεραζιά προς Αλική. Για μια δύσκολη πυρκαγιά έκανε λόγο νωρίς το απόγευμα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας ότι λόγω των υψηλών βόρειων ανέμων εντάσσεως 6 και 7 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή δημιουργούνται κυλιδώς που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή τη πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες μετά τη συνάντησή του σήμερα με τον Κύπριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Πρόκειται για μια επίσκεψη αλληλεγγύης προς το λαό της Κύπρου και για να δείξω την ισχυρή μου δέσμευση στο να διασφαλίσω ότι θα καταφέρουμε επιτέλους να βρούμε μια λύση στο Κυπριακό, ανέφερε ο Γκουντέρες κατά την έξοδό του από το Προεδρικό Μέγαρο. Φυσικά αυτό εξαρτάται από τους ίδιους τους Κύπριους, ενώ και οι Κύπριοι δυνάμεις έχουν να διαδραματίσει το ρόλο τους, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η Ελλάδα δεν έχει σύνορα και ότι τα νησιά μας θα μπορούσαν να είναι κέντρο υποδοχής οποιουδήποτε θεωρούσε ότι μπορούσε να μπαίνει ανεξέλεγκτα στη χώρα. Αυτό άλλαξε πια. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της, οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή με κεντρικό πρόσωπο το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κεριαζίδη, ο οποίος επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Όλοι καταδίκασαν τη συμπεριφορά αυτή του κυρίου Κεριαζίδη, ενώ η αντιπολίτευση ζήτησε την αποπομπή του από τη Νέα Δημοκρατία. Ανεβαίνοντας στο βήμα κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, ο κ. Κεριαζίδης επιτέθηκε στην κυρία Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας την για ολοκληρωτική αντίληψη και συστηματική συνεχόμενη συκοφαντική εξύβριση εναντίον του ιδίου και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον κύριο Κεριαζίδη για ακραία σεξιστική, κανιβαλική και παραλυρματική συμπεριφορά. Με 13 συνολικά κατηγορίες θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο οι 8 συλληφθέντες μετά τη χθεσινή αστυνομική επιχείρηση στα νότια του Ηρακλείου Κρήτης. Θετική και επικοδομητική χαρακτηρίστηκε από την εκπρόσωπη της Αμερικανικής Προεδρίας η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο παρά τις πρόσφατες εντάσεις μεταξύ των δύο ηγετών. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον σαουδαραβικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, στο οποίο σημειώθηκε έκρηξη μετά τον σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα πυρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

0: Θα πνέω στα ανατολικά, βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 με 4. Καλοκαιρία στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς. Νεφός το μεσημέρι και το απόγευμα στο ορεινά της Θεσσαλονίκης με τη θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις στο airnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Air News Radio 105,8.

ώρα τραγουδί, Art News Radio 105,8. Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Έφυγε Θάνος Τσιμίκας, ήρθε η Μαρίλια μας Γεροντίδη. Η Μαρία Σφυρόερα δεν πήγε πουθενά. Εδώ είναι. Παραμένει στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και εγώ είναι Φέλη Γερού. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα για σήμερα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10.

σας πω ότι η κρουαζιερόπλοιο με 238 επιβάτες εκενώθηκε από τη βουλγαρική συνοριοφυλακή. Δεν είναι και λίγο αυτό. Είναι ένα κρουαζιερόπλοιο με ελβετική σημαία. Το Viking Lure προσάραξε στον ποταμό Δούναβη. Έτσι. Το κρουαζιερόπλοιο προσάραξε γιατί εξαιτίας της χαμηλής στάθμης των υδάτων. Στο πλοίο επέβαιναν 186 επιβάτες από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και 52 μέλη του πληρώματος. Ξέμειναν οι επιβάτες από τρόφιμα και πόσιμο νερό. Οπότε δεν κατάφερε να φτάσει λοιπόν στον προορισμό του το κρουαζιερόπλοιο. Και δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει με τα 52 μέλη του πληρώματος. Τώρα για διακοπές στο κρουαζιερόπλοιο και να ταλαιπωρηθείς. Πολύ ταλαιπωρία. Είδα και ένα ντοκιμαντέρ με ένα κρουαζιερόπλοιο και κάπως ψυχολογικά δεν...

ήταν τόσο έντονος ο σεισμός στην Ιαπωνία, που σκεφτείτε ότι έγινε αισθητός μέχρι τη Σανγκάη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Έγινε αισθητός 890 χιλιόμετρα μακριά. Δηλαδή στη Σανγκάη κάτοικοι σε αρκετές περιοχές ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν έτσι στα κτίρια, ότι κουνιούνται το κτίριο, ότι υπάρχει μια ταλάντωση, ότι υπάρχει μια δόνηση.

FIFA τώρα θα σας πω. Λοιπόν, η Financial Times τη γράφουν ότι η FIFA σχεδιάζει να πουλήσει ένα ποσοστό της, σημαντικό αλλά μειοψηφικό, σε μια κάποια νέα εμπορική εταιρεία. Αυτό το ποσοστό αποτιμάται σε 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Θέλει να κεφαλαιοποιήσει την, να αξιοποιήσει την οικονομική επιτυχία του παγκοσμίου κυπέλλου του 26 και συνεργάζεται με την κορυφαία JP Morgan. Και γενικά κάπως πάλι ακούστε ποιος θα τεθεί επικεφαλής. Βρε παιδί μου, όποια πέτρα και αν σηκώσεις, τους Κούσνερ βλέπεις. Αυτή τη φορά ο Τζόσουα Κούσνερ, ο οποίος είναι αδελφός του Τζάρετ Κούσνερ, σύζυγου της Ιβάνκα Τραμπ. Έτσι.

Θέλετε να σας πω, σύμφωνα με μία από τις μεγαλύτερες ολλανδόφωνες ταξιδιωτικές ιστοσελίδες, ποια είναι η λίστα με τα 5 ελληνικά κρυμμένα νησιά, τα οποία ξεχωρίζουν όχι μόνο για την ομορφιά και για τις παραλίες, αλλά για την πεζοπορία, το snorkeling, τις καταδύσεις. Λοιπόν, κάνει ένα αφιέρωμα αυτή η ιστοσελίδα, όπου έχει γενικά από το 2001 ασχολείται με διάφορους προορισμούς, κάνει ρεπορτάζ, συμβουλές για τα ελληνικά νησιά, τις διακοπές, την πεζοπορία, και λέει ότι τα διαμαντάκια, λοιπόν, ελληνικά νησιά για αυτούς που αγαπούν τις πεζοπορίες, το snorkeling και τις καταδύσεις, είναι η Αλόνισος, είναι καταπράσινος, καταδυτικός παράδεισος Ελλάδος. Η Αμοργός, με τα απόκριμνα ορεινά μονοπάτια και τα απίστευτα νερά. Η Νάξος, παιδιά, έχει πολύ περισσότερα από ήλιο, θάλασσα και παραλία. Η Νήσιρος, σκεφτείτε τώρα πεζοπορία σε ένα ενεργό ηφαίστειο. Και σκεφτείτε ποιο είναι το κορυφαίο. Λοιπόν, Κέα. Το αφιέρωμα κατατάσσει την Κέα στην πρώτη θέση, γιατί λέω ότι διατηρεί έναν αυθεντικό χαρακτήρα και το καλοκαίρι.

για τις κοινωνίες χωρίς μετρητά, cashless κοινωνίες. Φυσικά καμία μεγάλη οικονομία δεν έχει καταργήσει πλήρως τα μετρητά. Αλλά χώρες όπως η Σουηδία και η Νορβηγία βρίσκονται πάρα πολύ κοντά. Σκεφτείτε ότι στη Σουηδία μόλις το 5% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι το 2025 πλήρωσε με μετρητά σε φυσικό κατάστημα. 5%. Πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Πιο εντυπωσιακά τα πράγματα στη Νορβηγία. Μόνο το 3% με μετρητά των πληρωμών. Μόνο το 3% των πληρωμών τους έγινε σε φυσικά σημεία πώλησης με μετρητά. Πονοκέφαλος για τον Μάρτιν Σκορτσέζε, τον Φορντ Κόπολα, την Τζένιφερ Λόρενς, Αντζελίνα Τζολί και τον Ρόμπερτ Ντενίρο. Το φεστιβάλ Τραϊμπέκα που έχει έδρα τη Νέα Υόρκη και το έχει ξεκινήσει ο Ρόμπερτ Ντενίρο. Ίσως το έχετε ακούσει, ίσως το ξέρετε. Υπήρξε λοιπόν μια διαρροή δεδομένων και έτσι αποκάλυψε εκατοντάδες χιλιάδες εγγραφές, στοιχεία, επικοινωνίες χιλιάδων διασημοτήτων, μεταξύ των οποίων και αυτοί που σας είπα.

Η αεροπορική εταιρεία, τέλος πάντων μία αεροπορική εταιρεία από την Αυστραλία, κατέγραψε νέο παγκόσμιο ρεκόρ σε ό,τι αφορά τώρα τη διάρκεια εμπορικών πτήσεων, γιατί ένα ειδικό διαμορφωμένο αεροσκάφος Airbus παρέμεινε στον αέρα για 24 ώρες και 24 λεπτά, ολοκληρώνοντας τη μεγαλύτερη εμπορική πτήση που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Απογειώθηκε από τη Μελβούρνη, προσγειώθηκε στην Τουλούζη της Γαλλίας, 23.075 χιλιόμετρα πάνω από τον Ειρηνικό και τον Ατλαντικό ωκεανό, χωρίς καμία ενδιάμεση στάση.

Πρέπει να πάμε, ναι βέβαια, η ώρα είναι 9:28, οπότε θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα, έτσι, με ένα πολύ ωραίο θέμα. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φίλη Γερού, τα λέμε πάρα πολύ σύντομα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε πλήρη εξέλιξη η πυρκαγιά στην Πάρο στην περιοχή Καμπή. Το ενεργό μέτωπο είναι πλησίον της περιοχής σε Καμάρι, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Δύο μηνύματα 112 για εκένωση 5 οικισμών. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Το ανακαινισμένο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου και τον λιμένα του Λακίου επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της, οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019. Με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, δήλωσε. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον σαουδαραβικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα. Με 13 συνολικά κατηγορίες θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο οι 8 συλληφθέντες μετά την χθεσινή αστυνομική επιχείρηση στα νότια του Ηρακλείου Κρήτης. Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, στο οποίο σημειώθηκε έκρηξη μετά τον σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο, ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε το πράσινο φως για την αγορά πυράβλων Patriot που θεωρούνται ζωτική σημασία για την αντιεροπορική άμυνα του Κιέβου. Την κλιμάκωση της βίας στην Δυτική Όχθη με τις πρόσφατες επιθέσεις Ισραηλινών επίκων εναντίον Παλαιστινίων κατήγγειλε ο αναπληρωτής ειδικός συντονιστής του ΟΗΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στην Μέση Ανατολή. Έθριος καιρός έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον Μιχάλη Καμάκα, ο οποίος είναι παραγωγός στο Κόσμος. Χαίρετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, ευχαριστώ πολύ. Καλά.
1: Δική μου χαρά.
0: Να μιλάμε στον Ενικό.
1: Εννοείται.
0: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, εσύ, Μιχάλη, είσαι το πλέον κατάλληλο άτομο να μας αποκωδικοποιήσει το φαινόμενο Mick Jagger. Εν τω μεταξύ, έχεις ακούσει και τα καινούργια του τραγούδια, ενώ του συγκροτήματος, έτσι. Με το Γιάννη Πετρίδη, για πες. Και με έναν άλλο.
1: Ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά, για την ακρίβεια ένα όμορφο απόγευμα. Αυτό που βιώσαμε πριν από 10 μέρες περίπου στα στούντιο της ΕΡΤ. Όπου εντάξει, το κόνσεπτ ήταν να μιλήσουμε για αυτό το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, τρεις παραγωγοί από τρεις διαφορετικές γενιές, δηλαδή ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και εγώ. Δυστυχώς ο Μανώλης δεν μπόρεσε να παρευρεθεί για κάποιους λόγους υγείας, οπότε καταλήξαμε να μιλήσουμε για αυτά τα δύο άκρα. Και εντάξει, είχε θεωρώ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ο Γιάννης Πετρίδης προφανώς είναι μια ζωντανή ιστορία του ραδιοφώνου και γενικότερα ένας άνθρωπος που δεν υπάρχει καταλληλότερος από το να μιλήσει για τους Rolling Stones και την σχεδί και στην πρώτη συναυλία στη Λεωφόρο, και γενικότερα έχει πάρα πολλά να καταθέσει. Απ' την άλλη, η δική μου η ματιά εκτιμώ πως είχε ένα ενδιαφέρον, γιατί εγώ ξεκίνησα, όπως είχα πει και τότε στους ακροατές που βρέθηκαν στα στούντιο της ΕΡΤ, να ακούω μουσική στα Zeros, οπότε όταν ανακαλύπτεις μπάντες σαν τους Rolling Stones ή τους Beatles σε εκείνη την δεκαετία, όπου έχει αλλάξει πολύ το πλαίσιο στο επίπεδο της μουσικής και το πώς ακούει ο κόσμος μουσική, εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, αυτό που είχα πει και εκείνη εκείνο το απόγευμα, παίζει πρώτα να είχα ανακαλύψει το χαρακτηριστικό αυτό λόγο των Rolling Stones με την γλώσσα του είναι έξω, και μετά να άκουσα την μουσική τους. Αλλά ναι, εν πάση περιπτώσει, για να είχε μεγάλο ενδιαφέρον, έχει μεγάλο ενδιαφέρον και το άλμπουμ, διότι είναι ένα άλμπουμ το οποίο δεν βγήκε απλά για να υπάρξει, αν θέλετε, μια δισκογραφική
0: συνέχεια
1: και παρουσία. Τρία χρόνια πριν ήταν η τελευταία τους δισκογραφική δουλειά, το Hackney Diamonds, η οποία ήταν επίσης πολύ καλή, αλλά νομίζω ότι το Foreign Tongues πραγματικά είναι ένα άλμπουμ όπου βάλανε πάρα πολύ μεράκι όλο το συγκρότημα. Έπαιξε κατ' εμέ καθοριστικό ρόλο και ο Andrew Watts, όπου βρίσκεται στο τιμόνι της παραγωγής, ο οποίος θεωρώ ότι γενικότερα τους έβαλε λίγο σε μια τάξη, αν θέλετε, καλλιτεχνική και δημιουργική. Θεωρώ ότι είναι και ένας από τους πιο χαρισματικούς παραγωγούς αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία. Είναι ένα άλμπουμ που κάπως είναι σαν να έχουν πάρει στοιχεία και σημεία από όλες τις φάσεις της
0: καριέρας. Ξέρεις κάτι, εγώ εντάξει, με εντυπωσιάζει τρομερά ότι σε αυτή την ηλικία και σε αυτή τη φάση της διαδρομής τους, της καλλιτεχνικής, μπορούν να βγάλουν ένα καλό άλμπουμ.
1: Ναι, παραπάνω από καλό.
0: Παραπάνω από καλό, ακόμα πιο εντυπωσιακό. Αλλά το πιστεύεις ότι προσπαθώ να τον καταλάβω αυτόν τον τύπο, το Mick Jagger, ο οποίος έκλεισε τα 83, by the way. Δηλαδή, δεν τον έχω απόλυτα καταλάβει. Νομίζω ότι έχει ξεπεράσει κάθε και έχει υπερβεί κάθε εμπόδιο κλισέ όλων των καλλιτεχνών με τους οποίους συνυπήρχε, συνάντησε κτλ. Βλέπει εξαρτήσεις, βλέπει καλλιτεχνικά τοπήματα και συγχρόνως στο μυαλό μου δεν είναι σπουδαιότερος από τους υπόλοιπους. Τώρα αυτό είναι λίγο ιεροσύλλη.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς.
0: Δηλαδή προσπαθώ να τον, μπορείς λίγο να μου τον, πώς, τι είναι αυτός, αυτή είναι η δύναμη του συγκροτήματος, όχι.
1: Κοίταξε να δεις, εντάξει, η μεγάλη δύναμη των Rolling Stones, πέρα από την καλλιτεχνική τους πορεία, είναι και η συνέπεια, αυτό που λέγαμε και πριν. Δηλαδή, το να μια μπάντα να είναι μετά από τόσες δεκαετίες.
0: Να μην έχουν ξεκατηνιαστεί, να συνεχίσουν να δουλεύουν.
1: Είναι πάρα πολύ
0: και να κάνουν focus στη
1: σημαντικό
0: μουσική.
1: Και αυτό είναι τη... Αυτή είναι και η μοναδικότητα, αν θέλεις, και το μεγάλο ατού του Mick Jagger. Ο Mick Jagger, εντάξει, κατά μένα είναι ένα φαινόμενο και γενικότερα οι Rolling Stones, γιατί πρώτα απ' όλα υπάρχουν ακόμα στα 83
0: τους.
1: Γιατί είναι αυτό που είπες και εσύ, ότι είναι μια γενιά και μια φουρνιά καλλιτεχνών που αν μη τι άλλο έχουν κάνει ένα μακροβούτι στις κατακρίσεις και σε ένα άλλο lifestyle, το οποίο εκείνη τις δεκαετίες ήταν ακόμη πιο... ομό, να το πω έτσι, χωρίς, δηλαδή, πλέον πολλές φορές βλέπουμε καλλιτέχνες οι οποίοι κάπως μας στο pop culture, στο σύγχρονο pop culture, ως φαίνονται ως τα κακά παιδιά, αλλά νομίζω ότι αυτό έχει λίγο και ένα λειτουργεί λίγο εφετζίδικα, δηλαδή έχει ένα περιτύλιγμα, το πω έτσι.
0: Τότε υπήρχε άγνοια κινδύνου, δηλαδή έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ για τον Jim Morrison και πραγματικά καταλάβαινες ότι υπήρχε άγνοια κινδύνου και κανένα σύστημα να τους προστατεύσει. Εδώ τώρα υπάρχουν δισκογραφικές, πράγματα που κάπως λειτουργούν διαφορετικά. Συμφωνείς?
1: Προφανώς και γι' αυτό και πλέον υπάρχει και μια επιταγή από τις δισκογραφικές προς τους καλλιτέχνες το να έχουν μια εικόνα ή γενικά το να έχουν μια παρουσία και μια συνέπεια στο έργο τους. Εντάξει, ξαναλέω, για μένα το μεγάλο επίτευγμα των Rolling Stones, και το είχα αναφέρει και εκείνο το απόγευμα, είναι ότι ακόμα και όταν... πέρασαν την δίσκο, αν θέλεις, φάση τους, τότε που και ο Mick Jagger δεν έβγαινε στο στούντιο 54. Αυτό το κατάφεραν να το εντάξουν στον ήχο τους και στη μουσική τους πάρα πολύ. Με μια...
0: αρμονικά.
1: Πολύ αρμονικά, με πολύ καλέσθητα, χωρίς αυτό το πράγμα να χτυπάει. Παρότι τότε πολλοί τους είχαν κατακρίνει για αυτή την στροφή τους. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια μπάντα που ξεκίνησε από τα blues. Οπότε το να φτάσει από τα blues στην disco είναι, θεωρείται, ένα μεγάλο άλμα, ειδικά για εκείνη την εποχή.
0: Μήπως οι Rolling Stones τελικά και ο Mick Jagger ήταν πιο πραγματιστές από τους υπόλοιπους? Δηλαδή ήταν πιο, δεν ξέρω, υποψιασμένοι για το παιχνίδι.
1: Σίγουρα, εντάξει, ναι, σίγουρα. Σίγουρα είσαι χαμελέον και σίγουρα είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει και να ελύσεται, ξέρει και να φροντίζει τον εαυτό του, ξέρει και να προσέχει, ξέρει να βλέπει την επόμενη μέρα. Δηλαδή δεν γίνεται στα 83 σου να έχεις αυτή την ενέργεια και να χοροπηδάς πάνω στο stage και γενικότερα να είσαι σε τόσο καλή φυσική κατάσταση.
0: Καλά, δηλαδή, αυτό είναι, εντάξει. Η τύχη απίστευτη, έτσι. Γονιδιακή τύχη, κάτι γίνεται.
1: Ναι, οπότε.
0: Αλλά υπάρχει και ένας κινησμός. Εγώ τον βλέπω στο Mick Jagger. Δεν ξέρω γιατί μένω σε αυτό. Δηλαδή, θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Μπορεί, παιδί μου, τώρα μιλάμε για καλλιτέχνες. Τα προσωπικά τους λίγο είναι στο περιθώριο. Αλλά ας πούμε, πριν πόσα χρόνια ήταν που πέθανε η σύντροφός του, αυτοκτόνησε. Νεότερη φυσικά κτλ. Το ξεπέρασε, βρήκε άλλη, έκανε παιδί. Κάπως σαν να δαμάζει τα κύματα και να συνεχίζει ο τύπος.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς.
0: Εντάξει, αξιοθαύμαστο είναι, μη τι άλλο, σε αυτή τη ζωή.
1: Ναι,
0: αλλά εντάξει.
1: Ναι. Πάντως, για μένα, ούτε για να καταλήξω και στη θέση σου, αυτή που εξέφρασες, ούτε και εγώ θεωρώ τον Mick Jagger καλλιτεχνικά ένα τοτέμ, ας το πω έτσι. Αλλά δεν γίνεται να μην παραβλέψει κανείς και να μην αναγνωρίσει, να μην δώσει ένα μεγάλο respect στο γεγονός ότι αυτή η μπάντα βρίσκεται τόσες δεκαετίες στην κορυφή. Εντάξει, και βέβαια, για να το πούμε και για την ιστορία περί καλλιτεχνικότητας κτλ. Μην ξεχνάμε ότι, εντάξει, όσο ήταν ο Brian Jones στους Rolling Stones και κατά με η πρώτη εποχή των Rolling Stones έχει κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο μουσικά, το οποίο εγώ αυτό αγάπησα και εφερνίστηκα και στη συνέχεια κάπως λίγο άρχισα να κάνω ένα digging και να σπάζομαι την εποχή με το που περάνε, ας πούμε, ακόμα και την δίσκο φάση τους και γενικότερα τα επόμενα στάδια της καλλιτεχνικής πορείας. Εντάξει, ναι, δηλαδή μην ξεχνάμε ότι όσο ήταν ο Μπρέα Τζον στο συγκρότημα και πριν πεθάνει βασικά, εντάξει, ήταν υπό τη σκιά τους. Δηλαδή αυτός ήταν ο ηγέτης, και όχι απλά ο ηγέτης στην μπάντα, ήταν ο καλλιτεχνικός καθοδηγητής της μπάντας. Οπότε,
0: ιεραρχικά ήταν πάνω.
1: Ναι, ήταν πάνω και από τον Keith Richards και προφανώς και από τον Jagger. Οπότε εντάξει, δεν ξέρουμε αν
0: είχε ζήσει, αν
1: ζούσε ο Brian Jones, αν θα ήταν έτσι τα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει η ζωή έτσι συνέχισε και με αυτά τα δεδομένα
0: κάναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν, αν μη τι άλλο πρέπει να τους το δώσουμε. Δηλαδή και παραπάνω.
1: Εντάξει, και ξαναλέω, είναι ένα άλμπουμ και μάλιστα επειδή είδα, άκουσα βασικά και το κομμάτι με το οποίο.
0: Ναι. Και θα παίξουμε κι άλλο μετά.
1: Ναι, το Divine Intervention, αν δεν κάνω λάθος, έπαιξες. Ναι. Εντάξει, σκέψου, δηλαδή τώρα σε αυτό το κομμάτι παίζει ο Robert Smith, τον Cure, όπου υπάρχει μια πολύ ωραία, έτσι, ενδιαφέρουσα ιστορία. Την έλεγα και προχθές στο ραδιόφωνο.
0: Αχ, να μας την πεις και εμάς, παρακαλώ.
1: Ότι ήταν στο στούδιο που γράφανε το δίσκο, οι Rolling Stones, γέννησε κάποια φάση έξω από το στούδιο ο Mick Jagger και βλέπει μια φιγούρα η οποία του φάνηκε γνώριμη. Να πούμε ότι δεν έχουν γνώσεις στο παρελθόν οι δύο καλλιτέχνες, ναι. Και βλέπει τον Robert Smith, που δεν είχαν συστηθεί, αλλά βλέπει έναν τύπο που φοράει μαύρα, αναμαλιασμένος.
0: Κραγιονάκι του, αν το έχει το κόκκινο. Το λατρεύω εγώ αυτό.
1: Που να φεύγει και λίγο από τη γράμμη των χιλιών. Λοιπόν, οπότε πάει, τον πλησιάζει και του λέει, αν δεν κάνω λάθος, είσαι ο Robert Smith. Ναι, και του λέει αυτός με τη χαρακτηριστική, έτσι πως το μετέφερε κι αυτός, με τη χαρακτηριστική αυτή ο στρέφε που χαρακτηρίζει, δηλαδή, τον Robert Smith. Και του λέει, δεν θες να μπεις να τζαμάρουμε λίγο, να δούμε κάτι μουσικά, αν μπορούμε να κάνουμε μαζί. Και έτσι προέκυψε αυτό το κομμάτι.
0: Εντάξει, δηλαδή, προέκυψε και μόνο αυτό, έλα τώρα.
1: Προέκυψε μόνο μέσα από ένα session και βέβαια εντάξει, έχουμε τώρα συμμετοχές του Paul McCartney, του Steve Winwood. Είναι νομίζω ένα πάρα πολύ καλοποσεγμένο άλμπουμ, δηλαδή πραγματικά. Και το λέει και ένας άνθρωπος που δεν υπήρξε ποτέ μεγάλος υποστηριχτής και γενικότερα φανατικός της μουσικής των Rolling Stones, αλλά πραγματικά δεν γίνεται να μην δώσω αυτό το respect.
0: Βέβαια, μα εννοείται και εμείς το ίδιο. Και εγώ δηλαδή συμφωνώ απόλυτα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Λες να έχουμε, δηλαδή να σου πω, σκέψου να συζητάμε σε κάποια χρόνια. Ναι. Εμείς μπορεί να μην υπάρχουμε, ο Mick Jagger κάπου εδώ θα είναι. Και για το επόμενο άλμπουμ του, τι να πω,
1: αν γίνει
0: και
1: αυτό.
0: Τι να πω, ξέρω εγώ.
1: Πολύ πιθανό. Δεν νομίζω να είναι το τελευταίο. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι έχουν ακόμα ενέργεια, έχουν μεράκι. Ξαναλέω, έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο του Andrew Watt, γιατί αν δεν ήταν αυτός, δεν ξέρω. Εντάξει, γιατί ξέρεις τι, αυτοί τώρα οι καλλιτέχνες, από ένα σημείο και μετά, έχουν και αυτό το στοιχείο ότι, εντάξει, δεν έχω και κάτι να αποδείξω.
0: Δεν έχω κάτι να αποδείξω, εγώ είναι τεράστια και άντε μάζεψέ τα και βάλτα σε ένα χώρο.
1: Ναι, θέλεις έναν λίγο να, ξέρεις, να είναι αρκετά.
0: Τα χρήματα κολυμπάνε, δηλαδή δεν είναι καν κινητήριος.
1: Ναι. Οπότε νομίζω ότι θα έχουμε κι άλλο επεισόδιο.
0: Μουσικό φαινόμενο, όπως και να το κάνουμε. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Να είσαι καλά. Έτσι, γεια σου.
1: Γεια.
0: Μιχάλης Καμάκας, παραγωγός του Κόσμος. Έτσι, μια συζήτηση για το Mick Jagger με αφορμή και τα γενέθλιά του, έγινε ο τύπος 83 ετών. Το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε, αλλά φυσικά και την κυκλοφορία του καινούριου άλμπουμ που ο Μιχάλης με τον Ατσπετρίδη το ακούσανε και το σχολιάζανε.

θέλω σαν τρελή να δω τη μικρού μου 20 ταινία της Μάκη Τζίλενχάλ, η οποία γενικά μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά ακούστε τώρα τι ταινία έκανε, τι ιδέα είχε. Λοιπόν, τι θα είχε συμβεί αν η Μέρλιν Μονρό είχε προλάβει να γεράσει. Flash Impact, γραμμένο και σκηνοθετημένο από την ίδια, 17 λεπτά φιλμ. Στην πραγματικότητα φαντάζεται, παρουσιάζει δύο εκδοχές της Μέρλιν. Η Ντακότα Τζόνσον, που από αυτήν είναι πολύ αντιπαθητική, τέλος πάντων, την υποδίδει στην ηλικία που πέθανε, κοντή ξανθιά περούκα κτλ. Έλεν Μπέρστιν στα 93 της. Παίζει τη Μονρό που δεν είδαμε ποτέ. Δηλαδή, μια γυναίκα που έχει φορτωθεί άλλες 6 δεκαετίες, έχει κουβαλήσει, έχει αποδομήσει το μύθο της, έχει βαρύνει, έχει αποκτήσει όμως το δικαίωμα να μιλάει διαφορετικά, να είναι αυτή που είναι τέλος πάντων. Η ταινία θα παρουσιαστεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και κάπως, ξέρετε, στο πλαίσιο των 100 χρόνων από τη γέννηση της Μονρό. Α, είναι το ίδιο φεστιβάλ που η Μπέρστιν, που παίζει την Μονρό, που τέλος πάντων μεγάλωσε, θα τιμηθεί με το Χρυσό Λέοντα για συνολική προσφορά. Συγκλονιστική ηθοποιός.

Έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και φυσικά να ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο, εκτάκτως 8 με 10 το τι μας ξημερώνει. Η Μαρία Σπυροέρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, επίσης την ευχαριστούμε. Αύριο τα λέμε 8, τι μας ξημερώνει. Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο, Earth News Radio 105,8. Ακολουθεί στο τέλος ημέρας η 2ωρη ενημερωτική εκπομπή. Οπότε εμείς τα λέμε αύριο. Καληνύχτα σε όλους. Γεια, γεια. Yeah.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Παρό, στην περιοχή Καμπή, με την έντασή της να αυξομειώνεται. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν ενισχυμένες, 48 πυροσβέστες, 4 πεζοπόρα τμήματα και 7 οχήματα, ενώ με το τελευταίο φως της ημέρας σταμάτησαν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Συνδράμουν εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και 1 μηχάνημα έργου. Η επιχείρηση ενισχύεται ακόμη περισσότερο, καθώς ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν στην Πάρο άλλοι 16 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα από τον Πειραιά και την Σύρο, προκειμένου να ενταχθούν στις επίγειες δυνάμεις που θα επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Νωρίτερα έγιναν 2 μηνύματα του 112 για εκένωση στους κατοίκους από το Καμάρι για μετακίνηση προς Αλική και νωρίτερα για απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανεραζιά προς Αλική. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, μετά την συνάντησή του σήμερα με τον Κύπριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το Πρόεδρο, συγγνώμη, της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

0: Πρόκειται για μια επίσκεψη αλληλεγγύης προς το λαό της Κύπρου και για να δείξω την ισχυρή μου δέσμευση στο να διασφαλίσω ότι θα καταφέρουμε επιτέλους να βρούμε μια λύση στο Κυπριακό, ανέφερε ο κύριος Γκουτέρες κατά την έξοδο του από το Προεδρικό Μέγαρο. Φυσικά, όπως είπε χαρακτηριστικά, αυτό εξαρτάται από τους ίδιους τους Κύπριους, ενώ και οι εγκύτριες δυνάμεις έχουν να διαδραματίσουν τον ρόλο τους. Εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και ότι τα νησιά μας θα μπορούσαν να είναι κέντρο υποδοχής οποιοδήποτε θεωρούσε ότι μπορούσε να μπαίνει ανεξέλεγκτα στην χώρα. Αυτό άλλαξε πια. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στην Λέρο. Για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής με απόφαση του Προέδρου του Κοινοβουλίου Νικήτα Κακλαμάνη. Το πολιτικό θερμόμετρο στην Βουλή ανέβηκε στο κόκκινο όταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, ανεβαίνοντας το βήμα κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομίας. Ο κ. Κυριαζίδης επιτέθηκε στην κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγορώντας τη για ολοκληρωτική αντίληψη και συστηματική συνεχόμενη συκοφαντική εξύβριση εναντίον του ιδίου και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε τον κύριο Κυριαζίδη για ακραία σεξιστική, κανιβαλική και παραλυρηματική συμπεριφορά. Όλοι καταδίκασαν τη συμπεριφορά αυτή του κύριου Κυριαζίδη, ενώ η αντιπολίτευση ζήτησε την αποπομπή του από τη Νέα Δημοκρατία. Με 13 συνολικά κατηγορίες θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο οι 8 συλληφθέντες μετά την χθεσινή αστυνομική επιχείρηση στα νότια του Ηρακλείου Κρήτης. Θετική και επικοδομητική χαρακτηρίστηκε από την εκπρόσωπο της Αμερικανικής Προεδρίας η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο παρά τις πρόσφατες εντάσεις μεταξύ των δύο ηγετών.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς. Νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Σαρίδης, ο Βαγγέλης Σαρίς, η Μαρίλια Γεροντίδη. Είδες, έκανα μια μικρή έτσι σύμπτυξη των δύο ονομάτων. Η Μαρίλια Γεροντίδη λοιπόν είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης. Είμαστε εδώ λοιπόν προκειμένου να σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, να πάμε μέχρι το τέλος της ημέρας και κυριολεκτικά πέρα από το όνομα της εκπομπής μας και να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας, όλα τα τελευταία νέα. Αυτό το οποίο κυριαρχεί και είναι η νούμερο ένα είδηση είναι η πυρκαγιά η οποία έχει εκδηλωθεί στο νησί της Πάρου και αναζωπυρώθηκε. Η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή, στον Χιτά της Πάρου. Να πάμε κατευθείαν να συνδεθούμε με την καλή συνάδελφο, την Σοφία Ορφανού, που βρίσκεται στην Πάρου για να μας μεταφέρει την τελευταία εικόνα και ελπίζουμε κάποια ενθαρρυντικά νέα. Δεν ξέρω, Σοφία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, και δυστυχώς η φωτιά συνεχίζει το καταστροφικό της έργο από το μεσημέρι. Αυτή την ώρα υπάρχουν δύο μέτωπα που εξελίσσονται, το ένα προς την περιοχή Καμάρη και το δεύτερο στους Αγίους Θεοδόρους. Προς το παρόν οι δυνάμεις που είναι μόνο το πυροτμήμα που επιχειρεί, καθώς έχει πέσει το φως και έχουν σταματήσει από τις 8.30 το απόγευμα το βράδυ να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Είναι μια δύσκολη νύχτα. Πολλοί από τους κατοίκους έχουν φύγει από το σημείο και έχουν μετακινηθεί προς την περιοχή της Αλικής για να βρίσκονται κοντά στη θάλασσα, γιατί έτσι νιώθουν ασφαλείς. Ωστόσο, υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, πεζοπόρα τμήματα, επίγειες δυνάμεις, όπως και εθελοντές, οι οποίοι με κάθε τρόπο, με λάστιχα, κουβάδες, είδαμε, με κλαδιά, προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά, να περιορίσουν τα μέτωπα. Υπάρχουν τα καντιλάκια στο βουνό, όπως μπορούμε να δούμε κι εμείς. Και όλη τη νύχτα θα επιχειρούν εκεί οι πυροσβέστες, αλλά και οι δυνάμεις της αστυνομίας και για την απομάκρυνση χρειαστεί των κατοίκων, αλλά και για να μπορέσουν να διαχειριστούν την κυκλοφορία στο νησί, έτσι ώστε κανείς να μην κινδυνεύσει.
0: Είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτήν την περίοδο το νησί της Πάρου σφίζει από ζωή, σφίζει από τουρισμό ελληνικό και ξένο, οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και διαχείριση για τον τόσο πολύ κόσμο που βρίσκεται στο νησί, Σοφία.
1: Σωστά, είναι αρκετά, μάλιστα, αρκετοί κιόλας οι τουρίστες οι οποίοι πολλές φορές επιχειρούσαν αυτές τις περιπτώσεις να εξερευνήσουν δύσβατα σημεία του νησιού, και γι' αυτό και έχει δοθεί από νωρίς εντολή να περιπολούν για να εντοπίσουν το οποιοδήποτε όχημα, ακόμη και κάτοικο που έχει πάει στο σπίτι του, γιατί η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη. Έχουν ενισχυθεί πολύ και οι άνεμοι εδώ στο νησί της Πάρου, ναι. Γι' αυτό και αλλάζει συνεχώς πορεία. Είναι γύρω στα 7 με 8 μποφόρ και δημιουργεί και το μικροκλίμα η φωτιά, οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι ακόμη και για τους πυροσβέστες σε αυτές τις συνθήκες να επιχειρήσουν. Είναι χαμηλή βλάστηση, αορτοδασική έκταση. Ωστόσο υπάρχουν, εντοπίζει η φωτιά κάποια άκαυτα σημεία ουσιαστικά και πυροδοτείται ξανά, δημιουργεί συνεχώς νέα μέτωπα. Προσπαθούν οι πυροσβέστες να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν μέχρι να ξημερώσει η μέρα και να επιχειρήσουν ξανά τα εναέρια μέσα.
0: Τα οποία επιχειρούσαν μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας, μέχρι τις 9 σχεδόν το βράδυ. Δεν είχαμε πάντως ζημιές, δεν έχουν καταγραφεί ζημιές σε σπίτια. Δεν έχει πλήσει, δεν έχουν φτάσει οι φλόγες σπίτια.
1: Είναι σχετικά νωρίς, όπως μας λένε και οι αρμόδιοι, για να δώσουν μια εικόνα της κατάστασης και της καταστροφής. Ωστόσο, οπτικά, αυτό που έχω διαπιστώσει εγώ είναι ότι όσο η φωτιά πλησίασε κάποια σπίτια, ωστόσο κατάφεραν να τη σβήσουν στους προάβλιους χώρους, πριν εισχωρήσουν δηλαδή σε κατοικίες. Και από την πρώτη στιγμή, η εντολή που είχε δοθεί ήταν να μπορέσει η φωτιά να αντιμετωπιστεί χωρίς να κάψει οικίες και χωρίς φυσικά να κινδυνεύσει κάποια ανθρώπινη ζωή.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
0: Νωρίτερα να πούμε ότι οι κάτοικοι 5 οικισμών έλαβαν μήνυμα από το 112 προκειμένου να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και να κινηθούν προς την περιοχή της Αλικής, ενώ την ίδια ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχυμένες και και από την Νάξο αλλά και από την Σύρο συνεχίζουν να επιχειρούν, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω της ξηρής χαμηλής βλάστησης, που και στο νησί βέβαια αυτό που μας έλεγε και η Σοφία η Ορφανού πνέουν δυνατοί άνεμοι οι οποίοι αλλάζουν και κατευθύνσεις συχνά. Είναι έντονες οι ρηπές του ανέμου. Όσοι έχουμε βρεθεί τέτοια περίοδο στο νησί της Πάρου και συνολικά στις Κυκλάδες γνωρίζουμε αυτούς τους ανέμους. Πολλές φορές προβληματίζουν ακόμη και τους οδηγούς δικύκλων. Οι απότομοι αυτοί και ισχυροί άνεμοι με τις ρηπές τους, πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχυμένες όπως είπαμε από την Άξο και την Σύρο συνεχίζουν να επιχειρούν. Συνολικά 48 πυροσβέστες, τα εναέρια μέσα σταμάτησαν τις ρήψεις ελάχιστα πριν από τις 9 απόψε το βράδυ, ενώ προς το παρόν δεν είναι γνωστό να έχουν προκληθεί σε κάποια σπίτια ζημιές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν περαιτέρω στην Πυρκαγιά, με την μάχη πλέον να συνεχίζεται από τις επίγειες δυνάμεις βέβαια, που προετοιμάζονται για την νύχτα η οποία θα είναι δύσκολη έπειτα από, από το στόπ και στα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα λοιπόν, 48 είναι οι πυροσβέστες με 4 αερομεταφερόμενες ομάδες πεζοπόρων, 7 πυροσβεστικά οχήματα και αρκετοί εθελοντές μαζί με υδροφόρες από την τοπική αυτοδιοίκηση. Μέχρι και το τελευταίο φως της ημέρας επιχειρούσαν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είχε αναλάβει και τον γενικό συντονισμό των αέριων επιχειρήσεων. Παράλληλα, μηχανήματα έργου και υδροφόρες από την τοπική αυτοδιοίκηση συνδράμουν, όπως είπαμε, ενισχύοντας την προσπάθεια αυτή για τη δημιουργία και αντιπυρικών ζωνών, αλλά και την τροφοδοσία των πυροσβεστικών οχημάτων με το πολύτιμο νερό. Η επιχείρηση ενισχύεται ακόμη περισσότερο αφού ακτοπλοϊκά στην Πάρο μεταβαίνουν ακόμη 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα από τον Πειραιά και τη Σύρο, προκειμένου να ενταχθούν στις επίγειες δυνάμεις που θα επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας απόψε, μέχρι να σβήσει και η τελευταία φλόγα. Η κινητοποίηση παραμένει μεγάλη. Στόχος βέβαια η ανάσχεση της πυρκαγιάς και η προστασία των κατοικημένων κυρίως περιοχών, ενώ οι δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν μάχη υπό δύσκολες συνθήκες λόγω της εγκύτητας της πυρκαγιάς σε κατοικημένες περιοχές. Η πολιτική προστασία προχώρησε, να πούμε, στην έκδοση προειδοποιητικών μηνυμάτων μέσω του 112. Το πρώτο μήνυμα ήρθε στις 3:18 πρώτα λεπτά το μεσημέρι. Ζητήθηκε η προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς την Αλική, ενώ στις 2 λεπτά πριν από τις 3:30, 3:28 ακολούθησε και νέο μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Καμάρι, επίσης με κατεύθυνση προς την Αλική. Για τα αίτια τώρα της πυρκαγιάς, να πούμε, έχει ήδη επιληφθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κυκλάδων, το οποίο και διερευνά τις συνθήκες κατά τις οποίες ξέσπασε η φωτιά αυτή. Οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίζονται με στόχο την άμεση οριοθέτηση και την πλήρη κατάσβεση βέβαια της πυρκαγιάς για να αποτραπεί κάθε κίνδυνος επέκτασής της προς τις γύρω περιοχές. Yes.

0: Ακούσαμε νωρίτερα την συνάδελφο τη Σοφία Ορφανού από την Πάρο. Πάμε να συνδεθούμε και πάλι με το νησί και με τον δήμαρχο, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπιζά, για να μας δώσει και εκείνος τη δική του εικόνα από την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Σαρή, σας και στους ακροατές του πρώτου προγράμματος ΣΕΡΤ.
0: Δώστε μας την εικόνα σας τώρα για το πώς βαίνουν και οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, αλλά και ποια είναι η εικόνα η δική σας από το μέτωπο της πυρκαγιάς.
1: Η νύχτα θα είναι δύσκολη, αυτή είναι η εκτίμησή μου, διότι από το μεσημέρι, από τις 2.30 περίπου που ξεκίνησε η φωτιά, άμεσα σε άμεσο χρόνο ήρθαν ενάρια μέσα, περίπου 8 με 9 καναντέρ αεροπλάνα και άλλα 4 με 5 ελικόπτερα. Και έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν, αλλά όπως γνωρίζετε, μέχρι τις 9 η ώρα μπορούν να πετάνε. Μετά έπρεπε να επιστρέψουν στις βάσεις τους. Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι αύριο το πρωί πάλι 6 ώρα θα ξεκινήσουν και θα ξαναπετάξουν προκειμένου να σβήσουν τα πυρηνικά μέτωπα, τα οποία είναι σε δύο σημεία πάρα πολύ μεγάλα. Δηλαδή, το ένα είναι στο κέντρο του νησιού περίπου, οδηγεί προς Λεύκες, κάτω από το βουνό των Αγίων Πάντων, εκεί που είναι και οι κεραίες, και ένα άλλο μέτωπο που οδηγεί προς Νότια Πάρο, προς Αλική, προς την Δημοτική Κοινότητα Αγεριάς. Υπάρχει απόσταση όμως από σπίτια, δεν κινδυνεύουν άμεσα κατοικίες και άνθρωποι.
0: Και ούτε μέχρι τώρα έχουμε πληροφόρηση για κάποιες ζημιές σε οικίες, περιουσίες.
1: Εμείς πρόσφατα και το απόγευμα με συνεργασία και με τις περιουσίες της υπηρεσίας ζήτησα και βγήκαν και δύο μηνύματα 112 για απομάκρυνση πολιτών. Έγινε αυτό, η αστυνομία επενέβη και απομάκρυνε ανθρώπους από περιοχές που ήταν κοντά σε φωτιές. Νύχτα θα ξαναλέω δύσκολη όμως, γιατί τώρα συνδράμουν μόνο και εκδράμουν μόνο σε δυνάμεις. Περιμένουμε τώρα και 5 οχήματα να έρθουν από Πειραιά, έφυγε το πλοίο 5.30, γύρω στις 11 ώρα θα είναι στη Πάρο. Οπότε θα βοηθήσουν και αυτά τα οχήματα μαζί με 10 πυροσβέστες. Έχουν έρθει και ειδικές δυνάμεις δασοπυροσβέστες. Έχουν έρθει και από άλλα νησιά δασοπυροσβέστες. Οπότε πιστεύω να μην επεκταθεί. Και το πρωί με τη βοήθεια των εναέριων μέσων να μπορέσει να σβήσει φωτιά.
0: Η κατάσταση του ανέμου ποια είναι, κύριε Δήμαρχε?
1: Είναι βόρεια άνεμη, είναι προς τα νότια. Και αυτό μας ανησυχεί λιγάκι, διότι τώρα έχουν πέσει κάπως, αλλά από αύριο αναμένεται ενίσχυση από ό,τι λένε, για γύρω στα 8 μποφόρ. Οπότε θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Φαντάζομαι ότι μια δική σας σίγουρα έγνοια είναι και το πόσος πολλής κόσμος υπάρχει αυτή την περίοδο στο νησί της Πάρου και η σωστή διαχείρισή του, έτσι, μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
1: Είναι ενδοχώρα του νησιού του στιγμή. Άμεσα δεν υπάρχει αυτή, δεν υπάρχουν ξενοδοχεία σε αυτές τις περιοχές κτλ. Δεν έχουμε τέτοιο κίνδυνο, απλά είμαστε στη φυλακή, βέβαια, οτιδήποτε συμβεί.
0: Βεβαίως.
1: Και με τη βοήθεια όλων των φορέων να συνδράμουμε και να το αντιμετωπίσουμε.
0: Κύριε Μπιζά, σας ευχαριστούμε πολύ και να ευχηθούμε να έχετε μια καλή νύχτα με καλές εξελίξεις αναφορικά με το μέτωπο αυτό της πυρκαγιάς. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση. Ήταν κυρίες και κύριοι ο Δήμαρχος της Πάρου, ο κύριος Κωνσταντίνος Μπιζάς, στην τηλεφωνική μας γραμμή με όλα τα νεότερα από το νησί για αυτήν την πυρκαγιά, η οποία και απασχόλησε και απασχολεί ακόμη τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες και ενισχύονται. Και επειδή μιλούμε για τις πυρκαγιές, να έρθουμε να ρίξουμε μία ματιά και στο τι γίνεται στα μεγάλα μέτωπα για αυτές τις μέγα πυρκαγιές που έχουμε στην Γαλλία και στην Ισπανία. Και να πούμε ότι οι αρχές της περιφέρειας της Ζιρόντ, για την Γαλλία μιλούμε, αποφάσισαν την απομάκρυνση 4.000 ακόμη ανθρώπων από την περιοχή του Μπορντό και συγκεκριμένα από τουριστικά καταλήματα της Κωμόπολης Λακανό, καθώς η επικείμενη αύξηση των θερμοκρασιών, μας είχαν ενημερώσει ήδη οι μετεωρολόγοι εκεί στην Γαλλία ότι περιμένανε για την σημερινή ημέρα και στην Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος, από την αυριανή κυρίως αύξηση των θερμοκρασιών. Νέο κύμα καύσωνα που δυσχεραίνει ακριβώς την κατάσταση και τις προσπάθειες πυρόσβεσης δημιουργεί λοιπόν επιπλέον φόβους για την επιδείνωση αυτής της γιγαντιαίας δασικής πυρκαγιάς, η οποία ωστόσο σταθεροποιήθηκε κατά την διάρκεια της χθεσινής νύχτας. Όλη την ημέρα σήμερα θεωρείται ότι έχει σταθεροποιηθεί, παρόλα αυτά μένεται ακόμη σε βαθμό που δεν μπορεί κανείς να εφησυχάσει. Από την έναρξη της φωτιάς στις 22 Ιουλίου ξεκίνησε βόρεια της Αρκασών, περί τις 220.000 ανθρώπων έχουν απομακρυνθεί από 23 κοινότητες, και καθώς η πυρκαγιά δεν έχει οριοθετηθεί ακόμη, η επιστροφή τους παραμένει αμφίβολη. Βραχυπρόθεσμα από την έναρξη της φωτιάς, 93 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί και 240 κατοικίες έχουν καταστραφεί από τις φλόγες. Έχει σταθεροποιηθεί, οι αναζωπυρώσεις είναι, όπως λένε, υπό έλεγχο σύμφωνα με την περιφέρεια της Ζιρόντ, όμως η επιστροφή των υψηλών θερμοκρασιών είναι αυτή η οποία έχει επιδεινώσει σε αρκετές περιπτώσεις την φωτιά. Έχει κάψει έκταση 420.000 στρεμμάτων η πυρκαγιά εκεί στο Ζιρόντ. Είναι η μεγαλύτερη στην Γαλλία από την γιγάντια πυρκαγιά του 49. Από τον Γενάρη 920.000 στρέμματα έχουν καεί στην γαλλική επικράτρια, πράγμα που σημαίνει ότι το 2026 καταρρύπτει δυστυχώς το ρεκόρ των καμένων εκτάσεων εδώ και 20 χρόνια σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα. Μιλούμε για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Παρακολούθησης Πυρκαγιών, και οι εβδομάδες οι οποίες έρχονται θα είναι δύσκολες. Η μετεωρολογική υπηρεσία, το Μετεό Φρανς, προβλέπει για σήμερα θερμοκρασίες έως και 35 βαθμούς Κελσίου, νοτιοδυτικούς ανέμους που σε συνδυασμό με τους δυτικούς ωκεάνους ανέμους βοηθούν στην αναζωπήρωση σε πολλές περιπτώσεις, και οι εβδομάδες που έρχονται θα είναι δύσκολες σύμφωνα με τον ίδιο τον Γάλλο πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, Δημήτρης Φαναριώτης και σήμερα λείπει από το πλάι μου, από αύριο θα είναι κανονικά εδώ δίπλα μου, και εμείς πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στην Πάρο, στην περιοχή Καμπή. Το ενεργό μέτωπο είναι πλησίον της περιοχής Καμάριο, όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Δύο μηνύματα 112 για εκένωση 5 οικισμών. Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Το αναγεννησμένο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου και τον Λιμένα του Λακίου επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της, οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, δήλωσε. Με 13 συνολικά κατηγορίες θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο οι 8 συλληφθέντες μετά την χθεσινή αστυνομική επιχείρηση στα νότια του Ηρακλείου Κρήτης. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον σαουδαραβικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα. Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, το οποίο σημειώθηκε έκρηξη μετά τον σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Κιούσου. Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο. Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε το πράσινο φως για την αγορά πυράβλων Patriot που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την αντιεροπορική άμυνα του Κιέβου. Καιρός έθριος, έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Επιστροφή εδώ, Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρής, Μαρίλια Γεροντίδη στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης. Επιστροφή στην κατάσταση που επικρατεί με τις φωτιές εκτός συνόρων πλέον. Είδαμε τα νεότερα από την Πάρο και με τη βοήθεια της συναδέλφου της Σοφίας Ορφανού και με την βοήθεια του Δημάρχου στην Πάρο. Τώρα για την Γαλλία που μιλούσαμε, για έκτη ουσιαστικά συνεχόμενη ημέρα. Εκεί οι χιλιάδες πυροσβέστες επιχειρούν στα νοτιοδυτικά της χώρας, προσπαθούν να περιορίσουν αυτό το πύρινο μέτωπο στις παρυφές του Μπορντό. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές έχει τεθεί, όπως είπαμε, υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά. Δεν επεκτάθηκε προς την πόλη κατά τις τελευταίες ώρες. Είχε φτάσει σε μία απόσταση περίπου 11 χιλιόμετρων από το Μπορντό. Δεν είχε τεθεί ζήτημα εκένωσης της πόλης, με ό,τι αυτό θα συνεπάγονταν, μπορούμε να καταλάβουμε, για μία τόσο μεγάλη περιοχή. Ωστόσο, οι αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη και απρόβλεπτη, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι καιρικές συνθήκες συνολικά, σε συνδυασμό δηλαδή θερμοκρασιών και ανέμων, ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές νέες αναζωπυρώσεις. Σύμφωνα με την Υπουργό Κλιματικής Αλλαγής της Γαλλίας, υπάρχει και εκεί Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής, από την αρχή της φετινής αντιπυρικής περίοδου έχουν καεί περίπου 1.150.000 στρέμματα, έκταση η οποία αντιστοιχεί σε 11 φορές το μέγεθος του Παρισίου. Να φύγουμε λίγο από την Γαλλία και να πάμε στην Ισπανία, που εξακολουθεί να βρίσκεται σε πύρινο κλοιό σε πολλές περιοχές της χώρας, αν και οι αρχές κάνουν λόγο για βελτιωμένη εικόνα. Στο μέτωπο του κεντρικού τμήματος της Ισπανίας, η μεγάλη πυρκαγιά στην επαρχία Καστελιών παραμένει ανεξέλεγκτη, ενώ την ίδια ώρα το μέτωπο στα δυτικά στη δυτική περιοχή της περιφέρειας της Μαδρίτης βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την φωτιά στην Άβυλα, στη γειτονική περιφέρεια της Καστήλης και των Λεών. Μόνο τα δύο αυτά μέτωπα έχουν αποτεφρώσει περίπου 750.000 στρέμματα και, όπως είπαμε, ο καύσωνας είναι αυτός που προβληματίζει πλέον. Οι καιρικές συνθήκες που δεν βοηθούν σε καμία περίπτωση το έργο της κατάσβεσης. Οι Ισπανοί πυροσβέστες μεταφέρουν την τραγική εικόνα την οποία έχουν να αντιμετωπίσουν. Δηλώνει συγκεκριμένος ότι στα 20 χρόνια που υπηρετεί στην προστασία των δασών και των αγροτικών περιοχών στην Ισπανία δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ πυρκαγιά όπως αυτή που μένεται κοντά στην Μαδρίτη. Δεν υπάρχει προηγούμενο, είπε. Και η ανεξέλεγκτη αυτή πυρκαγιά έχει ήδη κατακάψει 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μια έκταση 5 φορές μεγαλύτερη από την Βαρκελόνη, και έχει αναγκάσει 25.000 κατοίκους να εγκαταλείψουν τα χωριά τους, τους λόφους της επαρχίας Άβυλα, δυτικά της πρωτεύουσας. Η σφοδρότητα της μεγαλύτερης καταγεγραμμένης δασικής πυρκαγιάς στην Ισπανία αναγκάζει τους πυροσβέστες να αλλάξουν ριζικά την τακτική, δίνοντας πλέον προτεραιότητα στις εκενώσεις και την προστασία μετά των κατοικιών, καθώς οι ταχύτατα πλέον κινούμενες πύρινες ζώνες και οι εξαιρετικά ισχυρές εστίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με άμεση κατάσβεση. Όπως εξηγεί ο συγκεκριμένος πυροσβέστης εδώ που μίλησε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο παρελθόν η ομάδα του επιχειρούσε κυρίως μέσα στα δάση, σήμερα αποτελεί την τελευταία γραμμή άμυνας με βασικό στόχο τη διάσωση ανθρώπινων ζώων. Μέχρι τώρα δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Συνολικά 79.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις οικίες τους εξαιτίας της πυρκαγιάς στην Άβυλα, μιας ακόμη πυρκαγιάς στην περιφέρεια της Μαδρίτης και μιας τρίτης στην ανατολική επαρχία Καστελιών που είπαμε πριν. Αυτό σημαίνει περισσότερη δουλειά, λένε οι πυροσβέστες, και μεγαλύτερο άγχος για εκείνους. Πρώτα οι ζωές, μετά οι περιουσίες, τα σπίτια και στο τέλος το δάσος. Αυτή
είναι η ιεραρχία την οποία έχουν θέσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Ισπανίας εκεί. Τώρα να πούμε ότι ο συγκεκριμένος πυροσβέστης υπηρετεί σε μια από τις ειδικές μονάδες δασοπυρόσβεσης που και εργάζονται με βάρδιες 12 ώρες και καταβρέχουν τα φλεγόμενα δέντρα και απομακρύνουν τη χαμηλή βλάστηση προτού μετατραπεί σε καύσιμη ύλη. Και αυτό που λένε είναι ότι η κλιματική αλλαγή συνολικά τροφοδοτεί πλέον τις πυρκαγιές. Πολλές περιοχές της Ισπανίας ανέκαθεν ήταν ευάλωτες στις πυρκαγιές εξαιτίας των θερμών καλοκαιριών και του σχετικά ξηρού κλίματος. Ωστόσο, τόσο οι ειδικοί όσο και κυβερνητικοί αξιωματούχοι Ισπανοί επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή έχει αυξήσει τη συχνότητα των καυσώνων και των περιόδων ξηρασίας, παρατείνοντας σημαντικά και τη διάρκεια του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη η κατάσταση παραμένει δύσκολη και μένει να δούμε κατά πόσον θα καταφέρουν και στην περίπτωση της Γαλλίας και στην περίπτωση της Ισπανίας να αντιθασέψουν τις φλόγες. Κάτι αντίστοιχο βέβαια αναμένουμε και εμείς κατά την διάρκεια της νύχτας για το νησί της Πάρου, που ενημερωθήκαμε νωρίτερα για την κατάσταση που εκεί επικρατεί. Είχαμε σήμερα και έναν ισχυρότατο σεισμό στην Ιαπωνία. Ο σεισμός αυτός μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, μια χώρα η οποία είναι η πλέον συνηθισμένη στις ισχυρές σεισμικές δονήσεις και έχει και την καλύτερη δυνατή προετοιμασία προκειμένου οι υποδομές της αλλά και οι ίδιοι οι άνθρωποι με την παιδεία που έχουν αναφορεί απέναντι στους σεισμούς να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους φαινόμενα. Πολλοί άνθρωποι ενδεχομένως να έχουν χάσει τη ζωή τους στο εμπορικό κέντρο στο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, εκεί όπου σημειώθηκε έκρηξη μετά τον σεισμό. Τουλάχιστον ένας είναι επιβεβαιωμένα ο νεκρός. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης υπάρχουν αρκετοί επιβεβαιωμένοι θάνατοι, οι οποίοι όμως δεν έχουν επίσημα ανακοινωθεί και στα μέσα ενημέρωσης. Αστυνομικές πηγές ανέφεραν και στο κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι έχει χαθεί η επαφή τουλάχιστον με 20-30 άτομα που ήταν εργαζόμενοι εκεί στο εμπορικό κέντρο. Η αστυνομία και οι πυροσβεστικοί εργάζονται για να επιβεβαιώσουν αν υπάρχουν παγιδευμένοι μέσα στο κτίριο. Είναι αρκετά δύσκολες οι συνθήκες συνολικά εκεί για την ανέβρεση και ανάσερση επιζώντων ή παγιδευμένων ανθρώπων κάτω από συντρίμμια. Αναφέρεται ότι πολλοί πελάτες εκένωσαν το κτίριο εγκαίρως, αλλά δεν είναι σαφές αν κάποιος ή κάποιοι περιλαμβάνονται στους αγνοούμενους. Υπάρχει επίσης η πληροφορία ότι περίπου 10 άτομα αγνοούνται μετά τον σεισμό από οικία πρόσωπά τους, τα οποία επικοινώνησαν με τις αρχές και ενημέρωσαν ότι δεν έχουν επικοινωνία με τους δικούς τους ανθρώπους. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας, αρκετοί εργαζόμενοι αλλά και άλλα άτομα αγνοούνται και οι λεπτομέρειες της κατάστασης ακόμη δεν είναι σαφείς. Η τοπική αστυνομία λέει ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει σε αυτή τη φάση τα θύματα εκεί στο εμπορικό κέντρο στο Κουμαμότο. Οι υπηρεσίες διάσωσης είχαν κάνει νωρίτερα λόγο για αρκετούς ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί. Ο δεύτερος όροφος του εμπορικού συγκροτήματος κατέρευσε με αποτέλεσμα άνθρωποι να παγιδευτούν στο εσωτερικό του. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση, η πυροσβεστική έλαβε πολλές αναφορές και για την έκρηξη η οποία ακολούθησε και για λευκό καπνό που έβγαινε εκεί από το εμπορικό κέντρο. Σημειώθηκε όντως έκρηξη, αυτό επιβεβαιώθηκε με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και κάποια άτομα που χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Φαίνεται πως κάποιο είδος έφλεκτου υλικού αναφλέγει και προκλήθηκε η έκρηξη αυτή.

0: Επιστροφή στο τέλος της μέρας, Air News Radio 105,8. Μιλούσαμε για τις πυρκαγιές και έχουμε την ενημέρωση από την πυροσβεστική συνολικά για τις πυρκαγιές οι οποίες απασχόλησαν μέσα στο τελευταίο 24ωρο τις δυνάμεις της. Συνολικά λοιπόν, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα στις τελευταίες 24 ώρες σε όλη την χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, 22 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3. Παράλληλα, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 8.30 σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο εδώ στην Αττική. Κατά την πυροσβεστική, οι δυνάμεις της περιόρισαν την πυρκαγιά και κατάφεραν να την οριοθετήσουν σε 20 λεπτά μέσα, ενώ κοντά στην περιοχή όπου εξελίσσονταν βρίσκονται κατοικίες και υποδομές. Γι' αυτό δόθηκε άμεση προτεραιότητα για την κατάσβεσή της. Κινητοποιήθηκαν, όπως αναφέρεται, 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα καθώς και ένα ελικόπτερο. Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων παρήχαν συνδρομή και υδροφόρες από το Δήμο, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Δυτικής Αττικής, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος λάμβανε και συνεχή εικόνα από drone το ανακριτικό μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Παράλληλα, όπως τονίζεται σε σχετική ενημέρωση της πυροσβεστικής, η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και παραμένει ο κίνδυνος αυτός, όσο παραμένουν και οι κλιματικές, οι μετεωρολογικές συνθήκες στο έτσι όπως είναι και την σημερινή ημέρα και χοντρικά θα είναι και την αυριανή. Άλλη μια εξέλιξη μας έρχεται από το νησί της Σύρου, εκεί όπου ολοκληρώθηκαν στο δικαστικό Μέγαρο οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση της δολοφονίας της διασώστριας. Πλέον ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αποφασίσουν τώρα για την ποινική τους μεταχείριση, δηλαδή για το αν θα κριθούν προσωρινά κρατούμενοι ή θα αφαιθούν ελεύθεροι με ή χωρίς περιοριστικούς όρους. Οι απολογίες του 40χρονου κατηγορούμενου για θανατηφόρα σωματική βλάβη και τη συζήτηση του που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση διήρκησαν αρκετές ώρες. Κατά πληροφορίες, αμφότεροι υποστήριξαν ότι βρέθηκαν σε κατάσταση άμυνας απέναντι στη γυναίκα η οποία μπήκε οπλισμένη στο σπίτι τους με σκοπό την ληστεία. Η σύζυγος του κατηγορουμένου υποστήριξε ότι άνοιξε την πόρτα του σπιτιού, είδε την 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ ντυμένη με σκούρα ρούχα, καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της με full face και κρατώντας μαχαίρι. Δεν κατάλαβε αν ήταν γυναίκα ή άντρας, είπε. Νόμιζε ότι της επιτέθηκε, δηλαδή ότι απείλησε τη ζωή της και άρχισε να φωνάζει. Ο σύζυγός της που κάθονταν εκείνη τη στιγμή στην τραπεζαρία ακούγοντας τις φωνές πλησίασε στην πόρτα και τότε η 42χρονη τράπηκε σε φυγή, την ακολούθησε από πίσω ο άντρας εκτός υλικού κάμερας, γιατί υπάρχει και υλικό, βιντεοληπτικό υλικό από τις στιγμές αυτές και την ώρα που επιχειρούσε να μπει η γυναίκα μέσα και την ώρα που έφυγε το θύμα, για το θύμα μιλάμε, και την ακολουθούσε ο άντρας. Εκτός υλικού της κάμερας βρίσκονται 7 κρίσιμα δευτερόλεπτα από τη στιγμή της εισόδου της διασώστριας στο σπίτι μέχρι και τη στιγμή που εκείνη τράπηκε σε φυγή, αφήνοντας το τι διαδραματίστηκε εκεί στο σημείο εκτός κάδρου, εκτός εικόνας των απολογιών. Να πούμε ότι προηγήθηκε αναπαράσταση των γεγονότων στο σπίτι, παρουσία ανακρίτριας, εισαγγελέα και των δύο κατηγορουμένων, του ζεύγους, φως στα αίτια που οδήγησαν την γυναίκα στο σπίτι του ζεύγους και τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάσιμου τραυματισμού της. Αναμένεται να δώσει και η εξέταση των ηλεκτρονικών συσκευών όλων των εμπλεκόμενων. Οι αρχές αναζητούν τυχόν επικοινωνίες ή άλλα ψηφιακά στοιχεία πριν και μετά το περιστατικό, ενώ στο επίκεντρο Να πούμε ότι βρίσκεται και άλλο οπτικό ενδεχομένως υλικό, το οποίο ακόμη δεν έχει εξεταστεί, και διάρρηξη που φέρεται να είχε συμβεί στο σπίτι του ζευγαριού λίγες ημέρες πριν από την δολοφονία αυτή. Μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Κατερίνα Παπαγιάννη.
1: Η απολογητική διαδικασία συνεχίζεται και μάλιστα είναι πολύ ωραία. Έχει ολοκληρωθεί η απολογία της σύζυγου του κατηγορουμένου και τώρα ο βασικός κατηγορούμενος απολογείται. Mm-hmm. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η σύζυγος φέρεται να υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας, ουσιαστικά ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμνης. Υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας ότι είδε τη 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ μαυροφορεμένη με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της. Δεν κατάλαβε αν πρόκειται για γυναίκα ή άντρα. Στη συνέχεια την απείλησε, όπως υποστήριξε, και άρχισε να φωνάζει. Ο σύζυγος εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στην τραπεζαρία, όπου έχει άμεση οπτική ορατότητα με την πόρτα του σπιτιού όπου βρισκόταν η 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ. Τότε άκουσε και τις φωνές της σύζυγου του. Πλησίασε, νόμιζε ότι επρόκειτο για εισβολή και ενήργησε σε κατάσταση άμυνας. Να πούμε ότι οι δικαστικές αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο του puzzle της υπόθεσης που έχει δημιουργήσει πολλά ερωτήματα. Τα 7 δευτερόλεπτα κλειδί της υπόθεσης μπορεί πραγματικά να ξεκλειδώσουν και να δώσουν απαντήσεις. Συγκεκριμένα, γι' αυτό άργησε η απολογητική διαδικασία μια ολόκληρη ώρα, γιατί προηγήθηκε αναπαράσταση των γεγονότων. Στο ίδιο το σπίτι, παρουσία ανακρίτριας, εισαγγελέα και των δύο κατηγορουμένων. Ουσιαστικά μέσα στο σπίτι, αυτά τα 7 κρίσιμα δευτερόλεπτα. Και τι εξετάζουν οι αρχές, πού στρέφεται η βεντάλια των ερευνών, σε αναφορικά με τις κινήσεις και τη διαδρομή που ακολούθησε η 42χρονη και ο κατηγορούμενος εντός οικίας, αν συμβαδίζουν οι κινήσεις με τη χωροταξία του σπιτιού, αλλά και με τη δικογραφία και φυσικά αν αρκούν 7 δευτερόλεπτα για έναν θανατηφόρο τραυματισμό.
0: Ακούσαμε το ρεπορτάζ από την Κατερίνα Παπαγιάννη. Όπως είπαμε, ολοκληρώθηκε πλέον η διαδικασία. Απολογήθηκαν και οι δύο, και ο άντρας και η γυναίκα, το ζευγάρι, και βρισκόμαστε εν αναμονή της απόφασης ανακρίτριας και εισαγγελέα για την τύχη τους. Τώρα, για να δούμε λίγο το τι γίνεται με την Μέση Ανατολή και εκτός συνόρων θα περάσουμε. Είναι θετικός ο απολογισμός που κάνει ο Λευκός Οίκος για τη συνάντηση που είχε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπένζαμιν Νετανιάχου, στον Λευκό Οίκο. Μια συνάντηση η οποία χαρακτηρίστηκε θετική και επικοδομητική από την εκπρόσωπο της Αμερικανικής Προεδρίας, παρά τις πρόσφατες εντάσεις που είχαμε μεταξύ των δύο ηγετών αναφορικά με τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό. Ο πρόεδρος Τραμπ μόλις ολοκλήρωσε τις συνομιλίες του στο Βαλ Γραφείο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Νετανιάχου. Οι δύο αυτές συναντήσεις ήταν θετικές και επικοδομητικές, ανέφερε η Καρολάιν Λέβιτ στον επίσημο λογαριασμό στην πλατφόρμα X της Προεδρίας. Ανώτερη πηγή από την αντιπροσωπεία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες είχαν μια εξαιρετικά θετική συνάντηση στην Ουάσιγκτον, κατά την οποία δεσμεύθηκαν να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ήταν μια εξαιρετικά θετική συνάντηση. Ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος είχαν περιεκτική συζήτηση, εξαιρετική, για τα βασικά ζητήματα της ημέρας. Πρώτα και κύρια το Ιράν, όπως ανέφερε σε δήλωση προς τους δημοσιογράφους πηγή του Ισραήλ, οι ηγέτες επιβεβαίωσαν την ακλόνητη δέσμευσή τους να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά. Έγινε και κλεισμένων των θυρών η συνάντηση Νετανιάχου με Νετανιάχου Τραμπ, που όπως είπαμε ακολούθησε αυτή του Ζελένσκι με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Παρόντες μαζί με Νετανιάχου Τραμπ ήταν ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, και ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ. Δεν είναι τυχαίο το ποιοι βρίσκονταν, έδωσαν το παρόν στην συνάντηση αυτή. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανήρτησε στη συνέχεια φωτογραφίες των δύο ηγετών με πλατιά χαμόγελο ο ένας δίπλα στον άλλον. Ήταν η πρώτη συνάντησή τους από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και η 8η συνολικά, αφότου επέστρεψε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Παρ' όλα αυτά έχουν τακτική επικοινωνία, όπως γνωρίζουμε. Η συζήτηση επρόκειτο να επικεντρωθεί σε περιφερειακά ζητήματα και κυρίως βέβαια στο Ιράν, σε μια περίοδο που η Ουάσιγκτον λέει ότι θέλει να δώσει ευκαιρία στην διπλωματία μετά από 2 εβδομάδες βομβαρδισμών. και εκατέρωθεν εχθροπραξιών. Το Ισραήλ δεν συμμετείχε σε αυτές τις επιχειρήσεις, να θυμίσουμε. Στην ατζέντα των συνομιλιών αναμένονταν επίσης ότι θα είναι η κατάσταση στην Γάζα και τον Λίβανο. Σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλείται το Reuters, ο Νετανιάχου επιδιώκει να εξασφαλίσει την υποστήριξη του Αμερικανού Προέδρου για την επανεκλογή του εν ώψη των βουλευτικών εκλογών που έχει μπρος του στις 27 Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Τώρα, αν θελήσουμε να δούμε λίγο την συνάντηση του Ζελένσκι με τον Τραμπ, επίσης στον Λευκό Οίκο, συναντήθηκαν. Ο Ζελένσκι ζητά να δοθεί το πράσινο φως για την αγορά πυράβλων τύπου Patriot που θεωρούνται ζωτική σημασία για την αντιαεροπορική άμυνα του Κιέβου. Η συνάντηση έγινε επίσης και κλεισμένων των θυρών, διήρκησε περίπου μία ώρα. Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε εν συνεχεία ότι ήταν μία πολύ καλή συνάντηση στο Βαλ γραφείο. Συζήτησαν το θέμα να δοθεί άδεια στο Κίεβο για Patriot και για παραγωγή πυράβλων Patriot, και αυτό που πρόσθεσε το Κίεβο είναι ότι συζήτησαν επίσης τις πιθανότητες αναθέρμανσης των ειρηνευτικών συνομιλιών. Είναι ένα ζήτημα το οποίο ακόμη είναι ανοιχτό τόσα χρόνια μετά, 3 και πλέον χρόνια μετά, και ήταν και ένα στοίχημα εξ αρχής από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου, ενώ εντείνονται τα πλήγματα ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία. Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η άμυνα απέναντι στους βαλιστικούς πυράβλους, είπε ο Ζελένσκι. Το έγραψε και στην πλατφόρμα X με το που πάτησε το πόδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο Ιούνιος ήταν ο φωνικότερος μήνας για τους Ουκρανούς αμάχους από τον Απρίλιο του 2022, καθώς η Ρωσία έχει πολλαπλασιάσει πλέον τον προηγούμενο μήνα τις επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους που είναι δύσκολο να αναχαιτιστούν από τις δυνάμεις των Ουκρανών. Μόνο τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot μπορούν να τους καταρρύψουν. Ωστόσο, η Ουκρανία αντιμετωπίζει έλλειψη πυράβλων αναχαιτίσης. Οι ελλείψεις επιδεινώθηκαν αφού ξεκίνησε και ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν τον περασμένο Φεβρουάριο, και με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Ουκρανίας να λένε ότι η Μόσχα σχεδιάζει να αυξήσει κι άλλο αυτές τις επιθέσεις, αναπτύσσοντας εκτοξευστήρες κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Γι' αυτό και ζητούν τόσο επιτακτικά τους Patriot από τους Αμερικανούς. Είστε συντονισμένοι στο τέλος της μέρας εδώ στο μικρόφωνο Βαγγέλη Σαρής. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12. Η ώρα όμως τώρα πάει 11 και εμείς θα διακόψουμε για το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εδώ.

είναι 11. Earth News Radio 105,8.

0: Καθώς ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν στην Πάρο άλλοι 16 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα από τον Πειραιά και την Σύρο, προκειμένου να ενταχθούν στις επίγειες δυνάμεις που θα επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Νωρίτερα είχαν 2 μηνύματα το 112 για εκένωση στους κατοίκους από το Καμάρι για μετακίνηση προς Αλική και νωρίτερα για απομάκρυνση των κατοίκων των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανερατζιά προς Αλική. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, μετά την συνάντησή του σήμερα με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χρυστοδουλίδη. Πρόκειται για μια επίσκεψη αλληλεγγύης προς το λαό της Κύπρου και για να δείξω την ισχυρή μου δέσμευση στο να διασφαλίσω ότι θα καταφέρουμε επιτέλους να βρούμε μια λύση στο Κυπριακό, ανέφερε ο Γκουτέρες κατά την έξοδο του από το Προεδρικό Μέγαρο. Φυσικά αυτό εξαρτάται από τους ίδιους τους Κύπριους, ενώ και οι εγκύτριες δυνάμεις έχουν να διαδραματίσουν τον ρόλο τους, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και ότι τα νησιά μας θα μπορούσαν να είναι κέντρο υποδοχής οποιοδήποτε θεωρούσε ότι μπορούσε να μπαίνει ανεξέλεγκτα στη χώρα. Αυτό άλλαξε πια. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στην Λέρο. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για την διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία των έργων τέχνης και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Υπέρ της αρχής του τάχθηκε μόνο η Νέα Δημοκρατία, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν. Πουθενά και σε καμία περίπτωση το νομοσχέδιο δεν ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Η κυριότητα των μνημείων παραμένει ακέραια στο ελληνικό δημόσιο, όπως ακριβώς ορίζει το Σύνταγμα, και η πολιτιστική μας κληρονομία προστατεύεται πλήρως και απολύτως από τον αρχαιολογικό νόμο, υπογράμμισε χαρακτηριστικά η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεντώνη, αντιδρώντας έντονα στις κατηγορίες κομμάτων της αντιπολίτευσης που καταλόγησαν στην κυβέρνηση μία ακόμη προσπάθεια να παραδώσει σε ιδιώτες τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της χώρας. Για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής με απόφαση του Προέδρου του Κοινοβουλίου Νικήτα Κακλαμάνη. Το πολιτικό θερμόμετρο στην Βουλή ανέβηκε στο κόκκινο όταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Με 13 συνολικά κατηγορίες θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο οι 8 συλληφθέντες μετά την χθεσινή αστυνομική επιχείρηση στα νότια του Ηρακλείου Κρήτης. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ υποστήριξε πως ήταν μία από τις καλύτερες συζητήσεις που είχαμε με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ και επικεντρώθηκε στον κοινό στόχο να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον σαουδαραβικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με την θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Στο τέλος της μέρας, στο μικρόφωνο Βαγγέλη Σάρης, Earth News Radio 105,8. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Λέγαμε νωρίτερα ότι είμαστε εν αναμονή της απόφασης από ανακρίτρια και εισαγγελέα για το ζεύγος στην Σύρο αναφορικά με το θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Κατά πληροφορίες ελεύθερη αφέθηκε με περιοριστικούς όρους η 30χρονη για τον θάνατο της διασώστριας έπειτα από την ολοκλήρωση της απολογίας της, ενώ εκκρεμεί πλέον η απόφαση για τον σύζυγό της, που επίσης ολοκληρώθηκε η απολογία του και αναμένεται η απόφαση από τους αρμόδιους εισαγγελείς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα θα είναι υποχρεωμένη να δίνει το παρόν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της κάθε πρώτη του μήνα και της επιβλήθηκε και απαγόρευση εξόδου από την χώρα. Επίσης, να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με το Κυπριακό. Φαίνεται ότι πήγε καλά το δείπνο του Αντώνιο Γκουτέρες με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Έρχιουρμαν, τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, με την προσδοκία ότι η προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Ολοκληρώθηκε το ιδιωτικό δείπνο που παρέθεσε ο Γενικός Γραμματέας τόσο στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Χριστοδουλίδη, όσο και στον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Το δείπνο που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του ειδικού αντιπροσώπου του ΙΕ στην λεγόμενη νεκρή ζώνη της Λευκωσίας διήρκησε περίπου μια μισή ώρα και αποτέλεσε την προετοιμασία για την κρίσιμη, όπως θεωρείται, τριμερή συνάντηση η οποία θα ακολουθήσει αύριο στις 10 το πρωί. Αμέσως μετά από την ολοκλήρωση του δείπνου, ο Κύπριος Πρόεδρος εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, απέφυγε να προδικάσει κάποιο αποτέλεσμα, άφησε όμως να διαφανεί ότι η συζήτηση δημιούργησε κάποιες προϋποθέσεις και την αισιοδοξία για θετική εξέλιξη. Ο κύριος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε τη συζήτηση καλή, ανοιχτή και ειλικρινή και αποκάλυψε ότι στο τραπέζι τέθηκαν όλες οι βασικές πτυχές του Κυπριακού. Όπως είπε, η συζήτηση κάλυψε την ουσία του προβλήματος και τις μέχρι σήμερα συγκλήσεις, τη μεθοδολογία των συνομιλιών, την προοπτική μιας διευρυμένης διάσκεψης, αλλά και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ήταν μια συζήτηση που κάλυψε, όπως είπε, όλα τα θέματα και εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση ακριβώς να έχουμε συγκεκριμένες ανακοινώσεις θετικές αύριο. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι εξακολουθούν βέβαια να υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών. Υπήρξαν και θέματα όπου υπήρξε διαφορετική προσέγγιση. Δεν είναι κάτι που δεν είναι γνωστό. Έγινε όμως μια ειλικρινή συζήτηση με επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα, ανέφερε ο κ. Χριστοδουλίδης και επεσήμανε ότι η συζήτηση ήταν ταυτόχρονα εφόλης της ύλης αλλά και στοχευμένη. Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε ο κύριος Χριστοδουλίδης στην προσωπική εμπλοκή του Αντώνιο Γκουτέρες. Όπως αποκάλυψε, ο Γενικός Γραμματέας επανέλαβε και κατά τη διάρκεια του δείπνου που είχαμε απόψε ότι παραμένει πολιτικά δεσμευμένος στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας. Θέλω για ακόμη μια φορά να εκφράσω την ικανοποίησή μου, γιατί ο Γενικός Γραμματέας επανέλαβε και απόψε ότι είναι σε αυτήν την προσπάθεια ταγμένος, είπε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, και η αναφορά αυτή αποκτά βέβαια ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Λευκωσία θεωρεί ότι η προσωπική εμπλοκή Γκουτέρες αποτελεί βασική προϋπόθεση για να διατηρηθεί η διεθνής κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό. Απέφυγε ο κ. Χριστοδουλίδης να αποκαλύψει τι ακριβώς ενδέχεται να ανακοινωθεί μετά την αυριανή συνάντηση που θα έχουν. Διευκρίνησε όμως ότι οι συζητήσεις δεν περιορίζονται μόνο στα λεγόμενα μέτρα οικοδόμησης
εμπιστοσύνης. Εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η συντονισμένη κινητοποίηση των Ηνωμένων Εθνών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργεί μια νέα δυναμική για το Κυπριακό. Αναφέρθηκε στην επικείμενη άφιξη στην Κύπρο του Ευρωπαίου Επιτρόπου Αρμόδιου για το Κυπριακό, του κ. Μάγνους Φίτο, και σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή εμπλοκή λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις πρωτοβουλίες του ΟΗΕ. Βλέπουμε, ανέφερε ο κ. Χριστοδουλίδης, μια διεθνή πρωτοβουλία τόσο από πλευράς Ηνωμένων Εθνών όσο και από Ευρωπαϊκή Ένωση που οδηγεί προς το μεγάλο στόχο, την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν το 2017. Και κλείνοντας να πούμε τις δηλώσεις του, ο Κύπριος Πρόεδρος απέφυγε να χαρακτηρίσει από τώρα θετικό το αποτέλεσμα, άφησε όμως, είπαμε, να διαφανεί η αισιοδοξία του. Αν με ρωτήσετε, είπε, αν είμαι ικανοποιημένος από τη συζήτηση που έγινε, ήταν καλή συζήτηση, χαίρομαι που ο Γενικός Γραμματέας είναι τόσο πολύ πολιτικά δεσμευμένος στην προσπάθεια αυτή. Υπενθύμισε ακόμη ότι από το Μάρτιο του 2023 μέχρι σήμερα έχει αλλάξει σημαντικά το διεθνές περιβάλλον γύρω από το Κυπριακό, τόσο ως προς το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Εθνών όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μας δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού. Ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε πού θέλουμε να καταλήξουμε και ευελπιστώ, είπε ο κύριος Χριστοδουλίδης καταλήγοντας, αύριο να ακούσω θετικές εξελίξεις, θετικά αποτελέσματα από τον Γενικό Γραμματέα.

0: να αναφερθούμε σε κάποια προβλήματα τα οποία δημιούργησε μια φωτιά στο ύψος του Μενιδίου, φωτιά κοντά σε Ράγες, είχε ως συνέπεια τη δημιουργία προβλημάτων στα δρομολόγια του προαστιακού και του μετρό. Η Hellenic Train με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό πριν από λίγο ότι κατόπιν εντολής της πυροσβεστικής και του διαχειριστή υποδομής έχει διακοπεί από τις 10 παρά 7 πρώτα λεπτά απόψε το βράδυ η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα ΣΚΑΔΕ Κέλλια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Πειραιάς κάτω Αχαρνές εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίων της γραμμής στο ύψος του Μενιδίου. Λόγω του συμβάντος αυτού, όπως αναφέρεται, επηρεάζονται τα δρομολόγια του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθήνας με καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους. Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με το διαχειριστή υποδομής, ΟΣΕ Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και θα ακολουθήσει και νεότερη ενημέρωση, στην οποία αναφέρεται εν συνεχεία ότι στις 10 και 27 λεπτά αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στα τμήματα ΣΚΑΔΕ Κέλλια και Πειραιάς κάτω Αχαρνές. Αναμένεται πλέον σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων στο δίκτυο του προαστιακού σιδηροδρόμου της Αθήνας. Να έρθουμε τώρα λίγο να δούμε την πολιτική επικαιρότητα με μηνύματα για τις επόμενες εκλογές που ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027, την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου, την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού αλλά και τις παρεμβάσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πραγματοποιήθηκε η περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο νησί της Λέρου. Αύριο, να υπενθυμίσουμε ότι πηγαίνει στο Αγαθονήσι. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε αρχικά το αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών στα Άλλη, ένα έργο σημείο αναφοράς, όπως είπε, για τον τουρισμό του νησιού, και εν συνεχεία ξεναγήθηκε και στο νοσοκομείο όπου έχουν ολοκληρωθεί τα έργα ανακαίνησης. Μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Πιέρου Τζανετάκου που επιμελήθηκε ο Γιάννης Μήτης.
1: Μήνυμα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου εξέπεμψε από τη Λέρο ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιόδευσε στο ακριτικό νησί, συνομίλησε με κατοίκους και φορείς και έθεσε τις προτεραιότητες του αναπτυξιακού κυβερνητικού έργου για την περιφέρεια με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
2: Στις εκλογές της άνοιξης του 2027 θα ζητήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη σας, όχι για αυτά που κάναμε. Αυτά που κάναμε. Ουσιαστικά το γεγονός ότι ήρθα στη Λέρο το 23. Σας είπα 5 πράγματα, από τα 5 κάναμε τα 4, έκαναμε τα 3. Αλλά κάναμε πολλά από αυτά για τα οποία είχαμε δεσμευθεί.
1: Με αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρώπης από την Ελλάδα το 2027, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι οι πολίτες θα κληθούν στις ερχόμενες εκλογές να αποφασίσουν ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα εκπροσωπήσει τη χώρα στο ευρωπαϊκό τιμόνι.
2: 1η Ιουλίου του 2027. Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι και ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα πάρθουν αυτές οι πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις.
1: Η ύψιστη προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η ασφάλεια, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί στο νησί εάν δεν αντιμετωπιζόταν το μείζον ζήτημα του μεταναστευτικού.
2: Εσείς εδώ στη Λέρο γνωρίζετε πολύ καλά πόσο σας είχε πληγώσει στο παρελθόν και πόσο τα νησιά, ειδικά του Ανατολικού Αιγαίου, είχαν πονέσει από μια πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα.
1: Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, επισκέφθηκε το ανακαινισμένο νοσοκομείο της Λέρου.
3: Το κτίριο του νοσοκομείου της Λέρου, κύριε Υπουργέ και Διοικητά, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, ήταν ένα καταπονημένο και κουρασμένο κτίριο, το οποίο είχε πολλές δεκαετίες ζωή. Αξιοποιώντας τους φόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, έγινε μια πρώτη πολύ σημαντική παρέμβαση, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τα τμήματα επειγόντων περιστατικών.
1: Επόμενη στάση του Πρωθυπουργού του Αγαθονήσι, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην νησιωτικότητα και στην ανάδειξη των ακριτικών περιοχών.
0: Να πούμε ότι νωρίτερα, προτού μεταβεί στο νησί της Λέρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνομιλία με τον πολύ βραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας, Κρίστοφερ Νόλαν. Είναι ένα από τα πρόσωπα των ημερών εξαιτίας της πολύ σημαντικής επιτυχίας που παρουσιάζει στα εισιτήρια που κόβονται στους κινηματογράφους ανά τον πλανήτη η συγκεκριμένη ταινία. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης που είχαν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού επικού ποίηματος στην μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση, όπως είπε, του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Ο Πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα και επίσης στάθηκε στην πολύ μεγάλη εισπρακτική επιτυχία που έχει σημειώσει και σημειώνει ακόμη η Οδύσσεια, εκφράζοντας την εκτίμησή του για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Ελλάδα, έγινε εδώ στην χώρα μας. Και προτού συνεχίσουμε με την υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα που απασχόλησε σήμερα την ημέρα, να δούμε τα νεότερα από την Κύπρο αναφορικά με την επίσκεψη, του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο νησί, με προσεκτικές δηλώσεις, όπως μεταδίδει και ο ανταποκριτής μας στην Λευκωσία, ο Κωστής Κωνσταντίνου, ξεκίνησε η πρώτη του επίσκεψη εδώ και 16 χρόνια. Ακούσαμε πως χαρακτήρισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης την παρουσία του και την αισιοδοξία την οποία εξέφρασε. Ο Γενικός Γραμματέας πάντως οριοθέτησε με σαφήνεια τον ρόλο των Ηνωμένων Εθνών. Δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω τι πρέπει να γίνει. Βρίσκομαι εδώ με ταπεινότητα, είπε, και πλήρη δέσμευση για να στηρίξω τις προσπάθειές σας. Αυτό ανέφερε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει επιτέλους μια θετική εξέλιξη στο Κυπριακό. Στα κατεχόμενα, ο Τουφάν Ερχιουρμάν διαβεβαίωσε ότι υπάρχει ισχυρή βούληση για δίκαιη και διαρκή λύση. Επέμεινε όμως ότι η επόμενη προσπάθεια πρέπει να βασιστεί σε μια νέα μεθοδολογία και να μην επαναλάβει τα όσα συνέβησαν το 2004 και το 2017. Τώρα συνεχίζουμε με την, επιστρέφουμε και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα για να την δούμε και στο υπόλοιπο μέρος της. Τα κόμματα εντείνουν την δραστηριότητά τους στο κυβερνητικό στρατόπεδο, εκτός από τον Πρωθυπουργό που έχει ξεκινήσει σειρά περιοδιών, και υπουργοί και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας ακολουθούν τον ίδιο δρόμο. Κλιμάκιο 7 υπουργών και υφυπουργών υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη επισκέφθηκε πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, εστιάζοντας στην πορεία των αναπτυξιακών έργων, των κρίσιμων υποδομών και της απασχόλησης. Μπορούμε να ακούσουμε τον Κωστή Χατζηδάκη που παρουσίασε μαζί με το κλιμάκιο των υπουργών και υφυπουργών τις δράσεις του κυβερνητικού έργου στη Δυτική Μακεδονία.
4: Δεν ήρθαμε να μιλήσουμε μεθά, ήρθαμε να μιλήσουμε, όπως τόνισα, με έργα. Τρέχει το πρόγραμμα δίκαιας αναπτυξιακής μετάβασης ύψους 1,38 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ολοκληρώθηκε πρόσφατα ο αυτοκινητόδρομος Ε65 έως τα Γρεβενά. Αντιμετωπίστηκε το ζήτημα της τηλεθέρμανσης. Κατασκευάστηκαν 157 χιλιόμετρα νέου αγωγού υψηλής πίεσης του ΔΕΣΦΑ.
0: Περάσουμε τώρα στην αξιωματική αντιπολίτευση, φεύγοντας από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Στο ΠΑΣΟΚ προσχώρησε ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης την τάση ανοίγματος ενός νέου κύκλου προσχωρήσεων στην Χαριλάου Τρικούπη στο πλαίσιο της στρατηγικής διεύρυνσης της παράταξης. Επιβεβαιώνει η ένταξή του, που ανεβάζει και την κοινοβουλευτική δύναμη του ΠΑΣΟΚ σε 33 βουλευτές. Μπορούμε να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Μιχάλη Χουρδάκη στον διάλογο που είχαν.
5: Χαίρομαι πολύ, γιατί ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή. Την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος απέναντι στη διαφορά, την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή, διότι δεν μπορεί να συνεχίσουμε στην ίδια πορεία της φθοράς που θα οδηγήσει τη χώρα σε νέες περιπέτειες. Ο Μιχάλης έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα σημάδια του δημογραφικού, γι' αυτό και θα αναλάβει να βοηθήσει να κάνουμε ακόμη καλύτερο τον προγραμματικό μας λόγο και το σχέδιό μας για αυτό το κορυφαίο ζήτημα που αφορά την πατρίδα μας.
6: Είναι σαφές ότι η χώρα χρειάζεται μια σοβαρή, μια αξιόπιστη και προοδευτική εναλλακτική διακυβέρνηση. Ελπίζω και εγώ με την όποια πολιτική και ακαδημαϊκή μου εμπειρία να συμβάλλω στις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ.
0: Ακούσαμε τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον κύριο Μιχάλη Χουρδάκη που προσχώρησε, όπως είπαμε, στο ΠΑΣΟΚ. Εδώ σήμερα, σήμερα το πρωί στις συνδέσεις μίλησε ο Δημήτρης, φιλοξενήθηκε ο κύριος Δημήτρης Μάτσος, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μίλησε για όλα. Μεταξύ άλλων ρωτήθηκε και για το ζήτημα των δημοσκοπήσεων. Σε ρώτησε αν είναι εφικτός ο στόχος της πρωτιάς. Ανέφερε ότι πολλές φορές στην τελευταία τριετία το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται σε διαφορετικές θέσεις στις δημοσκοπήσεις και με διαφορετικά ποσοστά. Υπάρχει δυσκολία δημοσκοπικής καταγραφής του κόμματος, είπε ο κ. Μάτζος, και πρέπει να υπερβούμε κατά πολύ τις δημοσκοπικές προγνώσεις. Έχουμε τον τρόπο να το κάνουμε με τη Φόφη Γεννήματα παλιότερα και με τον Νίκο Ανδρουλάκη, και τα τελευταία χρόνια πετύχαμε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά από αυτά που μας έδιναν οι δημοσκοπήσεις των ο εκπρόσωπος τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και για να δούμε τι γίνεται στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όλο το βάρος έχει πέσει στο δύσκολο έργο της ανασυγκρότησης του κομματικού μηχανισμού, έτσι ώστε το κόμμα να είναι έτοιμο να δώσει την μάχη των επόμενων εκλογών. Έκλεισε πια ο κύκλος των διασπάσεων, τόνισε μιλώντας εδώ στο Ed News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης.
7: Υπάρχει μια πολυδιάσπαση στον χώρο και αυτό είναι δική μας ευθύνη συνολικά των στελεχών και των μελών που δημιουργήσαμε. Δεν ήμουν, δεν συμμετείχα, αλλά βάζω τον εαυτό μου για λόγους να μην βγάλω τον εαυτό μου έξω από αυτό. Ναι, και έχουμε πληγώσει. Έχουμε πληγώσει πολλούς ανθρώπους, έχουμε πληγώσει τους ψηφοφόρους μας και σε αυτό νομίζουμε ότι πλέον έχει μπει ένα τέλος, με την έννοια ότι πολιτικά πηγαίνουμε για την επόμενη μέρα ενωμένοι με συγκεκριμένο σχέδιο που είχαμε και το οποίο προβάλλουμε με εξωτερήκευση στην κοινωνία. Η όλη συνδερματική αναθεώρηση, την προσπάθεια την οποία έκανε η κυβέρνηση, θεωρώ ότι στερήθηκε και της ανάλογης βαρύτητας. Και τι εννοώ με αυτό το πράγμα? Καταρχάς δεν προσπάθησε να κάνει ευρύτερες συνενέσεις. Όταν κάνεις μια συνταγματική αναθεώρηση, που είναι ο υπέρτατος νόμος του κράτους, εκεί προσπαθείς να έχεις τις συνενέσεις, τις ευρύτερες, οι οποίες θα ανταποκρίνουν και στην κοινωνία. Δεν είναι μόνο οι πολιτικές, οι κομματικές μέσα στη Βουλή. Είναι και το τι θέλει και η ίδια η κοινωνία.
0: Και εμείς τώρα θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και με την υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα, στην οποία κυριάρχησε και η κόντρα στην Βουλή μεταξύ του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Δημήτρη Κυριαζίδη, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου και όχι μόνο. Θα τα πούμε και πάλι μετά τους τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις περιοχές Ανεραντζά και Καμάρι έχει περάσει το πύρινο μέτωπο στην Πάρο. Ενισχυμένες επιχειρούν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Το ανακαινισμένο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου και τον λιμένα του Λακίου επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της, οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, δήλωσε. Για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής με απόφαση του Προέδρου του Κοινοβουλίου Νικήτα Κακλαμάνη. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για τον θάνατο της 49χρονης διασώστριας στην Σύρο μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της. Εκκρεμεί η απόφαση για τον 49χρονο. Με 13 συνολικά κατηγορίες θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο οι 8 συλληφθέντες μετά την χθεσινή αστυνομική επιχείρηση στα νότια του Ηρακλείου Κρήτης. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Καιρός έθριος έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.

0: Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της μέρας μετά από τους τίτλους ειδήσεων. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Σαρή, στην ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Σολάκης πάντοτε σταθερά στις μουσικές μας επιλογές. Ήμασταν στην πολιτική επικαιρότητα και θα την κλείσουμε με την πρόταση της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που μιλάμε για την πρόταση του κόμματος για την αυτοδιοίκηση που παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός σε εκδήλωση στο Σεράφιο. Μια, όπως τόνισε, συνολική πρόταση μετάβασης από το υπερσυγκεντρωτικό σύστημα που έχουμε σήμερα σε ένα σχέδιο αποκέντρωσης εξουσιών, πόρων και αποφάσεων. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
1: Η χώρα μας έχει ανάγκη όχι από μικροαλλαγές, αλλά από μεγάλες αλλαγές, από ένα νέο μοντέλο, από ένα νέο τρόπο διοίκησης και διακυβέρνησης. Έχει ανάγκη από μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και στην εξουσία, και αυτό ακριβώς καταθέτει το σχέδιο Αριστοτέλης που θα θέσουμε σε ουσιαστική διαβούλευση με τους ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης και με όλους τους πολίτες. Αυτή είναι η νέα αρχιτεκτονική του ελληνικού κράτους που οραματιζόμαστε. Αυτή είναι η Ελλάδα που αξίζουμε. Αυτό είναι το νέο κοινωνικό συμβόλαιο που προτείνουμε. Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία.
0: Και θα πάμε τώρα να δούμε την έντονη κόντρα που δημιουργήθηκε νωρίτερα στη Βουλή, όπου άναψαν τα αίματα και ήρθε και πάλι στο προσκήνιο μια παλιά κόντρα του Δημήτρη Κυριαζίδη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αυτή τη φορά στην αντιπαράθεση πήραν μέρος και βουλευτές από όλο το πολιτικό φάσμα που έβαλαν κατά του κυρίου Κυριαζίδη για τις νέες δηλώσεις του, και το αποτέλεσμα ήταν ο πρόεδρος της Βουλής να αποστείλει στην Επιτροπή Δεοντολογίας το επίμαχο απόσπασμα από τα πρακτικά της Βουλής. Ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης λοιπόν με επιστολή του επισημαίνει ότι στη συνεδρίαση αυτή προκλήθηκε ένταση εξαιτίας ομιλίας μέλους του Ελληνικού Κοινοβουλίου που πλήττει το κύρος του κοινοβουλευτικού θεσμού, και ως εκ τούτου ζητά από την Επιτροπή Δεοντολογίας να εξετάσει εάν η εν λόγω συμπεριφορά του συνάδει με τις υποχρεώσεις των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας τους. Τον παρέπεμψε λοιπόν τον κύριο Κυριαζίδη ο Νικήτας Κακλαμάνης στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Να δούμε τώρα τι προηγήθηκε. Η κόντρα στην Ολομέλεια ξεκίνησε όταν ο βουλευτής επανήλθε σε όσα είχε πει πριν από περίπου 1,5 χρόνο, όταν απευθυνόμενος προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, είχε αναφέρει: πήγαινε κάνε κανένα παιδί. Αποστροφή που τότε, να θυμίσουμε, ότι είχε οδηγήσει και στην διαγραφή του. Να ακούσουμε πώς επανήλθε στο συγκεκριμένο ζήτημα ο κύριος Κυριαζίδης και τι απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
2: Μία αυτή τη εξέφρασα όταν ήρθε ένα σχολείο και προσπάθησε να καμιαδοποιεί, αν θέλετε, την αθότητα, την αγνότητα των παιδιών. Όπως το έκανε κάθε φορά που ερχόταν οποιοδήποτε σχολείο. Και επειδή ήταν τα πρώτα συμμορφή εκείνη τη νύχτα, αποτέλεσα το στοιχείο της ευγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέας και ακροματικότητας.
3: Η επίθεση ήταν ακραία, ήταν κανιβαλική, και καλό τις γυναίκες βουλευτίνες, οι βουλεύτριες, οι βουλευτές, τις γυναίκες, να αντιδράσουμε συλλογικά, συγκροτημένα και αμετακίνητα.
0: Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Να πούμε ότι κάποια στιγμή στη συνέχεια ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κερίδης, πήρε τον λόγο, καταδίκασε κάθε κακοποιητική συμπεριφορά από όπου κι αν προέρχεται, και αυτή ήταν μια αιχμή προς τον κύριο Κυριαζίδη. Στη συνέχεια βέβαια θύμισε κάποιες συμπεριφορές της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και εκεί κάπου τα αίματα άναψαν. Του απάντηση κυρία Κωνσταντοπούλου, να ακούσουμε τι υπόθηκε.
2: Η απόλυτη καταδίκη κάθε κακοποιητικής συμπεριφοράς, από όπου και αν προέρχεται.
3: Αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει ελάχιστη αίσθηση κοινοβουλευτικού καθήκοντος, θα σας διαγράψει και εσάς και τον κύριο Κυριαζίδη.
0: και εκτός μικροφώνων ανέβηκαν οι τόνοι, δηλαδή επειδή φάνηκε ότι δεν έχει μετανιώσει ο κύριος Κυριαζίδης για αυτά τα οποία είπε, άρχισαν να τον ρωτούν βουλευτές, όπως η κυρία Κρήτα, γιατί τότε ζήτησε συγγνώμη. Ο κύριος Κυριαζίδης είπε ότι δεν ζήτησε συγγνώμη. Η κυρία Κεφαλά από την Πλεύση Ελευθερίας είπε όντως ζητήσατε. Όχι, δεν πρόκειται, είπε, να ζητήσω τότε, γιατί σας διέγραψε το κόμμα σας, τον ρωτούσαν. Ενώ να πούμε ότι η τοποθέτηση του κυρίου Κυριαζίδη προκάλεσε την καταδίκη και από την πλευρά του Προεδρείου. Ακούμε την παρατήρηση του Προεδρεύοντος κυρίου Γιώργου Λαμπρούλη, του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, και την απάντηση του κυρίου Κυριαζίδη.
4: Με δική σας υπαιτιότητα και την απαράδεκτη τοποθέτησή σας διακόπτεται μια διαδικασία αποπροσανατολίζοντας από τον πυρήνα ή αν θέλετε από την ουσία της συζήτησης.
2: 1,5 χρόνο αναφορικά με τις ύβρις της συγκεκριμένης κυρίας που μεγάλωσε μέσα στη κλίδα Αμεροκανατραφίσα, δεν ακούσαμε τίποτα από πλευράς ότι εμείς η Νέα Δημοκρατία είμαστε δολοφόνοι,
4: λοιπόν,
2: είμαστε πενταριστές,
4: λοιπόν,
2: είμαστε
4: ακούστε
2: πεδόφιλοι.
4: Να δείτε.
2: Έτσι.
4: Περιμένω να ακούσω το προσωπικό. Από αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσετε. Δεν ξεκινάτε γι' αυτό, σας αφαιρώ το λόγο.
0: Μπορούμε να καταλάβουμε το τι ακολούθησε τώρα. Με σκληρά λόγια και η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Αλίνα Μενδώνη, τοποθετήθηκε απέναντι σε όσα είπε ο κύριος Κυριαζίδης. Να ακούσουμε την κυρία Αλίνα Μενδώνη, αλλά και τον Παύλο Χριστίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ.
5: Λυπάμαι για όσα ελέγχθησαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Μειώνουμε το κύρος του Κοινοβουλίου.
6: Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να επιληφθεί άμεσα του ζητήματος και να θέσει τον κύριο Κυριαζίδη εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι υπότροπος, είναι αμετανόητος, είναι αδιόρθωτος.
0: Η αντίθεση εξέφρασε ακόμη η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου, από την Ελληνική Λύση, ο κύριος Χίτας, ο βουλευτής, αλλά και ο επικεφαλής της Νίκης, ο κύριος Δημήτρης Νατσιός.
7: Πριν από λίγο κρατήσατε αποστάσεις από ένα μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου που θα μείνει στα πρακτικά για τη δυσόδη παρουσία του όσον αφορά τις γυναίκες.
8: Θεωρούμε τόσο αυτονόητο αυτό το πράγμα, να καταδικάσουμε την ανοησία.
9: Έχουμε πει και έχουμε αποδείξει στην Νίκη ότι είμαστε υπέρ της πολιτικής ευπρέπειας και της ευγένειας.
0: Θυμίζω, το ξαναλέω μάλλον, ότι για όσα υπόθηκαν από την πλευρά του κυρίου Κυριαζίδη, με απόφαση του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη, του Προέδρου της Βουλής, παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας, όπου και ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου απέστειλε και το επίμαχο απόσπασμα από τα πρακτικά, όπου όπως είδαμε οι τόνοι ανέβηκαν επικίνδυνα. Να πούμε ότι είχαμε τώρα τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Εξελίχθηκαν απόψε οι τρεις αυτές επιχειρήσεις. Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν συνολικά 167 αλλοδαποί στα ανοιχτά της νότιας Κρήτης, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Σκάφος του λιμενικού σώματος εντόπισε δύο λέμβους, τις οποίες επέβαιναν περίπου 93 άτομα. Οι διασώστες μεταφέρονται, διασωθέντες με συγχωρείτε, μεταφέρονται ασφαλώς στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Στην ίδια περιοχή, σε δεύτερο περιστατικό, σκάφος της δύναμης Frontex εντόπισε ακόμη μία λέμβο με 36 αλλοδαπούς, οι οποίοι μεταφέρθηκαν ήδη στην Γάβδο. Παράλληλα, στην θαλάσσια περιοχή νότια των καλών λιμένων Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε μία ακόμη επιχείρηση από το λιμενικό σώμα για τον εντοπισμό και τη διάσωση 38 επιπλέον ατόμων που επέβαιναν σε λέμβο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στις περιοχές των επιχειρήσεων επικρατούσαν βόρειοι άνεμοι εντάσσεως 4 μποφόρ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οι μεταναστευτικές ροές δεν σταματούν. Και βέβαια έχει να κάνει και με την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων, όλο αυτό το παζάρι που βρίσκεται σε εξέλιξη με τους διακινητές ανθρώπινων ψυχών.

0: Επιστρέψαμε στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρίστου μικρόφωνο μαζί για τα υπόλοιπα 13 λεπτά μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Κυριολεκτικά μέχρι το τέλος της μέρας θα πάμε. Να πούμε ότι είχαμε μια σεισμική δόνηση νωρίτερα μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 11 και 10 πρώτα λεπτά στην περιοχή των Ιωαννίνων. Το επίκεντρο, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, εντοπίζεται 9 περίπου χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τα Ιωάννινα και το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν στα 7,6 χιλιόμετρα. Μιλάμε για μικρό εστιακό βάθος, γι' αυτό και οι αναφορές οι οποίες μας έρχονταν για δόνηση με έντονο βουητό που έγινε αισθητή τόσο στην πόλη των Ιωαννίνων όσο και στα Ζαγοροχώρια, χωρίς ωστόσο να έχουμε αναφορές για ζημιές ή βέβαια τραυματισμούς. Τώρα να δούμε τι γίνεται με την έκρηξη αυτή, την φωνική έκρηξη, πυρκαγιά και έκρηξη που είχαμε χθες στα εξαμήλια Κορινθίας, στο εργοστάσιο παραγωγής ξύδιου. Από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης, όπως όλα δείχνουν, προκλήθηκε το δυστύχημα, στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργάτης και ήδη ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας. Στοιχεία για τις συνθήκες της έκρηξης εκεί έδωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Κώστας Τσίγκας. Μίλησε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Αυτό που επεσήμανε είναι ότι οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε έκρηξη η οποία σημειώθηκε ακριβώς κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης.
1: Οι πρώτες ενδείξεις φαίνεται ότι έγινε μια αποξυγονοπόληση, ηλεκτροσυγκόληση από κάποιον υπάλληλο που εργάζονταν στο εργοστάσιο ξυπνού στην περιοχή και στον χώρο όπου έγινε η έκρηξη. Από ό,τι φαίνεται δημιουργήθηκε εκρηκτικό μήκρο, προφανώς από κάποια αλκοόλη, από την διαδικασία της οξείδωσης.
0: Ο αντιδήμαρχος Κορίνθου, ο κύριος Χρήστος Μελέτης, εξέφρασε ανησυχία για το τραγικό αυτό περιστατικό που είχαμε στα εξαμήλια της Κορινθίας.
2: Έσκασε μια δεξαμενή, η οποία ήταν η κεντρική δεξαμενή, περιέχει 13 τόνους ξύδι μέσα και όπως προείπα το 15% του πνεύματος είναι νομίζω το χειρότερο συστατικό, ειδικά με τις θερμοκρασίες που ίσως ήταν κάποιο λάθος χειρισμός, κάτι λάθος να έγινε. Ακούστηκε ένας τρομερός θόρυβος, πραγματικά ήταν σαν έκρηξη, σαν να έγινε ένας τρομερός σεισμός, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αισθητός και στο κέντρο της πόλης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Μας έχουν ειδοποιήσει και από Λουτρά της Ωραίας Ελένης και από περιοχή Βραχατίου ότι μέχρι εκεί ακούστηκε ο θόρυβος.
0: Ήταν μια πολύ μεγάλη έκρηξη και το είδαμε και στα πλάνα από κάμερες ασφαλείας εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Για τα μέτρα ασφαλείας τώρα στα εργοστάσια και τους χώρους εργασίας μίλησε εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Βασίλης Σταμούλης, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Τροφίμων και αυτό που είπε είναι ότι αυτά τα μέτρα δεν τηρούνται.
3: Είναι πολλά τα ερωτηματικά, πληθαίνουν. Πριν λίγους μήνες είχαμε το εργοδοτικό έγκλημα στη Βιολάντα, γιατί περί τέτοιου πρόκειται. Πριν λίγες μέρες έκρηξη στον Ασπρόπυργο με νεκρό εργάτη και πολλούς τραυματίες. Και χθες στην Κόρινθο, σε εργοστάσιο του κλάδου των τροφίμων, που σημαίνει ότι εδώ δεν υπάρχουν μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια. Αυτό δείχνουν οι εκρήξεις, οι φωτιές σε χώρους δουλειάς, σε εργοστάσια, ότι έχουν μετατραπεί σε παγίδες θανάτου, γιατί δεν παίρνονται μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια, γιατί κοστίζουν. Το κέρδος κρύβεται πίσω από την ανυπαρξία μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια.
4: Απλά για να δώσουμε έτσι κάποια νούμερα για τον κόσμο, για να το καταλάβει, μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2025 είχαμε 51 θανάτους σε χώρους εργασίας.
5: Φοβερό νούμερο, έτσι.
3: Φοβερό νούμερο.
4: Υπάρχουν και θάνατοι εργαζομένων σε ξενοδοχεία και σε μονάδες ή που σχετίζονται και με άλλους χώρους που δεν παίρνουν τόσο μεγάλη δημοσιότητα.
3: Παντού σε όλους τους κλάδους, κοιτάξτε, όχι μόνο δεν παίρνουν δημοσιότητα και υπάρχουν θάνατοι που δεν δηλώνονται. Ναι. Τα στοιχεία δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα, ναι. Είναι παραπλανητικά.
0: Από την εκπομπή εκπομπή έχουμε και λέμε εδώ στο Earth News Radio, το απόσπασμα που ακούσαμε, φεύγουμε από την υπόθεση αυτή για να πάμε στα μολυσμένα κρέατα που βρέθηκαν, τα ακατάλληλα κρέατα, πάνω από 6 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων, δηλαδή περίπου 20.000 μερίδες φαγητού κατασχέθηκαν από τους ελεγκτές της περιφέρειας σε ένα παράνομο εργοστάσιο παρασκευής και διανομής κρεάτων στην περιοχή στο Ήλιον. Εντοπίστηκαν μάλιστα και 20 επιχειρήσεις στην Αττική που είχαν προμηθευτεί με τέτοια κατάλληλα προϊόντα από το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Για το θέμα μίλησε ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Νίκος Χαρδαλιάς. Να τον ακούσουμε.
5: Άλλοι 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι των πολιτών. Ένας ακόμη στοχευμένος έλεγχος των υπηρεσιών μας στο δυτικό τομέα Αθηνών αποκάλυψε μια ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης με χνηλάτιση σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι ηλεκτρικοί μας μηχανισμοί λειτουργούν με σχέδιο, με ταχύτητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα. Το μήνυμά μας παραμένει ξεκάθαρο. Τη δημόσια υγεία δεν τη διαπραγματευόμαστε.
0: Για το πώς ξεκίνησε όλη αυτή η επιχείρηση και πώς κινήθηκε ο ελεγκτικός μηχανισμός, ρωτήθηκε ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας, ο κ. Κωνσταντίνος Ζόμπος, ο οποίος μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
6: Όλο αυτό ξεκίνησε από ένα στοχευμένο έλεγχο στο δυτικό τομέα της Αθήνας, όπου εντοπίστηκε μία ακόμα λυσίδα διακίνησης ακατάλληλου κρέατος. Και από εκεί με ιχνηλάτιση, δηλαδή ακολουθώντας ουσιαστικά τις κινήσεις και τις πωλήσεις της συγκεκριμένης αλυσίδας, φτάσαμε σε ακόμα 20 επιχειρήσεις στην Αττική, όπου εκεί κατασχέθηκαν άλλα περίπου 150.
0: Αυτές τι επιχειρήσεις είναι, οι 20.
6: Επιχειρήσεις κρέατος και αυτές. Αυτό που θέλω να είναι ξεκάθαρο είναι ότι δεν έχει φτάσει κανένα κομμάτι κρέας από αυτό των 6 τόνων, δεν έχει φτάσει στην αγορά.
0: Μάλιστα.
6: Δηλαδή έχουν κατασχεθεί 6,2 τόνοι, δεν φτάσαν σε κανένας από τα δικά μας τα τραπέζια και ευτυχώς για άλλη μια φορά οι υπηρεσίες έδρασαν και άμεσα και γρήγορα και κυρίως αποτελεσματικά. Και άλλωστε αυτός είναι και ο στόχος που έχει θέσει και ο Περιφερειάρχης από την αρχή. Νομίζω ότι στους πρώτους 30 μήνες θητείας έχουμε κατασχέσει 24.136, έχουν γίνει 24.136 έλεγχοι, έχουν κατασχεθεί εκατοντάδες τόνοι και έχουν επιβληθεί και πάρα πολλά και υψηλά πρόστιμα σε όλες αυτές τις υπηρεσίες, εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να έτσι δημιουργήσουν πρόβλημα και στην αγορά και στους καταναλωτές και κυρίως να αυξήσουν το κέρδος.
0: Πάλι στο Earth News Radio, στην ίδια εκπομπή, στο Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, μίλησε ο Αναστάσιος Γιατράς, είναι αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών Επαγγελμάτων. Μίλησε για τους εστιατόρες και πώς μπορούν να διασφαλίσουν ότι σερβίρουν στους πελάτες τους ποιοτικό φαγητό.
7: Καταρχήν επιλέγει σωστούς προμηθευτές. Και εκτός από την αυτονόητη κατάρτιση που πρέπει να έχει γιατί γνωρίζετε ότι όλοι θα πρέπει να έχουμε περάσει κάποια συγκεκριμένα σεμινάρια τα οποία τα επιβάλλει ο νόμος, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι το ελάχιστο από το να επιλέξουμε τους σωστούς προμηθευτές που θα μας εγγυώνται και οι ίδιοι για την ασφάλεια των τροφίμων. Αλλά και η καθημερινή ενασχόληση σε κάθε
0: κατάσταση
7: και στην παραλαβή των τροφίμων. Ξέρετε, δεν είναι τόσο ούτε απλό, ούτε εύκολο, ούτε απλοϊκό πρέπει να είναι η ασφάλεια των τροφίμων και από το προσωπικό αλλά και από τον ιδιοκτήτη, γιατί είναι μια λυσίδα παραγόντων, ένα ντόμινο στην παραλαβή των προϊόντων που θα πρέπει να γίνεται με σωστό τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι το τελικό προϊόν όταν θα είναι μαγειρεμένο και προς κατανάλωση από τους πολίτες θα είναι ασφαλές.
0: Μεταξύ είχαμε και τα κρούσματα σαλμονέλας σε Λαμία και Καστοριά. Μετά από τη Λαμία και την Καστοριά σήμανε συναγερμός και εδώ στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. Εντοπίστηκαν 9 περιστατικά σαλμονέλας. Θυμίζουμε ότι την περασμένη εβδομάδα είχαμε 10 κρούσματα στην Καστοριά και στις 13 Ιουλίου τουλάχιστον 30 άτομα με σαλμονέλα προσήλθαν στο νοσοκομείο Λαμίας. Στις περιπτώσεις τέτοιες που έχουν καταγραφεί με τελευταία αυτή στην Νίκαια, αναφέρθηκε μιλώντας στην εκπομπή Newsroom του Earth News ο καθηγητής υγιεινής επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης.
8: Να πούμε ότι οι γαστεντερίτιδες μέσα στο καλοκαίρι δεν είναι κάτι περίεργο. Έχουμε γαστεντερίτιδες και η σαλμονέλα δεν είναι κάτι περίεργο. Επίσης, να πούμε ότι το βασικό σημείο για την προφύλαξή μας από τη σαλμονέλωση, γιατί εφόσον μιλάμε για σαλμονέλωση, υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος για να προστατευτούμε. Καταρχήν, αν πρόκειται για κρέας, δηλαδή μιλάμε ας πούμε για το κοτόπουλο υποχρεωτικά πρέπει να ψηθεί καλά. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες, το κοτόπουλο δεν πρέπει ποτέ να έχει ομό σημείο ή κάτι τέτοιο. Πρέπει να ψηθεί καλά. Λένε να φτάσει τους 70 βαθμούς για 2 λεπτά τουλάχιστον, που δεν είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο, έτσι. Mm-hmm.
0: Και να αλλάξουμε θέμα, γιατί η ώρα πλησιάζει 12 τα μεσάνυχτα. Την Εθνική Ομάδα Πόλο υποδέχτηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Τόνισε πως υποδέχεται με συγκίνηση, περηφάνεια και επισήμανε ότι με τη δουλειά τους έδωσαν μεγάλη χαρά σε όλους τους Έλληνες εντός και εκτός της χώρας.
9: Στο Προεδρικό Μέγαρο χτύπησε σήμερα η καρδιά του ελληνικού αθλητισμού, καθώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχτηκε την Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών, τους μεγάλους νικητές που σήκωσαν ψηλά την ελληνική σημαία και κατέκτησαν την κορυφή.
10: Σας υποδέχομαι με υπερηφάνεια, χαρά και συγκίνηση εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο, εκ μέρους της πολιτείας, και τολμώ να πω και εξ ονόματος του ελληνικού λαού, στον οποίο ο ελληνικό λαό, και όχι μόνο, στον ελληνισμό γενικότερα, γιατί ήσασταν δίπλα με τους Έλληνες της Διασποράς, χαρίσατε μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, όπως σε όλους μας.
9: Με λαμπρή υποδοχή, εντάξει, ενός τριάμβου που γεμίζει περηφάνεια τη χώρα, ο Κωνσταντίνος Στασούλας είναι χάρη έναν-έναν τους αθλητές για το απαράμιλο πάθος και την αφοσίωσή τους που εξασφάλισαν το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο.
10: Δεν είναι μόνο το χρυσό μετάλλιο που με τόση περηφάνεια δικαιολογημένη κερδίσατε, είναι και το υπόδειγμα, το πρότυπο που δίνετε ιδίως στους νεότερους, πως με ομαδικότητα, με συλλογικότητα, ενωμένοι, με ομοψυχία, μπορούμε να φτάσουμε εκεί που μας αξίζει.
9: Με το βλέμμα στραμμένο πλέον στις επόμενες μεγάλες προκλήσεις, οι Έλληνες πρωταθλητές ανανέωσαν το ραντεβού τους με τις διεθνείς επιτυχίες.
0: Και με το ρεπορτάζ αυτό από την Κατερίνα Αναστασοπούλου που επιμελήθηκε η Χριστιανά Μανιάτη, ολοκληρώθηκε σήμερα η εκπομπή μας. Ήρθαμε, φτάσαμε εσείως στο τέλος της μέρας με τα παιδιά της Χρυσής Ομάδας Πόλο. Πάμε λοιπόν για Δελτίο Ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη. Καλό σας βράδυ.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά στην Πάρο. Το πύρινο μέτωπο έχει περάσει στην περιοχή Ανεραντζά και στην περιοχή Καμάρι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν περαιτέρω και επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος από την Αττική και 16 πυροσβεστικά οχήματα. Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύθηκαν με προσωπικό και μέσα από την Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά οχήματα. Ενώ

0: Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Έρχιουρμαν, σημειώνοντας ότι ευελπιστεί την Τετάρτη να ακούσει θετικές εξελίξεις. Εξέφρασε ικανοποίηση από την συζήτηση που έγινε και από το ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είναι τόσο πολύ πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. Εδώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είχατε πονέσει από την πολιτική μιας άλλης κυβέρνησης που θεωρούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και ότι τα νησιά μας θα μπορούσαν να είναι κέντρο υποδοχής οποιοδήποτε θεωρούσε ότι μπορούσε να μπαίνει ανεξέλεγκτα στην χώρα. Αυτό άλλαξε πια. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά. Και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στην Λέρο. Για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής με απόφαση του Προέδρου του Κοινοβουλίου Νικήτα Κακλαμάνη. Το πολιτικό θερμόμετρο στην Βουλή ανέβηκε στο κόκκινο όταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας στην Σύρο μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της. Ο 41χρονος θα παραμείνει σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει για την προφυλάκησή του το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου, καθώς υπήρξε διαφωνία, ανακριθήκε η εισαγγελέα. Με 13 συνολικά κατηγορίες θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο οι 8 συλληφθέντες μετά την αστυνομική επιχείρηση στα νότια του Ηρακλείου Κρήτης. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του αναχέτησαν drones που στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο ανατολικό τμήμα του βασιλείου, κατηγορώντας οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν ότι τα εξαπέλυσαν από το Ιράκ για δεύτερη συναπτή ημέρα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειο-βόρειο-ανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, ξύλα τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

πώς θα φέρνει η τύχη, το σύμπαν, δεν ξέρω. Νομίζω ότι... Τώρα ακούγομαι? Ακούγομαι, ωραία. Πώς θα φέρνει λοιπόν η τύχη? 1925 έρχεται στη ζωή ο Μίκης Θεοδωράκης. 1941 γεννιέται ο Γιάννης Πουλόπουλος. Και έρχονται τώρα με τις... Με τα ταλέντα, με. Και τα φέρνει λοιπόν η τύχη και αυτοί οι δύο άνθρωποι συνεργάζονται. Και έχουμε, αφήνουν παρακαταθήκη, και έχουμε, παιδιά μου, διαμάντια. Διαμάντια. Γιατί τέτοιοι άνθρωποι, όπως ο Μίκης και ο Γιάννης Πουλόπουλος, με ο ένας με το ταλέντο να γράφει αριστουργήματα, να μελοποιεί και να φτιάχνει τι, διαμάντια μόνο, ό,τι θέλετε, μπριλάντια, βάλτε όποιο έτσι πολύτιμο λίθο θέλετε. Και έρχεται εκεί μετά ο Πουλόπουλος με τη φωνή αυτή την καταπληκτική και το τραγουδάει και εσύ μένεις με το στόμα ανοιχτό και λες, αυτοί οι άνθρωποι ή σαν και αυτούς τους ανθρώπους θα ξαναβρούμε? Μπορεί και να ξαναβρούμε, ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Καλώς ορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης 29 Ιουλίου. Ο Ιουλίος νομίζεις ότι είναι ένα χρόνο κρατάει για κάποιο λόγο. Ακόμα σήμερα έχουμε 29. Θα μου πεις, τι έμεινε, δύο μέρες και ξοφλάμε. Ναι, αλλά μέχρι να περάσουν αυτές οι δύο μέρες, τι γίνεται και εντός και εκτός και παντού. Ο Βασίλης ο Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Εδώ είμαστε, έχουμε Facebook, έχουμε, πώς το λέμε, έχουμε Viber, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε. Και εδώ είμαστε για να τα λέμε, γιατί είναι μία νύχτα δύσκολη για την Πάρο, γιατί είναι σε εξέλιξη από χθες φωτιά και έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις. Και το θέμα δεν είναι μόνο αυτό, το θέμα είναι ότι ανεβαίνουν και τα μποφόρ. Αυτό είναι το διατάφτα, παιδιά. Γιατί λες να έχει 4 μποφοράκια, 5, εντάξει, έχουν... καταβάλουν εκεί οι άνθρωποι, οι δυνάμεις πυροσβεστικές και οι υδροφόρες και οι εθελοντές προσπάθεια να καταφέρουν πολλά. Άμα σου πιάσει ένα 7-8, τι γίνεται? Οπότε εδώ είμαστε για να δούμε πώς θα πάει όλο το βράδυ, που λένε ότι θα είναι δύσκολο. Για να το λένε αυτοί που γνωρίζουν, εμείς ποιοι είμαστε να το αμφισβητήσουμε, παιδιά, δεν το συζητώ. Και... θα το δούμε. Να πω πριν πάμε στα της φωτιάς ότι είχαμε ένα σεισμό εχθές. Σεισμό δεν ήταν μεγάλος ο σεισμός, αλλά τέλος πάντων οι άνθρωποι βγήκαν στα μπαλκόνια, σου λέει τι γίνεται εδώ, τι συμβαίνει στη περιοχή των Ιωαννίνων. 4,5 ήταν ο σεισμός αυτός, πρώτη εκτίμηση του γεωδυναμικού, επίκεντρο δόνησης περίπου 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Ασπραγγέλων. Και επειδή ήταν ψηλά ο σεισμός αυτός, είχε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα, είχε και βουητό έντονο. Έγινε και στα Γιάννενα, αισθητό στην πόλη των Ιωαννίνων και στο ολόκληρη την ορεινή ζώνη του Ζαγορίου. Κάτσε λέει να βγούμε, μπαλκόνια, δρόμος κτλ. Ό,τι συμβαίνει όταν προκύπτει ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορείς να ελέγξεις. Έτσι. Όμως, ποιο είναι το καλό? Το καλό είναι ότι δεν έχουμε πληροφορίες για τραυματισμούς, δεν έχουμε πληροφορίες για σοβαρές ζημιές, αλλά οι αρχές συνιστούν προσοχή και παρακαλούμε πάρα πολύ, λένε οι αρχές, να τηρούνται οι οδηγίες της πολιτικής προστασίας για τους σεισμούς. Πάει αυτό, το είπαμε, μάλιστα. Είχαμε και 4,1 χθες στη Σκόπελο. Και η Σκόπελος δεν είναι πια και τόσο μακριά από την Αττική. Έγινε τόσο στην Αττική. Λήξη συναγερμού.
Όλα εντάξει. Όλα όπως πρέπει. Λοιπόν, όπως πρέπει, με την έννοια ότι κάνει το σεισμό, τρομάζεις, λες τι γίνεται παιδιά, αλλά πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα στο σεισμό στο σεισμό λέω, μη χειρότερα, στη φωτιά στην Πάρο. Ξέσπασε χθες το απόγευμα και το μεσημέρι μάλλον στην περιοχή Καμπή, στο Χιτά της Πάρο, και συνεχίζει όπως είπαμε να καίει. Έχει περάσει στην περιοχή Ανερατζά και στην περιοχή Καμάρι. Έχουν λάβει χθες, έλαβαν οι κάτοικοι 5 οικισμών μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, να πάνε προς την περιοχή Αλική. Και επειδή είναι η χαμηλή βλάστηση, είναι ξηρή και πνεού και ισχυρή άνεμη και όλα τα σχετικά, ενίσχυση των δυνάμεων. Τώρα επιχειρούν 66 πυροσβέστες, 4 ομάδες δασοκομάντο της πρώτης ΕΜΟΔΕ από την Αθήνα, από την Αττική, 16 οχήματα της πυροσβεστικής, και ενισχύθηκαν δυνάμεις με προσωπικό και μέσα που μετακινήθηκαν από τη Σύρο, την Άξο και το Πειραιά. Εθελοντές στο έργο της κατάσβεσης και ο Δήμος Πάρου στη δράμη, βεβαίως 2 υδροφόρες, ένα μηχάνημα έργου. Πετάγανε τα ενάρια μέσα. Μόλις έδεισε ο ήλιος, ενάρια μέσα σταμάτησαν, το καταλαβαίνουμε. Και τώρα οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν περιμετρικά της φωτιάς. Σήμερα που είναι Τετάρτη, 29 του Ιουλίου, προβλέπεται για τις Κυκλάδες ενίσχυση των ανέμων, είπαμε, και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Μόλις ξημερώσει με το πρώτο φως της ημέρας, έχει προγραμματιστεί να μεταβούν εκτοπλοϊκώς από τη Ραφίνα άλλοι 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Και βεβαίως αρχίσουν να πετάνε τα ενάρια μέσα, έτσι. Όπως έχει γίνει γνωστό, δεν υπάρχει κάτι που να... Με ποια έννοια τώρα? Θα μου πεις, εκεί είσαι. Όχι, άλλο να το βλέπεις από μακριά, άλλο από κοντά. Δεν έχουν... δεν έχουν υπάρξει τραυματισμοί και τα λοιπά. Όμως οι φλόγες, λένε, μεταδίδουν τοπικά μέσα, έγλειψαν σπίτια και το μοναστήρι του Αγίου Χαραλάμπους. Όλη η γύρω περιοχή έχει καεί. Έτσι. Μεγάλη αναζωπήρωση είχαμε χθες το βράδυ, 7 μποφόρα αυτή την ώρα. Δεν απειλεί κατοικημένο ή δασικό τμήμα η φωτιά. Ο Δήμαρχος Πάρου, Κωνσταντίνος Μπίζας, λέει ότι όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο. Προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες. Οι εγκισμοί που εκενώθηκαν, που έστειλαν μηνύματα, έστειλε μηνύματα το 112 για να εκενωθούν, είναι Άγιος Χαράλαπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανερατζιά και Καμάρι. Όλοι αυτοί προς Αλική. Χθες το μεσημέρι έγινε αυτό. Για μια δύσκολη πυρκαγιά μίλησε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Αρτοπιός, διότι είναι οι άνεμοι που δημιουργούν κυλιδώσεις, λέει, που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Υπάρχουν βέβαια διάσπαρτες κατοικίες, κυρίως μονίμων κατοίκων, αλλά μπορεί να είναι η φωτιά να έχει μεγάλη δυναμική, δεν είναι όμως ανεξέλεγκτη. Έτσι, δεν είναι ανεξέλεγκτη. Ο Δήμαρχος του νησιού, ο κύριος Πιζάς, είπε ότι η φωτιά, είπαμε, εκδηλώθηκε στην περιοχή του Αγίου Χαραλάμπους. Από την πρώτη στιγμή, λέει, πήγε ελικόπτερο, επιχειρούσε. Και για τα αίτια της φωτιάς αυτής στην Πάρο έχει ήδη επιληφθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπλησμού Κυκλάδων. Ψάχνουν να βρούνε πώς προέκυψε και αυτή η πυρκαγιά. Εδώ θα είμαστε
όλο το βράδυ για να μεταδίδουμε και να σας λέμε τι γίνεται σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο νησί που έχει πάρα πολύ τουρισμό, που είναι... είναι όλα καλά. Μην βάζουμε τώρα το όνομα στα χειρότερα, έτσι. Αλλά μια φωτιά είναι πάντα μια φωτιά και οι περιουσίες των ανθρώπων. Δεν συζητάμε για τραυματισμούς και αυτά. Θεωρούμε ότι αυτό είναι το πρωταρχικό, έτσι. Αλλά οι περιουσίες των ανθρώπων, τι θα γίνουν. Χθες εκδηλώθηκαν συνολικά 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, 22 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό στάδιο. Χθες το βράδυ είχαμε και μια φωτιά γύρω στις 8.30 σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο εδώ στην Αττική. Υπομερικό έλεγχο έχει τεθεί σε 20 λεπτά. Το ότι οι πυροσβέστες κάνουν τιτάνιο έργο κάθε καλοκαίρι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, παιδιά, το μόνο σίγουρο. Και μέσα σε όλα θυμάστε που λέγαμε, γιατί είχαμε στη τραπεζίτσα Κοζάνης μια φωτιά την Κυριακή, είχε τραυματιστεί ένας άνθρωπος, ένας 71χρονος, είχε υποστεί εγκάβματα, είχε μεταφερθεί, είχε διακομιστεί στο Μαμάτσιο, δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του. Δυστυχώς. Λοιπόν, όσον αφορά στις ζημιές, τις υλικές, τα πράγματα αργά ή γρήγορα βελτιώνονται ή ευελπιστούμε ότι θα βελτιώνονται πάρα πολύ γρήγορα και αποζημιώσεις και όλα τα σχετικά υποθέτουμε ότι δίνονται στην ώρα τους και όπως πρέπει. Θα μου πεις, άμα καίγεται ένα σπίτι και ο άλλος έχει δουλέψει μια ζωή για να το φτιάξει, τι θα του πεις, μην κάνεις έτσι, έλα μωρέ, ένα σπίτι είναι, κλαίει η ψυχή του. Αλλά παιδιά, είπαμε, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι και χειρότερα, όπως ήταν τον άνθρωπο εδώ που πέθανε, τον 71χρονο, ξαναλέω, στην τραπεζίτσα Κοζάνης. Είναι και 21, πήγε τόσο πολύ. Για πάμε να ακούσουμε το επόμενο και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης 29 του Ιουλίου. Παλεύουν με τις φωτιές ακόμα στην Ισπανία και στη... Τι ακόμα? Α, μας σβήσουν. Θα σβήσουν κάποια στιγμή, αλλά θα μου πεις το πότε είναι το διαταραχτό ζητούμενο. Παλεύουν, έχουν σε 4 μέρες κάηκαν, παιδιά, 1.200.000 στρέμματα. Σε 4 μέρες. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι η κατάσταση. Πια έχει... πώς να το πω, ξεφύγει μέρες, βέβαια ξεφύγει από έλεγχο, σου λέει δεν θα τελειώσει αυτό το πράγμα γρήγορα, και μετά είναι και το θέμα το εξής: πόσο είχε το εστιακό βάθος στα Γιάννενα ο σεισμός? 7,6 χιλιόμετρα, αυτό είναι, εντάξει, ωραία, 4,5. Λοιπόν, το μετά, το να ξαναφτιαχτεί από την αρχή όλο αυτό που έχει διαλυθεί όμως, έτσι. Και άμα βγαίνει ο πρόεδρος στη Γαλλία, ο Μακρόν, βγαίνει ο πρωθυπουργός στην Ισπανία, ο Σάντς, και λέει πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα και πάρα πολύ δύσκολα, και να δούμε τι θα κάνουμε, και θα είναι πολλά τα προβλήματα, από εκεί καταλαβαίνετε τι συμβαίνει, έτσι, πώς έχει η κατάσταση. Καλώς την, καλημέρα. Νομίζω όχι. Παιδιά, δεν είναι δάση, είναι χαμηλή βλάστηση, είναι ξερά τα χόρτα, πώς να το πω. Αρπά, αυτό είναι σπίθα, άναψε, φούντωσε. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, δεν ξέρω, μερικές φορές το βλέπουμε, εμείς καθόμαστε και τα βλέπουμε από τηλεόραση και πάλι τρομάζεις, λες τι γίνεται, παιδιά, με τις φωτιές. Μπορώ δε μάλλον να είσαι εκεί, να έχει καεί το σπίτι σου, να έχει καεί η περιοχή όλη, να τρέμεις, δηλαδή χιλιάδες πράγματα. Είναι δυσίωνες οι προβλέψεις, Γαλλία, Ισπανία, ξαναλέω, για τις επόμενες μέρες. Διότι είπαμε θα έχει καύσωνα, εμείς αυτό το κύμα καύσωνα το ούτε το προηγούμενο. Έκανε κάτι στα 40 διάρκεια την περασμένη εβδομάδα, αλλά ήταν 2 μέρες. Αυτά τα κύματα κάψαν, εμείς δεν θα τα έχουμε, λένε οι μετεωρολόγοι. Και τώρα θα εσκύψει στη δυτική και κεντρική Ευρώπη νέος καύσωνας. Και σου λέει, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αναζωπήρωση και επέκταση φωτιάς. Αυτό σημαίνει. 1500 μέτρα λέει πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας διακρίνονται θετικές αποκλίσεις τοπικά άνω των 8 βαθμών συν 8 βαθμών έως 12 βαθμούς, εξέλιξη που ευνοεί περαιτέρω ξύραν στο λεπτό νεκρών δασικών καυσίμων. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ξηρασία απλώνεται. Και υπάρχουν λίγοι παράγοντες, γιατί λέμε καμιά φορά πώς έβιασε φωτιά, μα πώς γίνεται κάθε καλοκαίρι, να σας πω. Υπάρχουν λίγοι 5 παράγοντες που διαμορφώνονται σταδιακά μέσα από μια αλληλουχία υγρών και στη συνέχεια θερμών ξηρών συνθήκων. Έβρεξε το χειμώνα, που σημαίνει περισσότερη διαθέσιμη βλάστηση, διότι ευνοήθηκε η ανάπτυξη βιομάζας. Το ξέρεις? Έτσι λέγεται αυτό. Μετά 3 κύματα καύσωνα. Μετά κατ' επέκταση πολύ εύλεκτο περιβάλλον. Χαμηλή σχετική υγρασία, γιατί ό,τι βλάστησε ξεράθηκε μετά. Κατά διαστήματα ενισχυμένη άνεμη, ατμοσφαιρική αστάθεια, άντε τώρα να ελέγξει τα μέτωπα της πυρκαγιάς. Σε αρκετές περιπτώσεις, λέει, ακόμη και το νυχτερινό παράθυρο, βάλτε σε εισαγωγικά, ανάκαμψης της υγρασίας ήταν περιορισμένο. Γι' αυτό φτάσανε στη Γαλλία και στην Ισπανία σε αυτή την κατάσταση. Σε αυτή την κατάσταση. Τώρα έχει καεί το σύμπαν, δεν το συζητώ. Και φοβούνται μην φτάσει φωτιά στον Μπορντό. Τα λέγαμε και χθες. Είναι πιο εκτεθειμένο στις φλόγες. Εκεί βρίσκονται στρατηγικές εγκαταστάσεις, αμυντική βιομηχανία, πυρηνική αποτρεπτική ισχύ της χώρας. τα εργοστάσια ανεφοδιασμού των γαλλικών βαλιστικών πυράβλων. Έχουν εκκοινωθεί βέβαια, αλλά και το βγαίνει ο Μακρόν, λέει πρέπει να είναι πρωτοφανής η πυρκαγιά από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, λέει, έχουμε να ζήσουμε τέτοια καταστροφή, είναι πρέπει να αντέξουμε. Okay. Φεύγουν οι άνθρωποι, εκτοπίζονται, φεύγουν τα σπίτια τους. Αν γυρίσουν σε κάποιες περιοχές, τους είπαν επιστρέψτε. Τι βρίσκουν εκεί που επιστρέφουν? Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. 4 φορές το Παρίσι έχει καεί. Όχι το Παρίσι πόλη, η έκτασή του έτσι, έχει καεί στη Γαλλία. Και σου λέει οι επόμενες εβδομάδες θα είναι δύσκολες. Θα είναι. Κάποια στιγμή, ξαναλέω, οι φωτιές θα σβήσουν. Τι θα μείνει πίσω? Τι θα μείνει πίσω? Και τους είπανε μην ταξιδεύετε, λέει, μην ταξιδεύετε, λέει, στην περιοχή. Ποιος θα πάει ρε παιδιά στη περιοχή που είναι με κόλαση φωτιάς? Αλλά σου λέει άσε. Και στην Ισπανία το ίδιο, γιατί σε λίγες ώρες οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες. Ο νοτιάς τροφοδοτεί τις φλόγες. Προσπαθούν και εκεί. Ο Σάντζεθ είπε ότι θα τα είναι δύσκολες οι αύξησης θερμοκρασίας οι επόμενες ώρες και τα λοιπά. Δεν είπε τι θα κάνει, αλλά υποθέτω ότι θα κάνει το καλύτερο. Υπάρχουν μερικά βέβαια, λέει, ορισμένα μικρά σημάδια βελτίωσης. Κάποιοι από τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους αρχίζουν να επιστρέφουν. Τώρα τι βρίσκουν και τα λοιπά. Έχουν ένα νεκρό στη Βαλένθια και στη Μασαλία είχαν ένα πυροσβέστη προχθές νεκρό, εθελοντής πυροσβέστης. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Όλο αυτό, πάντα είχαμε φωτιές και πάντα έχουμε φωτιές και σιγά το καινούριο, δεν είναι σιγά το καινούριο, όλα αυτά είναι καταστροφές. Ποιον επιβαρύνει? Τον άνθρωπο. Εμάς επιβαρύνει. Είτε είναι Γάλλος, είτε είναι Ισπανός, είτε είναι Έλληνας, είτε είναι ξέρω εγώ Ιταλός, γιατί και στην Ιταλία είχαμε. Γιατί είναι Πορτογάλος, εμάς επιβαρύνει. Έτσι. Τους άνθρωπους. Λοιπόν, τι είναι? Είναι παρά 25. Πάμε να ακούσουμε, γιατί έχουμε και διάφορα με τα προτάσεις, αντιπροτάσεις για το ασθενά του Ορμούζ. Όχι, δεν δεχόμαστε, ούτε εμείς δεχόμαστε. Και σήμερα είναι Τετάρτη. Γιατί ως τώρα έπεφτε το πετρέλαιο. Ναι, έπεσε κάτω από τα 88 δολάρια χθες. Σήμερα τι θα κάνει? Εδώ σε θέλω. Για πάμε, παρακαλώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
7: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Air News Radio με τον Βασίλη τον Νικολόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Μέχρι αυτήν την ώρα που μιλάμε δεν έχουμε αναφορές για ζημιές από το σεισμό, το 4,5 δεν ήταν μεγάλος, αλλά λίγο ή το πολύ, παιδιά. Και ο κόσμος τρόμαξε, βγήκε στους δρόμους, επέστρεψαν στις οικίες τους, έτσι, επέστρεψαν. Λοιπόν, προσέξτε με τώρα. Δεν λέγαμε χθες ότι το Ομάν, μάλλον ανάποδα, το Ιράν και το Ομάν προσπαθούν να βρουν τη χρυσή τομή για το ασθενά του Ορμούζ, μάλιστα. Γιατί έχουμε και αυτό, που είναι βασικότατο θέμα, γιατί από εκεί περνάει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των ενεργειακών έτσι προμηθειών, και τώρα που έχει κλείσει το στενό, βέβαια δεν βομβαρδίζουν πια, είναι η τρίτη, τέταρτη βραδιά που δεν βομβαρδίζουν οι Αμερικανοί, okay. Και δεν έχουμε και πώς το λένε, αντίπινα από τους Ιρανούς στις χώρες του κόλπου. Το Ομάν λοιπόν πρότεινε μια προσωρινή ρύθμιση για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Η μία κατεύθυνση, λέει, της κυκλοφορίας θα διεξάγεται μέσω ιρανικών υδάτων και τμήμα της αντίθετης διαδρομής θα βρίσκεται επίσης εντός των ιρανικών υδάτων. Αυτό το είπε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών. Δεν θέλει Τεχεράνη, το απορρίπτω. Δεν θέλει ισότιμο, λέει, διαμοιρασμό των διαδρομών διέλευσης μεταξύ των δύο χωρών. Διότι ένα τέτοιο σχέδιο, λέει, δεν ικανοποιεί τις ανησυχίες του Ιράν για την ασφάλεια. Διότι θέλει μία μακροπρόθεσμη περιφερειακή σταθερότητα. Και λέει μάλιστα ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά αν το Μουσκάτ απορρίψει την πρόταση την ιρανική. Εμείς, λέει, δεν αναγνωρίσαμε την νότια διαδρομή κατά μήκος των ακτών του Ομάν. Καταλαβαίνετε. Επίσης, το σχέδιο που παρουσίασε το Ομάν στο Ιράν περιλάμβανε την ίσπραξη προαιρετικών τελών για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Αυτό το σχέδιο υποστηρίζεται από τα κράτη του κόλπου. Και επίσης το Ομάν είπε ότι το Ιράν δεν θα ασκούσε αποκλειστικό έλεγχο. Λέει, Τεχεράνη δεν γίνεται, το απορρίπτω. Το σύστημα θα ήταν ανάλογο με αυτό που ισχύει στο στενό της Μαλάκα με 2 κάπα στην Ασία. Ινδονησία, Μαλαισία, Σιγκαπούρη ζητάνε από τα πλοία να καταβάλουν προαιρετικές εισφορές για τη χρηματοδότηση της ναυσιπλοείας, της προστασίας του περιβάλλοντος και των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Προφανώς, για να μην έχει δημιουργηθεί θέμα ως τώρα και να μην το έχουμε μάθει, θα κάτι θα δίνουν. Βγαίνει λοιπόν ο Αμερικανός αξιωματούχος και λέει, το Ιράν, λέει, έχει παράλογες απαιτήσεις και εμείς και το Ομάν το απορρίψαμε. Η συμφωνία, λέει, για τον πόλεμο δεν θα έχει, για να τελειώσει η ιστορία αυτή, δεν θα έχει τέλη και θα περάνε τα πλοία χωρίς διόδια. Εντάξει, το έχουμε. Μάλιστα. Αφού το έχουμε λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα συναντήθηκε εχθές ο Ισραηλινός πρωθυπουργός με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Είχαν να συναντηθούν από τότε που είχε ξεκινήσει ο πόλεμος. Το έχουμε. Ωραία. Πολύ ευχαριστημένος, λέει. Είπε ο Νετανιάχου ότι είναι. Και είναι, θα σας το πω έτσι κομψά και διπλωματικά. Χαρακτηρίστηκε η συνάντηση θετική και επικοδομητική, λέει η Αμερικανική Προεδρία. Είχαν εντάσεις μεταξύ τους. Αλλά τώρα αυτό, η χθεσινή, ήταν μια συζήτηση πολύ θετική, λένε οι Αμερικανοί. Είδε και τον Ζελένσκι. Ήταν πολύ busy μέρα η χθεσινή. Ο Τραμπ. Ναι.
Τέλος πάντων, αυτή η συνάντηση που έγινε με τον Νετανιάχου, στη συνάντηση αυτή δεσμεύτηκαν να διασφαλίσουν ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ακλώνει τη δέσμευση, λέει, είναι αυτή. Και κλεισμένων των θυρών η συνάντηση. Μια μισή ώρα περίπου κράτησε. Και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ήταν, και ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ ήταν, και ο υπουργός άμυνας πολέμου, τον έχει πει ο Τραμπ, το άμυνας τον λέμε. Όχι έξεθ, ήταν παρόντες. Και μετά, επειδή δεν υπήρχαν δημοσιογράφοι κτλ., ανήρθησε ο Νετανιάχου μια φωτογραφία στην οποία οι δύο ηγέτες είναι χαμογελάνε ο ένας τον άλλον, πλατιά κιόλας. Είχαν να συναντηθούν από την έναρξη του πολέμου, 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν. Αφού επέστρεψε εδώ και 1,5 χρόνο ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο, ήταν η 8η συνάντηση αυτή. Λοιπόν, θα συζητούσανε σε περιφερειακά ζητήματα, ιδίως για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, διότι η Ουάσιγκτον θέλει να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, έτσι λέει, στη διπλωματία, μετά από τις συνεχόμενους φοδρούς βομβαρδισμούς, στις οποίους βομβαρδισμούς το Ισραήλ δεν συμμετείχε, έτσι. Είναι, λέει, να... είχε πει ο Νετανιάχου, στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας και να διευρύνουμε τον κύκλο της ειρήνης γύρω μας, λέει, της ειρήνης. Επίσης θα αναμενόταν να συζητήσουν για τη Γάζα και για το Λίβανο. Την Κυριακή, επειδή θα πήγαινε, υπήρξε ένα ζήτημα, δεν ήθελε να τον δει ο Τραμπ και τα λοιπά. Την Κυριακή που μας πέρασε, είχε βγει το Ισραήλ και είχε πει εμείς θα αφήσουμε μια τέλος πάντων διεθνή βοήθεια να περάσει στη Γάζα ως κίνηση καλής θέλησης, γιατί αυτό περιλαμβάνεται στο σχέδιο το αμερικανικό για την αποκατάσταση. Ναι, τέλος πάντων, της κατάπαυσης του πυρός στο Παλαιστινιακό θύλακα. Όσο για το Λίβανο, βγαίνουν οι Λιβανέζοι και λένε εμείς υπάρχει ένα σχέδιο που έχουμε συμφωνήσει με την αμερικανική πλευρά και το Ισραήλ εννοείται, να αποσυρθούν σιγά σιγά τα Ισραηλινά στρατεύματα από το Νότιο Λίβανο για να γίνει πιλωτικά η ανάπτυξη των δικών μας στρατευμάτων. Και αφού συνεχίζει το Ισραήλ να βομβαρδίζει, εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Την άλλη εβδομάδα θα γίνει στη Ρώμη πάλι συνάντηση Ισραήλ-Λιβάνου για να δουν πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Αυτό είναι το κλίμα που λέει ο Νετανιάχου για να διερευνήσουμε τον κύκλο ειρήνης. Έτσι, μάλιστα. Και κάτι άλλο για να μην το ξεχάσω. Λένε πηγές, τις οποίες επικαλείται το Reuters, ότι ο Νετανιάχου επιδιώκει να εξασφαλίσει την υποστήριξη του Τραμπ για την επανεκλογή του, διότι έχουν μεν τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο στην Αμερική, αλλά πριν 27 Οκτωβρίου έχουν εκλογές βουλευτικές στο Ισραήλ. Σου λέει να με υποστηρίξει. Αυτό. Υποθέτω ότι τώρα κατά τη διάρκεια, και απορώ γιατί δεν έχει κάνει και θα κάνει όμως αναρτήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση, ο Αμερικανός Πρόεδρος, και θα μάθουμε περισσότερα. Περισσότερα θα μάθουμε για το τι διημήθη στην κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση. Παραδέκα είναι παραδέκα. Επίσης, όπως είπα, προείπα μάλλον, ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντήθηκε και με τον Ζελένσκι. Έτσι. Τον Ουκρανό πρόεδρο. Του ζητάει ο Ζελένσκι του Τραμπ να δώσει το πράσινο φως για την αγορά Patriot, που θεωρούνται ζωτική σημασία για την αντιεροπορική άμυνα του Κιέβου. Μία ώρα κράτησε αυτή η συνάντηση. Με τον Νετανιάχου κράτησε μία μισή. Και κλεισμένων των θυρών. Και αυτή. Μετά βγαίνει ο Ζελένσκι, λέει, είχαμε μία καλή συνάντηση με τον Τραμπ. Και ότι επίσης συζήτησαν τις πιθανότητες αναθέρμανσης των ειρηνευτικών συνομιλιών.
Έχει βγει η Ρωσία και έχει πει ότι εγώ δεν θέλω, εμείς δεν συζητάμε, δεν υπάρχει κοινό έδαφος για να σταματήσει ο πόλεμος, να βρούμε μια συμφωνία. Μετά βγήκαν και είπαν θα το συζητήσουμε. Είχε βγει ο Τραμπ και είπε θα του μιλήσω, λέει εγώ του Πούτιν. Τέλος πάντων, μέχρι να του μιλήσει έγινε η συνάντηση αυτή. Να θυμίσω, για να μην ξεχνιόμαστε, έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες Ιράν-ΗΠΑ, αλλά δεν έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες Ρωσίας-Ουκρανίας. Και σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο Ιούνιος μας πέρασε ήταν ο φωνικότερος μήνας για τους Ουκρανούς αμάχους τον Απρίλιο του 2022. Γιατί χτυπάει η Ρωσία, έχει πολλαπλασιάσει τις επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους που δεν μπορούν να τους αναχαιτήσουν οι Ουκρανοί. Μόνο τα αντιαεροπορικά Patriot μπορούν να τους καταρρύψουν, αλλά η Ουκρανία δεν έχει πυράβλους αναχαίτησης. Γι' αυτό πήγε και ζητάει Patriot. Και υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος είπε ότι η Μόσχα σχεδιάζει να αυξήσει κι άλλο τις επιθέσεις της και σχεδιάζει να αναπτύξει εκτοξευτήρες κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Τον Αύγουστο να μένει, λέει, νέες παραδόσεις βαλιστικών πυράβλων από τη Βόρεια Κορέα. Ο Αύγουστος είναι σε λίγες μέρες, δεν είναι σε βάθος χρόνου. Και είναι κρίσιμη σημασία να επιτρέψει η Ουάσιγκτον την αγορά μιας παρτίδας πυράβλων Patriot. Πόσο ζητάει το Κίεβο δεν έχει πει. Αρκετούς, λέει. Για να αναχαιτήσουμε όσους εκτοξεύει ο Πούτιν μέσα σε ένα μήνα. Αυτό είπε. Και πολλά, λέει, θα εξαρτηθούν από τη διάθεση του Πρόεδρου Τραμπ. Τι να σας πω. Τώρα, το μήνα που διανύουμε τον Ιούλιο, η Μόσχα εξαπέλυσε 120 βαλιστικούς και αντιπλοϊκούς πυράβλους εναντίον της Ουκρανίας. 120. Αναχαιτίστηκαν οι 36. Η συνάντηση του Ζελένσκι με τον Τραμπ έγινε στο περιθώριο της κηδείας του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος ήταν ανέκαθεν ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας, και είπε θα πάει, θα δει τον πρόεδρο, τον είδε την αυτή περίπτωση, και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο Τραμπ και για τις δύο συναντήσεις, οι οποίες υπενθυμίζω ότι έγιναν και κλεισμένων των θυρών. Για να μην ξεχνιόμαστε, το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, λέει, ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του αναχέτησαν ντρόνς που στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα ανατολικά του βασιλείου, κατηγορώντας οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν ότι τα εξαπέλυσαν από το Ιράκ για δεύτερη μέρα. Με όμορφος κόσμος, αγγελικά πλασμένος. Πήγε τόσο, πήγε παραπέντε. Μα δεν θα πήγαινε τώρα, τι συζητούμε. Λοιπόν, όσο λοιπόν γίνονται όλα αυτά, εμείς θα πάμε με ένα τραγουδάκι στο ακριβώς της ώρας, να πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων, διότι αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να πάρουμε και μια μουσική ανάσα. Διότι ο Αύγουστος είναι κατεξοχήν ο μήνας των διακοπών και έρχεται σιγά σιγά, αλλά τι να πεις, μπορείς να μου πεις την επικαιρότητα. Γίνεται, δεν γίνεται. Και τι επικαιρότητα, καυτή. Στην κυριολεξία. Λοιπόν, σε λίγο και πάλι μαζί με την εκπομπή.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Ιβάρο, το πύρινο μέτωπο έχει περάσει στην περιοχή Ανερατζάκη, στην περιοχή Καμάρι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν περαιτέρω και επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες δάσο κομμάτων από την Αττική και 16 πυροσβεστικά οχήματα. Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύθηκαν με προσωπικό και μέσα από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά, ενώ συνδράμουν εθελοντές και μέσα του Δήμου Πάρου. Με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται νέα ενίσχυση των δυνάμεων, καθώς θα μεταβούν ακτοπλοϊκώς από τη Ραφίνα ακόμη 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ θα επανέλθουν στις επιχειρήσεις και τα εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υπέκυψε στα τραύματά του 71 ετών που άνδρας που υπέστη εγκάβματα στη διάρκεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή στην Τραπεζίτσα Κοζάνης. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε χθες ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, σημειώνοντας ότι ευελπιστεί σήμερα να ακούσει θετικές εξελίξεις. Ο κ. Χριστοδουλίδης εξέφρασε ικανοποίηση από τη χθεσινή συζήτηση και από το ότι ο Αντώνιο Γκουτιέρες είναι τόσο πολύ πολιτικά δεσμευμένος. Σε αυτή την προσπάθεια.

0: σκέπτες, τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά παραπέμπεται ο Δημήτρης Κυριαζίδης στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής με απόφαση του Πρόεδρου του Κοινοβουλίου Νικήτα Κακλαμάνη. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε η 30χρονη για το θάνατο της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της. Ο 41 ετών σύζυγός της θα παραμείνει σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου, καθώς υπήρξε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελία για την προφυλάκησή του. Σεισμική δόνηση 4,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 11 και 10 χθες βράδυ 9 χιλιόμετρα από τον οικισμό των Ασπραγγέλων Ιωαννίνων με σε εστιακό βάθος 7,6 χιλιόμετρων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ χθες, στη διάρκεια της οποίας συζήτησαν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Μια προσωρινή διευθέτηση για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ αντιπρότεινε η Τεχεράνη στο Ομάν, όπως δήλωσε χθες βράδυ ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών. Σύμφωνα με την αντιπρόταση, η κυκλοφορία των πλοίων προς μια κατεύθυνση θα διέρχεται από τα Ιρανικά χωρικά ύδατα και ένα μέρος της αντίθετης διαδρομής θα περνά επίσης από τα Ιρανικά ύδατα, ενώ το υπόλοιπο θα ελέγχεται από τη Μουσκάτ. Ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση για ισότιμη κατανομή των διαδρόμων διέλευσης μεταξύ των δύο χωρών, ενώ υπογράμμισε ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά εάν το Ομάν απορρίψει την πρόταση της Τεχεράνης και υπενθύμισε ότι το Ιράν ουδέποτε αναγνώρισε τον νότιο διάδρομο που περνά κατά μήκος των ακτών του Ομάν. Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του αναχέτησαν ντρόνς που στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις ανατολικά του βασιλείου, κατηγορώντας οργανώσεις που συνδέονται με την Τεχεράνη ότι τα εξαπέλυσαν από το Ιράκ για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Βαλιστικούς πυράβλους σε σαουδαραβικό τάνκερ εκτόξευσαν οι Χούθη της Ιεμένης, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, παραβίαζε τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα και αγνόησε τις προειδοποιήσεις.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη βόρειο-ανατολική, πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 ως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Είπαμε γεννημένο σαν σήμερα το 1925 ο Τρισμέγιστος Μίκης. Έφυγε πριν από λίγες μέρες η Μεριλίντα. Δεν ξέρω, παιδί, υπήρχαν χρόνια, θα το πω αλλιώς, εποχές που δημιουργήθηκαν επιτυχίες, να το πω, δεν μ' αρέσει επιτυχία. Εντάξει. Δημιουργήθηκαν θησαυροί, θα πω. Αυτό θα πω. Επιτυχίες. Επιτυχίες. Παλιά ήταν, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ο χρυσός δίσκος, τώρα είναι τίποτα. Αν πεις οι άνθρωποι, τι, γιατί το δεν απαξιώνουν κανέναν. Όχι, όχι. Θεωρώ ότι έχουμε και τώρα έχουμε μεγάλες φωνές, αλλά υπήρχαν κάποιες εποχές που δημιούργησαν όλες εκείνες τις συνθήκες που λέει αυτό θα μείνει στην ιστορία. Και τι φωνές και. Καλωσορίσατε όσοι συνδεθήκατε τώρα. Να είστε καλά, όσοι συνεχίζετε να είστε συνδεδεμένοι με το Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης 29 του Ιουλίου. Και έχω να σας πω ότι τον ήχο ρυθμίζει ο Βασίλης ο Νικολόπουλος. Εγγύηση. Όλοι εδώ οι συνάδελφοι είναι εξαιρετικοί, έτσι, όλοι. Αλλά με τον Βασίλη έχουμε, πώς να το πω τώρα, μία κοινή γραμμή πλεύσης, θα το πω. Καλά το λέω. Συγγνώμη, να μιλάμε και λίγο κάπως. Πιο κόμψα, πιο... υπερπόντια. Λοιπόν, έχουμε Facebook, έχουμε Viber, μέσω του οποίου μπορούμε να επικοινωνούμε. Εγώ αυτή τη φωτογραφία... Εντάξει τώρα τι είσαστε. Εγώ σας λέω εδώ πέρα γίνονται πράγματα και θαύματα. Μακάρι να σταματήσουν οι πόλεμοι. Πώς το επιθυμώ. Το επιθυμείτε κι εσείς πάρα πολύ. Και τώρα μπαίνετε σε διαδικασίες και μου στέλνετε πώς να το πω ρε παιδί μου, ξεσηκωτικά ξεσηκωτικές φωτογραφίες. Ναι. Διότι έχουμε σε λίγο, θα μπει ο Αύγουστος. Σε πολύ λίγο. Και έχω πει ότι θέλουμε να έρθουν τα Χριστούγεννα. Καλά και ντε. Θα μου πεις γιατί τι είναι τα Χριστούγεννα. Είναι μια ωραία εποχή. Θα μου πεις και το καλοκαίρι δεν είναι που έχουμε άδειες, που έχουμε τις διακοπές, που όλα αυτά. Εντάξει, τα έχουμε και αυτά. Αλλά θέλω, το επιθυμώ πολύ. Και εσείς θέλετε εδώ φωτογραφίες με χριστουγεννιάτικα δέντρα στολισμένα. Είναι καλό αυτό. Και με πάρα πολύ ωραίες εικόνες με χιόνια. Ωραίο το χιονάκι. Έχει τη χάρη του. Θα ξέρετε, αυτοί που αγαπάνε πολύ το καλοκαίρι και που θα φύγουν σε λίγο. Μην σας πω, το Σαββατοκύριακο μας έρχεται με τις άδειές του, αλλά είναι τώρα δεν μας αφήνετε να ευχαριστηθούμε και να περάσουμε ωραία. Τι μας λέτε τώρα για το χειμώνα που αρχίζουν και τα σχολεία. Εχθές ήμασταν, νομίζω, 47 μέρες ή προχθές. Δεν ξαναρώτησα, γιατί δεν θέλω να αγχώνω τον κόσμο έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Φεύγεις την Κυριακή στο χωριό, το καλύτερο. Το καλύτερο. Στο χωριό δεν είναι τα πράγματα πιο φθηνά. Εντάξει, δεν έχεις να πληρώνεις διαμονή. Δεν έχεις να πληρώνεις, πώς το λένε, πολλά, να έχεις πολλά έξοδα για φαγητά και τέτοια. Στο σπίτι μαγειρεύεται, υποθέτω. Κάνω και εδώ ρωτώ. Αλλά δεν χρειάζεται πάλι. Πήγαινε, έλα, να πει πας μια βόλτα, πας λίγο παραέξω. Φώτα, νερά, τηλέφωνα, δεν είναι αυτά όλα. Μπορείτε πάρα πολύ όμορφα, δεν θέλω να μπω τώρα σε διαδικασία, αλλά πολύ ωραία, με τρόπο έτσι, πώς να το πω έτσι, ήρεμο, θα το πω, να κάνετε μια συζήτηση, για σπολινάκι, σχετικά με την όμορφη πώς να το, ναι, την ομορφιά που έχουν και τα ταξίδια εκτός εξοχικού. Καλό. Έτσι θα το κάνετε. Πάμε και κάπου αλλού. Τι ωραία που θα ήταν. Μια ιδέα έχω. Μπορεί να μην καταλήξει κάπου. Πάλι στο ίδιο μέρος να πάτε. Αλλά εντάξει, αυτή η περίπτωση, ας γίνει μια κουβέντα. Κάθε καλοκαίρι έχουμε τέτοια πράγματα. Να πάμε κάπου αλλού, όχι να πάμε στο χωριό. Να πάμε
πώς το λέμε, στο τάδε νησιό, πανάκριβα. Όχι, εδώ πέρα θα μείνουμε. Γιατί δεν έχει. Ναι, συζητήσεις που γίνονται μέσα στις οικογένειες. Γεια σου, Κατερίνα μου. Όχι, παιδί, πάει και στο δεύτερο, βεβαίως. Τι εννοείς? Δεν καταλαβαίνω. I do not understand. Φυσικά πηγαίνει και στο δεύτερο. Όπου υπάρχει πρόγραμμα, και υπάρχουν πολλά, δόξα τω Θεώ, στην ελληνική ραδιοφωνία, ο Βασίλης είναι παρόν. Εννοείται. Τους καλούς επαγγελματίες δεν τους αφήνεις. Έλα, δεν πειράζει. Τους εκμεταλλεύεσαι στο έπακρο. Χωρίς να ξέρω λεπτομέρειες. Έτσι. Λεπτομέρειες δεν γνωρίζω. Καλό ξημέρωμα και σε σένα. Αυτό τι είναι πάλι? Είναι ωραίο. Ναι. Έχει. Πόσο? Η βραδιά. Η βραδιά είναι αυτό, είναι όλες οι διακοπές? Πού πήγατε, παιδί μου? Α, στο Μονακό κλείσατε? Που δεν είναι, από ό,τι έχω μάθει, κάποιος μου είπε πρόσφατα για το Μονακό. Τόσο πολύ. Πού θα μείνετε? Αυτή και το δωμάτιο που θα μείνετε έχει χρυσό γύρω-γύρω επένδυση. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Μήπως είναι τίποτα fake news, φοβάμαι. Αλλά και είπατε όχι. Δεν θα πω ούτε το νησί, γιατί δεν θα πω βέβαια, δεν εννοείται για την τιμή. Αλλά μου φαίνεται πολύ περίεργο. Ναι, δεν θέλεις να πας. Ναι. Τα καταλαβαίνω όλα. Όλα. Αλλά τι μπορώ να κάνω, πείτε μου. Πώς μπορώ να βοηθήσω? Γι' αυτό, τώρα μην κοιτάτε οι Γερμανοί που έχουν οικονομικά προβλήματα και έχουν ζητήματα, γιατί έχουν πολύ μεγάλα. Παλιά που ήταν η κατάσταση καλύτερη, το έχουμε πει και το είπαμε για να σοφιζόμαστε κι εμείς. Κανονίζουν διακοπές σε βάθος χρόνου, 2, 3, 4 χρόνια. Δεν το κάνουν γιατί είναι ψυχαναγκαστικοί, το κάνουν γιατί σου λέει πρέπει να μαζέψω χρήματα, να κανονίσω τον προϋπολογισμό μου. Οπότε σκέφτομαι ότι τώρα που έχουμε 26, μάλιστα, το 2030, ναι, θα θέλω να πάω στην Μονεβασιά, λέω, Γερμανία, έτσι. Λέω παράδειγμα. Τι πρέπει να κάνω? Μπαίνουν εκεί, κοιτάζουν τα διάφορα, σου λέει πρέπει να έχω ένα συγκεκριμένο ποσό, ένα συγκεκριμένο budget. Και μαζεύουν χρήματα, υποθέτω πάλι, και κάνουν αυτό το ταξίδι. Αυτό το κάνουν, μπορεί να το κάνουν στις παλιές καλές εποχές που ήταν οι μισθοί τους αξιοπρεπέστατοι κτλ. Τώρα δεν ξέρω τι να σας πω. Δεν γνωρίζω. Α, ναι, το είπα εχθές, γιατί δεν ήθελα να εκθέσω πρόσωπα και πράγματα που τσακωθήκανε, δεν το λες ότι έπεσε ξύλο για τον υπερτουρισμό κτλ. Αλλά αφού το διαβάσατε, τώρα να το μην το λέω εγώ, δεν έχει νόημα. Στη Μαγιόρκα. Βέβαια. Γιατί όλοι θέλουν, όλες οι χώρες θέλουν να έχουν τουρισμό, όλες οι χώρες θέλουν να αυξάνονται τα έσοδά τους και τα λοιπά, αλλά έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που είναι στην άλλη άκρη. Και η άλλη άκρη είναι να μην μπορείς να περπατήσεις. Να πεις να μην επιτρέπουν στον κόσμο να ταξιδεύει. Αυτό δεν το συζητάμε, και βέβαια. Μπορεί να ταξιδέψει οπουδήποτε, οποιοσδήποτε. Αλλά μερικές φορές είμαστε, ξέρετε, όχι εμείς εδώ, γενικά, των άκρων. Θέλω να σας πω για τι να αποφύγετε και πού να πάτε. Ωραία, στην Ιορδανία. Οκ, okay, αρχίσαμε. Βομβαρδίζουν οι Ιρανοί αμερικανική βάση στην Ιορδανία, λέει ο ιστότοπος Άξιος. Πώς θα απαντήσουν οι Αμερικανοί, δεν ξέρω. Μπορώ να φανταστώ, δεν είμαι στο μυαλό ούτε του Τραμπ, και δεν θα ήθελα, ούτε της ΕΤΚΟΜ, της Κεντρικής Στρατιωτικής Διοίκησης. Λοιπόν, είχαμε 3-4 μέρες σχετική ηρεμία, σχετική, έτσι, γιατί από την άλλη μεριά δεν είναι ότι ξέρεις, Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, οι χώρες του κόλπου βομβαρδίζονται, γίνονται στόχος και τέτοια. Όχι. Γιατί έχουμε, μου το έχετε ξεχάσει, δεν το πιστεύω, με Χούθη βομβαρδίσαν εχθές, μάλλον εκτόξευσαν βαλιστικούς πυράβλους κατά δεξαμενόπλοιου της Σαουδικής Αραβίας. Έχουν το Ιράν που χτυπάει από το Ιράκ, έχουν και τους Χούθη από την Ιεμένη που χτυπάνε στην Ερυθρά Θάλασσα.
και αναγκάστηκε, λέει, να παραβίαζε, λέει, τον ναυτικό αποκλεισμό και αγνώρισε τις προειδοποιήσεις και αναγκάστηκε το πλοίο να κάνει αναστροφή. Η Χούθη, να θυμίσω, για ενέργεια, πετρέλαια μιλάμε, για πετρέλαια τάγκερ, έτσι, κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό Σαουδική Αραβία, είπαν ότι δεν θα επιτρέπουν την πρόσβαση στα λιμάνια στις 20 Ιουλίου, σήμερα έχουμε 29, ανοίγοντας νέο μέτωπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους στην περιοχή, και επεκτείνουν τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια που μεταφέρουν πετρέλαιο και άλλες πρώτες ύλες. Και λέει το Reuters, που επικαλείται 6 πηγές, ότι η Κίνα είχε απευθείας επαφές με το κίνημα των Χούθη, από τους αντάρτες, ζητώντας να επιτραπεί στα δεξαμενόπλια της να περνούν από τα νότια της Ερυθράς Θάλασσας χωρίς να δέχονται επιθέσεις. Βέβαια, μεταξύ των πηγών είναι και ένας Ιρανός αξιωματούχος. Η Κίνα ήταν από τις πρώτες χώρες που επικοινώνησαν απευθείας με τους Χούθη για να μπορούν να περνάνε από το Μπαμ Ελ Μαντέπ, το στενό που ενώνει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν. Και θέλει το Πεκίνο, επιδιώκει, να συνεχιστούν οι εξαγωγές πετρελαίου από τους θερματικούς σταθμούς της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, κυρίως από το λιμάνι Γιανμπού, για να καλύπτει, λέει, να καλυφθεί το κενό από τη διακοπή των εφοδιασμού λόγω του κλεισίματος των στενών του Ορμούζ από το Ιράν. Και αφού ανακοίνωσαν νέους περιορισμούς οι Χούθη, λέει, λένε πηγές πολύ συγκεκριμένες, έχουν περάσει τουλάχιστον 4 δεξαμενόπλια που φόρτωσαν αργό πετρέλαιο από τα σαουδαραβικά λιμάνια για την Κίνα και πέρασαν από τον Μπαμ Ελ Μαντέπ. Τους αφήσανε, συνοηθήκανε. Πάντως οι Χούθη έχουν διαμηνήσει σε διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες, λέει, ότι τα πλοία τους μπορεί να δεχθούν επίθεση αν φορτώσουν ή ξεφορτώσουν σε σαουδαραβικά λιμάνια. Και για λόγους ασφαλείας κάνουν αναστροφή τα πλοία. Εκτός από αυτά τα 4 κινέζικα που λένε οι πληροφορίες ότι έχουν περάσει. Άκου τώρα τι γίνεται. Γιατί πήραν τηλέφωνο και συνοηθήκανε. Δεν περιμένανε τελευταία στιγμή. Έτσι. Γι' αυτό με το Ιράκ που εξαπελούν επιθέσεις Ιρανικός δάκτυλος, είπε το Ιράκ θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Σαουδική Αραβία, γιατί παραπονέθηκε η Σαουδική Αραβία, λέει, να σταματήσουν, λέει, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Το ό,τι μπορούμε δεν το ξέρω ποιο είναι. Υποθέτω θα είναι το καλύτερο. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται με τη φωτιά στην Πάρο, παρακαλώ, είναι σε εξέλιξη, εννοείται, είπαμε θα είναι μια δύσκολη νύχτα, διότι οι άνεμοι έχουν ενταθεί και περιμένουμε, όπως είπαμε, και οχτάρια σήμερα στο Αιγαίο, και περιμένουμε θα γίνει το πρωί να πάνε να πετάξουν ξανά αεροπλάνα, ελικόπτερα, να πάρουν από την Αφήνα άλλοι 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ακτοπλοϊκός εννοείται. Τι δύναμη είναι εκεί? Είναι 66 πυροσβέστες, 4 ομάδες δασοκομάντος από την Αττική, 16 οχήματα πυροσβεστικά, προσωπικό και μέσα από τη Σύρο, την Άξο και το Πειραιά, εθελοντές, 2 υδροφόρες, μηχάνημα έργου. Λοιπόν, για να δούμε. Όσο για το σεισμό, δεν έχει τίποτα, κάνουν εκεί περιπολίες οι πυροσβεστικοί και η αστυνομία για το σεισμό που έγινε χθες κοντά στα Γιάννενα. Δεν έχει τίποτα, ούτε καλά, τραυματισμούς δεν το συζητώ, δεν έχουμε, αλλά δεν έχουν πώς το λέμε, πληροφορίες για ζημίες μεγάλες, δεν έχουν λάβει κλήσεις για απεγκλωβισμούς και τα λοιπά, αλλά είναι όλοι σε ετοιμότητα, έτσι, έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα όλες οι δυνάμεις. Σας είπα για τον Νετανιάχο που πήγε, πολύ καλή συνάντηση, αλλά μετά το σκέφτηκα. Αυτό το μαγνητοσκοπημένο μήνυμα που είπε, η συνάντηση πολύ καλή, φαίνεται το είχε μαγνητοσκοπήσει από πριν ή μετά. Γιατί ήταν και κλεισμένο τον θυρών η συνάντηση, όπως και με τον Ζελένσκι. Μπορεί μετά. Τι να σας πω, δεν ξέρω.
μπορεί να ή πριν και σου λέει αφού θα είναι καλή. Μπορεί να έχει μαγνητοσκοπήσει δύο. Το ένα να ήταν αυτό και το άλλο να ήταν θα κουβεντιάσουμε. Αλλά δεν πιστεύω. Αφού λέει θέλει την υποστήριξή του στις εκλογές. Τι να σας πω κι εγώ. Λοιπόν, αφού αυτά γινόντουσαν στην Ουάσιγκτον, αλλού γίνονται άλλα. Αλλού γίνονται άλλα. Και το αλλού είναι η δυτική όχθη, η κατεχόμενη. Διότι τι κάνουν τώρα, σκοτάδι, και συγκεντρώνονται εκεί στην άκρη του δρόμου σε μια πόλη, σε κάθε πόλη υποθέτω, με θέα μια κοντινή κοιλάδα, έχουν φακούς και ψάχνουν με τους φακούς μέσα στο σκοτάδι οποιοδήποτε σημάδι ότι πλησιάζουν Ισραηλινοί έπικοι ή ενδέχεται να πλησιάσουν. Οι κάτοικοι συμμετέχουν, λέει, σε μια εθελοντική νυχτερινή περιπολία. Αυτή η πόλη, παιδιά, λέγεται Σιντζίλ, είναι περίπου 15 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ραμάλα. Γιατί πάνε και από εκεί πάνε για τους επιτίθενται, λέει, οι Ισραηλινοί έπικοι. Και όταν κάποιος εντοπίσει μια ομάδα επικών, ειδοποιεί τους υπόλοιπους από το τηλέφωνο, κινητοποιεί τους κατοίκους να σπεύσουν για να τους αντιμετωπίσουν και να τους αποθήσουν. Έτσι. Ναι. Γιατί έχει μια περιγραφή η οποία είναι εξαιρετική, δεν το συζητώ. Αρκεί να μην το ζεις. Οι εθελοντές της περιπολίας βλέπουν μια ομάδα μασκοφόρων επίκων να κατεβαίνει από το λόφο προς την πόλη. Όταν και άλλοι κάτοικοι της Σιντζίλ έφτασαν για να προστατεύσουν την περιοχή, ορισμένοι έβαλαν φωτιά σε χαμηλή βλάστηση δίπλα στο δρόμο για να εμποδίσουν τους επίκους. Οι έπικοι πέταξαν πέτρες και χρησιμοποίησαν σφεντόνες για να τους πετάνε αντικείμενα. Οι άλλοι εναντίον των Παλαιστίνιων. Το ίδιο κάνουν και οι Παλαιστίνοι. Και μετά, τι έρχεται, ο ήχος των πυροβολισμών, που αναγκάζει τους κατοίκους να τρέξουν για να καλυφθούν. Αυτό, λέει, είναι μέρος ένα ακόμη επεισόδιο στη σειρά των επιθέσεων των επίκων εναντίον της Σιντζίλ και είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Γιατί λέμε για τη Γάζα, η οποία υποτίθεται θα το έχουν εγκαταλείψει λίγο το θέμα της Γάζας, με την έννοια πια, δηλαδή συζήτησε χθες ο Τραμπ με τον Νετανιάχου, υποθέτω, γιατί είπαν ότι θα συζητούσαν και γι' αυτό, δεν τον ενδιαφέρει λίγο πολύ πια, έχει επικεντρωθεί στα στενά του Ορμούζ. Εντάξει, πυρηνικά όπλα, βαλιστική πύραυλη, και δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά οι Ιρανοί και όλα αυτά. Το στέλνουν το πετρέλαιο. Έτσι, ενέργεια. Ναι, η δυτική όχθη λοιπόν, ειδικά θα την αφήνουμε λίγο στην άκρη. Πεινάνε, πεθαίνουν από την πείνα της αρρώστιας, αλλά θα τα αφήσουμε λίγο στην άκρη. Η δυτική όχθη στη Ιδία λοιπόν εκεί έχει κλιμακωθεί μετά την 7η Οκτωβρίου του 23, που εισέβαλε η Χαμάς στο Ισραήλ και κάνει αυτές τις ομότητες, αγριότητες, τα κατάπτυστα, με αύξηση των επιθέσεων, λέει, Ισραηλινών υπήκων εναντίον Παλαιστινίων και επανειλημμένες επιδρομές του Ισραηλινού στρατού. Δεν υπάρχει κάποια κυβερνητική αρχή ή δύναμη ασφαλείας πρόθυμη να τους προστατεύσει. Μας έχουν αφήσει, λέει, μόνους μας, αντιμετωπίζουμε επίκους που υποστηρίζονται από την κυβέρνησή τους, δεν έχουμε κανέναν, γι' αυτό είμαστε αναγκασμένοι να μείνουμε εδώ για να προστατεύσουμε την πόλη. Η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει εγκρίνει εκατοντάδες νέους οικισμούς και φυλάκια επίκων σε όλη τη δυτική όχθη. Με τα μικρότερα φυλάκια να χρησιμεύουν ως ορμητήρια βίας που έχουν εκτοπίσει χιλιάδες Παλαιστινίους. Και η Ισραηλινική κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι μέσω της στρατηγικής τοποθέτησης των οικισμών σκοπεύει να εμποδίσει τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους με επίκεντρο τη δυτική όχθη. Είναι ένας Παλαιστινιακός στόχος που αποτελεί κλειδί για τη λύση των δύο κρατών, το οποίο υποστηρίζουν οι παγκόσμιες δυνάμεις από καιρό, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, και αυτό είναι λοιπόν η καθημερινότητά τους. Για να πούμε, για να ξέρουμε τι είναι, γιατί ακούτε ένα όνομα μιας πόλης στη Δυτική Όχθη που κάποιοι δεν ξέρετε καν που είναι και δεν είστε και υποχρεωμένοι. Η πόλη Σιντζίλ λοιπόν βρίσκεται κατά μήκος του κεντρικού δρόμου μεταξύ των Παλαιστινιακών Αστικών Κέντρων της Ραμάλα και της Ναμπλούς. Και η λόφη, λέει, βόρεια του χωριού είναι διάσπαρτη με οικισμούς και προκεχωρημένους σταθμούς. Και
Λένε οι κάτοικοι ότι νιώθουμε σαν να ζούμε σε μια συλλογική φυλακή. Παιδιά, έχει στέλνει, βλέπω στο διαδίκτυο, βιντεάκια που δείχνει αυτό που λέμε επίθεση επίκων. Έλα μωρέ, τι είναι. Ξαφνικά ξέρεις τι είναι στο... Θέλω λίγο να το κάνουμε εικόνα. Να είσαι στο χωριό σου, να είναι η κατάσταση όπως είναι, να την είναι η ψυχή σου, ξαφνικά να έχετε μία ομάδα ανθρώπων να σε πετάξει από το σπίτι, να σε προπυλακίζει για χίλια δυο και να σκάει μετά και ο στρατός και να αρχίζει τις πυροβολισμούς. Για κάντε το λίγο εικόνα. Ζητούν βοήθεια οι άνθρωποι. Ζητούν βοήθεια. Ορισμένοι κάτοικοι λέει αποδίδουν την επιβίωσή τους στην προστασία που τους παρήχε η κοινότητα των ανθρώπων που είναι εκεί και κάνουν προσωπικές τις περιπολίες και τα λοιπά. Οι άλλοι βάζουν κάγκελα, χτίζουν μεταλλικούς φράχτες. Πώς να μην το κάνουν? Είναι ανοιχτό λέει το παράθυρο και ξαφνικά την μέσα με την οικογένειά του άλλος που του ήρθε μια μολότοφ. Πώς την γλιτώσανε δεν ξέρω. Δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε λέει τη φωτιά, προσπαθούσαμε να σώσουμε το σπίτι, αλλά με τους καπνούς και τα λοιπά. Όλα αυτά μακριά από μας είναι, αρκετά και τα λοιπά, στη γειτονιά μας μένα, αλλά εντάξει, μακριά. Και τι με νοιάζει εμένα? Άνθρωποι είναι, ξέρετε. Άνθρωποι είναι. Αλλά τι μας νοιάζει, έχουμε άλλα ζητήματα. Το πετρέλαιο ανέβηκε, για να δω. Να. Λοιπόν, τι είναι και μισή είναι. Έχω να ακούσω διάφορα νομίζω. Μην το αργήσω πάλι, γιατί με πιάνει, ξέρετε, ο ίστρος και το χάνω όλο αυτό. Ίστρος είπα. Κακές λέξεις λέω. Για πάμε, παρακαλώ.

0: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πέρα πήγαινε και 40. 1 και 40 είναι. 2 παρά 20 δηλαδή. Ρουλίξ. Στονισμένη εδώ στο Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, καλοκαίρι είναι. Αν δεν πάτε στο χωριό σας, μπορούμε να πάμε οπουδήποτε αλλού. Μην έχετε όμως μεγάλες προσδοκίες από διάφορα. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα, γιατί... Α, τι να αλλάξουμε κλίμα. Εντάξει, καλημέρα. Για πάμε, τι γίνεται. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοινώνει ότι απέτρεψε ιρανική πυραυλική επίθεση κατά Αμερικανικών στρατευμάτων, γεγονός που τερματίζει την πάυση των εχθροπραξιών. Μάλιστα. Είπαμε προηγουμένως ότι χτύπησαν, στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους Αμερικανική βάση στην Ιορδανία οι Ιρανοί, και τώρα έχουμε αυτό. Η ηρεμία δεν το λες. Να πω μια μικρή ανάπαυλα, να το πω αυτό από τις εχθροπραξίες. Μάλιστα. Τέλος. Να δούμε τώρα. Με συγχωρείτε, τι θα γίνει, παιδιά. Για να δω. Ναι, στη Μέση Ανατολή, τερματίζοντας μια μικρή πάυση των εχθροπραξιών που προσπαθούν και οι δύο πλευρές, καθώς οι δύο πλευρές προσπαθούν να δώσουν χώρο στις διαπραγματεύσεις. Τι άλλο έχω? Σαουδική Αραβία, όχι, δεν έχω κάτι άλλο. Είναι το Ιορδανία, μάλιστα. Οπότε τώρα θα περιμένουμε, παιδιά. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω λίγο να το αλλάξω. Δεν θέλω συνέχεια πολεμικά. Δεν θέλω άλλη δυστυχία και άλλη πίκρα και άλλο. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για το καλοκαίρι που είναι σε εξέλιξη, που λέμε. Και θα πάτε σε διάφορα μέρη. Καλώς τον, γεια σου Γιώργο, καλά είμαστε. Ο Γιώργος στέλνει, μη στέλνετε φωτογραφίες οι οποίες είναι τεχνητή νοημοσύνη, διότι μου έχεις βάλει εδώ μία παραλία που είναι πασίγνωστη και δεν είναι εκεί που λες. Είναι εδώ, στη χώρα τούτη εδώ που διαβιούμε. Δεν είναι, εντάξει. Γιατί εδώ δεν έχουμε κοραλιογενείς υφάλους και κουκουμίνικες. Λοιπόν, παιδιά, επιλέγουμε, λέει, ένα προορισμό διότι θέλουμε να επισκεφθούμε ένα φημισμένο αξιοθέατο και να πάμε να δούμε ένα μοναδικό τοπίο που λένε και άλλοι πόπο καταπληκτικά κτλ. Αλλά μερικές φορές, λέει, ενώ έχουμε προσδοκίες φοβερές, απογοητευόμαστε διότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα βαρετό, υπερτιμημένο ή ακόμη και αποκρουστικό θέαμα. Ενώ έχουμε εξοδέψει χρόνο και χρήμα πολύ για να βρεθούμε εκεί. Και υπάρχουν, λέει, παγκοσμίως, γιατί εδώ ασχολούμαστε με τα παγκόσμια, όχι μόνο με τα εντός επικρατείας, αξιοθέατα που αντί, λέει, να εντυπωσιάζουν, σου χαλάνε τη διάθεση πιο πολύ. Και γιατί να πάω, άμα το ξέρω από πριν? Σου λέει, μπορεί κάποιος να είναι υποκειμενική του γνώμη ότι δεν είναι ωραία. Και πας και είναι αλλιώς η κατάσταση. Έχει Daily Mail ένα αφιέρωμα καταπληκτικό με βάση τις απόψεις ταξιδιωτών και ειδικών με τα πιο απογοητευτικά αξιοθέατα του κόσμου. Εκείνο, λέει, για εκείνα που συχνά προκαλούν την ίδια αντίδραση. Γι' αυτό ήρθαμε. Αυτό ήταν. Γι' αυτό μου λέγες να έρθουμε. Γι' αυτό αυτό. Λοιπόν, το πρώτο που δίνει, που ως απογοητευτικών, είναι η Μόνα Λίζα, παιδιά, στο Λούβρο. Που ο πίνακας αυτός του Λεωνάρντο Νταβίντσι είναι, λέει, πολύ μικρότερος από όσο περιμένουν οι περισσότεροι. Άσε που έχει κάτι ουρές τεράστιες. Και ίσα ίσα, λέει, μια φευγαλαία ματιά και αν προλάβεις να του ρίξεις. Βέβαια, επισκέπτες, λέει, αναφέρουν ότι είναι πιθανότερο να φωτογραφίσουν τα κεφάλια των τουριστών που βρίσκονται μπροστά τους παρά το ίδιο το έργο. Άσε που είναι και οι φύλακες που σου λένε, τι θα κάνεις τώρα εδώ ανάλυση, προχώρα. Προχώρα. Πραγματικά έχει κάποιο. Υπάρχουν κάτι φωτογραφίες. Γιατί βλέπεις το πίνακα και λες, φοβερό. Είναι αριστούργημα, το συζητώ. Αλλά μετά βλέπεις την πραγματικότητα, είναι τόσο δά. Πού να προλάβεις? Πού να προλάβεις? Επίσης, παιδιά, είναι κάτι που είναι πιο κοντά μας. Η Βουδαπέστη. Δεν σου πω να πας στη Γαλλία. Στη Βουδαπέστη. Τα λουτρά Σέντσενη, λέει, είναι τα μεγαλύτερα ιαματικά λουτρά της Ευρώπης.
και είναι προορισμός ευεξίας από το 1913. Ακούς εσύ, λες Βουδαπέστη, είναι εντάξει, μια χαρά. Πηγαίνεις, λέει, πηγαίνουν εκεί οι επισκέπτες και κάνουν λόγο γιατί άλλο για έντονο συνωστισμό, αλίμονο, δυσάρεστες μυρωδιές δεν θα ήθελα και βρώμικες εγκαταστάσεις. Μοιάζει, λέει, το κτίριο να καταραίει, τα πλακάκια βρώμικα, εσωτερική πισίνα αποθητική δεν θέλουν να μπουν μέσα. Να σας το πω ξανά, Σέτσενη, στη Βουδαπέστη. Μετά είναι πας στο Λονδίνο. Ναι. Θέλεις, δεν θες να πας τα Χριστούγεννα και εκεί πατήσεις με πατώση, γίνεται, δεν το συζητώ, τις μέρες τις γιορτινές. Αλλά λες να πάω στο Λονδίνο. Υπάρχει λοιπόν μια τουριστική παγίδα M&M's World με υπερβολικά υψηλές τιμές, ασφιχτικό συνωστισμό και σου λέει ζάχαρη και σοκολάτα, λέει η μυρωδιά είναι ανυπόφορη. Θα μου πεις πώς ανυπόφορη είναι η μυρωδιά της σοκολάτας που είναι τι ωραία. Ναι, αλλά αν είναι σε αυτή την κατάσταση, γεμάτες σκάλες, παιδιά φωνάζουν, σοκολάτες και ζάχαρες, εκτυφλωτικά φώτα, χρώματα εκτυφλωτικά επίσης, εξαντλητική, λέει, και υπερδιαιγερτική, να το, εμπειρία. Δεν είναι ωραία. Και θα μου πει, αντίστοιχα καταστήματα λέει λειτουργούν στη Νέα Υόρκη και στο Las Vegas. Okay. Ναι. Αφού δεν θα μου αρέσει το Λονδίνο, σκοθώ να πάω στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, το ίδιο δεν θα είναι. Τέλος πάντων. Μετά επίσης, Λονδίνο, θέλεις Βρυξέλλες. Υπάρχει ένα άγαλμα, χάλκινο, διάσημο, που απεικονίζει ένα μικρό αγόρι να. Ουρί, τέλος πάντων. Χρονολογείται από το 1619 το άγαλμα αυτό. Και λέγεται Mannequin Peace. Ναι. Και παρά τη φήμη του, λέει, αρκετοί ταξιδιώτες το θεωρούν μικρό και απογοητευτικό. Το άγαλμα. Εντείνεται, λέει, περιστασιακά με παραδοσιακές φορεσιές ή κοστούμια εμπνευσμένα από διάσημους μουσικούς, αλλά δεν εντυπωσιάζονται. Δεν θα πάμε ούτε εκεί. Μετά έχω Λευκό Οίκο. Είναι, λέει, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια στον κόσμο. Αλλά δεν είναι, λέει, αυτό που περιμένει ο επισκέπτης. Παραπονιούνται ότι είναι συχνά υποκατασκευή. Το θα φτιάξουν και την αίθουσα χορού δίπλα. Φοβερά. Περιβάλλεται, λέει, από βαριά μέτρα ασφαλείας, σωστά. Και είναι πολύ μακριά για να το δουν καθαρά. Είναι, λέει, υπερβολικά φανταχτερή η διακόσμηση. Και επίσης, λέει, στα χαλιά έχει λεκέδες. Απαράδεκτο. Μετά δεν θέλεις. Θέλεις να πας κάπου πιο μακριά. Σε Κιώτο. Ναός Φουσίμι Ινάρι Τάισα. Σταθερό σημείο των ταξιδιωτικών προγραμμάτων στην Ιαπωνία. Αλλά έχει, λέει, τόσο πολύ κόσμο που αλλοιώνει την εμπειρία. Αυτή η υπερβολή. Ουρές για φωτογραφίες. Για influencers και πώς τους λένε, TikTokers και δεν ξέρω τι. Και μετά, λέει, η ανάβαση μέχρι την κορυφή είναι απαιτητική και η θέα δεν θεωρείται ιδιαίτερα εντυπωσιακή, γιατί έχει, λέει, κόσμο και δέντρα. Τα δέντρα να τα κόψουν, τι νόημα θα έχει. Επίσης, παιδιά, ο μεγάλος, πιο μακριά θα σας πάω, ο μεγάλος κοραλιογενής ύφαλος υπήρξε ένας από τους εντυπωσιακότερους φυσικούς προορισμούς του κόσμου. Αλλά υπάρχει κάτι που λέγεται κλιματική αλλαγή. Υπάρχει κάτι που λέγεται αύξηση της θερμοκρασίας του νερού. Και επίσης κάτι που λέγεται η περίοδης ακτινοβολία, που σημαίνει έχουν περιοριστεί σημαντικά τα έντονα ωραία χρώματα. Λεύκανση των κοραλιών λέγεται το πρόβλημα. Ναι, είναι, λέει, το 25, υπέστησαν τα βόρεια και νότια τμήματα του υφάλου την πιο εκτεταμένη λεύκανση που έχει καταγραφεί. Γιατί, λένε οι επιστήμονες, ασταθές μέλλον. Επίσης, τι ώρα είναι, παρά 10. Εμείς που θέλουμε να πάμε στη Χαβάη, για κάποιο λόγο, μας αρέσει. Υπάρχει μια διάσημη. Θα πας να δεις το Λευκό Οίκο, δεν θα σ' αρέσει. Επήγαινε και στη Χαβάη. Υπάρχει μια παραλία καταπληκτική, που λέει διάσημη, όχι καταπληκτική, διάσημη. Λέγεται Γουακίκη, στο νησί Οάχου, στις Χαβάης. Και πηγαίνουν και σου λέει είναι καταπληκτική και αυτά. Πηγαίνουν τουρίστες και λένε η τόσο έντονη τουριστική ανάπτυξη έχει καταστρέψει το όλο κλίμα. Υπερβολικός συνωστισμός, υψηλές τιμές. Η παραλία, λέει, είναι στενή, έχει πέτρες, έχει σκουπίδια. Και επίσης σου λέει υπάρχουν άλλες παραλίες καταπληκτικότερες από αυτό που νομίζετε εσείς. Γουακίκη, θα πάμε στη Χαβάη, όχι στη Γουακίκη.
Και επίσης τι άλλο, το πιο ηνιλί, το πιο απογοητευτικό θεαματικό πάρκο στον κόσμο, Alton Towers στη Βρετανία. Είναι το μεγαλύτερο θεματικό πάρκο του Ηνωμένου Βασιλείου, εκατομμύρια επισκέπτες σου λέει. Το 38% περίπου, 38,2% των αξιολογήσεων ήταν αρνητικές. Παραπονιούνται για τη σχέση ποιότητας τιμής. Νοστισμός, αυτός ο συναισθημός, παιδιά, υπάρχει παντού, δεν το συζητώ. Εξυπηρέτηση, πρόσθετες χρεώσεις, πληροφορίες για εισιτήρια και ακριβές επιλογές φαγητού και ποτού. Επίσης, τι άλλο έχω, να ξαναγυρίσουμε λίγο. Κοπενχάγη, Κοπενχάγη, η μικρή Γοργόνα, το έχετε δει το άγαλμα. Α, πολύ ωραίο. Τουριστική παγίδα λέει. Είναι. Χωρίς νόημα λένε ότι είναι. Και αστεία αξιολείπητο επίσης. Είναι λίγο πιο μικρό από ό,τι περιμένεις. Είναι δίπλα σε μια βιομηχανική προκυμαία. Δηλαδή, βλέπεις το άγαλμα, φωτογραφίες κτλ. Η θέα δεν είναι, δεν λέει κάτι. Και επίσης, βάζουμε πάλι στην εξίσωση το συνοστισμό, τους γερανούς στο φόντο. Στενός διάδρομος λέει, χάλια λέει, δεν είναι καθόλου καλά. Και επίσης, εκεί που λυπήθηκα εγώ πάρα πολύ, Κορνουάλι, Land's End, δραματικό όνομα, ναι. Φυσικό τοπίο, αλλά είναι λέει επίσης τουριστική παγίδα. Για να βγάλεις λέει μια φωτογραφία μπροστά στην πινακίδα που λέει Land's End, έχει από 10 έως 15 λίρες. Η περιοχή είναι γεμάτη καταστήματα, μπαρ, ξενοδοχείο και θεματικές δραστηριότητες. Είναι περισσότερο λύσοδος θεματικού πάρκου παρά φυσικό αξιοθέατο. Και είναι σχεδιασμένο, μοιάζει σχεδιασμένος, ώστε να αποσπά όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα από τους επισκέπτες. Εμείς λοιπόν εδώ, στη χώρα ετούτη, που έχουμε πάρα πολύ ωραία τοπία και πάρα πολύ ωραία φαγητά, και σχετικά, ναι, εξαρτάται βέβαια που πηγαίνεις και για ποιο έτσι, λόγο θες να το επιδεικνύεις όλο αυτό. Έχουμε και μέρη πάρα πολύ ωραία που μπορούμε να τα προσεγγίσουμε οικονομικά και πολύ ωραία μέρη τα οποία μπορούμε να περάσουμε πάρα πολύ ωραίες διακοπές ήρεμες. Έτσι. Είμαστε μια χώρα πολύ τυχερή, με ακτογραμμή τεράστια, με πάρα πολύ ωραία νησιά, με καιρό που είναι καλοκαιρινός πολύ καιρό, με τι άλλο, με όλη την καλή διάθεση να περάσουμε όμορφα όπου και αν πάμε, ό,τι και αν κάνουμε. Στο τέλος που θα, αν είμαστε εδώ το Σεπτέμβρη, επιστρέψουμε και τα λοιπά, θα κουβεντιάσουμε για το πώς περάσατε και το τι αντιμετωπίσατε. Αλλά δεν θέλουμε να πηγαίνουμε με αρνητική προδιάθεση, γιατί να χαλάμε τη διάθεσή μας πριν καν δούμε τον τόπο ή πριν καν κάνουμε τις διακοπές μας. Αν υπάρχει καλή παρέα ή αν υπάρχει ηρεμία ψυχής, όπου και να πας ωραία περνάς, παιδιά. Και ας μην είναι το Γουακίκι. Ας μην είναι το Γουακίκι. Λοιπόν, μάλιστα, περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει με τη φωτιά στην Πάρο που είναι σε εξέλιξη. Θα ενισχυθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις το πρωί και θα ξεκινήσουν ξανά τα εναέρια μέσα. Επίσης, δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές, κάποιες φλόγες έγκλειψαν εκεί τα σπίτια και τα λοιπά, και το μοναστήρι του Αγίου Χαραλάμπους, αλλά δεν προέκυψε κάτι πιο δυσάρεστο. Και επίσης έχουμε τώρα, αρχίσαμε πάλι, τι θα γίνει με το Ίραν. Έτσι. Τι έχω, δύο γυναίκες νεκρές. Το είδατε το σεισμό που έκανε χθες στην Ιαπωνία, 7,1. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους, λέει, όταν κατέρευσε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κουμαμότο, στα νοτιοδυτικά. Και άλλος ένας άνθρωπος βρήκε το θάνατο όταν κατέρευσε κατοικία. Στο Κουμάμοτο. Λοιπόν, θα σας αφήσουμε, είναι παρά 6 λεπτά. Τι έχω, να παίζει ένα τραγουδάκι. Αυτό το τραγούδι κουβεντιάζαμε τώρα εδώ και με τον Γιάννη τον Εφημείο και με τον Βασίλη τον Νικολόπουλο. Θέλω όσοι έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο να μπείτε και να βάλτε τον Βασίλη μου να παίζει, να μπείτε και να δείτε το βίντεο. Φωνές ασύλληπτες, διασημότητες ασύλληπτες μαζεύτηκαν να μιλήσουν γιατί, να μιλήσουν, να τραγουδήσουν γιατί, για τα παιδιά της Αφρικής τότε. Πάρα πολλά χρόνια πριν.
έκαναν μια προσπάθεια, Quincy Jones που το θύμισε ο Βασίλης, τους μάζεψε ο παραγωγός του Michael Jackson. Και μιλάς επάνω στον καλλιτέχνη, σας φιλώ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στην Πάρο. Το πύρινο μέτωπο έχει περάσει στην περιοχή Ανερατζά και στην περιοχή Καμάρι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν περαιτέρω και επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος από την Αττική και 16 πυροσβεστικά οχήματα. Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύθηκαν με προσωπικό και μέσα από Σύρον, Άξο και τον Πειραιά, ενώ συνδράμουν εθελοντές και μέσα του Δήμου Πάρου. Με το πρώτο φως της ημέρας αναμένεται νέα ενίσχυση των δυνάμεων, καθώς θα μεταβούν ακτοπλοϊκώς από τη Ραφίνα ακόμη 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ θα επανέλθουν στις επιχειρήσεις και τα εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 71 ετών που υπέστη εγκάβματα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή στην Τραπεζίτσα Κοζάνης. «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού», δήλωσε χθες ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τον εκπρόσωπο των Τουρκοκυπρίων Νίκος Χριστοδουλίδης μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τον εκπρόσωπο

0: Αυτό άλλαξε πια. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτόκης μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά παραπέμπεται ο Δημήτρης Κυριαζίδης στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής με απόφαση του Προέδρου του Κοινοβουλίου Νικήτα Κακλαμάνη. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επιτέθηκε με βαρύς προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 30χρονη για το θάνατο της 41 ετών διασώστριας στη Σύρο μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της. Ο 41 ετών σύζυγός της θα παραμείνει σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου, καθώς υπήρξε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή του. Σεισμική δόνηση 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11 και 10 χθες το βραδύ 9 χιλιόμετρα από τον οικισμό των Ασπραγγέλων Ιωαννίνων και εστιακό βάθος στα 7,6 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Το Ιράν εκτόξευσε πολλαπλούς βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, καταστρέφοντας μια σύντομη παύση στις μάχες, καθώς οι μεσολαβητές προσπάθησαν να επαναφέρουν και τις δύο πλευρές της διαπραγματεύσης και προς την κατάπαυση πυρός, δήλωσε ο αμερικανικός στρατός. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η Σαουδική Αραβία αναχέτησε drones που στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα ανατολικά του βασιλείου, κατηγορώντας οργανώσεις που συνδέονται με το Ιράν ότι τα εξαπέλυσαν από το Ιράκ για δεύτερη συναπτή ημέρα. Βαλιστικούς πυράβλους σε ένα σαουδοαραβικό δεξαμενό πλοίο εκτόξευσαν οι Χούθη της Ιεμένης, το οποίο όπως λένε παραβίαζε το ναυτικό αποκλεισμό του Ριάντ στην Ερυθρά Θάλασσα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Τετάρτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό με πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Ανεμή βορειοανατολική, πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 23 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

ευρωπαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τετάρτης, 29 του μηνός. Στα πλήκτρα ο κύριος Βασίλης Νικολόπουλος. Σε ευχαρίστητε. Λοιπόν, 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το δάσκαλο.

Καλημέρα στη φίλη μας τη Μάχη που μας ακούει στο νησί. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Εκπομπή Γιάννη λέει και σε όλη την παρέα. Λοιπόν, καλημέρα στα όμορφα λαϊκά μονοπάτια. Καλή εκπομπή κύριε Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Ευχαριστώ πολύ η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Εγνατία και έρχονται λέει προς τα κάτω. Τώρα ποιος ξέρει που είναι, δεν έγραψαν. Λοιπόν, πάμε με το επόμενο. Ένα τραγούδι που αφιέρωνα πάντα στον καπετάνιο που με πήρε στο παπόρο του για 15 χρόνια. Καλά να είναι εκεί που είναι. Ναι, για το Μήνο μιλάω ακριβώς. Ει, καπετάνιε, θέλεις ένα ναύτη ακόμα? Του είπα κάποτε. Είχα ένα χρόνο στον Αντένα πλήρωτος. Γιατί το παρεάκι έτσι γούσταρε.

0: είναι τραγουδιά, κύριε, αυτά είναι τραγουδιά.
1: Και όπως λέει ένας καλός φίλος, βαρούτε!

0: ευρωπαϊκά μονοπάτια.
1: Κύριε Τερζή, κύριε Τερζή.
2: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
1: Εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το. Έχω μια αγάπη, καπέλα.
2: Βεβαίως.
1: Το λέμε τώρα επί τόπου.
2: Επί τόπου.
1: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η εσύ, δικό σας.

πίσω στο μαγρινό 2005 στο Μέγαρο, στα βραβεία Αρίων, όταν προεκλήθη από τον Αλιάγα ο Πασχαλάκης και τόσκησε σιγά που θα κόλωνε. Γιάννο, καλημέρα, καλή ακρόαση όλη τη ραδιοπαρέα και στους συναδέλφους μου που εργάζονται νύχτα και εγώ εδώ στο Ενάφλιο, λέει, στο 100, ο φίλος μου Γιάννης από Βασιλείο, υπηρεσία.

0: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι τον Νικολόπουλο. Κάτι έχει για μας και παίζουμε. Έλα, Βασίλη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
6: Όταν τα χρόνια σου περάσουν και όταν οι νύχτες σε γεράσουν, εσύ θα έχεις εμένα

Λοιπόν, την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην κεντρική Ελλάδα. Δεν λέει πού, αλλά λέει κάντε μια αφιέρωση.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που μας ακούει στο Βόλο. Αφιέρωσε λέει ένα τραγούδι για όλους όσους ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια και Earth News Radio. Λοιπόν, το επόμενο αφιερωμένο και στους αρχάγγελους του Αιγαίου. Τι είναι αυτό, βεβαίως. Βασίλης Κούλας, Ήλιος Θεός.

0: πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ κι όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
6: Και τώρα αρχίζουν τα ωραία που αρέσουν στον Νικολόπουλο. Ανδρέας Ζαγκυνθινάκης, επαναστατώ. Πού να δεις τι έχει ο θείος παρακάτω. Μοιάζουν με τα σημερινά αυτά.
7: Σ' αγαπώ.
6: Είχε ανεβάσει ο Κανελόπουλος το playlist του μήνα που κυκλοφορεί στα μουσικά.
7: Σε πονώ.

Καλημέρα στη φίλη μας τη Βασιλική, η οποία μας ακούει στην Αυστραλία. Οδηγώ, λέει, και σ' ακούω. Λοιπόν, αφιέρωσε το επόμενο. Ήμουνα στα υψώματα, είχε ζέστη. Τώρα κατεβαίνουν προς τα κάτω, έχει 13 βαθμούς. Μια χαρά είσαι, μην μιλάς καθόλου. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Αφιερώνει το επόμενο. Στο σκαφάσεις, τι να με κάνεις να με δεις.

καλημέρα μου στο Γρηγόρη τον Μιλωνά που μας ακούει στην Ηλίκη. Καλημέρα στο Μίστερ Τζέιμσον, ο οποίος μας ακούει στο Λιγουριό. Αφιέρωσε μου, λέει, το επόμενο και για όλη την παρέα. Νίκος Πάνος. Κατάρα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Βασίλης Νικολόπουλος είναι στα πλήκτρα.

ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην Πάρο σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή και καίει κυρίως χαμηλή βλάστηση. Αυτή την ώρα η μεγαλύτερη δύναμη της πυροσβεστικής επιχειρεί έξω από το χωριό Αγκεριά, όπου νωρίτερα ήχησε και το 112. Η φωτιά δεν έχει μπει σε οικιστικό κομμάτι. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλύφα και Πυργάκι να απομακρυνθούν άμεσα προς τη Δριό. Νωρίτερα οι κάτοικοι 5 οικισμών έλαβαν μήνυμα από το 112 να κινηθούν προς την περιοχή Αλική. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 66 πυροσβέστες, 4 ομάδες δασοκομάντους από την Αττική, 16 οχήματα, εθελοντές, 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου του Δήμου. Οι επίγειες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί με προσωπικό και μέσα από Σύρον, Άξο και Πειραιά. Το πρωί αναμένεται να μεταβούν ακτοπλοϊκό σε άλλοι 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ θα επανέλθουν στις επιχειρήσεις και τα εναέρια μέσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Κρήτη, Σάμο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Υπέκυψε στα τραύματα